Και όμως δεν είναι τυχαίο που αυτός ο παραναϊκός παλαβός από την Αυστρία, αυτό που ακούτε με τα αράβικα τέχνο και το λόγο του Άντολφ, είναι μέσα από το εργοστάσιο της Siemens το 1933. Arbeit.

Με ρώτησε ο άλλος στα αγγλικά πως λέμε κάποιον είναι γκέι στα ελληνικά. Του Γιάννη είναι αυτό, του Χίλι, έτσι, Τζον Χίλι. Πως μεταφράζω τα παρακάτω, παρακαλώ. Τη γουνάει την αχλαδιά, το ρουφάει το κανελώνει, το γυαλίζει το φινιστρίνι, το ρουφάει το γλυφιτζούρι, το μαζεύει το σαπούνι, το φτύνει το ταραμά, του πιπιλίζει το καλαμάκι, το καταπίνει το κουκούζι, το μαστιγώνει το δελφίνι, το ζυμώνει το πιφτέκι, τον απλώνει το τραχανά, τη χαλαρώνει τη βαλβίδα, το σηκώνει το σακάκι, το τρίβει το πιπέρι. Φίλε, πόσο είναι? Ουχ, και εγώ κάθομαι και τα διαβάζω όλα. Έχει άλλα 250. Πώς τα έγραψες όλα αυτά? Αυτό τώρα κάνα copy paste μου κάνες. Με έκανες τριπλίτσα. Ναι, φεύγουμε, παίρνουμε την άγουσα για αποδυτήρια σιγά σιγά.

Παρέα πήγαμε ως τις 3 και something ψηλά. Μαζί μας ήταν τα βαρελάκια Νέα Πολύ Ρίγα Φεραίου 97, για όσους ξέρουν σικές σύνορα. Τα γουρουνάκια Ανδρέα Παπαδρέου 127, Νέα Πολύ εκεί. Όλοι είστε γνώστες. Όσοι έχετε φάει τσιτσί και σας αρέσει το τσιτσί, σίγουρα έχετε φάει και στα 3 μαγαζιά. Και για τα σωνατολικούς, τα γουρουνάκια, το καινούριο αμόρε της επιχειρήσεως, 25 Μαρτίου 17. Ένας ιδιοκτήτης Παύλα αφεντικό, 3 καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας.

0: Arbeit, Arbeit.
1: Die ganze den Bauer und den deutschen Arbeiter. Die ganze.
0: Έβαλε γκολ ο Άντολφ στο 90 και πανηγυρίζουν. Arbeit, Arbeit.
1: Und wir haben in diesen neun Monaten ungeheuerliches erreicht. Vielleicht wird Marco Deine sein, der es mir nicht verzeihen kann.
0: Merci beaucoup για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός το 50ρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ακολουθεί το Mountain, το βουνό, Everest, τη Μαλάια, etc. etc. Αφιέρωμα στον Νταλάρα και σε όλο το Σεντόνι με τις αχλαδιές, τα κανελώματα, τα ριζόγαλα, τα δελφίνια. Γεια σου Γιάννη, μεγάλε.

Αύριο ξανά μαζά μανί. Γράφει Καζαμπάκα Σαρδάμ. Κόψτε έτσι το θέλω. Όχι μόνο τον Γκρεγκουάρ. Αύριο ξανά μανά ραντεβού. Στα γνωστά σοκάκια. Εκεί ο Μποντζόνι ο Ράμπο κατεβαίνει να παγάλει του POWs από το Βιετνάμ. Πάοκ, πάοκ. Καλό υπόλοιπο νυχτός βέλη στη ψυχική υγεία σε όλους. Άντριδη. Τα σπαθιά ψηλά. Τα περσινά δωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης, εδώ από τη Σπηλιά.
1: Μα εγώ τα βλέπω.
0: Με νυχτερίδες καλά χνες είμαι εδώ. Έχω δύο μεγάλες νυχτερίδες, κάτσε καλά.

0: Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 6, όποιος αντέξει και όποια αντέξει. Με αφιέρωμα στο Γιώργο Νταλάρα, αλλά θα ακούσουμε για γύρω στη μια μισή ώρα και κάτι το ρεμπέτικο του Γιώργου Νταλάρα.
1: Για τις χαρούμενες καρδιές.
0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice. Υπάρχει το προσωπικό messenger. Εντάξει, πάμε όλα καλά.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Καλημέρα, φίλε μου. Λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση με το αφιέρωμα στο Γιώργο Νταλάρα. Την ακούσαμε την επιθυμία σου. Μιχάλης Θεοδόσης, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Μιχάλη. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, κύριε Ελπίδα. Καλημέρα, Τρεχαντήρια. Καλημέρα στο Ξενοφόν. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή. Γιάννη Σαμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Θεόδωρος Δημητριάδης και Τρίτη Βάρδια, καλή εκπομπή Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, καλή ακρόαση παιδιά. Όταν ταξιδεύω στα νιάτα μου, λίγο μελαγχολώ, το πήρατε χαμπάρι.

ιστορία του ρεμπέτικου, παιδιά, με τον Γιώργο Ρονταλάρα. Το τι κάνει στην πολιτική του ζωή δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, στην προσωπική του ζωή, εγώ σαν τραγουδιστή του μου αρέσει. Και σαν τραγουδιστή τον ακούμε σήμερα.

Πάμε να ακούσουμε Βαρβάγκιο. Εσείς ακούτε την εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, αύριο μπαίνει Οκτώβριος, χωρίς μη έτσι. Είναι η παγκόσμια μέρα για τη γιαγιά και για τον παππού. Οπότε αύριο θα ακούσουμε αφιέρωμα στη δεκαετία του 50.

αυλάκι το μαχαίρι μέσα στη μέση έτσι. Να παίρνει και αέρα κατευθείαν να τελειώνουμε. Να μην το γυρνάμε πολλές φορές στην πληγή. Για όλες τις πληγές. Η πληγή θηλυκού γένους, απλά πράγματα.

Βασίλης ο Αδαμίδης λέει καλημέρα Γιάννη, την καλημέρα μου στην πόντια ποιήτριά μας και στο αγαπητό ακροατήριο. Αν είχα μια επιθυμία, αυτή θα ήταν όλα αυτά τα υπέροχα ρεμπέτικα που ότως ή άλλως θα παίξεις, λέει. Καλή συνέχεια. Ναι παιδιά, 50 χρόνια ρεμπέτικο, ένας δίσκος, μια ιστορία στο Γιώργο Νταλάρα.

Τις αναμνήσεις μου σήμερα δεν θα τις μπερδέψω με δικές σας αναμνήσεις. Σας είπα, για μια μισή ώρα περίπου θα ακούσουμε το ρεμπέτικο. Τέλος. Τελείωσε. Ούτε νότα άλλη. Όταν τελειώσει το ρεμπέτικο, κάτι θα γίνει.

σε αυτό που γράφεις, Δημήτρη μου, δεν ταιριάζει το «δεν πειράζει». Συγγνώμη, ταιριάζει. Εντάξει. Άντε, μπράβο. Τι θα πει «δεν πειράζει». Χάρη μου κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα, Πασά.

0: Γιάννη, καλημέρα. Σ' ακούω από την Κυριακή από τη Σλοβακία, τώρα είμαι Γερμανία, αλλά οδηγάω συνέχεια ρε φίλε, δεν μπορώ να γράφω. Καλή εκπομπή, την καλημέρα μου στην Ελπίδα, το μαχαιρίδι αν ακούει και όλους τους φίλους. Γεια σου Γιάννα ρε.
1: Μπαρμπατάκης ο Δικησίδης, καλημέρα τρεχαντήρι μου, καλημέρα σε όλα τα τρεχαντήρια, καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας.

Καλημέρα στο Χρυστάκη το Σιαμήτρα, στο Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο, Λαϊκή Μεριά. Η φίλη μας η Ελβίρα, καλημέρα Γιάννη, πάμε παρέα με Νταλάρα αν γίνεται λέει, της Αμίνης στα παιδιά, το έχω πολύ πιο κάτω. Παιδιά, κάποια τραγουδάκια που με ζητάτε, που σας, δεν σας είπα να με ζητήσετε, θα τα βάλω μετά από μια μισή δύο ώρες, έτσι. Μια μισή ώρα, κάπου εκεί μέσα. Το έχω και της Αμίνης στα παιδιά και στο Θωμά το μαγαζί. Τα έχω και τα τρία από τη συναυλία του Ξαρχάκου. Την αγάπη μου λέει στην παρέα μας και στη δική μας την ελπίδα. Και το δέντρο θα τα ακούσουμε με ζήτηση ο φίλος μας ο Δημήτρης. Αλλά παιδιά μετά από μια μισή ώρα, έτσι. Δεν θέλω να χαλάσω τις αναμνήσεις μου πραγματικά. Αν θέλετε να έρθετε στην παρέα μου, ελάτε.

έσπασα. Έτσι θα λένε, ένας αλήτης πέθανε. Αφιερωμένο για πάρτι μου.

βγαίνουν της αντιπολίτευσης για να μας γλυκάνουν έτσι το χάπι, να μας βάλουν λιγάκι λιπαντικό πριν μας τον καρφώσουν, να μειωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο μέχρι και να καταργηθεί. Το κράτος παίρνει κάποια χρήματα από αυτό το πράγμα. Θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Από πού θα τα πάρει? Θα τα πάρει από κάπου αλλού. Ρε ξυπνήστε ρε ντουγάνια, ρε βόδια. Για τους πολιτικάντιδες μιλάω, έτσι. Με ντρέπεστε λιγάκι. Χειρότερα από τους δικηγόρους γίνατε.

Με πετρέλαιο 1,70, 1,60 πόσο θα είναι. Μάλλον αγκαλίτσες και φυλάκια πρέπει να κάνουμε. Για να ζεσταθούμε. Διώξε τις κρυόκολες και πάρτε γυναίκα ζεστή δίπλα σας.

Έτσι ρε Μητράκη, έτσι, ποδήλατο και μπόξ λέει. Θα πρέπει να εδρώσουμε όμως, θα πάμε να κάνουμε μπάνιο, θα πρέπει να ανάψουμε καλοριφέρ ή να ανάψουμε, ξέρω κι εγώ, τέτοιο, πώς το λένε, θερμοσύφωνα. Δεν συμφέρει να εδρώσουμε, όχι. Ο Ζώης ο Ντάλλας λέει, μη λες τέτοια, λέει, και μας κολλάζεις με τον Τζόνι το μαύρο. Καλά, στην υγεία σου, αγόρι μου. Την καλημέρα μου φίλτα Γιάννη, εσένα και σε όλο το ακροατήριο. Σήμερα μαζί με τον Νταλάρα γενέθλια και ο γιος μου. Έφτασε τα 17 χρονών ο Λεβέντης μου. Να χαιρετήσω φυσικά και την κυρία Ελπίδα μας. Ζώης Φούρνας από την Άρτα. Να χαίρεσαι το παλικάρι σου, παλικάρι μου. Το καμαρώσεις όπως αυτό γουστάρει.

Καθάρισε τη θέση σου. Ο Δημήτρης και η Ευαγγελία λέει να του ζήσει του ζωή του Ντάλα. Το παλικάρι του 17 σήμερα.

Ο Γιώργος Νταλάρας, γεννημένος ως Γιώργος Νταράλας, Νίκαια Αττικής, 29 Σεπτεμβρίου 1949, σαν εχθές γεννήθηκε. Διακεκριμένος Έλληνας τραγουδιστής, μουσικός και συνθέτης. Με συνεχή δισκογραφική παρουσία από τα τέλη της δεκαετίας του 60, με υψηλές πωλήσεις και συνεργασίες με πολλούς Έλληνες και ξένους συνθέτες, θηγουργούς, τραγουδιστές και μουσικούς. Είναι γιος του Λουκά Νταράλα, έτσι, και εγγονός του Χρήστου, δεξιοτέχνης του βιολιού. Έκανε τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα στο ρεμπέτικο, στο σμυρναίκο και στο λαϊκό.

0: Μέχρι σήμερα έχει ηχογραφήσει περίπου 90 προσωπικούς δίσκους που οι πωλήσεις έχουν ξεπεράσει, παιδιά, τα 18 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Ενώ συμμετέχει ως ερμηνευτής, μουσικός παραγωγός σε περισσότερους από 150 δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Πάνω από 18 εκατομμύρια αντίτυπα.
1: Να ξέρεις η βραδιά σου αυτή θα νέιτε.
0: Μερικοί δίσκοι σταθμοί στην πορεία του Νταλάρη είναι το Μικρά Ασία, στα ψηλά τα παραθύρια, 50 χρόνια ρεμπέτικο, αυτό που ακούμε σήμερα. Η Μάιδες Ήλι μου, τα τραγούδια μου, Λάτιν, ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικό με τον τεράστιο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ζωντανή ηχογράφηση στην Ιερά Οδό, αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη, το Μεσόγειος και ποια άλλα, ρε παιδιά. Δεν το συζητάμε. Ο δίσκος αυτός που ακούμε, 50 χρόνια ρεμπέτικο, 1975.

Εκτός από τη φωνή του παίζει έγχορδα όργανα, κιθάρα, μπουζούκι, ούτο, ούτι, μπαγλαμά, τζουρά, κρουστά μουσικά όργανα, αλλά και φυσαρμόνικα για το κέφι του. Παντρεμένος με την Άννα την Ραγκούσια το 1982, πολλά χρόνια. Και τέκνα η Γεωργιάννα Νταλάρα.

Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα, καλημέρα σε όλη τη Σεργιανό παρέα, στο φιλαράκι μου τον Ντέο τον Τζέρεκ, καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση μας. Καλημέρα τρεχαντήρια μου, καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας, καλημέρα τους σεκιουριτάδες μου, φύλακες Bodyguard. Καλημέρα το στρατό, το λιμενικό, την πυροσβεστική μας αστυνομία, τροχέα. Ξαδερφάκι μου το Γρηγόρη το Δημητριάδη, εξαιρετικά στην τροχέα. Καλημέρα τους σύνοροφύλακες, καλημέρα τα παιδιά στις σφαίρες, τον Πέτρο και την παρέα του. Καλημέρα στο σοφάκι την Κουκουρούκου.

Αφιέρωμα σήμερα, παιδιά, στο ρεμπέτικο του Γιώργου Νταλάρα και αργότερα κάποια τραγούδια δικά του. Πάντα σε αυτό το στυλ, στο περίπου δηλαδή. Καλημέρα στο Βαλάσι, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, η καθημερινή παρέβουλα μας στο Κουλέ Καφέ. Ο Μάκης ο Γιαννακός και οι συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή.

Αύριο αφιέρωμα, παιδιά, στη δεκαετία του 50. Με Τόνι Μαρούδα, Γιάννη Πάριο που έχει γράψει πολύ ωραία τραγουδάκια, Δανάη. Άστα τα μαλάκια σου. Και καλημέρα εκεί, λέει, στα παιδιά που δουλεύουν στα διόδια, ο Δημήτρης και η Ευαγγελία.

πέμπτη ξημέρωμα λοιπόν θα υποδεχτούμε τον Οκτώβριο με αφιέρωμα στη δεκαετία του 50, γιατί είναι η μέρα της γιαγιάς και του παππού. Και την Παρασκευή το ξημέρωμα έχουμε αφιέρωμα στο νέο κύμα. Σήμερα κάθισα στον υπολογιστή πάνω από 5 ώρες. Έγινε το κεφάλι μου καζάνι, αλλά τα ετοίμασα όλα.

0: Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Νικολάκη από την Κατερίνη. Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα από τη Βέρεια. Ο Σάκης ο Μπλιάκος λέει, άρχοντα καλημέρα. Εκπομπή ερωτικός Πόλου λέει. Τι λες, τι γράφεις τα μηνύματά σου ρε φίλε. Στην κυρία Ελπίδα λέει, καλό ξημέρωμα. Ερωτικός Πόλου, άλλο ήθελα να γράψει τώρα.
1: Εγώ φτωχός γεννήθηκα.
0: Και πού θα πάρετε τηλέφωνο, εμένα τι με νοιάζει. Ναι, Δημητράκη, εμένα τι με νοιάζει. Πάρε τηλέφωνο την κόμενα. Σε μένα θα πάρεις τηλέφωνο.

0: άρχισε.
1: Τι να ψάξω και να βρω ρε σε Δημήτρη, τι λες ρε, τι λέτε ρε στα μηνύματα ρε. Και πού θα πάρουμε τηλέφωνο, λέει, ψάξε να το βρεις. Ξέρω κι εγώ. Γεια σου ρε Σάκη. Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο άλλος ο Σάκης, οι αρτοποιοί μας στη Ρόδο. Πολλές καλημέρες από την παρέα της Ρόδου. Γουστάρουμε, λέει, το αφιέρωμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη από την Τριανδρία. Καλημέρα από την ώρα που μπήκες, λέει, σε απολαμβάνω. Εμένα ή τον Ταλάρα. Εμένα τι να με απολαύσεις εγώ. Πάει, τελείωσα. Τον Ταλάρα να απολαύσεις.

Ε, μα δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις, ρε Δημητράκη. Αν κατάλαβε κάποιος φίλος, θα μου το πει. Το μήνυμα είναι και πού θα πάρουμε τηλέφωνο και από κάτω ψάξε να το βρεις. Πέρα γάμο. Και μετά μου λέει πάλι εγώ φταίω. Εσύ φταίς για όλα. Ευαγγελία, δώσ' του μια φάπα, ρε.

Παραπονιάρικο, έρχεται, πέφτει σε λάθη. Έρχεται ο πίκινος, τι σου λέει η μάνα σου για μένα. Έρχεται το γράμμα, το χρήμα δεν το λογαριάζω, του βοτανικού ο μάγκας.

0: Γεια σου ρε Μανώλη από το κέντρο. Έρμο, καλημέρα.
1: Συμπαθήσε με και μη κλαι.
0: Καλημέρα στη Βασιλική από την Νεάπολη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Να στείλω την καλημέρα μου στα Καψούρια στη Νεάπολη, στον Κώστα τον Μπάλα και την παρέα του, εκεί στο Αρτοζαγαροπλαστείο Πάλας στη Βενιζέλου.

Γιάννης ο Αδαμίδης λέει: Γιάννη, είμαι μεράκλος και θα βγω να αγοράσω ένα ακόμα μπουκάλι τζαμαϊκανό, λέει Ρούμι 63%, για να βγει το πρόγραμμα. Πέφτει σε λάδι. Καλά, δεν έχεις κάβα στο σπίτι σου. Έχεις

Στράτος Μαρκόπουλος και τα παιδιά εκεί στο Στάχη, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας, πίσω από το Καψίς. Σωστός φίλε, την έχω και εγώ τη φωτογραφία αυτή. Τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας και χορεύει ο τεράστιος Στόλης Βοσκόπουλος. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι όμως ήταν.

0: Πάμε να ακούσουμε τον Πίκινο. Καλημέρα Γιάννη, μου λέει ο Δημήτριος ο Παρδάλης. Καλημέρα Πασά μου. Ο Τζέισον ο Πόλακ, καλημέρα, λέει, επαναστατικό ξύπνημα, λέω, επιτέλους ξυπνήσαμε ως έθνος.
1: Με στο θύσιο βρε παιδιά.
0: Κερνάω καφέ πρωινό με πορτοκαλό μελό. Χαιρετισμού σε όλο το Σεργιανοσόη και για μένα είναι ιδιαίτερη μέρα αύριο. Παππούς και γιαγιά με μεγάλωσαν σαν Θεό τους έχω. Ακόμα και στην άδειά μας, Ζασίλε, ξυπνάμε να σε ακούσουμε. Γιατί ρε Τζέισον, δεν έχεις καμιά γκόμενα δίπλα? Γιάννη, κάβα δεν σώζει εδώ, λέει. Πρέπει να αγοράσω μπουκάλι, λέει. Αλλιώς θα το πηγαίνω κάβα-κάβα, λέει, την βραδιά. Α, ναι, σωστός.

Κάποια στιγμή είχε χαλάσει ο ενισχυτής από το πικά που είχα και καθόμουν αυτό το δίσκο, ρε παιδιά, τέτοια τρέλα είχα. Έβαζα τη βελόνα, έπαιζε και το άκουγα από τη βελόνα. Να φανταστείτε δηλαδή τι ψώρα είχα με τη μουσική από παλιά. Μέχρι να τον φτιάξουν οι δύο μέρες τον ενισχυτή που είχα, καθόμουνα και άκουγα τα τραγούδια από τη βελόνα, από το παίξιμο της βελόνας. Οι παλιοί καταλαβαίνουν τι εννοώ.

Ο Ζώης ο Ντάλλος λέει να είναι καλά η κυρία για τις ευχές της. Δεν συγκράτησα το όνομα Φιλεγιάννη και αυτή να χαίρεται την οικογένειά της. Είναι ο Δημήτρης και η Ευαγγελία, αγόρι μου. Ζώη μου, είναι ο Δημήτρης και η Ευαγγελία.

Jason ο Πόλακ, τέταρτο σκύλο παίρνω, λέει, αλλά γυναίκα δίπλα δεν βάζω, λέει. Τα σκυλιά ηρεμούν, ακούν, αγαπάνε, δεν μιλάνε και δεν ζητάνε. Γιατί να χαλιέμαι, λέει, και τις περισσότερες φορές χωρίς να ξέρω και τι έγινε. Καμένο σε κόβω, Jason, έτσι. Μακάρι να ξαναρχότανε αυτά τα χρόνια, λέει ο Δημήτρης. Έτσι είναι, Δημητράκη. Γι' αυτό λέω σήμερα ζω με τις αναμνήσεις μου. 1975, πω. Τι σου λέει η μάνα σου για μένα? Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Σεπτεμβρίου, μάλλον, τι Σεπτέμβρη. Αύριο Οκτώβριος χωρίς μη, έτσι. Δεν έχει μου. Οκτώβριος.

Άιντε, πάμε να ανοίξουμε το voice του voice. Δεν θα μου ζητήσετε κανένα τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε, να μιλήσουμε. Εγώ εδώ είμαι για όλα.

0: Σε ένα χωρισμό, λέει, φταίνε δύο άτομα. Όχι αυτός που σκέφτεστε, αυτή και η μάνα της.
1: Εγώ να αναστενάζει, να πόνει, να κλαίει και να
0: αναλώσιμα.

δεν παίρνετε τηλέφωνο, το κλείσω τότε, εντάξει. Ωραία, ωραία, το κλείσα τώρα. Ό,τι θέλει απ' ε, τώρα τελείωσε. Κουκουρούκου, καλημέρα τώρα. Αν δεν μετανιώσει, πες της θα πεθά. Τώρα τελείωσε. Το άνοιξα για ένα λεπτό, δεν πήρατε, καληνύχτα. Τέλος.

0: πάντα η γυναίκα είναι μια κακοτοπιά, ρε παιδιά. Ένας σκοτεινός δρόμος. Που τον, όταν ανάβεις το φως λες Παναγία μου, αυτό το πράγμα παντρεύτηκα.
1: Μα που το βρήκες αυτό.
0: Και εσείς κυρίες μου πια, για 20 πόντους κρέας δηλαδή παίρνετε ολόκληρο το Γουρουνόπουλο. Εντάξει.
1: Παίζεις με δυο καρδιές.
0: Και όπως έλεγε μια φίλη μου, καλύτερα να πήγαινα να αγόραζα ένα δονητή, λέει, όταν είχα το σεξόπαιγο.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τότε
0: Sex Shop Paradise. Βέβαια.

Μακριά από μας. Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση σε ένα υπέροχο αφιέρωμα στον Γιώργο Νταλάρα. Ακόμα να σταλγούμε και απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα.

γυρνάει και ο Ζώης ο Ντάλλας, μου λέει: εννοείται, λέει, στη μάνα του έμοιασε από μένα, πήρε από τη μέση και κάτω. Αμέ. Περπατάει και το σέρνει δηλαδή, έτσι, να χαρώ εγώ.

Ο Στέλιος ο Κυριακού λέει: Γιαννάρα μου, καλημέρα αδελφέ μου. Για σήμερα φιλοχία Πρέβεζα και στο τέλος και μια ηγουμενίτσα. Καλό ξημέρωμα, καλή δουλειά και καλούς δρόμους σε όλους τους οδηγούς. Καλημέρα τρεχαντήρια μου, καλημέρα Στέλιο φιλαράκι μου.

Σε λίγο τελειώνει το ρεμπέτικο, παιδιά. Έχει ακόμα ανεμός, καλά θα δέσω για σένα μαυρομάτα μου, καρδιά μου μη παραπονιέσαι. Μπρος στο ρημαγμένο σπίτι, τα παιδιά της γειτονιάς σου και τι τραβάω, τι τραβάω. Μετά θα βάλουμε φυσικά το μετελείωσες, θα βάλουμε το δέντρο που με ζητήσατε, το σχολείο, το δίχτυ και στο Θωμά και φυσικά τα παιδιά της Άμυνας. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Οι καλύτερες αναμνήσεις σήμερα, παιδιά, 1975.

0: Όταν βάλω το με τελείωσες, θα ανοίξω και τηλεφωνικό κέντρο. Αν θέλετε να μου πείτε κανένα τραγουδάκι, εδώ είμαστε. Εντάξει.
1: Του ποτάμι του ο μάγκας είχε ωραίο παρελθόν.
0: Ωραίο παρελθόν, βέβαια. Ωραίες αναμνήσεις.
1: Άνε τώρα πια πού.
0: Τότε ο άντρας ήταν κυνηγός.
1: Του ποτάμι του το μάγκα το καλύτερο.
0: Τώρα η γυναίκα είναι τσόλη, τέλος.
1: Μπουζούγια στις αβέρνες, για κανείς δεν θα τον δει.
0: Φυσικά, όχι και όλες.
1: Για κανείς δεν θα...
0: Και όπως έλεγε ο Γιώργος, ο προπονητής μου, έλεγε τσόφια.

μόνος εγώ, μόνη εσύ, να ανοίξουμε ένα μοναστήρι, τι ωραία θα είναι. Μόνος εγώ, μόνος εσύ, να κάνουμε μονόζυγο.

0: Για σένα μαυρομάτα μου, χαρά μη σατανιάτα μου.
1: Για σένα μαυρομάτα μου.
0: Να μη σας πω πως το τραγουδούσαμε εμείς παλιά στα σκυλάδικα αυτό. Για μαύρο είναι και τότε, εντάξει. Τότε δεν υπήρχε λέιζερ.

Και όπως είπα, παιδιά, αύριο θα έχουμε αφιέρωμα στη δεκαετία του 50, καθώς είναι η μέρα της γιαγιάς και του παππού αύριο. Αύριο γιορτάζω. Και γιορτάζουν και πολλά μωρά στην παρέα μας, έτσι.

Νέστορας ο Σκονδράνης λέει καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα τα Δουμπιά Χαλκιδικής. Καλημέρα το Σάκη τον Πλιάκο. Καλημέρα το φίλο μου το Σάκη τον Παΐρα. Και εσύ γιορτάζεις. Δεν πάει να πει ότι πρέπει να έχεις εγγόνι για να γιορτάζει την ημέρα της γιαγιάς και του παππού.

Να και λοιπόν την ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, εδώ είμαστε, λέει. Καλημέρα σε Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Και οι μέρες είναι καθαρά φθινοπορεινές. Λίγη ψυχρούλα μονότονο πρωί, μόνο το πρωί. Ένα κεφάλαιο της ιστορίας είναι ο Γιώργος Νταλάρας με πολλές, πολλές επιτυχίες. Δώσε, δώσε. Καλημέρα, καλημέρα Ελπίδα. Καλημέρα, πόντια ποιήτριά μας.

από τις λίγες εκπομπές, παιδιά, που απολαμβάνω. Σας είπα, γυρνάω πολλά χρόνια πίσω. 25 και 26, 51 χρόνια πίσω. 1975 το ρεμπέτικο. Του Γιώργου Νταλάρα. Ω, 51 χρόνια πίσω.

Μπάμπης Παναγιωτίδης, καλημέρα στα πέρατα της γης. Χαιρετισμού σε όλους τους φίλους του Στελάρα και σε αυτούς που το σέβονται, λέει. Πόντος παντού. Γεια σου ρε Ποντιάρα μου. Καλημέρα στα Άρτο Ζαχαροπλαστίας Κλαρίς εκεί στην Καβάλα.

προτελευταίο τραγούδι, παιδιά, από το ρεμπέτικο του. Τα παιδιά της γειτονιάς σου, έρχεται και το «Τι τραβάω, τι τραβάω». Γιώργος Δαλάρας, Σεριάννη με το Γιάννη, Μετρόπολης 95 και 5.

Ο Βασίλης ο Αδαμίδης λέει: Γιάννη, απόψε πάλι μας απογείωσες. Δεν θυμάμαι πόσα φεγγάρια κατακτήσαμε. Θα έχουμε και πρόβλημα άγριας φορολογίας από τον Μίστερ Τίποτε. Έλα ρε τότε. Προτιμώ τον Μίστερ Τίποτε παρά τον Μίστερ Καθόλου.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάικ. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Κλάτμπαχ. Χαιρετίζω την όμορφη παρέα, εσένα και την πόντια ποιήτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Γεια σου πρόδρομε.

στην φίλη μας την Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Αυτό ήταν, παιδιά, το ρεμπέτικο του Γιώργου Νταλάρα. Ένας από τους πιο αγαπημένους μου δίσκους. Το έχω σε δίσκο, το έχω σε CD, το έχω, το έχω, το έχω. Και πού δεν το έχω.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice. 2-31-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι.

0: σε σένα που... Έλα Σοφάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σε πρόλαβα αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά δεν πρόλαβα.
0: Δεν πειράζει μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, να στείλω καλημέρα στην Ελπίδα.
0: Μας ακούει το Ελπιδάκι, να.
1: Το Ελπιδάκι μας, ναι. Το Μανώλη, τον Αντώνη, την κυρία Δόμνα εκεί και την παρηγούλα της. Το Κωνσταντίνο, το Μούχαλη, το Χασάπι.
0: Μουχάλη, πάνω θεμάσαι. Μουχάλη. Δεν το έχεις μάθει.
1: Το Χασάπι. Τον Βαραβά και τα κοριτσιά του, τις κοριτσάρες του εκεί, τις δικές μου κοριτσάρες εδώ που μιλάμε στο ίντερνετι. Σε όλη την παρέα, την κυρία Ευαγγελία, την κυρία Ελένη, όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και από εμάς, να είσαι καλά.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Σου γεμπέκικα.
0: Καλή ακρόαση, Έλενα.
1: Γιάννη, ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Για πες μου.
1: Αυτό το τραγούδι του Νταλάρα, το Αλάνης έτσι σε μια γωνιά, το έχεις στη σειρά?
0: Το έχω, την Αλάνα. Αλάνα λέγεται, ναι. Δεν λέγεται Αλάνη, Αλάνα.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχω στη σειρά.
1: Το έχεις?
0: Βέβαια.
1: Α, ωραία. Φιλάκια στα κορίτσια μου και φιλάκια και σε σένα, πολλά φιλάκια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Έλενα, καλημέρα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γιάννη, καλημέρα, συγγνώμη.
0: Δεν άλλαξε το τηλέφωνο.
1: Να θυμηθώ τη γειτονιά μας, όλοι ρε.
0: Άσε. Ναι, δεν το συζητάω, φίλε. Μιλάμε, αναμνήσεις είναι αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάω.
1: Ρε, φίλε.
0: Για μένα τουλάχιστον.
1: Την αυλή σου, ρε, με που έβγαινε ο θείος του με τον Μπουζούκι.
0: Ακριβώς.
1: Θα τη σήμα 15.
0: Και δεν υπήρχε τώρα, δεν υπάρχει τώρα. Τώρα περνάει η Καραμαλή εκεί από μπροστά, βέβαια.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ, ήταν πάνω από την Καραμαλή τώρα για κάτω.
0: Όχι, επάνω, εκεί πέρα που ήταν η Εθνική, που ήταν η Εθνική παλιά η τράπεζα.
1: Ναι.
0: Πέρασε ο δρόμος. Πού είναι το φανάρι τώρα της Εθνικής Μαρτίου με Καραμαλή. Εκεί ακριβώς ήταν το σπίτι.
1: Είχαμε και μεγάλη μουριά, αν θυμάμαι.
0: Βέβαια, αγόρι μου. Με κόκκινα μούρα, τι λες τώρα.
1: Τα θυμάμαι.
0: Αγόρι μου.
1: Μην το πεις, και αυτό και το άλλο το τηλέφωνο. Έγινε, φίλε.
0: Έγινε, Πασά μου, άντε. Φιλιά, Ηλία μου, να είσαι καλά. Αμφιφητά Ελευθερία, το φιλαράκι μου. Το φιλαράκι μου, Ηλίας. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας, κύριε Βάσο, τι κάνετε.
2: Τα φιλιά μου στην κυρία Ελπίδα. Στην κυρία Δόμνα. Την κυρία Βούλα,
0: πάνω
2: το ακροατήριο και εσένα που μας κάνεις ωραία βραδιά με τα λάρα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ποιος είναι αυτός, το κακό παιδί μου, άξιο παλικάρι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κυρία μου, τι κάνετε.
3: Καλά, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πώς την έχετε.
3: Μόνο που είπε τη μαγική, ορίστε.
0: Πώς την έχετε, λέω.
3: Δεν θα σας απαντήσω γιατί θα βρεθεί η εκπομπή κατάλληλη.
0: Για πες και μόνο που είπα.
3: Και μόνο που είπε τη μαγική λέξη. Ελπίδα.
0: Ναι.
3: Ένα θα σου πω. Ελπίδα πρέπει να βγεις να σ' ακούσω.
0: Ακούς τη γυναίκα.
3: Έχω μια έλλειψη στον οργανισμό.
0: Ακούς τη γυναίκα σου κάθε μέρα, ρε. Τι έγινε.
3: Ρε εσύ, τη γυναίκα μου την ακούω εδώ και 30 χρόνια.
0: Εντάξει.
3: Η κυρία Ελπίδα,
0: ναι.
3: Για ένα λεπτό που την ακούω είναι σαν να την ακούω 300 χρόνια. Λοιπόν, την αγάπη μου, καλημέρα, καλό δρόμο σε όλους.
0: Καλό δρόμο,
3: καλή δουλειά σε αυτούς που έχουν λίγο ακόμη για να σχολάσουν, να πάνε ξεκουραστούν. Τώρα τι να πω, Γιάννη μου. Μεζίνα 228, 232, 225, 221, 227. Βρε καλά κάνουμε και πάμε στα Σκόπια και βάζουμε και τους έχουμε κάνει μάγκες.
0: Άστα να πάμε.
3: 1,60 η μεζίνα στα Σκόπια. 62 το αέριο στα Σκόπια.
0: Και παίρνουν από εμάς βενζίνη, ε.
3: Φυσικά, να τώρα πέρασα προηγουμένως από πριν
0: από την ώρα. Από το έσω Πάπας, από τα δηληστήρια. Μπράβο, από τα δηληστήρια.
3: Το τι ταλίκα Γιάννη μου είχε σέρβικη και σκοπιανή, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Κλείσε για να ακούσεις την Ελπίδα από πίσω είναι τώρα.
3: Παναγία και Χριστέ μου.
0: Έλα, ετοιμάσου. Έλα, Ελπίδα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Σεργιανάκια μου. Καλημέρα στο Στέλιο τον Κυριακού και στην Ελπίδα του.
0: Δεν προλάβαινε να κλείσει, κατάλαβες.
4: Ναι. Λοιπόν, καλά του είπες, έχει την Ελπίδα και την ακούει και κάθε μέρα. Ενώ στο Σεργιάνη μπορεί να ακούσει, μπορεί και όχι.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Λοιπόν, Γιάννη, πάρα πολλές οι επιτυχίες του Γιώργου του Νταλάρα. Ιδιαίτερα ο δίσκος αυτός για τη Μικρά Ασία, δεν ξέρω τώρα.
0: Έχω δύο τραγούδια, τη Σμύρνη και την Προσφυγιά.
4: Ωραία, η Προσφυγιά, ναι, τι, πολύ ωραίο
0: και
4: αυτό το τραγούδι.
0: Δεν είπε ένα ποντιακό όμως ο Νταλάρας.
4: Ένα ποντιακό δεν είπε.
0: Δεν είπε πραγματικά.
4: Αυτό δηλαδή, καλά θα μου πεις, δεν είναι και πόντιο.
0: Ναι, αλλά δεν έχω ακούσει ούτε σε live να πει ένα ποντιακό, ας πούμε.
4: Πραγματικά.
0: Εκτός αν κάποιος φίλος. Αν κάποιος φίλος ξέρει, ας μας ενημερώσει, αλλά εγώ δεν...
4: Όχι, δεν έχει πει. Θα το ήξερα.
0: Βέβαια.
4: Ως πόντια ποιήτρια θα το ήξερα. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, είναι συντονισμένοι, ποιοι είναι συντονισμένοι στην παρεούλα.
0: Η Ελβίρα σου έχει στείλει καλημέρα.
4: Τα κορίτσια, η Κουκουρούκου.
0: Η Κουκουρούκου.
4: Επαγγελία.
0: Η Ευαγγελία κάποια στιγμή την είδα, πήρε τηλέφωνο.
4: Α,
0: αλλά...
4: η Έλενα, όχι, συγγνώμη, η Έλενα ήταν αυτή.
0: Και η Ευαγγελία πήρε τηλέφωνο, αλλά χάθηκε μετά στη γραμμή όπως έπεσε μάλλον.
4: Ναι, άκουσα τη Βασούλα, την Βασούλα, τη γλυκιά εκεί, την Καρυπίδου που έγραψε, ο Μάικ, το πατριωτάκι μου που έγραψε. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι συντονισμένοι.
0: Έπες καλημέρα σε όλους και τελείωσε.
4: Καλημέρα σε όλους. Να πω όμως τη γλυκιά μου τη Δόμνα, γιατί θα μου παραπονιέται μετά.
0: Και το Βαραβά, και το Βαραβά μην ξεχάσεις.
4: Ο Βαραβά σίγουρα και τα κορίτσια του. Ο Τιμολέων επίσης. Ο Γιάννης εκεί από την Πολύχνη. Φωτεινούλα η Κελάζογλου. Αν δεν τους με τη σειρά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Γιάννη, τελευταία ημέρα.
0: Τελευταία.
4: Σεπτέμβρη, μην ξεχνάς, αύριο γιορτάζεις.
0: Γιορτάζω.
4: Έτσι. Το, είδα την αφίσα που σήκωσα.
0: Ναι, σήκωσα. Αυτή θα είναι η αφίσα.
4: Του παππού και της γιαγιάς.
0: Βέβαια.
4: Ωραία, λοιπόν. Να είμαστε όλοι καλά για να ζήσουμε και αυτά τα χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Ελπίδα. Να είσαι
4: ωραία.
0: Καλά.
4: Καλά, εγώ έχω πολλά χρόνια βέβαια ακόμα γι' αυτό, αλλά εντάξει. Λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Εντάξει.
0: Άντε του χρόνου να γίνεις.
4: Καλημέρα, την αγάπη μου καλά. Λοιπόν σε όλους. Εγκάτσε, βιάζεσαι.
0: Άντε να γίνεις γιαγιά του χρόνου, άντε.
4: Την αγάπη μου σε όλους. Δεν πειράζει, λέγε εσύ. Εγώ, όπως λέγει ο Τιμολέων, σε αυτή την ηλικία είμαι.
0: Μα, μα.
4: Ακριβώς.
0: Άντε, τα λέμε, κλείσε.
4: Καλημέρα, γεια.
0: Να και η Ευαγγελία. Καλημέρα σας, κυρία μου.
5: Δεν φεύγει τίποτε, σαν ταρανταρ μας πιάνει.
0: Αφού είδα το νούμερό σου, ρε παιδάκι μου, αλλά έπεσες
5: ναι,
0: μετά.
5: Ναι. Εγώ λέω τώρα, ας σου αφήσω να πάρει και κάποιος άλλος. Καλημέρα. Αρκετά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Λοιπόν, όταν έβαλε εκείνο το τραγούδι μέσα στο ρημανμένο σπίτι, έκλαψα και θυμήθηκα όλη την οικογένειά μου που έχει φύγει έμενα μόνο εγώ, γιατί εγώ ήμουν μικρότερη. Από την οικογένεια, έφυγαν και τα αδέρφια μου, οι γονείς.
0: Μάλιστα.
5: Τι να πω, τι να πει κανείς για τον Νταλάρα. Ή...
0: Ναι, δεν, ο άνθρωπος είναι, δεν το συζητάω.
5: Δεν το συζητώ,
0: σαν ερμηνευτής, το τι κάνει στην προσωπική του ζωή δεν με ενδιαφέρει.
5: Ναι.
0: Αλλά σαν ερμηνευτής είναι...
5: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, είναι άλλο θέμα. Εγώ...
5: Καλημερίζω και εγώ την κυρία Σοφία, την κυρία Ελπίδα και ευχαριστώ και πάλι και σένα.
0: Να σε καλά.
5: Και εσύ,
0: να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στην Καβάλα τώρα λιγάκι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας, Γιάννη, από Ελευθερούπολη.
0: Κατάλαβα που σου είπα προηγουμένως.
6: Χαίρομαι που σας ακούω, έχω καιρό να σας ακούσω.
0: Να είσαι
6: την
0: καλά.
6: Την γλυκιά μου, την κυραλπίδα μου, την ελπίδα μου, κύριε, μ' ακούει.
0: Σ' ακούει, σ' ακούει τώρα βέβαια.
6: Έχω καιρό να σας ακούσω και να σας έχασα δικά. Το Μετρόπολη, το ευχαριστήσω εσάς, να ευχαριστήσω για τους δυο όλους σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
6: Θα σας πάρω.
0: Έγινε, να μας πάρεις.
6: Γιατί το 50, εγώ είμαι 13 χρονών
0: ναι.
6: Και έχω να ακούσω πολλά τραγούδια από εκεί.
0: Έχει αύριο δεκαετία, δεκαετία του 50 αύριο. Ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλα, ρε Σοφάκη, τι έγινε.
7: Συγγνώμη που δευτερολογώ, ξέχασα να στείλω χαιρετίσματα
0: ναι.
7: Στον Ηλία και στην Ειρήνη εκεί, στα Αμφιφυτά Ελευθερία.
0: Α, ναι, στο φιλαράκι μου, βέβαια.
7: Ναι, ξέχασα να τα στείλω και τα χαιρετίσματα και στο Ζώη εκεί και την παρέα του.
0: Στην Άρτα, το φιλαράκι μας, τον Τάλα.
7: Στην Άρτα,
0: βέβαια.
7: Ναι, μπράβο.
0: Έγινε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Να το αφήσω, παιδιά, για λίγο ακόμα. Αν θέλετε κάτι, εδώ είμαστε. Πάμε να ακούσουμε δύο επιτυχίες του Γιώργου Νταλάρα από τον δίσκο του Μικρά Ασία. Να ακούσουμε το «Η Σμύρνη, μάνα καίγεται» και την «Προσφυγιά».

Ένα δίσκο που μέσα τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας και συμμετέχει και η Χαρούλα Αλεξίου σε δύο τραγούδια, μάλλον σε τρία τραγούδια. Μουσική Απόστολος Καλδάρας, στίχη Πυθαγόρας.

Θα έρθει μετά το δένδρο για το φιλαράκι μου, το Δημήτρη και την Ευαγγελία. Έρχεται η άτακτη, έρχεται το σχολείο, έρχεται το δίκτυ. Στο Θωμά το μαγαζί, τα παιδιά της άμυνας. Μπαξέ, Τσιφλίκη, Αλάνα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά σε όλους. Έκλεισα το τηλεφωνικό κέντρο, έτσι. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στην Ελευθερούπολη την αγάπη μου. Χρυσόστομος Χαλκιάς, μια καλημέρα και από μένα. Γεια σου ρε Μάκη. Γεια σου ρε Αριανάκη μου.

Ο Δημήτρης λέει περιμένω άρχοντα. Καπάκι μετά από την προσφυγιά είναι το δέντρο που μου ζήτησες, Δημητράκη. Να είσαι καλά, Πασά μου, χαιρετισμούς και στην Ευαγγελία σου.

Ο Τάσος ο Επιτροπάκης, καλημέρα από πολύ παθιέβεια. Μία ωρίτσα ακόμα για σχόλασμα. Τάσος φύλακας. Γεια σου ρε Τάσο. Πιστοποιημένε εθελοντή πυροσβέστη. Καλημέρα σε όλους τους πυροσβέστες μας. Και στους εθελοντές.

τόσες μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γραϊκικά. Διάβαζα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη. Και τη φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν, ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε κι είπε να πάψουν πια. Παπάδες, πάψτε τα χαρτιά και κλείστε τα Ευαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν την Σαλονίκη. Όμως απ' όλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα των τραπεζούντιων με την παράξενη του γλώσσα και με τη θλίψη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμη. Μα αλίμονον μοιραίων πουλί από την πόλη νέρτε με το φτερούλινα χαρτίν περιγραμμένων κι ουδέ συνάμπελον κονεύμι δέσο περιβόλην επίεν και εκόνεψεν σικυπαρίς την ρίζα. Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να διαβάσουν. Σέρας Υιός Γιαννίκα Σεν, αυτός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σύταν αγνώθη, σύταν ακλαίγει, σύταν ακρούει την κάρδια. Να ηλί εμάς, να βάει εμάς. Η Ρωμανία πάρθεν

Εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στους πρόσφυγες του 1922. Εκεί ήταν πρόσφυγες, δεν ήταν λαθροεισβολής, έτσι. Τιμούμε τις ρίζες μας, στηρίζουμε το μέλλον. Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στις 6 ώρα, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου. Αποκαλυπτήρια μνημείου αφιερωμένο στους πρόσφυγες του 1922. Και στις 7 η ώρα, μία ώρα αργότερα, αίθουσα τελετών του ΑΠΙΘΗ, μουσική εκδήλωση «Μουσικές της Ανατολής». Με τους δόκτωρα Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη, τον εθνομουσικολόγο, μουσικοπαιδαγωγό Μαθαίο Τσαχουρίδη. Σήμερα λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου, Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης λέει την καλημέρα μου στο Σεργιάννη. Η ελπίδα για την προσφυγιά που απέξαμε προηγουμένως και από τον θάνατο ακόμα πιο πικρή σε προσφυγιά. Και καλημέρα στα Δουμπιά, στο Σεργιανάκι, το Σάκι, τον Μπλιάκο, την αγάπη μου.

0: Αφού δεν μιλάει τα ποντιακά ρεσί Στράτο Μαρκόπουλο, τι θα κάνουμε τώρα? Η προσπάθεια μετράει.
1: Στο δωμάτιο μαγαζί.
0: Έτσι.

0: και τραβάς το καλό. Σουτιέν.
1: Να ακούσουμε και την Αλάνα. Να το στείλω στην φίλη μας, την κυρία Έλενα από το Ασομπεριφέρεια και Λογκύσου.

Και το αστείο λέει ποιο είναι. Ξέρεις ότι τώρα που έρχεται στο ραδιόφωνο ο Βαραγιάννης, αυτά τα τραγούδια τα γουστάρει, λέει, και ας παίζει εκείνα τα μπλούφλικα. Γεια σου αδελφέ μου Κώστα Βαραγιάννη. Ωραίο αδελφό έχεις ρε φίλε.

Ναι, σου λέω, λέει, για τα τραγούδια είναι αλυταράς, λέει, μεγάλο. Στα φιλιά μου, Κώστα, υπογραφή από κάτω, Στέλιος Κυριακού. Ωραίο φίλο έχεις, ρε. Για σας βγήκε η παροιμία, πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ωραίο φίλο έχεις, ρε.

Ωραία τραγούδια ρε παιδιά. Μου θύμιζε πάντα φυσικά Δεμέστιχα, Ποτηράκι με μήλο μέσα και Γλυκιά παρέα. Ποιος δεν έχει έτσι περάσει τέτοιες όμορφες στιγμές. Δεμέστηκα με μήλο, κομματάκι μήλο μέσα. Και στο τέλος όταν τελείωνε η δεμέστηκα, τρώγαμε το μήλο. Έτσι να. Και εμένα τι με νοιάζει αν με παίρνεις τηλέφωνο. Άντε πάρε με, άντε.

0: Δηλαδή εμένα τι με νοιάζει, ας πούμε.
1: Κοίταξε, δεκαετία 90-2000 ο Κώστας έκανε εκπομπές στον Αντένα, στο ραδιόφωνο. Εγώ τότε δούλευα στο Μέγκα.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε και κάναμε, ξέρεις, αλλάζαμε ρεπορτάζ, πάρε τι αυτό, δώσ' με εμένα αυτό. Και τον άκουγα και λέω, ρε γάμο, μια φορά να ανέβω πάνω στο ραδιόφωνο να δω ποιος είναι αυτός ο Κώστας του Παραγιάννη. Και βλέπω ένα μπέδαρο, 2 μέτρα, καλαμάτης, γουρομάλι. Και τώρα χαθήκανε και τα μαλλιά, μαυρίσανε και τα μάτια.
0: Άλλο αυτό. Εξακολουθεί να είναι πέδαρος όμως ο Βαραγιάννης. Έτσι να το ξέρουμε και αυτά. Ναι, τα λέμε
1: ναι,
0: και αυτά.
1: Ναι, εγώ...
0: με συγχωρείς, να τα λέμε και αυτά.
1: Φίλε, ναι. Ο Κώστας, τον Κώστα τον ξέρω 90 κάτι ήταν. Ναι, δηλαδή τον ξέρω 30 χρόνια και.
0: Πω.
1: Πάντα ακόμη και τώρα καμιά φορά που του στέλνω ένα μήνυμα, γεια σου Κωνσταρί μου, καλημέρα. Στελάκο, έχω φτάσει στα 56. Και αυτός και η μάνα μου με φωνάζουν Στελάκο.
0: Ναι, γιατί εμένα η μάνα μου Γιαννάκη δεν με φώναζε, με δουλεύεις τώρα και εσύ. Κυραφοφό.
1: Γιαννάκη, καημένη, μήπως είχε, άρε Κυραφοφό, άρε Κυραφοφό. Σου είχα πει τότε να την πάμε τη γυναίκα σε έναν οφθαλμίατρο.
0: Τι να σε κάνω. Δεν ήξερα το ραζί τότε, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν ήξερα το λάβρο το ράζι.
1: Γιαννάκη, τι Γιαννάκη.
0: Μέχρι που Γιαννάκη. Έφυγε, Γιαννάκη με φώνα. Τι Γιαννάκη ρε μάνα του λέω. Με ένα δάσος ξύλα δεν βράζω. Για μένα θα είσαι ο Γιαννάκης μου λέει. Τελείως.
1: Γιαννάκη.
0: Φύγε από τη ζωή μου.
1: Λίγα λόγια για το φίλο μου τον Κώστα.
0: Ξέρεις τώρα.
1: Ένα θα του πω. Κοτσαρί, θέλω 6 ώρα να του σπάσει το τζαμπουκά του Χιλιτίδη και να ξεκινήσει με ένα Στέλιο Καζαντζίδη.
0: Καλά, θα βάλει το βραδιάζει πάλι σήμερα. Βραδιάζει, έτσι. Φύγε ρε από τη ζωή μου, ρε. Φιλάκια, να είσαι καλά. Μην μιλάει κανένα για το φίλο μου τον Βαραγιάννη, γιατί θα σας ρουφήξω το μάτι. Εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω μπορώ να λέω εγώ. Έχω το ελεύθερο. Δεν έχω ανοίξει. Ξέρω ότι θα πεις τώρα κακιά κουβέντα, θα σε ανοίξω, αλλά θα σε βάλω μια εβδομάδα τιμωρία. Αν το πεις, να το ξέρεις. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη, θα φύγω.
0: Μια εβδομάδα τιμωρία τώρα, τελείωσες. Τώρα δεν παίρνεις τηλέφωνο μια εβδομάδα. Τι είναι σήμερα, 10, όχι μια εβδομάδα, 10 μέρες. Τώρα πλέον μετά από 10 μέρες. Σου το είπα. Μην το πεις. Εντάξει. Μπράβο. Τώρα μην μου πει κανένας γιατί. Μην μου πει κανένας γιατί την έβαλα τιμωρία. 10 του μηνός τώρα πλέον, τέλος. Άιντε τώρα, ντε. Εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Μια τραγουδάρα, ρε παιδιά. Και εγώ πρέπει να πάω σε ενημέρωση τώρα.
3: Κοιτάζω στο λιμάνι το κόσμο που περνά.
0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει γεια σου Στελάκο. Ναι, Στελάκος, με ένα δάσος ξύλα δεν βράζει. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια.

Ο Στέλιος δεν πάει με άντρες, με γυναίκες πάει. Αυτό είναι, γι' αυτό το λέω ότι είναι ανώμαλος. Και τα γούστα δεν τα έχει στο, για τον Παραγιάννη, επειδή το γουστάρει σαν άντρα. Το γουστάρει σαν φίλο, σαν χαρακτήρα, σαν οτιδήποτε, έτσι.

0: τι να κάνω, ανώμαλος είναι ο Στέλιος ο Κυριακό.
1: Στα πρόσωπα του κόσμου κοιτάζω.
0: Ώρα Ελλάδος 5:30.
1: Πώς είσαι ο άνθρωπος μου, αφού δεν είσαι.
0: Έτσι έτσι, για το Βαραγιάννη έτσι κάνει το μάτι σας, για να μην πω τίποτα άλλο. Ανοιγοκλίνει, τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι, τα βλέφαρα ανοιγοκλίνουν.
1: Αυτό το
0: μας εγκεφάλαιος στις γκόμενες, κατάλαβες τι γίνεται. Και μην βγει καμία και πει τώρα είναι παντρεμένος ο Βαραγιάννης, πλάκα κάνουμε, άιντε. Άιντε ξενέρωτες.

0: Πλούτσα, πλούτσα, μπάνιο.
1: Πλάτσα, πλούτσα, παιδί μου, λέγεται.
0: Όχι, λέγεται πλούτσα, πλούτσα, μπάνιο.
1: Πλάτσα, πλούτσα, μπάνιο, λέγεται. Πλάτσα, πλούτσα, πάμε να κάνουμε. Τι θα κάνεις?

Κοντορό αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρύλικος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα,

0: πως είναι Ομόνια σαν φτηνή
1: κολόνια.
0: Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια κόπα σβηστικά από το χάρτη. Όλα σφίλια.

0: μπροστά της δώρο και φιάλτης.
1: Έτσι με διδημότικο μπλουζ θα κλείσουμε το αφιέρωμα στον Γιώργο Ροδονταλάρα και θα πάμε σε ενημέρωση.

Καλημέρα σας. Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη καθημερινά κοντά σας. Από Δευτέρα έως και Σάββατο 3 με 6 το πρωί. Όπως είπαμε, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Αύριο μπαίνει ο Οκτώβριος, πρώτη του μηνός. Ο μήνας που δεν έχει μη, έτσι. Οκτώβριος δεν λέγεται, Οκτώβριος λέγεται. Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών και διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Σαν σήμερα το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου. Το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται σε μια από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό Δερβενίου Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του χουντικού συντάγματος. Σαν σήμερα το 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προέλευση του κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στον χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone όταν αναφέρεται για τον Γιώργο Νταλάρα και τη συναυλία που έδωσε. 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημάρχου τότε Μιλτιάδη Εύερτ. Σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Την ίδια χρονιά ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας. Ωραίο όνομα και αυτό. 1964 η Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο. 1826, σαν σήμερα, έφυγε ο Γιάννης Ογκούρας, μια από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ελληνικής επανάστασης, έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλιο. 1955 έφυγε ο James Dean, Αμερικανός ηθοποιός, και το 1985 έφυγε ο Charles Richter, Αμερικανός γεωφυσικός, που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης των σεισμών, του μεγέθους των σεισμών. Αυτά λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχετε γενέθλια, επέτειο, κουλουπού κουλουπού. Να δώσουμε λίγο αποτελέσματα από τις 3 η ώρα και μετά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Χιλή 4-2 τελικό, 1-1 στο ημίχρονο. Μεξικό Περού είναι 1-1 και είμαστε στο 82 αυτή τη στιγμή. Η Τεπετιέντε Μεντεγίν Λος Μιγεωνάριος 2-2 στο 78 και Μπελίζ Άγιος Βικέντιος 0-1 στο 43 του πρώτου ημιχρόνου.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Καυτή τούμπα για την Ελλάδα αύριο το βράδυ. 28.000 φίλαθλοι στο πλευρό της Εθνικής για μια ακόμα νίκη επί της Ολλανδίας. Στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς και ο Κοστούλας. Τσάβι, κόντρα στην Ελλάδα, πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην επίθεση. Λεμάν 73, Άρης 87, Σπανούλης δεν αρχίσαμε καλά πνευματικά, αλλά όταν βρήκαμε τα στάνταρ μας δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Σύμφωνας λοιπόν ο Άρης ήταν μουδιασμένος στην πρώτη περίοδο, μετά όμως πήρε παραμάζωμα τη Λεμάν. Δυναμικό παρόν από τους οπαδούς του Άρη, κορυφαίος με 19 πόντους και 8 rebound, το Λίντελ. Είπε, είμαστε χαρούμενοι για αυτήν την πρώτη νίκη και συνεχίζουμε. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Στόχος η κούπα. Βήμα πρώτον. Στο sold out παλατάκι ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη για την κατάκτηση του Euro Cup. ΠΑΟΚ Μανρέσα. Όπως είπαμε, 7.30 ώρα. Από το Nova Sport 4 τηλεοπτικά, Μετρόπολης 95 και 5 και Metro Sport ραδιοφωνικά. Ο Τενκέρι, πρώτο μάτς στην έδρα μας, ανυπομονώ, έχω πεταλούδες στο στομάχι μου. Περσίδης, θέλω να πετύχω κάτι μεγάλο με τον ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο πιο κάτω. Όλα για όλα, μετά το 2-3 στο πρώτο μάτς. Σπάρτακ ΠΑΟΚ για το Euro Cup γυναίκες στις 7 η ώρα. Έτσι. 2-3 στο πρώτο μάτς. Αφήνουμε την Metro Sport, πάμε σε πολιτικό τύπο. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, αποκεφαλισμοί Εβραίων, λέει ο ΝΕΡ. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίχτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση σε δύσκολη θέση Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα. Πάμε στα νέα. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή του Τριαντόπουλου. Η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο, όποιοι φταίνε και αν φταίνε, στην Ψηρού. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Γεμίζοντας το ρεζερβουάρ και λέβητες, παιδιά, δύσκολος ο χειμώνας, δεν ξέρω τι θα γίνει και πού θα βγει. Εδώ θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Βαραγιάννη να μας πει τι θα κάνει με το πετρέλαιο. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις με τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Εκεί που θέλετε, ρε παιδιά, να το βάλουμε, δηλαδή στην Ρωσία, τι γίνεται, ας πούμε, κύριε του Ριζοσπάστη, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Τα έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις κυβερνήσεις. Να δυναμώσει η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των ολίγων και την φορολαϊλασία των λαϊκών στρωμάτων. Πλαφών στην τιμή χονδρικής και λιανικής, στα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα. Εγώ απορώ για ένα πράγμα, αυτό που το λένε αυτό το πράγμα για το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το κράτος παίρνει κάποια έσοδα από εκεί και φαίνει ίσα βάρκα, ίσα πανιά τον προϋπολογισμό, τον ετήσιο, έτσι. Εάν καταργήσει, αν κόψει, αν κάνει, από πού θα τα βρει τα υπόλοιπα λεφτά? Θα μας τα δώσει εκεί και θα μας τα πάρει απ' αλλού. Είναι αυτό που φωνάζω εδώ και χρόνια, 15 χρόνια, 17 χρόνια, πόσα χρόνια το φωνάζω. Δεν θέλουμε ρε αυξήσεις, ας το διάλογο, δεν θέλουμε αυξήσεις να μας δώσετε. Αλλά παγώστε τα είδη μέχρι το χωράφι όμως. Μέχρι το χωράφι να παγώσουν τα είδη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης επάνω βάζουν και το ΦΠΑ. Δηλαδή φόρο στο φόρο. Εφημερίδα Λόγος. Ώρα 0 για τα καύσιμα. Σήμερα θα ανακοινωθούν, παιδιά, τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τιμές σε βενζίνη και δίζελ.
λειτουργούσε οικολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Το έχουμε, χθες σας το μετέδωσα. Μας το έστειλε ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από την Νέα Υόρκη, από τον Ελλάς FM. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά. Νέα κατάθεση υπαλλήλου, η αλλαγή στην εικόνα του τραγουδιστή και ο πανικός που έπεσε στο ιατρείο. Πόσα άτομα έχουν πεθάνει σε αυτά τα παράξενα ιατρία. Σε εισαγωγικά η λέξη ιατρία, έτσι. Πόσοι έχουν πεθάνει, ρε παιδιά, για να ξέρω. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης, δηλαδή. Εφημερίδα Κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλωπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο νοσορού με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της interview. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Μητσοτάκης και γι' αυτό. Αλέξη Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Τι λέτε, ρε παιδιά. Αλήθεια, ρε εσύ, Αλέξη. Δηλαδή, με τα λεφτά αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, εσύ πήγαινες στο κότερο, για να κάνεις να ξεκουραστείς, να κάνεις παραθέρηση μετά από τη φωτιά στο μάτι. Η Καθημερινή. Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Φωτογραφία εδώ τα κοιμήλια. Το δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη του χειμώνα. Τα παλιά σπίτια, ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Αγκαλίτσες, παιδιά. Αγκαλίτσες. Βρείτε γυναίκα που να είναι ζεστή, βρείτε άντρα που να είναι ζεστός. Αγκαλίτσες και φυλάκια. Για να αισθανθούμε. Δεν γίνεται. Ο ένας στον καναπέ και ο άλλος στο κρεβάτι. Ο ένας στο σαλόνι και ο άλλος στην κρεβατοκάμαρα. Δεν γίνεται έτσι. Ίσως κάνουμε και κάνα παιδάκι, ας πούμε, παραπάνω. Σαν Έλληνες. Εφημερίδα των Συντακτών. Έτσι λέει, χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλωπ της interview. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο Εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Μέσα. Εστία. Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ένα σκαφέ στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο το 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση, λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Το άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη, η στρατόσφαιρα της αναισθησίας και καταγγελία για στημένη δημοσκόπηση στο Ουσουρού. Μάλιστα. Και τι στα κόμμα, παιδιά. Και πού στα κόμμα, τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Άστα να πάνε. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες και Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Κύριε Μητσοτάκη, λίγο έτσι βαζελινούλα, έτσι λίγο λιπαντικό. Να μην πονέσουμε πολύ, ρε παιδάκι μου, τουλάχιστον μας κάνεις που να μας το κάνεις, τουλάχιστον να μην πονέσουμε πολύ, ρε παιδί μου. Έλεγχοι που γίνονται, παιδιά, μπότοξ σε οδοντιατρία και χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση. Τι γίνεται, ρε. Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Μάλιστα. Καταγγελία βόμβα για τις τιμένες δημοσκοπήσεις. Και ο πρώτος γαλάζιος που παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο, μαζί του και ο Κώστας Αγοραστός, ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των τεμπών. Και τελευταία εφημερίδα απογευματινή, η στέρη στα παράσιτα της υγείας, τα λαβράκια σε 10 μέρες λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας, Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αρχίδια φάνειας, ναι, καλό αυτό. Είναι με ήττα όμως, Ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Χαριστιανού. Παιδιά, ξέρετε ότι για να κάνεις μια καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να πληρώσεις 50 ευρώ. Και ας είναι και ανώνυμη καταγγελία. Αλλά το 50 θα το πάρουν. Για να κάνεις μήνυση στο αστυνομικό τμήμα πρέπει να καταθέσεις 150 ευρώ. Γιατί είναι, παιδιά, αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρωτάς τον άλλον αν έχει λεφτά. 119 ιατροί έκαναν ιαλουρονικά και μπότοξ.
231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί που δεν είναι πολιτικοί. Υπάρχουν πρωθυπουργοί που θέλουν να ξαναγίνουν ενώ δεν ήταν ποτέ πρωθυπουργοί. Αχ, Paradise City, Guns N' Roses.

Iron Maiden. Με αυτό μάλλον θα κλείσουμε. Ήθελα να ακούσουμε και λίγο ZZ Top, Viva Las Vegas. Θα το κάνουμε λίγο σπάσιμο, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Για να δω αν υπάρχει κανένα άλλο μήνυμα.

0: δεν προλαβαίνω τώρα. Τι για ένα άνθρωπο, άμα θέλει να πάρει τηλέφωνο. Άντε, άμα θέλει κάποιος να πάρει τηλέφωνο. Ένα-δυο άτομα γρήγορα μπορούμε να πάρουμε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Αν θέλει κάποιος, καλώς. Ναι, καλά, ποιος άλλος θα έπαιρνε. Ούτε ντροπή έχει, ούτε τίποτε αυτός ο άνθρωπος.
1: Άφησα την τιμωρία που έκανε η Σοφία, γι' αυτό πήρα. Μην το μαλώνεις το κορίτσι, είναι καλό παιδί, ρε.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Όταν λέω μία κουβέντα θα μ' ακούνε, έτσι όμως έχω μάθει εγώ τις γυναίκες.
1: Έγινε, ρε, για να, τα γεια μας, έγινε.
0: Φιλάκια. Έγινε. Όταν λέω μία κουβέντα θα μ' ακούνε, φιλαράκι μου, φιλάκια. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Το δίσεξα Μαρτίν. Τι να κάνουμε τώρα. 10 μέρες τιμωρία. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε. Πάρε δρόμο, σηκωφύγε.
2: Κοίταξε, είναι το τελευταίο 180 δευτερόλεπτο που περνάει. Πάμε 179. 178. Μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή του υπέροχου αδερφού μου Κώστα Βαραγιάννη.
0: Αδελφός είναι ο Βαραγιάννης.
2: Στο τέλος είναι να ασκήσουμε τις φλέβες μας και να ενώσουμε τα αίματά μας, το ξέρεις.
0: Μήπως μην ενώσετε τίποτα άλλο μόνο, προσέξτε.
2: Σταμάτα ρε ανώμαλε, σταμάτα πρωί.
0: Εγώ είμαι ανώμαλος. Σταμάτα. Εσύ είσαι ανώμαλος, πας με γυναίκες.
2: Γεια σου αγόρι μου λέω, και μη ζηλεύεις.
0: Φιλάκια, κλείσε, πανάθεμάς.

θυμάσαι παλιά για να γίνουν αδέλφια δύο ξένοι, ας πούμε, κόβανε τις φλέβες ελαφρώς, όχι φλέβες, λίγο το κρεατάκι και ενώναν τα αίματά τους, ας πούμε. Από εκεί προήρθε το AIDS, κατάλαβες.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω και θα σας αφήσω με ZZ Top, δηλαδή δεν το συζητάω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Κι άλλο κακό να μην σας έβρει, παιδιά. Τώρα σε δύο λεπτά έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούς στις 6. Άλλο κακό να μην σας έβρει. Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασχάλης Οκαμόρα και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Παρεούλα θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης Επιτρέποντος, Υγείας Επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα 1η του μηνός είναι η γιορτή του παππού και της γιαγιάς, θα έχουμε αφιέρωμα στη δεκαετία του 50. Και ξημέρωμα Παρασκευής στο νέο κύμα. Με Πόπη Αστεριάδη, Πουλόπουλο, Βιολάρη, Χωματά και πάει λέγοντας το πράγμα. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Καλημέρα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Γεια σας!

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά.
9: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Mesdames et messieurs, signores, signori, μισό λεπτό λίγο να φτιάξω εδώ πέρα τα πάντα. Εδώ πέρα είμαστε πανέτοιμοι με Πασκουάλε Καμόρα, Σμάραγδα Μπασάκου, Ελπιδοφόρο Ελισέο από Μουδανιά, τον Ιάκωβο από τη Γερμανία, τον Χάρη από την Αυστραλία.
1: Αυστραλία.
0: Το Νεκτάρι από τα Αθήνα. Dream Team, ε.
1: Συντρίπτη.
0: Πατίν παρέσυρε έγκυο. Ξεκινάμε πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι, στο ΚΑΤ.
0: Νοσηλεύεται η Αίγυος στο ΚΑΤ.
1: Και πριν δευτερόλεπτα, ναι, βλέπαμε τη διευθύντρια που την εμπλάκω στο ξύλο ο γύφτος.
0: Ναι.
2: Απίστευτα πράγματα.
1: Καθόλου απίστευτα, γιατί αυτή την ενέργεια την έχει υιοθετήσει η ίδια τηλεόραση.
0: Ναι, δηλαδή την ενέργεια την έχει υιοθετήσει.
2: Να προάγουμε βία.
1: Προάγει βία.
0: Όχι τηλεόραση. Και η κοινωνία ελληνική.
1: Πριν πάμε στην κοινωνία, κανένας μας από εμάς δεν ήξερε τι γινόταν.
0: Σοβαρός είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ με τη τηλεόραση, αλλά το ίδιο κάνει η ομάδα. Τι να κάνει. Φαντάσου η ομάδα τι κάνει. Ένα σύνδεσμος, ρε παιδί μου, τι κάνει. Αν η τηλεόραση δηλαδή.
1: Άλλο το. Η ατομική βία.
0: Καλά, αν θέλω την ανοίγω τηλεόραση.
2: Και άλλο η βία τη μάζα.
0: Ναι, μην την ανοίγει.
2: Του όχλου.
0: Ναι, ρε παιδιά, μην την ανοίγει την τηλεόραση.
1: Μην οπλίζει τα χέρια. Σαν τηλεόραση, ότι κακή συμπεριφορά και κακιά σκύλα η διευθύντρια κτλ. Άλλο το ένα κόστα, μην τα μπερδεύει.
2: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Η τηλεόραση το κάνει αυτό, παιδιά.
2: Ακριβώς.
0: Όχι, η τηλεόραση απλά το έδειξε. Συγγνώμη.
2: Από το πρωί.
0: Δεν το έκανε τηλεόραση.
2: Περνούσανε σλογκανάκια.
0: Θα σου πω, Πασχαλή, σου ξέρω εγώ πώς γίνεται, πουλάκι μου.
2: Δεν το ήξερε κάτι. Από το πρωί, λέω, περνούσανε σλογκανάκια που την παρουσίαζαν τη γυναίκα σαν κανατέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι,
0: αυτό δεν το κάνει η τηλεόραση, συγγνώμη. Αυτό το κάνει ο δημοσιογράφος, ο οποίος η τηλεόραση είναι το μέσο μεταφοράς. Δηλαδή,
1: στο σπίτι του.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι τηλεόραση.
1: Κώστα, άμα είναι να κάνεις, να φέρεις αντίρρηση και να φέρνεις.
0: Όχι, όχι, δεν είναι
1: τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, να πω την άποψή μου και να τελειώνω από συγκεκριμένη την κουβέντα. Δεν πιστεύω ότι φταίει η τηλεόραση, διότι αν δεν την άνοιγε ο Καμόρα, δεν θα έβλεπα αυτή την εικόνα. Άρα δεν φταίει η τηλεόραση. Φταίει ο Καμόρα που την ανοίγει.
1: Ακριβώς. Είπε την άποψή σου.
0: Ναι, η κοινωνία αυτή.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα.
0: Πολύ
2: ωραία. Όπω και να έχει, υπάρχει ένα καταμερισμό ευθυνών, υπάρχει μια δημοσιογραφική ιδεολογία. Άλλο το ότι και ο πολίτης πρέπει να έχει τα φίλτρα του και να καταλαβαίνει το τι είναι είδηση, το τι είναι κάτι άλλο, που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ακριβώς, για να γεμίζουμε εκπομπές και να λαϊκίζουμε, ας πούμε, εύκολα.
0: Αυτό δεν θέλω να κάνουμε, ναι, να μην λαϊκίζουμε εύκολα. Δηλαδή, τα social media είναι τηλεόραση.
2: Δεν είναι.
0: Ωραία,
2: αλλά
0: πιο πολύ όπλησε το χέρι του Ρωμά τα social media παρά η τηλεόραση.
2: Ναι,
0: γιατί δεν βλέπουμε τηλεόραση. Ενώ είμαστε όλοι στα social media. Κύριε Πασχάλη, σαν
2: να σου πω και κάτι. Υπάρχει και ιδεοντολογία. Αυτό που είπα ακριβώς.
1: Αντιδράς για να αντιδράς. Και εγώ δεν θέλω τίποτα.
0: Εγώ σας είπα, εγώ τεκμηριώνω. Λέω την άποψή μου.
1: Λέω ότι δεν το κάνει η τηλεόραση. Εγώ σου λέω το κάνει η τηλεόραση.
0: Το κάνει η κοινωνία. Διότι τα social media, δηλαδή ανοίγουμε τρεις στους
1: πέντες. Ο νόμος είναι άλλος στα social media και άλλος στην τηλεόραση. Άλλος στο ραδιόφωνο.
0: Άλλο λέω, ποιος επηρέασε.
1: Αυτό θα σου πω τώρα.
0: Ποιος
1: επηρέασε. Πιο ευρύτερα πού μπορεί να μπει κάποιος.
0: Στα social media.
1: Όχι, φίλε, στην τηλεόραση.
0: Είσαι νυχτωμένος, Πασχάλη. Αν νομίζει ότι ο Έλληνας βλέπει τηλεόραση.
1: Ο γύφτος, ας πούμε, που είχε το παιδί του εκεί.
0: Εννοείται ο ημέρα στο Facebook είναι.
1: Στο Instagram. Που ήταν το παιδί του εκεί, περίμενε το Facebook. Δεν έβλεπε τι γινόταν στο Sky και σε όλα τα άλλα, τι γινόταν και πώς ξεσκίζανε τη διευθύντρια.
0: Πιο πολύ είχε προβληθεί στα social media.
2: Καλά, τα social media, παιδιά.
1: Χωρίς την άδειά της την παίρνανε βίντεο. Ναι. Έτσι, αλλά το παίζανε αυτοί. Βάζανε τα ηχητικά τους να πούμε για να δημιουργήσουν εντάσεις και αυτά εδώ.
0: Αυτοί και εμείς.
2: Τα social media αφορούν όμως την νεολαία. Είμαστε ένας πληθυσμός ο οποίος, μην τα ξαναλέμε.
0: Ξέρω ήταν ο Ρωμά.
2: Ναι.
0: 25.
2: Ναι.
0: Γέρος.
2: Ναι.
0: Πάγκερος.
2: Ήταν στο Instagram ο Ρωμά, αυτό τώρα θέλουμε να πούμε, και δεν έπεσε από το πρωί.
0: Είναι μέλος αυτής της κοινωνίας.
2: Βλέπει
0: η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
2: Και βλέπει ο κόσμος τηλεόραση. Τέλος. Και βλέπει και επαναληπτικές εκπομπές. Ξεκινάμε πλέον. Αυτό που έχουμε ονομάσει infotainment ή ενημέρωση μαζί με ψυχαγωγία. Ξεκινάμε από τις 6 το πρωί και καταλήγουμε με Ευαγγελάτο, με καθαρές κουβέντες και τα λοιπά. Εντάξει, μέχρι τις 7 το απόγευμα και μετά.
1: Με τον εμετικό γελάει ο κόσμος.
2: Ναι, και μετά πάμε σε ειδήσεις.
1: Αυτός είναι ο κόσμος.
2: Δηλαδή είναι συνέχεια, είναι κατ' επανάληψη. Παρ' όλα αυτά.
1: Χειραγώγηση της
2: στα μάζας. Social έχω και πει ένα backup εγώ, ας πούμε, έτσι, για μένα θα μιλήσω. Το ότι αυτό που διαβάζω πρέπει να το φιλτράρω από 100 μεριές.
1: Εσύ μπορείς.
2: Ναι. Όταν είναι όμως ειδησιογραφικό σου λέει τηλεόραση, σοβαρή δημοσιογράφη, ξέρω εγώ, με πτυχία, με εκείνο μετά. Το καταπίνει ο κόσμος ίσως λίγο πιο αμάστο.
0: Εντάξει.
2: Ίσως.
0: Καλημέρα, Φόρης. Πού να τον βρω το Φόρη? Φόρη, εδώ είσαι? Όχι. Φόρη, εδώ είσαι?
3: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά?
0: Μια χαρά είμαστε.
3: 1981, πρώτη γυμνασίου. Εγώ με τραβάει ένα ξύλο μια καθηγήτρια. Είχα διπλώσει στα 4 από το σπορ του Βορρά και διάβαζα μέσα στην τάξη.
2: Ναι, άλλες εποχές, Φόρη. Τώρα άστο καλύτερα κι αυτό. Ούτε κι αυτό.
3: Ούτε κι αυτό.
2: Αλλά.
3: Πάμε στο ετολόγιο. Γρηγορίου Ιερομάρτυρος, φωτιστού της Αρμανίας, Ρυψιμίας Γαϊανής και των 12 οχιωμαρτίων γυναικών και παρθένων, Βικερίου Θεοφίλου και το συναυτό Αγίων Μαρτύρων. Πολύ πράγμα σήμερα.
2: Πες, εντάξει.
3: Έχει κάνει... Μάτσα να λέω 32 ονόματα, βαριέμαι.
2: Α, έχει τόσα, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Άρα εμείς κρατάμε...
3: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν παλατάκι. Σήμερα πάνε παλατάκι.
2: Καλά που οδήγησαν και την ισπανική ομάδα, γιατί είχαμε τζουτζουμπρούτζου, ε. Είχαν μεγάλη καταιγίδα.
0: Καταιγίδα.
2: Καταιγίδα στην Ισπανία.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να κυρωθούν οι πτήσεις και η ισπανική ομάδα θα φτάσει σήμερα το πρωί στην Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Α, ο καθυστέρηση που πλημμυρίζει να κάνει.
3: Το καλό να φτάσει, το καλό να γυρίσει.
0: Εντάξει, Φόρη, γεια σου.
3: Όλοι παλατάκι σήμερα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, όλοι παλατάκι.
3: Λίγο...
0: Φωνάξτε
1: το πρωί, θα πάμε.
0: Το κι εμείς. Πάμε λίγο να πούμε κανένα καλημέρα εδώ, κανένα δύο-τρεις. Πού να πάω τώρα? Πάμε εδώ, παρακαλώ, καλημέρα. Μιλάτε εσείς και θα δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ.
4: Από τα βάθη του μετρό της Καλαμαριάς.
0: Από τα βάθη της Καλαμαριάς.
4: Του μετρό της Καλαμαριάς. Καλημέρα Σμαράγδα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Πασχάλη.
2: Καλώ ήταν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι σήμερα τα πράγματα, Στέφανε?
1: Δεν δουλεύει.
0: Εντάξει.
4: Παιδιά, αν μου επιτρέπετε ένα πολύ μικρό περιστατικό, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
4: Έχει έναν ανελκυστήρα για να κατεβαίνεις κάτω στα εκδοτήρια.
0: Ναι.
4: Και από τις μιλάω πάντα για το σταθμό μεταμορφώσεως.
0: Της Καλαμαριάς.
4: Ναι. Ναι. Μπαίνω, περιμένω εκεί για να μπω στον ανελκυστήρα και έρχεται ένας κύριος και μου λέει: «Μπορώ να μπω?» Και του λέω: «Φυσικά ναι». Γιατί, λέω, με ρωτήσατε? Επειδή είδε ένα, ξέρεις, αυτό το ανθρωπάκι με το αναπηρικό αμαξίδιο,
0: ναι,
4: που έχει.
0: Ναι.
4: Και αυτός νόμιζε ότι το ασανσέρ, ο ανελκυστήρας, είναι μόνο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με λίγα λόγια, που κάθονται πάνω στο αναπηρικό αμαξίδιο.
0: Όχι μόνο, αλλά είναι, ας πούμε, και για ηλικιωμένους, για μια έγκυο με ένα καρότσι κτλ. Πάντως δεν είναι για μένα, που μια χαρά ανεβοκατεβαίνω σκάλες.
4: Κώστα μου, εγώ το είδα και είναι όντως παραπλανητικό. Πάμε κάτω στα εκδοτήρια και μας λέει είναι όντως και για ανθρώπους ηλικιωμένους, οποιοδήποτε, ναι, μπορεί να μπει μέσα, και μέχρι 13 άτομα γράφει, ξέρεις, εκεί το ταμπελάκι.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι άμα, ας πούμε, όλοι μπούμε σε μια σειρά, εγώ δηλαδή που ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες, να μην πάω να το πάρω γιατί εκείνη την ώρα βαριέμαι ή είμαι κουρασμένος. Νομίζω ότι θα περισσεύει χρόνος και το σανσέρ θα λειτουργεί για αυτούς που πρέπει να λειτουργεί. Άμα αρχίσουμε όλοι τώρα και μπαίνουμε μέσα στο σανσέρ, κάποια στιγμή αυτός που το έχει ανάγκη θα περιμένει 2 ώρες, ας πούμε, για να τελειώσουμε εμείς. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο για το μετρό. Σε ένα νοσοκομείο, σε μια δημόσια υπηρεσία. Πάρε τις σκάλες, φίλε, εσύ που μπορείς. Αυτό ήθελα να πω.
4: Εγκρίνω και παυξάνω.
0: Ναι.
4: Πάμε τώρα στο μετρό της Κυψέλης.
0: Στην Αθηνά.
4: Ναι.
0: Γιατί.
4: Ρώτησε το φίλο σου εκεί τον Πασχάλη, θα σου πει για ποιο λόγο διάλεξαν το ελάχιστο όριο ασφαλείας, τα 8 μέτρα, να σκάψουν. Λοιπόν, σας αφήνω, παιδιά.
2: Έβλεπα αυτή τη βδομάδα, μία από αυτές τις μέρες ήταν, όταν είχε, λέει, δοθεί. Τώρα θα με συγχωρήσετε, νομίζω.
0: Μιλάμε για Κυψέλη τώρα, ή
2: ναι, για Κυψέλη.
1: Στο Παγκράτη.
2: Ρε παιδί μου, συνειρμικά το λέω, στο σαν σήμερα το διάβαζα.
0: Ναι.
2: Το 54 ή το 64, θα σας γελάσω, τέλος πάντων. Είχε δοθεί στον Υπουργό των Εκάστοτε Μεταφορών το σχέδιο για το μετρό και στην Αθήνα.
1: Εγώ νόμιζα το σχέδιο Ανάν και τρόμαξα.
2: Το οποίο του πήρε και εκεί 33 χρόνια από εκείνη την ημερομηνία.
0: Αλλά δεν άνοιξαν τρύπα αυτοί.
2: Αυτοί άνοιξαν πολλές τρύπες.
0: Όχι. Εμάς μας καίει το ότι εμείς κάναμε εγκαίνια. Ανοίξαμε, πήγε ο Δήμαρχος, βγήκε φωτογραφία.
2: Ναι, ο Κούβελας.
0: Πήγε ένας Δήμαρχος. Στην Αθήνα δεν πήγε Δήμαρχος να βγει φωτογραφία σε

0: μετά έγινε φάουλ. Μόλις πανηγύρισες, το ακυρώσαν τότε.
1: Έγιναν αυτά.
0: Ναι.
1: Πασχάρισε με που πρέπει πριν το ότι ο Σπανούλης δεν κάνει.
0: Είπε μέσα δυνατά και λέει μετά ο Χαραλαμπόπουλος έκανε φάουλ.
2: Μετά το είδαμε όλοι ακόμα, ότι έκανε ο Χαραλαμπόπουλος. Η κάμερα εδώ δεν το βλέπεις.
0: Ναι, σωστά. Αλλά το φώναξες δυνατά μόλις μπήκε, αλλά μετά το ακυρώσαμε.
1: Ο πρώτος πάντως που ζήτησε να απομακρυνθεί ο Σπανούλης είναι ο Καμόρα.
3: Άντε ρε.
1: Τώρα μου το πει, να, εδώ είναι. Μου λέει δεν τον βλέπω, λέει το Σπανούλη.
0: Τον κύριο Βρανά τον ακούσατε το βράδυ. Τον κύριο Βρανά. Τον κύριο Βρανά τον ακούσατε το βράδυ.
1: Εγώ τον άκουσα, φίλε, και έκλαιγα πραγματικά. Ανάμεσα σε άλλη ενεξωγήινη διαστάση του σύμπαντος, πατάει και τι θέλει ο καημένος και πατάει.
2: Ένα τέταρτο. AI. Δηλαδή, ένα 3 δεκάλεπτα. Ήταν εξαφανισμένοι όλοι στις τρύπες τους.
3: Ναι, το ξέρω.
2: Στο 4 δεκάλεπτο.
0: Παιδιά, καλή σας μέρα, Κώστα. Καλημέρα.
1: Όχι, πες την εσύ.
0: Πες την ιστορία της Μαράγδα.
1: Πες την εσύ.
0: Πες την ιστορία.
1: Ναι, ναι, πες την ιστορία της Μαράγδα στο Μετρόπολη.
0: Έκανε έρευνα ο Βρανάς μέσω AI.
2: Μέσω AI έκανε έρευνα μέσω AI. Το AI έκανε, όχι ο Βρανάς.
1: Και βγάζει.
0: Ναι, τέλος πάντων, και βγάζει πόρισμα ότι ο Άρης έχει καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έχει καλύτερους παίκτες.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, έχει καλύτερους παίκτες. Είναι σε όλα καλύτερο στο Άρης.
1: Τα είπα και εγώ πριν.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει, λέει, βασίζεται μόνο σε 2 παίκτες. Έτσι ακριβώς
2: είπε.
0: Και αμυντικά και τέτοια. Αυτά τα είπα.
1: Αυτά που λες, τα είπα στον Κουλιανό εγώ πριν 10 μέρες.
3: Εμένα
1: ότι ο ΠΑΟΚ βασίζεται σε 2 παίκτες και όταν ο Άρης, ας πούμε, θα ρίξει το Λίντλ πάνω στον Οσμάν και θα βάλει 4 πόντους ο Οσμάν, δεν θα ξέρουν από εκεί ποιος θα και βάλει τους πάλους.
0: Καλημέρα.
3: Πάντως να πω
1: και
3: την αλήθεια.
1: Το χθες,
3: εγώ στην αρχή λέω αμάν. Δεν
1: Λεμάν.
3: Έχει...
1: Αμάν. Αμάν.
3: Λεμάν. Δεν έχει δέσει ο Άρης. Λέω πολλά.
1: Λες, παιδί μου, τι λες.
3: Ναι, στην αρχή έτσι μου φάνηκε ότι η ομάδα είναι φρέσκια, θέλει δουλειά, να βρίσκονται, να κάνουν πολλά τα λάθη, πολύ άγχος.
1: Μετά.
3: Μπήκε...
1: Αγώνα έχει παρακολουθήσει Λεμάν 24 ώρες.
2: Μετά εγκατέλειψε η Λεμάν και φάνηκε.
3: Τι θέλεις να μου πεις, ρε Σικώστα, ότι είναι υπερομάδα ο Άρης? Αυτό θες να πεις.
2: Εντάξει. Είναι υπερομάδα η Λεμάν.
3: Πρώτον γι' αυτό. Αλλά να κάνουμε καλαμπούρι να μιλήσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, άμα δεις 24 ώρες.
2: Καλαμπούρι αυτή είναι ούτε διαστείο.
1: Καλαμπούρι δεν μπορεί να κάνει καμόρο. Πού να κάνει.
2: Τι να κάνω καλαμπούρι.
1: Αν δεις αγώνα Λεμάν.
2: Τώρα να ηρωνεύω. Εγώ δεν την ηρωνεύομαι.
1: Εγώ μόνο ηρωνεύομαι. 24 ώρες Λεμάν έχει ένα αγώνα αυτοκινήτου. 24 ώρες. Άμα δεις αυτοκίνητα Σμαράγδα, στο πρώτη ώρα αυτοί οι νικητές, πρώτη τις 2-3 ώρες είναι τελευταίοι.
3: Οκ. Okay. Εγώ ξέρω ότι η Λεμάν στατιστικά σας έχει κερδίσει περισσότερες φορές από ό,τι εσείς.
1: Παλιά λες τώρα.
3: Ναι, πριν 11,8 χρόνια.
1: Έναν δηλαδή... άλλο Άρη συγκρίνεις τώρα.
3: Αλλά από ό,τι είπε και ο Σπανούλης.
2: Ναι, τώρα ο Άρης είναι υπερπροταθλητής.
3: Ο Σπανούλης θα είπε μόνο.
2: Άντε βρε, πάτε και τεχτείτε στον καθρέφτη.
1: Αλλά από τη γέρη και ομάδα.
2: Κρυμμένη 3 δεκάλεπτα, κρυμμένη στις τρύπες σας ήσασταν. Άντε, σταμάτα τώρα. Ναι, τι, γιατί πόσο είναι. 4 δεκάλεπτο έφυγες.
1: Είδες το μάτς.
2: Όχι, δεν το είδα. Και
1: το ημίχρονο πώς έλειξε.
2: Με πάρει τρικαλιώτη που δεν μας άκουγε.
1: Το ημίχρονο πώς έλειξε, ρε Καμόρα.
3: Αυτά που είδαν τα μάτια.
1: Αυτές οι απαντήσεις.
2: Ένα πόντο. Ρε, φίλε, τι είμαι μέσα στο στούντιο.
1: Ένα πόντο.
2: Είμαι με. Ωραία, τι.
1: Άρα γιατί λες.
2: Γιατί είμαι, δηλαδή, με τεστάρι που είμαι μέσα στο στούντιο.
1: Φαντάζεσαι να πηγαίνω εγώ αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Γιατί είσαι ήρωνας.
1: Όχι, μια χαρά είμαι.
2: Με κοροϊδεύεις, δηλαδή τώρα μέσα στον αέρα. Μου λες το είδε το μάτς. Είμαι μέσα στο μάτς 9 με 11.
1: Μα λες 3 δεκάλεπτα. Ωραία, το 3ο δεκάλεπτο. Εσύ γιατί λες 3 δεκάλεπτα. Δηλαδή στο 2ο δεκάλεπτο που ήμουν.
2: Δεν είσαι καλαμπούρι.
1: Εσύ, Πασχαλή.
2: Ηρωνεύεσαι, μη με ρωτάς.
1: Η Σμαράγδα δεν κατάλαβε.
2: Με ρωτάς άμα ήμουν στο στούντιο μέσα τώρα.
1: Καταρχάς σου ηρωνεύομαι. Είπε ότι 3 δεκάλεπτα είμαι εξαφανισμένο.
2: Είσαι εξαφανισμένο.
1: Και σου ρώτησε πόσο είναι το ημίχρονο. Μα για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή όταν είσαι εξαφανισμένο, ήμουν ένα πόντο μπροστά στο ημίχρονο και ήμουν εξαφανισμένο. Και κέρδισε
2: άνετα στο 4ο δεκάλεπτο που εγκατέλειψε εντελώς.
1: Μάλλον δεν είδε το μάτς.
2: Εντάξει, οκ, δεν το είδε.
1: Μάλλον δεν είδε το μάτς. Γιατί μπήκε ο Άρης στο 3ο δεκάλεπτο και από εκεί και πέρα δεν ξέραμε τώρα ποιο θα είναι ο νικητής.
3: Στο 3ο δεκάλεπτο βρήκε ρυθμό. Αλλά μέχρι εκεί, εγώ αυτό έβλεπα και αυτό που είπε και ο Βασίλης Σπανούλης ο ίδιος.
1: Ναι,
3: ότι πνευματικά.
1: Όχι,
2: ρε, ξέρει Σπανούλης, δεν ξέρει Βαραγιάννης τώρα.
1: Αλλά ο Καμόρα μας είπε πριν ότι ο Σπανούλης θα φύγει.
2: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν κάνει ο Σπανούλης.
3: Ναι,
2: εγώ αυτό σου είπα.
3: Παιδιά.
1: Ο Καλλιγό πήγε ήδη μου.
2: Ένα ημίχρονο κοιμότανε.
1: Εγώ είμαι μια χαρά ήρεμος είμαι. Τσατιστήκατε που κέρδισε ο Άρης, παιδιά.
2: Εμάς.
1: Τέλος πάντων. Έτσι φαίνεται, έτσι μου γράφουν εδώ. Τι λέει τα παιδιά, τσατίστηκα που κέρδισε ο Άρης.
3: Τέλος πάντων, εγώ προσπαθώ.
1: Στέλιο, όχι. Ρε.
3: Να πω ότι είδαν τα μάτια μου. Ναι. Στην αρχή αγχώθηκα. Πραγματικά, λέω αμάν, δεν τους βλέπω έτοιμους, κάτσε να δούμε, ξέρω εγώ κτλ. και ότι θέλει δουλίτσα η ομάδα, ότι είναι νεοσύστατη η ομάδα.

0: τα νομίζεις.
1: Άντε, εσύ πήγαινε στην κουζίνα το 6, μόνο ο Βαραγιάννης ξέρει. Δεν θα μιλάς.
0: Αυτό δεν. Καθένας λέει την άποψή του, παιδιά.
1: Αυτοί μιλάνε μόνο αυτοί.
0: Ο καθένας λέει την άποψή του.
1: Δεν λες άποψη, φίλε.
0: Όχι, εγώ λέω την άποψή μου. Ο Άρης δεν ειρωνεύομαι καθόλου,
1: Καμωρά. Και μου λες δεν είδα το μάτς.
0: Μα μου λες ότι τρίτη περίοδο, μέχρι την τρίτη περίοδο, με κουδόνιαζε η Λεμάν. Τι έκανε,
1: αυτό,
0: τι,
1: σου είπα.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Είναι ας τι καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι υπεύθυνος όσων λέω.
0: Αυτό όχι
1: αυτό καταλαβαίνεις.
0: Έτσι πως το είπες, έτσι, αυτό καταλάβαμε.
1: Όχι, εγώ καταλαβαίνεις. Θα ρωτάς τι εννοείς.
0: Γιατί πρέπει να μου λες, τα φύγει ο Σπανούλης.
1: Εγώ δεν σε αφισβητώ, σου είπα ότι για μένα δεν κάνει ο Σπανούλης φρίκες. Σαν προπονητής, όχι.
0: Καλά, εντάξει. Για τον Άρη. Τι δέχομαι, παιδί μου. Εννοείται.
1: Είναι άποψή σου ότι κάνει αυτό.
0: Εννοείται ότι δεν κάνει ο Σπανούλης για σένα και τον Άρη, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Φοβάσαι, α πούμε, σαν παοξής. Καλά, γελάει ο κόσμος, το δούμε στα μεταξύ μας παιχνίδια.
1: Το δούμε.
2: Άμα αρχίσατε από τώρα, σκέψη έχει να γίνει παραμονές που θα παίζουν Άρης, Πάου, Κάρης.
0: Καλημέρα, αδερφιά.
2: Αλλά εκεί πέρα, ρε παιδί μου, που ο Τζόρνταν Κίνγκ, νομίζω αυτός ήταν και ο Λεμάν, που πήρε κεφάλι Λεμάν εκεί γύρω στους 10 πόντους. Δεν έβλεπες ότι ο Άρης, ας πούμε, λες τι γίνεται τώρα εδώ. Μετά βρήκε το ρυθμό ότι η ομάδα τελείωσε. Ήτανε και πρεμιέρα, υπήρχε και άγχος. Ήτανε και
0: πάτησα τον Γκάζι Μαράγδα και ούτε τα στόπ είδανε, ούτε τη σκόνη μου είδανε.
2: Εντάξει.
0: Πάτησα τον Γκάζι και φοβάμαι ότι όταν θα πατάει ο Άρης τον Γκάζι θα κλαίτε.
2: Σκέφτομαι πάντα ότι παίζουμε και οι δύο. Ναι, σκέφτομαι πάντα ότι παίζουμε και οι δύο σε ένα πολύ ανταγωνιστικό θεσμό και φαίνεται ότι οι ομάδες θα είναι ανταγωνιστικές και όσο βαθαίνουμε θα μπουν και τα παιχνίδια. Ναι, είναι η αρχή. Θα μπουν και τα παιχνίδια διπλά, δηλαδή ορίστε τώρα.
0: Σήμερα, ας πούμε, που το έχετε εύκολο το παιχνίδι σας με τη Μανρέζα.
2: Εγώ δεν έχω κανένα παιχνίδι εύκολο ποτέ. Και ειδικά σε πρεμιέρες που δεν έχω και εικόνα ακριβώς. Α, έχω κάτι λίγο από τα τουρνουά και από αυτά.
1: Δεν ξέρω τι είναι, κάνει η Μανρέζα.
2: Ναι, δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω τη Μανρέζα. Τι, α, κάτσω να το παίξω ο Ιδήμων εδώ. Άρτη να βγει ο Πετρίδης να μας τα πει τι είναι και τι δεν είναι η Μανρέζα.
1: Τι είναι με το τι θα παρουσιαστεί.
2: Ναι, σωστό.
1: Ιδίως μετά την ταλαιπωρία τώρα με το αεροπλάνο που λέει ότι.
2: Μπορεί να είμαστε και τυχεροί.
1: Καλά, εντάξει,
2: να μας βγει σε καλό. Τέλος πάντων.
1: Λίγο,
2: αλλά παρόλα αυτά θα είναι ανταγωνιστικά τα πράγματα, παιδιά. Ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα και νομίζω εσείς παίζετε 7 την άλλη εβδομάδα. 7 του μήνα πάλι παίζετε.
0: Κάθε εβδομάδα παίζουμε συνεχώς. Κάθε εβδομάδα έχει δύο παιχνίδια. Ναι. Οι ομάδες έχουν δύο παιχνίδια. Ναι, το ξέρουμε αυτό.
2: Έτσι θα πηγαίνουμε. Αυτά πρέπει να
0: γνωστό.
2: Κάνουμε.
0: Άρα πάντως... θέλει βάθος και θέλει και πνευμόνια.
2: Ναι, πάντως δεν αγκρινιάζουμε και σε νίκες, είμαστε χαρούμενοι.
0: Όχι, εγώ χαρούμενος ήρθα. Πασχάλης μου πρέπει να φύγει ο Σπανούλης.
2: Λοιπόν,
0: δεύτερη κουβέντα μετά την καλημέρα μου λέει: πρέπει να φύγει ο Σπανούλης. Α, μας τρελάει.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπα και να μην λες ψέματα.
0: Δηλαδή, τι μου πει, Πασχάλη.
2: Το ότι δεν του αρέσει το Σπανούλη.
0: Δεν είπε ότι ο Σπανούλης δεν κάνει για τον Άρη.
1: Δεν κάνει σαν προπονητή, σου είπα.
0: Γενικώ. Θυμάσαι λίγο, Μαράγδα, τι είπε ο Βαραγιάννης όταν ο Σπανούλης ανέβαινε την εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ πριν από 3 χρόνια.
2: Δεν θυμάμαι, αλήθεια δεν θυμάσαι. Αλλά...
0: Γιατί είχα πει ότι, αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης είναι ο καλύτερος, ο ανερχόμενος καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη.
1: Τον είδαμε στη Μονακό.
2: Ναι.
0: Στη Μονακό, συγγνώμη, λίγο πριν πρωτάθλημα. Κάτσε και λίγο.
1: Με τη Μονακό, και
0: με τη Μονακό λίγο να μαθαίνει και ο κόσμος. Αυτό που ειρωνεύεται τώρα ο
1: Σπανούλης.
0: Την κοπάνησε. Από πού την κοπάνησε.
1: Δεν την εγκατάλειψε.
0: Έχει εικόνα τι γινόταν στην Μονακό.
1: Δικαιολόγησε το γιατί είναι προπονητή.
0: Ναι, έχει εικόνα τι γινόταν. Γιατί ο κόσμο μπορεί να μην έχει. Εγώ θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι η Μονακό φαλήρισε. Ακόμα και η Σμαράγδα Πασχάλη το ήξερε ή δεν το ήξερε. Η Μονακό φαλήρισε Πασχάλη και έμεινε χωρί. Α, το ξέρει τώρα. Α, ναι. Αλλά την έκανε από το καράβι. Άκουρε.
1: Σταμάτησε να παίζει μπάσκετ.
0: Πασχάλη, εγώ δεν είμαι.
1: Σταμάτησε να παίζει μπάσκετ.
0: Ποιο. Η Μονακό.
1: Ναι.
0: Έπεσε με τα τσικό.
1: Σταμάτησε.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν σε ρωτάω.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν
0: γιατί θα η τιμωρία.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: η τιμωρία των βαθμών.
1: Ναι,
0: φαλήρισε.
1: Και ο πρώτο που πήδηξε από το καράβι ήταν ο Βέλο Σπανούλης.
0: Όχι. Τρει παίχτε πήδηξαν. Τελευταίο πήδηξε ο Σπανούλης.
1: Καλά, καλά. Καλά.
0: Πώ καλά. Καλά.
1: Δεν τα ξέρετε. Διάβασε πρώτα και μετά.
0: Εγώ να διαβάσω. Μάλλον άλλο ήδη διάβασε.
1: Την αλληλουχία των φευγατιών. Διάβασε την.
0: Τρει παίχτε φύγανε πρώτα. Το Πάσχα φύγανε.
1: 15 παίχτε είχε η Μονακό. Ναι, οι τρει.
0: Πριν το Σπανούλη
1: δεν είχε τρει. Και ο Κούκο έφυγε μετά.
0: Αλλά μα έκρυψε ότι φαλήρισε. Πήγε να μα πει ότι έφυγε ο Σπανούλης.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι δεν φαλήρισε. Ναι. Οικονομικά προβλήματα είχαν αυτοί.
0: Όχι, φαλήρισε. Φαλήρισε.
1: Καλά.
0: Αλλά πριν φαλήρισει, ο Σπανούλης, κύριε Πασχάλη, την πήγε στο Final Four τη Ευρωλίγκα και πήρε και το πρωτάθλημα Γαλλίας και το κύπελο.
1: Άμα
0: δεν έχουμε να πούμε, λέμε
1: δεν είναι. Έχει την άποψή σου, έχω την άποψή μου, ρε φίλε.
0: Δεν είναι άποψή μου, εμένα είναι η γνώση μου. Όχι, όχι, εμένα είναι η γνώση μου.
1: Εσύ πες.
0: Δεν είναι άποψή μου. Εγώ είπα ότι ο Σπανούλης πήγε τη Μονακό, την πήρε πρωτάθλημα, την πήγε στο Final Four, κάτι που εσύ το κρύβει, θα το πει.
1: Εντάξει,
0: εντάξει. Η γνώση μου δεν είναι.
1: Φαλιρημένη πήγε στο Final Four.
0: Όχι, την προηγούμενη χρονιά.
1: Και μετά
0: φαλίρισε. Τι ακάμ που φαλίρισε, δηλαδή. Να τα βάλουμε και με τα οικονομικά αυτά τη Μονακό.
2: Εντάξει, παιδιά, να σα πω κάτι. Όλα στο παρκέ.
0: Εννοείται, παιδί μου, όλο στο παρκέ.
2: Όχι, παρκέ.
0: Ο Σπανόλης μας έφερε, είναι ο προπονητής, ο αποτυχημένος, ο οποίος μας έφερε μετάλλιο για την Ελλάδα. Έτσι. Μετά από πόσα χρόνια ξέρει κανένας. Ναι. Πει. Πόσα, 20.
2: Ναι, και.
0: Κοίτα, τόσο αποτυχημένος.
2: Απλά δεν μπορώ να πω στον Πασχάλη ότι να μην έχει την άποψή του. Δεν τον θεωρώ.
0: Βρε, καλά κάνει και την έχει. Εγώ δεν λέω την άποψή μου εδώ, λέω.
1: Τα μάτια της Εθνικής.
0: Τι έφερε?
1: Τον βλέπει τον Σπανόλη καθόλου. Που τρώει τη μία φάπα πίσω από την άλλη.
2: Ναι, τώρα τη τρώω τη φάπα.
1: Και το φέρνει, ο Αντετοκούμπο φέρνει ό,τι φέρνει. Έτσι, χωρίς Αντετοκούμπο είναι όλοι μύγες. Έτσι, α, μην κορυδευόμαστε τώρα μεταξύ μας.
0: Μας
1: πει τώρα ότι ξαφνικά ο Σπανούλης έφερε μετάλλιο.
2: Ο Σπανούλης, παιδιά, πόσα
1: και
2: χρόνια.
1: Στα παιχνίδια αυτά που παίζει η Εθνική, να που είναι από τη μία φάπα στην άλλη. Με το τίποτα.
0: Ανέλαβε και έφερε μετάλλιο. Πόσα χρόνια
2: είναι προπονητής?
0: Τρία, σου λέω, παιδί μου.
2: Όλα και όλα αυτά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η καριέρα του αυτή είναι σαν προπονητής, δεν
0: είναι? Στην Εθνική.
2: Για την Εθνική, εγώ σου λέω πόσα χρόνια είναι προπονητής.
0: Α, από το Περιστέρι. Τότε που πήγε, πότε πήγε στο Περιστέρι, νομίζω ξεκίνησε.
2: Εντάξει, δεν το λες και αποτυχημένο. Γιατί και στο Περιστέρι.
0: Όχι, αποτυχημένο είναι κατά τον Πασχάλη.
2: Στο Περιστέρι είχε κάνει μια καλή ομάδα, Πασχάλη. Κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Όταν έφυγε από τη Μονακό, εγώ ήξερα στην Ευρωλίγκα είχε 7 στα 8 τρομπόνια.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα ας τραγουδάει ο Δεβαραγιάννης και να λέει ότι θέλει το μύθο του.
0: Ούτε στο αριστερικό της Γαλλίας δεν είναι η Μονακό τώρα μετά από τα χρήματα.
1: Μπορεί να μην είναι, δεν σημαίνει.
0: Λοιπόν.
1: Άμα δεν έχεις λεφτά, ρε φίλε, τελειώνεις.
0: Καλά, μας δούμε στο μύθο μας, άσε μας εμάς το μύθο μας.
1: Πες μας τώρα.
0: Πες μας για την πραγματικότητα.
1: Το έχεις πει το μετάλλιο.
0: Το έφερε, φίλε.
1: Αντιτοκούμπο. Όχι αυτό.
0: Οι άλλοι δεν πήραν μετάλλιο, μόνο ένα έπαιζε.
1: Αντιτοκούμπο σε φέρνει το μετάλλιο.
0: Μόνο.
1: Φυσικά μόνο. Γιατί πες μου τώρα αυτή τα παιχνίδια που κάνει τα τελευταία η Εθνική που είναι αβέρτα στη φάπα ο Σπανούλης, ναι. Και η Εθνική που είναι Αντετοκούμπο.
0: Καλά τώρα.
1: Όχι μόνο, καλά τώρα.
0: Μόνος,
1: όχι καλά
0: μόνο
1: τώρα,
0: Αντετοκούμπο. Όχι, λείπει.
1: Τα γεγονότα να λέμε.
0: Ναι, τα γεγονότα. Άσχετα, ναι, προπονεί μια ομάδα με ελλείψεις προπονεί.
1: Εντάξει, ναι. Πάντα δικαιολογία υπάρχει. Όταν
0: δεν είναι δικαιολογία.
1: Όταν είναι να υπενέσεις κάποιον θα βρεις μια δικαιολογία. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Διχάζεται και τον κόσμο εδώ πέρα.
0: Εγώ σου λένε εδώ και τι σου γράφουν εδώ.
1: Ένας γράφουν ό,τι θέλουν.
2: Καλημέρα τα παιδιά. Λέει ο Χρήστος, ας πούμε, πώς αντέχεις Βαραγιάννη, τελικά έχεις γερό στομάχι.
0: Εντάξει, βάλαν δύο παιδιά. Του χρόνου θα φέρουν και τον Νικόλα, είπαμε.
2: Αλλά ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, παιδιά, και ιδιαίτερα στον Πασχάλη. Δεν χάνω εκπομπή. Του εύχομαι το καλοκαίρι αυτά υγεία να έχουμε να το συναντήσουμε.
0: Αυτά θέλουμε. Πώς τον είπες, αυτό να.
2: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, αυτά
2: θέλουμε. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη Χαλκιδική. Ο Βαλεντίνος λέει: να σε αφήσω. Τώρα χάθηκε το μήνυμά του μέχρι αυτό το θέμα που εξαφανίζονται. Ναι, γιατί εσύ έλεγες ότι ο Άρης δεν θα πάει, θα το πω περιφραστικά. Στην Ευρωλίγκα, επειδή περιμένει wild card για το NBA.
0: Εγώ το είπα αυτό.
2: Ναι. Το είπες.
1: Μπορεί να κάνει πλάκα.
0: Λάθα,
2: ο Άρης θα παίξει Ευρωλίγκα γιατί θα πάρει wild card για το NBA. Καλημέρα.
0: Ο Άρης θα πάει στην Ευρωλίγκα γιατί τον θέλει η Ευρωλίγκα. Αυτό γράψει το λίγο, είναι 30 του μηνός. Έτσι, τον θέλει η Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα θέλει ομάδες σαν τον Άρη. Όχι κομίτες και μετεωρίτες. Θέλει ομάδες με ιστορία, βαθιά ιστορία.
1: Πολύ βαθιά.
0: Και τα λεφτά βεβαίως παίζουν ρόλο. Ντάξει. Τα δύο αυτά είναι ο συνδυασμός, θα ξέρετε. Ναι,
2: ναι. Και ο Άρης θεωρεί ότι έπαιζε σε μονότορμα και ο Καμόρα είναι ο δάσκαλός σου.
0: Εμένα?
2: Εσένα.
0: Μάλιστα.
2: Σας είπα, διχάζεται τα πλήθεια εδώ πέρα.
0: Ο Πασχάλη λέει εδώ πέρα ότι 10 χρόνια προπονητής δεν είναι ο Σπανόλης και έχει κάνει τόσα, λέει. Και εσύ λες δεν κάνει. Παναθηναϊκός το γράφει αυτό.
1: Τι σημασία.
0: Όχι, το λέμε, δεν είναι αδιανός αυτός. Ξανά έχω τη στιγμή που θα ρωτάμε πόσο κερδίσαμε και
1: τι κερδίσαμε. Είναι προπονητής σας το να βαντάρετε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος, γιατί δεν έχει να επιδείξει, σου λέω,
0: εντάξει,
1: τίποτα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Το αν ένας προπονητής. Και στο έδωσα το παράδειγμα με την Εθνική.
0: Ναι.
1: Το αν ένας προπονητής αλλάζει την ομάδα φαίνεται με το υλικό που έχει.
0: Ναι.
1: Όχι με τις δικαιολογίες. Εσείς έχετε περισσότερες δικαιολογίες παρά αυτό που, το οποίο έχει κάνει ο Σπανούλης. Και σου είπα. Την χρονιά που έφυγε κοινή συνενέση νομίζω. Έτσι, δηλαδή πάρε τον μπούλο σου και να τελειώνουμε, ούτε αποζημίωση. Είχες 7 στα 8 είτε στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή με αυτή την ομάδα θα πας στην Ευρωλίγκα.
0: Όχι, με σε νοιάζει, πουλάκι μου, και ασχολήσουμε σαν 6.30 ώρα. 6.30.
1: Αν έρθει το 6.30.
0: Ασχολήσου, παιδί μου, εσύ με τον
1: Πάο. 6.30 ώρα είναι, έλα διάλειμμα.
0: Α, τον Άρη ήσυχο. Τι να πιάσει από Άρη τώρα να πούμε. Θα ιδρώσει το δάχτυλό σου, άσε με πρωί-πρωί. Παράθυρο σα σπορ.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας μέρα. Κορυφώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της League A του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία αύριο 5η 1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην υπολογίζει οριστικά στον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη. Ιταλική σφυρίχτρα επιστρατεύει η UEFA για το αυριανό παιχνίδι. Η κορυφή άρχον του αγώνα θα είναι ο έμπειρος Μάρκο Γκουίντα, έχοντας ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζόρτζιο και Τζουζέπε Περέτη. Κατάμεστε σε είναι και οι εξέδρες της Τούμπας, καθώς το επίσημο sold out έχει οριστικοποιηθεί από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας των εισιτηρίων. Με το δεξί μπήκε στο γύρο κάπου ο Άρης, ο οποίος όπως πέρυσι έτσι και φέτος πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε στη Γαλλία της Λεμάν με 87-74 και έκανε την καλύτερη αρχή σε μια χρονιά με μεγάλες φιλοδοξίες. Πρώτο σκόρερ ο εξαιρετικός AJ Lidell με 19 πόντους. Κατάμεστο θα είναι το κλειστό της Πηλέας για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε επίσημο sold out. Η αναμέτρηση κόντρα στην ισπανική Μανρέσα είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7.30 το βράδυ. Εκτός πλάνων έμεινε ο Νίκος Χουγκάς λόγω του τραυματισμού του, ενώ αντίθετα ο Ρέι Κουάν Γκρέι προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Παράλληλα, οι άνθρωποι της ομάδας ολοκληρώνουν τις διαδικασίες για την άφιξη του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνιας. Ταξιδιωτική ταλαιπωρία αντιμετώπισε η αποστολή των φιλοξενούμενων εξαιτίας φοδρής καταιγίδας που ξέσπασε στην Ισπανία. Η πτήση από τη Βαρκελόνη πέστη πολύ ωρη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η Μανρέσα να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα Τετάρτη το πρωί, λίγες ώρες πριν από το Τζάμπολ. Συγκλονιστική εκτός έδρας νίκη. Με 93-91 πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Ζάλγκυρης Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Τα κρίσιμα σου του Εβάν Φουρνιέ και η σταθερότητα του Σάσα Βεζένκοφ χάρισαν το ρόσφυλλο αγώνα στην ομάδα, η οποία πλέον στρέφει την προσοχή της στην επόμενη ευρωπαϊκή της υποχρέωση. Σκητάλη απόψε τον Παναθηναϊκό, που υποδέχεται σε 9 και 4 τη γαλλική Βιλερμπάν στο κλειστό του Αμορουσίου. Αποστολή στη Σλοβακία για την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της αποψινής αναμέτρησης με τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Η ρεβάνς για το Europa Cup θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ με τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη να στοχεύουν στην ανατροπή της εντός έδρας ήττας με 3-2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
7: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Μετρόπολης
19: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σήμερα για αυτό το ημίωρο να ξυπνήσουμε, μάλλον να υποδεχτούμε και τα ξυπνητήρια των 6.30. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, η οποία ξεκινά ταξίδι από το 1974 από την Τερπνή Σερών. Πλέον έχει κατακτήσει τον πλανήτη με 10 εργοστάσια παραγωγής προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη. Είναι εταιρεία που μας δίνει συνεχώς πρόσθετους λόγους, όπως φέτος ή μάλλον τα τελευταία χρόνια οι πλάκες Petrovan VKPP Ethics, τις οποίες θα βρείτε και στην ιστοσελίδα της Fibran, όπως όλα τα προϊόντα. Και αν θέλετε να δείτε τις ιδιότητες και των BP Ethics στο σύστημα Serethern της Fibran ή την εξυλασμένη πολυστερίνη ή τον Πετροβάδακα Fibran Geo στο www.fibran.gr.
1: Αγόρια, 30 ο μήνας.
0: 30, τέλος, ε.
1: Τελειώσαμε και με το Σεπτέμβρη.
0: Τελειώσαμε.
2: Φύγε πολύ γρήγορα πάντως.
1: Είναι ο μήνας τέτοιος, ρε παιδί μου. Μπαίνει σε ρυθμούς.
0: Σχολεία, έκθεση, καινούργια σεζόν.
2: Οκτώβριος είναι μεγάλος μήνας, θα φανεί μεγάλο.
0: Θα σου πω και γιατί.
1: Αλλαγή καιρού.
0: Σαββατοκύριακα που ακόμα την κοπανάμε, ας πούμε, κανένα 2-3, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: αυτά όλα
1: ναι,
0: σου δίνουν την αίσθηση ότι φεύγουν γρήγορα.
1: Ότι φεύγει γρήγορα, πραγματικά.
2: Τώρα, επειδή δεν θα φεύγει και Σαββατοκύριακα.
0: Εγώ θα φεύγω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα φεύγει για να φαίνεται μεγαλύτερο.
0: Ναι, αυτό λέω. Θα
1: φαίνεται όντως μεγαλύτερο ο Οκτώβρης, πάντα έχουμε και την εθνική.
2: Και πιο βαρύς οικονομικά. Έτσι.
0: Μετά τον Νοέμβρη, ας πούμε, ρωτούσε ο Γιάννης, ας πούμε. Ιρωνικά ρωτούσε, πες ρε Βαραγιάννη, τα κάνουμε, ας πούμε, φέτος με τα πετρέλαια κτλ.
2: Πάρτι.
0: Βγήκε μια ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σύσταση. Βγάλανε από το σιρτάρι συστάσεις. Εγώ είμαι τύπος που λίγο σπασίκλασα, ας πούμε, μπαίνω στα σχόλια και διαβάζω σχόλια.
1: Το ξέρω.
0: Είδα ότι οι Έλληνες. Εμείς ήμασταν οι ήρωνες της υπόθεσης. Αυτό το μήνυμα βγήκε για τους 27. Ένας λαός από τους 27 άρχισε να ειρωνεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σιγά, ας πούμε, μην κόψουμε εμείς τα τσιγάρα μας, το τζόγο, τα μπουζούκια και τα ταξίδια. Γιατί, τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάντε κι εσείς κάτι σαν πολίτες. Σταματήστε δηλαδή το έξτρα αυτό που κάνετε, γιατί ίσως η μείωση της ζήτησης ρίξει τις τιμές.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι πολύ σωστό, έτσι, που είναι και ο νόμος αγοράς.
1: Ναι, επειδή δεν έχω εικόνα το ποιοι ήρωες ή ποιος καραγκιόζης μπορεί να μπει και να κάνει σχόλιο.
0: Όλα, καθολικά.
1: Εντάξει,
0: καθολικά,
1: αλλά οι Έλληνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν κόψει να μην μπότει.
0: Ναι, και οι Πορτογάλοι τις κόψανε, αλλά δεν ξέρω αν γράφανε.
1: Ναι, θα... αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα τώρα. Σε διεθνές επίπεδο το νομίζω οι πολίτες.
0: Το προσπερνώ.
1: Όχι, αλλά... οι πολίτες το ξέρουν ότι πρέπει
0: ναι, δεν κάνουμε.
1: Να κόψουν.
0: Θα
1: εγώ,
0: κάνουμε.
1: Ας πούμε, αυτή τη στιγμή ναι. Κόβω από ρούχα και παπούτσια.
0: Μπράβο, κι εγώ.
1: Παραδείγματος χάρη, πραγματικά
0: και
1: δεν
0: εγώ
1: έχω
0: κόβω,
1: πάρει
0: ναι,
1: ούτε βρακή.
0: Ναι.
1: Ούτε φόρμα.
0: Α, όχι ακόμα. Ας πούμε, εγώ που
1: για
0: πάρω...
1: το Σεπτέμβρη.
0: Είπα ότι φέτος, ας πούμε, ταβέρνες θα τις κόψω.
1: Εντάξει, κόψε τις ταβέρνες.
0: Είπα ότι το στοίχημα. Θα το περιορίσω στο 2 ευρώ τη βδομάδα από 5.
1: Okay.
0: Είπα ότι τα Σαββατοκύριακά μου από τον Οκτώβριο, από τον Νοέμβριο που πήγαινα συνέχεια στο σπίτι μου στη Χαλκιδική όλο το χειμώνα, δεν θα πάω.
1: Αλλά είναι κάποια πράγματα που.
0: Για
1: δεν
0: να τα βάλω πετρέλαιο.
1: Είναι έτσι. Κάποια πράγματα που δεν κόβονται, ειδικά όταν έχεις ανήλικα στο σπίτι. Όπως
0: δεν
1: είναι...
0: είπαμε για αυτά, τα έξτρα είπαμε.
1: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι φορτώνεται πάρα πολύ το φθινόπωρο με έξτρα. Όπως είναι το παιδί, ένα παιδί ανήλικο, κάθε χρόνο χρειάζεται παπούτσια και τα παπούτσια είναι πανάκριβα.
0: Δεν είπε για αυτά, δεν λέει για αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, θέλω να σου πω, να κόψεις, τι να κόψεις.
0: Ας πούμε το έξτρα που θα έκανες. Το έξτρα σου λέει, κατάλαβες. Περιόρισε το, διότι αν πέσει ζήτηση, θα πέσει και η τιμή.
1: Εγώ νομίζω ότι απευθύνονται συνήθως σε άλλους πολίτες, γιατί τι να πει στους Έλληνες και στους Πορτογάλους, όπως πολύ καλά προείπες κι εσύ. Ή στους Ισπανούς με τη στεγαστική κρίση, με αυτό που έγινε με τη γιαγιά την 87χρονη και τους έβγαλε όλους τους δρόμους. Τι να τους πεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα ανακοινώσουμε μέτρα αύριο. Θα ανακοινώσουμε μια εξτρά επιδότηση
0: σήμερα.
1: Πάνω στην Αγγλία.
0: 30, α, πρώτη μήνα.
1: Πρώτη, έτσι.
0: Πρώτη, ναι.
1: Ναι, έλεγαν πρωί-πρωί, εγώ στην ΕΡΤ το είδα, επιφυλάσσομαι ότι αν δεν είχε μπει η πρώτη επιδότηση, θα ήμασταν στο 2.30, θα πάμε στο 2.15.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι.
0: Είναι
1: το 2, δηλαδή, αυτό το ψυχολογικό δεν. Βγήκε ο Τραμπ, έκανε μια κίνηση. Και καλά και είπε ότι δεν θα γίνουν εξαγωγές και λίγο έπεσαν τα βαρέλια, αλλά λίγο. Είχαμε μια έτσι, ένα του τζουμπρούτζου στις αγορές, αλλά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, παιδιά. Το
0: ναι,
1: έχουμε
0: θα είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολο.
1: Και
0: ναι.
1: Το παραδέχονται όλοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της μίλησε για εξτρά μέτρα, Κώστα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ότι θα πρέπει να χρειαστεί να και αυτή
0: ναι,
1: να
0: πρέπει...
1: τη δει αλλιώς την πολιτική της.
0: Μας βάζουν και εμάς την εξίσωση.
1: Να. Θα είμαστε δύσκολα. Και σε ρεύμα και σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαια.
0: Έχουμε λύσεις.
1: Ξαρτάται.
2: Λύσεις υπάρχουν.
0: Όπως.
2: Αν πάνε σταματήσουν τον πόλεμο τον οποίο κάνει το Ισραήλ
1: το πρώτο
2: στο Ιράν
1: αυτό.
2: Και σταματάνε τα πάντα. Απλά όμως επειδή είναι όλοι υποτελείς, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: ναι.
2: Απέναντι στο σύστημα, γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται. Και όταν η Ελλάδα δεν έχει να κάνει παραθέσει κάτι, ούτε μπορώ να υποστηρίξω την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση δεν αποφασίζει. Ναι. Ότι αφού το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι αποφασίζει το διευθυντήριο και ότι μας πούνε κάνουμε.
0: Άρα η λύση ήταν, λες,
2: τι είπες, αν σταματήσει ο πόλεμος, τότε θα σταματήσουν όλα.
0: Ποιος πόλεμος?
2: Στο Ιράν.
1: Εξαρτάται πώς τοποθετούμε όμως τον εαυτό μας σαν παίχτες. Είμαστε δυνατοί παίχτες.
2: Άμα δεν έχει πόλεμο στο Ιράν, γιατί είναι το πετρέλαιο τόσο?
0: Ποιος πολεμάει στο Ιράν?
1: Για να πάρουμε αποφάσεις.
2: Το Ισραήλ, οι Αμερικάνοι και αυτοί εδώ πέρα που μας λένε να αναπεριορίσουμε τις δραστηριότητες μας, ας πούμε, προστέρψη πιανών. Για να πάνε να πάρουν τα πετρέλαια.
0: Σήμερα, ας πούμε, έχει κάποια μάχη κάπου στο Ιράν.
2: Δεν ξέρω, εσύ
0: είπες. Εσύ είπες.
2: Δεν είναι κλειστά το Ορμούζ?
0: Ρε παιδί μου,
2: κάτσε. Δεν είναι κλειστά το Άντεν? Πώς αυτό?
0: Είπες ότι έχει πόλεμο, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
2: Δεν έχει πόλεμο.
0: Έχει σήμερα κάποια μάχη κάπου, ας πούμε?
2: Δεν ξέρω αν έχει μάχη, φίλε. Δεν μπήκε η τηλεόραση.
0: Πώς έχει πόλεμο?
1: Ο πόλεμος δεν είναι ούτε πια πλήν... μάχες σώμα με σώμα.
2: Δεν γίνονται βομβαρδισμοί, δεν γινόντουσαν τόσους μήνες.
0: Ναι, γινόντουσαν, δεν ξέρω αν είναι.
2: Α, δεν γινόντουσαν. Γιατί σε
0: όχι, γινόντουσαν παλιά. Εγώ νόμιζα σήμερα ότι έχουμε πόλεμο με το Ισραήλ.
2: Πόλεμο, δηλαδή, γιατί είναι ψηλά η Βεζίνη?
0: Έτσι, πώς κατάλαβα, πώς το είπες, νόμιζα
2: γιατί
0: το Ισραήλ.
2: Γιατί λόγω νεφοδιασμού προφανώς. Επειδή είναι κλειστό το Ορμούς, αφού το είπε ο Τραμπ.
0: Καλά, πες και
2: θα κερδίσω, λέει, τον πόλεμο.
0: Και την παραγωγή έχουν ρίξει.
2: Ποιο την έχει ρίξει, το Ιράν? Γιατί τροφοδοτήσει από το Ιράν μόνο?
0: Όχι, από παντού.
2: Δεν κάνει πάρτι η Αμερική με τα δικά τη πετρέλαια.
0: Η λύση δηλαδή ποια είναι, να τελειώσει ο πόλεμο?
1: Δεν είναι.
2: Αυτό
1: η απόλυτη λύση είναι αυτή.
0: Η απόλυτη
1: αυτή
0: λύση είναι
1: αυτή. Η απόλυτη λύση.
2: Από πότε ξεκίνησε να ανεβαίνει το πετρέλαιο? Από πότε
0: ξεκίνησε? Από
2: το 1930. Καλά, εντάξει.
0: Όταν είχε, ας πούμε,
2: έγινε, ρε βαράκι.
0: Βίωσε το γαλόνι. Δεν σταμάτησε, παιδιά.
2: Εντάξει, ναι.
1: Καταρχάς, φυσικά και έχουμε πόλεμο στο Ιράν.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Το Ισραήλ πολεμάει με το Ιράν σήμερα? Δεν μαθαίνω, παιδιά, πράγματα δηλαδή συγκλονιστικά σήμερα. Εντάξει, ρε, συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε, παιδιά. Δεν το γνώριζα. Ναι. Ότι το Ισραήλ σήμερα πολεμάει με το Ιράν σήμερα, ας πούμε, έχει μάχη, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι έχουμε ένα θέμα όντως στα στενά του Ορμούς, το οποίο πρέπει να το λύσουμε όλοι ως πλανήτης.
2: Γιατί όχι?
0: Όχι ως τοπική, ας πούμε, εκεί πέρα. Δηλαδή, φαντάζομαι το ίδιο να κάνει και ο Παναμάς.
2: Όχι, όχι.
1: Καταρχάς,
0: να κλείσουν, δηλαδή, και ο Παναμάς σηκωθεί πρωί-πρωί, να πει, ας πούμε, γεια σας, εγώ κλείνω. Θα κάνετε γύρω-γύρω όλοι.
1: Στρατέκο δεν έπαιζε μικρό.
0: Όχι.
1: Ένας πόλεμος είναι μόνο μάχες? Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι από τη μάχη, ας πούμε, στα Αδερβενάκια?
0: Κατάλαβα τι λέτε. Αλλά να φύγουν ποιοι από πού? Και να αφήσουμε τα στενά του Ορμούζ σε ποιους?
1: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή έχουμε ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά λιμάνια.
0: Ναι.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
1: Έτσι. Ωραία. Γιατί προσπαθούν το Ιράν να μην εξάγει πετρέλαιο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ που δεν μπορούν να
0: κινηθούν. Οι Εβραίοι που εμπλέκονται.
1: Το Ιράν θέλει και να πλήττει εμπορικά πλοία. Καλά, αν δεν εμπλέκεται ο Νετανάχη, ποιος εμπλέκεται? Από πού ξεκίνησαν όλα? Καταρχάς, θα πρέπει να είμαστε ανόητοι.
0: Ξεκίνησαν από τον πάσιμο των Παλαιστινίων 7 Οκτωβρίου του
1: 2023. Εγώ τα θεωρώ αυτά τελικά μεγάλες αφορμές, να σου πω, και προβοκάτσεις.
0: Ένα, μην τις έδιναν.
1: Τις έδωσαν όμως. Κάπως ξεκινάνε οι πόλεμοι. Πάντα κάπως ξεκινάνε. Και εδώ ο πόλεμος ξεκίνησε από μια δολοφονία ενός ευγενούς, ας πούμε. Έτσι, στα Βαλκάνια. Αλλά οι αφορμές, φυσικά και οι αιτίες, είναι πάντα πολύ πιο πίσω. Το ξέρουμε αυτό. Τώρα, το ότι παρασύρθηκε ένας ολόκληρος Αμερικανός πρόεδρος σε μια περιπέτεια την οποία πίστευε με το κεφάλι του.
2: Δεν παρασύρθηκε καταρχήν.
1: Παρασύρθηκε όσον αφορά τα χρονικά πλαίσια, εννοώ, Πασχάλη. Ότι θεωρώ ότι ο Τραμπ όντως το πίστευε. Ότι είναι υπόθεση ενός-δύο μηνών. Δεν νομίζω ότι θα πίστευε ότι θα έχει τόσο μεγάλη αντίσταση, αντίδραση κτλ.
0: Να σου πω την αλήθεια, όταν ρώτησα ποια είναι η λύση, δεν πήγε το μυαλό μου σε πολιτικά θέματα που θα βάζετε. Ας πούμε, εγώ ρώτησα αν η λύση είναι.
1: Για τώρα, λες με την τρέχουσα κατάσταση που δεν τερματίζει το πόλεμο.
0: Να απεμπλακούμε από το πετρέλαιο. Δηλαδή, εγώ προτείνω αυτή τη λύση.
1: Εδώ μας λέγανε η κυβέρνηση μας προέτρεπε να βγάλουμε το φυσικό αέριο πριν από λίγα χρόνια και να βάλουμε καυστέρες πετρελαίου. Το ξέχασες?
0: Τι έγινε?
1: Βέβαια. Στην πρώτη κρίση που έγινε,
0: λάθος,
1: με το Ουκρανικό.
0: Αν έγινε τέτοιο πράγμα, λάθος.
1: Όταν είχε ξεσπάσει το Ουκρανικό.
0: Α, για το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, λες τώρα.
1: Ναι, και μας λέγανε να αντικαταστήσουμε και επιδοτούμενα.
0: Βρήκαμε μετά τη λύση των LNG κτλ. Αλλά το θέμα είναι να απεμπλακούμε από το πετρέλαιο.
1: Ναι. Πώς θα γίνει αυτό, για πες εσύ μια ιδέα.
0: Θα πάμε σε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Διότι αν η αγορά πάρει σήματα ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες που εξαρτώνται από αυτές τις πηγές φτιάχνουν μικρούς πυρηνικούς για τις, όπως είναι οι γαλλικές που έχουν τώρα 64-67, ο Μακρόν άλλες τρεις άδειες. 67 σταθμούς έχει η Γαλλία.
1: Πάντως, γιατί δεν τα ξέρω καλά αυτά, θα μου άρεσε να βγει ένας άνθρωπος.
0: Η χώρα η οποία δεν ανεβοκατεβαίνει κιλοβατέωρα
1: της σαν ασανσέρ. Αυτά δεν βοήθησαν.
0: Ποιοι?
1: Στην ακρίβεια τη Γαλλία, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες.
0: Αυτό έχει να κάνει με άλλο θέμα.
1: Δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει. Και εκτός αυτού, δεν ξέρω κατά πόσο το να γεμίσουμε με πυρηνικούς αντιδραστήρες.
0: Όχι, να γεμίσουμε. Εγώ είπα συνδυασμό λύσεων. Δηλαδή στην ενέργεια για να ζεσταθούμε θα πάμε στους μικρούς αντιδραστήρες, για να κυκλοφορήσουμε θα πάμε στην ηλεκτροκίνηση κτλ. Να απεμπλακούμε γενικώς από τα ορυκτά αυτά τα καύσιμα.
1: Αυτό Κωστή, καταρχάς μιλάμε ότι θα
0: κακώς δεν το αποφασίζουμε.
1: Θα πρέπει, πρόσεξε τώρα, για να πάω πίσω το μυαλό μου, θα πρέπει να πάμε σε παγκόσμια χρεοκοπία. Αρχικά,
0: okay.
1: Για να συμβεί αυτό, δηλαδή να γίνει πανεκκίνηση. Πραγματικά να πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Θα χρεοκοπήσουν οι Άραβες.
1: Μα θα χρεοκοπήσουν όλοι οι πλούσιοι.
0: Οι πλούσιοι.
1: Οι πλούσιοι της εποχής, έτσι βάλτε όπως θες εσύ.
0: Καλά, θα αλλάξουν. Αυτοί θα επενδύσουν, λες Μαράγδα. Τι
1: δηλαδή,
0: να
1: θα μείνουν...
0: Αυτοί θα επενδύσουν για τα... αυτά που θα έρθουν. Εγώ θα επενδύσω που δεν έχω φράγκο.
1: Κάποιοι από αυτούς.
0: Όχι, όλοι αυτοί θα επενδύσουν. Όπως επενδύουν κιόλας.
1: Σκέψη τώρα ότι δεν είναι μόνο τα πετρέλαια της Αραβίας. Μιλάμε, έχουμε Λατινική Αμερική που είναι τεράστιες.
0: Ναι, να απεμπλακούμε γενικώς τις χώρες. Να αλλάξουμε λογική.
1: Πώς θα συμβεί αυτό, μόνο να κάνουμε το ίδιο παγκόσμιο.
0: Όπως συνέβη. Δηλαδή πριν από 30 χρόνια, αν σας έλεγα, εγώ πριν 30 χρόνια, ότι το 40% θα είναι ΑΠΕ, το 55% θα είναι ΑΠΕ. Σε αυτό που καίμε στην Ελλάδα θα το πίστευε κανένας? Όχι, να είδες που έγινε.
1: Αλλά σου εξηγώ και σου λέω ότι τα συμφέροντα είναι τόσο τεράστια που θα κονταροχτυπηθούν.
0: Άλλο είναι αυτό, εγώ είπα ποια είναι η λύση. Αυτό είναι άλλο που λες, το ότι δεν γίνεται. Δηλαδή... Αλλά η λύση είναι να απεμπλακούμε από όλα αυτά τα ορυκτά.
1: Δεν γίνεται αυτό, κατ' εμέ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, όταν υπάρχουν συμφέροντα διαφορετικά και διαφορετικές οικονομίες, μόνο με πόλεμο λύνονται αυτά.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, άλλο έχουμε, τίποτα άλλο?
1: Πολλά έχουμε.
0: Όπα, πάμε. Τέτοια μέρα έχουμε ένα γεγονότο.
1: Γεγονότο έτσι μεγάλο, μεγάλο.
0: Ναι, έχουμε, ναι.
1: Εντάξει. Ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου το 1876, παρακαλώ.
0: Μπράβο.
1: Για νεοσύστατο κράτος, έτσι.
0: Και τι είχαμε, μετοχές, εταιρείες με μετοχές τότε.
1: Ποιος ξέρει με τι, ομόλογα.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό. Είχαμε το 1983, βλέπω εδώ, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο που δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, που σημείωσε, δεν έχω νούμερα βέβαια, δεν μου τα βγάζει εδώ, ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. Mm. Και είχε γράψει τότε το περιοδικό Rolling Stone: η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν δηλαδή αρκετά μεγάλο γεγονός. Το 87 η απόφαση του δημάρχου τότε Μιλτιάδη Εύερτ να μετατρέψει τον Γκάζι από παλιό εργοστάσιο σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ναι. Πήγε καλά αυτό, παιδιά.
0: Ναι.
1: Από το να ρημάζει μια περιοχή ολόκληρη.
0: Mm. Το ναυάγιο της Ακίνθου γίνεται σαν σήμερα.
1: Έχουμε και το ναυάγιο.
0: Ναι, το 1979.
1: Εδώ δεν το έχει.
0: Τσιγαράδικο ήταν αυτό. Λατρεία τσιγάρα. Είχε το πλοίο αυτό. Το. Mm. Λοιπόν, πραξικόμαστε στην ΑΕΤ, ο Αριστείρ και τα λοιπά. Μάλιστα. Από γενέθλια έχουμε τίποτα.
1: Είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Νίκος Ρίζος.
0: Ναι.
1: Το 24.
0: Ωραίες μακρύς.
1: Τρούμαν Καπότε βλέπω.
0: Ναι.
1: Το 24. Και η γυναικάρα Μόνικα Μπελούτσι. Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο το 64.
0: Και η Μαργαρίτα Παπανδρέου Τσάντ το 23.
1: Ζυγάκια, μεγάλωσε και η Μόνικα, ε.
0: Και άλλους έχει, βλέπω. Γιάννης Βόγλης, Έλλη Φωτίου.
1: Έχει να δώσει το καλλιτεχνικό.
0: Μέσα. Αυτά. Καιρός θα παραμείνει έξι για άλλες 2-3 μέρες από την ένωση μετεωρολόγη. Δεν έχουμε, κάτι έχει γίνει στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εδώ και ένα μήνα περίπου.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλά χρόνια τώρα από εκεί φτιάχνουμε τον καιρό, εγώ τουλάχιστον από εκεί τον έφτιαχνα. Έχει σταματήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να βάζει πρόγνωση. Και δεν μπορώ να καταλάβω και τι γίνεται αυτό, το προσπαθώ και σήμερα. Ορίστε, δεν υπάρχει διαθέσιμο δελτίο πρόγνωση καιρού. Έχει ένα μήνα περίπου. Απολύθηκε κόσμος τώρα, βαριούνται. Έχει αλλάξει κάτι. Πάντως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι μία στη χώρα.
1: Είμαστε, δηλαδή, λόγω του άστατου του
0: κάτι
1: καιρού.
0: Κάτι έγινε. Όχι. Παιδιά, αυτό το πράγμα εγώ το παρακολουθώ 15 χρόνια. 15 χρόνια από εκεί παίρνω για τα δελτία καιρό.
1: Ναι.
0: Έχει από τα τέλη Αυγούστου σταμάτησαν οι άνθρωποι στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να βάζουν προγνώσεις καιρού. Είτε για αύριο, είτε για μεθαύριο, είτε για τις επόμενες ημέρες. Είχε και το επτάήμερο, ας πούμε, που μας έδινε μια εικόνα. Πλέον σταματήσαν αυτά. Και τα υπόλοιπα δεν τα έχω και πολύ εμπιστοσύνη που βλέπετε εσείς. Κάτι εφαρμογές δηλαδή στα κινητά. Ποτέ δεν έβλεπα εφαρμογές. Πάντα έμπαινα στα θεσμικά.
1: Okay, οπότε δεν έχουμε δελτίο καιρού από την ΕΜΗ.
0: Όχι, παίρνω από αλλού πλέον.
1: Χειρότερα.
0: Από το ΜΕΤΕΟ.
1: Τι έχουν, τίποτα συνδικαλιστικά?
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, να γνωρίζει
1: γιατί
0: κανείς.
1: Τώρα ξέρεις, ήμουν στο κλίμα συνδικαλιστικών, γιατί έχουμε την πρώτη,
0: ναι,
1: παρθενική τετράωρη στάση εργασία στο μετρό Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Τετράωρη, ε.
1: Είναι τετράωρη η στάση.
0: Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι για ποιο λόγο?
1: Να πούμε στο κοινό ότι από τη 1 έως και τις 5 δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κοινό. Διαμαρτύρονται για μια απόλυση ενός σταθμάρχη. την οποία το σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της.
0: Το έχει κάνει στο θέμα, δεν το ξέρω αυτό.
1: Και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Απολύθηκε, λέει, την 3η 22 του Σεπτέμβρη, την προηγούμενη Τρίτη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιας του, και υποστηρίζει το σωματείο ότι στον εργαζόμενο δεν δόθηκε καμία ουσιαστική αιτιολόγηση, αλλά και καμία προηγούμενη προειδοποίηση, όπως όφιλε να κάνει η εταιρεία, και όπως αναφέρει, λέει, δεν είχε προηγηθεί κάποια παρατήρηση σχετικά με την απόδοσή του.
0: Το ξέρεις, Πασχάλη, αυτό, έχεις μια εικόνα?
2: Δεν έχω.
0: Τι να έγινε?
1: Δεν ξέρω. Όπως καταγγέλνουν, λέει, η απάντηση της εταιρείας ήταν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση να εξηγηθεί ο λόγος της απόλυσης και ότι η εταιρεία, λέει, έχει κανονικά δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτήν. Αυτό.
0: Άντε πάλι τώρα.
1: Αυτό. Μπορείτε. Ναι.
0: Έχει.
1: Δεν ξέρω. Οι νόμοι μας τι λένε? Γιατί με τα μνημόνια μαζί καταργήσαμε και πολλά εργατικά δικαιώματα. Δεν έχω ιδέα.
0: Δηλαδή, εσύ, αν προσλάβεις έναν άνθρωπο στη δουλειά σου, δεν έχεις δικαίωμα να τον απολύσεις?
1: Δηλαδή,
0: όπως έχεις δικαίωμα να τον προσλάβεις.
1: Σύμφωνα με αυτό το ισχύον παρελθόν, τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα που ήξερα εγώ, όφιλε ο εργοδότης να προειδοποιήσει, λογικό, ένα μήνα πριν τον εργαζόμενο ότι ξέρεις, θα λήξει η σύμβασή σου, κανόνεις την πορεία σου, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να έχεις ένα περιθώριο. Αλλά δεν ξέρω με τα μνημονιακά κόστα, πραγματικά δεν ξέρω. Θα το ψάξω τι ισχύει ή αν έχει, αν μπορεί να σε απολύσει εν μία νυχτή. Και δεν ξέρω και τι ισχύει, δεν ξέρω. Με τι καθεστώς είναι, Πασχάλη, έχεις ιδέα?
2: Δεν γνωρίζω.
1: Έχουν γίνει προσλήψεις στο μετρό?
2: Δεν γνωρίζω.
1: Ιδιωτικού δικαίου πρέπει να είναι.
2: Προφανώς.
1: Αν είναι ιδιωτικού δικαίου, νομίζω ότι με τα μνημόνια έχουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Νομίζω κάνουν ό,τι θέλουν. Έχω αυτή την εντύπωση. Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρη. Πάντως δεν θα έχουμε μετρό.
0: Εντάξει.
1: Μία με πέντε. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Κωνσταντίνος. Εάν δούμε με αντικειμενικά κριτήρια, μας βάζει στο μπάσκετ και οι δύο ομάδες μας, ΠΑΟ και Άρης, είναι καλές ομάδες για τέσσερις μήνες. Νεοσύστατες εννοεί. Τέσσερις μήνες ομάδες.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλές ομάδες.
1: Θα γίνονται καλύτερες όσο περνάει ο χρόνος.
0: Και το χρόνο θα είναι καλύτερες.
1: Αλλά για να φτάσουμε τους κάτω θέλουμε πολύ χρόνο.
0: Όχι πολύ χρόνο, πολλά λεφτά.
1: Είδα τη συνέντευξη, λέει, του Γιαμπουσέλε, καλά τον λέω,
0: ναι,
1: του Παναθηναϊκού, ο οποίος είπε ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα του Τριφύλλη από ομάδες NBA, ότι πηγαίνουν το πρωί στο γήπεδο, τρώνε πρωινό εκεί, κάνουν προπόνηση, ξεκουράζονται στα δωμάτια του γηπέδου, τρώνε μεσημεριανό εκεί, ξανά κάνουν προπόνηση, κάνουν γυμναστήριο εκεί, θεραπείες στο ιατρείο του γηπέδου και φεύγουν βράδυ για το σπίτι τους. Εμείς είμαστε σε αυτό το επίπεδο?
0: Όχι,
1: δεν νομίζω ακόμα. Δεν ξέρω τι συνθήκες, να σας πω την αλήθεια. Έχουμε εικόνα από το τι κάνουν.
0: Από τι δική μας? Κάνουν δύο προπονήσεις την ημέρα, θα πάνε στους σπίτι τους μετά. Θα πάνε σε Σαββατοκύριακο. Μπορεί να πάνε και ένα ταξίδι στο Ντουμπάι, άμα έχει δύο μέρες ρεπό.
1: Ναι.
0: Πάντως αυτό δεν το κάνουν που κάνουν στο NBA. Όταν έχεις μια σύμβαση, λέει Ελένη, ξέρεις πότε λύγει. Όταν έχεις μια σύμβαση, ξέρεις πότε λύγει.
1: Ξέρεις, ρε παιδί μου, αλλά όταν είσαι παορίστου, δεν ξέρεις, μετά πάει αλλιώς.
0: Ναι, δεν ξέρουμε όμως τι αυτό πώς ήταν.
1: Αυτό δεν ξέρω κι εγώ.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, κι εγώ δεν ξέρω. Ελένη, καλή εκπομπή από Μορούσια, ο Μάικ. Να αναφερθώ στην εξάθρωση του ISIS, Ισλαμική Οργάνωση, στα Σκόπια. Μήπως ανησυχούμε που έφτασαν τόσο κοντά μας? Εντάξει, τώρα στα Σκόπια εύκολα κρύβεσαι. Να σου δώσω κι άλλη λύση, Μάικ. Στη Γερμανία και στην Ελλάδα δύσκολα κρύβεσαι.
1: Να.
0: Πλέον.
1: Ο Σάββας, καλημέρα, παιδάκια. Είστε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, υγεία και αγάπη. Σας εύχομαι με αγάπη από Κρινίδες, Καβάλας. Το καβαλιωτάκι μας ο Σάββας. Ο Κωνσταντίνος επιστρέφει με πίνακες εδώ. Χρονική περίοδος διεθνής τιμή πετρελαίου, μέση τιμή αμόλυβδης. Τι λέει εδώ τώρα, τι είναι αυτό? Οκτώβριο στην Ελλάδα, Ιούλιος 2008, μας λέει.
0: 8, σου πω εγώ, 96 λεπτά.
1: Ιστορικό ρεκόρ, λέει, 147,27 δολάρια το βαρέλι, 1,10 ευρώ. Κοντά είσαι. Έως 1,35 το λίτρο. Σήμερα Σεπτέμβριο του 26, σου λέει, ρε παιδί μου, κάνει τη σύγκριση ότι τον Ιούλιο του 8, ενώ είχε ιστορικό ρεκόρ, είχε πάει 147,27
0: το βαρέλι. Εγώ συμφωνώ μαζί του, λέω, σας είπα.
1: Σήμερα είναι περίπου 85 με 90.
0: Ωραία. Αυτά τα παιχνίδια
1: και
0: τα
1: το 2,20.
0: Και δεν είναι και δικά μας, οπότε καλό είναι να απεμπλακούμε από τα ορυκτά. Αυτό είπα εγώ σαν λύση.
1: Ο Σόλωνας λέει.
0: Έλα,
1: για
0: Σόλωνα.
1: Πρόσεξε το λίγο.
0: Σόλων. Τι μου θύμισες.
1: Καλημέρα σας, λέει. Υπάρχει πλέον καινούργια εφαρμογή της ΕΜΗ. Για την πρόγνωση του καιρού.
0: Τι λες τώρα?
1: Μήπως είσαι στην παλιά, είσαι παλιακούλης.
0: Τι θα πει παλιακούλης, πότε άλλαξε? Γιατί δεν μας ενημέρωσαν ότι άλλαξε. Ποια είναι η καινούργια?
1: Δεν ξέρω, όλο να βάλει
0: την. Βάλει την αρέφη, όλο να την καινούργια. Γιατί εγώ, αν πατήσω τώρα, ας πούμε, ΕΜΗ, Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, στο Google, λέω εγώ τώρα, μου βγάζει μία σελίδα.
2: Εφαρμογή μιλάει.
0: Ο εφαρμογή.
1: Εφαρμογή, ναι.
0: Εφαρμογές,
1: ναι.
0: Παιδιά, ακούστε λίγο. Δηλαδή, αν δεν έχει κινητό, θέλει να πει ο Θέμης τώρα δεν παίρνει καιρό. Δηλαδή, είμαι εγώ μέσα στη θάλασσα, ρε παιδί, δεν έχει σήμα με το κινητό. Δεν μπορώ να πάρω καιρό. Τι είναι αυτά που λέμε, ρε παιδιά?
1: Δεν ξέρω.
0: Στο σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και να εφαρμογή να γίνει, δεν υπάρχει λόγος, ενώ υπάρχει, να μην βάζει την πρόγνωση καιρού.
1: Μάλλον ξέρω. Η ΕΜΗ κυκλοφόρησε επίσημα,
0: ναι,
1: ολοκένουργια αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής της για κινητά τηλέφωνα.
0: Για εφαρμογή λέτε τώρα?
1: Είπες για το κινητό, γι' αυτό σου, ναι, απαντάω.
0: Εγώ ρωτάω την...
1: για την. Από τις 24 Σεπτέμβρη, τώρα φρέσκα.
0: Ωραία,
1: είναι.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Εγώ ένα μήνα, σας είπα, από Αύγουστο που παρατήρησα ότι στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της επίσημη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν μπαίνει πρόγνωση καιρού. Δεν μπαίνει. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις, λέει, δεν υπάρχει διαθέσιμο δελτίο. Ενώ μέχρι τον Αύγουστο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 20. 15 πόσα ήτανε, έβρισκα τον καιρό. Και για την τρέχουσα ημέρα, για την επόμενη και για τις επόμενες 7. Είχε αυτή την πρόγνωση των 7 ημερών που μας έσωζε και πλέον δεν υπάρχει τίποτα. Μπαίνεις μέσα και λέει, τι λέει εδώ, δεν υπάρχει πρόγνωση.
1: Μήπως είναι πάνω στο φτιάξιμο εσύ της καινούργιας ιστοσελίδας, ίσως αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά έκανε την Κέρι με την
2: Εθνική.
0: Τι? Ο άλλος είναι για εφαρμογή.
1: Εγώ πάτησα το www.m.gr και μου λέει η σύνδεσή σας δεν είναι ιδιωτική, δεν με βάζει καν.
0: Παιδί μου, άκου λίγο. Google έχεις? Google.
1: Πώς δεν έχω.
0: Πάτε λίγο Emmy. Σκέτο, Emmy.
1: Αυτό σου λέω. Είπα να το κάνω λίγο πιο.
0: Emmy, σκέτο. Όχι, σκέτο. Μην πατάς τίποτα άλλο. Emmy. Emmy. Στα ελληνικά.
1: Emmy αρχική.
0: Ωραία, μπες μέσα.
1: Άμα θέλει να γυρίσει. Να το. Η σύνδεσή σας δεν είναι ιδιωτική, μου λέει. Αυτή τη στιγμή που πατάω δεν με βάζει. Μου βγάζει τριγωνάκι με θαυμαστικό. Τι να σε πω.
0: Άλλο. Έχουμε τίποτα άλλο?
1: 7 και 1 πρώτα λεπτά.
0: Άντε,
1: θα επιστρέψουμε με Μπόλικο Άρη, με Μπόλικο Πάο, Ολυμπιακός.
0: Με Τριαντόπουλο θα επιστρέψουμε. Με Πατούλη και Medwatch θα επιστρέψουμε.
1: Με Internews.
0: Έχει πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα... Interview.
1: Όχι τα news της interview.
0: Εντάξει. Θα επιστρέψουμε πολλά και πάρα πολύ ωραία σήμερα και λαμπερά. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στο Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
15: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
14: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
20: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
23: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
24: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
23: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
24: Φυσικά, BioClima.
25: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
26: Λίγο μετά τις 7,
27: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
29: Μετρόπολης τελερώ. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα από το Μετρόπολης. Τα λεπτά μόλις 8-9 μετά τις 7. Καλωσορίσουμε όλη την παρέα. Σήμερα πρωινό Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Ένα πράγμα θέλω να σχολιάσω μόνο για το χθεσινό παιχνίδι του Άρη και μετά αφήσω ξανά την μπάλα στη ελεύθερη. Ότι ο MVP του χθεσινού αγώνα έπαιξε πρώτη φορά στην Ευρώπη. Πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη στην καριέρα του. Έπαιξε μόλις 18 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Δεν έπαιξε δηλαδή ούτε καν ένα ημίχρονο.
1: Απίθανο. Και έβαλε 19
0: πόντους. Έβαλε 19 πόντους, είχε 8 rebound, είχε κλεψίματα, είχε και τι δεν είχε, ο Λίντελ. Από εκεί που δεν το περιμέναμε. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Όταν, ας πούμε, ξέρω ότι θα φρακάρει κάποια στιγμή η ομάδα, εννοείται, γιατί θα την παίξει μια καλή ή δύο καλές άμυνες, θα βγει ένας από τους πέντε που έχω στο μυαλό μου ότι μπορούν να ξεχωρίσουν και θα κάνει αυτό που έκανε χθες ο Λίντελ. Γι' αυτό και είμαι λίγο παραπάνω αισιόδοξος φέτος για το πώς θα πάει ο Άρης. Τώρα, βεβαίως, νομίζω στο θεσμό που είμαστε και οι δύο, είναι οι βασικοί διεκδικητές τρεις.
1: Μαζί με εμάς τους δύο βάζεις και έναν ακόμα,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, δεν μπορώ να βάλω ακόμα τους Ισραηλινούς. Δεν ξέρω. Ακόμα, ίσως να αλλάξω γνώμη. Αλλά μέχρι στιγμής νομίζω ότι ο Πάοκ, ο Άρης και η Μπαξίσεχίρ.
1: Μπαξίσεχίρ
0: είναι, ναι, ναι, ναι, οι τρεις, νομίζω. Δεν ξέρω, διαφωνεί ο Πασχάλης, συμφωνεί με αυτό. Δεν τις έχεις ομάδες. Νομίζω αυτές οι τρεις ομάδες θα μπουν για
1: να. Είμαι πάντως στο πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Και...
2: δεν μπορούν να μπουν τρεις, πρέπει να μπουν τέσσερις. Δεν είναι ζυγό. Θα γίνουν δύο όμιλοι. Θα γίνουν.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν βρίσκω τον τέταρτο.
1: Δεν βρίσκεις τον τέταρτο.
0: Ο οποίος εύκολα, ας πούμε.
2: Δύο τουρκικές είπανε, δύο ελληνικές.
0: Ναι.
2: Είπανε σαν σε πρώτη δόση. Τώρα από εκεί πέρα θα βγει, θα φανεί άλλο.
0: Ποια είναι η άλλη τουρκική, ας πούμε, για να δω λίγο τους όμιλους.
2: Μπεσίκτας.
0: Η Μπεσίκτας, ε. Δεν έχω εικόνα από το ρόστερ της.
1: Θα το κάνουμε Ελλάδα-Τουρκία. Δηλαδή, το EuroCup.
2: Τα λεφτά εκεί είναι.
0: Εκεί είναι.
1: Τα λεφτά εκεί είναι. Όντως.
2: Γερμανία δεν έχει τίποτα. Αγγλία δεν έχει τίποτα. Η Ισπανία. Η Γαλλία έχει. Η Γαλλία Klein Manor Line. Η Ιταλία άλλο και αυτή.
0: Τη Ρώμα. Η Ρώμα έκανε.
2: Οι Σέρβοι έχουν δύο. Δεν έχουν και τρίτη ομάδα.
1: Η Ισπανία είναι με τη Μανδρέσα και με αυτή που παίζει τη Σέρβη.
2: Βαλένθια, Μανδρέσα, Μπαρσελόνα.
1: Βαλένθια, Ρεβιλιά. Η Βαλένθια.
0: Εντάξει, δεν είναι στις χρονιές που ήταν παλιά, με αυτές τις ομάδες τώρα.
1: Okay. Πάντως αντικατοπτρίζει νομίζω το πρωτοσέλιδο της Metro Sport την εικόνα του αγώνα. Ο πηχαίος τίτλος είναι Σύφουνας. Ο Άρης ήταν μουδιασμένος στην πρώτη περίοδο, μετά όμως πήρε παραμάζωμα την Λεμάν. Κορυφαίος, όπως ήδη είπαμε, είναι ο EJ Lidl με 8 rebound, 19 πόντους. Αλλά κομβικοί μπορούν να χαρακτηριστούν και ο Ρόμπισον Ερ. Είχε και αυτός 15 πόντους και. Πόσα λέει εδώ, 12 rebound.
0: Ναι.
1: Και ο Τολιόπουλος. Ναι, είχε και ναι. Κόσμο, δυναμικό παρόν.
0: Καλή ήταν,
1: από
0: καλή ήταν
1: τους όλοι,
0: αλλά νομίζω ο Λίντελ είναι αυτό που σου είπα ότι το έκανε όλα σε 18 λεπτά. Και ήταν και η πρώτη φορά που αγωνίζεται στην Ευρώπη. Όπως και ήταν, πεις και ο Έρλα. Ρόμπισον Έρλα. Όχι, ο Ρόμπισον έχει ξανάρθει.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω έχει ξανάρθει και με την Αμβική. Τι έχει κάνει, ρε Βαραγιάννη, λέει, μπαίνω κανονικά στην ΕΜΗ, βλέπω τα πάντα, βλέπω και για σήμερα.
1: Πού μπαίνετε, ρε παιδιά. Εκτός αν μπαίνετε στο gov.gr που γράφει ΕΜΗ, μετεωρολογική υπηρεσία κτλ. Γιατί άμα πατήσεις και το ΕΜΗ αρχικά.
2: Και εγώ μπαίνω κανονικά.
1: Πού μπήκες.
2: ΕΜΗ.
1: Πού είσαι, δείξτε μου. Γιατί εγώ.
2: Να, βλέπεις. Να, κοίτα. Δείξτε μου, δείξτε μου.
0: Ναι.
1: Και σου έχει δελτίο καιρού.
2: Κανονικά, έχει τα πάντα.
1: Να μας τρελάνετε, ρε παιδιά.
2: Εγώ σε τρελάνω, ρε παιδιά.
1: Δεν Κώστα, εμείς το πάθαμε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ μπαίνω από εδώ και μου γράφει. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει διαθέσιμο δελτίο πρόγνωση. Αλλά δεν πειράζει. Ας πάμε παρακάτω.
1: Εμένα δεν με βάζει καν.
2: Οι συγκεκριμένοι υπολογιστές δεν μπαίνουν.
0: Λες.
2: Όχι, λέω, έτσι είναι. Εγώ γιατί μπαίνω. Γιατί δεν είμαι σε αυτόν τον υπολογιστή.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Γιώργη. Τι κάνεις, έγινε. Okay. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με το μεταφορικό έργο στο μετρό. Όπως προφανώς ο σταθμάρχης ανήκουν στην ιδιωτική εταιρεία ΤΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται για. Μου το γράφει. Άνθρωπος μου λέει: μην πιστοποιηθώ μου, γιατί προφανώς ξέρει, έτσι. Λέω το μικρό του μόνο. Λοιπόν, δεν πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους. Οπότε
1: πάτησες.
0: Θέλει έρευνα για το τι είδους σύμβαση είχε με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο, μετά από τέλος, αυτά τα γράφει στην αρχή. Μου γράφει αυτό που το διαβάζει λίγο στον αέρα. Λοιπόν. Καλημέρα στον Ζαχαρία, καλημέρα στον Ιάκωβο, ο οποίος.
2: Με αυτό μου κάνεις παρέα, τι περιμένεις.
0: Τι θέλει, τι έκανε.
1: Κόλλησα Βαραγιάννη, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να μπω. Ο Πασχάλης μπήκε και από τον άλλο υπολογιστή, από τον αριστερό. Τι να μπω, δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, αλλιώς το γράφει, αλλά Ρωμά χτύπησε την υπηαγωγό. Μετά έχει άδικο η Λατινοπούλου.
1: Γιατί πρέπει, ρε παιδιά, πάντα να τα πηγαίνουμε στα άκρα όλα, έτσι. Πραγματικά.
0: Δηλαδή.
1: Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κοινωνία μας και τα προβλήματά μας έτσι ακριβώς όπως είναι και καταφεύγουμε σε άκρα. Είναι το μεγάλο όπλο των άκρων αυτό. Αυτό το περιστατικό.
2: Δηλαδή τώρα είναι το πρόβλημά σου, αν πάει στα άκρα, ή ότι μπορεί ο κάθε γύφτος να πηγαίνει και να χτυπάει, ας πούμε, έναν άνθρωπο, και αύριο μεθαύριο να γίνει και στα σχολεία τα δικά μας, που μπορεί να πηγαίνω εγώ, ας πούμε, γιατί την ψώνησα, που έκανε μια παρατήρηση, ας πούμε, στο παιδί μου, και να πάω να του λουμιάζω στο ξύλο τον δάσκαλο, και είναι όλα καλώ καμωμένο, γιατί δεν πρέπει να πάμε στα άκρα.
1: Ακριβώς αυτό είπα. Ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε στα άκρα. Δεν και πρέπει αυτό. Να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα.
2: Πώς θα πάμε στο ζητούμενο.
1: Με τα εργαλεία που έχουμε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, να βγάλουμε τα τάξη στους δρόμους.
2: Πώς θα το αντιμετωπίσει, ακούω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ σε ρωτάω εσένα πώς.
0: Πριν γίνει
2: εσύ
0: μετά.
2: Εσύ
1: εγώ σου αντιστρέφω την ερώτηση και σε ρωτάω πώς.
0: Πασχάλη, πριν το συμβάν ή μετά, για να καταλάβω.
2: Δεν υπάρχει συμβάν. Θα πάμε τώρα στο. Υπάρχει συμβάν. Έτσι. Τι όθησε το συμβάν είναι μια άλλη ιστορία. Λες εσύ, δεν πρέπει να υιοθετούμε, ξέρεις, αυτό το ξύλινο, εγώ το ακούω και τρελαίνομαι. Δεν πρέπει να υιοθετήσουμε τα άκρα. Ωραία. Δεν μιλήσε κανένα.
1: Δεν είναι ξύλινο, είναι αλήθεια.
2: Είναι, μισό λεπτό, δεν είναι άκρο αυτό. Η υπεράσπιση τη ζωή μου ή τη ζωή του παιδιού μου δεν είναι άκρο. Αν το θεωρεί άκρο, βάλ το παιδί σου να τρώει ξύλο και πες εντάξει, δεν θα σε κάνουμε τίποτα, δεν θα έχει αντίπεινα αυτό που
1: βλέπει. Μα δεν το εστιάζω στο συγκεκριμένο γεγονό. Εστιάζω ότι.
2: Στο συγκεκριμένο συζητάμε.
1: Η κοινωνία μα έχει εργαλεία τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί.
2: Δεν έχει εργαλεία. Δεν χρησιμοποιούνται.
1: Δεν χρησιμοποιούνται.
0: Τι εργαλείο έχει η δασκάλα, δηλαδή.
1: Ήθελα να σα πω ότι δεν γίνεται να μπει μπάτε σκύλια λέστε ή βορρά να δείχνουμε, α πούμε, παραδείγματο χάρη, και εμεί δημοσιογραφικά έχουμε ευθύνη που παίρνει ένα βίντεο από το κινητό κάποιου που περνάει απ' έξω.
2: Έχουμε το
1: και
2: γεγονός,
1: το κάνεις ρεπορτάζ.
2: Σμαραγδά, έχουμε το γεγονός, παιδί μου, ότι έβηρε. Έτσι, έδιρε. Άσε τώρα το πώς έχει φτάσει εκεί.
0: Ποιος...
2: Αυτό το ξέρουμε. Έδιρε τώρα. Ο γύφτος έδιρε την δασκάλα.
1: Ναι. Ωραία.
2: Πρώτα πες μου ποιο είναι το σύστημα, πώς μπορεί να προασπίσει τη δασκάλα και την κάθε δασκάλα η οποία.
1: Εσύ το περιορίζεις σε γύφτο. Εγώ δεν θα το περιορίσω σε γύφτο.
2: Αυτό κατάλαβες τόση ώρα που μιλάμε.
1: Όχι. Okay, το περιορίζω στον οποιοδήποτε τρελό.
2: Εντάξει.
1: Μπορεί να μπει σε ένα σχολείο και να νομίζει.
2: Μισό
1: λεπτό, ρε Πασχάλη. Και να νομίζει ότι ένα μπορεί να δει έναν δάσκαλο επειδή θεωρεί ότι το παιδί του αδικήθηκε με τον ΑΒ τρόπο. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή σταματιέται, λες εσύ, με τι, με άκρα. Α βγάλουμε τα τάγκ και τα όπλα. Τι να κάνουμε.
2: Κάσε να φάει το παιδί σου ξύλο, ρε φίλε.
1: Μα σε ρωτάω, τι να κάνουμε.
2: Μην διαμαρτύρεσαι τότε. Γιατί δηλαδή διαμαρτύρεσαι όταν τρώει το παιδί σου ξύλο.
1: Το πρόβλημα
2: δεν πειράζει.
0: Γιατί είναι το παιδί σου.
2: Σε ένα βίρτο.
0: Δεν με κοιτάς όταν έχει δίκιο ή άδικο το παιδί.
1: Το πρόβλημά μας είναι ή δεν
0: αυτό είναι
1: η παιδεία. Το πώς φτάσαμε να μην σεβόμαστε δασκάλους.
2: Βλέπεις γύρω-γύρω είσαι. Γύρω-γύρω. Το ζητούμενο είναι το εξής. Πώς μπορείς να αποφύγεις.
1: Ναι, σου λέω, εγώ σε ρωτάω. Εσύ πώς νομίζεις ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε που είπες ότι
2: καλά,
1: είναι
2: ξύλινο. Καλά, εγώ ρωτάω. Τι την ευρεία κάνεις τώρα, εγώ σε ρωτάω, εσύ ρωτάς εμένα.
1: Μα εσύ κάνεις κριτική σε αυτό που λέω. Εγώ σου λέω ότι όλα κρύβονται στην παιδεία. Όλα κρύβονται στην άπαιδεία.
2: Δεν απαντάς για το γεγονός, ρε φίλε.
1: Αρνητικό. Ρε, τι να κάνουμε.
2: Μιλάς
1: τώρα.
2: Μιλάς απ' έξω, ρε παιδί. Σου ρωτάω, πες μου πώς, ποια είναι τα αντανακλαστικά αυτή τη στιγμή του συστήματος να προασπίσει τη δασκάλα. Την ακαιρεότητά της.
1: Πες μου εσύ ποια είναι τα.
2: Με εγώ ρωτάω εσένα, εσύ ρωτάς εμένα. Ρε.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή.
2: Για τα άκρα,
0: στο συγκεκριμένο.
2: Λες,
0: έχουμε μια δασκάλα η οποία φωνάζει τα παιδιά γιατί τις καταστρέφουν το σχολείο οι διευθύντες. Ωραία. Το καταστρέφουν. Αντί οι γονείς να πάνε και να πιάσουν όπως τα πιάνει η μάνα με μένα τα αυτιά και να με σαπίσει τη σφαλιάρα γιατί καταστρέφω το σχολείο, πάμε και χτυπάμε τη δασκάλα.
1: Ναι, συμφωνώ, αυτό δεν είναι.
2: Αυτή... Δεν συμφωνείς, είπες ότι πάμε στα άκρα.
1: Αυτό δεν τι είναι συμφωνείς? Παιδεία.
0: Ποιο είναι παιδεία, παιδί μου?
1: Αυτό δεν είναι απαιδεία.
0: Ναι, είναι.
1: Των γονιών.
0: Ναι, οκ, των γονιών, οι γονείς τένε.
1: Οι οποίοι επαναλαμβάνουν το ίδιο και στα παιδιά τους και θα σας στείλουν έξω.

0: Αφού η δασκάλα πήγε, φώναξε και τη δίραμε.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Είχε τιμωρηθεί αυτό που πάει και βιοπραγεί. Ναι. Όχι δηλαδή, δασκάλα.
0: Και το παιδί του. Το παιδί του, το οποίο καταστρέφει το σχολείο. Σωστά. Το διώχνει από το σχολείο. Και τελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες και σταματάνε τα πάντα.
2: Από τη στιγμή, ρε παιδιά, που καταστρέφει κάτι ένα παιδί, δεν έχει, πες το, ευθύνη ο γονιός να το πληρώσει. Έτσι 100%, δεν είχαμε ψηφίσει.
0: 100%. Δεν το συζητάμε αυτό. Γίνεται κουβέντα αυτό. Ο γονιός εννοείται φταίει και πρέπει να πληρώσει τα πάντα.
2: Ωραία. Αυτός λοιπόν που μπήκε μέσα και έδιρε αυτή την γυναίκα, αν πριν είχε πρώτερο έτοιμο βίο, πώς θα το ξέραμε εμείς ότι θα πάει να δίνει μια δασκάλα για να τον σοφρονίσουμε από πριν?
0: Αυτό μπορεί να το ξέρεις.
2: Μα καταλαβαίνετε τι λέμε.
0: Απλά πρέπει να τον τιμωρήσεις.
1: Έρχεται να με χτυπήσει ο Βαραγιάννης, θα το ζητήσω λευκό ποινικό μητρό για να με χτυπήσει.
0: Όχι βέβαια.
2: Μα δεν είπα αυτό.
0: Όχι, αλλά
2: εσύ λες τι να κάνουμε.
0: Πρέπει να είναι παραδειγματική.
1: Εσύ είπες ότι θέλεις να πας στα άκρα.
2: Τα άκρα είναι, σου λέω ποιο είναι. Να φτάσουμε στην αυτοδικία, να παίρνουμε τα όπλα από μόνοι μας για να προστατευτούμε.
0: Όχι, για να φτάσουμε.
1: Αυτό δεν έκανε. Πήρε αυτοδικία, δεν έκανε ο κύριος.
2: Ναι, και σε ρωτάω. Οκ, εσύ θεωρείς ότι εγώ αυτό που λέω, ότι έχουμε αφήσει ομάδες ανεξέλεγκτες, χωρίς παιδεία, σε αυτό το συγκεκριμένο κράτος, να κάνουν ό,τι θέλουν γιατί εξυπηρετούν διάφορα άλλα, στις κλίκες τους, στα καρτέλ τους και στα ξέρω εγώ. Και κοφεύουμε σαν κοινωνία και όταν έρχεται στην επιφάνεια πάλι ένα τέτοιο περιστατικό, τότε τους θυμόμαστε και τους ξεχνάμε και τους αφήνουμε και αλωνίζουν. Και σε λέω, σου λέω τι να κάνουμε άλλο δηλαδή, να πάρουμε τα όπλα και να πάμε εμείς?
0: Δεν ξέρω τι...
1: Εγώ δεν το κατάλαβα, δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό που είπες τώρα, με συγχωρείς κιόλας. Εγώ λέω το εξής. Το εξής απλό πάνω στο γεγονός. Θα σου πω το γεγονός. Μιλάς επιδερμικά, δηλαδή πας γύρω-γύρω. Είναι μια συγκεκριμένη φυλή
2: αυτή
1: η οποία δημιουργεί. Δεν το λες. Λες γύρω-γύρω, γύρω-γύρω εκκλησίτσα.
2: Ότι τους αφήνουμε, ότι δεν ισχύουν οι νόμοι του κράτους για αυτούς.
1: Μπράβο. Τώρα πάμε σιγά σιγά. Βλέπεις λοιπόν που το αλλάζεις τώρα.
2: Μα το είπα και πριν. Παντρεύουν τα παιδάκια τους από τα 12.
1: Μπράβο. Δεν μπορεί να γίνει μάθημα σε αυτούς. Υπάρχει μια διαπίστωση στην κοινωνία. Προσπαθεί το κράτος για τον Α ή Β λόγο, γιατί έχει εξάρτηση από 200.000 σαν και αυτούς σε ψήφους. Γι' αυτό και τους πρημοδοτεί, γι' αυτό και τους αφήνει να ασελγούν στα πάντα. Σε εισαγωγικά το ασελγούν, για να μπορούν να κάνουν και αυτοί τα κουμάντα τους. Έτσι, να τους έχουν. Υποχείρια για να μπορούν να τις εκμεταλλεύουν.
0: Δεν είναι κανένα σοβαρό ποσοστό αυτό που είπες.
1: Δηλαδή, 200.000 ψήφοι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι.
1: Είναι. Όπως και είναι. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι.
0: Να μου λέγεις 2 εκατομμύρια. Θα το πω, ναι, το βλέπω. 200.
1: Μην πάμε στους αριθμούς. Είναι για να μένουν ανεξέλεγκτοι.
0: Και ξέρουμε ότι όλοι είναι σε ένα κόμμα.
1: Εντάξει, τώρα δηλαδή, είναι σε ένα κόμμα. Εμείς πάμε τώρα στο θέμα της τιμωρίας. Δεν μπορούν να τους τιμωρούν. Δεν θέλουμε να πούμε άλλο. Τώρα σωρέσουμε με αυτό και μετά πέσαμε.
0: Εντάξει, να μιλάμε κιόλας.
1: Να μιλάμε τι άλλο.
0: Επειδή είπες ότι φοβούνται τους 200.000 δηλαδή. Μα πρώτον ξέρουμε ότι ψηφίζουν ένα μονοκομματικά. Το είδαμε από τα εκλογικά του κέντρα.
1: Μιλάω, αγόρι μου, άκουλε. Εγώ μιλάω για την παραβατικότητα.
2: Δεν άκουσα λύση μέχρι.
1: Εγώ μιλάω για την παραβατικότητα.
0: Η λύση.
1: Διότι η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση.
0: Η κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση θα δώσει λύση.
1: Ποιο θα δώσει εγώ?
0: Η βέβαιση.
1: Πώ θα τη δώσω?
0: Σαν γονιό.
1: Σαν γονιό, θα πάω εγώ να κάνω.
0: Σαν μικροκύτταρο τη κοινωνία.
1: Σαν να κάνω τι, εγώ.
0: Δηλαδή η κυβέρνηση θα κάνει. Σου πει
1: μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα μαχαζέψετε εντελώ τώρα. Εγώ δηλαδή δέρνω.
0: Ναι. Όχι
1: μισό λεπτό. Πηγαίνει
0: πήγε
1: ο κύριος. Τέλος πάντων, κύριος δεν είναι. Πηγαίνει και δέρνει.
0: Ναι.
1: Ποιος θα προστατεύσει τώρα και ποιος θα τιμωρήσει τον κύριο? Εγώ.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι να μην φτάσει εκεί.
1: Παιδί μου, έχει γίνει το γεγονός, ρε. Δεν συζητάμε να μην φτάσει.
0: Ωραία. Άμα έγινε το γεγονός.
1: Έγινε το γεγονός. Ναι. Ποιος
0: θα διώξει το παιδί του σχολείο. Ναι. Θα το συλλάβει, θα τον βάλει και 3 μήνες μέσα χωρί αναστολή.
1: Μέτρα, αυτό σε ρωτάω.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Ή τελειώσαμε. Πώς αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά, τι λέμε τώρα, ότι αυτός θέμα... ο άνθρωπος είναι έξω.
1: Έξω είναι.
0: Ναι, έξω είναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Γιατί θα πάει μέσα, πιστεύεις?
2: Κοίταξε να δεις.
1: Άσε μας, ρε Σιμάγδα.
2: Ρε εσύ, δεν είναι αυτό όμως. Δεν πειράζει.
1: Σμαράγδα.
2: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα πάντα. Τι θόλωσε, μωρέ. Εντάξει,
1: τα άντρα μας γυρίζουν.
2: Δεν είναι το πρόβλημα όμως εκεί. Ξεκινάμε πάλι και καταλήγουμε σε αυτό που είπα πραγματικά.
0: Και τα έβαλε με την αστυνομία ο Ρωμά.
2: Ναι, τα έβαλε και με την αστυνομία.
0: Ναι,
2: οκ. Το συνηθίζουν. Σύνηθε είναι και αυτό.
0: Ξέρεις, λέει δύο χαστούκια σιγά.
2: Καταπληκτικά. Αυτό ο άνθρωπο δεν θέλει να
1: σκέψει, γίνεται στο σπίτι του μέσα.
0: Φαντάζομαι γίνεται στο σπίτι του, ναι.
2: Αυτά τα παιδιά από αυτού του γονεί, σαν κράτο, ποιο τα προστατεύει? Και για να μην γίνουν αύριο ίδια με αυτόν. Με του γονεί του. Από εκεί πρέπει ίσω να το πιάσουμε, αφού θε μια λύση, Πασχάλη, μέσα στα πλαίσια τη δημοκρατία. Να προστατεύσουμε τα παιδιά του. Γιατί αυτοί είναι χαμένε υποθέσει. Από αυτούς τους ίδιους.
1: Αυτό είναι κρατική μέρημνα. Εγώ δεν μπορώ να προστατεύσω τα παιδιά Λουνού.
0: Εγώ δεν μπορώ να περιμένω τα πάντα.
1: Δεν έχει την αναστραφή τώρα. Άσε τώρα. Λες εσύ

0: Τι ωραία,
1: όχι
0: καλά,
1: απλά,
0: τραλάλα,
1: έχω
0: τραλάλα.
1: Κάνει άσε τώρα. Διατριβή, μία από τις
0: διατριβές. Έλα στα σχολεία να δεις συμπεριφορά.
1: Ήταν στο λουδροπότα μου.
0: Έλα δεις
1: έχω να σε πληροφορήσω.
2: Ναι, ακούστε λίγο, γιατί okay. Κάτι είπαμε για Ρωμά και μου γράφει τώρα πέρα εκπαιδευτικός. Δεν φανταζόμουν ότι τόσα, λίγα χρόνια πριν τη σύνταξή μου, σκέφτομαι την παρέτηση λόγω συμπεριφοράς γονέων, όχι Ρωμά.
1: Μα φυσικά ρε παιδιά, είναι μόνο εντάξει. Η Ρωμά. Σε αυτή την περίπτωση είναι.
2: Άκου τώρα,
1: και
2: ναι.
1: Υπάρχει το
2: σκέφτεται
1: πρόβλημα.
2: Να παραιτηθεί 3 χρόνια, 4 πριν τη σύνταξη λόγω της συμπεριφοράς των γονέων. Αυτό κυρίες εδώ φίλοι στο στούντιο, Πασχάλη και Σμαράγδα, δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα κιτάρου, θέμα οικογένειας, θέμα παιδείας. Πώς θα γαλουχείς το παιδί σου αφού είσαι κάικης.
0: Θέμα κυβέρνησης είναι η νόμη και η εφαρμογή αυτών.
1: Σε αυτό συμφωνώ με τον Πασχάλη.
0: Και η ασυλία στους γονείς. Άκου λίγο.
2: Αφού
0: τώρα,
2: γίνει.
0: Κώστα,
2: εγώ λέω
0: Κώστα,
2: πριν γίνει.
0: Άκου λίγο, άκου.
2: Να μην γίνει.
0: Τ' αρέσει εσύ να διορθώνει τις γονείς, αλλά δεν διορθώνει τις γονείς. Λοιπόν, όταν.
2: Δεν διορθώνει
0: όταν, όχι, όχι. Θα σου πω τώρα. Η γωνία παραμένει γωνία. Εσύ πόσο, όσο και αν τη λιάνεις, πάλι γωνία.
2: Ναι.
0: Λέμε ότι η κυβέρνηση, το κράτος. Μην ταυτίζεσαι με την κυβέρνηση πάντα.
2: Όχι, το κράτος.
0: Το κράτος.
2: Το οποίο είναι ανύπαρκτο. Εμείς
0: όταν πηγαίναμε σχολείο, ερχόταν οι γονείς μας και δέρναν τους καθηγητές. Ή όταν πήγαινε στο σπίτι και έλεγε, ξέρεις, έφαγα τιμωρία και σου λέει ο μπαμπά σου, η μάνα σου, καλά σε κάναν γιατί για να έφαγε τιμωρία κάτι έκανε.
2: Άρα δεν χρειάζεται το κράτος, γιατί υπήρχε πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λες.
0: Τότε. Σήμερα έχει ασυλία φιλογονιός. Πάει εκεί και λέει το παιδί μου, ωραία. Το παιδί μου. Ναι, είναι απροστάτευτος όμως ο εκπαιδευτικός.
2: Ποιος τον μεγάλωσε αυτόν που λέει το παιδί μου.
0: Ποιος τον προσπάθησε. Ναι. Μόνο του μεγάλωσε.
2: Κάτσε, τι στράβωσε δηλαδή.
0: Τι τον έκανε δηλαδή.
2: Τι στράβωσε από τη γενιά
0: δηλαδή,
2: της μάνας του.
0: Εδώ είναι μάνα. Δίπλα λέω. Μου είναι μάνα. Ναι. Δηλαδή τώρα η Σμαράγδα έχει την κόρη της τη μεγάλη και είναι κάθε μέρα μαζί 8 ώρες και την πιλατεύει. Αυτά γίνονται μια φορά, φίλε. Δεν γίνεται. Το παιδί μετά μένει ελεύθερο και κάνει ό,τι θέλει. Γίνεται γονιός. Και ό,τι έχει μάθει από τη Σμαράγδα προφανώς και το έχει σαν κατάλοιπο, πρόσεξε.
2: Μα η Σμαράγδα δεν έμαθε έτσι.
0: Τα κατάλοιπα πάντοτε επιδεικνύουμε, όχι τα θετικά. Έτσι, δηλαδή, ποιος το μεγάλωσε, δηλαδή είναι τόσο κακός γονιός αυτός, επειδή.
2: Προφανώς. Ναι, έτσι,
0: προφανώς έτσι.
2: Εννοείται.
0: Δεν έχει καλά δηλαδή.
2: Εννοείται.
1: Αν θέλετε.
2: Εννοείται ότι ήταν κακός γονιός.
1: Αν θέλετε.
2: Αν πάω να δει εγώ την καθηγήτρια του παιδιού μου, γιατί το παιδί μου έβαψε σχολείο, ξέρω εγώ, το έγραψε Άρης θύρα 3 και πάω εγώ και κοπανίσω ότι. Η μάνα μου το πρόβλημα. Εννοείται, Πασχάλη.
1: Δεν διανοούμε ακόμα και ένας εκπαιδευτικός, ο χειρότερος να είναι, ο χειρότερος να είναι, να φταίει σε όλα. Δεν διανοούμε να πηγαίνει ο γονιός και να προπυλακίζει τον οποιοδήποτε εκπαιδευτικό. Υπάρχουν
0: όμως,
1: άλλοι τρόποι.
0: Και όμως.
1: Ναι. Δυστυχώς.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν αλλά
1: είμαστε πολιτισμένοι.
2: Μήπως είναι η γονή. Όπα, τι μου ήρθε τώρα.
1: Ναι, αλλά να τελειώσω λίγο αυτή τη σκέψη μου.
2: Κάτι μου ήρθε τώρα.
1: Ναι,
0: γιατί. Κάτσε να μιλήσει, ρε φίλε. Γιατί αυτά που σου ήρθαν, κράτα τα για σένα.
1: Γιατί το πάμε ακαδημαϊκά. Όντως, το πρώτο κύτταρο είναι και θα παραμείνει πάντα η οικογένεια. Μέχρι τα 3-4 λένε οι αυτοί που ξέρουν, το παιδί διαμορφώνει χαρακτήρα. Μετά σχεδόν τελείωσες. Βαριά να διορθώσεις καταστάσεις μέχρι τα 10 του. Και από εκεί και πέρα αυτό που είπε ο Πασχάλης. Φεύγει έξω και αλωνίζει και δεν ξέρεις και τι κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ό,τι του έχεις δώσει μέχρι εκείνες τις τρυφερές ηλικίες. Από εκεί και πέρα όμως, το πλαίσιο που κινείται μια κοινωνία, όταν μια κοινωνία στρέφεται προς τον ατομισμό, στο γενικό της σύνολο, η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι αυτή. Ο δικός μου πισινός, το δικό μου το σπίτι, δεν με ενδιαφέρει το σπίτι του γείτονα. Δεν με ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Τα κοινά, σιγά σιγά δημιουργείται μια κατάσταση η οποία ο καθένας τελικά, αντί να διέπεται από τους νόμους και τους κανόνες μιας ένομης πολιτείας, πράττει κατά το δοκούν και κατά το πώς πιστεύει. Δηλαδή αυτός ο συγκεκριμένος, αν η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή δεν ήταν στο ατομικό και ήταν σε ένα πλαίσιο το ότι εγώ, αν το κάνω αυτό, θα πέσουν όλοι να με φάνε.
2: Εκτός αν
1: θα
2: είσαι...
1: πέσουν όλοι να με φάνε.
2: Εκτός
1: αν... Δεν θα το τολμούσε και ας ήθελε να το κάνει. Τώρα ο καθένας τολμά και κάνει ό,τι γουστάρει. Γι' αυτό μίλησα για την παιδεία.
0: Δεν έχει πλαίσιο ρε, εσύ.
1: Και το πώς είναι
0: να
1: η
0: έχει,
1: κατεύθυνση.
0: Δεν εφαρμόζεται.
2: Το 2006 φοιτητές, οι οποίοι ήταν 20 ετών τότε,
1: ναι.
2: Τώρα είναι 40, γονείς δηλαδή.
1: Ναι, γονείς.
2: Έχτισαν πρίτανη μέσα στη.
1: Το θυμάμαι.
2: Ψάχνετε εσείς τώρα. Τι έγινε ακριβώς, τι στράβωσε. Ξέρεις τι θα γινόταν στη γενιά μου το 85, αν έχτιζε τον Πρίτανη το Απιθύτα.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι θα γινότανε, φαντάζεσαι. Εδώ αυτοί ούτε καν διώξεις γίνανε. Μετά από λίγα χρόνια στη Θεσσαλονίκη τον πιάσανε από το καρύδι, τον καρύδωσαν τον Πρίτανη.
1: Εμένα όμως αυτό δεν μου αρέσει. Και αυτοί γι' αυτό
2: οι γονείς, αυτοί οι φοιτητές γίνανε γονείς, Μαράγδα.
1: Άκουσε λίγο Κωστή.
2: Άκουσε με και εσύ λίγο τώρα, γιατί το είπες. Θα σου πω κι εγώ. Αυτοί οι φοιτητές γίνανε γονείς. Αυτή η ατιμωρησία του σωθεί αυτή τη στιγμή να ορμάνε και στη δασκάλα του παιδιού του. Ναι, γιατί θεωρούν.
1: Φύτρωσαν.
2: Τι θα πει φύτρωσαν.
1: Φύτρωσαν, παιδί μου, γεννήθηκαν φοιτητές 20 χρονών.
2: Γαλουχήθηκαν.
1: Από ποιους, από εμάς?
2: Όχι από εμάς.
1: Είναι δικό μας συνολικό το πρόβλημα.
2: Άλλη αυτή η γαλούκηση στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου. Κατεβαίνει το παιδί από το χωριό, πάει στο πανεπιστήμιο, ειδικά στην νομική.
1: Έλα, ρε παιδιά, τώρα σε ποιο θα λέμε.
2: Και γαλουχείται.
0: Λοιπόν, θα με κάνετε να βγάλω τον Υπουργό Παιδείας εδώ να μας πείτε, να μας τα πει αυτά τα πράγματα. Εχθές. Εχθές θα έπρεπε να την τιμήσουν τη δασκάλα, φίλε, γιατί έτσι μεγάλωσε όλος ο κόσμος. Να προστατεύεις τη δημόσια περιουσία.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Είναι η ηρωική ακόμα και η ηχό που υπάρχει και τσιρίζει που ενδιαφέρεται για το δικό σου, γιατί το δικό σου στέρημα, οι φορολογίες, όλα αυτά εδώ πέρα. Έτσι, όλα αυτά εδώ πέρα υπερασπίζεται. Στα λιώσια, έτσι.
2: Ναι, στα λιώσια
0: κιόλας.
1: Προφανώς η γυναίκα δεν ξύπνησε ένα πρωί και άρχισε να φωνάζει σαν ιστερική. Έγινε μια σειρά καταστάσεων που την έβγαλαν εκτός
0: έργου. Ναι, παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Μετά από αυτό που γίνεται και το κράτος δεν τη συμπαραστέκεται, που τι καταδεικνύει αυτό. Κάντε κι άλλα.
2: Κυρία,
1: κάντε κι άλλα.
2: Η κοινωνία είναι μαζί τη. Είναι απέναντί τη. Όχι, όχι, απέναντι.
0: Τι? Όχι, όχι.
2: Παράδειγμα. Δεν ξέρει τη δουλειά τη. Λέει. Και συμφωνώ. Και εγώ είμαι, λέει, αυτή η δασκάλα θα μπορούσε να φωνάζει, λέει, και στα άλλα παιδιά και στο παιδί μου.
0: Ναι, δεν είναι θέση. Μακάρι να φωνάξει στο παιδί.
2: Δεν είναι θέση στην εκπαίδευση, λέει.
0: Παιδί μου, ναι, καλά, καλά.
2: Η Ελληνίδα μάνα.
0: Βλέπεις, λοιπόν. Η Ελληνίδα μάνα μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Το δημόσιο σχολείο πρέπει να είναι αυστηρό, φίλε. Γιατί είναι δημόσιο. Δεν είναι ιδιωτικό που δεν μπορεί να κάνει. Το ίδια μάνα μπορεί να πάει στο ιδιωτικό και να την πει δεν θα πειράξει το παιδί μου.
2: Όχι, βέβαια.
0: Βλέπεις, λοιπόν. Γιατί σε πληρώνω.
2: Ίσως και να μην χρειαστεί.
0: Θα πει, θες να κάνουμε ψευτό διάλογο. Εγώ σε πληρώνω. Ναι, στο δημόσιο την πληρώνει.
2: Ναι, θέλω να πω ότι στο ιδιωτικό, ναι, πολύ δύσκολο το παιδί να πιάσει μια καρέκλα.
0: Θα σε διώξουν, βέβαια. Θα σε διώξουν. Να σε διώξουν από το δημόσιο είναι πιο εύκολο.
2: Εγώ συμφωνώ με αυτό.
0: Θα δει να είναι σούστα όλοι.
2: Συμφώνησα και με αυτό.
0: Παιδιά, για γράμματα πάνω, για να παίξουν μπάλα.
1: Όλα ξεκινάνε και πάλι και από αυτό. Δηλαδή είναι μέσα στη βδομάδα. Η μία καταρακύλω πίσω από την άλλη, παιδιά, και καταλήγουμε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Είχατε τύχει ποτέ στο σχολείο των παιδιών σας να υπάρχει ένα παιδί το οποίο δεν ήταν για το σχολείο?
1: Όχι, φυσικά, πάντα.
2: Έτυχα, έτσι.
1: Και το προστατεύανε.
2: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Ναι.
2: Ενώ ξέρανε είναι ότι τρελό. Είναι ζημιά, ότι έκανε ζημιά στα πάντα. Στις σχέσεις των παιδιών, στις σχέσεις των καθηγητών, στο μάθημα, στην παράδοση, σε όλα. Ήταν ένα πρόβλημα μόνιμο. Δεν μπορούσαν να το διώξουν, δεν το διώχνανε.
1: Γιατί...
2: Όχι μόνο δεν το διώχνανε, γινόταν και αυτό που λέει Σμαράγδα.
1: Ναι.
2: Το προστατεύανε.
1: Γιατί είμαστε όλοι, ναι, γιατί όλοι μας, ημιμαθείς, πρώτοι εγώ, ναι, εκεί έξω, και παίρνουμε, ας πούμε, λέμε το σύστημα Μοντεσόρι. Διαβάζει κάποιο κάτι.
2: Ναι,
1: το ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν χωρίς βία για να μην παράγουν βία. Τα μαθαίνουμε κατά το δοκούν όπως μας συμφέρει. Όλους, και πάμε τώρα στον κανόνα της συμπερίληψης που τον ακούμε πολύ συχνά. Το παιδί αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί για να απορροφηθεί, για να μην απομονωθεί. Ναι, αλλά αν δεν έχεις εσύ τα εργαλεία αυτό το παιδί να το βοηθήσεις και μετά και στα διαλύματα και με άλλα
2: καλά,
1: πράγματα.
2: Μπορεί και να μην γίνεται, ρε Μαρά, δεν μπορεί να μην θέλει το παιδί.
1: Ρε παιδί, με αυτό σου λέω. Υποφέρουν τα υπόλοιπα.
2: Το ξέρω.
1: Οπότε και υποκρινόμαστε όλοι μαζί. Κράτος πρόνοιας, ώρα μηδέν.
2: Ναι. Οχ, 7 και 30 τα λεπτά. Πριν πάμε στο παράθυρο σας σπορ, να αναφερθώ στη Fibran που στηρίζει την εκπομπή μας, την κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών με εργοστάσια ξηράς δόμησης, προϊόντων ξηράς δόμησης και μονωτικών υλικών στην Ευρώπη. Μας φέρνει υλικά όπως ο πετροβάμβακας της Fibran, ο οποίος παρέχει, φίλες και φίλοι, ο πυράντοχος πετροβάμβακας της Fibran, και άριστη υποχοαπορρόφηση και ηχομόνωση και υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση και υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυρανίσταση, είναι φυσικό, είναι ανόργανο, είναι άοσμο, είναι και χημικά αδρανές, είναι ελαφρύ, είναι και εύχρηστο. Τι άλλο? Στην ιστοσελίδα της Fibran, www.fibran.gr, όλη η γκάμα των προϊόντων, Σμαράγδα Πασάκου, παράθυρο σας σπορ. Έλα, παιδί μου.
1: Να προσθέσω και κάτι
2: καλά,
1: ακόμη.
2: Δεν μπορείς να πεις μετά.
1: Όχι, γιατί θέλω να αλλάξουμε συζήτηση μετά.
2: Για πες.
1: Θα να πω και λίγο για τον ΠΑΟΚ και αυτό.
2: ΠΑΟΚ.
1: Είχε γράψει ο Μάνος Ελευθερίου το γνωστό τραγούδι, το Μαλαματένια Λόγια,
2: ναι,
1: και έλεγε σε μια αποφορά, γιατί ήταν χούντα, πώς το έφεραν οι μοίρες και τα χρόνια,
2: ναι,
1: να μην ακούσεις έναν ποιητή. Ήταν μορφή στο Σεφέρι που δεν είχε τοποθετηθεί τότε,
2: ναι,
1: για το καθεστώς.
2: Τώρα.
1: Θέλω να πω. Και η σιωπή των διανοούμενων ότι έχουν γίνει κλίκες και τα λένε μεταξύ τους και δεν βγαίνουν να επικοινωνήσουν.
2: Βγήκαν τα είπανε, Σμαράγδα.
1: Όχι, βγήκαν εγώ το είπανε, πιστεύω.
2: Βγήκαν τα είπανε.
1: Ζούμε την ίδια αμορφωσιά.
2: Ωραία.
1: Την ημιμάθεια των social.
2: Όποτε θες με στο χειμώνα σου θυμίσω. Βγήκαν τα είπανε, πέρασαν από το ένα αυτή μας και βγήκαν από το άλλο.
1: Ποιο κοφεύει, μελέτε γίνονται.
2: Εμείς η κοινωνία, εμείς. Γεια σας, πάμε στο παράθυρο, πάμε.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
5: Ναι.
4: Το ξέρουμε.
5: Η ξεκούραση όμως.
4: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
5: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της League A του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ολλανδία αύριο 5η 1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην υπολογίζει οριστικά στον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη. Η Ιταλική σφυρίχτρα επιστρατεύει UEFA για το αυριανό παιχνίδι κορυφή στη Θεσσαλονίκη. Άρχον του αγώνα θα είναι ο έμπειρος Μάρκο Γκουίντα. Κατάμεστες και οι εξέδρες της Τούμπας, καθώς το επίσημο sold out της ΕΠΟ έχει οριστικοποιηθεί από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας των εισιτήριων. Με το δεξί μπήκε στο γύρο Κάπο Άρης, ο οποίος όπως πέρυσι έτσι και φέτος πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε στη Γαλλία της Λεμάν με 87-74 και έκανε την καλύτερη αρχή σε μια χρονιά με μεγάλες φιλοδοξίες. Κατάμεστο το κλειστό της Πηλέας για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε επίσημο sold out. Η αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανική Μανρέσα είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ. Εκτός πλάνων ο Νίκος Κουγκάς λόγω του τραυματισμού του, ενώ αντίθετα ο Ρέι Κουανγκρέι προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Παράλληλα, οι άνθρωποι της ομάδας ολοκληρώνουν τις διαδικασίες για την άφιξη του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας την 5η. Ταξιδιωτική ταλαιπωρία αντιμετώπισε η αποστολή των φιλοξενούμενων εξαιτίας χοντρής καταιγίδας που ξέσπασε στην Ισπανία. Η πτήση από τη Βαρκελόνη υπέστη πολύωρη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η Μανρέσα να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα Τετάρτη το πρωί, λίγες ώρες πριν από το Τζάμπολ. Συγκλονιστική εκτός έδρας νίκη με 93-91 πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Ζαλγκίρης Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague. Τα κρίσιμα σουτ του Εβάν Φουρνιέ και η σταθερότητα του Σάσα Βεζένκοφ χάρισαν το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα. Σκυτάλι απόψε στον Παναθηναϊκό που υποδέχεται στις 9:15 τη γαλλική Βιλερμπάν στο κλειστό του Αμαρουσίου. Αποστολή στη Σλοβακία για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης με τη Σπαρτάκ Μιγιάβα, η ρεβάνς για το Europa Cup. Θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ με τις παίκτρες του Θανάση Πατρικίδη να στοχεύουν στην ανατροπή της εντός έδρας ήττας με 3-2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
11: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότικη να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Μυρίζει λουχουδιά.
24: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
23: Πού πήγε πάλι?
24: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
23: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
24: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
22: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
25: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
26: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
27: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
28: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
29: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
30: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
29: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
30: Ποιος, εγώ?
29: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
30: Και injectionservice.gr.
29: Λύσαξες.
31: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 23930 21222.
32: Μετρόπολη, στελέρωρε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: από τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από το Μετρόπολη. Τι λέτε, τι φωνάζει.
1: Τραγουδάει ο Πασκουάλ.
0: Α, τραγουδάει. Λοιπόν, καλά είμαστε από κίνηση.
2: Συγγνώμη, σήμερα στην κίνηση ξέρουμε πού είναι. Μα ξέρουμε και τα κόκκινα, ρε φίλε. Σε πω εγώ πού είναι τα κόκκινα.
0: Για πες.
1: Παπαγεωργίου.
0: Δεν έχει σήμερα.
2: Μετέωρα, στα μετέωρα.
0: Δεν έχει.
2: Ούτε άσε.
1: Κωνσταντινοπολίτικα εδώ.
2: Δεν μου λες, ανοίγει το Google τώρα.
0: Αυτό το ότι οι υπολογιστές, παιδιά, έχουν συντονιστεί με αυτόν που το δουλεύει, τον υπολογιστή, είναι φοβερό. Ο Πασκάλης δηλαδή που συμφωνεί με τον εαυτό του, ανοίγουν τα πάντα. Εγώ που τρώω τα λυσακά μου με μένα δεν ανοίγει τίποτα. Η Σμαράγδα που. Δεν ανοίγει τίποτα.
1: Τίποτα. Παιδιά, τίποτα.
2: Εγώ πήγα και το άνοιξα όμως.
0: Φώναξα ναι, όμως και ναι, είδε όμως την διαφορά ακριβώς που του έλεγα. Ναι. Δηλαδή είχαμε δίκιο και οι δύο.
2: Είναι εξειδικευμένοι, όχι αυτό που είναι, ψάχνουμε τώρα.
0: Ναι,
2: που είδαμε,
0: ήταν εξειδικευμένοι.
2: Είναι εξειδικευμένοι.
0: Όντως, όντως.
2: Και δεν θα το βρούμε εύκολα.
0: Κίνηση είμαστε χαλαρά σήμερα. Πιο πολύ δηλαδή.
2: Μην πει κόκκινο μου.
0: Όχι, όχι. Μόνο στη Μίκη Θοδωράκη. Εκεί στο ύψος των Αμπελοκήπων, στις 12 όροφες, θέλει υπομονή το κανάλι, το ρεύμα το οποίο οδηγεί προς Βαρδάρη. Έτσι, εκείνο το κομμάτι είναι το πιο κόκκινο από όλα. Πάνω από, πάνω από την Τριανδρία.
2: Δεν είπες ότι είναι κόκκινο.
0: Ναι, ρε Θεοδωράκη, είπα.
2: Εσύ, τι είπες, Θεοδωράκη, τι είπες.
0: Στα νοσοκομεία.
2: Καλά, στο Θεοδωράκη για να πας στο περιφερειακό θα πας στο Θεοδωράκη. Τη Λαγκαδά.
0: Όχι, πιο κάτω.
2: Καλός ο Θεοδωράκης. Εντάξει, είμαι και λάτρης, ας πούμε, της μουσικής. Κι εγώ,
0: κι εγώ.
2: Σαν Λαγκαδά δεν είναι. Δηλαδή, μου βγαίνει το Λαγκαδά, ρε φίλε.
1: Παιδιά, δεν μπορώ κι εγώ να την πω.
2: Και δεν έπρεπε να το πούνε καν, Θεοδωράκη. Έπρεπε να δώσουν καλύτερο δρόμο ναι. για τον
1: Εύκολο. Ένα ιστορικό εκεί στο κέντρο, κάτι ρε παιδί μου. Όντως. Ναι. Τώρα η Λαγκαδά είναι η Λαγκαδά.
2: Θα μπορούσα να κάνουμε τη Βασιλή Σόλγα.
0: Εγώ τη Βόλου και Θεοδωράκη. Εγώ τη Βόλου ακόμα.
2: Η πρότασή μου είναι αυτή.
0: Τη Βόλου πρίγκιπο Νικολάου.
2: Όχι, όχι. Όχι. Έχει αλλάξει.
1: Αλεξάνδρου Βόλου.
2: Η Βασιλή τη Σόλγα να αλλάξουν την κάνουν Μίκη Θεοδωράκη.
0: Όχι, ρε παιδιά. Γιατί οι βασιλιάδε κάνανε καλό σε αυτή τη σχέση με του άλλου.
2: Ποιου βασιλιάδε.
1: Θα αρχίσουμε τώρα. Ηρεμήστε.
2: Λοιπόν,
1: το κέντρο είναι ελεύθερο.
2: Όχι, δεν έχει κέντρο.
0: Δεν
2: έχουμε
0: κέντρο.
2: Παναγιώτικο κόρη.
0: Παναγιώτικο κόρη σε λίγο. Απλά ήθελα να πω από το κομμάτι το οποίο περνάω κάθε μέρα και έχει να κάνει με την ασφαλτόστρωση στη Σύνδο. Υπομονή, νομίζω ότι η Δευτέρα τελειώνουμε.
2: Φτάνει, ρε φίλε. Φτάνει, δεν μπορούμε.
0: Έμεινε ένα χιλιόμετρο.
2: Καθάρισε ο Καράογλου μετά από ένα μήνα. Τώρα που τελείωσαν τα έργα, άντε βρε τώρα.
0: Ψάχνουν τον πατέρα που χαστούκησε τη δασκάλα. Συνελήφθη μητέρα όμως. Το είδατε αυτό, έτσι.
2: Από την πρώτη ώρα η μάνα.
0: Ναι, αυτό
2: λέω. Μπαμπάς ξαφανίστηκε.
0: Κοτούλα.
2: Τρίλιρι!
1: Απίστευτα πράγματα.
2: Λοιπόν, να πάμε σε κύριο Κοκόρη, γιατί έχουμε σοβαρά θέματα.
0: Πάμε στις Μαράδες να αναφοράσουμε μέχρι να καλέσουμε τον κύριο Κοκόρη και πείτε τα εσείς λίγο.
2: Τα λέμε εμείς.
1: Ποια αναφορά, αυτό δεν είναι αναφορά, αυτό είναι ποίημα πραγματικό. Έτσι. Η Αιτζία μας συνδέει με Κάιρο. Κυριολεκτικά, παιδιά. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο, το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρο.
2: Είναι όντως.
0: Όντως ήταν σύνδεση με Κάιρο τώρα αυτό που είπες.
1: Ήταν σύνδεση με Κάιρο. Έχουμε
2: πάει κανένα σας Κάιρο.
0: Ποτέ και δεν πρόκειται.
2: Γιατί?
1: Καλά, ο Κώστας έχει τα δικά του.
0: Είναι από τις χώρες που έχω αποκλείσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή για να κερδίσω ταξίδι, στο χαρίσω.
2: Ο λόγος γιατί είναι αυτό.
0: Κυνηγάνε χριστιανούς εκεί.
1: Φοβάται.
0: Στις χώρες που κυνηγάνε χριστιανούς δεν πάω.
2: Εγώ, ας πούμε, δεν με κυνηγήσανε.
0: Α, καλά.
1: Όχι, ούτε με.
0: Εγώ θα πήγαινα στο Σινά, ας πούμε.
2: Αυτό εντάξει, χειροκροτήσαμε.
1: Πα παντού, εγώ θα πα εκεί.
0: 14 επιθέσεις έχουν γίνει στο Σινά σε πούλμαν χριστιανών.
2: Λοιπόν,
0: τα τελευταία 30 χρόνια.
2: Έχουμε
0: την... Παναγιώτη Κοκόρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη μας.
3: Λοιπόν. Καλημέρα και σε σένα, δυσεύρετοι άνθρωποι στο τηλέφωνο.
0: Για σένα ήταν αυτός,
1: Μαράγκη. Το έχω εξηγήσει ότι όταν είμαστε στούντιο δεν έχουμε κινητά.
3: Το στούντιο καλέστε μέχρι τις 9 η ώρα.
1: Όχι, εσείς νομίζετε, σας είπα και τα άλλα, αλλά αυτά
2: δεν τα λέμε, δεν τα λέμε.
1: Δεν τα λέμε, ιδιωτικά.
3: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Ευτυχώς που ο ιδιοκτήτης εκεί πέρα του Μετρομίντια είναι συνεπέστατος.
1: Έτσι.
0: Ο Ραπτόπουλος.
3: Τι είναι, τι είναι.
2: Ο Ραπτόπουλος λέει ο άλλος.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Εγώ μιλάω για τον Παύλο τον Ανδρώνη.
0: Ξέρουμε, εμείς κάνουμε λίγο
3: την πλάκα. Λοιπόν, και επειδή είναι φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εάν υπάρχει και κάποια, αν θέλετε, παρέκκληση, δεν παρεξηγούμαστε και όχι, κάνουμε κι εμείς την εξαίρεση. Ποτέ. Από το γενικό κανόνα της συνέπειας.
0: Ποτέ. Τι έχουμε,
2: Λοιπόν, τώρα εγώ έχω κάποια ερωτήματα.
0: Έχει ο Πασχάλης έχει τώρα.
1: Έχει απορίες ο Πασχάλης.
2: Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κοκόρη, αν υπάρχει αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης.
3: Και βέβαια.
2: Έχω να σας πω καταρχήν, να σας προειδεάσω. Έχω τρία ερωτήματα για συνταξιοδότηση και ένα αθλητικό.
1: Ναι. Α, ωραία.
2: Να πάμε
0: εγώ απλά για να διευκρινίσω και να καταλάβω εύκολα την ερώτηση. Μιλάμε για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.
3: Όχι, μια... μιλάμε για κανονική συνταξιοδότηση. Είναι μια περίοδος που αυξείται τώρα την πενταετία. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ατόμων που είναι στην έξοδο από την υπηρεσία. Πέρυσι είχαμε αρκετά υψηλά συνταξιδοτικές αιτήσεις, περίπου 190, έχουν φτάσει μέχρι 212 αιτησίως. Εάν πάμε από τα παλαιότερα χρόνια, θα δούμε το 19 ήταν περίπου σε 170.000. Οπότε έως το 25 έχουμε μία αύξηση της τάξης του 17%.
1: Μπράβο. Ιστορική αύξηση.
3: Σε αυτό έχει συμβάλει το ότι βγαίνουν οι συνταξιούχοι χωρίς την παλαιά περικοπή 30% σε σύνταξη. Η διαδικασία απονομής είναι η διοικητική, είναι πολύ ταχύτερη. Οπότε αυξήθηκαν και τα όρια οφειλής που επιτρέπουν συνταξιοδότηση.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα γνωρίζετε ότι δίνεται η δυνατότητα στο συνταξιούχο να εργάζεται.
2: Ναι.
3: Με μία παρακράτηση του 10% επί του συνόλου των αποδοχών. Αυτό λοιπόν έρχεται να αντισταθμίσει κατά ένα μέρος την παρακράτηση, αλλά άλλο το 30% τώρα και άλλο το 10% επί των αποδοχών.
0: Αυτό στην ουσία στον προϋπολογισμό του 27 αλλάζει κάτι?
3: Στον προϋπολογισμό του 27 του ΕΦΚΑ.
0: Γενικώς του κράτους. Δηλαδή αυτό το κύμα συνταξιοδοτήσεων
3: έχει μεγαλύτερη ισορροπία από πλευρά συνταξιούχων. Είναι και μια πηγή χρηματοδότησης, γιατί όταν εργάζονται επιπλέον αυτή τη στιγμή 300.000 συνταξιούχοι, αντιλαμβάνεστε ότι εισρέει στο ασφαλιστικό σύστημα ένα μεγάλο αριθμό εισφορών πέραν του 10%.
1: Ναι, αλλά από
3: γιατί
1: την άλλη,
3: αυτοί ασφαλίζονται συγχρόνως.
1: Από την άλλη, κύριε Παναγιώτη, έχουμε μεγάλες τάσεις φυγής και ειδικά βλέπω ότι η κυρίαρχη τάση είναι περίπου 7 στις 10 τις υποβάλλονται από γυναίκες.
0: Μητέρες ανηλίκων κυρίως.
1: Μητέρες ανηλίκων.
3: Δεν είναι οι μητέρες ανηλίκων, πρέπει να πω, Κώστα και Σμαράγδα, ότι είναι πάρα πολύ λίγες εκείνες οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν απομείνει για πρόωρη συνταξιοδότηση.
1: Ωραία, το ακούω αυτό.
3: Δεν υπάρχει μεγάλο κύμα, είναι περιπτώσεις πριν από το 1993, είναι περιπτώσεις που πρέπει να είχαν ανήλικα παιδιά, να έχουν καταχειρώσει δικαίωμα με μειωμένα όρια κλπ. Σήμερα τα γενικά όρια έχουν καθοριστεί 62 και 40, 15 και 67. Αυτός είναι ο γενικός άξονας που κινούνται αυτά τα όρια συνταξιοδότησης και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι παρεκκλήσεις, οι εξαιρέσεις.
1: Εγώ ήθελα να πω και θα κλείσω εκεί και μετά αφήνω στον Πασχάλη τι θέλει να πει. Μήπως κυνηγάμε την ουρά μας, δηλαδή μεν βγάζουμε τους συνταξιούχους να δουλέψουν και απ' την άλλη χάνουμε λεφτά γιατί βγαίνουν περισσότεροι στη σύνταξη.
2: Αυξάνονται,
1: αλλά δίνουμε και περισσότερες συντάξεις.
3: Ναι, αλλά πρέπει να πω το εξής, ότι ούτως ή άλλως αυτοί θα έβγαιναν σε σύνταξη.
2: Αυτά πλήρωνες ούτως ή άλλως.
3: Όταν λοιπόν από την άλλη πλευρά έχουν δημιουργηθεί από το 19 μέχρι σήμερα 560 νέες θέσεις εργασίας, πρώτον, δεύτερον, όλοι αυτοί είναι έμπειρο προσωπικό και δεδομένου του ότι πριν την εφαρμογή αυτού του μέτρου να δίνεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους να εργάζονται, ο αριθμός των συνταξιούχων που είχαν δηλωθεί ότι εργάζονται ήταν 35.000.
2: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και να αναρωτηθούμε, υπήρχε περίπτωση από 35.000 ξαφνικά να έφτασαν 250, 280, 300.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι?
1: Το πάτε στη μαύρη εργασία.
3: Διότι να είναι πιθανό να συνέβαιναν. Είχαμε υποδηλωμένο αριθμό συνταξιούχων ή καθόλου δηλωμένο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Παίζει ρόλο, κύριε Κοκόρη, παίζει ρόλο εγώ αν έχω φυλές για να συνταξιοδοτηθώ?
3: Και βέβαια παίζει ρόλο.
2: Μπορώ, 20.000. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ αν έχω Αν είμαι αρρύθμιστος ή ρυθμισμένος.
3: Ναι, τώρα εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Βασικό όριο ήταν έως 20.000 ευρώ για τους μισθωτούς και έως 6.000 ευρώ για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. Σήμερα, υπό προϋποθέσεις βέβαια, το όριο αυτό έχει αυξηθεί σε 30.000 ευρώ και ως 10.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ. Το τμήμα τώρα της οφειλής από 20 έως 30.000 ευρώ ή από 6.000 έως 10.000 ευρώ για το πρώην ΟΓΑ παρακρατείται αρχικά το 60% της μηνιαίας σύνταξης έως την εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού, ναι, δηλαδή από τις 20 στις 30. Στη συνέχεια η υπόλοιπη οφειλή, όπως και παλαιά, παρακρατείται σε 60 μηνιαίες δόσεις.
2: Η αύξηση...
3: Και έχουμε επιπλέον πρόσθετες, ναι, πρόσθετες προϋποθέσεις, ναι, όταν έχουμε πάνω από 20.000 μέχρι 30. Δηλαδή πρέπει να έχει ηλικία 67 ετών ή 62 ετών με 40 έτη ασφάλισης, τουλάχιστον 20 έτη εργασίας ή 66.000 ημέρες εξοφλημένων εισφορών και κάποια όρια τραπεζικών καταθέσεων, ναι, οπότε πρέπει να δοθεί και η δυνατότητα άρσης του απορρίτου ώστε να μπει στο λογαριασμό ΕΦΚΑ και να δει αν συντρέχει και αυτή η προϋπόθεση. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις προϋποθέσεις. Ανώτατη οφειλή λοιπόν όταν είναι από 20-30.000 θα έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις που είπα, δηλαδή άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, τουλάχιστον 20 έτη εργασίας και μεταξύ άλλων και ηλικία 67 ετών ή 62 ετών με 40 έτη ασφάλισης.
2: Ωραία. Αυξήσεις θα έχουμε το 2027
0: στις
2: συντάξεις, κύριε Κοκόρη.
3: Βέβαια, πόσο θα είναι, έχουμε αυξήσεις όπως κάθε χρόνο. Ξέρετε ότι το ξεμπλοκάρισμα των αυξήσεων έγινε το 2023, ενεργοποιήθηκε δηλαδή ξανά μετά από την περίοδο των μνημονίων και από τότε είχαμε μια σταθερή ακολουθία αυξήσεων, 7,75% του 23, 3% του 24, 2,4% του 25, 2,4% του 26. Εκτιμάται ότι θα έχουμε 2,6%. Εκτιμάται με την έννοια ότι ξέρετε ότι θα ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, η αύξηση του ΑΕΠ, άθροισμα δια 2. Αυτό θα είναι το ποσοστό το οποίο θα δοθεί. Εκτιμάται λοιπόν ότι αυτό το ποσοστό θα είναι της τάξης του 2,6. Οπότε θα πάμε σορευτικά περίπου στο 19% από το 23 μέχρι σήμερα.
2: Μάλιστα. Και μια τελευταία από μένα, ναι, περίμενε. Μια τελευταία, ναι, αθλητική έχουμε τώρα. Αυτά
0: αθλητική.
2: Τα... αθλητική, ναι.
0: Τι ομάδα είναι ο κύριος Κοκόρης και το ρωτάς αθλητικά?
2: Ναι, με, γιατί δεν έχει άποψη ο κύριος Κοκόρης, δεν κατάλαβα. Ρωτήσω, αν πω θέλει να απαντάει, αν θέλει δεν απαντάει, δεν κατάλαβα. Η Ελλάδα κέρδισε η Γερμανία. Έτσι, ο Δαβίδ το Γολιάθ.
0: Ναι.
2: Έτσι, κακά τα ψέματα. Τι μπορεί να μας διδάξει μια τέτοια ποδοσφαιρική νίκη, κύριε Κοκόρη?
3: Πρώτον Πασχάλη, ναι, πρέπει, χρειάζεται ένα καμόρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτό το μεξικάνικο λικέρ του καφέ, ναι, γιατί έψαξε να δω. Τι επίθετο είναι αυτό το καμόρα.
2: Ναι.
3: Οπότε μετά από μία νίκη, ναι, πρέπει να έχουμε και ένα καφέ και ένα λόγο για να γλυκάνουμε λίγο παραπάνω. Εκεί και τον Κώστα και τη Σμαράγδα.
2: Ζηλεύουνε τώρα που ξέρεις εσύ και δεν ξέρουν αυτοί, να ξέρεις.
0: Εγώ, κύριε Κοκόρη, μαζί σας αισθάνομαι άνετα, διότι ας πούμε θα σας πω, θα σας καλέσω ότι μαζί μας θα είναι η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Πασχάλης ο Καμόρα. Αν φωνάξω κανέναν άλλον και του πω ότι θα είναι μαζί μας ο Πασχάλης ο Καμόρα, φοβάμαι, τι θα μου πει.
3: Ίσαι, δεν έπρεπε να φοβηθεί, γιατί έπρεπε να ψάξει να δει τι σημαίνει Καμόρα.
0: Καμόρα.
3: Από πού βγαίνει το καμόρα? Από... είναι πραγματικό του επίθετο? Μήπως έτυχε κάπου και πήγε και γλέντισε και έγινε πίτα?
2: Μην τα λέτε όλα, κύριε Κοκόρη, μην τα λέτε όλα.
3: Σε αυτές τις εξωτικές χώρες που εσύ δεν θέλεις να πας.
0: Δεν θέλω να πάω. Κύριε Κοκόρη, εγώ κρατάω δύο πράγματα σήμερα που συγκλονίστηκα πραγματικά. Είπατε ότι το 10% των συνταξιούχων δουλεύει, εργάζεται. Ενώ πριν το νομοσχέδιο...
3: Δεν είπα το 10%.
0: Είπα
3: Κώστα μου, ότι γίνεται παρακράτηση επί του ακαθαρίστου ποσού της, της μισθοδοσίας που παίρνει ο συνταξιούχος,
0: ναι,
3: 10%. Μη ανταποδοτικός φόρος είναι αυτός.
0: Συντοματικά, από ό,τι βλέπω εδώ από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ...
3: Ενώ γίνεται παρακράτηση το 30%.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή εργάζονται 260.000 περίπου συνταξιούχοι.
3: Πάει 300.
0: Πάει, ενώ πριν το νομοσχέδιο ήταν 30.000.
3: 35.000.
0: Αυτό λέω, αυτό κρατάω. Αυτό για μένα είναι το πιο λαμπερό από όλα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Πασχάλη, καλημέρα Σμαράγδα, καλημέρα
1: κύριε Παναγιώτη.
0: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Πάντως εγώ όλα τα άλλα ξέρω για Καμόρα. Εκτός από αυτή την εκδοχή, κάπου από το αφεντικό και Μόρα που ήταν ένα παιχνίδι του δρόμου στην Νάπολη που γινόταν με τα δάχτυλα. Και ξέρω και για ένα διάταγμα που υπήρχε εκεί στην Νάπολη πάλι που είχε επιτρέψει τζόγο. Ήτανε το Καμόρα μπροστά από το παλάτι.
2: Στην Νάπολη, επειδή αναφέρεσαι, εκεί αποφασίζει η Καμόρα και η Κόζα Νόστρα.
1: Αυτό λέω.
2: Τους νόμους, όχι το Ιταλικό κράτος αυτό.
1: Ρε παιδί μου, είχε βγει. Τώρα μιλάμε για τον 19ο αιώνα.
2: Στα Σπάργανα.
1: Είχε βγει ένα βασιλικό διάταγμα που επέτρεπε 8 νόμιμα καζίνο της εποχής. Τζόγους, λέσχες. Πείτε το όπως θα θέλετε. Και ήταν μπροστά από το παλάτι και λέγανε Καμόρα. Και το πήρε μετά το συνδικάτο του εγκλήματος και το οικειοποιήθηκε.
2: Το συνδικάτο του εγκλήματος που στην Απόλη αποκλείεται.
1: Έλαντε. Αλλά ότι βγαίνει η λέξη ετυμολογικά από το λατινικό. Είναι σύνθετη. Είναι από το κάπο αφεντικό και το μόρα που ήταν ένα παιχνίδι σου λέω που το παίζανε τα δάχτυλα.
0: Μοναζικά.
1: Αλλά για λικέρ δεν ήξερα. Ισπανικό. Και για ενδυμασία κάτι ξέρω.
0: Μεξικανικό. Να πούνε ακόμα.
2: Μεξικανικό είναι.
1: Μεξικανικό.
2: Είναι σαν το Μπέιλις, με διαφορά είναι λίγο πιο.
1: Έλα, εσύ.
2: Αλκοόλ.
1: Έχει δοκιμάσει.
2: Τον είχαμε πάει τώρα. Μπορώ να έχω 30 δευτερόλεπτα.
0: 8 η ώρα, κύριε.
1: Μπορεί.
2: Και ένα είναι. Ωραία, ρε, διάλειμμα, δεν λέω τίποτα.
0: Να πω εγώ.
1: Εντροπίζει το.
0: Όχι, παιδί μου, πλάκα του κάνω.
1: Το ξέρω.
0: Άντε, ρε.
2: Όχι, δεν το λέω.
0: Δεν το λέει.
2: Μετά τι, μετά.
1: Άντε, μετά, μετά. Να έρθουμε με το γλυκό.
2: Να έχουμε έκπληξη μετά.
0: Έκπληξη. Λοιπόν, θα περάσουμε στο διάλειμμα. Να σας θυμίσω ότι βεβαίως μαζί μας είναι η Fibran. Η παγκόσμια ελληνική εταιρεία μονωτικών υλικών με 10 εργοστάσια παραγωγής στην Ευρώπη. Η εταιρεία μας δίνει πρόσθετο λόγο να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για τη θερμοπρόσωψη του σπιτιού μας. Και μιλάμε για τις πλάκες Πετροβάμβακα, Fibran, Geo BP Etix στο σύστημα Seretherm, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία και ηχομόνωση. Τα λέμε μετά το διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
17: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
18: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
19: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
23: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
26: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
27: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
28: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
29: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
30: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
31: Isomat Premium.
30: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
31: Isomat Premium.
30: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
31: Isomat Premium.
30: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
32: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
33: Και από κρωματάκι.
32: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
34: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
32: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Η δράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rally Cross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rally Cross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλωσορίζουμε.
1: Καταντάει ο άνθρωπος.
0: Γιατί τον είδες?
1: Τον είδες τώρα τελευταία?
0: Ποιον, τον άνθρωπο τον απέναντι?
1: Όχι ρε, τι ο...
0: Γενικά τον άνθρωπο.
1: Έλτον Τζον.
0: Τον Έλτον Τζον, ναι, με τα μάτια που έχει το πρόβλημα το μεγάλο.
1: Τι μάτια,
0: ξέρω.
1: Καταρχήν δεν μπορεί να περπατήσει, τελικό σίγμα έχει γίνει. Πώς γίνεται ο άνθρωπος?
0: Πώς γίνεται, τι να κάνουμε. Ξεκινάμε να θέλουμε φροντίδα από τους γονείς και καταλήγουμε πάλι να θέλουμε μετά φροντίδα από τα παιδιά. Έτσι είναι ο κύκλος μας. Καλημέρα στον Θανάση τον Καζαμπάκα.
1: Μόνο που αυτός δεν έχει παιδιά.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έχει 6 υιοθετημένα.
0: Έχει υιοθετημένα.
1: Δεν είναι παιδιά του.
0: Εντάξει, γιατί η υιοθεσία είναι, δεν είναι.
1: Η υιοθεσία είναι, περιμένει τώρα να πάρουν την περιουσία τα υπόλοιπα και να τελειώνει.
2: Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Για τον Έλτον Τζον δεν ξέρω, αλλά η υιοθεσία είναι πράξη μεγάλη αγάπη.
2: 8 και 14.
0: Τον καλωσόρισα τελικά τον Καζαμπάκα, δεν θυμάμαι.
1: Τον είπε.
0: Τον είπα. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη δεν είπα. Κατερίνα Μιχαλίδη.
1: Λευτέρη, ο Γκάλοπ. Ο Μίστερ Γκάλοπ.
0: Α, του πω όλου τώρα. Έξω ο Μάνο Χατζάκη. Ο Χρήστατο Οδοβλέτογλου. Πώ έλεγε πώς λέει ο Πούζο. Ταραφάλ τη πρωινή.
1: Ναι, ταραφάλ και τα μοιράζει.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλή εκπομπή. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία παλεύω να τα εμφανίσω. Την ξέρετε την ιστορία. Μην γκρινιάζετε. Θα σα διαβάσω όσο μπορώ. Η Έμι λέει: ο Λάμπρος δεν ανοίγει στο πισί του Βαραγιάννη, διότι συνήθως ενημερώνεται, λέει, απαλού. Από τον κυβερνητικό, λέει.
2: Ναι.
0: Ο Πασχάλης λέει: καλημέρα σας. Πάω Κάρις Μπασάκ Σεχίρ. Και μια από το Ισραήλ είναι τα φαβορή.
1: Ισραήλ, λίγο δύσκολο.
0: Απλά, ναι, δεν τη βάζουν στο πλάνο τα παιδιά αυτήν από το Ισραήλ. Καλημέρα στον Τζόζεφ. Καλημέρα στον Άκη. Καλημέρα, δυστυχώς, ναι. Είχαμε την απώλεια του 16χρονου.
2: Θυμήθηκα τον Δημάκη, τον Ρεπισάκη.
0: Άκης Δημάκη.
2: Θα πάτε, βρείτε τον Άκη, το διαλεκτό, και θα του δώσει και χαιρετίσματα κιόλας. Και από την εκπομπή και από μένα προσωπικά. Αλλά εσύ που είσαι επαγγελματίας και θα πας ούτως ή άλλως, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός, κατασκευαστής ή κατασκευαστής, αν θέλεις, να θυμόμαστε ότι η Δημάκης. Με τη Δημάκη η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνετε στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκετε εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Δημάκη, να θυμάστε, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Καταπληκτικά. Ο Παντελής λέει: όσους και να σου βάλουν Βαραγιάννη, τους έχει κομπολόι και με επιχειρήματα. Έσκασαν εχθές. Γιατί γελούσαν στην αρχή στο ξεκίνημα του μάτς, ναι, μετά εξαφανίστηκαν σαν τους λαγούς.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, μπήκε ο Άρης μουδιασμένος. Και μπήκε και η γηπεδούχος ομάδα στην έδρα της με μια φόρα.
0: Ναι.
2: Αλλά φάνηκε στη διάρκεια, ειδικά μετά τη δεύτερη περίοδο, η διαφορά στο βάθος και
1: καλά,
2: στην ποιότητα.
1: Ούτε συζήτηση.
2: Έτσι, ναι.
1: Οι άλλοι ήταν, καταρχήν έχουν μόνο 4 ξένους. Όλοι οι άλλοι είναι Γάλλοι.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος λέει:
2: εγώ δεν βγάζω συμπεράσματα σοβαρά από το χθεσινό παιχνίδι. Καλά, θα περιμένω, ας πούμε,
1: οι ομάδες όλες θα γίνουν μετά τον Γενάρη.
2: Λες, ε.
1: Τότε χρειάζεται.
2: Προσθήκες θα γίνουν, λες.
1: Βέβαια. Και αλλαγές θα γίνουν.
2: Και αλλαγές θα γίνουν.
0: Χτύπα ξύλο να είναι γεροί όλοι, να μην έχουμε τραυματισμούς μόνο.
2: Ποιο θα άλλαζε τώρα, αυτή τη στιγμή, από τον ΠΑΟΚ? Να σου πω εγώ ποιο θα άλλαζε από τον Άρη. Από αυτού που πήραμε τώρα.
0: Μπορούμε να εκφέρουμε ακόμα από τώρα γνώμη, λες?
2: Όχι.
1: Δεν σε γεμίζει. Κοιτάξτε. Κάποιοι μπορεί να σε γεμίζουν το μάτι. Μπορεί να μην έχουν κουμπώσει ακόμα, μόλις. Δεν ξέρεις τώρα.
2: Ναι.
1: Είναι λίγο παράτομο.
2: Θα κάνω την ερώτηση τον Δεκέμβριο. Ωραία.
0: Μετά από σήμερα. Να σου απαντήσω αύριο που θα δω τον ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Μπράβο, ναι. Είδες.
2: Να μην πάμε.
1: Κατευθείαν μπαμπαμ. Καλά, σε έναν αγώνα δηλαδή θα πάρει απόφαση.
0: Τηρουμένων των. Των παρόντων που έχουμε.
1: Γι' αυτό μιλάμε.
2: Ποιες ήταν αυτές οι κουμπάρες, λέει, που ανέβασε χθες ο Καμόρα, μου ρωτάνε.
1: Δεν είναι η κουμπάρα είναι.
2: Η κουμπάρα.
1: Ξαδέρφη μου είναι.
2: Είναι ξαδέρφη σου. Ρωτάνε, είναι παντρεμένη, αν είναι ελεύθερη, που μένει, που συχνάζει.
0: Τι ακούω.
1: Ε, τώρα εντάξει.
2: Παναγιώτης λέει, μπορούσε να την Θεοδωράκη να την πούνε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γιατί την είπαν, ας πούμε.
0: Έχει οδό, δεν θα έχει στην Κρήτη καμία Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Πουθενά δεν δίνουν τέτοια ονόματα.
0: Δεν δίνουν, λες.
1: Γκαντεμόσαυρες είναι όλοι.
0: Σωστό και αυτό. Ρε παιδιά,
2: καλημέρα στο Βαγγέλη.
0: Την Αφροδίτη, ακούστε τώρα, την Αφροδίτη Σιμίτη την ξέρετε, φαντάζομαι. Έτσι, είναι
2: βέβαια.
0: Χρόνια, αιώνες ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Με
2: στο
0: πέρασμα.
2: Από το Blick FM ξεκίνησε.
0: Ακούστε τώρα, τι έπαθε η γυναίκα, τι πάθαν μάλλον τα παιδιά της. Δεν έπαθε, το έπαθε αυτή. Την ίδια τη λένε Σιμίτη. Τον άντρα της τον λένε Μητσοτάκη στο επίθετο. Και τα παιδιά πηγαίναν στο σχολείο. Και ήτανε Μητσοτάκη το γένος η μύτη. Καταλαβαίνετε τι καζούρα και τι δούλευμα. Τα είπε μόνη της σε συνέντευξη. Γιώργος, εσύ, νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 7 ώρες αναμονή για να δουν το χέρι της μικρής μου κόρης. Χαίρε Άδωνε, την καλημέρα μου, ο Γιώργος ο Κόκαρης μας ενημερώνει. Τα πέρασα και εγώ πριν από δύο μήνες και καταλήξαμε σε ιδιωτικό μία η ώρα το βράδυ.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλή εκπομπή. Δεν χτυπάμε τα παιδιά, τα μιλάμε τα παιδιά, λέει ο Φώτης.
1: Δεν τα χτυπήσαν τα παιδιά.
0: Μιλήσαμε για παιδιά.
1: Τα παιδιά δεν τα χτυπήσαν και τα συγκεκριμένα παιδιά δεν μιλούνται.
0: Αν ήταν, λέει ο Πάνος, τα δικά σας τα παιδιά και βλέπατε το βίντεο να τα φωνάζει έτσι, να λέγατε καλά σε έκανε στο παιδί σας και να τις έδινες και παράσιμο.
2: Καλά, ανάλογος τι έκανε.
0: Τι ακούμε,
1: τίποτα
0: ρε. Εμείς, λέει, έτσι το μεγαλώσαμε.
1: Παιδί. Όχι, για δασκάλα.
2: Όχι, εγώ λέω ανάλογος τι έκανε το παιδί.
0: Αφήστε να διαβάσω όλο το μήνυμα. Εννοείται ότι φταίει ο γονέας για την αντίδραση και δεν με νοιάζει αν είναι ρωμά, αν είναι κίτρινος ή κόκκινος.
1: Καλά, καλά.
0: Είναι απαράδεκτο.

0: 2 εκατομμυρίων.
1: 2,5 εκατομμυρίων εκλογικού σώματος βάζει.
0: Το εκλογικό σώμα φίλε.
2: 10%, το 10% είναι.
0: Περίμενε.
1: 2,5 εκατομμύρια είναι.
0: Δεν είναι 2 εκατομμύρια το εκλογικό σώμα.
2: Ναι,
0: το εκλογικό σώμα είναι 7 εκατομμύρια.
2: Ρεσικό, θα επειδή είπε 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, άλλο, είπα, είπαμε, το να ήταν.
2: Επηρεάζουν επάνω σε αυτό έγραψε.
0: Είπα. Αν ήταν 2 εκατομμύρια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέμε.
0: Δεν είναι.
2: Το
0: είναι
2: 200.000.
0: Δεν είναι, πούμε. Και ξέρουμε και τι ψηφίζουν.
2: Το 10%. Το 10% είναι στα 2 εκατομμύρια που είπες. Αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Αν έλεγες είναι 5 εκατομμύρια, ναι, ναι, θα σου λέγε 0,7%.
0: Μικρό το ποσοστό, παρόλα αυτά παραμένει μικρό.
2: Είναι όμως σημαντικό στο να είναι ατιμόρυτο.
1: Ο Ιωάννης λέει: καλημέρα. Πολύ ωραία βγαίνει κάποιος στη σύνταξη, συνεχίζει να εργάζεται και οι νέοι λογικότατα λένε: άντε, για τα λέγαμε.
2: Άντε, για τα λέγαμε γιατί δεν έχει δουλειές. Ή γιατί δεν πάνε να δουλέψουν. Έχει διαφορά
0: το δεύτερο.
1: Θα σας πω σε αυτό που λέει ο Ιωάννης, γιατί είναι εύκολο. Δηλαδή, σου έρχεται αυτόματα η σκέψη, ρε παιδί μου. Μα άμα δεν φεύγουν οι μεγαλύτεροι, πού θα βρουν οι νέοι. Οι οικονομολόγοι διαφωνούν. Λένε ότι το δυναμικό το εργατικό δεν είναι σταθερό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που συνεχίζουν να δουλεύουν κάνουν κάποιες δουλειές στις οποίες δεν μπορούν να τις καλύψουν οι νέοι.
0: Mm-hmm.
1: Λόγω εμπειρίας.
2: Και για δεδομένο, δεν
1: λόγω συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Ένας νέος θα πάει να κάνει πρακτική, θα πάει για να φτάσει σε ένα
2: εντάξει,
1: σημείο. Θέλω να πω.
2: Εντάξει, ναι.
1: Πάντως, θεωρείται μέτρο πετυχημένο ότι έχει εισφέρει μέχρι στιγμής.
2: Παίρνει λεφτά.
1: Καλημέρα, Ρεσί. Τώρα εντάξει. Καμόρα, κάθεσε και τα βάζει, λέει, με τον Βέιμπερ, λέει, είναι. Και τον πρωτοσάλτη του Μετρόπολη.
0: Βέιμπερ,
2: ξεπεράστε τα αυτά.
1: Αυτή όλη
2: η διαβάζετε αυτά.
1: Τέλος,
2: τώρα αυτά είναι μεταξύ μας, ας πούμε.
1: Τι να σε κάνουμε, τα διαβάσαμε.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Αφού το λες εσύ.
2: Ναι, ναι.
1: Οκ, πάω πάνω.
0: Ο
1: Κλήμης.
0: Δύσκολα, φίλε, να ακούσει την εκπομπή αυτή, όντως.
1: Νομίζω το διάβασα.
0: Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ειδικά όταν ο Κλήμης μένει από επιχειρήματα και αρχίζει και βάζει ταυτότητες, τις οποίες αν του τις βάζαμε εμείς δεν του άρεσε. Αλλά παρόλα αυτά, από επιχειρήματα, Κλήμη, βλέπω είσαι Κώστα, ένα μεγάλο μηδέν.
2: Άστορα,
0: όχι, ρε φίλε, μιλάω εγώ. Να του δώσω στίγμα για το επόμενο, πώς θα γίνεται. Αν θέλεις, φίλε, να είσαι εδώ, θα συμμετέχεις χωρίς ταυτότητες. Με επιχειρήματα.
1: Κολλάει και σε όλη
0: αν δεν έχεις, σε δικαιολογώ απόλυτα, φίλε.
1: Κολλάει και σε όλη την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε για παιδεία, για το πώς εκφραζόμαστε, για το πώς θέλουμε να φέρουμε τις αντιρρήσεις μας. Με κάτι, έτσι. Κολλάνε, όλα κολλάνε.
0: Πες του ότι δεν μπαίνει αυτό που στέλνει.
1: Δεν μπαίνει, ο Γιάννης.
0: Παράδειγμα, θα δω, βάλω στη Σμαράγδα τώρα.
1: Για τον καιρό συζητάμε.
2: Ναι, άιντε πάλι.
0: Για να καταλάβει τι λέμε.
1: Εγώ δες πώς απάτησα, το βλέπεις. Ναι. Δεν μπήκα ποτέ.
0: Βλέπεις εδώ.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι, μπαίνουμε. Περίμενε. Μπαίνουμε.
1: Τώρα πώς μπήκαμε και πριν δεν μπαίνουμε.
0: Καλά, έκανες κάτι άλλο. Σωστά, μπήκαμε.
1: Δεν έκανα τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Θέλω εγώ να δω πρόγνωση 7 ημερών. Πες τον φίλο που
1: είσαι. Δεν υπάρχει.
0: Τι γράφει εδώ πέρα το κειμενάκι αυτό κάτω, το κίτρινο.
1: Δεν υπάρχει διαθέσιμο δελτίο πρόγνωσης καιρού.
0: Για πότε, για.
1: Από για, αύριο.
0: Για όχι, όχι, για σήμερα.
1: Και από σήμερα.
0: Ωραία. Ναι. Για αύριο έχει.
1: No.
0: Για τις επόμενες μέρες έχει.
1: No.
0: Πες το φίλο, να μπει αυτός να μας πει.
2: Ναι, εξήγησε του ανθρώπου, αυτό που λέμε, αυτή την εξειδίκευση την οποία έχει.
0: Εντάξει.
2: Αυτή τη στιγμή. Okay. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα για Τριαντόπουλο δεν είπαμε κάτι. Ορίστε. Δεν προλάβαμε.
2: Τελειώσαμε τα μηνύματα.
1: Πούμε. Ναι, νομίζω τελειώσαμε. Θέλετε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, να έχουμε ανοιχτές και τις γραμμές. Είναι γεγονός το ειδικό δικαστήριο και από ό,τι διάβαζα είναι το έκτο, λέει η Κώστα και Πασχάλη, στην ιστορία της χώρας.
0: Ναι, αλλά έχω μια απορία.
1: Ναι.
0: Πέρυσι δεν λέγαμε.
1: Να πούμε ότι είναι πλημελήματα.
0: Η κυβέρνηση, επειδή έχει την πλειοψηφία, δεν θα στείλει τον Τριαντόπουλο. Γιατί σας θυμάμαι. Δεν θα στείλει τον Τριαντόπουλο σε ειδικό δικαστήριο, αφού έχει την πλειοψηφία και η κυβέρνηση κανονίζει ποιον θα στείλει και ποιον θα στείλει. Τώρα τι γίνεται. Πώς πάει ο Τριαντόπουλος με πλειοψηφία κυβερνητική σε ειδικό δικαστήριο.
1: Γιατί ο δικαστής λέει υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα που έλεγε ότι δεν γίνεται να μην γίνει παραπομπή.
0: Αν η Βουλή δεν αποφασίσει, να ξέρεις όπως και έγινε, δεν μπορεί να πάει κανένας Τριαντόπουλος.
1: Νομίζω ότι είχε θέσει τον εαυτό του γι' αυτό.
0: Εγώ δεν θέλω καμιά.
2: Αυτό δεν είναι δημοκρατία όμως. Αυτό που λες δεν είναι δημοκρατία. Είναι ανέρεση δικαιοσύνης εδώ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι.
2: Η Βουλή να αποφασίζει. Ποια είναι η Βουλή και αποφασίζει.
0: Άλλο το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι γιατί λέγαμε πέρυσι ότι.
2: Άσε, τι έλεγες πέρυσι.
0: Όχι εγώ, δεν το έλεγα εγώ. Εγώ έλεγα ότι, ότι κακώς δεν πάει, θα πρέπει να πάει.
2: Θα πρέπει να πάνε όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό.
0: Αλλά υπήρχε κόσμος ο οποίος έλεγε ότι υπήρχε κυβερνητική πλειοψηφία, φέρναν κάτι δηλώσει κάποιο πολιτικό.
2: Δεν πάει στη Βουλή όμως. Αυτό λέμε. Ότι θα πάει, αν πάει στη Βουλή τώρα ο Τριαντόπουλος, εσύ πιστεύεις θα πάει.
0: Όχι.
2: Αυτό δεν λέμε. Το αυτονόητο λέει ο κόσμος. Ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δεν υπάρχει κανένας λόγος η Βουλή να αποφασίζει. Για τη δικαιοσύνη. Αυτό ανήκω στο πουθενά, δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Πάντως να πούμε ότι πρόκειται για πλημελήματα. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι
2: καλά τώρα,
1: και κάνας κακός.
2: Έλα τώρα, αυτά είναι τώρα για να είχαμε να λέγαμε τώρα.
1: Μαζί του βέβαια είναι και ο κύριος αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Είναι...
2: Αφού ήταν τέτοιοι.
0: Δηλαδή, αν πάει,
2: πρώτες, πρώτες, αν πάει πρώτα, ο Τριαντόπουλος
0: στο δικό δικαστήριο και πει

0: και πάρει ένα άρθρο από το πρωτόκολλο και θα πει, ας πούμε, το άρθρο 3 λέει, ξέρω εγώ, αυτό που κάναμε. Τελειώνει το δικαστήριο. Τελειώνει εκεί πέρα ο μερισμός ευθυνών.
1: Δεν ξέρω, Κώστα. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα μένει να το δούμε. Θα είναι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής τον τόπο του συμβάντος, καθώς και υπάλληλοι του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Και πάμε στις γραμμές.
0: Εγώ δεν θέλω να πάντως να μείνει κανένα σημείο με ερωτηματικά ή σκοτεινό, αν θέλετε, απολύτως κανένα σημείο αυτής της ιστορίας.
2: Και όμως θα μένουν σχεδόν όλα.
1: Αργήσαμε καταρχάς πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Όποιος, αν πιστεύετε.
0: Καλά, εντάξει, αργήσαμε, παιδιά. Πέρυσι η Κωνσταντοπούλου έκλαιγε με άλλους 50 γιατί δεν χωρούσαν στην αίθουσα και πλέον δεν πηγαίνουν.
2: Βλέπεις λοιπόν που ούτε εσύ το θέσεις εκτός και πας στα αργήσουμε. Πρόσωπα. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει δικαιοσύνη η οποία ορίζεται.
0: Προσπαθεί.
2: Δεν προσπαθεί, φίλε, από τη στιγμή που ορίζεται ο δικαστής. Ο δικαστής ορίζεται.
1: Αυτό πρέπει να
2: Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποιος ο λόγος να υπάρχει Υπουργείο, να υπάρχει Υπουργός Δικαιοσύνης? Κανένας. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη που βαυκαλίζονται όλοι δεν υπάρχει.
0: Για την
2: τώρα, αν θέλετε να κάνουμε έτσι. Χαβαλέ κουβέντα, κάνουμε.
0: Για τα ανώτατα κλιμάκια, λες τώρα. Γιατί...
2: Σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, τώρα σε μένα το φτωχό. Σε μένα το φτωχό δεν με κάνει, δεν με τσακίσει.
0: Άλλο λέω, ρε παιδί μου.
1: Μα όταν πρόκειται για τέτοιου είδους ευθύνες.
0: Ο πτεσματοδίκης στη Θεσσαλονίκη δηλαδή έχει οριστεί από την κυβέρνηση, λες.
1: Όχι, εργοστή, αλλά.
2: Εσύ για το δικαστήριο το συγκεκριμένο μιλάμε, ρε Κώστα. Τώρα γιατί καλά
1: συζητήσουμε.
2: Και γενικά, Άριο
1: Πάγο κτλ. Όταν πρόκειται για τέτοιου είδους ευθύνες, οι ανώτατοι θα τα δικάσουν αυτά. Όχι
2: οι οποίοι ορίζονται.
1: Οι οποίοι ορίζονται.
2: Αυτό είναι το γάμο το
0: δεύτερο.
2: Παρακαλώ.
0: Στην πολυκατοικία που έπεσε πριν λίγες μέρες με 6 νεκρούς και πήγαν άμεσα και σήκωσαν τα μπάζα. Είναι η συγκάλυψη.
1: Άντε πάλι.
0: Γιατί δεν είναι
2: Κώστα, το κάνει, να σου πει κάτι, το κάνει, το πε και εσύ.
0: Μήνυμα στέλνει.
2: Το πε και εσύ, α το μήνυμα, γιατί δεν το διαβάζει το μήνυμα.
0: Είναι απορία.
2: Όχι, δεν το διαβάζει το μήνυμα, γιατί δεν είναι απορία. Το έχει κάνει.
0: Γιατί δεν υπάρχει.
2: Έχει πάρει και την απάντησή σου.
0: Ωραία, γιατί δεν υπάρχει.
1: Μισό λεπτό. Πρώτα-πρώτα.
0: Όχι, εσύ λέτε ότι
1: πρώτα-πρώτα είχαμε κόσμο από κάτω. Δεν μαζεύτηκε τίποτα, προσπαθούσαν να βγάλουν τον κόσμο από κάτω. Ήταν από την πρώτη στιγμή αποκλεισμένο το σημείο, ήταν εκεί άνθρωποι που ξέρουν εμπειρογνώμενος, του είδατε στι τηλεοράσει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ήταν εκεί οι άνθρωποι.
2: Εγώ τα γνωρίζω και πολύ καλά και ξέρω και ποιο είναι το κτίριο. Πήρανε... Θα μας πει ο φίλος για τα μπάζα και ο κύριος Βαραγιάννης ποιο είναι το κτίριο.
1: Υπήρχε κάθε.
0: Αυτό, παιδιά, με τα μπάζα.
1: Υπήρχε ενημέρωση.
2: Γι' αυτό σου λέω. Να μας πεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και θα σου πω για ποιο είναι εκεί τα μπάζα.
1: Γιατί τα παρακολουθήσαμε στη τηλεοράση για να μην μένουν σκιές. Ο άνθρωπος μπορεί όντως να το πιστεύει αυτό που λέει. Υπήρχε ενημέρωση από την επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος που ήταν εκεί για το τι συμβαίνει, για το τι γίνεται. Δεν έμεινε καμία σκιά. Και πήρανε, λέει, ό,τι δείγματα θέλαν, ό,τι τους χρειαζόταν. Και κατόπιν έπρεπε να γίνουν και κάποια πράγματα. Και δεν ξέρω και τι.
0: Έλα, εντάξει. Δεν πουλάει.
1: Καλημέρα.
0: Πολιτικά. Δεν πουλάει πολιτικά η πλάκα. Γι' αυτό και την πήρανε, ας πούμε, καραμέλα αυτοί που είχαν πάρει τα Τέμπη. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Τώρα εγώ την απαντάω. Εγώ απάντησα το τι συνέβη.
0: Την άποψή του.
1: Καλημέρα.
3: Μια καταγγελία θα ήθελα να κάνω. Καλημέρα.
1: Εσύ μπορείς.
3: Μια καταγγελία. Και θα ήθελα τον Όμιλο Μητρομήντια, επειδή δεν έχω λεφτά, να με βοηθήσει και για δικηγόρο. Και έχω την εξής απορία. Είπαμε για τα παιδικά μου σχολικά χρόνια. Με χτυπούσε η μάνα μου. Με χτυπούσε πολύ η δασκάλη. Ωραία, αυτό θα το ανεχτώ, γιατί θα το φτάσω στο ευρωπαϊκά δικαστήριο αυτό. Οι γείτονες, γιατί παράγανε, ρε παιδιά.
0: Οι γείτονες.
2: Σε πήρανε χαμπάρι γι' αυτό. Σε πήρανε χαμπάρι.
1: Άμα ήταν κανένας παππούς.
3: Σε βαρούσε η μάνα.
1: Σε
3: βαρούσε ο δάσκαλος.
2: Σε βαρούσε και ο γείτονας.
3: Ο γείτονας. Και ξέρεις τι παρακαλούσε.
2: Γιατί δεν είχε παιδιά αυτός γι' αυτό.
0: Την έχω την απάντηση.
3: Όχι, όχι. Πασχάλη, ξέρεις τι τον έλεγε στον γείτονα. Μην το μαρτυρήσει, παρακαλούσε τη μάνα μου. Γιατί θα ήταν διπλό το ξύλο. Γιατί δεν παράγατε όλοι μαζί, ρε.
0: Για να στρώσεις.
3: Λοιπόν, και αν με ακούει η μάνα μου αυτή τη στιγμή να ετοιμάζει και τίποτα λεφτά, εγώ θα το τραβήξω εγώ το θέμα. Έφαγα πολύ ξύλο μικρός. Γεια σας, δεν αντέχω άλλο.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Όχι άλλο ξύλο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
4: Νίκος Μετέωρα.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Καλώς τον Μετέωρο.
4: Πασχάλη.
0: Πασχάλη.
4: Ήταν αυτή η κουμπάρα, ρε φίλε.
2: Κουμπάρα, έτσι. Παραδέχεσαι. Κάτσε καλά, κουμπάρα, φίλε.
4: Λοιπόν, παιδιά, τώρα πέραν της πλάκας. Είμαι 39, μισό, σχεδόν 40, τώρα τον Απρίλιο θα τα κλείσω. Ξέρετε τι ξύλο έχουμε, όχι έχω, έχουμε φάει από δασκάλους και καθηγητές.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Εσύ το...
4: Και όταν πηγαίναμε στο σπίτι,
0: το 90 αν πήγαινε σχολείο.
4: Αν ο καθηγητής είχε δίκιο, τρώγαμε και από το σπίτι ξύλο.
2: Έτσι.
4: Τώρα, το δικό μου το παιδί είναι το καλύτερο από όλα.
2: Κουκλεντέδες όλοι.
4: είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, τώρα ξέρετε τι κάνουμε όμως.
4: Δυστυχώς, συγγνώμη, Μαραβά.
1: Γενικολογούμε.
0: Πάντα γενικολογούμε.
1: Γενικολογούμε.
0: Τώρα σε πείραξε.
1: Γενικολογούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι όλοι γονείς έτσι.
0: Ναι, αλλά είπαμε πολλοί άνθρωποι το ίδιο πράγμα.
1: Έχουν γίνει και βήματα πολύ μπροστά. Δηλαδή, κατηγορούμε τώρα τους νέους γονείς οι οποίοι, να μην πω, κάνουν τα πάντα.
4: Μπορώ να πω κάτι.
1: Ναι.
4: Όταν ο γονιός λέει ότι επειδή θέλω να βγω να πιω καφέ, ας είναι το παιδί με το κινητό.
1: Δεν διαφωνώ, είναι φαινόμενο της εποχής. Αλλά και τότε είχαμε το άλλο.
4: Τελειώσαμε τότε, ρε παιδιά.
1: Μας αμολούσαν έξω. Θα σου πω
4: και
1: κάτι
4: μιλάμε
1: τι.
4: Μιλάμε για τα δικά μας τα παιδιά.
0: Έξω.
4: Μιλάμε για τα δικά μας τα παιδιά που εμείς δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι.
1: Όχι.
4: Αλλά τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε έτσι.
1: Συμφωνώ, είναι όμως διαφορετικό.
4: Δηλαδή κάπου κάτι γίνεται.
1: Είναι διαφορετικές και οι εποχές, είναι διαφορετικές και οι κοινωνίες. Εμάς μας αμολούσαν έξω και μας μάζευαν, βγαίναν στα μπαλκόνια όταν νύχτωνε. Τώρα εσύ εμπιστεύεσαι να αφήσεις το παιδί σου έξω, χωρίς να φοβάσαι ότι κάτι θα του συμβεί.
4: Δεν μας μάζευαν καν. Προσωπικά η μητέρα μου ήξερε ή θα είναι στο σχολείο ή θα είναι στην αυλή του πάρκινγκ της νομαρχίας.
1: Εγώ σου λέω τώρα
4: ελαφρά
1: την καρδία. Μία μάνα που έχει ένα 10χρονο, 12χρονο μη σου πω, το αφήνει έξω μόλις νυχτώσει. Εύκολα και ελαφρά την καρδία. Με όλα αυτά που γίνονται και αυτά που ακούμε. Είναι και διαφορετικές οι εποχές. Πολλοί από εμάς ζούμε από τύχη. Εγώ πηδούσα, ήμουν αγριοκάτσκο, πηδούσα να πούμε στα γιαπιά γιατί χτιζόταν η τούμπα. Και δεν ήξερε η μάνα μου τίποτα. Με έβλεπε με τα γόνατα, ας πούμε, και τρώγαμε το ξύλο γιατί πηγαίναμε και με τα αίματα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε κοινωνίες. Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν άλλα χαρακτηριστικά.
4: Μου,
1: ναι.
4: Καλό υπόλοιπο εκπομπής.
1: Ναι. Και τότε μας λέγανε ότι άμα βλέπουμε πολύ τηλεόραση θα τυφλωθούμε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ήταν το μότο της εποχής. Θα τυφλωθείτε και θα φοράτε γυαλιά από τα 20 και τα λοιπά. Με τις μπόμπες στα ποτά, με την κοκακόλα να παίρνουμε μπουκάλι κλειστό γιατί άμα πάρουμε ποτήρι θα μας ρίξουν ναρκωτικά στο ποτό. Είχαμε κι εμείς πολλά. Πάμε.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
8: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της League A του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία αύριο 5η-1η Οκτώβρη στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην υπολογίζει οριστικά στον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη. Η Ιταλική σφυρίχτρα επιστρατεύει η UEFA για το αυριανό παιχνίδι κορυφής. Άρχον του αγώνα θα είναι ο έμπειρος Μάρκο Γκουίντα. Κατάμεστες και οι εξέδρες της Τούμπας, καθώς το επίσημο sold out της ΕΠΟ έχει οριστικοποιηθεί από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας των εισιτηρίων, με το δεξί στο Γιούρο Καποάρης, ο οποίος όπως πέρυσι έτσι και φέτος πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε στη Γαλλία της Λεμάν με 87-74 και έκανε την καλύτερη αρχή σε μια χρονιά με μεγάλες φιλοδοξίες. Κατάμεστο το κλειστό της Πηλέας για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε επίσημο sold out. Η αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανική Μανρέσα είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη στις 7:30 το βράδυ. Εκτός πλάνων ο Νίκος Χουγκάς λόγω τραυματισμού, ενώ αντίθετα επιστρέφει ο Ray Kwan Gray. Ταξιδιωτική ταλαιπωρία αντιμετώπισε η αποστολή των φιλοξενούμενων εξαιτίας φοδρής καταιγίδας που ξέσπασε στην Ισπανία. Η πτήση από τη Βαρκελόνη πέστη πολύ ωραία καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η Μανρέσα να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα Τετάρτη, λίγες ώρες πριν από το Τζάμπολ. Συγκλονιστική εκτός έδρας νίκη με 93-91 πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Ζαλγκίρης Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Σκυτάλη απόψε στον Παναθηναϊκό, που υποδέχεται σε 9 και 4 τη γαλλική Βιλερμπάν στο κλειστό του Αμαρουσίου. Αποστολή στη Σλοβακία για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της αποψινής αναμέτρησης με τη Σπαρτάκ Μιγιάβα, η ρεβάνς για το Europa Cup. θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ με τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη να στοχεύουν στην ανατροπή της εντός έδρας ΣΥΤΑΣ με 3-2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
10: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
16: Έφτασε, Μυρτώ μου.
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη. Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Πού πας?
19: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
18: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Πέτσα από 88.gr.
20: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
21: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
23: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
24: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές, θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
25: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και καλεσμένο σε λίγο. Τα λεπτά είναι 42 μετά τις 8. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Πριν από λίγο που φρέσκαρα, δεν έχουμε τις ζητήματα. Μια χαρά είμαστε σήμερα. Είναι μια καλή Τετάρτη στην κίνηση. Απλά να τσεκάρω πριν πάμε στον πρώτο ακροατή. Δώσε λίγο τον ακροατή να πούμε καλημέρα, Αθανάση μου. Όχι, παραμένουμε σε καλό επίπεδο. Εντάξει, τα συνηθισμένα σημεία τώρα, παιδιά, guys μάλλον. Στην Ανηφόρα, δηλαδή πάνω από την Τριανδρία, τα γνωρίζουμε. Μετά την έξοδο της Νεαπόλεως προς ανατολικά και πάνω από την Τριανδρία ανατολικά και δυτικά, αυτά είναι τα δύο σημεία που προβληματίζουν σήμερα την κίνησή μας σε ψηλό βαθμό, έτσι. Δηλαδή, ψηλό. Λοιπόν, και προς τον ΚΑΠΑ 12, προς τα τελειώματα, πρέπει να έχουμε εκεί πέρα διευθέτηση, λίγο χαμηλώνουμε ταχύτητες. Όλα τα σημεία, όλη η πόλη κινείται κανονικά.
1: Πάλι κουκκινίλα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είμαστε.
1: Α, είπα.
0: Έλα, Σμαράγδα, πάμε, πάμε στην αναφορά σου. Έχουμε...
1: Για πάμε, ναι.
0: Να μην καλούν άλλο οι ακροατές.
2: Εγώ τα ξέρω και τα ακούω από σένα καλύτερα πάντως όσον αφορά την Φιμπράν. Αλλά αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, η Φιμπράν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανους με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπράν Τζέο BP Ethics, καλά το είπα Κώστα, σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5, 6 ή και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση.
1: Λοιπόν, ναι, πρέπει να φέρεις μενίδι. Το μενίδι είναι η φωτογραφία.
0: Την είδα, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια έκπληξη.
0: Για πάμε, έτσι, λίγο.
1: Έχουμε μια έκπληξη. Έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Παιδείας. Θα έχουμε, μάλλον, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Mm-hmm. Εδώ που ήταν σχέδιο του Απιθύτα, εδώ, δικός μας άνθρωπος. Mm-hmm. Όπου θα δούμε τι ακριβώς έχει, όχι συμβεί, τι συμβαίνει με το θέμα της παιδείας, το θέμα της προσέγγισης που υπάρχει στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.
2: Είμαι σίγουρη ότι ο Υπουργός θα συμφωνήσει μαζί μας ότι πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές.
1: Καλά, κάθε μέρα στην επόμενη μέρα. Κάθε μέρα στην επόμενη μέρα.
2: Κάνω έναν πρόλογο μέχρι να τον έχουμε κοντά μας. Έχουμε να μας ακούει κιόλας.
0: Μας ακούει, να πω κάτι πριν.
1: Όχι, δεν μας ακούει.
0: Το τι κάναμε Υπουργό Παιδείας, κτηνίατρο, προφανώς κάτι δείχνει σε αυτό.
2: Αμάν.
1: Εντάξει, φίλε, και τι κακό είναι δηλαδή.
0: Όχι, ίσα ίσα.
1: Εντάξει, ένα παραπάνω.
0: Αγαπάμε
2: πολύ για το ποιό μας.
1: Μπράβο. Θα μας το πει. Να καλημερίσουμε τον Υπουργό μας. Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Καλημέρα.
3: Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλημέρα.
1: Είστε από τους πιο θετικούς ανθρώπους που γνωρίζουμε σαν υπουργούς. Και πλέξαμε και το εγκόμιό σας πριν. Όταν εδώ ο Κώστας Βαραγιάννης γύρισε και είπε ότι για να κάναμε. Όχι, ωραίο, γιατί είναι ωραίο.
0: Υφυπουργό Παιδείας, κτηνίατρο, προφανώς είναι.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Συμβολισμός.
1: Όχι.
3: Εγώ πάντως δεν το άκουσα, να σας ευχαριστήσω για οτιδήποτε λέγεται. Διότι όταν είσαι στη δημόσια σφαίρα, πρέπει να δέχεσαι την κριτική, αλλά σε ό,τι με αφορά, εκείνο που προσπαθώ πάντα να κάνω, να είμαι ανθρώπινος. Να προσπαθώ, δεν είναι όλα τα προβλήματα λυμένα, να προσπαθώ να βάλω και έναν κόκοά μου στη λύση του οποιοδήποτε προβλήματος, γιατί έτσι πάει η κοινωνία μπροστά. Και στο τέλος της ημέρας, όταν κοιτιόμαστε στα μάτια, να μπορούμε να λέμε μια καλημέρα ανθρώπινη.
1: Υπουργέ μου, η περιραίουσα ατμόσφαιρα πλέον μετά το επεισόδιο και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και συνεχίζουν να συμβαίνουν, δηλαδή με τα χτυπήματα στον εκπαιδευτικό που μένει προστάτευτος ο εκπαιδευτικός,
2: συμμορίες ανηλίκων
1: και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, πώς αντιμετωπίζονται σήμερα?
3: Κοιτάξτε, ξεκινάει νομίζω η συζήτηση με αφορμή το περιστατικό χτες με την νηπιαγωγό και τα λοιπά. Είτε λέγεσαι νηπιαγωγός, είτε είσαι νηπιαγωγός, είτε δάσκαλος, είτε καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας, mm-hmm. αυτό δεν είναι επάγγελμα. Κατά τη γνώμη μου, είναι λειτουργήμα. Και πρέπει, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν γίνεται, mm-hmm. εσύ να συμπεριφέρεσαι πραγματικά ως παιδαγωγός. Δεν είσαι εκεί ούτε για να γράψεις, ούτε για να βάλεις μόνο σφραγίδα, χωρίς να θέλω να μειώσω την οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Άρα η οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά δεν αρμόζει σε έναν παιδαγωγό. Προφανώς και θα γίνει ΕΔΕ για να δούμε τα πραγματικά περιστατικά. Όμως με αυτά που έχουμε δει στο φως της δημοσιότητας, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα διαδικτυακά ή οπουδήποτε, φαίνεται, λέω, ότι όντως η συμπεριφορά της νηπιαγωγού, της παιδαγωγού, δεν ήταν η αρμόζουσα. Ό,τι και να κάνει το παιδί, όσο καλομαθημένο ή κακομαθημένο είναι, εσύ οφείλεις, εμείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, διότι ανάλογα περιστατικά μπορεί να έχουμε και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να συμπεριφερθείς έτσι που να παιδεύσεις το παιδί, να του δώσεις να καταλάβει το αν πρέπει ή δεν πρέπει να το κάνει.
2: Κινηθήκαμε σε αυτές τις οδούς και συγγνώμη που σας διακόπτω.
3: Παρακαλώ.
2: Μιλήσαμε για την παιδεία εκτενώς στην εκπομπή σήμερα και η δική μου η άποψη είναι ότι στερούμαστε παιδείας και στερούμαστε και στα σπίτια μας, όχι μόνο στα σχολιά μας. Και ότι από εκεί ξεκινάει το βασικό μας πρόβλημα. Θα ήθελα μια τοποθέτηση. Υπάρχουν κάποια σχέδια πάνω σε αυτό το κομμάτι? Γιατί δεν είναι μόνο από τους παιδαγωγούς. Συναντάμε συμμορίες ανηλίκων μέσα στα σχολιά μας. Παιδιά σε μικρές ηλικίες να χτυπιούνται. Τι πάει στραβά, Υπουργέ?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και μου κάνετε την καλύτερη πάσα, διότι παράλληλα, και θα έρθω στο ερώτημά σας με την νηπιαγωγό, είχαμε και τους γονείς, τη μητέρα και τον πατέρα του παιδιού, οι οποίοι ενήργησαν με το βάναυσο τρόπο, τουλάχιστον όπως μάθαμε, που ενήργησαν, υπάρχουν και μηνύσεις. Σωστή συμπεριφορά? Όχι. Το παιδί που θα δει μια τέτοια συμπεριφορά είναι καλή για την εν γέννη εξέλιξή του? Προφανώς και όχι. Υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική οικογένεια. Υπάρχουν. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι από το άγχος, το συσσωρευμένο που κάθε μέρα, τα νεύρα μας, το ένα το άλλο. Το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Η πολιτεία το να έρθει και να εκπαιδεύσει τους γονείς ή όλες τις οικογένειες, νομίζω ότι πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει.
1: Δεν γίνεται αυτό.
3: Από την άλλη όμως, με βάση το οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό, με το ότι εμείς όλοι ως γονείς, και εγώ γονέας είμαι, κατακρίνουμε ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει και εμείς να έχουμε μία αυτογνωσία και να μπορούμε να βοηθάμε τα παιδιά μας. Και έρχομαι να πω το εξής, και νομίζω θα συμφωνήσουμε. Λέμε σήμερα ότι ζούμε σε μια κοινωνία με άγχος, με προβλήματα. Συμφωνώ. Τρέχουμε να δουλέψουμε για να έχουμε τα καλύτερα, τα περισσότερα χρήματα όσο γίνεται για την οικογένειά μας. Συμφωνώ. Άρα θα πει κάποιος, δεν έχω πολύ χρόνο για το παιδί μου. Η απάντηση σε αυτό είναι, και δεν είναι μόνο δική μου, το έχω ακούσει και σε διεθνή επιστημονικά φόρα, το θέμα δεν είναι πόσες ώρες περνάς με το παιδί. Ο ποιοτικός χρόνος είναι με το παιδί. Ας έχω μόνο 2 ώρες την ημέρα, αλλά να μπορώ να συζητήσω και να του δώσω κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, παρά να κάθομαι 5 ώρες και εγώ να είμαι στο κινητό μου και να παίζω ή να σκρολάρω και το παιδί να κάνει το οτιδήποτε.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να γυρίσω πάλι στο θέμα, στο ζητούμενο. Και ως πολίτης έχω την απέτηση, κυρίως από την απόλυξη τη συγκεκριμένη του κράτους, από τη διευθύντρια ή το διευθυντή, να προστατεύει τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Και μάλιστα σε έναν νηπιαγωγείο το οποίο προσφάτως ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τι άλλο μπορούσε να κάνει με αυτό που είπατε ξεκινώντας την κουβέντα σας? Τι άλλο μπορούσε να κάνει η συγκεκριμένη διευθύντρια για να προστατεύσει, γιατί από ό,τι κατάλαβα υπήρχαν ζημιές στο σχολείο. Τι άλλο μπορούσε να κάνει?
3: Πολύ σωστή η παρατήρηση. Γι' αυτόν τον λόγο είπα ότι όσο κακομαθημένο και να είναι κάποιο παιδί, τουλάχιστον από αυτά που είδαμε, μπορεί η ΕΔΕ να βγάλει άλλα αλλιώς, πράγματα. Ναι. Με αυτά που είδαμε, δεν θεωρώ ούτε ότι η ένταση της φωνής με εκφράσεις που δεν συνάδουν για αυτήν την ηλικία, ούτε γενικά μια τέτοια συμπεριφορά με νεύρα είναι εκείνη που θα βοηθήσει την όλη κατάσταση.
2: Ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή ότι αυτή η διευθύντρια, τώρα εγώ σας μεταφέρω μηνύματα που τα έχουμε λάβει από τον κόσμο, τους ακροατές.
3: Σαφώς ο ανθρώπινος παράγοντας μπαίνει.
2: Μπαίνει, δηλαδή ότι αυτή η διευθύντρια δείσει, μπορεί να φέθηκε μόνη της, να προσπάθησε και πραγματικά να ξεπέρασε τα όρια της.
3: Συμφωνώ, γι' αυτόν τον λόγο η ΕΔΕ θα τα δείξει όλα. Δεν πρέπει να καταδικάσουμε την διευθύντρια. Εγώ δεν καταδίκασα.
2: Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
3: Καταδικάζω την όποια τέτοια συμπεριφορά. Το από πού προήλθε, το πώς έφτασα να συμπεριφερθώ, θα το δει η ΕΔΕ. Μιλάμε παιδαγωγικά. Μιλάμε όπως έπρεπε να, πρέπει να συζητήσουμε. Και θυμάμαι και τη δική μου περίοδο, όταν ήμουν πρίτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, mm-hmm. όταν έσπασα την κατάληψη των 34 ετών στο βιολογικό, το τι τραβούσα. Δεν βγήκα ποτέ ούτε να αντιδικήσω με αυτούς όλους που με προπυλάκησαν, που μου βγάλαν τα κηδιώσιμα με όλα.
2: Κατανοητό.
3: Όμως, στο τέλος, υπερίσχυσε η κοινή λογική. Το ίδιο θα γίνει και εδώ.
2: Ναι. Στο διατάφτα.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό λίγο. Να κάνω μια ερώτηση.
3: Βεβαίως.
0: Κύριε, θέλω να κάνω
1: κύριε Παπαϊωάννου, εμένως πλήρως σαφώς τώρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια ποινή προς αυτούς που χειροδικούν, δηλαδή τους γονείς, αύριο μεθαύριο σε ένα
3: έγινε
1: άλλο δημοτικό μήνυση, σχολείο, εκ των υστέρων. Ναι.
3: Πρώτα θα κάνω την παράβαση και μετά θα μιμηθώ.
1: Ωραία. Πώς προστατεύεται σήμερα ένας εκπαιδευτικός σε ένα δημόσιο σχολείο και πόσο μάλλον οι παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών και των γονέων κατ' επέκταση, και αν αυτό μπορεί, δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει σε ένα δημόσιο σχολείο, γίνεται και σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
3: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι. Είμαι δασκαλοπαίδη. Mm-hmm. Εντελώς διαφορετική η εικόνα του τότε με την εικόνα του σήμερα. Και θα συμφωνήσω με τους δασκάλους και τους καθηγητές δευτεροβάθμιας, ιδιαίτερα τους δασκάλους, όπου πολλές φορές κάποιοι γονείς πάνε για το δίκιο των παιδιών χωρίς να συμπεριφέρονται σωστά και να βρίζουν, να το πω έτσι πολύ απλά, mm-hmm. όχι να χειροδικούν, αλλά να μην φέρονται σωστά. Το ίδιο είχαμε, αν θυμάστε πέρυσι και το Φεβρουάριο, μία μάνα στην Κρήτη πήγε και ζήτησε το λόγο ναι. από καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, γιατί κόπηκε ο γιος της.
2: Απίστευτο, ναι.
3: Έτσι, το θυμάστε.
0: Από την Αθήνα κιόλας.
3: Ναι, συμφωνώ. Οι γονείς. Κάποια στιγμή οι δάσκαλοι έχουν πρόβλημα. Κάποια στιγμή όμως ο δάσκαλος θα πρέπει να δει το γονέα. Τώρα, αν ο γονέας φέρεται με αυτόν τον άξεστο τρόπο, αυτός μπορεί να πιστεύει ότι φέρεται σωστά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς, τι άλλο να κάνουμε.
2: Τι να κάνουμε, να βάλουμε και τους γονείς στα θρανία ξανά? Είναι λίγο δύσκολο.
3: Εννοείται... Ας ελπίσουμε τα νέα παιδιά που θα γίνουν γονείς να είναι πολύ καλύτεροι από όλους εμάς. Που εμείς πάντα πιστεύαμε ότι μόνο το δίκαιο το δικό μας είναι το σωστό και των παιδιών δεν είναι. Πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε χώρο στα παιδιά να αυτενεργούν. Και όταν κάτι δεν γίνεται καλό, να τους επισημαίνουμε κατά τη γνώμη
2: σας. Σας ευχαριστώ για αυτή τη δήλωση. Γιατί ναι, εδώ έχουμε πολύ παρθεντολογία ότι όλα εμείς οι μεγαλύτεροι τα κάναμε καλύτερα.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Συγγνώμη, αλλά αφού τα κάναμε, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Αφού τα κάναμε.
0: Κύριε Υπουργέ, όλοι θέλουμε να πηγαίνουν και οι γονείς και τα παιδιά, μάλλον και οι δάσκαλοι και τα παιδιά, με χαμόγελα στο σχολείο.
1: Και σε ένα ασφαλές σχολείο.
0: Σε ένα ασφαλές σχολείο. Η ερώτησή μου είναι, μήπως παίζει ρόλο η περιοχή, δηλαδή μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο είναι με σοβαρές κοινωνικές δυσκολίες η περιοχή, γενικότερα εκεί.
1: Ταλιώσει.
3: Εγώ δεν θέλω να μπω, προσέξτε.
0: Εντάξει, ναι. Okay,
3: όλα τα παιδιά, όλοι μας έχουμε την ίδια θέση απέναντι στον νόμο και απέναντι στην κοινωνία. Mm-hmm. Τι θα πει είναι η περιοχή ή δεν είναι. Όλα τα παιδιά είναι παιδιά του Θεού. Και σε όλα τα παιδιά πρέπει να φερόμαστε όπως πρέπει να φερόμαστε το παιδί μας. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Okay.
2: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω όμως, θέλω μια τοποθέτηση. Έχουμε κάτι στα σκαριά που θα μας οθήσει σε καλύτερες συνθήκες και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά μας, μια και σας έχουμε εδώ, να βγάλω είδηση θέλω.
3: Οι καλύτερες συνθήκες όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς είναι η διαδικασία μέσα στο σχολείο, έτσι όπως αυτή οργανώνεται από κάθε διευθυντή και από κάθε σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα με τα παιδιά, ανάλογα με τα προβλήματα, και από εκεί και πέρα όσον αφορά τα παιδιά είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση, η οποία όπως και εσείς είπατε, σχολείο, κοινωνία, κοινότητα, οικογένεια, είναι όλα.
0: Κύριε Υφυπουργέ, πριν κλείσουμε, τι θα γίνει, θα περιμένουμε την ΕΔΕ για να δούμε τι θα γίνει με τη διευθύντρια, διότι από την πρώτη στιγμή ακούσαμε ότι θα απομακρυνθεί, αλλά είναι και το παιδί της στο σχολείο αυτό.
3: Δεν το ξέρω, ακούγονται διάφορα.
0: Έτσι διαβάζω.
3: Όμως υπάρχουν τυπικές διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούμε και δεν πρέπει
1: πρωτόκολλο.
3: Να
1: ναι. Το πρωτόκολλο.
3: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαρά μας να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως.
3: Με μεγάλη χαρά, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έτσι, είχαμε και τον Υφυπουργό Παιδείας για το συγκεκριμένο καυτό θέμα. Πήραμε την απάντηση. Όσοι διαφωνούν ή συμφωνούν, αυτό είναι στη διαδικασία.
0: Αυτό είναι.
1: Απλά αυτή είναι και επίσημη θέση και της κυβέρνησης απέναντι στο ζητούμενο. Και του Υπουργείου, βεβαίως, που άπτεται όλων των ενεργειών. Είτε αυτό είναι σε πρωτοβάθμια, σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ωραία. Δεν θα βγάλουμε άκρη, αλλά εντάξει.
2: Εύχομαι να ήμασταν λίγο χρήσιμοι.
1: Εντάξει, φίλε. Με αυτά που κάτι, μπορεί να τρώγαμε ξύλο, ρε φίλε, αλλά δεν μαρτυρούσαμε, ρε φίλε, χωρίς ξύλο. Εδώ μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Αυτό είναι ένα θέμα που κερδίθηκε. Ναι, μισό λεπτό παλιά, σε δέρνανε. Πήγαινε, α πούμε, κάπου, σε δέρνανε και τα έλεγε όλα. Τώρα προθυμοποιείσαι να πας εκεί να τα πεις όλα χωρίς να φας ξύλο.
0: Τα λες μόνος
1: σου. Μπράβο.
0: Τα πάντα. Έτσι. Και τα δείχνεις κιόλας.
2: Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι ο μιμητισμός είναι ένα κομμάτι που πρέπει να αποφεύγουμε. Δηλαδή, η βία όντως γεννάει βία. Και είναι δεδομένο αυτό.
1: Νόμος είναι αυτό.
2: Και να σου πω και κάτι, όταν ένας γονιός σηκώσει χέρι στο παιδί του, θα πρέπει πρώτα να σηκώσει χέρι στον εαυτό του.
1: Εντάξει,
2: πρώτα να σφαλιαρίσει τον εαυτό του, γιατί για να φτάσει στο σημείο να χρειάζεται το παιδί του ξύλο.
0: Εγώ τώρα γυρίζω...
2: Κάτι δεν έκανε σωστά ο ίδιος.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Εσύ υπερασπίζεσαι σαν γυναίκα, σαν.
2: Όχι, μην με βάζει τίτλο.
1: Μισό λεπτό, παιδί, δεν σε βάζω τίτλο, αλλά θα πρέπει να μπει ο τίτλος. Εγώ με τον Κώστα έχουμε σχεδόν την ίδια προσέγγιση σε αντίθεση με σένα.
2: Και με σε αντίθεση με τον υπουργό.
1: Που έχουμε. Ακριβώς. Ο υπουργός είναι η μάνα όλων, γιατί κρατάει το υπουργείο, πρέπει να κρατάει και τα προσχήματα και όμορφα ωραία. Λοιπόν, εμείς. Και εσύ δεν είσαι μακριά από, από αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, δεν νιώθεις μια ανασφάλεια σε ένα δημόσιο σχολείο? Όπως υπήρχε κάποτε ασφάλεια, σήμερα δεν νιώθεις μια ανασφάλεια? Και νιώθουμε, φαντάζομαι, όλοι.
2: Κοίταξε, σαφέστατα, αλλά εκείνο που πρώτα πρέπει να προασπίσω εγώ είναι την ασφάλεια μέσα από το σπίτι. Δηλαδή, να οχυρώσω τα παιδιά μου με έναν τρόπο, γιατί ζω σε αυτή την κοινωνία, είμαι ρεαλίστρια. Η οποία θα τους λέει πώς να αποφύγουν το bullying, πώς να αποφύγουν εκείνο, πώς να αποφύγουν το άλλο. Δόξα τω Θεώ, δύο παιδιά, το τρίτο είναι στο Λύκειο, δεν είχα θέματα με τα δημόσια σχολεία.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά σου είπα ποιο είναι το ζητούμενο.
2: Αλλά ναι, φυσικά, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν περνάνε και όλα από τα χέρια μας.
1: Εντάξει, εμείς να προσπαθήσουμε, δηλαδή, εσύ αν δεις έναν δάσκαλο σήμερα να χτυπάει μια δασκάλα, θα πάρεις το βίντεο σου, θα πάρεις το τηλέφωνο και θα τραβήξεις βίντεο. Δεν θα πάω να τους χωρίσεις.
2: Αυτό είναι το κακό.
1: Βλέπεις λοιπόν.
2: Αυτό είναι το κακό.
1: Έτσι.
2: Πάντως οφείλουμε να είμαστε άρρωγοι σε όλα, δηλαδή να βοηθάμε και εμείς τους εκπαιδευτικούς και ίσως και οι εκπαιδευτικοί. Αυτό το σύστημα που είχαν παλιά, γιατί εγώ το βλέπω στα mail μας είναι συνέχεια. Γενική συνέλευση γονέων, για ενημέρωση για εκείνο και τα άλλα.
1: Ξέρεις γιατί δεν πάει ο κόσμος? Έχεις αναρωτηθεί γιατί δεν πάει ο κόσμος?
2: Αυτό για πες μας.
1: Γιατί δεν τους λένε τίποτα καινούργιο ή κάτι που δεν ξέρουν. Και ιδίως όταν τους λένε τους γονείς. Καλή ώρα, ας πούμε, πηγαίνεις σε μια συνέλευση και πας και τους λες: ξέρετε, το παιδί έτσι πρέπει να το διαχειρίζεστε. Είναι σαν να υποδεικνύεις στον γονέα ότι κάνει λάθος.
2: Και δεν θέλει, δηλαδή, να το δεχτεί.
1: Ακριβώς.
2: Και αν κάνει λάθος.
1: Δεν το δέχεται, αυτό δεν λέμε. Γι' αυτό και δεν πάει, γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει την αλήθεια και την πραγματικότητα που έχει το παιδί του στο σχολείο. Δηλαδή που δέρνει το παιδί και λέει: δεν πειράζει που δέρνει τα άλλα τα παιδάκια.
0: Αγόρι.
1: Μπράβο. Το αγόρι μπορεί να το δει στην κοπέλα, το κορίτσι όχι.
0: Κορίτσι ποτέ.
1: Ναι, τα κορίτσια τα τελευταία χρόνια.
0: Και τα αγόρια το δει.
1: Και νομίζω αν μας ακούνε εκπαιδευτικοί.
0: Πιο μπορεί να το πονέσει άμα του πάρει το κινητό μια εβδομάδα.
1: Μπράβο.
0: Του βγάλει στο ίντερνετ παρά να το δει.
1: Τα κορίτσια, λέει, σήμερα στο δημοτικό είναι πιο παραβατικά από τα αγόρια.
2: Το βλέπουμε.
1: Έτσι.
2: Τα
1: τελευταία 10 χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Επειδή σε λίγο πριν να φύγουμε, θέλω να σας ρωτήσω.
1: Πού θα πάμε?
0: Ξέρετε με ποιον παίζετε σήμερα? Στο μπάσκετ.
1: Μανρέζα.
0: Όχι, είδες που δεν ξέρετε.
2: Δεν ξέρουμε, για πες.
0: Με την Μανρέζα. Είναι ζήτα.
1: Ωρε φίλε.
0: Δεύτερον. Τι αφού μου είπες Μανρέζα, μου λέει.
1: Μανρέζα, δεν λέγεται.
0: Πώς ξέρετε από ποια περιφέρεια προέρχεται?
1: Όχι.
0: Μπάζα.
1: Μανρέζα, είσαι για τα μπάζα, θα φωνάζουμε.
0: Αλήθεια σου.
1: Καλά, δε.
0: Περιφέρεια λέγεται.
1: Έλα, και μια άλλη αλήθεια τώρα εδώ σε λίγο. Μπορεί να κλείσετε. Άσε τώρα που λέω. Λοιπόν, άκου λίγο και να το κλείσουμε κιόλα. Ποιο Σπανούλη, ρε
0: φίλε.
1: Ποιο
0: Σπανούλη. Άσε 11 Νοεμβρίου θα σε πω, φίλε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θανάση Καζαμπάκη.
1: Αν είναι στον πάγκο.
0: Γεια σου, Θανάση.
2: Το όλε τα ρίχα τη Βαρελίδη. Την Κατερίνα Μιχαηλίδη και τα άλλα παιδιά. Αύριο με πάρα πολύ πολλά αθλητικά θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Καλά, μόνο και πάω θα μιλάτε, μπορεί και εσύ.
1: Πάω και πάω.
0: Ομάδα από τα μπάζα και αύριο θα πανηγυρίζουμε.
2: Παίζει η εθνική το βράδυ, παιδιά.
0: Αύριο.
2: Ναι, αυτό λέω και αύριο.
0: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Καλημέρα. Σήμερα παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο που στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων κατά τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μέσω της θέσπισης του ορίου πρόσβασης στα 15 έτη. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για ενδεχόμενες διορθώσεις στις αιτήσεις των δικαιούχων προκειμένου να λάβουν επιδότηση ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ. Συγκέντρωση ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος των εκπαιδευτικών προγραμματίζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η κινητοποίηση θα γίνει στις 2 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και κάλεσμα απευθύνουν η ΕΛΜΕ και η ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Περίπου 44% εκτιμάται πως έχει αυξηθεί η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι σήμερα, ενώ η αντίστοιχη αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης υπολογίζεται κοντά στο 25%. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αύξηση στην αμόλυβδη διαμορφώνεται στο 28% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 45% για τον ντίζελ. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου.
2: Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
9: Μπράβο,
0: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Λίγο μετά τις 9.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα, ερμάνος μου, για πάμε λίγο. Έλα, σαλούγκα, λίγο να ξυπνάμε. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Καλημεράρες, Μετρόπολης ακούτε. Ραπ εδώ, απίκο, κουλ εδώ.
1: Έχουμε... Τι? Δεν είναι Μετρόπολης αυτή η ώρα.
0: Τι είναι?
1: Χωρίς Τρόπολης.
0: Χωρίς Τρόπολης, τι είναι?
1: Χωρίς τρόπο.
0: Α, χωρίς τρόπο. Εγώ νόμιζα χωρίς τρό. Όλο μαζί. Επειδή δεν έχουμε χωρίστρα, κατάλαβες. Είμαστε γλωμποειδοί. Αυγοδοειδές. Κατάλαβες γι' αυτό χωρίς τρόπο.
1: Ο ιδές ρυθμού.
0: Ναι. Λοιπόν, ραπ είναι εδώ, απίκο πάντως. Έτσι, μια χαρά σε βλέπω. Φορμαρισμένο. Κάζε έχουμε απέναντι σαν πίτρα.
1: Αν δεν βγάλω όγκο ή έφραγμα να πάθει.
2: Τα ξύλο, βρε, ακόμα δεν ξεκίνησε εκπομπή. Τι πράγμα είσαι με
1: μένα. Δεν έχω λόγους να μην
0: είναι. Ναι. Λοιπόν, γραμματεία έξω το Κατερινάκι μας. Βάζω στην παρέα μας.
1: Κατερινάκι μας.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, έχουμε μια οικειότητα μετά από τόσα χρόνια.
1: Από πού αυτή η οικειότητα?
0: Αυτή η οικειότητα έχει από τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
1: Η κουμπάρα δεν τη θέλει.
0: Πώς το είπε, τα ξέρει τα κορίτσια όλα. Η κουμπάρδα τη Ελλάδα.
1: Από αυτά τα κορίτσια μπορεί να φάσει.
0: Από φάτρο τη φόλα,
1: Ναι,
0: από τι οικειότητε.
1: Από ποια κινδυνεύει, από του Λούσιφερ τη χορεύτρια. Κάντε να πας μια φορά.
0: Ναι, αλλά η κουμπάρα λέει, Λούσιφερ, λέει τι δουλειά έχει να πας. Πήγαινε στο μικρό, τώρα για ποιο λόγο να πας. Λέω πάω, πρόσεξε, προσπαθώ, το γυροφέρνω. Λέω πηγαίνω για να στηρίξω, λέω, τον κουμπάρο μας που εκεί έχει μια μορφή συνεργασίας, έχει γίνει και προαγωγός μέσα σε όλα τα άλλα, εκτός από παραγωγός. Να το στηρίξω, να είμαι εκεί, να βγούμε. Μου λέει, άστα αυτά σάπια. Ενώ τώρα δεν έχω κανένα θέμα.
1: Πού είναι πιο επικίνδυνο.
0: Είμαι λίγο διαχειτικός με τα. Με τις φίλες μου στη γραμματεία, τη Λίλα, την Κατερίνα.
1: Αυτές είναι επικίνδυνες.
0: Ναι.
1: Να σου χαλάσουν το δεσμό. Η άλλη θα πάει μια φορά πιο
0: μια φορά και, ναι, και άμα σου δώσει κανένα τηλέφωνο, κανένα μήνυμα και σκάς κανένα μηνυματάκι την ώρα που είσαι με τη γυναίκα σου, από πού είναι το μήνυμα, αργά το βράδυ.
1: Το μήνυμα μα.
0: Σου πει, έλα αγάπη, πάμε αγάπη, κεράσει ψαράκι.
1: Κυρία, αυτές είναι ακίνδυνες.
0: Μα ναι.
1: Οι επικίνδυνες είναι οι κουμπάρες, οι φίλες, οι ξαδέρφες.
0: Γύρω-γύρω όλοι.
1: Αυτές είναι επικίνδυνες. Πέσε τις γυναίκες της.
0: Πόσα ξέρει.
1: Τις ανεμόμυαλες τις γυναίκες.
0: Ανεμόμυαλες.
1: Τις ανεμόμυαλες τις γυναίκες πέσετες.
0: Ναι.
1: Όλες. Ότι ο κίνδυνος είναι στην ξαδέρφη, στη γύρω-γύρω, στην αδελφή.
0: Στην κουμπάρα.
1: Στην κουμπάρα.
0: Ναι.
1: Στη συνάδελφο. Στον παράκι θα πας εκεί μια φορά, δυο, άντε και κάνεις και κάτι.
0: Εκτός αν προκύψει κανένα love story. Εκτός αν προκύψει κανένα love story, τι στον παράκι, άμα κάνεις μια.
1: Το love story με την κουμπάρα μπορεί να γίνει πιο εύκολο. Όχι με τη στριπτιζέρ, έτσι να τη πει.
0: Και άμα φας καψούρα.
1: Με τη στριπτιζέρ θα φας καψούρα.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Άφια παιδά.
0: Καλημέρα στον Αχιλέα τον Πέο σήμερα, δεν ξέρω, επειδή μου ήρθε τώρα φλασιά.
1: Ναι, το γλύφεις για να το βγάλεις τη Δευτέρα την άλλη.
0: Στην τηλεόραση. Ίσως επειδή το είχα στο νου μου γι' αυτό. Λοιπόν, δεν γιορτάζει κανένα σήμερα, άρα μπορεί να βάλετε ό,τι θέλετε, παιδιά.
1: Δεν είναι σήμερα καμία γιορτή.
0: Τίποτα, ξεραίλα. Ξηροσφύρι θα τη βγάλεις.
1: Τόση σάγη. Τόση φάγανε τόσο κόσμο. Δεν μπορούσε να
0: κάνει. Τίποτα, σήμερα δεν έγινε κάτι άγιο. Τι να σε πω.
1: Γιατί δεν κάνανε τον Πάσαρη.
0: Δεν κάνανε, βρε, εγώ.
1: Το Αγίου Πάσαρη, γιατί δεν τον κάνανε.
0: Μπορεί να τον έχουν σε άλλη ημερομηνία.
1: Μετανόησε και έγινε ο παδός του Χριστού να μου. Ενώ δολοφόνησε καμιά τριανταριά να πούμε.
0: Καλά, και εσύ ο Άγιος Κωνσταντίνος, καθάρισε κόσμο και κοσμάκι, σε έχουν Άγιος.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Τι δηλαδή. Λοιπόν. Πάμε να δούμε όμως ατζέντα πριν ξεδιπλωθούμε.
1: Άμα ο Κουφοντίνας, ας πούμε, μετανοήσει και το γυρίσει στο Θεό.
0: Μίλησες πολύ χθες.
1: Πώς?
0: Για βγάζει πολύ βραχνάδε φωνή σου.
1: Η φωνή μου βγάζει βραχνάδα.
0: Μίλησες πολύ. Πρέπει να μίλησες 16 ώρες σίγουρα, 18. Με το ζόρι της
1: άλλης. Πάντως καρκίνο δεν έχω.
0: Έχει την παξίλου, πάντως βγάζει
1: βραχνάδα.
0: Μια βραχνάδα και έχουμε τώρα παιχνίδια σήμερα. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε αύριο Εθνική Ελλάδα. Έχουμε Κυριακή ξανά.
1: 8 μέρες τα Χριστούγεννα θα κάνω αφωνία.
0: Καλά, μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε 3 μήνες.
1: Εντάξει, θα πάρω καραμέλες χόλος.
0: Είχε εδώ κάνει και διαφήμιση.
1: Διαφημίζαμε εδώ κάτι καραμέλες. Κάτι καραμέλες διαφημίζαμε.
0: Ναι, θυμάμαι, τις είχα στις μεταδόσεις.
1: Αυτές ήταν οι καλύτερες.
0: Πόσες λέγανε, ναι, τις
1: είχαμε. Κάτι γλιώδης ήταν.
0: Γλιώδης, ναι. Σε γλύφαν το λιμό από μέσα. Δηλαδή τις έτρωγες και αυτές γλύφανε
1: που
0: έγλυφες τις καραμέλες.
1: Δεν θυμάμαι πόσες λέγανε.
0: Και εγώ δεν τις θυμάμαι. Τσίχαμε χορηγό. Τσίχαμε, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι χωριάτικο, ξέρεις. Το τσίχαμε.
1: Αυτό
0: τσίχαμε. Ό,τι φακέλι είχα, τσέδωσα όλες. Μπράβο, αυτά είναι τα ελληνικά λιεζόν,
1: λέγανε. Αυτό λέει Τσέχη.
0: Τσέχη, ψάχναμε και Πολωνοί.
1: Ψάχναμε τους Τσέχους.
0: Είναι Τσέχη.
1: Είναι Τσέχη.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα σας σήμερα. Έχουμε την όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο μαγικός αυλός, όπου κάνει πρεμιέρα σας σήμερα στη Βιέννη, φίλε. Αυτά.
1: Άμα δεν καυγίζει ο Καράς, τι να τον κάνει στον αυλό τώρα εσύ.
0: Και που όταν ήταν εδώ συγχωρεμένος πάλι, εγώ μνημόνευα Μπιλ Κάρας, είμαι έλεγε α, καρίζει. Τώρα πάμε στα άλλα.
1: Δεν καυγίζει, δεν καυγίζει ο Κάρας.
0: Να πας στο σπίτι της, στο Ζάλσμπουργκ που είναι του.
1: Ναι, να πάω στη Βιέννη.
0: Να πας εκεί να δεις στο σπίτι του, να πας να γουστάρεις.
1: Δεν πήγαινα στο καν να ακούσω το Στράτο Διονυσίου που θα πάω να ακούσω το Μότσαρντ.
0: Άντε πάλι, γυρίσαμε πάλι 50 χρόνια πίσω. Αυτό το πράγμα με την παρελθοντολογία
1: σου.
0: Τόσο πολύ σε σημάδι.
1: Ο Μότσαρτ δεν είναι παλαιοντολογία μου.
0: Εντάξει, τώρα κάνουμε μια αναφορά, ρε φίλε.
1: Έχει, εγώ κάνω τη δικιά μου.
0: Τώρα μου στέλνουν καραμέλες. Α, δεν θα κάνω διαφήμιση, παιδιά. Α, μόνο στο χορηγό. Jellory Voice. Μπράβο, μπράβο, ρε Χάρουλη.
1: Αυτές ήτανε.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι. Μόνο αυτές.
0: Αυτές είχαμε δύο χρονιές μεταδόσεις. Γολ, γολ, γολ. Και ήταν και γουρλίδιες. Ο Πάκο πήρε πρωτάθλημα με αυτή την καραμέλα. Για να κάνουμε μια κρούση λίγο ξανά. Διαφημιστικό, εμπορικό, ακούτε. Φέρτε λίγο Jellory Voice ξανά εδώ.
1: Πότε πήρατε πρωτάθλημα?
0: Το 24 θυμάμαι, είχαμε τις καραμέλες. Ναι.
1: Πάρτε κανένα center for. Κάνα extreme, κάνα τερματοφύλακα, το ξαναπάρετε.
0: Τερματοφύλακα θα τα πούμε.

0: Το θυμάσαι.
1: Είναι γερμανικής καταγωγής.
0: Εντάξει, ναι.
1: Οικογένεια Everett. Ναι.
0: Οικογένεια Everett, ακριβώς. Σαν σήμερα το 83, ο Γιώργος ο Νταλάρας, ο οποίος χθες πέναγε γενέθλια, νομίζω.
1: Ο Everett είναι ίδιος ο Μπαλαμπάνης. Έχω ένα φίλο τον Μπαλαμπάνη.
0: Ναι, αλλά τον Μπαλαμπάνη δεν τον ξέρει κανένας.
1: Το ξέρουν
0: αυτό είναι τώρα. Δηλαδή, το λες για σένα να κάνεις. Ότο φρέ λέγεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Φρεσκάζεις το δικό σου.
1: Ο Μπαλαμπάνης.
0: Τη δικιά σου παρθεντολογία που τους άλλους την έχεις καθημερινή διάταξη. Δηλαδή, πόσες φορές την ημέρα μπορεί να γυρίσεις πίσω τον χρόνο και να μιλήσεις ατελείωτα για το παρελθόν.
1: Εσείς δεν μιλάτε για το παρελθόν.
0: Εγώ πολύ σπάνια.
1: Για δικαίες σε βάρος του ΠΑΟΚ.
0: Πολύ... Εσύ τα λες πάλι. Εσύ με έχεις ακούσει εμένα να λέω. Εσύ πάλι τα μπούζα, θα αρχίσεις πάλι τα κλασικά. Λοιπόν, συναυλία στο Καζάμι στο ΆΚΑ. Γιατί όταν γέμιζε ο Νταλάρα στα ΆΚΑ, η Βύση ακόμα τραγουδούσε 12. Έτσι με έχετε ζαλίσει και με τη Βύση.
1: Ναι.
0: Να, 70 χρονών,
1: βέβαια,
0: να έτσι βέβαια, κάρα, λες.
1: Βέβαια, βέβαια η Βύση δεν έγλυφε το Πασόκ για να κάνει υπέρ.
0: Κάποιος κάτι γλύφει.
1: Ο Πασοκονταλάρας, να πούμε.
0: Λοιπόν, μεγάλος Νταλάρας, τώρα έχουμε Νέα Δημοκρατία.
1: Έλα τον Πασοκονταλάρα, τώρα μου τον έκανετε.
0: Ρεκόρ
1: τώρα.
0: Για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση και μάλιστα γίνεται.
1: Πόσο ήταν, ρε.
0: 100.000.
1: Πότε ήταν 100.000.
0: 83. Μπορεί και παραπάνω, γιατί το ΆΚΑ τότε χωρούσε παραπάνω, να ξέρεις.
1: 75 χωρούσε.
0: Ναι, τώρα χωρά 65.
1: 75 χωρούσε.
0: Τότε. Τώρα χωρά 65. Αυτό σου λέω.
1: Άρα 75 ήταν.
0: Ναι, αλλά είναι και στο κέντρο του γηπέδου. Δεν έχει πάει. Ρε πρωτόγονε άνθρωποι, δεν έχει πάει σε καμιά συναυλία. Να δεις ότι είναι.
1: Πήγα και... εδώ στον Παπα-Κωνσταντίνο.
0: Δεν πήγες μέσα στο ταρτάν που είχες.
1: Κυνηγούσα μια σειρά.
0: Τι θα έκανες εσύ. Και τι έκανε
1: η σειρά. Η σειρά κυνηγούσε τον Παπα-Κωνσταντίνο.
0: Ναι. Άρα κάνατε τριολέο, ένα κυνηγούσε τον άλλο.
1: Τρεπέλο κυνηγούσε εμένα.
0: Α, τάτο και ο τέταρτο στην παρέα. Ήρθε και ένα αστυνομικό στο τέλο, σα μαζέψει όλου. Μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, Νταλάρα γράφεται στο Rolling Stone το περιοδικό, κάνει πάταγο.
1: Ο Πασοκονταλάρα, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μην πουλά τρέλα.
1: Έλα, η Πασοκίλα.
0: Γεμίζει Βύση, γεμίζει η Βύση. Γήπεδα, αλλά ο Νταλάρα το κάνει το 83.
1: Δεν είχε ανάγκη την ΚΝΕ, η Βύση και το Πασόκ. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Εσύ είσαι βυσικός κάργα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βύσωνας είσαι, όχι βυσικός. Νίκος Ρίζος σαν σήμερα. Νάτος ο τσίφτης μας.
1: Κούντος.
0: Σαν σήμερα το 24 μαζί με την ΑΕΚ ξεπετάχτηκε.
1: Στην Άρτα γεννήθηκε.
0: Στην Άρτα. Μεγάλος κωμικός, έτσι δεν νομίζω να έχεις παράπονα και για τον Νίκο Ρίζο.
1: Όχι, ρε.
0: Έτσι. Τιτάνας, τον έχεις γνωρίσει προσωπικά.
1: Όχι και θα ήθελα.
0: Θα ήθελες.
1: Μεγάλο.
0: Είχες όταν έκανες τον Death Tour στην Αθήνα.
1: Νομίζω δεν είναι θαμένο στα πρώτα λεπτά.
0: Είναι σε άλλα. Πήγε πρέπει να πήγε στο χωριό του για αυτό. Εντάξει.
1: Μπορεί να το πάει για στην Άρτα, να πούμε.
0: Ποια ήταν η κορυφαία του έτσι, ερμηνεία, μια που είσαι του παρελθόντος του κινηματογράφου του ελληνικού και δεν συμμαζεύεται. Ποια ήταν η κορυφαία του στιγμή, πιστεύεις, του Νικόλα του Ρίζου.
1: Στον Κλέρχο, τη Μαρίνα και τον Κοντό, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έκανε τον Κλέρχο ή τον Κοντό.
1: Τον Κοντό έκανε. Ο Κλέρχο ήταν ο Αυλονίκας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και εσά σήμερα έχει γενέθλια να την πούμε χρόνια πολλά, να πάρουμε άλλο ύφος φωνής.
1: Ναι.
0: Κάτσε. Ladies and gentlemen, happy birthday to Monica Bellucci. Πάει. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, ρε.
1: Απόσυρση κι αυτή.
0: Κι αυτή, γιατί ρε.
1: 62 δεν είναι.
0: Καλά, χθες με αποθέωνε στα 69 τη Βύση του είναι γυναίκα.
1: Το ίδιο είναι η
0: Βύση. Δεν είναι Μπελούτσι. Με τρελάνες,
1: ρε. Άμα πάνε σε μπάρι Μπελούτσι με τη Βύση.
0: Ναι.
1: Ούτε ένα κόμμενο δεν θα βγάλει μπελούτσι.
0: Πλάκα με κάνεις. Έλα, debate που λέει, έλεγε και ο σχορεμένος
1: ο αλέφαντος.
0: Εσύ είμαι ως κλασικό αλεφαντοπέδι. Debate. Βύση ή μπελούτσι.
1: Η Βύση κάνει το χιλιάρι σε 4,5
0: λεπτά. Χιλιάρι θα την πάρω για να κάνω σπάντα θέλω να την πάρω. Φίλε, πλάκα με κάνεις. Εδώ τώρα λέμε για τον μπαρ.
1: Η Βύση βγάζει.
0: Για την κάνω στον μπαρ να τριγυρνάω.
1: 32χρονο και τον κάνει κόσκινο. Δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Έλα ρε.
1: Για μπελούτσι.
0: Έλα ρε, κοιτάξτε.
1: Μπελούτσι. 62 ναι. Χρονών.
0: Η άλλη 69-70.
1: Ναι, αλλά τι 69-70 είναι η άλλη.
0: Δεις, άμα
1: και τι 62 είναι η άλλη, ναι, μου.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι μπελουτσικός.
1: Την έχεις δει τώρα 62 πώς είναι.
0: Εσύ την έχεις δει, τη Βύση, άμα σηκωθεί.
1: Μια χαρά την έχω δει.
0: Το πρωί μόλις σηκωθεί.
1: 400 κιλιακούς κάνει. 400 κιλιακούς την μέρα κάνει.
0: Χρόνια πολλά στο μοντέλο μας. Καλά, τώρα μιλάμε για μοντέλο. Για
1: βρε 400 κιλιακοί.
0: Μιλάμε τώρα για το Μέση και το Μαραντόνα και μου το συγκρίνεις τώρα με τον Εμπεγλέρα.
1: Ήτανε.
0: Τι ήτανε.
1: Ήτανε.
0: Ένα σε πάρει.
1: Η Βύση ήταν 100.
0: Ένα τι.
1: 100 χιλιάρικα κόσμο. Αυτή είναι παλέμαχος.
0: Αυτή είναι παλέμαχος.
1: Παλέμαχος.
0: Που ακόμα παίζει ταινίες. Μπορεί και όχι.
1: Τι ταινία να παίξει τώρα. Τι να κάνει, τη γιαγιά τη
0: μπορεί να κάνει. Θεάρα. Εγώ είμαι μπελουτσικό. Τι να σε κάνω τώρα. Εσύ είσαι φυσικό.
1: Ωραία
0: ήταν. Φυσικό είσαι. Όχι.
1: Γυναικάρα, πιο ωραία ήταν στα νιάτα τη. Τώρα στα γεράματα.
0: Τώρα.
1: Πιο καλή ήταν.
0: Μπελουτσι με τη Βύση, με συγκρίνει.
1: Ναι, φίλε, στα γεράματα. Στα γεράματα η καλύτερη Βύση.
0: Τι να την κάνω στα γεράματα αφού έχει βγει σε απόσυρση. Τι να την κάνει στα γεράματα.
1: Ποιο είσαι στα απόσυρση.
0: Τι ποιο είσαι. Εσύ λε, οι γυναίκε βγαίνουν στα 50. Η Βύση στα 70 δεν βγήκε δηλαδή. Παιδιά, άμα συμπαθεί κάποιον.
1: Άμα τη φλερτάρει, θα σε πει σε μεγάλο. Άμα κάνεις καμάκι τη Βύση, ναι.
0: 49
1: είσαι.
0: 49, ναι.
1: 30 διάρρη βρίσκει.
0: Καλά, σίγουρα βρίσκει. Βύση, εντάξει, άλλο αυτό.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί

0: κράζεις τους άντρες τους, ωραίους τους έφορους, τους επιχειρηματίες που πάνε με πιτσιρίκες και τη Βύση, μου λες 30 διάρρημια.
1: Για τη Βύση μιλάμε.
0: Δεν... Α, για τη Βύση. Για την Μπελούτσι δεν βρίσκει, νομίζεις.
1: Τώρα.
0: Τι, χθες.
1: Τώρα έτσι όπως είναι.
0: Όχι, προχθές. Μια χαρά βρίσκει. Μόνο που θα πει ότι είναι η Μόνικα Μπελούτσι, καταρχήν... θα πάνε 3-4 σινουρά από πίσω.
1: Η Βύση,
0: ναι.
1: Τα υγρά είναι μεγάλα.
0: Τι είναι υγρά μπαταρίες, τι υγρά είναι μεγάλα, ρε φίλε. Τι άλλοι, θα μιλες πρωί-πρωί.
1: Σαχάρα έρημος.
0: Πού τα ξέρεις, τα δοκίμασες,
1: δεν βλέπω. Δεν φαίνεται.
0: Μπελούτσι με 1000, παιδιά, τώρα άμα ανοίξουμε 100 γραμμές, έτσι θα ακουστεί 99 φορές το όνομα Μπελούτσι και μία Βύση που θα σε ζει, γιατί βγήκες έξω να πάρεις τηλέφωνο.
1: Πάτε στα βενζινάδικα, πάρετε κανένα λιπαντικό να πούμε. Ναι, για, τα, για τη μηχανή.
0: Δεν θα μας τρελάνει ο άλλος, ρε φίλε.
1: Άσε, με τώρα,
0: τι είσαι τέτοιο. Μάνατζερ Βύση είσαι, τι είσαι, δεν κατάλαβα. Γιατί έτσι δεν λες εσύ τους άλλους. Όταν
1: 69...
0: πούμε για μια καλή κουβέντα και κάνα Μιχαηλίδη. Φωνάρα. Και έκανε έτσι, τι είσαι, μάνατζερ του, μου λες.
1: Φωμάρε Μιχαηλίδη.
0: Πεχτάρα.
1: Τι πεχτάρα, το τη μακρομούρα τώρα.
0: Ενώ εσύ που είσαι σαν αυγό, καλύτερα με τα γουρλουτά τα μάτια, ο Μικελάτσελο από τα χελοριτζάκια καλύτερα.
1: Καλύτερο.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Σιμώνικα. Καταρχάς έχει και το όνομα Μόνικα. Δηλαδή εκεί που πας εσύ κάτω στα Λουσιφέρια εκεί, όταν βγαίνει ο DJ και λέει, παρουσιάζει, άμα δώσει ένα όνομα πολύ καλό, η Λάουρα, έτσι δεν σου βγάζει κάτι πιο σεξι?
1: Έχει 30 χρόνια.
0: Ενώ πιο Άννα, τι Άννα, έχει... Άννα δεν είναι μου για αεροπλάνα.
1: Έχει, ναι, 30 χρόνια πιο νεογκόμενο η Μπελούτσι τώρα, δεν έχει.
0: Εύκολα.
1: Δυνάκια.
0: Εύκολα, με σταυροπόδι, μπεγλέρι και πουρο αβάνα. Και λέει, έλα εδώ εσύ μικρέ, έλα εδώ.
1: Σταυροπόδι, είπε. Σταυροπόδι.
0: Κάνει και έτσι. Ναι. Πώς κάνουμε εμείς τα σκυλάκια, ναι, έλα εδώ μικρέ. Εδώ πάρε, πάρε με ένα καφέ.
1: Σταυροπόδι και... με τη ραγάδα θα το κάνει. Με τη ραγάδα
0: είδες
1: θα το κάνει.
0: Και τη ραγάδα. Πρόλαβε την ραγάδα. Ήδη και ραγάδα.
1: Τι γεράματα έχει βύσει, ρε, τι Μπελούτσι, ρε, σοβαρά μιλάς.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, James Dean μας αποχαιρετά.
1: Δεν ήξερε να οδηγάει σαν τον Αυτόπουλο και έφαγε τα νιάτα του.
0: Μπάτσε ο James Dean.
1: Πήρε στα 24 πεταράς, τα μάξι.
0: Πήρε πεταράς.
1: Να μάθετε να οδηγάτε.
0: Τι παίρνετε, έτσι. Δεν είναι όλοι για όλα και
1: να
0: όλα.
1: Να μάθετε να οδηγάτε.
0: Ναι. Πάτε, ναι, άμα δεν μπορείτε κανένα δυνατό, πάτε ένα με λίγα άλογα να τελειώσουμε.
1: Δεν είσαι για πολλά άλογα, James Dean.
0: Ναι, ναι. Είναι ο ράπ εδώ με το Κόρδοβα 72 και αυτά μισά έχουν ψοφήσει. Και
1: με, με 74, ναι, με 74 άλογα πετρέλαιο, 2 ώρες και 1 τέταρτο έκανα Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτι μέση λεωνονό τώρα μέσα από τα αεροπλάνα.
1: Έτσι να τον επείτε.
0: Κάτι
1: με 74 πετρελαιίστηκα άλογα.
0: Το δικό μου που σου λέω 130 πετρελαιίστηκα, γιατί το κράζεις που φεύγεις?
1: Δεν τσακά. Μπορώ να βάλω τη ζώνη.
0: Αλήθεια λέει, παιδιά, αλήθεια λέει. Και αυτό ξεκίνησε από τότε που τον είχαν τρυπήσει οι άλλοι γιατροί και τον κάνανε γιατί δεν μπορούσε να στρίψει και δεν κάνει. Θα αλλάξω αυτοκίνητο για πάρτι, ρε μαγάζι.
1: Φίλε,
0: για να μπορείς να βάλεις.
1: Εάν ήταν
0: τώρα,
1: να πάρω,
0: με γύρισε τα μυαλά.
1: Ότι πάω στην αντιπροσωπεία της BMW να πάρω ένα αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Έχεις κάνει τώρα 4-5 διαφημίσεις εύκολα.
1: Σε πάω κάτω, σου κάνω τη δυσφήμιση τώρα.
0: Ναι, όχι, μη.
1: Απά να βάλω τη ζώνη ασφαλείας και να μην μπορώ να τη βάλω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα είναι του κρεοπόλη το χέρι, δεν μπορεί σίγουρα να τη βάλει.
0: Άμα είσαι λίγο περισμένος, ναι, ή λίγο τουβανέρος. Εδώ τώρα με έχω στείλει.
1: Δεν μπορεί να βάλει ζώνη ασφαλείας, μπλοκάρει το χέρι σου δίπλα σε. Αυτό είναι κατασκευαστικό λάθος, πείτε. Ναι, εγώ δεν το παίρνω.
0: Εντάξει. Και είναι, θέλει να είσαι λίγο ευλίγιστος, ρε παιδί μου, λίγο άνθρωπο.
1: Δεν χωράει το χέρι να βάλει τη ζώνη. Τι άμα.
0: Μέσα να τώρα. Μέσα, ναι, ξέχασε. Θα ήθελα να σου πω, Πασκάλ. Ναι, ξέχασε το.
1: Το πανοφόρι του.
0: Το πανοφόρι του άνθρωπου.
1: Το πανοφόρι του.
0: Γιατί παίρνει μόνο τα μηνύματα που λέγει για τη Βύση, τρως τρελό ξεφωνητό. Τρελό όμως. Δηλαδή 100-0 είναι η φάση, δεν είναι 99-1. Παρά τα αυτά, επειδή βλέπω κλείνει το πρώτο μειωράκι,
1: εγώ μιλάω για τα γυρατιά τους. Δεν μιλάω για τα νιάτα τους. Στα νιάτα τους η Μπελούτσι ήταν θεά.
0: Champions League.
1: Στα γεράματα την τρώει η Βύση, αυτό σε λέει.
0: Α, την προσπέρασε.
1: Βέβαια.
0: Α, τα άλογα δεν ψόφισαν δηλαδή.
1: Έχει γέρους που γερνάνε ωραία. Έχει
0: τον Παπατζή, 74, ναι, άλογα Ξάνθη, 350 χιλιόμετρα σε 2 και 15 λεπτά δεν τα κάνει ούτε ο Verstappen.
1: Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη,
1: Αλεξανδρούπολη, 2 ώρες και 1 τέταρτο.
0: Ναι. Με 74 άλογα.
1: Με 74 άλογα, κάτω από 150 δεν πήγαινα.
0: Ναι.
1: 330 χιλιόμετρα. Για βγάλε, ρε, το μέσο.
0: Για κάνε, κάνε, οχ, τώρα αυτοί υπολογίζουν τώρα. Μην νομίζεις. Δεν είναι σαν και με ένα χάπα.
1: 74 πετρέ, ναι, μου δώσανε ένα ψόφιο εκεί στην εταιρεία.
0: Ψόφιο,
1: ένα κλειό ψόφιο με δώσανε.
0: Λοιπόν, πότε πήγαμε, μου το στείλανε, κάνα μια ανάρτηση φίλοι σου οι Hooligans κάπου.
1: Hooligans.
0: Ναι, κάνα μια ανάρτηση και μου τη στείλανε εμένα κάποιοι άλλο συνήθω, γιατί μου στέλνουν.
1: Τι μας κάνανε πάλι.
0: Πότε πήγαμε τελευταία φορά Γερμανία. Πότε πήγαμε στη Γερμανία, 15 Αύγουστο ήταν που είδαμε τον Μπάγκερν.
1: 18-19 ήταν.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει γίνει από τότε που πάτησε το πόδι στη Γερμανία.
1: Τι έγινε.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε, Ερμανός. Με αυτό θα κλείσουμε για να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε μπασκετάρα, έχουμε λαδάρα, Έχουμε παιχνίδια, ματσάρες. Χθες τον Άρη να περνάει από το Λεμάν. Έχουμε πολύ ωραίο το Ολυμπιακό να περνάει από
1: το Λεμάν. Πήγα σε ένα εστιατόριο με το Λίγκρι να φάω και
0: γιατί δεν μπάσεις. Με πήρε, με το Λίγκρι είναι καψούρα μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν με πήρε, σου λέω άμα βγείτε πάλι.
1: Θα πα σήμερα στη συνέντευξη τύπου το βράδυ.
0: Θα είμαι παλατάκι σήμερα.
1: Ω, παλατάκι.
0: Δυστυχώς για σένα, δυστυχώς το αφήγημά σου φτιάχνει αφηγήματα. Έτσι βάζει άλλα.
1: Τα βρήκε με τον Πετμεζά, ε!
0: Έτα να σε χάρε, παγάσα. Λοιπόν, θα είμαι στο παλατάκι, ναι.
1: Σε δώσανε ο Κλήτονας.
0: Με δώσαν. Τι, ποιο Κλήτονας, ρε.
1: Ο
0: Παναγιώτης Χορόζουλ.
1: Ο Χορόζουλ.
0: Φίλε, τα έχουμε πει.
1: Τι
0: εγώ όταν πήγαινα στο μπάσκετ ήμουν από του χίλιου που ήταν εκεί πέρα. Εδώ όλα αυτά τα 10-15 χρόνια.
1: Ναι, αλλά οδηγούσε πέρσι Μόσκοβιτ. Ρώσικο αμάξι.
0: Ποτέ δεν είχα ρώσικο αμάξι. Α, μεταφορικά λες. Ποτέ, ποτέ. Εγώ οδηγάω πάντοτε αυτοκίνητο Θεσσαλονίκης πάω. Λοιπόν, πήγαμε, παιδιά, ακούστε τι έχει κάνει ο άνθρωπος μέσα σε δύο μήνες. Δηλαδή, ποιος τυφώνας, ποια τυφώνα Κατρίνα και δεν συμμαζεύεται.
1: Τώρα η μια εταιρεία θέλει να με πάει πάλι.
0: Πού θέλει,
1: στο City.
0: Τώρα που είπε City και πήγε σε Αγγλία,
1: μπορεί να πέσει.
0: Μπορεί
1: να πέσει. Μπορεί να πέσει.
0: Έκλεισε 10.000 κόσμο, λαό, για το μάτς με τη Σαχτάρ και το τέλος.
1: 10.000, ένα θα είμαι εγώ. Έτσι μου είπαν. Τώρα με κόψουνε.
0: Βγάζει κουφάκι. Βγάζει φαλακού συνέστημα. Με ΑΕΚ τώρα έτσι.
1: Όχι, αυτοί με είπαν. Αυτοί με είπαν.
0: Έλα τώρα εσύ του τσίγκλε κανένα μα στην ΑΕΚ. Ζήτησα.
1: Δεν εγκρίθηκε ακόμα.
0: Γιατί δεν ζητούσε για Ολυμπιακό.
1: Δεν εγκρίθηκε ακόμα. Μπορεί να με κόψουνε γιατί ζήτησα πολλά.
0: Αν. Τι τους είπες, θες και μπουρνούζια μαζί. Θες και τα μπουρνούζια μαζί με τα.
1: Και όχι, θα πάω να βάλω μόνο την παρουσία μου.
0: Αγγλία είναι ακριβά εκεί, δεν έχει μπουρνούζια κιόλας. Έτσι μου είπα κάτι φίλοι.
1: Θα σε σου είπα φίλοι.
0: Αγγλία δεν έχει μπουρνούζια, αλλά θα σου βγει κούκο αειδών, είπε στην εταιρεία. Δεν βλέπω να σε
1: πει. Τότε θα του πάω να με πάω στον τόρμο που έχει ωραία μπουρνούζια.
0: Πού το ξέρει εσύ.
1: Κάτι
0: πήρε το φίλοι σου είπαν, εντάξει. Λοιπόν, πάντως από τότε πάτησε στον Ντόρτμουντ στη Γερμανία. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, με καταγεγραμμένο, με δεδομένα πράγματα που εμένα με εξιτάρουν γιατί λένε αλήθεια. Έχει πάθει ρήξη και αστόν ο Κωνσταντέλιας. Ο Καρέτσας λιποθύμησε το παιδί, το μαζεύαμε ευτυχώς όλα καλά. Οι χιτλερικοί παίρνουν εξουσίες μετά τα 81. Στη Γερμανία έχουν γίνει αυτά.
1: Γιατί κακό είναι.
0: Το κυβερνό κόμμα τρώει φάπες σε όλα τα κρατήδια και ο κόσμος είναι έτοιμος να αρχίσει
1: ας
0: να μπαίνει στους δρόμους.
1: Ας δεν είσαι, ναι.
0: Έγινε απόπειρα επίθεσης από ρωσικό ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Έχουμε κρίση στο εργοστάσιο της Volkswagen για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και περικοπές 100.000 εργαζομένων.
1: Το ξέρουμε.
0: Έχει παραλύσει ο σιδηροδρομικός τέτοιο στη Γερμανία. Στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας του Όφη με Γερμανούς, ο Όφη κερδίζει τους Γερμανούς Χόφενχάιμ. Και κερδίζουμε για πρώτη φορά τη Γερμανία. Τι άλλο περιμένει, ρε φίλε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σε απελάσει, πραγματικά. Δηλαδή, τώρα, άμα πας και στην Αγγλία, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Θα αρχίσουν ο πόλεμος με την Αργεντινή στα Φόκλαντ ξανά. Η City θα υποβαστεί.
1: Παρακάλα,
0: ναι.
1: Παρακάλα να μην μου εγκρίνουν το κονδύλι.
0: Παρακάλα, παρακάλα, σου πει ότι θα μπάλα.
1: Να μην μου εγκρίνουν το κονδύλι. Το η εταιρεία, κονδύλι. Ναι. Ναι, εγώ για να μην πάω.
0: Εσύ παρακαλούσε να μην με εγκρίνουν τώρα εδώ διαπιστεύσει ενώ εγώ του ξέρω 100 χρόνια και παρακαλούσε εκεί να με.
1: Ξέρεις.
0: Στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ.
0: Βέβαια. Βέβαια. Παρακαλούσε εκεί. Έφτιαχνε ιστορίες. Όπως έφτιαχνε και με τον Μπάουκ, όπως φτιάχνει και με όλους. Φτιάχνει πλάθη ιστορίες, χτίζει μύθους εδώ.
1: Καλός άνθρωπος είναι ο Τέλης τελικά.
0: Τι έχει, τι να έχει. Λοιπόν, θα πάμε σε break, κομψότατο. Τελειώσαμε. Α, μόνο τον Ρίχτερ ξέχασα. Σαν σήμερα πέθανε κι αυτό. Ο γνωστός Τσάρλς Ρίχτερ με τους σεισμούς.
1: Φοβερός.
0: Φοβερός.
1: Φοβερός.
0: Υποκλεινόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
1: Αυτός καταμέτρησε τη μέτρηση των σεισμών.
0: Μπράβο, ρε Ντίνο, πώς θα λες έτσι, ρε Μπαγκάτ. Καταμέτρησε τη μέτρηση των σεισμών. Τελικά σταματάει η κουβέντα εδώ, όπως καταλάβατε. Ράπε κουλ, ζεσταθήκαμε. Έτσι, ζεσταθήκαμε γιατί είναι και λίγο πρωί-πρωί. Κάνουμε λίγο ανάταση κεριών πάνω-κάτω. Ένα-δύο. Ένα-δύο και επιστρέφουμε για να βάλουμε σε σειρά την εθνική μας, την Ελλαδάρα μας. Έτσι, σήμερα έχουμε συνεντεύξεις τύπου ιστορίες. Τσάβι, Μάβι. Ναι,
1: ο Τσάβι 9,5 είναι. 9-9 μου φαίνεται.
0: 9, εσύ έχουμε και το μπάσκετ σήμερα. Πρεμιέρα με Μαρέσα. Δεν γίνεται να. Τώρα δύο κομμάτια πρέπει να γίνουν.
1: Θα είναι ο Τέλης άραγε εκεί.
0: 100-0.
1: Θα είναι.
0: 100-0.
1: Θα είσαι μακριά, βέβαια.
0: Όχι, λίγο από παραπάνω θα είμαι.
1: Το κάνεις
0: ου. Λοιπόν, είσαι στην Νόβα. Κερδίζεις ένα συν ένα σακόφιλα για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ σακόφιλα κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό μπορεί να γίνει ως φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Κωστής Ραπτόπουλος εδώ φορμαρισμένος, σεμνός, ταπεινός, μικρούλης Νίκος Κουλιανός μαζί με Κάζα στα πλήκτρα. Επιστρέφουμε, Δημήτρη, δεύτερο ημιωράκι. Γεια, βάμος, ηχολήπτα.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της League A του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία αύριο 5 στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην υπολογίζει οριστικά στον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη. Η Ιταλική σφυρίχτρα επιστρατεύει η UEFA για το αυριανό παιχνίδι κορυφής στη Θεσσαλονίκη. Άρχον του αγώνα θα είναι ο έμπειρος Μάρκο Γκουίντα, έχοντας ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζόρτζιο και Τζουζέπε Περέτη, σε μια αναμέτρηση που οι διεθνείς στοχεύουν στο να διευρύνουν το απόλυτο σερί νικών τους στο γκρουπ. Κατάμεστες θα είναι και οι εξέδρες της Τούμπας, καθώς το επίσημο sold out της ΕΠΟ έχει οριστικοποιηθεί από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας των εισιτηρίων. Κατάμεστο και το κλειστό της Πηλαίας για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε επίσημο sold out. Η αναμέτρηση κόντρα στην ισπανική Μανρέσα είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ. Εκτός πλάνων ο Νίκος Κουγκάς λόγω του τραυματισμού του, ενώ αντίθετα ο Ρέι Κουανγκρέι προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Ταξιδιωτική ταλαιπωρία αντιμετώπισε η αποστολή των φιλοξενούμενων εξαιτίας φοδρής καταιγίδας που εξέσπασε στην Ισπανία. Η πτήση από την Βαρκελόνη υπέστη πολύ ωραία καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η Μανρέσα να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα Τετάρτη το πρωί, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ. Με το δεξί μπήκε στο γύρο Καποάρης, ο οποίος όπως πέρυσι έτσι και φέτος πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε στη Γαλλία της Λεμάν με 87-74 και έκανε την καλύτερη αρχή σε μια χρονιά με μεγάλες φιλοδοξίες. Πρώτος σκόρερ ο εξαιρετικός AJ Lidl με 19 πόντους και 8 rebound. Κατάμεστο θα είναι και το κλειστό της Πηλαίας, ενώ εκτός πλάνου μένει ο Νίκος Κουγκάς λόγω τραυματισμού. Συγκλονιστική εκτός έδρας νίκη με 93-91 πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Αλγκύρης Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Σκητάλη απόψε στο Παναθηναϊκό που υποδέχεται στις 9 και 4 τη γαλλική Βιλερμπάν στο κλειστό του Αμαρουσίου. Αποστολή στη Σλοβακία για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης με τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Η ρεβάνς για το Europa Cup θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ με τις παίκτες του Θανάση Πατρικίδη να στοχεύουν στην ανατροπή της εντός έδρας ήττας με 3-2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
7: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
8: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
7: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
8: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
9: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία.
21: Σούπερ μάρκετ.
20: Υγεία. Μίτινγκ.
21: Υγεία.
20: Συνεργείο.
21: Υγεία.
20: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
22: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
22: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
22: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
23: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
24: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
25: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
26: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
27: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου ένα προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Η Δημάκης, με πορεία από το 1968, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, λοιπόν, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές της τιμές κάνουν διαφορά. Δημακής, παιδιά, έτσι. Τελειώσαμε. Η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Χρόνια πολλά και στον Tom Cruise, το ξεχάσαμε, έτσι να το αναφέρουμε. Μεγάλος γόης. Έτσι και παραμένει.
1: 64.
0: Σε πολύ
1: σε
0: καλό λεπτό.
1: Καλή κατάσταση μεγάλη.
0: Και ξέρεις, αυτός κάνει τα γυρίσματα, δεν φωνάζει Κασκαντέρ και Μασκαντέρ.
1: Στα 64 είναι σε αρίστη κατάσταση.
0: Αρίστη, μπράβο τη.
1: Σε αρίστη κατάσταση. Αρίστη, ο Tom Cruise, μπράβο του, σέβεται τον
0: εαυτό
1: του.
0: Γυμνάζεται,
1: κάνει ράνι, μπράβο του.
0: Ωραίος. Λοιπόν, τώρα. Βέβαια. Όσο αφορά την κίνηση,
1: είναι λίγο από τους λίγους που
0: παραδέχεσαι.
1: Που παραδέχομαι
0: και γιατί στο ρίγκ μπορεί να αντέξει με σένα.
1: Βέβαια, τη μαχία, βέβαια.
0: Τώρα τρέξιμο δεν ξέρω, αλλά.
1: Και τρέξιμο.
0: Και τρέξιμο αντέχει, αντέχει.
1: Γυμνάζεται ο άνθρωπο.
0: Ωραίος, ωραίος ο Tom.
1: Σέβεται τον εαυτό του.
0: Πότε το βλέπαμε στο Top Gun, δεκαετία 80-87.
1: Κοίταξε λίγο αυτή η δουλειά τώρα. Ναι. Πας 64. Ναι. Θέλει να παίξει ένα ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και είσαι
0: αλλά και ο Κωνσταντίνο δικός μας 90.
1: Ο Γιώργος,
0: πάει,
1: ο Γιώργος είναι 92.
0: Ορίστε.
1: 92.
0: Ορίστε.
1: Δεν ατσουβάλει. Το βλέπεις.
0: Εσύ βλέπεις ο Σάκη Λονίλ που πήγε να δει τον ο Ζάλγκηρης ο Ολυμπιακός θες.
1: Καλά έκανε.
0: Τι εδράρα είναι αυτή τη Ζάλγκηρης, τι ωραίο γήπεδο. Χωράει καμιά 17-18.
1: Εντάξει ρε φίλε, θα κάνει ο Τέλης τώρα ένα άλλο.
0: Θα κάνει.
1: Θα τραγουδάει ο Νταλάρας
0: στο παλατάκι. Θα
1: πηγαίνει εκεί στο παλατάκι ο Νταλάρας να βγάζει τα έξοδα, άλλο θα κάνει.
0: Ο Νταλάρας δεν έχει έρθει στο παλατάκι, άλλοι έρχονται στο παλατάκι. Η Βύση πρέπει να έχει έρθει πάντως.
1: Ναι.
0: Η Βύση πρέπει να έχει. Λοιπόν, κινησούλα, χαλαρά είμαστε στο περιφερειακό. Λίγο τσιμπάει εκεί στο Κορδελιό και λίγο πάνω από την Πολύχνη.
1: Στο Κορδελιό?
0: Ναι.
1: Κάνουν παρέλαση εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς τα κλέβουν τα τασάκια από τα αυτοκίνητα.
0: Έχουμε, ναι. Έχουμε κοκκινέλι, δηλαδή
1: ναι,
0: σας καλύπτω.
1: Κρασί κόκκινο, ναι. Που...
0: Λίγο εκεί στο λιμάνι και λίγο ένα κομμάτι της Τσιμισκή.
1: Στο λιμάνι, γιατί διορίζει ο Σαββίδης και άλλους εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω, εσύ. Δεν ξέρω. Εσύ τα ξέρεις, δεν ξέρω τι.
1: Γιατί βλέπω πολύ κοκκινέλι.
0: Εσύ ασχολείσαι με αυτά. Ενώ τα σχολιάζει και τα κριτικάρει. Εσύ μην παρεξηγηθούμε.
1: Γιατί κακό είναι.
0: Γενικώς είμαστε καλούτσικα στην πόλη και τη λαϊκή εδώ στην Τούμπα.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Αγαπημένη.
0: Αγαπημένη. Το απόγευμα θα έρθει ο Τσάβη με τους Ολλανδούς. Μπορεί να έχει μείνει καμιά ντομάτα να τους κεράσουμε κανένα γκουράκι.
1: Γιατί ο Τσάβη τι είναι,
0: κανένα μελιτζάνα.
1: Από οικογένεια δηλαδή τι είναι ο Τσάβη.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Χωριό δεν έχει ο Τσάβη.
0: Πώς δεν έχει χωριό. Όλοι από χωριό είμαστε άλλος. Λοιπόν, βροχή τα μηνύματα.
1: Μπράβο, τι λένε τα μηνύματα.
0: Βροχή. Πάμε να κάνουμε μια γύρα για να ξεκινήσουμε. Θα έχουμε αργότερα, θέλω να πιστεύω, και Γιώργο Πετρίδη για να μας κάνει ένα translate.
1: Βάζει αγκουράκια στα μάτια εδώ.
0: Γιατί σήμερα έχουμε
1: για να είναι ωραίο το βράδυ, φρεσκαδούρα.
0: Φρεσκαδούρα.
1: Ναι.
0: Φρεσκαδούρα το βράδυ, όλοι πρέπει να είμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα... Πάρτε και μια σημαία τη Νέα Δημοκρατία να
0: γίνει. Δεν έχω δει ποτέ ναι. Σημαία τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στο παλατάκι.
0: Όπω λε, χίλια
1: δυο. Καλό είναι αυτό.
0: Φτιάχνει κλίμα, φτιάχνει ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά έρχεται η τζούφια η κατάσταση, το προσπερνά. Σου λέω, εγώ τα είπα αυτά που ήταν να πω, τελείωσε.
1: Βάλτε μια πολυθρόνα στο γυαλάκι του Παπαγεωργίου εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα στην Τσεχία που μα ακούν τα παιδιά. Στην Πράγα.
1: Στην Τράγα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνουν εκεί
0: ναι,
1: στην Πράγα.
0: Μα ακούνε, μα ακούνε
1: και. Τσεχία,
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει ωραίε μπύρε και ωραίε γυναίκε.
0: Μου ζήτησαν οι μηχανικοί αυτοκινητοβιομηχανίε να δώσω το τηλέφωνο του ραπ για να το συμβουλευτούν, λέει για τα άλογα.
1: Εσείς πιστεύετε ότι. Από τον πιο απίθανο τρόπο μπορεί να απορριφθεί ένα αυτοκίνητο, μπορεί να είναι σύγχρονο τεχνολογία κτλ. Εγώ, ας πούμε, τον BMW δεν το έπαιρνα γιατί με εμποδίζουν οι ζώνες ασφαλείας. Είναι λάθος της εταιρείας που τις έχει έτσι.
0: Θα βγω με την Μπελούτσι, ράπε σύμφυγες με τη Βύση, να δω ποιους θα κοιτάνε.
1: Το βράδυ καλύτερα θα περάσω εγώ πάντως.
0: Λες,
1: Το βράδυ τα πολύφωτα εγώ θα τα κάνω εσύ. Εσύ
0: θα πέρα εδώ,
1: θα ψάξει το λιπαντικό και δεν θα βρει.
0: Μπελούτσι, Μπελούτσι, δαγκωτό.
1: Πού να ξέρουν αυτοί τώρα.
0: Και ξέρεις εσύ. Ξέρεις εσύ τώρα. Ναι.
1: Το φραγκολιά ρώτησε και μου είπε.
0: Α, καλημέρα στην παρέα. Βάλε φωτιά στο ραπ να έρθει αύριο. Θα έρθει εσύ του μπαύριο το ραπ. Θα έρθει, θα έρθει.
1: Καταρχήν σήμερα θα πάω στη συνέντευξη που με το.
0: Με το Λίγρι.
1: Με το Λίγρι, ναι.
0: Έχει το Λίγρι, δεν φοβάσαι κανένα. Σαν έχει τρει γορίλε μαζί.
1: Τι γορίλα είναι.
0: Δυνατό παιδί. Και πάνω απ' όλα εγώ ξέρω, προσπαθώ γιατί είναι πολύ καλό παιδί.
1: Ο Λίγκρι.
0: Αύριο τον έχουμε εδώ, τον φέρουμε λίγο.
1: Ναι, άμα δεν τον.
0: Τι, άμα δεν
1: κάνουν
0: τον...
1: face control στην πόρτα.
0: Θα κανονίσω εγώ, άσο.
1: Ναι, καλό είναι γιατί έχω. Πε ότι είναι δικό, γιατί αν πάει το δικό μου θα το διώξω.
0: Θα βάλω λίγο την ουρά μου και δεν τη βάζω καθόλου.
1: Βάλ την λίγο.
0: Αλλά τώρα θα τη βάλω για τον Λίγκρι.
1: Ναι. Ο Λίγκρι όταν ήμουν άρρωστο μιλούσαμε τρει ώρε κάθε μέρα.
0: Η Ολλανδία δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα. Να ξέρει πάντω.
1: Μου είπε ο Λίγκρι ότι οι Ολλανδοί προπονήθηκαν και δεν θα προπονηθούν καθόλου.
0: Ναι, δεν θα
1: έρθουν κατευθείαν για το μάτι.
0: Άρα ναι, ακριβώ. Μη βάζετε τέτοια την πέρε. Είναι η νεροσηλεία. Το απόλυτο θηρητικό το τέ με τη Βύση. Μα τρελάνετε με την πια Βύση. Μα σεντάτε φωνάρα, ναι. Μα σε κάνατε και κορμάρα, λέει.
1: Ωραία, ωραία. 400 κιλιακού τη μέρα. Σανίδε.
0: Μια γυμνάστρια. Και πάνε, πάρετε την Πετρουλάκη και την άλλη.
1: Εσύ την τραγουδίστρια με τις κιλιακού, την άφωνη που είπε εδώ.
0: Λίλα. Λίλα, άφωνη.
1: Άφωνη.
0: Τροπή. Τροπή. Θα πέσει πόσα, νότα να σε.
1: Πόσα
0: ντεσιμπέλ
1: τη βοήθηκαν να τραγουδήσει.
0: Όλοι οι τραγουδιστέ με ντεσιμπέλ του βοηθάνε.
1: Ο Καζαντζίδη πάντω δεν έβαζε ντεσιμπέλ.
0: Την τεράστια.
1: Ο Καζαντζίδη δεν έβαζε ντεσιμπέλ.
0: Βάλε λίγο λίλα, ρε φίλε.
1: Βάλε λίγο λίγα. Με 8 τόνου ντεσιμπέλ.
0: Βάλε λίγο λίλα, ρε φίλε, με του κυλιακού. Θα σε κάνει μια κυλιακή τέτοια στροφίδα. Θα ζαλιστεί το βουνό.
1: Α, με του κυλιακού. Θα πάω γυμναστήριο, θα δω 10 λίλε τώρα.
0: Αν ζούσε ο τεράστιο Καζαντζίδη και έδινε συναυλία, η μισή χώρα θα πήγαινε στο γήπεδο. Α, δεν λέει ο άλλο. Είναι παλαιό πατρό Γερμανό.
1: Και εγώ θα πήγαινα.
0: Αλλά,
1: τι αλλά
0: ο μεγάλος Αλαφούζ έκανε συνεργασία με τον Πανδεκό και τα Playmobil. Γι' αυτό έγινε, λέει, αυτό το virality χθες.
1: Τι έκανε με τα Playmobil?
0: Είναι τετραπέρατος είναι.
1: Τι έκανε Playmobil?
0: Έκανε αυτή τη. Δεν έχουν βγει αυτές οι φωτογραφίες που γίνονται όλοι Playmobil.
1: Και με κάνα και εμένα.
0: Και εσένα ακριβώς. Και με έχουν ζαλίσει. Μήπω τι τώρα.
1: Ψέματα είναι όμως, δεν είναι αληθινές.
0: Ναι, ρε.
1: Δεν έκανε ο Αλαφούζος Playmobil εμένα.
0: Άκου. Να το κορίτσι μας, Λιλάρα, γατάκια. Το ότι μιλάτε για γυναίκες με τον εξωγήτο με προσφερνά, λέει ο Δαράκης. Δαράκης δεν σε πάει καλά. Δεν σε παίζει καλά, φίλε.
1: Κοίτα, μη φας κανένα ξύλο στη Ρόδο.
0: Δεν σε παίζει καθόλου καλά ο Δαράκης.
1: Κανένα ξύλο μη φας στη Ρόδο, γιατί γυρνάς με κανένα δυο εκεί πέρα και τη γνώρισε μία την άλλη.
0: Ναι.
1: Λέει, μη τα πεις, λέει αυτά. Μιλούσαμε χθες με τον Λίγκρι, με τον Δαράκη.
0: Έκανε σε βαρεμένου, πώς λέγεστε.
1: Οι βαρεμένοι έπρεπε να είναι βολεμένοι, ναι, ναι, και τι.
0: Αν βάζανε Playmobil, λέει, θα είχαν περισσότερη θέαση. Και σας έχει κάνει. Τι, κάνετε κανονικά, συνεχίζετε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μας βλέπω, η μάνα μου δεν ήξερε ότι.
0: Πού να ξέρει, ούτε η μάνα σου δεν ξέρει. Επαναφέρω το χθεσινό γκάλοπ και λέω πως οι χθεσινοί ακροατές σας δεν ήταν ειλικρινείς. Και έχει δίκιο ο ραπ, άμα δεν έκανε δύο νίκες εθνική, θα είχε μετά βία 10.000. Συντούπα πάνε για λεζάντα. Δυστυχώς, ναι. Γιώργο, δεν δικαιώνεσαι αγόρι.
1: Σήμερα πάω στο.
0: Δεν δικαιώνεσαι όμως.
1: Πάω να πιω καφέ εδώ δίπλα.
0: Μόνο χθες ενώ κάλου ψήφισαν πάνω από 5.000.
1: Κάπου τώρα.
0: Ναι.
1: Πάω δίπλα εδώ τώρα στο. Εδώ πίνω καφέ, δεν από το όνομα. Ένα καλό που έχουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι μια χείρα 50-54. Μια χείρα.
0: Ζαχαρώνει.
1: Όχι, όχι.
0: Α, δεν ζαχαρώνει.
1: Μια χείρα είναι
0: εκεί.
1: Μια
0: τάση.
1: Όχι, μια χείρα. Είναι μια χείρα.
0: Μάστα.
1: Πέθανε ο άντρας από καρδιά, μου λέει καλά εισιτήριο έχεις. Λέω τι θα το κάνεις. Ένα πάω με το γιο μου και τα λοιπά.
0: Ω, καλά εισιτήρια μαζί ήταν, ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί ποιοι μαζί ήταν.
1: Δεν βρίσκει κι άλλα κόμμενο ρε χείρα, τη λέω να μου.
0: Α, την είπε έτσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο, θες να πας. Μ' αρέσει η ειλικρίνειά σου, είναι αποκλειστική.
1: Βέβαια.
0: Ξέχασε να πει ότι η Γερμανία περνάει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά από 80 χρόνια. Ήρθε και ο ραπ εκεί να σα αποτελειώσει.
1: Εδώ ο φίλο τη Ευγενία άφησε τη Γερμανία και ήρθε εδώ, βρε δουλειά μου.
0: Καλημέρα βουνά μου, βγαίνουν Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη σε 2 ώρε και 15 λεπτά. Το έχω κάνει άπειρε φορέ όσου ήμουν απάνω.
1: Εγώ είμαι 74 πετρελή και άλογα το έκανα. Αυτό ήθελα να του πω την αξία.
0: Φίλε, εγώ έκανα ακόμα πιο πάνω από την Αλεξανδρούπολη λαγού, αλλά δεν θέλω να το πω γιατί.
1: Εγώ είχα 74 άλογα, σου λέω. Με ξεγέλασε η εταιρεία.
0: 74. Εγώ είχα 200 τόσα άλογα.
1: Καλά,
0: μόλις έχω απολυθεί από το στρατό και είμαι μέσα στην τρελή χαρά. Και έχω κάνει διαδρομή τώρα Αλεξανδρούπολη πιο πάνω. Λαγό, Σκοτίνα. Μην πω πόσο. Αλλά άστο τώρα, δεν είναι τη στιγμή. Άμα έχει όδου ο δρόμο, είναι και μια χαρά πλέον. Ποια Βύση πες το Αγλαού με τη Μόνικα, ρε φίλε, μας τρελάνει. Πόσα θέλει να μας τρελάνει.
1: Την έχεις δει από κοντά στα 62 τη Μόνικα, ρε. Σαχλαμάρα να πούμε.
0: Πες το κουμπάρο σου χαιρετίσματα, έχεις από την Λουκά. Τον πήρε χθες το μεσημέρι τηλέφωνο και τσακώθηκα στον αέρα. Ισχύει.
1: Όχι, χθες δεν με πήρε.
0: Α, δεν σε πήρε Λουκά. Γιατί έχετε μια.
1: Και για ποιο λόγο να τσακωθώ με έναν άνθρωπο από οποίο το συμπαθώ απεριόριστα.
0: Πες στο Αγωστή ότι χθες τον άλλαξα δύο φορές ραδιόφωνο για το παραλήρημά του, για γκαγκάτσι, έπο και όλα αυτά. Του το λέω με πολύ αγάπη. Του τα λέω κι εγώ, μην αγχώνεστε.
1: Εντάξει, θα βρίσουμε τον Άρη την άλλη φορά.
0: Καλημέρα στην δροσερή παρέα. Ποια να βρει, ρε Κωστιόχ, τώρα. Δίπλα στην αθάνατη Μόνικα Μπελούτσι.
1: Καθόλου αθάνατη. Οι ραγάδες είναι από τη Φτέρνα ξεκινάνε. Άντε, σταμάτα.
0: Ο τύπος θα είναι χαμένα. Μιλάμε είδες. Για γιούχου. Συγκρίνει τη Βύση με την Μπελούτσι. Η μισή Ελλάδα θα ήθελε, ναι.
1: Τότε θα ήθελε.
0: Έχει κατηφόρα. Γιατί τη Βύση τώρα θέλει.
1: Η Βύση είναι διαχρονική γκόμενα.
0: Α, ναι.
1: Διαχρονική. Η Μπελούτσι τελείωσε. Καθάρισε. Το καταλαβαίνετε αυτό το κεφάλι σας.
0: Να μην λιγουρεύετε τη Βύση, λέει. Δεν είναι για τα μάτια του. Α, εγώ ψεύω. Έχει τρέλα πολύ. Κούλ, έχει να δώσει κανένα ΕΣΠΑ η Βύση για αυτό την κάνει. Όλα τα μηνύματα είναι για τη Βύση τώρα.
1: Τι έχει Βύση, ΕΣΠΑ.
0: Η Μόνικα ήρθε πριν 2-3 χρόνια στο φεστιβάλ κινηματογράφο, την είδαμε και ζαλιστήκαμε, ρε. Πες τον άλλο τον αόματο.
1: Δύο καθίσματα ήθελε να κάτσει, σαν την Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι. Μπορεί να πεις ότι έσπασε λίγο το κορίτσι μας, αλλά όχι και δύο καθίσματα.
1: Όχι, έσπασε το κορίτσι σας. Καταρχήν δεν γυμνάζεται όπως η Βύση. Η Βύση κάθε μέρα κάνει 2 ώρες προπόνηση.
0: Ναι,
1: σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Αγύμναστη είναι η
0: Μπελούτσι. Με ραπ βγαίνεις άνετα για παιχνίδι, γιατί εσύ θα τρως καλά και αυτός θα τρώει τα απομεινάρια.
1: Ναι, άμα είσαι το Πασχαλάκι, φίλο, ναι. Άμα έχω εσένα, φίλο, ρε φίλε, τι να.
0: Βοηθός γόη, έτσι. Βοηθός γόη.
1: Ο άλλος, άμα είσαι τον Μπάρκολη, φίλο, τον Αλεξανδράκη ή τον Πασχαλάκι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά. Αξίζει να είσαι βοηθός γόη του Πασχαλάκι.
1: Εσένα, λέει, Χοντρομπαλά, τι βοηθός γόη.
0: Αυτό δεν ήταν, είναι γυμνασμένος που μου το έστειλε.
1: Χοντρομπαλά,
0: ναι. Η Ιεροσιλία τώρα του έχει τσιτώσει όλου εδώ πέρα, έτσι. Επειδή έχω πάει και. Σταμάτα εσύ, επειδή με τη σιγά χαλάρωσε. Η Λίλα είναι κορυφαίη. Λοιπόν, αυτά μερικά από τα μηνύματα ξέρω. Έχει δεχτεί 100-0 πόλεμο. Θα σε στηρίξω λίγο.
1: Η Λίλα,
0: και θα αλλάξω
1: Λίλα.
0: Θέμα για να πάμε.
1: Και ποια Λίλα λέει.
0: Μία είναι η Λίλα. Βάλε, βάλε λίγο. Βάλε λίγο. Μία είναι η Λίλα. Τα έχουμε πει. 60... Λιλάρα.
1: 69 χρόνια Λίλα στο γεροκομείο δεν επέστρεψε. Μιλήσει, τραγουδάει και μπίζει 100.
0: Λιλάρα, Λιλάρα.
1: 6 εκατομμύρια ευρώ κέρδη έκανε. Σταμάτα. 69 χρονών η γυναίκα.
0: Εντάξει, εκατομμύρια δεν έχουν σχέση με την εμφάνιση.
1: Άντε, μπράβο.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όταν είναι διαχρονική, άλλη τώρα βγήκε η Λίλα με του Κυλιακού ένα τραγούδι.
0: Είδε καθόλου πάνω.
1: Με 400 αντεσυμπελ, είδα τον Άρη λίγο χθε.
0: Να το. Άξε ένα τελευταίο ερώτημα μόνο για να το
1: απαντήσει
0: και μετά.
1: Βεβαίω, βεβαίω.
0: Είσαι διεγείρη σεξουαλικά. Στην 70χρονη Βύση.
1: 69 είναι.
0: Όχι, Γιάννης Γιαννάκης.
1: Με εξητάρουν οι γυναίκες που έχουν νεαρότερους άντρες και.
0: Είναι... Α, λες ότι κάτι κάνουν καλά.
1: Ναι, με ικανοποιούν, ναι, με τρελαίνουν.
0: Η Βύση έχει εκατομμύρια στην άκρη, ας πούμε, όπως λες για τους άνδρες όταν είναι εκατομμυρούχοι και έχουν τα πιτσιρίκια. Δεν σου λέει κάτι.
1: Δηλαδή η Βύση, ναι, χρειάζεται τα λεφτά.
0: Τι τα λεφτά.
1: Θα σας δώσω μια συμβουλή τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα. Ο άντρας ο 60ης χρειάζεται λεφτά για να πάει με μια 30άρα. Μια 60άρα χωρίς λεφτά, ένα 35άρι το ρίχνει άμα είναι σαν τη Βύση. Το καταλάβατε, άντρες οι οποίοι πρέπει να πληρώνετε πάντα. Γιατί δεν μετράτε. Η γυναίκα η 50άρα, 30άρι το βρίσκει χωρίς λεφτά. Ο άντρας ο 50άρης την 30άρα πρέπει να έχει και λεφτά. Το καταλάβατε, εραστές του ονείρου, του ποιότες.
0: Ενώ η γυναίκα η μεγάλη.
1: Η γυναίκα η 50άρα που θα πάω εγώ σήμερα και θα γυμναστώ και θα τη δω φέτες, ναι, στο γυμναστήριο.
0: Και άμα είναι 50άρης φέτες.
1: Πώς πενιντάρεις είναι
0: φέτες.
1: Πώς πενιντάρεις είναι φέτες.
0: Εγώ μόνο εγώ ξέρω τρεις θέσεις.
1: Βρε, οι μαθήτριές μου θέλουν δυο για να τις ανεβάζω στο πούλμαν.
0: Ε, οι μαθήτριές σου. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
1: Η Σωσό η φίλη σου.
0: Η Σωσόκα.
1: Τρεις θέλει για να την ανεβάζω στο πούλμαν.
0: Ε, τώρα τι λες, Σωσόκα.
1: Ε, τι αν την κάνω.
0: Τι λες, ναι. Θα πάω Βέρτι Λίλα, λέει, να πας Παρασκευή, είναι πολύ ωραίο το σχήμα, αλλά να ξέρετε.
1: Τις... Παρασκευή πάω καβάλα, πάω στο.
0: Στο...
1: Δεν έχω βέρτη Παρασκευή, πάω καβάλα.
0: Τι εντυπώσει θα τι κλέψει η Λίλα,
1: στο
0: να ξέρει.
1: Τόσκα, ποια Λίλα.
0: Η Λίλα, η Λίλα, η Λίλα. Λοιπόν, είδε λίγο μπάσκετ.
1: Έκανε λίγο σανίδα και η φωνή με βοηθήματα να πούμε.
0: Πού τα έμαθες πάλι όλα.
1: Πάνε τραγουδά στα μπουζούκια και θέλουν 4 τόνους δεσιμπέλ να ακούς τη φωνή του, βρε.
0: Λίλα, πού τα έμαθες.
1: 4 τόνους δεσιμπέλ.
0: Σήμερα τι θα κάνει, θα πα σήμερα με συνέδεξή του Γιωβάνομη, τι θα κάνει.
1: Θα, όχι,
0: είναι 7 παρατέταρτο.
1: Γιωβάνοβιτς δεν προλαβαίνω, θα πάω στον άλλον.
0: Γιατί δεν προλαβαίνεις τον
1: Γιωβάνοβιτς? Γιατί έχω άρτ.
0: Α, έχεις εκπομπή εκεί την ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχεις εκπομπή. Είναι μέρα προεργασίας του αγώνα του αυριανού.
1: Ήταν μια Αιγύπτισσα.
0: Συνέντευξη τύπου 7 παρατέταρτο. Προπόνησε Λαδάρα σε 7.30 ώρα.
1: Αυτή η Αιγύπτισσα με την ελιά κοπάνησε τη δασκάλα στο σχολείο.
0: Αυτή είναι.
1: Αυτή εδώ. Δεν τα βάζει μαζί τη.
0: Πλακώσει.
1: Πήγε η άλλη.
0: Άκουγα πριν από λίγο, βγάλαν τα παιδιά νωρίτερα τον Υπουργό Παιδείας εδώ και το συζητούσαν το θέμα. Εντάξει, η κατάσταση αρχίζει, ξεφεύγει γενικότερα με στα σχολεία. Υπάρχει, θέλει το παιδί σου να το προτιμάσει από κάθε άποψη.
1: Δηλαδή, εμείς πηγαίναμε στα σχολεία, τι ήταν.
0: Εμείς και εμείς έτσι ήμασταν.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι πέρασαν 40 χρόνια από τότε.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Κάτι πρέπει να έχει αλλάξει προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. Να βλέπω πάλι εδώ πέρα να πάει
1: σιγά,
0: να
1: κουπανάει. Εμάς μας δέρνανε κάθε μέρα.
0: Βρε, ξέρω, ναι, αλλά τα ίδια γίνονται και τώρα.
1: Και πήραμε εκδίκηση μετά να πούμε.
0: Ο Αχιλλέας, δεν τον ήρθα γιατί σου λέω, έχει παντού, παντού έχει.
1: Τώρα είδατε ότι γίνεται στα σχολεία. Εμάς κάθε μέρα γινόταν τότε. Σοβαρά μιλάτε, επειδή δεν είχε βίντεο και τέτοια. Σοβαρά μιλάτε.
0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι μέρα προετοιμασίας για την εθνική. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά μετά το break να πούμε 2-3 πράγματα. 7 παρατέταρτο του συνέδευξη τύπου.
1: Ο Φυσούν.
0: Ο τεράστιος Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
1: Από πού είναι τεράστιος?
0: Εγώ το συμπαθώ, τι να κάνω.
1: Άμα
0: έχω συμπαθείς εσύ την Βύση, εγώ γουστάρω Γιωβάνοβιτς. Τι να κάνω.
1: Ας είχε 8 πόντους στον ΠΑΟΚ πάνω να κάνει το πρωτάθλημα, σου λέω πώς θα το συμπαθούσες.
0: Στις 7.30 θα έχει προπόνηση, άμα θες να πας να δεις κανένα τεταρτάκι.
1: Τι να δούμε, το ζέσταμα.
0: Το ζέσταμα και όχι μόνο. 9 η ώρα θα έχει συνέδευση τύπου Ολλανδίας. Εκεί η Ολλανδία, η οποία δεν θα κάνει προπόνηση Ντούμπα πάντως.
1: Δεν θα κάνει. Θα παίξει δευτεία. Προπονήθηκαν το πρωί.
0: Ναι, δεν θα κάνει προπόνηση. Έτσι, εδώ είναι στην Μεσίβρια τα παλικάρια μας.
1: Στη Μεσίβρια
0: απολαμβάνουν στο Μακεδονία Παλάς εκεί την ωραία Τηθέα.
1: Και την καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Βέβαια.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, ποια μπελούτσι και ποια βύση. Μία είναι η υπέρτατη Μιλφάρα, λέει.
1: Όπα.
0: Είναι από τον Όμιλο. Θες να το διαβάσω ή όχι.
1: Η δί μου λέει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτή υπέρτατη κιόλας, λέει ο Παναγιώτης. Γουστάρι, είναι κόβει φλέβες αυτός, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Έτσι.
1: Ας έρθει εδώ πέρα να δείξει τον τραπεζικό του λογαριασμό σε μένα.
0: Α, εσύ είσαι ο κριτής.
1: Γιατί,
0: από πόσο και
1: γιατί
0: πάνω.
1: Γιατί η Δήμου είναι φίλη μου 25 χρόνια, δεν την αφήσω να πάει.
0: Από κατάσταση.
1: Ναι, όχι, θα την αφήσω έτσι.
0: Με πόσο το κοντέρ.
1: Να δω τα μούτρα του.
0: Το κοντέρ, από πόσο το κρατάς και πάνω.
1: Κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ τραπεζικό
0: λογαριασμό. Δεν το δέχεσαι. Εδώ πρέπει να βρει κανένα πασκεμπολίστα του.
1: Ο πα αυτό τώρα να έρθει εδώ πέρα να μα κάνει τον γαμπρό.
0: Όχι. Νίκο λέει ο Ράπ έχει δίκιο. Τα διαβάζω όλα εγώ, βλέπει.
1: Όλα, όλα, ναι.
0: Η Βύση είναι περιποιημένη, γυμνασμένη με πολλή ενέργεια. Τι πάρα λέει είναι. Δυστυχώς η Μόνικα έχει σπάσει.
1: Εγώ λέω μια νύχτα δεν τη βγάζει με τη Βύση εσύ.
0: Ναι, με βγάλει off,
1: Θα πας στο φαρμακείο, ψάξεις να ψάξει τα Σιάλη.
0: Τα Σιάλη θα ψάξει.
1: Θα ψάξει τα Σιάλη. Σαλάκ τα πετρέλαια.
0: Έλα, φύγε Σιάλη. Πάμε break. Για να πιστέψω, δεν έχουμε πει τίποτα σήμερα. Μας έχει πιάσει φλιαρία.
1: Πρωί-πρωί οι εραστές του Σιάλη μας κάνουν μάθημα τώρα.
0: Λοιπόν, είδες μπασκετάκι χθες.
1: Ήταν εφαλαδίνη. Ήταν ναι,
0: τα διαβάζει και τα από πίσω βλέπω όλα. Τα κουτιά, τι γράφουνε.
1: Πάρτε κάμια τα λαφαναδίνη.
0: Είδε μπασκετάκι χθε τον Άρη τη καρδιά σου.
1: Ναι, είχε.
0: Τον μπασκετικό Άρη τη καρδιά σου. Γιατί στο ποδόσφαιρο είσαι.
1: Στην δεκαετία του 80
0: ήμουν. Είσαι Άρη στο μπάσκετ και άρχισε το ποδόσφαιρο.
1: Στην δεκαετία του 80 ήμουν στο παλέο. Συνέχεια, τι σου λέει.
0: Δεν ήσουν.
1: Δεν πάτησε τον
0: στο μπάσκετ, έτσι. Βέβαια. Στο μπάσκετ. Αλλά χθε έκατσε να δει λίγο Άρη.
1: Ναι, γιατί εκεί στο εστιατόριο που μας τραπέζαμε το Λευκοπύργο είχε μεγάλη οθόνη.
0: Είχε μεγάλη οθόνη. Εντάξει, θα τα πούμε, θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη και για το χθεσινό του Άρη, το χθεσινό του Ολυμπιακού που δεν χάνει.
1: Τον Πετρίδη, φαινά. Γιατί βγάλει τον Άρη.
0: Ποιον. Άμα δεν ξέρω με τις πτήσεις τώρα, γιατί μπορεί να γυρίζουν τα παιδιά.
1: Γιατί αυτοί θα σε πιάσουν και σε έγκαιμε. Γιατί να βγει ο Πετρίδη να πει για τον Άρη, να έχουμε δικό
0: μας. Αυτά τα έχουμε.
1: Την Πεβέτρη Καλλιώτη.
0: Σωστά. Λοιπόν, χάλασε κάτι στο σπίτι σας, παιδιά.
1: Ναι.
0: Από το air condition μέχρι την αγαπημένη σας πολυθρόνα. Πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξάδερφα,
1: οπα.
0: Μπείτε μια βόλτα στο Δουλευταρά να δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες και χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε για ακόμα μια φορά. Πάμε να πάρουμε μια ενημέρωση πολιτική και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό να δούμε τα αγωνιστικά των ομάδων. Ετοιμάζονται, έχουμε επιστροφές, γυρίζουν από τις χώρες τους. Συμβόλαια, ανανεώσεις, τραυματισμοί, εθνική Ελλάδος. Θα πάμε στα ποδόσφαιρα πρώτα. Εντάξει, Ντίνο μου.
1: Θα πούμε τον καλό το λόγο για το Μητσοτάκη τώρα σε λίγο.
0: Πάλι. Δεν έχεις βαρεθεί να λες καλό λόγο για το Μητσοτάκη.
1: Εδώ τώρα στην ώρα την πολιτική.
0: Α, δεν ξέρω, θα ακούσω και εγώ τον.
1: Θα ακούσω το δελτίο.
0: Πάμε, break, επιστρέφουμε.

0: Τώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τύπη επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο 16χρονος ποδοσφαιριστής στη Θάσο. Παράλληλα ερευνώνται τόσο η ασφάλεια του γηπέδου όσο και αν οι υποδομές πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για αδειοδότηση. Στη σύλληψη του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της λεκτικής και σωματικής βίας κατά του γιου του. Αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα το πρωί ένα 12χρονο παιδί την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του στα Σεπόλια της Αθήνας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, από τις 1 έως τις 5 οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου τους. Το σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική την απόλυση, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
12: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ. Στο βόλεϊ.
18: Ποιο βόλεϊ?
19: Ποιο ματς?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
23: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
24: Πλακάκια.
23: Ωραία. Πόσα?
24: Δεν ξέρω.
23: Τι σχέδιο?
24: Δεν ξέρω.
23: Τι χρώμα?
24: Δεν ξέρω.
23: Τι ξέρεις?
24: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
23: Tile Days?
24: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
23: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
25: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
26: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
25: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
26: Α, είπα κι εγώ.
27: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν σε θωριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
28: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
29: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν μεγάλωσες με κασέτες Walkman και τραγούδια που περίμενες να παίξει το ραδιόφωνο για να πατήσεις το REC, αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρνουν μαζί τους το soundtrack των 80s και των 90s, φίλες και φίλοι, δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο, public, Nova και στο more.com, Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας, ραπενκούλα ακούτε, εδώ το πρώτο πρωινό της πόλης με ζωηράδα, με κάζα στα πλήκτρα και πολύ καλαθόσφαιρα σήμερα, διότι έχουμε το day after του χθεσινού διπλού του Άρη.
1: Πες ότι ταξιδεύει ο Τρικαλιώτης.
0: Ναι, γιατί... πρέπει να το πούμε, δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή όπου πρέπει να τα διευκρινίζει όλα. Πήραμε τον Μπάρι, έχει κλειστό το τηλέφωνο, είπαμε είναι σε διαδικασία επιστροφής προφανώς στα παιδιά.
1: Πόσοι δημοσιογράφοι είναι το τσάρτερ του Άρη? 7-8.
0: Πήγαν πάρα πολύ. Όσοι ασχολούνται πήγανε.
1: Στον ΠΑΟΚ πόσοι είναι?
0: Μπορεί να είναι διπλάσιοι.
1: Έχει ο Τέλης.
0: Τι Τέλης να δώσει, αφού τα είπαμε. Στα εξήγησε χθες και ο Γιώργος. Τι είναι Τέλης?
1: Δεν τα δίνει όλα ο Τέλης?
0: Όχι. Για ποιο λόγο? Το τσάρτερ μόνο.
1: Μόνο το τσάρτερ?
0: Ναι. Λοιπόν. Άρα για να, κάτσε για να λύσουμε την, αυτό για, γιατί θα λάβουν οι Αριανοί και θα μας πούμε γιατί είχατε. Ναι, πήραμε τον Μπάρι, λογικά θα είναι στην επόμενη εκπομπή εδώ διαθέσιμος. Ήταν κιόλας εκεί, θα το σχολιάσουμε και τα του Άρη και τα του Ολυμπιακού και τα του ΠΑΟΚ που έχουμε σήμερα πρεμιέρα και για το Δικέφαλο.
1: Τι ώρα έχει ο Δικέφαλο?
0: 7.30, κάτσε, θα μας τα πει ο Καθήλυν Αρμόδιος, ο άνθρωπός μας.
1: Ούντως.
0: Ο άνθρωπος που τον έχουμε εδώ πέρα, είμαστε συνεργάτες.
1: Καλημέρα στον Καθήλυν Αρμόδιο.
0: Γιώργο Νάτος, έγινες και Καθήλυν.
1: Καλημέρα, Καθήλυν.
2: Καθήλυν Αρμόδιος. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: φίλε. Τι κάνεις?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Φρεσκαδούρα, δεν τον άκουσα. Έβαλε αγκουράκια στα μάτια για το βράδυ να είναι φρέσκος. Έβαλες αντιγυραντικές και τέτοια, έμαθα. Ναι.
2: Δεν πηγαίνουν αυτά, ρε σηκώστε.
0: Δεν πηγαίνουν αυτά. Τον χρόνο δεν τον νικάει κανένας. Το χρόνο δεν τον νικάει κανένας.
1: Ναι.
0: Μα κανένας όμως. Ούτε η Βύση, ούτε η Μπελούτση, ούτε κανένας. Πόσο μάλλον εμείς σε μνή και ταπεινή. Γιώργο!
2: Για να ψηφίσω και εγώ σε αυτό που βάλατε, Μπελούτση, έτσι.
0: Καλά, 99,9 Μπελούτση ψηφίζουν, να ξέρεις.
1: Άμα σε ρουφήξει η Βύση, σε σκούπα Χούβερ να πούμε. Θα σε πω σε ένα Μπελούτση. Σα σκούπα Χούβερ θα σε πνίξει.
0: Ναι, ενώ οι άλλοι δεν.
1: Τι να κάνει.
0: Ήταν εδώ πριν 2 χρόνια, Γιώργο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Τι
0: που
1: να κάνει.
0: Ήταν το φεστιβάλ κινηματογράφου.
1: Η καθοσπρεπική Μπελούτση.
0: Τρέλανε κόσμο. Άστον Τίνο. Άστον Τίνο. Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε λίγο από το χθες. Έτσι, γιατί είμαι σίγουρο ότι τα είδε όλα επαγγελματία γάρ, bet show.
2: Το κακό είναι ότι είχε full Ευρωλίγκα χθε, Νίκο.
0: Ναι.
2: Και το παιχνίδι του Άρη
0: έπεσε με τον Ολυμπιακό.
2: Ουσιαστικά με τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Δύο υπολογιστέ, ένα λαπτόπ, ένα υπολογιστή. Εγώ έτσι τα είδα.
2: Ναι, αλλά είχε κι άλλα. Είχε και εφέ. Ξέρω, εντάξει, ήταν όλο το βράδυ
0: φούρνο. Ήταν ματσάρα αυτό τη εφέ.
1: Τώρα πάω εσύ, ρε, πόρε, κάτσε να δει τον Άρη.
0: Όλα τα βλέπουμε.
1: Να βγάλει τη χρυσή να μου.
0: Γιατί εσύ δεν τι βλέπει όλε τι ομάδε? Άμα είσαι επαγγελματίας όπως είναι ο Γιώργος.
1: Μα έχει ένα δει πόσα μάτσο άνθρωπος.
0: Ναι, ακριβώς, εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από Ευρωλίγκα. Να ξεκινήσουμε από Ευρωλίγκα.
2: Ό,τι θες.
0: Το είδα και εγώ το μάτς, ματσαρά. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν χάνει από κανέναν. Έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, καταρχήν αυτή η ατμόσφαιρα δεν υπάρχει στο Κάουνα.
0: Πόσο δηλαδή χωράει, είναι, Γιώργο, αυτό το γήπεδο?
2: Είναι 16.000.
0: 16, γήπεδάρα.
2: Είναι ένα γήπεδο, όποιος πασχετικός, όποιος λατρεύει το μπάσκετ, θα το βάλει στόχο να βρεθεί εκεί, ας πούμε, έστω και μια φορά.
0: Ναι,
2: δηλαδή έπαθε πλάκα ο Σακίλ Ονίλ, ο οποίος ήταν καλεσμένος εκεί των Λιθουανών. Mm-hmm. Εμφανίστηκε ο Σάκα εκεί και τραγουδούσε τα συνθήματα, όσο μπορεί να καταλάβει, έτσι πήγαινε, ανοίγω έκλεινε το στόμα του, εν πάση περιπτώσει, τα συνθήματα των Λιθουανών στην παρουσίαση. Είναι μια...
0: Σακίλ, έλα στο παλατάκι σήμερα, δεις τι έχει να γίνει, βρε. Ας τους Λιθουανούς, εκεί τους φλόρους. Ωραία άτμωσα τώρα, πλάκα κάνω.
2: Καταπληκτική, είναι υπέροχο. Υπόρρεχη εικόνα, είναι σαν διαφήμιση του μπάσκετ εικόνα στη Ζαλγκύριο Αρίνα.
0: Νομίζω και τη Ζαλγκύρη και του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ και των Σέρβων είναι λίγο πιο πάνω από όλα τα άλλα αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Ισχύει, πραγματικά. Mm-hmm. Εντάξει, ο Ολυμπιακός με την ποιότητα που έχει, σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να ζοριστεί, μπορεί να την πατήσει, αλλά στο τέλος βρίσκει τον τρόπο, γιατί όταν έχεις συνήκο προσωπικότητας όπως ο Φούρνιε, γιατί αυτός το
0: έλεγε. Αυτός το πήρε. Ναι, ναι.
2: Αλλά και το Βεζέγκο που τον κράτησε στα δύσκολα, ο Μοντέρο που χωρίς να είναι στο καλύτερο του βράδυ έδωσε λύσεις. Γενικά, εντάξει, αυτό είναι. Όταν έχεις μεγάλες προσωπικότητες θα μιλήσουν εκεί που πρέπει και θα πάρεις το παιχνίδι. Θα έρθει και ήδη προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Και έχω την εντύπωση ότι και ψυχολογικά οι παίκτες του Ολυμπιακού από τις δηλώσεις τους, όπως τους ακούω, αισθάνονται ότι είναι οι κορυφαίοι πραγματικά και το δείχνουν και, το, και με τη συμπεριφορά του και με τα λόγια του. Λέει, θέλω να μα κερδίσουν όλοι. Δεν χάνουμε. Ναι, το βγάζουν στο πάρκι αυτό.
2: Όταν είσαι πρώτος, προφανώς όλοι θέλουν να σε νικήσουν.
0: Ναι,
2: λογικό είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πρόσεξε, ήταν το τέταρτο παιχνίδι του Ολυμπιακού σε 6 μέρες.
0: Ακριβώς.
2: Τέσσερα μάτς σε 6 μέρες. Είναι
0: και δύσκολα μάτς, έτσι. Ευρωλυγκά.
2: Ναι, έπαιξε στη Βιτόρια. Ναι, είχε και δύο ταξίδια. Έτσι, έπαιξε στη Βιτόρια την Πέμπτη με την Μπασκόνια. Έπαιξε τα δύο μάτς του Super Cup μέσα σε ένα 48ωρο και ταξίδισε το Κάουνας.
0: Εντάξει, τους ξέρουμε όλους τους παίκτες. Φέτος βλέπουμε λίγο καλύτερα τον Μοντέρο, ο οποίος σε μένα με έχει τρελάνει μπασκετικά. Έτσι, ναι. Μου θυμίζει αντιλόπη, γαζέλα, έτσι πως κινείται με τις κινήσεις. Είναι αέρινος, έτσι, δεν υπάρχει το παιδί.
2: Είναι από αυτούς τους παίκτες που λες, δεν ξέρω πόσο ακόμα θα τους βλέπουμε εδώ.
0: Ναι. Είναι παίκτες NBA, δεν το συζητάμε.
2: Είναι για NBA.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός 2-2 και νομίζω ότι και φέτος λογικά πρώτος θα τερματίσει. Τώρα στα play-off θα δούμε τι θα γίνει. Έχει ομαδάρα. Μπράβο στον Μπαρτζόκα εκεί, δεν το συζητάμε.
2: Το πλεονέκτημα μια ομάδα, Νίκο,

0: σοκ για τον Άρη, που δεν πήγε καθόλου καλά στο παιχνίδι, βρέθηκε στο μείον 13.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Από εκείνο το μείον 13 είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έκανε ένα double score 64-32 μέχρι ενός σημείου. Τελείωσε το παιχνίδι, ας πούμε.
1: Μετά κέρδισε σχεδόν 10 πόντους, σχεδόν 10 πόντους περίπου σε κάθε δεκάλεπτο. 10, 9, 7.
0: Δηλαδή ήταν σαν να εξαφανίστηκε η Λεμάν και σαν να μπουδοπάτησε ο Άρης, το πω έτσι χοντρικά. Δηλαδή δεν υπήρχε μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο. Και πρωτίστως μέσα από την άμυνα το κατάφερε αυτό ο Άρης. Γιατί κράτησε χαμηλά, είχε 28 πόντους παθητικό σε 11 λεπτά και μετά το καλάθι δεν μπορούσε να...
1: Πολύ εύστοχος μέσα από τη ρακέτα ο Άρης, πάνω από 60%.
0: Ναι. Αν ήταν και εύστοχος στα τρίποντα, γιατί και χαμηλό...
2: Πάνταξε κάτι τρίποντα, τα έβλεπα εκεί να πούμε.
1: Χαμηλό το ποστό του, 24% χαμηλό, ήταν στα τρίποντα, δεν πήγε
0: 24%,
1: καλά.
0: Έκανε και 16 λάθη, εντάξει θα μου πεις δεν μπορεί να είναι και όλα τέλεια, αλλά πρωτίστως από την άμυνά του το γύρισε και το πήρε εύκολα το παιχνίδι ο Άρης. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ καλός ο Λίντελ.
1: Ναι, εδώ τώρα να σταθούμε λίγο όπως σταθήκαμε στο Μοντέρο. Νομίζω ότι αυτό το παίχτη που έφερε ο Άρης στο Λίντελ θα μπορούσαν να τον βρουν, ξέρω εγώ, να τον πάρει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ. Είναι παίχτης Ευρωλίγκα για top level, έτσι.
0: Βέβαια. Νομίζω, Νίκο, το συζητήσαμε με αφορμή το τουρνουά με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι.
0: Ότι ο Ρόμπινσον Ρεάλ είναι τέτοιος παίχτης. Νομίζω ότι αυτό το δίδυμο του Ρόμπινσον Ρεάλ και του Λίντελ βγάζουν κάτι ξεχωριστό για τον Άρη. Όλοι οι άλλοι είναι πολύ σημαντικοί προφανώς, και ο Τολιόπουλος και ο Μόργαν, όλοι κάτι δίνουν προφανώς.
1: Ναι, όντως,
0: αλλά
1: Μουκόκα,
0: δύο, νομίζω ότι ανεβάζουν ένα επίπεδο τον Άρη στο κομμάτι της αθλητικότητας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο μπάσκετ, αλλάζουν όλη την εικόνα της ομάδας. Ακόμη και όταν συνυπάρχουν γίνεται ακόμη πιο ωραίο το παιχνίδι του Άρη και στην άμυνα και στην επίθεση, και μιλάμε για παίκτες που ήρθαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Θεωρητικά θα έπρεπε ακόμη να ψάχνονται να δουν πώς παίζεται το μπάσκετ εδώ, γιατί είναι διαφορετικό, αλλά δεν χρειάστηκαν.
1: Ο Λίντελ έβαλε 19 πόντους σε 18 λεπτά.
0: Ναι,
1: ήταν εντυπωσιακός. Δεν μιλάω για τα rebound, έτσι.
0: Έκανε. Ναι. Γιατί έκανε πολλά πράγματα και στην άμυνα, που έδωσε μεγάλη βοήθεια. Αυτό το κομμάτι της αθλητικότητας που λέω είναι το χαρακτηριστικό, όπως και του Ρόμπινσον Ρεάλ, που έκανε double-double. Αυτοί οι δύο ξεχώρισαν, και ο Τολιόπουλος βεβαίως και στα δύσκολα έβαλε σημαντικά σουτ. Γενικά από κάποιο σημείο και μετά φάνηκε ξεκάθαρα πόσο ανώτερος είναι ο Άρης από την συγκεκριμένη ομάδα. Δηλαδή.
1: Ναι. Και έτσι πως το είδα και όλα σε εμάς, νομίζω ότι η ποιότητα του Άρη είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο των ομάδων του EuroCup. Και φαντάζομαι, την έκανε την κουβέντα χθες αργά το βράδυ με έναν φίλο Αγιονού, ότι δύσκολα θα κάνει ο Άρης πάνω από 4 ήττες όλη το τουρνά 5. Δηλαδή από ποιο να χάσει, γιατί δεν έχει και Μπαχτσές Σεχίρ, νομίζω, ο Άρης, δεν είναι.
0: Έχει μόνο τη Χάπουελ. Μπαχτσές Σεχίρ την έχει ο ΠΑΟ και τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ έχει ο Άρης.
1: Ναι, οκ.
0: Να μιλάμε για την πρώτη φάση, γιατί να δούμε πώς
1: θα για την πρώτη φάση μιλάμε. Ναι, για την πρώτη φάση.
0: Στην πρώτη φάση, κοίταξε, δείχνει 14 παιχνίδια. Ναι, δεν έχει κάτι. Χοντρικά τώρα, παρότι δεν έχουμε εικόνα βέβαια των ομάδων. Ναι, νομίζω ότι.
1: Κάπου
0: εκεί
1: θα
0: είναι.
1: Κάπου εκεί θα είναι, ναι. Ζαλγίρι Θεράσια που λένε Άρο Γιασκεβίτσιου, με πενιχρό μπάτζετ κατάφερε να εισέλθει στο Final Four. Πενιχρό ήταν το μπάτζετ, γιατί ο Ντούντας έλεγε. Ενώ ο Τρικέρι λέει δεν τα κατάφερε. Απαντώ από χθες για το φίλτα του Γιώργο Πετρίδη.
2: Έχει τρελαθεί με τον Τρικέρι.
1: Έχει τρελαθεί, ναι, έχει κόλλημα. Τραβάει σκάλωμα τώρα.
2: Είναι αντιτρικέρικος.
1: Ναι, ο οποίος ως τώρα για μένα είναι αυτός που κερδίζει εντυπώσεις στον ΠΑΟΚ, και πάμε στον ΠΑΟΚ. Γιώργο.
0: Αναρωτιέμαι με ποιο κριτήριο τώρα δεν το κρίνουμε το θέμα τώρα.
1: Δεν το χώνεψε.
0: Δεν άρεσε η εικόνα του ΠΑΟΚ στο περιστέρι, δεν άρεσε η εικόνα του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία. Ή θέλουμε κάτι να ψάχνουμε συνέχεια για να
1: δούμε. Δεν το γούσταρε. Είναι ιδίωμα αυτό κάποιων ζωδίων. Αν δεν γουστάρει κάποιον από την αρχή του, Τρικέρι δεν τον πήγε από τότε που κέρδισε στην Ελλάδα, αλλά από τότε πέρασαν 15 χρόνια σχεδόν. Έτσι.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήθελε ένα προπονητή επίπεδου Ευρωλίγκας, και διαθέσιμοι ήταν 2-3, κατέληξε σε έναν από αυτούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα νομίζω κάνουμε κουβέντα για να κάνουμε κουβέντα.
1: Ακριβώς. Γιώργο, πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα θα έχει και αυτό αυλαία, ανοίγει τις πόρτες, παλατάκι, ανανεωμένο, sold out.
2: Sold out,
1: Ναι, βέβαια. Sold out.
0: Βέβαια, ναι.
2: Ο πρόεδρος.
1: Σε όλα είναι ο πρόεδρος. Σε όλα τα
2: μάτια. Πάλι το μικρόβιο πρόεδρος,
1: Φαγώθηκε. Για κάνε μας λίγο ένα.
0: Έχουμε πει ότι είναι πολύ κοντά. Πολύ περισσότερο από όσο περίμενα εγώ τουλάχιστον.
1: Και εγώ. Δεν περίμενα να είναι στα μάτια.
0: Ούτε
1: στις προπονήσεις είναι, ρε Γιώργο. Εδώ και στις προπονήσεις.
0: Ενεργός με θέματα τα οποία δεν βγαίνουν και προς τα έξω. Δηλαδή δεν

0: κοινωνούνται, γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ενεργό σε πολλά πράγματα και φαντάζομαι θα είναι στο γήπεδο σήμερα στην πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ ξεχωριστό το βράδυ σήμερα για το ΠΑΟΚ για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε συζητήσει όλο το καλοκαίρι. Και με το sold out και με την άβρα που δημιούργησε, είναι και αυτό παίζει το ρόλο του, με την εικόνα στο Περιστέρι, έτσι, απέναντι στις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες και στις δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, δηλαδή τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μεγάλες οι προσδοκίες, μεγάλες οι απαιτήσεις, το πρέπει αρχίζει και μπαίνει πλέον. Γιατί όπως και να το κάνουμε, με αυτό το δεδομένο πρέπει δεν υπάρχει όταν παίζει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ούτε με τον Ολυμπιακό. Αλλά σήμερα υπάρχει πρέπει. Πρέπει να το πάρει το παιχνίδι δηλαδή με τη Μανρέσα, όπως πρέπει να πάρει και τα περισσότερα στο EuroCup για να φτάσει στο στόχο του.
1: Η Μανρέσα η οποία έρχεται με δύο προβληματάκια. Δεν θα δούμε τον φίλο μας. Έτσι.
0: Ναι, έχει τον Οριόλα.
1: Οριόλα, αρχηγός.
0: Ένα πέρασμα από την ΑΕΚ ο συγκεκριμένος παίκτης, έμπειρος ψηλός. Και ο Μπενίδης, ο οποίος χτύπησε στο παιχνίδι με την Μπιλπά, αυτές είναι οι απουσίες της. Μια μικρομεσαία, θα έλεγα, ομάδα της Ισπανίας. Δεν είναι πρώτου μεγέθους. Είναι ομάδα εκεί που παλεύει συνήθως στη μέση της βαθμολογίας της ACB. Έχει στο ρόστερ της έναν παίκτη που έπαιζε πέρσι στον ΠΑΟΚ, έτσι, τον Τίμι Άλεν.
1: Θα είναι ο Τίμι Άλεν.
0: Ναι, θα είναι. Ο προπονητής τους, ο Κάμπο. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε, οπότε...
1: Είμαστε κομπλέ με τη Μιάλεν,
0: okay.
1: Ναι. Αργά το βράδυ, ταλαιπωρήθηκα λίγο αυτοί για να έρθουν, έτσι, κάτι παίχτηκε με τις πτήσεις τους, αν
0: ναι,
1: διάβασα κάτι.
0: Είχε ένα πρόβλημα
1: κάτι,
0: με το ταξίδι από τη Βαρκελόνη. Δεν έχω πληροφόρηση για το αν φτάσανε, γιατί πρόκειται να φτάσουν σήμερα το πρωί από Αθήνα. Φαντάζομαι πως...
1: Είχε καθυστέρηση από το δρομολόγιο τους από την Βαρκελόνη προς την Αθήνα.
0: Από τη Βαρκελόνη προς, ναι, προς Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, εκεί ήταν το πρόβλημα.
0: Τώρα, η εικόνα της, γιατί μόνο ένα δείγμα γραφής έχουν αυτοί, το μάτς με την Bilbao στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ισπανίας, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για αυτούς, έφαγαν 107 πόντους.
1: Έφαγαν πολλά μελίδια.
0: Είναι μια πολύ καινούργια ομάδα, γιατί άλλαξε 11 στους 14 παίκτες της. Οπότε το μόνο δείγμα γραφής που έχουμε είναι αυτό εδώ, το παιχνίδι στο Bilbao. Ξέρουμε και τον, γιατί είπα, και τον Τίμι Άλεν, ξέρουμε και τον DJ Νότε, το JD Νότε, που έπαιξε στον Άρη πριν 3 χρόνια. Ο οποίος το καλοκαίρι ήταν να πάει στην Τουρκία, στην τράπεζα Σπορ, κόπηκε στα ιατρικά και κατέληξε στη... Γενικά είναι μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά των Ισπανών, δηλαδή με πολύ τρέξιμο, με πίεση στη μπάλα, κάνουν πολλά φάουλ. Γενικά δεν έχουν πρόβλημα να ξοδέψουν φάουλ, γιατί έχουν και αναλώσιμους παίκτες. Αλλά όπως το λέγαμε νωρίτερα για τον Άρη και τη Λεμάν, η ποιοτική διαφορά με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τα ρόστερ, τι να πω, είναι μεγάλη η απόσταση μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι νομοτελειακά, είτε έτσι είτε αλλιώς, ο ΠΑΟΚ θα το πάρει το παιχνίδι. Αυτό είναι το ζητούμενο, να ικανοποιήσει και τον κόσμο και να αρχίσει καλά τη σεζόν.
1: Ναι. Και είπαμε, η δίψα που υπάρχει στο μπάσκετ, για να ολοκληρώνουμε, είναι τεράστια εδώ στην πόλη. Μετά από δεκαετίες.
2: Καταλαβαίνεις γιατί,
1: Γιατί
2: έχετε ξενερώσει από την μπάλα,
1: όχι,
2: να πούμε.
1: Όχι. Καμία σχέση.
2: Την πέσατε στον μπάσκετ.
1: Καμία σχέση. Απλά οι ομάδες πλέον διεκδικούν. Έχουν ανεβάσει πολύ το όραμα και τον πύχη.
2: Και όχι στον ποδόσφαιρο διεκδικεί ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν έχει.
2: Φάγατε ξενέρα, να πούμε.
0: Δεν είναι μόνο το ένα ή το άλλο. Μπορεί να είναι και συνδυασμό.
2: Ξενέρα, φάγανε και το. Τρέχουν στον μπάσκετ τώρα.
1: Γιατί οι Ολυμπιακοί δεν πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ πηγαίνουν
2: τρέχουν. Δεν ξενέρωσαν οι Ολυμπιακοί στον ποδόσφαιρο.
1: Όχι. Μια χαρά είναι.
2: Με τη θύρα 7 και μην πείτε τίποτα.
1: Μια χαρά είναι. Έχουμε και τζάμπολ το Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κανονικά. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς.
0: Φουλ τώρα, φουλ. Ναι. Δεν είναι. Κάθε μέρα έχει και κάτι εκτός από τις Δευτέρες. Όλη η υπόλοιπη εβδομάδα είναι φουλ. Θα μπει και το BCL, θα μπει και το FIBA Europe Cup που έχουμε αρκετές ομάδες εκεί, θα είναι και ο Ηρακλής. Έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας.
1: Και βεβαίως ο κόσμος μπορεί να σε διαβάζει και εσένα και όλους μας στο petso.com. Ήδη έχεις ανεβάσει τη λίγο κλασικός τεράστιος επαγγελματίας. Όταν πάρει μπρος και ο Χάτζινς, λέει εδώ ο τίτλος του Γιώργου. Χθες πληρώσαμε και εμείς το λαό, έτσι, με την Ισπανία, άσο γκολ γκολ, Αγγλία διπλό άντερ 3,5.
2: Ποιος τα έκανε αυτά?
1: Εγώ τα έκανα αυτά.
2: Μπράβο, ναι. Να διαφημίσεις το πνευματικό.
1: Αλλά δεν θέλω να διαφημίσεις τον εαυτό μου,
2: γιατί
1: θέλω τους άλλους. Άσο, δεν πειράζει, μιλάει η δουλειά.
2: Βρεάσε
1: μετά από τόσα χρόνια.
2: Άστα χριστιανικά.
1: Άστα χριστιανικά. Γιωργάρα, θα τα πούμε στο παλατάκι επομένως, έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί έφαγε φλόκο και σε αυτό το θέμα.
2: Να είστε κοντά στον Τέλη. Κοντά στον Τέλη να είστε. Πουλάκια μου ρομαντικά.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου, γεια χαρά, καλή συνέχεια.
2: Μιλήσατε επιτυχίες εκεί και τρέχετε στο παλατάκι.
1: Κοίταξε, ο Γιώργος και εγώ που μιλάς εμάς τους δύο, πηγαίναμε στο Παλατάκι όταν ήταν 800 άτομα μέσα. Άρα δεν μπορείς να πεις σε εμάς. Πέσα σε άλλους που όντως είναι μικονιάτες. Έτσι. Υπάρχει προοπτική πέσω στο μπάσκετ, γι' αυτό πηγαίνουμε.
2: Πες το δωτό, πες το δωτό.
1: Έτσι, κλάς
2: κανένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Α, καινούριο
2: σύνθημα. Πες το δωτό, πες το δωτό.
1: Άντε πάλι.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, το ευχαριστώ είναι τα 8.500 στήρια που δόθηκαν σήμερα και θα είναι σε όλα τα μάτσα. Θα παίζει ο ΠΑΟΚ με Κολοσσό, θα γίνει.
2: Μητσοτάκι, κολλήτο.
1: Α, ναι. Λοιπόν, φτάνει.
2: Μπάλα,
1: με μπαλίτσα, τελειώσαμε τα μπασκετικά. Μεγάλες νίκες θες Άρης και Ολυμπιακός. Σήμερα έχουμε και Παναθηναϊκό που παίζει με τη Βιλερμπάν, που λογικά θα έχει και αυτός έτσι εύκολο έργο. Θα τον παρακολουθήσουμε όσο μπορούμε γι' αυτόν, όπως και τον ΠΑΟΚ με τη Μαρέσα.
2: 7,5 είναι η Μαρέσκα.
1: 7,5 είναι η Μαρέσκα.
2: Μπράβο.
1: Έτσι. Ναι. Τώρα, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που απλά το WiFi δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει, γι' αυτό το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και cool! Επιστρέφουμε, ναι, με μπαλίτσα, Ντίνο.
2: Ναι.
1: Έτσι τελειώσαμε με την καλαθόσφαιρα, με τη σπιριάρα την αγαπημένη μας.
2: Εντάξει.
1: Που τη γουστάρουμε. Λέω. Πότε θα έρθεις? Πάντα τη γουστάραμε τη σπιριάρα. Εγώ τουλάχιστον. Ναι. Πότε θα έρθεις κανένα παλέ, κανένα παλατάκι?
2: Εγώ παλατάκι θέλω να κάτσω δίπλα στον Τέλη. Δεν έχω να κάτσω.
1: 30
2: μέτρα μακριά.
1: Και να του κάνετε,
2: χαρούλες από μακριά να πω.
1: Θες δίπλα να κάτσεις? Κάνω μια αίτηση, ένα. Θέλω να δούμε ένα μπάτς μαζί. Ένα ματσάκι μαζί να το απολαύσουμε.
2: Να κάτσω μαζί.
1: Θες να είσαι με την ηγεσία.
2: Να το γλύφω από μακριά.
1: Η λαϊκούρα, ναι, και δεν συμμαζεύεται.
2: Να το γλύφω από μακριά.
1: Με περιφερειάρχηδες, με υπουργούς, με υφυπουργούς, παρέες. Όσο μεγαλώνεις, μου χαλάς, Δίνω.
2: Ένα ευχαριστώ στον Αυτόπουλο, ο λαός του ΠΑΟΚ πρέπει να πει.
1: Γιατί?
2: Για την καλή σχέση που έχετε με το Μητσοτάκι, να πούμε.
1: Άντε πάλι με το Μητσοτάκι. Αυτό το Μητσοτάκι πλέον έχει πάρει θέση του κόκκινου, ξέρεις. Πιο πολλές φορές λες το Μητσοτάκι πλέον παρά το κόκκινο.
2: Τι, αφού είναι άγνωστος ένας, άλλος είναι χρήστη.
1: Σταμάτα. Λοιπόν, πάμε break, κομψό, και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τα ρεπορτάζ εδώ για ΠΑΟΚ, Άρη, Εθνική, Ηρακλή, Ολυμπιακό. Έχουμε προετοιμασία με τεμποδίο για τις ομάδες λόγω των εθνικών. Επανεμφάνιση Νότι. Έρχεται ο Άρχοντας. Επιστροφή Άρχοντα.
2: Τι έκανε ο Τεμπέλης?
1: Τεμπέλης.
2: Πόσα χρόνια έχει να τραγουδήσει?
1: Όσα θέλει. Αναφορά θα σε δώσει.
2: Τεμπελόσκυλο.
1: Αναφορά θα σε δώσει.
2: Τεμπελόσκυλο.
1: Άμα επανεμφανιστεί ο Νότης, ετοιμάσου να πάμε.
2: Ποιος?
1: Νότι, προσκυνάμε, ρε φίλε.
2: Να πάρουμε.
1: Με Σφαγιανάκι μεγαλώσαμε. Μουσικά, ναι, μην, ναι, μου τα μπλέκετε με τα άλλα. Εγώ τον αγουστάρω σαν καλλιτέχνη.
2: Να πάρουμε και τον Κασιδιάρη μαζί μας.
1: Ό,τι θες.
2: Να πάρουμε και τη Λατινοπούλου.
1: Πάμε, βρε Λατινοπούλου. Πάμε, βρε Σεπρέι.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της League A του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία αύριο 5η 1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην υπολογίζει οριστικά στον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη. Η Ιταλική σφυρίχτρα επιστρατεύει η UEFA για το αυριανό παιχνίδι. Άρχον του αγώνα θα είναι ο έμπειρος Μάρκο Γκουίντα, με το δεξί μπήκε στο EuroCup ο Άρης, ο οποίος όπως πέρυσι έτσι και φέτος πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε στη Γαλλία της Λεμάν με 87-74 και έκανε την καλύτερη αρχή σε μια χρονιά με μεγάλες φιλοδοξίες. Κατάμεστες θα είναι οι εξέδρες της Τούμπας για την Εθνική, καθώς το επίσημο sold out της ΕΠΟ έχει οριστικοποιηθεί από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας των εισιτηρίων. Ταξιδιωτική ταλαιπωρία αντιμετώπισε η αποστολή της Μανρέσα εν ώψη του σημερινού αγώνα στο Παλατάκι κόντρα στον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης εξαιτίας φοδρής καταιγίδας που ξέσπασε στην Ισπανία. Η πτήση από την Βαρκελόνη πέστη πολύ ωραία καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η Μανρέσα να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα Τετάρτη το πρωί, λίγες ώρες πριν από το Τζάμπολ. Συγκλονιστική εκτός έδρας νίκη με 93-91 πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Ζάλγκιρης Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Σκυτάλη απόψε τον Παναθηναϊκό, που υποδέχεται σε 9 και 4 τη γαλλική Villeurbanne στο κλειστό του Αμαρουσίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr.
4: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 230.700 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 112.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 456.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα!

0: Από την εποχή των σπηλαίων μέχρι και σήμερα αλλάξαμε σπίτια, αυτοκίνητα, κινητά, τεχνολογία. Ένα πράγμα όμως παραμένει άλυτο. Άνδρες και γυναίκες προσπαθούν ακόμη να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς υπάρχει ο Caveman. Η διάσημη κωμωδία του Rob Becker επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Να βουτά με το δικό του χιούμορ στην προϊστορία των σχέσεων από 5η 1η του Οκτώβρη. Αύριο έχουμε αβάν πρεμιέρα εκεί. Έτσι πάμε Καλυβάτση να γουστάρουμε την νόηση. Εισιτήρια θα βρούμε Public Nova. More.com, Βεργίνα Θέατρο.
1: Μεγάλο ταλέντο.
0: Τεράστιο στο Ρίτζε Σικασίων Θεσσαλονίκη.
1: Μεγάλο ταλέντο και καμιά σχέση με τους άλλους που ξεκίνησε.
0: Πολύ ωραίος ο Σωτήρης. Πάρα καμιά πολύ ωραίος.
1: Σε έκανε πέρα.
0: Η εκπομπή.
1: Και διαχρονικά.
0: Αγαπά ντουέτο, γιατί εδώ έχουμε διαφωνίες. Ναι, Σωτήρη, ναι. Καλυβάτση. Έτσι. Ναι. Με Καλυβάτση τα βρίσκουμε, με Πασχάλη Τερζή τα βρίσκουμε.
1: Ναι.
0: Σε πολλά δεν τα βρίσκουμε, αλλά εδώ τα βρήκαμε.
1: Καλυβάτση είναι πεχτάρα.
0: Όποιου
1: αγαπάμε, του αγαπάμε δυνατά. Λοιπόν,
0: ένα ακροατή μα θέλει να μα πει ότι μα αγαπάει κι αυτό, μάλλον. Έτσι, γιατί επέμενε. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον φίλο μα τον Γιώργο, ο οποίο θέλει να μα πει κάτι. Λέει εδώ η Χολήτρα, λέω. Η Κατερίνα μα λέει είναι ένα κύριο, επιμένει.
1: Πολύ τρίβεσαι με την Κατερίνα μα.
0: Άντε πάλι.
1: Ρε, αυτό το Κατερινάκι.
0: 25 χρόνια αρέσει τώρα, πλάκα με.
1: Αυτό,
0: πάμε στο φίλο μα τον Γιώργο να δούμε τι θέλει να μα πει, γιατί θέλει να μα ευχαριστήσει, ναι, ο άνθρωπο. Και μάλιστα επέμενε για να προχωρήσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Γιώργο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να. Καλώς το να.
2: Να συγχαρώ τους αστυνομικούς του 7ου αστυνομικού τμήματος,
0: ναι,
2: που με βρήκαν το κλεμμένο μου αυτοκίνητο Audi A4 μηχανή γκρι σκούρο.
0: Α, προχθές που το αναφέραμε εδώ πέρα.
2: Ορίστε.
0: Προχθές που το αναφέραμε.
2: Α, έτσι. Το βρήκαν σε 3 μέρες.
0: Μπράβο.
1: Τι μοντέλο ήταν. Ε?
2: Τους εύχομαι γέρος να τους έχει ο Θεός και πάντα να κάνουν επιτυχίες. Χίλια ευχαριστώ και ευχαριστώ και το Μετρόπολη.
0: Μάλιστα.
2: Γεια σας.
0: Να σε καλά. Ήθελε να πει, ευχαριστώ το Μετρόπολη και τους αστυνομικούς.
1: Όχι.
0: Του βρήκαμε τα μάτια.
1: Ήθελε να πει ευχαριστώ τους αστυνομικούς,
0: ναι,
1: και από τάκτη είπε και το Μετρόπολη.
0: Άρα
1: άμα του το ξανακλέψουνε,
0: ναι,
1: πες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπώ εγώ ότι του κλέψαν το αυτοκίνητο.
0: Τι ήθελες τώρα, ρε Γιώργο, και έβαλες πρώτα τους αστυνομικούς.
1: Που μου είσαι Α4 Audi,
0: ναι,
1: και το έχεις έξω στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Αντί να το έχεις ένα γκαράζ, ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
0: Συλλεκτικό.
1: Αμαξάρα.
0: Συλλεκτικό.
1: Μπράβο Γιώργο.
0: Μπράβο Γιώργο.
1: Μπράβο Γιώργο.
0: Μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, ο άνθρωπος τώρα, εντάξει, φίλε, ξαλάφρωσε ο καημένος. Είχε τον καηλέ του, του φύγε το αυτοκίνητο. Το δεξί του χέρι και το δεξί του πόδι, το αμάξι είναι εργαλείο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε το πρωί με το που ξυπνάμε κατευθείαν να το πάρουμε. Να πάμε δουλειά, να κάνουμε πράγματα. Τρελάθηκε. Εγώ είμαι μαζί του. Τι θες τώρα, τι σκέφτεσαι, κάτι σκέφτεσαι τώρα.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Δεν θες να το πεις. Ας το μην είναι χοντράδα.
1: Ας
0: γιατί
1: θα πω καμιά χοντράδα
0: είναι
1: τώρα.
0: Μην πείστε χοντράδα.
1: Μην μου ξαναδώσετε από σήμερα, ναι, μην μου ξαναδώσετε ότι εκλάμπει αυτοκίνητο. Δεν πρόκειται να διαβάσω σε καμία των περιπτώσεων.
0: Γιατί?
1: Θέλω έξτρα χρήματα για να διαβάσω. Το λέω εγώ δημόσια.
0: Στο τέλος ρε μπαγάσα και που θα σε κοιτάμε θα θες έξτρα χρήμα, έτσι.
1: Μην μου ξαναδώσει γραμματεία. Άλλη φορά. Κλάπει αυτοκίνητο. 200 στο φάκελο. Κι αν θα έχω κέφια θα πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχεις υπόψη. Ούτε ο συνεργάτης μου.
0: Εγώ γιατί δεν θέλω.
1: Μην μου ξαναστείλετε κλάπει αυτοκίνητο.
0: Εγώ με ένα καλό τραπέζωμα είμαι κομπλέ.
1: Τίποτα.
0: Να πάμε καμιά γαριδούλα.
1: Φύγε, πάμε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μας τα ρεπορταζιακά, να πούμε ότι βγήκε πάλι ο υπερπολογιστής της Football Meets Data.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν δεν μου είπες τι κάνατε στο handball, μου το έπαιξες έχθες.
0: Handball.
1: Παίξατε handball, δεν παίξατε handball.
0: Ιδέα δεν έχω, αλήθεια. Αλήθεια σου λέω τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Άμα κέρδισες θα μας έλεγες η μεγάλη ομάδα του handball.
0: Ιδέα δεν έχω, αλήθεια σου λέω τώρα, χωρίς πλάκα. Παίζαμε τριτιάτικα handball. Ιδέα δεν έχω, αλήθεια σου λέω. Για πες με ποιο παίζαμε. Το χάσα ρε παιδί μου, δεν το είχα. Ασχολήθηκα με μπάσκετ, με Ευρωλίγα,
1: ναι, ναι,
0: με άλλα κάνω θέματα ρεπορταζιακά, με ραντεβού δικά μου για χορηγούς και εγώ και τέτοια που θέλω να κλείσω. Δεν ασχολήθηκα. Τι
1: έμενε. Τώρα σε κάνω μια άλλη να
0: σταθώ.
1: Αν ήσουν εσύ ο Πέτρος Φιλιππίδης,
0: ναι,
1: και έκανες αυτά που έκανες.
0: Ναι.
1: Και σήμερα βγαίνει σελίδα και λέει ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν εργάζεται και συντηρείται από την εργασία της γυναίκας του.
0: Ναι.
1: Πού τις βρίσκουν τέτοιες γυναίκες αυτή.
0: Είδες ρε φίλε.
1: Ε?
0: Είδες ρε φίλε. Είδες ρε φίλε πραγματικά.
1: Να κάτσω εδώ πέρα εγώ να κάνω έσχη με τις,
0: ναι,
1: συναδέλφους μου.
0: Ναι.
1: Να με τσακώσουνε, να με διαπομπεύσουνε, να με στείλουνε μέσα φυλακή. Να μου πούνε ότι πήρασα τη Μιχαηλίδου, τη Λίλα κτλ.
0: Όλο τον Τουνιά.
1: Και έκανα απρεπείς πράξεις και.
0: Απρεπείς, ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Πειράγματα,
1: ναι,
0: κάνεις με τον τόπο.
1: Όχι, ναι.
0: Με τα λόγια, χαβαλέ, ναι, τέτοια πειράγματα εννοούμε.
1: Να με τσακώσουνε.
0: Ναι.
1: Να με βάλουν στη φυλακή, να χάσω τη δουλειά μου.
0: Έχει γυναίκα να σε συντηρεί.
1: Να σε συντηρεί.
0: Είναι τα λαχεία που λέμε στη ζωή.
1: Καλύτερα να πεθάνω, φίλε.
0: Ναι, είναι τα λαχεία στη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι για τα αυτοκίνητα θα... δεν θα λες από εδώ και πέρα, εκτός αν είναι ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένο.
1: Ποιο?
0: Το Toyota, το μπορντό, χρώματος μπορντό. Αυτό σίγουρα θα το πεις, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
1: Toyota μπορντό, χρώματος μπορντό. Μπορντό.
0: αυτό το Toyota μπορντό, χρώματος μπορντό, σίγουρα θα το πεις. Η Football Meets Data λοιπόν δίνει 45% πιθανότητες να φύγουν από την αναμέτρηση οι Ολλανδοί νικητές αύριο.
1: Εγώ με ισοπαλία είμαι ευχαριστημένος.
0: Γιατί 29% ανέβηκε... δίνουν, ναι, 30 την Ελλάδα και 25 την ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ με ισοπαλία, άρα... ξαναλέω, είμαι ευχαριστημένος.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Κι εγώ. Αλλά με τους Γερμανούς στην Κυριακή θέλω νίκη ξανά για να, ναι, για να γουστάρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και η Football Meets Data, πάλι αυτή η πλατφόρμα, δίνει αυτό που συζητάω εδώ και καιρό, ότι με τη Γερμανία μας δίνει 37% ποσοστό νίκης.
1: Εμάς.
0: Ναι, σε σχέση...
1: Άρα τους Ολλανδούς μετράει.
0: Τους Ολλανδούς σέβεται, ακριβώς. Ακριβώς, σέβεται τους Ολλανδούς.
1: Ποδοσφαιρικά έχει δίκιο.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Η Sport Data αυτή.
0: Ναι, η Sport Data, απολογιστές, μετράει, ναι, τα, ναι, πάντα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα έχουμε πει σε εποχή...
1: Αλλά υπάρχουν και οι...
0: οι εξωγενείς παράγοντες.
1: Εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι στο ποδόσφαιρο είναι μια κάρτα στο 5ο λεπτό, αλλάζει τα δεδομένα.
0: Και για το μηχανάκι με κολλημένο στο λαιμό του λεμονιού. Τιμονιού, λέει επίσης τα
1: τάξη. Ναι.
0: Τώρα ξεσαλώνουν τώρα.
1: Ξεσαλώνουν τώρα αυτοί τώρα.
0: Τώρα ξεσαλώνουν.
1: Έχουν αφηνιάσει.
0: Και το Ίντερ Τούρκου Τούρκου είναι στα top 5 γρήγορα. Παιδιά, ο Γρηγόρης μπορεί να κάνει βιβλίο. Εδώ μπορεί να κάνει εκπομπές. Άστο, μην τον πουλάτε τρέλα.
1: Υπάρχει άνθρωπος, ναι, που έχει πάνω από 650 ατάκες Ραπτόπουλου κόκκινου.
0: Ναι.
1: Τις οποίες έχει καταχωρήσει. Τις οποίες τις έχω ακούσει και τις 650 και έχω λιώσει. Αν υπήρχε δηλαδή ένας έξυπνος να τις βγάλει. Τώρα εγώ θα μπορώ, γιατί θα πει ο Ανδρώνης.
0: Ναι, άστο, ναι, είναι πνευματικά
1: μου δικαιώματα. Δικαιώματα, ναι, ναι, ναι.
0: Οι κλέφτες κατάλαβαν τι σαβούρα Max πήρα και το παράτησαν, λέει. Γι' αυτό λέει ο άλλος, δεν γουστάρει προφανώς τη μάρκα.
1: Για Audi, όχι, ρε. Τα τέσσερα μαξάρα είναι.
0: Το παλιό είναι, βέβαια. Αυτό είναι παλιό αυτοκίνητο, να ξέρεις.
1: Δεν τον άκουσες αυτόν ότι πρέπει, ναι, να ήταν με το Πασόκ.
0: Αυτό είναι δεκαετίες 90 το αυτοκίνητο, ναι, το συγκεκριμένο.
1: Δεν τον άκουσες ότι ήταν Πασόκ άλλος.
0: Να πούμε λοιπόν ότι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα, ναι, σε σχέση με το προηγούμενο μας που παίξαμε, ναι, θα έχει άλλους 22 νέους παίχτες. Δηλαδή σου είπα, ο άλλος παίρνει
1: κάνει
0: και κάνει πειράματα.
1: Κάνει casting.
0: Κάνει casting, αλλά casting κάνεις όταν παίζεις με χαμηλού level αντιπάλους. Δεν μπορείς να κάνεις casting όταν παίζεις με Ολλανδίες.
1: Νομίζω
0: με έχει... αυτή την Ελλάδα που είναι πολύ καλή.
1: Μάλλον δεν την ξέρει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Μάλλον πάει να φτιάξει ένα κορμό και μέσα από αυτά τα μάτς βλέπει.
0: Θα έχει σταθερό τον gimmick και κανένα 2-3 ακόμα.
1: Και θα αλλάζει, ναι,
0: θα αλλάζει τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι θα γίνεται.
1: Να πάρει κανέναν Αφρικανό γρήγορο, να τον πω εγώ τον Κλοπ.
0: Αυτό είναι επίσης το τέρας.
1: Να υπάρχει ένα χρονόμετρο και να μετράει 0-5, 0-10, 0-20, 0-30. Άλματα, κόλπα, εκρήξεις. Και μην μου έχει τους αργούς εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, αύριο πάντως θα είναι μέρα Εθνικής Ελλάδος και σήμερα μάλλον ξεκινάμε έτσι με την Ελλαδάρα, με τις συνεντεύξεις τύπου.
1: Συνεντεύξεις.
0: Με τις προπονήσεις. Θα πάρουμε λίγο κλίμα λίγο αύριο. Είναι πολύ ωραία.
1: Πάντως, αν πάρει κατοχή η Ολλανδία, μας βάλει πολλά γκολ. Αν πάρει κατοχή.
0: Έλα μωρέ, μας βάλει πολλά γκολ. Γιατί να μας βάλει πολλά γκολ.
1: Γιατί αν φτάσει μπάλα εκεί θα έχουμε.
0: Έλα μωρέ, τώρα δεν έβαλε στους άλλους τους Σέρβους. Θα βάλει σε εμάς πολλά γκολ.
1: Πέναρτι στο μας παίξε.
0: Καλά, θα τα δούμε. Πάντως, το ότι θα έχουμε όλη την εβδομάδα την εθνική μας εδώ. Και θα έρθουν Ολλανδία και Γερμανία, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για την πόλη μας. Έτσι,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: δεν έχει ευρωπαϊκά μάτς φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, να τα πούμε κι αυτά. Έτσι, να τα πούμε κι αυτά.
1: Τώρα, εγώ έχω δύο εισιτήρια.
0: Ναι,
1: θα έχω δύο εισιτήρια.
0: Ναι. Τι θες, μπελάσω κεφάλι τώρα. Να σε ζαλίζουνε.
1: Τι να τα κάνω.
0: Κάτα γιάχμα, τι να σου πω. Πάρε στο Λευκό Πύργο και πέτατα. Τι να σε πω τώρα.
1: Τι να τα κάνω.
0: Έχεις δύο εισιτήρια.
1: Ο μπαμπάς του Βαγιανίδη
0: θα τα δώσει. Θα τα
1: δώσει. Τραυματίσει
0: και δεν θα έρθει.
1: Λέει,
0: θα τα δώσει σε αυτού του δύο που αγαπά περισσότερο. Και σου ζήτησαν. Είναι απλή η απάντηση για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα δίνει πάντοτε σε ανθρώπου.
1: Να μην τα δώσει.
0: Έχω έναν που αγαπάμε μαζί και θέλει εισιτήριο τώρα που μου είπε.
1: Ποιο είναι?
0: Που μα περιποιείται τα δόντια.
1: Α. Ναι, δεν έχει.
0: Ναι, με πήρε χθε που λέει έκανα χαζομάρα, άργησα. Να, θα τα δώσω σε ανθρώπου που είναι
1: κύριο
0: δίπλα σου, που σε στηρίζουν, που σε αγαπάνε. Έτσι, ναι, πάει. Είναι λογικό, ρε φίλε. Όχι που σε δημούνται 6 μήνες μετά,
1: ναι,
0: ή 8 μήνες παπ ξαφνικά στο ελμήνι μα, αυτού θα τα κάνει. Λοιπόν,
1: του φέρει του Σάντο ο Φιλιππίδης.
0: Πάμε λίγο τώρα, μην με πα στα χαντάκια πάλι. Μην, ναι, με πα. Από τα κορυφαία Σαρδάμ, λέει, είναι και το Εθνική Βδομάδα Ποδοσφαίρου που
1: η
0: είναι.
1: Εθνική, και... ναι, η Εθνική Ομάδα είναι η Εθνική Βδομάδα.
0: Εσύ σα βλεντάει ο Γρηγός. Ο Τσάβη είναι προπονητής Ολλανδίας. Ο Τσάβη είναι.
1: Ο Τσάβη.
0: Και σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω, αλλά θα είμαι στο μπάσκετ. Έτσι. Σαν το 10 ευρώ και 90 παιδιά δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τώρα μου στέλνουν 1200.
1: Το έχει ακούσει αυτό. Το έχει ακούσει αυτό.
0: Όχι.
1: Εάν έχετε παιδιά κάτω των 10 ευρώ.
0: Παιδιά, εντάξει, μπέρδεσε τα ευρώ μετά. Εντάξει.
1: Σα δίνουμε την ευκαιρία να πάρετε μια.
0: Αυτά μόνο Γρηγόρης.
1: Με 10 ευρώ και 90 παιδιά.
0: Και 90 παιδιά. 10 ευρώ και 90 παιδιά. Κλαίω. Λοιπόν, τώρα που είπες ευρώ, να πούμε, να δώσουμε λίγο μια είδηση.
1: Τι?
0: Ξεκίνησαν οι κουβέντες του ΠΑΟΚ με την πλευρά Άντρια Ζήφκοβιτς.
1: Το πόντιο τον άφησα πίσω.
0: Όχι, όχι, και αυτό θα ακούσει.
1: Πόντιε, σ' άφησα πίσω, ε.
0: Θα, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι.
1: Βιάζομαι.
0: Το κορυφαίο είναι με τον Πίλιο. Τώρα δέσαι, εδώ έχουν τρελαθεί τώρα. Θυμούνται το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, ξεκίνησαν. το γραφικό Πίλιο είναι το νούμερο ένα. Τώρα μου στέλνουν εδώ, δέσαι εδώ. Σας γλεντάει ο Γρηγόρης πραγματικά. Έλα, λέει, έλα. Αυτά είναι για τα παιδάκια. Το καλύτερο του Γρηγόρη είναι άλλο τώρα εδώ. Ναι. Και ενώνεται προσωρινά το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, παιδιά, να πούμε, γιατί είμαστε παντού, λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα. Γελάει ο Φαρσέρ εδώ. Πήρε κανένα τηλέφωνο στο επίχρονο.
1: Ναι,
0: ό,τι είναι να πούμε, το ήπιαμε. Είναι το κορυφαίο του, του Γρηγόρη.
1: Έχουμε πει πολλά.
0: Ναι, ρε φίλε, μάγος. Σου λέω, γράφει βιβλίο για τα καλά. Δεν το συζητάμε. Και μπορεί να το κάνει σε τόμους και να τα πουλάει. Εγώ, αν ήμουν Γρηγόρης, θα έλεγα: φέρτε τα δόλα. Φέρτε τα δόλα. Εγώ τα έχω πει. Έχω τα πνευματικά δικαιώματα. Συνεργασία με τον Όμιλο, κρακ, CD και βγάλω τα στην αγορά.
1: Μόνος μου δεν μπορεί να τα κάνω. Πρέπει να είναι και Όμιλος.
0: Βέβαια, αφού ναι. Τα πνευματικά δικαιώματά μας εδώ ανήκουν. Ναι. Εδώ μιλάμε. Το ραδιόφωνο μας έχει. Λοιπόν, το καλύτερο με τους πολλαπλασιασμούς. Τώρα θα στέλνω ένα μετά. Λοιπόν, εδώ τη λέμε την είδηση ότι ξεκίνησαν οι κουβέντες ΠΑΟΚ Άντρια Ζήφκοβιτς και ασχολούνται με τα σαρδά του.
1: Πόσα.
0: Και το Πόρτα ο Θεός είναι πολύ καλό.
1: Το Πόρτα ο Θεός.
0: Ο Πυθαγόρας ζούσε στο πιθάρι, το καλύτερο λέει είναι αυτό, λέει. Ψοφάτε ρε μπαγάσες. ψοφάτε.
1: Σκάσε, σκάσε.
0: Τι σκάσε. Λέει. Τι θες. Τα ακούει μόνο του μέσα ο Καζαμπάκας.
1: Δεν τα βάζει.
0: Αυτοφτιάχνεται, δεν τα βάζει. Τα ακούει και φτιάχνεται μόνο του τώρα μέσα. Δεν κάνει, λέει, δεν βάζω, τα ακούω τώρα. Ξέρεις που τα
1: θυμίζω. Κάνει ο κόκκινος,
0: τι έχει κάνει, για πες.
1: Έχει πάει διαμαρτυρήθηκε στον Καζαμπάκα να μην τα βάζει.
0: Ναι.
1: Τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι, αλλά τώρα ο Καζαμπάκας μπορεί να τα ακούει. Και το Μύρινα Ρύμνου είναι ότι καλύτερο επίσης. Εσύ έχει βγάλει τόσα σουξέ ο Γρηγόρης. Εσύ είναι πραγματικά, λες και τραγουδιστής, έχει βγάλει επιτυχίες. Θα θυμούνται όλα με τον τίτλο, με το όνομα.
1: Άμα δεν τα έκανα καπηλευτής, φίλε, τζάμπα είναι.
0: Ναι, δηλαδή... εγώ θα έκανα μία συνεργασία. Αφού τα έκανα που τα έκανα, έλα εδώ, Όμιλε, Μετρόπολης, έχεις τα πνευματικά δικαιώματα. Σε έχω καταγράψει εδώ δεκάδες καλούδια. Εκατοντάδες καλούδια.
1: Ναι.
0: Θα τα πάμε να τα κάνουμε σε 2-3 CD, να τα δώσουμε, να οικονομήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα. Είπαμε βόμβα στο δικαστικό μέγαρο. Τηλεφώνημα, όχι.
1: Δεν ξεράγει ακόμα, όχι.
0: Τηλεφώνημα για. Είχαμε τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο και έχει αυτή η σημεία κενωθεί. Τι θα πεις τώρα για το θέμα του Ζήφκοβιτς, γιατί θα μπουν στη διαδικασία αυτή.
1: Πόσα ζητάει και πόσα του δίνουν αφού ξεκίνησε.
0: Εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ, εσύ ο Ζήφκοβιτς. Είσαι 30. Εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ όμως. Μην μπερδεύεσαι. Και έρχομαι και σου λέω, έλα, Άντρια, να ξεκινήσουμε τις κουβέντες γιατί έτσι δεν πάμε.
1: Πόσα παίρνω.
0: Άντρια, είσαι από τους πλέον υψηλόμισθους.
1: Ωραία.
0: Είσαι 30.
1: Ναι.
0: Παίρνεις 1,5 συν τα μπόνους.
1: Ναι. Είμαι δυσαρεστημένος.
0: Είσαι δυσαρεστημένος γιατί.
1: Πούλησες τον Κωνσταντέλια, μ' άφησες μόνο μου.
0: Τι μόνο σου. Έχεις Ζαφύρι, έχεις Ντιαγέ, έχεις πίσω στο Περάρες, Διέγκο Κώστα, έσαι Γιανούλη.
1: Με ποιο Γιανούλη.
0: Μια χαρά η ομάδα. Καταρχάς δεν μου λες, έβλεπα ένα γκάλο που κάναμε στην Αθήνα.
1: Με πήρες τον Μάγο.
0: Ναι. Σε πήρε τον Μάγο, τι να κάνουμε. Ο Μάγος δεν κρατιέται.
1: Ναι.
0: Τι να σε πω τώρα.
1: Μη σου πω, θα φύγει και ο Ζαφύρης του χρόνου.
0: Άσε τι θα. Ο Μάγος δεν κρατιέται. Και που τον κράτησα, μπορώ να σου πω, θα πάω τόσα χρόνια επιτυχία.
1: 1.700 θέλω για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια.
0: Θα σου δώσω 5 για 3 χρόνια.
1: 5.
0: Θα σου δώσω 5, είπες 1.700, είπες για 2 χρόνια, έτσι. Θα σου δώσω 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Τρέχοντας.
0: Μια χαρά, 1.600 κάτι.
1: Σιγά μην του δώσει.
0: Θεωρείς ότι ο Ζήφκοβιτς στα 30 του είναι για να μένει στα ίδια ή να ζητάει κάτι παραπάνω? Γιατί λιγότερο σίγουρα δεν είναι να ζητάει.
1: Εγώ θα τον άφηνα στα ίδια,
0: στα ίδια, ναι.
1: Και θα του δίνα και ένα μπόνους πώς τα λένε, τίτλων.
0: Ναι, όταν είναι ο κορυφαίος σου παίχτης, έτσι, γι' αυτό λέω ότι λιγότερα δεν μπορείς να ζητήσεις. Είσαι εδώ πέρα, μπορεί να μεγαλώνει τα χρόνια.
1: Θα σου δώσω τα ίδια. Για πάρω πρωτάθλημα, έχει και 500.
0: Ναι, θα πάρει
1: πάρω κύπελο...
0: τα ίδια συμπόνους.
1: Μπράβο.
0: Και θα σου κάνω ένα τετραετές, άμα θες κιόλας.
1: Αφήγει τα τετραετές.
0: Να νιώθεις ασφάλεια.
1: Τρία χρόνια.
0: Ναι, ξέρεις γιατί είναι δύσκολη η ηλικία μετά 33. Είναι δύσκολη.
1: 30 είσαι.
0: Ναι, είναι 30.
1: Μέχρι 33.
0: Μετά δεν το θες.
1: Μετά στα σκουπίδια.
0: Το ξέρει, αυτό είναι. Κάτω να νιώσει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί... Κάτω ένα τετραετέ.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Κλιμακωτό. Και να πέφτει προ τα
1: πάνω. Και αν ο πισινό του γίνει σαν τη Μόνικα Μπελούτση.
0: Αυτό δεν το ξέρει και κανένα παίκτη.
1: Το βλέπω τα μάγουλα.
0: Ο Ζήφκοβιτ, ο οποίο το ξέρει ότι μπορεί να γράψει ιστορία all over του ΠΑΟΚ. Να γίνει ο ποδοσφαιριστή με τα περισσότερα γκολ, με τι περισσότερε ασίσ. Ο Ζήφκοβιτ.
1: Πώ θα γίνει, να πέρασε το Σαράφι.
0: Αν κάνει άλλη μια τετραετία.
1: Στο πρωτάθλημα πέρασε ο Σαράφι.
0: Δεν ξέρω το Σαράφι αν θα προλάβει.
1: Πού να προλάβει, το ψοφίμιο.
0: Έχει ήδη 6 χρόνια και πάει στον 7ο.
1: Πόσα γκολ έχει κάνει στο πρωτάθλημα.
0: Πάρα πολλά.
1: 136 έχει ο Σαράφι. Στο πρωτάθλημα.
0: Μόνο για πρωτάθλημα.
1: Μόνο για πρωτάθλημα.
0: Ναι, φαντάσου το Ζήφκοβιτ άλλα 3-4 χρόνια.
1: Τι 3-4 χρόνια. Και άμα μου παχύνει.
0: Δεν το ξέρει αυτό, ρε φίλε. Αυτό δεν μπορούσε. Και άμα σου παχύνει, μπορεί να σου παχύνει και ένα 25άρη. Ή να του βαρέσει το μυαλό και να πει: Δεν θέλω να σε έχει στο ποδόσφαιρο, θα κάνω καριέρα.
1: Θα του έλεγα, φίλε, ξέρει κάτι. Επειδή βλέπω να στρογγυλοποιείσαι λίγο.
0: Πού το είδε εσύ. Χθε που κάναμε τηλεόραση, πρώτο στα γκολ και πρώτο σε ασίστ είναι πάλι στο πρωτάθλημα.
1: 1,5
0: συμπάουκ, έτσι για τον
1: Πάουκ. Για 3 χρόνια και πολλά σου είναι. Δηλαδή θα πει: Όχι, του δώσω εγώ 1,5 το χρόνο. Δεν του δίνει όμω ο Πάουκ 1,5.
0: Πού το ξέρει εσύ πάλι, πού τα μάθε πάλι. Για... Όπω μάθαινε ότι δεν θα πάμε εκεί, δεν θα μα κάνουν.
1: Για μάθε πώ θα του δίνει ο Πάουκ.
0: Δεν, ναι, σου λέω, ξεκίνησαν τις κουβέντες. Ναι. Δεν φτάσαμε στα νούμερα.
1: Α.
0: Τι σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, θες να κάτσεις εδώ, σου αρέσει, ξέρουμε ότι ο Ζήφκοβιτς θέλει.
1: Τρία-τέσσερα
0: χρόνια, τι θέλει. Τώρα είμαστε στα πασπαλίσματα, γύρω-γύρω τώρα είμαστε. Θέλει να φτάσουμε στο κοκό.
1: Επειδή είναι Σέρβος, μπορεί να σου ζητήσει 4 χρόνια ο Σέρβος.
0: Κι εγώ 4 θα ζητούσα.
1: Επειδή είσαι Σέρβος στο μυαλό.
0: Επικό είναι επίσης αυτό που έχετε εσύ με το ραπ το 2004 από το Μουντιάλ. Ναι, ρε, εντάξει, είναι εδώ τώρα. Οι άλλοι δεν θέλουν την εθνική να πετύχει να κάνει τίποτα και φωνάζουν φώναζε Κουλιανέ. Αυτό είναι επικό. Άστο, δεν το συζητάμε. Μετά αναγκάστηκαν και κατάλαβαν και ο Ραπ και ο Γιώργος, ο Μίρτσος, ότι δεν γινόταν.
1: Ότι λαδάρα. Τι λαδάρα, 4-0 το
0: πίσω. Ναι, αφού το κοντράρατε.
1: Παίξαμε ανάποδα.
0: Ήταν στο ένα που συμφωνούσατε, που κράζατε την εθνική. Που πάει, τι κάνει, συμφωνούσατε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Το καλύτερο το είπε η γρήπη, είπε σε εκπομπή ραπ Γρηγόρη Προμηνών, ορκίζομαι στα ρούχα μου. Το είπε και αυτό.
3: Γέμισμα!
4: Πάμε!
1: Γκολ! Γκολ! Γκολ!
4: Περάσαμε στο τελικό.
1: Τελειώσαμε.
4: Δευτερόλεπτα μήναμε. Δέλας. Ο αυτοκράτορας Δέλας. 1-0 η Ελλαδάρα.
1: Δεν γίνονται αυτά.
4: Τρελαθήκαμε όλοι. Γκολ! Γκολ! 4-0 το
1: έπαιξε. Φώναξε.
0: Λοιπόν, ρε μπαγάσε, τρελαθήκαμε και οι δύο εδώ χαμό. Κάνατε του χαρούμενου, τι κάνατε τότε.
1: Κάναμε του χαρούμενου.
0: Κλαίω ρε εσύ.
1: Και ένα φίλο λέει εδώ.
0: Ναι, τι λέει ο φίλο.
1: Λεβαδιακό Ελνένη Διεθνή Αιγύπτια πρώην Άσερα. Πού να πάω.
0: Λοιπόν, εδώ.
1: Πού να μεγάλη πάω κάνα κάνει μεταγραφή να πούμε.
0: Γιατί χρειαζόταν να παίξει χαφ.
1: Πώ πήρε να πούμε, όχι. Πώ πήρε ο Λεβαδιακό παίκτη που έπαιζε στην Άσερα πριν 2 χρόνια και εσύ δεν βρίσκει παίκτε.
0: Πολύ ωραίο ερώτημα για τον 35χρονο Ελνενή. Έτσι, ο οποίος η καριέρα του όχι είναι σε πώς πετάς το κέρμα από το Λευκό Πύργο και φεύγεις φέρα κάτω. Έτσι είναι. Α, πάρεις εσύ τώρα τέτοιο παίχτη.
1: Δεν θέλεις.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Όχι. Α, πάρεις παίχτη όπου η καριέρα του είναι όχι σε ελεύθερη πτώση. Μην πω που ήταν. Στην Αλζαζίρα ήταν τα δύο τελευταία χρόνια στην Αραβία.
1: Ενώ τον Ελουστόντο που το πήρες εσύ ήταν σε ανωδική πτώση. Σε ανωδική
0: πτώση. Και αυτός ήταν σε. Έχεις δίκιο. Και αυτός ήταν σε πτώση. Δεν το συζητάμε καν. Εντάξει, για τον Λεβαδιακό είναι μια χαρά.
1: Δεν λέω όχι.
0: Για τον Λεβαδιακό είναι μια χαρά.
1: Αν το παίρνατε εσείς θα μας λέγατε παίκτη από την Arsenal.
0: Όχι από την Arsenal, από την Αλζαζίρα.
1: Όχι.
0: Ότι είναι μεταγραφάρα σαν όνομα.
1: Ναι.
0: Σαν όνομα δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας.
1: Ποιο το αφισβητεί.
0: Ναι, είναι παίκτης ο οποίος ήταν στην Arsenal. Είχε πέρασει και από την Μπεσίκτας. Είχε πέρασει νομίζω και από τη Βασιλεία ένα φεγγάρι. Αν δεν κάνω λάθος πιο παλιά. Τώρα μου διαφεύγει. Αλλά εντάξει, είναι στα 35 του. Και σε κατάσταση ελεύθερης πτώσης ο Ελληνί. Αλλά για το Λεβαδιακό τώρα νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή πολύ καλή. Όχι. Έχει δίκιο ο φίλος.
1: Τι θέση παίζει αυτός?
0: Χαφ, αμυντικό.
1: Μάλιστα.
0: Αμυντικό χαφ είναι. Εξάρι. Κλασικό εξάρι.
1: Από το Σαντα Μαρία δηλαδή είναι χειρότερος τώρα.
0: Δεν βάζω στοίχημα, ναι, φυσικά. Δεν βάζω στοίχημα. Νικόλα, το καλύτερο που είναι που έχει δώσει προγνωστικά για αγώνες που είχαν γίνει την προηγούμενη μέρα, λέει. Εκεί ήταν, λέει, όλα τα λεφτά. Έχουν φαγωθεί τώρα, έτσι.
1: Έχουν λυσάξει.
0: Έχουν λυσάξει τώρα. Η καλύτερη εκπομπή μετά από καιρό κλαίμε στο γραφείο με αυτά που ακούμε. Λέει κάθε μέρα, λέει, ψοφάμε με την πάρτι σας. Το καλύτερο το έχει πει ο Σαμίτρας με το Σαρδάμ που έκανε νέρεση.
1: Ποιο Σαρδάμ?
0: Με την πίτσα.
1: Με την πίτσα.
0: Κάντο αυτό και κλείνουμε.
1: Έχουμε την πίτσα Ράφαλ.
0: Ναι, πάμε σε λίγο θα έχουμε Ράφαλ πιτσάρα. Ναι, χορηγός.
1: Είναι εδώ ο Σιαμίτρας. Πάντα το δώσει πάσα να πούμε.
0: Λέω να του δώσει μια πάσα, του κάνω να σταθεί εκεί, ρε παιδί μου.
1: Του δείχνει το μεταξύ.
0: Του δείχνω και το χαρτί να πει.
1: Ποια είναι η καλύτερη πίτσα, Πεθαρά, πρέπει. Και ο κακό.
0: Νομίζω ότι ξέρω.
1: Νομίζω ότι ξέρω.
0: Ποια είναι ρε, εσύ, μήτρα μου.
1: Είναι η πίτσα φαν.
0: Μεγαλύτερο αυτό γκολ δεν έχει υπάρξει.
1: Ναι, αλλά μετά.
0: Μέχρι
1: από...
0: τα παιδιά από τη Ράφαλ κλαίγανε.
1: Μετά από 10 μέρες ήρθε και η φάνη εδώ.
0: Ήρθε και η φάνη. Έτσι τη φέραμε. Α, αυτό είναι marketing. Επιθετικό marketing λέγεται αυτό. Λοιπόν, κανονίζεις με μάστρα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευτερά δεν ελπίζεις, παιδιά. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα ό,τι και αν γίνει. Ραπ και κούλ, επιστρέφουμε μετά το Χρήσταδο, ο οποίος είναι εδώ. Τεντώνεται. Χρήσταδο, θα πας στο μπασκετάκι σήμερα. Τι μπλουζάρα είναι αυτή, Σάο Πάολο, φίλε. Πληρώνω όσο. Τι μπλουζάρα. Πήγα Βραζιλία και δεν πήρα μια τέτοια φανέλα. Δηλαδή είμαι για τα σκυλιά. Α, την παρήγγειλες, ε. Εγώ θέλω ορίζινα, μην μου φέρεις τώρα. Α, ορίζινα. Λοιπόν, Χρήσταδο Ζοβλέτογλου τώρα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ραπ και κούλ, δεν τελειώσαμε. Τα καλύτερα έρχονται στο τρίτο. Το γλυκό έρχεται. Έρχεται το γλυκό τρίτη ωρίτσα. Με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ, με επικοινωνία, με σουσού και ό,τι προκύψει κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα. Εκενώνεται αυτή την ώρα το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ώρα ανακοινώσεων των νέων μέτρων στο ενεργειακό πεδίο που θα τρέξουν τον Οκτώβριο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να περιγράφει σήμερα τα επόμενα βήματα στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα θα εκπέμψει και πολιτικά μηνύματα μετά από μια περίοδο που δηλώσεις υπουργών και βουλευτών προκάλεσαν μπαράζ αντιδράσεων. Δικογραφία για πλημελιματικές πράξεις σχηματίστηκε σε βάρος του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Κατόπιν προφορικής εισαγγελικής εντολής αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση θα ακολουθεί στη δικαστική οδό. Επισοδιακά εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράνομα 8 αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο. Ο υπήκος Αζερβαϊτζάν εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι να κινείται με γιο ταχύ αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό στα διόδια ανάληψης με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Σε 4 ώρες στάση εργασίας προχωρούν σήμερα από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου τους, αντιδρώντας την απόλυση συναδέλφου τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελαβίβ άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε λόγω συμπλοκής. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλινοί και υπήρξε ανησυχία για το ενδεχόμενο αεροπειρατείας. Τελικά το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
1: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
2: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Λίγο μετά τις 11.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και αν θέλετε απαραίτητα την επίσκεψη ενός τεχνικού, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Δεν μου λες.
0: Βεβαίως.
1: Αυτοί οι ηλίθιοι που παίρνουν τηλέφωνο και λένε έχουμε βάλει βόμβα.
0: Ναι.
1: Άμα έχουν βάλει βόμβα, γιατί να πάρω τηλέφωνο να σώσουν αυτούς που θέλουν να σκοτώσουν για να τους προστατεύσουν?
0: Ναι, είναι μια ανάγνωση αυτή.
1: Η ανάγνωση είναι βρεηλήθεια.
0: Οι άλλοι ότι αφού βάζει βόμβα, θέλουν να κάνουν ανακατοσούρα, επειδή σου λέει βόμβα, ναι, θέλουν να καθυστερήσουν μια υπόθεση,
1: ναι,
0: θέλουν να πάνε πίσω κάποια πράγματα.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Θα με βάλεις εμένα βόμβα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και θα με πάρεις τηλέφωνο να με προστατεύσεις ότι έχω βόμβα? Πρέπει να είσαι ηλίθιος. Για ποιο λόγο να με πάρεις, ναι, να με ειδοποιείς? Άμα με βάλεις βόμβα, μου τη βάζεις
0: και τέλος. Και
1: γίνομαι παρανάλαμα το
0: πλήρως. Ναι, αλλά γιατί, ναι, δεν γιατί σου κάνει εντύπωση ότι γίνεται μόνο στα δικαστήρια? Μήπως ότι θέλουν και με σε... αυτόν τον τρόπο να αναβάλουν, ναι, υποθέσεις, να καθυστερήσουν πράγματα,
1: ναι, ναι,
0: να πάνε πίσω για να κερδίσουν χρόνο.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: πες ότι λένε ότι βάζουν μια βόμβα εδώ.
0: Εδώ δεν υπάρχει λόγος. Εκεί υπάρχει, αυτό σου λέω.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί.
0: Ναι. Εδώ τι, άμα δεν
1: για μας... ποιο λόγο να μας πάρει τηλέφωνο?
0: Εδώ δεν θα μας πάρει.
1: Να μας πει εσάς που δεν σας χωνεύουμε και θέλουμε να σας βάλουμε βόμβα.
0: Εδώ δεν θα μας πάρει.
1: Βγείτε έτσι. Είναι ανοησία αυτό.
0: Ναι. Πάμε μερικά μηνύματα. Νικόλα, μάλλον έχουν χακάει το site του Δουλευταρά. Μπήκα εκεί στην αρχή σελίδα, φωτογραφία του Γρηγόρη. Σταμάτα, ρε. Το διαβάζω και εγώ. Μέχρι τέλος δεν είδα τίποτα. Σταμάτα, ρε εσύ.
1: Εγώ το πήρα χαμπάρι.
0: Γιατί... Εγώ δεν το. Λέω τι έγινε τώρα, ρε εσύ. Καλημέρα στον Παπαγιανόπουλο, το φιλαράκι μας.
1: Περιμένω τον παπά του Βαγιανίδη να μου πει, ναι, αν θα μου δώσει τα εισιτήρια.
0: Ακριβώς.
1: Ή αν τα πάρει κάποιος άλλος από εκεί κάτω.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά. Τέλεια.
1: Γιατί
0: τέλεια
1: ήταν να έρθει ο άνθρωπος εδώ, τραυματίστηκε ο γιος του.
0: Δεν,
1: δεν
0: το σκέφτεται.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά τα λέτε εσείς, αλλά αν ο ΠΑΟΚ του δίνει όντως και του πει ο Αντρίγια, έχω πρόταση από τον Παναθηναϊκό με 2,5 χρόνο, τι κάνει εκεί? Γι' αυτό αυτές τις δουλειές τελειώνεις γρήγορα, αδερφέ.
1: Λες ευχαριστώ τον Αλαφούζο που σου έδωσε τα 14. Παίρνεις τηλέφωνο τους ρεπόρτερ, λες παιδιά, ήρεμα.
0: Ναι. Σου είπα. Γι' αυτό τον λόγο, αυτές οι υποθέσεις με παίχτες που ξέρεις ότι θα ενδιαφερθούν κι άλλοι, τις κλείνεις γρήγορα. Μπαμπαπ. Πριν αρχίσει να γίνεται λακυρδί, που λέμε και στην λαϊκή μας. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή ώρας διεξαγωγή αναμετρήσεων.
1: Όπα, και τι.
0: Και σε ενδιαφέρουν αυτά.
1: Πέσε
0: και
1: μου,
0: από ό,τι βλέπω είναι όλα με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εσύ που τον κάνεις τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
1: Εγώ τον κάνω τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Είναι εσύ όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
1: Όπα.
0: Έχουν αλλάξει όρους, ό,τι θέλει κάνει εκεί. Λοιπόν, 7η αγωνιστική Παναθηναϊκός Αστέρας πηγαίνει 5,5 αντί 7.
1: Μάλιστα.
0: 9η αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ πηγαίνει 7 αντί για 9.
1: Κοίταξε, αυτά είναι για τους τηλεοπτικούς λόγους. Αυτά τα...
0: Ηρακλής Παναθηναϊκός πηγαίνει 5,5 αντί για 8. Τα τραβάει πιο κάτω όλα όμως, ρε φίλε.
1: 0-2 από τώρα στο λέω.
0: Ποιο?
1: Το Ηρακλής Παναθηναϊκός.
0: Οτιμάς το ματσάρι, την προπονητάρα αυτή.
1: Όχι.
0: Παναθηναϊκός, όλα τα μάτς του Παναθηναϊκού που ήταν 7 μετά, 10, 13, 15, που παίζει εντός, γίνονται 5,5 αντί για 7. Εδώ υποθέτω ότι έχει να κάνει

0: πάντων. Έχει ακούσει να σκάνε βόμβες έτσι αβέρτα κουβέρτα, σου λέει θα την πληρώσει και άμαχος πληθυσμός. Παίρνα σε κάτω εκεί, στα Συμβηρητό και στα άλλα.
1: Είναι ανόητο.
0: Είναι περισσότερο οι βόμβες για να τρομοκρατούν, να φοβήσουν. Να. Σου λέει κάτσε να τους κάνουμε λίγο να αισθανθούν άβολα. Έτσι. Λοιπόν.
1: Τρίχες.
0: Τι τρίχες. Σου λέω τώρα τι τρίχες.
1: Εμένα με πούνε σε βάλαμε βόμβα, δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Γιατί αν μου τη βάλε με τη βόμβα, την ακούσα να εκρήγνεται να πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα με πει.
0: Θα ακούσει το καταπαγκράω τώρα.
1: Λογικό είναι. Άμα με βάλει βόμβα, με την έβαλε.
0: Αν κάνουν φάρσα, θέλουν να το διασκεδάσουν. Σου λέει, δεν σε θα κάνουμε σήμερα. Σηκώνονται με μία.
1: Ναι,
0: σου λέει, δεν κάνουμε μία πλάκα. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα, ρε παιδί μου. Σηκώνονται τώρα 11 ώρα και σου λέει, τι να κάνω για να περάσουν. Ναι. Θα κάνουν μία φάρσα ότι βάλαμε βόμβα στα δικαστήρια. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Στα δικαστήρια, εγώ άμα είχα μία υπόθεση. Η οποία, εάν δεν εκδικαζόταν, πήγαινε στο αρχείο. Μπορεί να παίρνω τηλέφωνο κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τότε ναι, εντάξει. Υπάρχει.
0: Σταμάτα, Θάνο, με βάζετε συνέχεια σε τρικλοποδιές τώρα.
1: Τι είπε αυτός τώρα.
0: Κάτι, δεν το πρόλαβα αυτό. Γιατί... το διάβασα.
1: Διάβασε όλα τα άλλα τώρα αυτός.
0: Αυτό ναι, το πρόλαβα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε την Dortmund.
1: Τι έκανε.
0: Σε δημοσίευμα της σε γερμανικό εκεί site, τέλος πάντων, που είναι μάλλον τοπικό της περιοχής της Βεσφαλίας της Dortmund, ζητάει ουσιαστικά από την Εθνική και τον Γιοβάνοβιτς να ελέγξει τον χρόνο του Καρέτσα, να το διαχειριστεί σωστά, να μην τον κουράσει κοινώς.
1: Ρε, δεν πα στην ευχή τη Παναγία.
0: Ναι.
1: Εδώ η ΑΕΚ είπε το ρώτα, κάνει τον τραυματία να μην πα. Πάρει και εσύ το αυτό. Φτιάχνει τον αφυδατωμένο, τελειώσει.
0: Όχι.
1: Τι ζητάει τώρα.
0: Όχι. Δεν τα ξέρει καθόλου καλά. Ο Λάζαρος ο Ρώτα έχει πρόβλημα.
1: Τι έχει.
0: Έχει πρόβλημα με τον αστράγαλό του. Δηλαδή θα ζητήσει συγγνώμη εάν επιστρέψει η ΑΕΚ και δεν παίζει ο Ρώτα.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Τι θα μου πει κάτι. Αφού ο Ρώτα.
1: Να μου το φέρει ο Άβελ εδώ στο δικό μου το γιατρό, το ορθοπαιδικό. Και άμα έχει πρόβλημα, τότε θα ζητήσω συγγνώμη.
0: Πότε είναι επιστρέφουμε, 10 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: 10 Οκτωβρίου.
1: Θα παίζει ο Ρώτα.
0: Περίμενε.
1: Θα παίζει.
0: Εάν στο παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Όφη ο Ρώτα δεν παίζει, θα βγει.
1: Θα παίζει.
0: Εσύ λες ότι θα παίζει.
1: Θα παίζει.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι δεν θα παίζει.
1: Ναι. Αν δεν παίζει.
0: Θα πει να ζητήσει συγγνώμη δημόσια
1: αν
0: για
1: παίζει,
0: να πει. Έκανα αλλαγία.
1: Αν παίζει, τι θα πει.
0: Θα πω μπράβο Ντίνο, ναι. Του έπιασε τέτοιο. Αλλά εσύ θα ζητήσει συγγνώμη για κάτι το οποίο. Γιατί προσωπικά γνωρίζω ότι έχει ο Ρώτα. Ο Ρώτα έχει πρόβλημα.
1: Έχει αστικό αυτό.
0: Έχει πρόβλημα με τον αστράγαλό του.
1: Τι έχει λέει.
0: Έχει, τι έχει λέει, έχει λέει.
1: Έτσι σου είπανε.
0: Όχι, δεν μου είπαν έτσι, ο ίδιος ο Ρώτα το
1: είπε. Όσο τραυματίζει.
0: Στο σήμο, μπροστά μου.
1: Όσο. Ποιος ήταν στο σήμο, ο Ρώτα ήταν στο σήμο.
0: Ναι.
1: Και τι έλεγε ο Ρώτα.
0: Ότι έχω θέμα με τον αστράγαλο σοβαρό. Να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Γιατί την εθνική λέει τα χάνω, να δούμε να μην χάσω και τα τσαμπιολίπιο μετά.
1: Α έρε το παραμύθι.
0: Τώρα που είπα τσαμπιολίπιο.
1: Α το παραμύθι, ρε, πες τον άνθρωπο.
0: Γιατί είσαι ρε, σιπάτοτε κακοπροαίρετο.
1: Α το παραμύθι, ρε τώρα.
0: Γιατί είσαι κακοπροαίρετο
1: πάντοτε. Άιντε τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα μια που είπε ΑΕΚ όμως, η συνοπαδή σου τη ΑΕΚ, έτσι γιατί βγάζει λίγο συνέστημα για την ΑΕΚ τα τελευταία, έχουν πιτάρει την εβδομάδα στο νησί όπου έχουν κάνει sold out για τα μάτς εκεί με Manchester City και Σαχτάρ.
1: Με θέλουν στην κερκίδα γιατί η εταιρεία θέλει να με πάει εκεί.
0: Και θα έχει 10.000 αεξίδες εκεί. Θα είναι με City. Θα παίξει και με τη Σαχτάρα εκεί που παίζει το παιχνίδι. Θα είναι ένα δεκαήμερο στην Αγγλία οι αεξίδες.
1: Ωραία.
0: Καλή φάση, έτσι.
1: Μπορεί να είμαι κι εγώ.
0: 10 μέρες θα λείψεις.
1: Εγώ θα λείψω 2.
0: Α, εσύ για 2, έτσι. 2. Δεκαήμερο τώρα στο Λονδίνο, ξεσάλλομαι. Είναι βέβαια είναι και πολλά έξοδα.
1: Α, τα κάνει η εταιρεία. Τι, εγώ τα πληρώσω.
0: Δεν λέμε για σένα, ρε τώρα. Λέμε για τον κόσμο. Εσύ θα βρει στην άκρη. Θα πει: έχει χορηγού, έχει νονού, έχει δεξιά-αριστερά.
1: Σιγά να μην πληρώσω.
0: Ναι, σιγά μην. Εσύ απλά λες ότι είμαι διαθέσιμο.
1: Πάρτε με.
0: Πληρώστε με. Πάρτε με, βάλτε με στα αεροπλάνα.
1: Δουλειά θα σα κάνω, αναμετάδοση, ανάλυση αυτά.
0: Ναι.
1: Σα κάνω βίντεο, κόλπα, ιστορίε, ναι.
0: Λοιπόν, πάνω από 10.000.
1: Εγώ ζήτησα βέβαια πολλά. Και ναι. Το πιο πιθανό να με κόψουν.
0: Τη ζήτησε και λεφτά. Θα σα κάνουν τζάμπα, ζήτησε και λεφτά.
1: Ζήτησε, ναι.
0: Ζήτησε να σε πάνε, να σε ταΐσουν, να σε ποτίσουν, να σε φιλοξενήσουν, να πα στα γήπεδα, να σε μεταφέρουν. Σε κάνουν αυτά, ξέρει τώρα είναι όλα λεφτά, έτσι.
1: Εταιρεία.
0: Ναι. Εταιρεία. Και ζήτησε και λεφτά. Καλά έκανε.
1: Μα θέλει να πάρει άλλον.
0: Ναι. Άλλο θα πάρει γι' αυτό.
1: Να πάρει άλλον, φίλε.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά με την ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται και εντάξει, ο Ρώτα, φίλε, το παλικαράκι τώρα. Μην τον αδικεί.
1: Τι έπαθε.
0: Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που είναι βιονικό. Είναι βιονικό ο Ρώτα. Το θυμάμαι και αυτά άλλα μάτια.
1: Και τον είπανε, κάτσε τώρα εδώ γιατί είσαι έτοιμο για θλασούλα.
0: Πούμε δεν έχει θρέμα πονάει, με θλάση.
1: Ότι
0: πονάει το αστράγαλο.
1: Ότι πονάει σε οστικό είδημα.
0: Ναι, τώρα,
1: με τόπε.
0: Άντε, βγάλε ένα, ποιο σου τόπε. Ο Παπαγάλος.
1: Ο Άβελ.
0: Ο Παπαγάλος.
1: Ο Άβελ με τόπε.
0: Τι σχέση και ο Άβελ.
1: Αφού είναι κουμπά, την κόρη του έχει παντρευτεί. ο Ρώτας.
0: Είσαι παπατζής, θα πάρω τον Άβελ τηλέφωνο. Πότε στο είπα, αφού ο Άβελ έχει μαλώσει μαζί σου την άλλη φορά, μου κρατούσε μούτρα στην Τούμπα, μου λέει ο δικός σου ότι να είναι, λέει.
1: Ήταν στο βενζινάδικο
0: του,
1: Σαβίνιο.
0: Ένα σε καλύτερο Σαβίνιο.
1: Μίλησε με τον Σαβίνιο, ποιον έχω εδώ, μου λέει.

0: Ωραία. Ναι. Λέω, κάνει παραμύθι, λέω δικό σου. Λέω ότι εσύ τρελός, λέει, έχει οστικό είδημα. Ο Άβελ μου είπε, έχει οστικό είδημα. Εγώ λέω, δεν το πιστεύω ότι έχει οστικό είδημα.
1: Πλησιάζει και αλλαγή ώρας, Νίκο, γι' αυτό πάνε τα παιχνίδια. Όχι, παιδιά, είναι για τηλεοπτικά. Γιατί πλησιάζει μόνο για τον ένα και δεν πλησιάζει για τον άλλον.
0: Καλά,
1: για τους άλλους.
0: Σας γλεντάει ο Λαφούζος. Με πήρε στα 14, εντάξει, τα βάλε ο Μπαρμπαστού μου στο. Στο σιρτάρι
1: μου. Ότι θυμάσαι χέρες, άρχισες πάλι. Ξύπνησε, έβγαλες πάλι από το μυαλό σου.
0: Μας έλεγε για τον Πάο, ξυπνάω, ε.
1: Εσύ του χρόνου είναι αυτά. Τι σχέση έχουν τώρα.
0: Εντάξει, από τώρα δεν τα βάλεις στο σιρτάρι.
1: Όχι, δεν τα βάζεις τώρα. Όταν...
0: Εκεί που ετοιμάζει για τα τρόπε, τώρα ετοιμάζει το σιρτάρι για του Αλαφούζο τα λεφτά.
1: Μάλιστα. Αυτό θα ισχύσει από τη νέα σεζόν. 27-28. Ακόμα είμαστε 26.
0: Μια δημοκρατία Αλαφούζο, ο λέω, λέω.
1: Αρχίσαμε πάλι. Μια χαρά τα πηγαίναμε σήμερα.
0: Είπε για Αλαφούζο.
1: Μια χαρά τα πηγαίναμε. Για τον Παναϊκό όμω μιλούσα. Μια χαρά τα πηγαίναμε. Πάλι βάζει την κασέτα ξανά από την αρχή. Πρωί, βράδυ, την ίδια κασέτα.
0: Όχι, μου λένε Κουρσούζη, πέρασε εγώ από τη λεωφόρο ναι. Το καλοκαίρι, φωτογραφία, πρωτάθλημα Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, να μην πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα πρωτάθλημα. Να μην πάρει. Ετοιμάζεται, θέλει να μπει ο άλλος στο Βοτανικό ως πρωταθλητής πάνω στο άλογο. Ο Αλαφούζος. Με το αλογατάκι.
0: Ενώ δικό σου με το πόνι.
1: Με το δικό μου δεν είναι. Δικό μου δεν είναι. Εδώ είναι. Μάλλον πρέπει να έχει φύγει κιόλα.
0: Πού πήγε?
1: Πάλι πίσω. Στο Ροστοφ. Ήταν εδώ 2-3
0: μήνες. Έκανε αγκαλιές και έφυγε με τις αγκαλιές.
1: Ήταν εδώ 2-3 μήνες. Έκανε συσκέψεις.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Κόντρα συσκέψεις. Έκανε 1000. Εντάξει, όχι. Okay. Έβαλε τα πράγματα σε σειρά. Αλλά είπαμε. Το αφεντικό πρέπει να το νιώθουν οι πάλι. Πώ έρχεται ο Τζαπαύλο εδώ κάθε πρωί και μα σηκώνει το χέρι και το χαιρετάμε.
0: Τι χέρι αυτό. Κουπί είναι. Αυτό κουπί.
1: Γι' αυτό κρύβεσαι. Χθες, παιδιά, ήρθε και κρυβόταν κάτω από τα τέτοια πάλι. Δεν υπάρχει. Και το δίνω στεγνά, λέω. Παύλο, λέω, δες εδώ κάτω ποιος κάθεται. Ήταν κρυμμένος και τον κοιτάζει. Γελάς, ρε. Κάτω από τα έδρανα κρυβόταν.
0: Γιατί να ενοχλούμε τα αφεντικά?
1: Ναι,
0: υπάρχει κανένας λόγος.
1: Όσο λιγότερη επαφή με τα αφεντικά, τόσο καλύτερα.
0: Γιατί να τους ενοχλώ εγώ?
1: Μαζί σου 100-0. Όσο λιγότερα λες, τόσο καλύτερα.
0: Σίγουρα, κουνάς.
1: Όχι. Με βλέπεις να κουνάω?
0: Όχι.
1: Άρα μη με.
0: Σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε τώρα με τα ρεπορταζέκα?
0: Πάντως χθες στον ύπνο μου, είδα στον ύπνο.
1: Με είδες τι έκανα, κουνούσα
0: ώρα. Ήσουνα με τον Παύλο τον Ανδρώνη.
1: Πάλι?
0: Ναι.
1: Άντε πάλι.
0: Στο παλατάκι δίπλα-δίπλα, καθώς ήταν.
1: Ναι. Και ήταν παραδίπλα και ο Τέλης.
0: Ο Τέλης πιο κάτω.
1: Πιο κάτω, εμείς πιο πάνω, έτσι, σαν απλήθυνοι.
0: Καλάθια, κόλπα, ιστορία, χαμός,
1: παουκάρα, 30 πόντους στο κεφάλι, ε. Ναι. Και τι κάναμε, ρε παιδί, με αυτό, απλά βλέπαμε μπάσκετ. Θα το δεις σήμερα.
0: Είχες μια μπλούζα.
1: Είχα και μπλούζα,
0: ε. Και τι έγραφε η μπλούζα?
1: Συνήθως μπλούζες φοράει.
0: Η μπλούζα μπροστά φορούσε, είχε ένα αυτό σύνθημα. Ήρθα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Κλαίω, ρε φίλε, κλαίω. Ο Παναθηναϊκός θα βάζει 5,5 για τις οικογένειες και τα παιδιά, από ό,τι άκουσα, να βολεύει ώρα για να μην είναι αργά λόγω των παιδιών να έχουν στο γήπεδο. Καλά, αυτό άμα το κάνουν όλοι, ρε παιδιά, τελειώσαμε τώρα. Μπορεί. Αυτό αν το κάνουνε, τελειώσαμε. Δηλαδή, αν πει και ο ΠΑΟΚ και εγώ θέλω τα παιδιά και οι οικογένειες νωρίτερα στο γήπεδο, το πει και ο Ολυμπιακός τα δικά μου τα παιδάκια που πάνε σχολείο και καμαρώνουν να μην έρθουν νωρίς.
0: Και του ΠΑΟΚ τα παιδιά πρέπει οι φίλαθλοι
1: ναι.
0: Να πάνε πιο μπροστά.
1: Γιατί, αγόρι μου?
0: Γιατί στο Κορδιδιό κλέβουν το βράδυ.
1: Άρα. Μια χαρά στο Κορδιδιό. Νίκο, σε είδε στον ύπνο του ψάξου. Δεν με είδε, ρε παπάντα. Παπάντα, ξέρω γάμα με είδε. Και άμα με βλέπει με άλλα
0: πράγματα. Τον Παπαντονίου βλέπω στο ύπνο μου κάθε μέρα.
1: Τον Παπαντονίου τον καθάρισε.
0: Παπαντονίου τον βλέπω κάθε μέρα.
1: Πάει Παπαντονίου σε λίγο καιρό, ετοιμαστείτε να ακούσετε παιδίσεις.
0: Τότε με το χρηματιστήριο.
1: Ναι. Πόσο είναι ο Παπαντονίου τώρα?
0: Δεν ξέρω, τον βλέπω στον ύπνο μου.
1: Τον βλέπεις και αυτόν. Τι δεν βλέπεις, ρε γόρι μου, στον ύπνο σου? Πάντως είχες πει το 26 θα είναι καταστροφικό.
0: Το 27 θα είναι καλό.
1: Α.
0: Θα έχει λεφτά, θα έχει δόξα, θα έχει νίκη, θα έχει
1: κάτσε, μην δεις καμιά θεία μαρίτσα πάλι σου κλείνει το μάτι.
0: Α, δεν θα κοιμηθώ την
1: πρωτοχρονιά. Α, δεν κοιμάσαι την πρωτοχρονιά.
0: Θα πάω στο Λούσιφερ μέχρι το πρωί.
1: Ω, άμα πας στο Λούσιφερ μέχρι το πρωί και βγάλεις λουστώ, χούστα,
0: θα λουστώ
1: όλη μεσα... χρονιά στο Λούσιφερ
0: θα λουστώ βγάλει. Με σαμπάνι, δεν κοιμάμαι εγώ να βλέπω ύπνους και να μου χαλάει η χρονιά. Όχι.
1: Πότε θα, ο Νονός λέει πότε θα πάμε τραπεζούντα, λέει. Μόνο λόγια είναι.
0: Ποιος είναι μόνο λόγια?
1: Εσύ.
0: Πότε διακόπτεται το πρωτάθλημα ξανά τώρα?
1: Να κανονίσουμε εδώ τώρα με τον Ονό.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή πάμε τραπεζούντα.
1: Ναι.
0: Πάμε στη Γιαγιά Ζαμπέτα, τα χωράφια.
1: Να φύγουμε ένα τριήμερο με τον Ονό, ένα τετραήμερο.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια πρέπει να πάμε. Πού πρέπει να πάμε τώρα, Θεσσαλονίκη, να προσγειωθούμε κάπου
0: προ τα χωνομάκια μπορεί να σε περάσουν. Είναι γκριζιλίκι τα χωνομάκια.
1: Εκεί
0: δεν έχει να χτιθεί
1: ναι.
0: Σε μπουρνούζια και αυτά κτλ. Και τα χωνομάκια είναι.
1: Εκεί είναι άλλα τα καθεστώτα.
0: Βρει κάποια γκριζαλίκια να σε.
1: Τα ξέρει αυτά, ε.
0: Τα έχω μάθει.
1: Τα έχει μάθει. Σου είπαν κάποιοι φίλοι σου.
0: Δεν με είπαν. Μόνο εσύ έχει φίλου.
1: Σωστό. Σωστό. Παιδιά, φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Τώρα, αυτό με τα μάτια με τον Παναθηναϊκό που έγινε όλα 5,5 είναι θέμα προ κουβέντα μεγάλη, να ξέρει.
0: Ένα βράστο.
1: Αν ισχύει αυτό, θα θέλουν όλοι τώρα. Ναι. Πει κάτσε, εμείς ψυχούλα δεν έχουμε. Γιατί μας τα παιδάκια μας να πάνε αργά.
0: Εμείς Audi ναι. δεν έχουμε. Μπράβο. Αγνώμων ανθρώπων.
1: Παιδιά, τελείωσε τώρα να ξέρετε. Μετά το σκηνικό που έγινε πριν από λίγο με τον κύριο που πήρε και ευχαρίστησε την αστυνομία.
0: Το πασοκοκύριο.
1: Ναι, και όχι εμάς. Ναι. Έτσι εδώ που βγάλαμε τελάλη.
0: Περιμένετε ξανά.
1: Δεν θα ξανακουστεί.
0: Ούτε αίμα δεν θα μου δώσετε.
1: Την πληρώνετε εξαιτία του προηγούμενου κυρίου όλοι τώρα.
0: Ούτε αίμα δεν θα λέω. Καλά αίμα θα λέω γιατί είναι ιατρικό. Αλλά μάξι, μηχανάκι και τέτοια ξεχάσετε.
1: Κούλε, εσύ δεν έχει δικό σου κανάλι που δείχνει την ομάδα σου όποτε γουσάζει. Και ο Αλαφούζος λέει: κάνει αυτό ακριβώς το ίδιο. Ναι, εντάξει, οκ, okay, έχει τα τηλεοπτικά. Σου λέει: θα κοιτάξω, θα προσέξω λίγο την ομάδα μου παραπάνω. Δεν είναι. Okay, το ακούω.
0: Έβαλε πάγο που δεν λιώνει στον μπράντι του ο κύριος Αλαφούζος.
1: Το ακούω, ναι. ναι. Δικό του είναι το κανάλι, την ομάδα του θα στηρίξει πρώτα. Οκ, ναι. okay, αλλά θα γκρινιάξουν τώρα οι άλλοι.
0: Τη βρήκα τη βόμβα στο δικαστήριο.
1: Μπα.
0: Ποια βόμβα να
1: πάμε διαλυματάκι και θα ανοίξουμε γραμμές γιατί θέλεις. Πολλά είπαμε. Είπαμε πολλά. Είπαμε πάρα πολλά. Εντάξει, δεν έχει ρεπορτάζ πολύ αυτές τις μέρες.
0: Προσγειώθηκε το αεροπλάνο του Τρικαλιώτη ή ακόμα είναι στον αέρα.
1: Δεν το. Θα λογικά το βγάλω μπούζος.
0: Θα το βγάλω μπούζος.
1: Ναι, λογικά θα το βγάλω μπούζος. Λοιπόν, πάμε σε κομψό.
0: Εγώ μπούζο δεν προλαβαίνω να ακούσω.
1: Γιατί?
0: Ή γυμνάζουμε εκεί την ώρα.
1: Εδώ δεν κάνει. Εντάξει, ο καθένας έχει τα προγράμματά του. Ρετίνο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αφού μας τα χάλασε ο μπούζος.
1: Μια χαρά είναι. Ναι. Μια χαρά είναι. Γιατί μας τα χάλασε, ρε φίλε.
0: Γιατί είχαμε ένα πρωινό 4 ώρες να είμαστε σαν άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά έρχεσαι πούδρα με μαγουλάκι 9 και 5 κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό
1: πούδρα,
0: είναι καλό. Ναι.
1: Πουσκωμένος, ξεκούραστος, τσίτα τα γκάζ για 7.000 στροφές.
0: Φραπεδάτος.
1: Πρέπει να ακολουθώ κι εγώ, είμαι αναγκασμένος πλέον. Ναι. Φραπεδάτος. Τι άλλο θες.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε break
0: και πιστεύω. Και γραμμές, γραμμές.
1: Ναι, για πάμε. Γραμμές.
2: Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της League A του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία αύριο 5η 1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην υπολογίζει οριστικά στον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη. Η Ιταλική σφυρίχτρα επιστρατεύει η UEFA για το αυριανό παιχνίδι κορυφή στη Θεσσαλονίκη. Άρχον του αγώνα θα είναι ο έμπειρος Μάρκο Γκουίντα. Κατάμεστε οι εξέδρες της Τούμπας, καθώς το επίσημο sold out της ΕΠΟ έχει οριστικοποιηθεί από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας των εισιτήριων. Με το δεξί στον κύριο Καποάρης, ο οποίος όπως πέρυσι έτσι και φέτος πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε στη Γαλλία της Λεμάν με 87-74 και έκανε την καλύτερη αρχή σε μια χρονιά με μεγάλες φιλοδοξίες. Κατάμεστο και το κλειστό της Πηλέας για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε επίσημο sold out. Η αναμέτρηση κόντρα στην ισπανική Μανδρέσα είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Εκτός πλάνων ο Νίκος Χουγκάς λόγω του τραυματισμού του, ενώ αντίθετα ο Ρέι Κουανγκρέι προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Συγκλονιστική εκτός έδρας νίκη με 93-91 πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Ζάλγκυρης Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague. Σκυτάλη απόψε στον Παναθηναϊκό, που υποδέχεται στις 9 και 4 τη γαλλική Βιλερμπάν στο κλειστό του Αμαρουσίου. Αποστολή στη Σλοβακία για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης με τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Η ρεβάνς για το Europa Cup θα ξεκινήσει στις 7 με τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη να στοχεύουν στην ανατροπή της εντός έδρας ΙΤΑΣ με 3-2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο. Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο. Να έχει λογικές τιμές. Άλλο. Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο. Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε. Στρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ. Λοιπόν, εδώ είμαστε με 5 πλέον καταστήματα, παιδιά. Σε Τούμπα, Πολύχνη, Τουμπάρα εκεί, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδάς, όπου έχει ανοίξει εδώ και μερικούς μήνες, από τον Ιούνιο εκεί. Η αγάπη του κόσμου για τη Ραφαέλ δεν σταματά πουθενά, παιδιά, γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Τρομερή πρωτεΐνη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρώ που δίνεται, παιδιά. Θέλετε την κλασική πιτσάρα Ραφαέλ, θα την έχετε. Θέλετε γκαργανέλι με κοτόπουλο που είναι το αγαπημένο μου, Ραφαέλ, παιδιά, εκεί θα πας, θα το βρεις. Θέλετε πατσανέλα, έτσι μια δροσερή σαλατούλα να γουστάρετε. Θέλετε healthy Caesar, πάλι Ραφαέλ. Θέλετε κάτι πιο balance, έτσι να θυμηθούμε για τον τεράστιο Λούτσι, ισορροπημένο γεύμα, θα πάρετε το μενού του αθλητή. Υπάρχουν επιλογές για κάθε γούστο. Πίτσα Ραφαέλ, 5 καταστήματα και συνεχίζουμε δυνατά. Και εγώ θα σας βάλω και το γλυκό και το κερασάκι στην τούρτα. Οπωσδήποτα.
1: Ποιος το έλεγε αυτό?
0: Ο Ράγκα.
1: Ο Ράγκα το πήρε από το Γκμοκ, κλεμμένο το έχει
0: μέσα. Α, ναι.
1: Οπωσδήποτα είναι του Γκμοκ, πες το Ράγκα.
0: Γκμοκ, ε.
1: Ο Ράγκα κλέβει από το Γκμοκ και ο Κόκκινος από το Ράγκα. Άμα τι επιστροφή μας.
0: Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω, ωραία, του Γκμοκ τέλος πάντων. Εγώ το είχα ακούσει εδώ που το έλεγε ο Χρήστος.
1: Ας είμαστε ρεαλίστες.
0: Ναι.
1: Τυραμισού.
0: Το τρως και κλαις φεύγοντας από το μαγαζί. Λες, παιδιά, τώρα αυτό που δοκίμασα δεν θα κάνω έρωτα για 5 μέρες. Τόσο πολύ δηλαδή. Μιλάμε τώρα για τρέλα ζάλι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές στα 90 για να σας ακούσουμε για εθνική, για τα ματς του μπάσκετ, για τα κοινωνικά εδώ που πιάσαμε, για τις βόμβες. Και τώρα ενημερώνομαι ότι είναι κλειστή η Τσιμισκή από Δωδεκανήσου και γίνεται χαμός λόγω του τηλεφωνήματος για τη βόμβα. Γίνεται πανζουλισμός. Ευχαριστούμε τον Γιώργο που μας ενημερώνει.
1: Θέλουν να δείξουν ότι είναι οργανωμένοι τώρα αυτοί εκεί.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Ξέρουν ότι δεν υπάρχει βόμβα.
0: Έχει μπλοκαριστεί όλο το.
1: Ο ταξίαρχος θέλει να γίνει στρατηγός. Τώρα κάτσε, περίμενε.
0: Ναι.
1: Περίμενε τώρα το έργο.
0: Κλειστή Τσιμισκή, ναι. Από Δωδεκανήσου. Γίνεται χαλασμός.
1: Ναι, λοιπόν. Ψάχνουν μια βόμβα που δεν υπάρχει.
0: Καλά, εντάξει, αλλά μία στο
1: κάτω. Άμα βάζανε βόμβα, γιατί να πάρουν τηλέφωνο να πούνε ότι τη βάλανε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε για τον Παναθηναϊκό για τις αλλαγές ώρες, γιατί ο Παναθηναϊκός έτσι αποφάσισε, δεν θέλει να πάει νωρίτερα, να μπορούν τα παιδιά να πάνε καλύτερη ώρα στο σπίτι τους. Άλλαξε όλα τα παιχνίδια εντός στη Super League ο Αλαφούζος.
1: Εσύ να τις ενοχλεί και κάνεις τα μάτια έτσι.
0: Θα ήθελα κι εγώ λίγο πιο νωρίς ώρες. Δεν θέλω να πηγαίνω κι εγώ
1: 12.
0: Ο Αχιλλέας δεν θέλει να πηγαίνει 12 η ώρα στο σπίτι, να βλέπει τον Πάουκ μέχρι τις 12 και δεύτερα να έχει σχολείο. Άμα θες να σου πω
1: σε δύο χρόνια θα είναι boarding guard τώρα, δικός μας ο Αχιλλέας.
0: Καλά, εντάξει, άσε.
1: Σου κάτσε κανένα μπουνίδιο, Αχιλλέας, θα σε απλώσει ανάσκελα.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: δεν το πήρες καμπάρι. Ότι εμείς φθύρουμε και αυτοί τώρα θεριεύουν.
0: Αυτοί τώρα είναι θεριά. Πάμε γραμμές.
1: Εγώ κάνω βάρη και δεν κάνω μίς, ρε.
0: Τελείωσες πλέον.
1: Κάνω βάρη και δεν φουσκώνω.
0: Λέω μόνο να συντηρείς μπορείς. Λέω μόνο να συντηρείς. Εμείς είναι μέχρι εκεί 50, 52, 53. Μετά μόνο συντηρείς.
1: Φίλοι μου, πιο μεγάλο ηλικία εκεί μέσα.
0: Ναι. Πάμε γραμμές. Έλα να δούμε τι θα μας πει ο κόσμος. Εμείς είμαστε ακροατές.
1: Εμείς είμαστε πια ακροατές.
0: Κύχο. Δεν θα βγάλουμε. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθα. Καλημέρα. Ο Τζόνο.
2: Από Αθήνα.
0: Καλό. Περιοχή. Αθήνα, είπαμε. Πλέον είμαστε international. Αθήνα, πού, αδερφέ?
2: Μαρούσι. Να σου πω.
0: Ναι.
2: Κωστής εκεί.
1: Το κρυομαρούσι που δεν μπορεί να παρκάρει εκεί πέρα.
2: Καλά, παντού δεν μπορείς να βρεις να παρκάρεις, τέλος πάντων. Κωστή, θα θυμίσω μια κουβέντα που είχες πει. Ρε Ζιβκοβιτς, πες μας πόσα θες για να μας αγαπήσεις. Τα λέω σωστά?
0: Βεβαίως.
2: Ωραία. Και δίνω πάσα στον Νίκο δίπλα.
0: Ναι.
2: Νίκο, είχε υποθεί ότι ο Ζιβκοβιτς ήταν λατρεία και μην ακούτε αυτά και εγώ είμαι εδώ, υπογράφω αμέσως.
1: Πάω να πούμε το σήμα, το φυλάω, αποβάλλομαι.
0: Ναι.
2: Κάτσα. Τι είναι, τώρα
1: πόσα
2: να θες δούμε,
1: να μας αγαπήσεις.
0: Δεν είπα θα δούμε, είπα ότι ξεκίνησαν οι κουβέντες. Δηλαδή, να μιλήσω με τον εκπρόσωπό σου, με τον ατζέντη σου, με τον πατέρα σου, με ποιοι είναι εκεί, να βρούμε μια φόρμουλα.
1: Αυτή η λέξη δεν μ' αρέσει, οι κουβέντες.
0: Ποια δεν σ' αρέσει?
1: Αυτό η λέξη. Όταν μαλώνουμε την Τζέν, ξέρεις τι λέει? Δεν μαλώνουμε, κουβέντα κάνουμε.
0: Εσύ, όταν ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, δεν πας κάτι και λες, γεια σας, πόσα θέλετε να τελειώσουμε.
1: Πώς το σβήνει τώρα?
0: Πρέπει να μιλήσεις και για...
1: Κουβέντα κάνουμε, τι κουβέντα κάνουμε?
2: Δηλαδή τι διαπραγμάτευση, δηλαδή...
1: Τι?
2: Θέλεις, πόσα θες, 3 χρόνια, 4? Εγώ ένα ακόμα 2 σου δίνω, τυχαία σου λέω, 1,5. Θέλεις, αν δεν θέλει και ο Ζιβκοβιτς και όλοι πλέον μας το παίζουν ιστορία, παιδιά, εκεί η πόρτα, τα σκυλιά δεμένα, να έρθουν άλλοι.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει.
0: Ναι, αλλά ρε παιδιά, έτσι είναι η
2: υφή. ή ο Ζήφκοβιτς δεν μπορεί να προσφέρει. Και το ανώτατο συμβόλαιο που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ είναι το 1,5. Τέλος, αυτό είναι. Τι συζητάμε
1: να μιλήσουμε. Αν
2: ναι. Είναι ένα χρόνο, μισό χρόνο, 6 μήνες.
0: Μπορεί να του βάλεις bonus όμως, αδερφέ. Μπορεί να του βάλεις bonus τίτλου, bonus goal, bonus στόχων.
1: Καλά, τώρα εδώ
0: πέρα. Τι μπορεί να βάλεις και να αυτό, το μπλέξεις.
1: Αυτή την έκρηξη υποξιδισμού, ο κοντός ο Σέρβος, τώρα την έκανε για τα συμβόλαια.
0: Τελικά, επειδή δεν το ξέρετε, εγώ τον Άντια τον ξέρω λίγο παραπάνω.
1: Κοντό Σέρβο.
2: Το λατρεύει τον Πάπα.
1: Δεν πόσα θέλει να το
2: διαβάζω σε άρθρα και φυλάδες. Που λέει ότι θέλει ο Λύση απεγνωσμένα να ανανεωθεί, λέει ο Ντεσπότοφ.
0: Ναι.
2: Αν έχει νοοτροπία η ΠΑΕ ότι στο πικ της ηλικίας που είναι το 30 και έχει ο Ζήφκοβιτς άλλα 3-4 χρόνια, τους θεωρούν πλέον παλέμαχους.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω να θεωρούν παλέμαχους.
2: Κάτω
0: δεν
2: από 28.
1: Όχι. Δεν νομίζω.
2: Εντάξει, με την ίδια λογική πώς θα παινομείτε. 1,8 δεν παινομείτε.
0: 1,6.
1: Ποιος ο?
0: 1,6 ο ΜΕΙΤΕ.
2: Άρα δηλαδή ο ΜΕΙΤΕ είναι ακόμα πιο ακριβό πληρωμένος από τον Ζήφκοβιτς.
0: Είχε κάνει πιο μετά το συμβόλαιο, ναι.
1: Δεν τα αφήνει ο Σέρβος να πέσει κάτω αυτό.
0: Είχε κάνει πιο μετά το συμβόλαιο ΜΕΙΤΕ ο Ζήφκοβιτς. Το είχε κάνει τετραετίας.
1: Σε πετάω εγώ 10 γκολ το χρόνο, 12.
0: Πάντως και θα παίρνει ο κοντός. Η προδιάθεση του ΠΑΟΚ είναι να ανανεώσει και τον Τσιφτσί. Να τον πάει μέχρι το 29.
1: Καλά, αυτός είναι εύκολος.
0: Το λες εσύ ότι είναι εύκολος. Το λες εσύ, θέλει να το στηρίξει.
1: Εντάξει.
0: Θέλει να πατήσει πάνω στο Τσιφτσί.
1: Ωραία.
0: Φιλιά Μαρούση, την αγάπη μας. Την αγάπη μας στην Αθήνα κάτω. Πριν από λίγο να πούμε, επειδή η εκπομπή τα καλύπτει όλα, τα βλέπει όλα.
1: Το φάγανε λάκαρο το Βούλγαρο.
0: Ναι, δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της Μπότε Πλότβιβ.
1: Της ομάδας.
0: Της πρωινής, ναι, της ομάδας, πρωινές ώρες.
1: Δεν είναι κανένα φράγκο στους οργανωμένους. Ή το φάγανε άλλοι εκεί πέρα. Ποιος τον έφαγε.
0: Τι να σου πω, δεν έχω λεπτομέρειες.
1: Είναι μπλεγμένος ποδοσφαιρικό είναι το θέμα ή είναι κάτι άλλο.
0: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Η είδηση είναι ότι δολοφονήθηκε ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στη Βουλγαρία.
1: Στη Βουλγαρία.
0: Καλημέρα κομμάτι. Εγώ πάντως επειδή θέλω να δω την ομάδα μου στο Champions League θα ήθελα τον χρόνο καλύτερο από τον Ζήφκο σε εκείνη τη θέση.
1: Καλά, κράτα τον Ζήφκο.
0: Χαλάρωσε λίγο εσύ καλύτερο. Έχει το πρωτάθλημα καλύτερο σε αυτή τη θέση.
1: Όχι.
0: Άρα θα πρέπει αυτό να τον καλύτερο να τον πληρώσει υπερδιπλάσια από τον Ζήφκο για να είναι καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, πράξτε μου και που πατάμε και ποιοι είμαστε. Δηλαδή δεν γίνεται
1: και
0: να
1: που
0: είσαι.
1: Και παίζουμε
0: ναι.
1: Και την budget έχουμε.
0: Όλα αυτά. Να ξέρουμε και που πατάμε. Ναι.
1: Σε ένα φούρνο μικροκυμάτων και θα δούμε τι θα βγάλουμε.
0: Καλά, και εγώ θα ήθελα να μου φέρει το Καρέτσα και το Κουσταντέλη.
1: Εγώ ήθελα να παίρνω 30.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Τι πάει να πει αυτό.
0: Λίγα έβαλε.
1: Θέλω να σε
0: λίγα έβαλε 30.000 το μήνα.
1: Ναι.
0: Αφού...
1: Μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Μια χαρά μπορεί.
1: Ναι.
0: Μια χαρά μπορεί. Καλημέρα, ναι.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ με τη μύτη του
0: Βουλωμένου. Θα προσπαθήσει να ανανεώσει Τσάλοφ και Ντεσπότοφ με την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να τους πουλήσει. Είναι περιουσιακά στοιχεία τους.
1: Ο Τσάλοφ.
0: Ναι, είναι περιουσιακά τους και έδωσε για να τους πάρει 3-3,5 εκατομμύρια και είναι λογικό να τους ξανακάνει συμβόλαιο.
1: Πάντως από τις αγκαλιές που έκανε ο Σαββίδης στους παίκτες,
0: ναι.
1: Το μόνο που πήγε να κάνει λαβή Ζιουζίτσου ήταν τον Τσάλοφ. Για να τον αρπάξει να τον ρίξει κάτω.
0: Ναι. Παιδιά, πάντως επειδή δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι διαπραγματεύσεις, δεν είναι έτσι απλά όπως τα λέτε εσείς. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
4: Λοιπόν, λοιπόν Τάσος από Αλέο Φάλερο, Παναθηναϊκός, τι έγινε.
0: Καλώς τα παιδιά. Τι γίνεται, κάνουμε ραδιόφωνο στην Θεσσαλονίκη, μας παίρνουν την Αθήνα. Τι γίνεται,
1: εσύ νομίζετε ότι σας ακούνε μόνο
0: πάνω. Ναι, εγώ δεν το νομίζω, εσύ λες.
1: Ας πω κανίβαλη.
0: Έλα, λοιπόν, Τάσο μου, έλα, ναι.
4: Νικόλα,
0: ναι.
4: Κοίταξε. Ήθελα να σου πω κάτι για αυτό που έλεγε για τα τηλεοπτικά τώρα και για τις ώρες.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι.
4: Κοίταξε να δεις, τις ώρες των αγώνων τις καθορίζουν τα κανάλια.
0: Ναι.
4: Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε. Αυτοί που έχουν δώσει τα εκατομμύρια στις ομάδες, έτσι, έχουν το δικαίωμα αυτές να καθορίζουν τις ώρες των αγώνων. Δεν τις βγάζει η Λίγκα τις ώρες. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Παναθηναϊκός με τη μαγιά αυτή που έχει κάνει ο Αλαφούζος.
0: Ναι, τώρα δούμε, αυτό τα κανάλια τα κανονίζει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού που έχει και τα τηλεοπτικά. Εντάξει, οκ.
4: Okay. Α, μπράβο. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Παναθηναϊκός αυτή έχει δικό του κανάλι.
0: Έτσι.
4: Μπορεί και καθορίζει την ώρα. Όπως έβγαλε λοιπόν από την τσέπη του 20 εκατομμύρια και τα βάλε στα παλιά.
0: Μαζί σου, έχει δίκιο. Είναι σαν μου λες. Έχεις δίκιο, σαν να μου λες εσύ τι ώρα θα κάνω εγώ στο κανάλι μου μια εκπομπή. Ό,τι ώρα θέλω θα τη βάλω.
1: Ναι, εντάξει.
4: Όχι, δεν κατάλαβες. Έτσι, τα κανάλια, δηλαδή η Ματζέντα και η Νόβα, αυτές καθορίζουν τις ώρες των αγώνων. Κατάλαβες, σου λέω.
0: Ναι.
4: Αυτοί λένε τι ώρα θα γίνουν οι αγώνες. Δηλαδή, ας πάει ο Μαρινάκης τότε να κάνει το Mega TV Sport, ας πούμε, να ορίζει και αυτός. Ας πάει ο Σαββίδης να κάνει και αυτός το Open TV Sport, να καθορίζουν τις
0: ώρες. Έχεις δίκιο, αδερφέ. Έχεις δίκιο. Με τον Παράμου και λοιπόν. Με το τέτοιο έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι.
4: Ναι, έτσι όχι. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Και το είχε πει ο Αλαφούζος ότι θα τα κάνουμε 5,5 τα παιχνίδια για να εξυπηρετούνται οι οικογένειες και λόγω των συνθήκων στο ΆΚΑ που το χειμώνα είναι άλλος κόσμος εκεί, έτσι.
0: Αλήθεια δηλαδή, λες. Αλήθεια λες.
4: Εκεί φεύγω από το Φάλερο με φούτερ και φτάνω εκεί και βάζω μπουφάν.
0: Μπουφάν κανονικό. Εκεί έχει δροσά καλή. Ναι, μια χαρά. Ναι, βέβαια. Φυσάει και όλες εκεί ανοιχτό.
4: Μπάζω παντού. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Λοιπόν. Παιδιά μου, έχει κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Και σε σένα που το πες. Mm-hmm. Είπες κάποια στιγμή, ο Μαδάρα Ολυμπιακός στο μπάσκετ δεν χάνει από κανέναν.
0: Έτσι φαίνεται.
4: Παιδιά, κάτσε περίμενε, Νίκο μου. Το μάτι το έχεις δει χθες.
0: Όλο.
4: Όλο.
0: Για τις βολές, μην μου πεις για τις βολές.
4: Όχι, δεν σου λέω τίποτα για τις βολές. Έχεις δει φάσεις που έχουν γίνει. Έχεις δει το Βεζέκο που βάλε καλάθι με πέντε βήματα μετρημένα.
0: Το είδα. Την είδα τη φάση.
4: Έχεις δει τον άλλον που, δίνει, που πάει να πέσει και πατάει πάνω στη γραμμή και δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ πατώντας τη γραμμή. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε τώρα για αυτές γίνονται κατά κόρον σε κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού. Εδώ και δύο
0: δηλαδή, δηλαδή μας λες τώρα ως Παναθηναϊκός ότι ο Ολυμπιακός έχει απλώσει τα δίκτυα του και στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα δεν το
4: μα
0: συζητάμε, έτσι.
4: Ναι. Μα είναι γνωστό, δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το γνωρίζετε.
0: Τώρα, εμείς τώρα πάμε να μπούμε στο κόλπο, γι' αυτό εντάξει, οκ.
4: Ναι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εγώ την Κυριακή το βράδυ με αυτό που έγινε με τον Μπάουκ με τη σφαγή, με την κλοπή του τίτλου κανονικά μέσα από τα χέρια του,
0: κανονικά.
4: Με την φάση αυτή την τελευταία, είχα βγει το βράδυ στον Πασχάλη και είχα πει ένα πράγμα. Σε αυτούς που τώρα άρχισαν πάλι να βλέπουν μπάσκετ, τους φίλους του Πάουκ, και λογικό είναι αφού δυνάμωσε.
0: Είχαμε 15-20 χρόνια, ασχολιόμουν εγώ, ο Πετρίδης και άλλοι 2-3. Αλήθεια λες.
4: Θεμητό είναι, δεν το κατακρίνω αυτό. Λοιπόν, βγήκα λοιπόν εκείνο το βράδυ και τους καλωσόρισα στον κόσμο του Λιόλιου, της Τσαρούχα και του Μπαρτζόκα. Λοιπόν, γερό στο μάχη να έχετε, θα δείτε τι έχετε να δείτε, παιδιά, όπως τα βλέπουμε και εμείς τόσα χρόνια.
0: Φιλιά Τάσο μου, πες το ραπ. Φιλιά αδερφέ, φιλιά κάτω στην Αθήνα, πες το ραπ. Ένα σχηματάκι, ό,τι θέλει, αλλά θα το πληρώσει, λέει. Θα το πληρώσει, είναι γνωστό μου συγκεκριμένο, το ξέρω. Ότι θα ανανεώσει και ο Ζήφκοβιτς και ο Μιχαλίδης στον ΠΑΟΚ. Βάζεις.
1: Βάζω.
0: Τραπέζι.
1: Και οι δύο, βάζω.
0: Ναι. Βάζεις, τραπέζι, έτσι.
1: Αμέ.
0: Εσύ πόσα θέλω να μας τρελάνει ο φίλος. Πέσει 20 ασίστοιχοι ο Ζήφκοβιτς. Πού να φέρουμε το Γιαμάλι. Εδώ έχει ένα δίκιο. Έχει ένα δίκιο, φίλος.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα, γκροπ.
1: Καλημέρα, Γκρομπελιάρη, έλα, σ' ακούμε.
3: Τι έγινε.
1: Καλά, Γκρομπε.
0: Ό,τι γίνεται, μαθαίνετε.
3: Εχθές δεν είπες ότι ο Μιχαηλίδης κατά πάσα πιθανότητα θα υπογράψει την αγάπη σου τη δεύτερη.
0: Εσύ, εσένα λέει.
1: Ποια είναι η αγάπη μου, δεύτερη, ότι ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ.
3: Παλαπούδι,
1: ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ. Κακό είναι. Καλό είναι.
3: Α, σήμερα τα βγάζεις αυτά.
1: Ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ, βέβαια.
3: Μάλιστα. Και μια ακόμα ερώτηση. Το άτομο το οποίο το είχε στη, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ή στις αρχές αυτής, το άτομο το οποίο είχε φυγαδέψει τον Τζόλι είναι το ίδιο άτομο που βοήθησε και τον Γιάννη.
1: Ποιος Τζόλι φυγάδευσε?
3: Ποιος βοήθησε τον Τζόλι για να τη μεταγραφεί?
1: Ποιος το βοήθησε?
3: Δεν ξέρω, εσύ το είπες.
0: Όχι, δεν βγάζουμε άκρη.
1: Δεν βγάλω άκρη.
0: Πάμε. Καλημέρα, επόμενος.
1: Μία ακόμα, ναι.
0: Πάμε.
5: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Δύο ακόμα. Ναι, έλα, φίλε.
5: Ο Ιάκωβος από τη Γερμανία. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Ιάκ. Καλώς ο Νάς.
5: Τι κάνουμε. Νίκο,
0: ναι,
5: για λίγο να σε κάνω λίγο πλάκα. Άκουσες μήπως το Βρανά χθες το βράδυ?
0: Ο Βρανάς, θα το πω δημόσια, είναι από τους λίγους που προλαβαίνω και ακούω το βράδυ, γιατί για τη διάρκεια της μέρας δεν προλαβαίνω πολύ. Χθες όμως δεν άκουσα.
5: Α, έτυχε, τι σύμπτωση, ναι. Κοίταξε, άκου τι είπε. Έκανε ερώτηση στο AI.
0: AI, ναι.
1: Για τον Άρη, ναι. Θα πει την Κρυάδα τώρα.
0: Ναι, κάτσε ναι, να ακούσει.
1: Πάω γυμναστήριο.
0: Περίμενε.
5: Για τον Άρη και για τον Μπάουκ, ναι. Μπάουκ στο μπάσκετ, και έβγαλε τον Άρη,
0: ναι,
5: ότι έχει την καλύτερη ομάδα από τον Μπάουκ, τους καλύτερους παίκτες, περισσότερο
1: τι
5: βάθος.
1: Τι έγινε, το διώξε το βρελά.
0: Κάτσε.
5: Όχι. Και ότι ο ΠΑΟΚ βασίζεται μόνο σε δύο παίκτες, εννοούσε τον Όσμαν και τον Καλάφη.
0: Ναι.
5: Και, δεν έχει, και πρέπει να πάρει ψηλούς ο ΠΑΟΚ. Αυτά είπε.
0: Μάλιστα.
5: Αυτά έβγαλε το AI, όχι.
0: Ποιο AI, το AI, παιδιά, είναι ανάλογα πώς το ρωτάτε και τι το ρωτάτε, με ποιο τρόπο το ρωτάτε. Άμα έκανα άλλη μια ερώτηση
5: τώρα
0: μετά.
5: Ο Βρανάς είναι ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
5: Ο Βρανάς είναι ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ερωτήσει.
0: Το AI πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι θέσφατο. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το AI.
5: Εννοείται.
0: Ανάλογα πώς το ρωτάς, με ποιο τρόπο το ρωτάς. Άμα συνέχιζα τις ερωτήσεις, μετά από δύο ερωτήσεις το AI θα με ζητούσε συγγνώμη εμένα και θα μου έλεγε δίκιο έχεις.
5: Και αυτό που είπε ο Κώστας για τον ΠΑΟΚ που δεν είπε για το Χάντμπολ, ο αγώνας έγινε την Κυριακή, έπαιζε μέσα στην ΑΕΚ και
0: χάσαμε την ΑΕΚ.
5: Και τη Δευτέρα δεν είπατε κουβέντα κανένα σας όλη μέρα.
0: Μούγκα,
5: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, Γερμανία. Τι παγάσες είστε εσείς. Λέω και εγώ χθες έγινε ο μάτς. Άμα εννοούσε για το μάτς Κυριακής, το θυμό μου, λέω και εγώ χθες έγινε τριτιάτικα παιχνίδι. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, Κάζα μου. Λοιπόν, άλλο ένα τελευταίο, άντε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς το να. Είσαι ο τελευταίος, έχεις ένα λεπτάκι.
6: Νίκος από την κατά τον Κωστή χειρότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Ωραίο Κάστρο.
6: Μετέωρα.
0: Α, Μετέωρα. Εκεί παίζεται μπάλα εκεί. Άσον, δεν ξέρει, δεν ξέρει. Γι' αυτό τα λέει. Δεν ξέρει, Νικόλα.
6: Λοιπόν,
0: πάμε.
6: Νικόλα, δύο πραγματάκια θα πολύ γρήγορα.
0: Ρίχτα, ναι.
6: Στον προηγούμενο φίλο του Παναθηναϊκού που τηλεφώνησε και μιλούσε για σφαγή του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ναι, φυσικά εννοείται. Αλλά δεν μας είπε για τη σφαγή του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την αμέσως προηγούμενη μέρα.
0: Προηγούμενη, ναι. Που είχαμε πάνω κάτω τα ίδια. Πάνω κάτω τα ίδια.
6: Γιατί δεν το ανέφερε.
0: Και
6: Νικόλα, ο Κωστής είναι εκεί.
0: Όχι, μόλις έφυγε.
6: Κρίμα.
0: Ναι.
6: Εχθές στις 3 και κάτι βγήκε ένας ακροατής στην εκπομπή του με τον Γρηγόρη.
0: Mm-hmm.
6: Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πάρω τηλέφωνο γιατί είχα αρκετή δουλειά.
0: Και τι είπε.
6: Το λέει ο Κωστής, φίλε, λέει, είσαι πόντιος. Και του λέει ο άλλος, ευτυχώς όχι.
0: Τα έχει με τους πόντιους δηλαδή.
6: Απλά αυτό.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, άντε, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, αδερφούλη μου. Φιλιά στα εξωτικά μετέωρα, κατά τα άλλα, εκεί με τους κοκοφίνικες και τα πιτσόμπαρα, τα οποία μας τρελαίνουν κάθε καλοκαίρι. Ωραία είναι τα μετέωρα. Έχει δροσά, Θανάση μου. Αύριο, λοιπόν, που θες να δεις την Ελλαδάρα, θα έρθεις 3 ώρες νωρίτερα να παρκάρεις κάπου καλά, γιατί αλλιώς έσφιξες, Θανάση μου. Έτσι. Δεν έχω και χώρο στην πιλωτή μου σε μένα να σε βάλω, γιατί σε πρόλαβε άλλος. Να σε έλεγα, έλα, βάλτο από εκεί, γιατί αλλιώς έσφιξες. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Καλή, κακή, στραβή, ανάποδη, κουτσή, παράξενη. Rap and cool, παιδιά, πάλι αύριο, παιδιά, ένα τριωράκι γεμάτο. Το χορτάσετε, έτσι, να πάρετε τη δόση σας. Μέχρι τότε έχετε μπροστά σας Γιώργο Μπούζο, τώρα εδώ με Γιώργο Καστάνη και τα Ραφάλ. Εμείς θα τα πούμε στο Παλατάκι σήμερα. Θα ήθελα να είμαι και στην Τούμπα να διεκτηνιστώ λίγο, αλλά δεν γίνεται. Τι να προλάβουμε. Αύριο πάντως εδώ, Ερμάνος μου, στα σίγουρα, λίγο μετά τις 9. Ως τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Ερμάνος μου. A viendo. I did it all the time.
7: I'm going through the sun. Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
9: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
10: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
10: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
11: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
12: Καλημέρα. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο δικαστικό μέγαρο. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και εξειδικευμένο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωτικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. 2+2 παρεμβάσεις με στόχο να στηριχθεί η κοινωνία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε, οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στην απόρριψη του αιτήματος που είχε υποβάλει η οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας για να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, προχώρησαν σήμερα οι δικαστές του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας για τη δίκη των Τεμπών. Σε 4 ώρες τάση εργασίας προχωρούν σήμερα από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου τους, αντιδρώντας την απόλυση συναδέλφου τους. Προεκλογικές εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επί 32 ημέρες σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, θέτοντας τον εαυτό του στο επίκεντρο των προσπαθειών των Ρεπουμπλικάνων να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
17: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
18: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
17: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
18: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
19: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
22: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
24: Στα καλύτερα που
23: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
25: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
26: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
27: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
28: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
29: Λογαριασμοί.
28: Υγεία.
29: Σούπερ μάρκετ.
28: Υγεία.
29: Λογαριασμό.
28: Συνεργείο.
29: Υγεία.
28: Υγεία.
30: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
31: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
32: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Lease Access.
2: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95,5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλ, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Εμμανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Λευθέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Την κυρία Κατέρινα Μιχαλίδου στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, non-stop εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram, Stories Μετρόπολης 955. Γκάλοπ και σήμερα εκεί για σας. Το Γκάλοπ είναι αυτή η καλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών? Αυτό είναι το ερώτημα. Αν αυτή η εθνική του Κωνσταντέλια, του Καρέτσα, του Τζόλι, του Παυλίδη, του Τζολάκη, του Μαυροπάνου, των υπολείπων παιδιών, είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών. Είναι ή δεν είναι? Εδώ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα πει κάποιος μισό λεπτό. Μία εθνική, αν είναι ή δεν είναι, δεν το δείχνουν οι υποκειμενικές εκτιμήσεις, το δείχνουν τα αποτελέσματα. Άρα εγώ έχω την εθνική ομάδα που μας έκανε περήφανο στην Πορτογαλία το 2004 και κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ένα αληθινό θαύμα. Και από την άλλη θα πει κάποιος, ναι, όμως το ταλέντο στη σημερινή εθνική ξεχυλίζει από παντού. Αν παλιά διακρινόμασταν για τους αμυντικούς, φέτος είμαστε περήφανοι ότι έχουμε πολύ καλούς επιθετικούς. Και αυτό είναι γνώρισμα των μεγάλων ομάδων. Οι θεωρητικά αδύναμες ομάδες, το πιο σύνηθες είναι να έχουν πολύ καλούς αναγνωρίσιμους αμυντικούς. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με τις δυνατές ομάδες. Το ερώτημα για σας είναι εκεί στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 55, αν πιστεύετε ότι αυτή είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών. Και ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου μου δίνει ένα γκολ καρέτσα.
1: Πάσα για τον Γιαννούλη του Μουζαχίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, η ευκαιρία, Κωνσταντέλιας πάσα. Ο Καρέτσας, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσας θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Και επειδή αυτό ένα στιγμιότυπο από την εθνική ομάδα, σκόπιμα επιλέξαμε γκολ Καρέτσα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε γκολ Παυλίδη, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ, και εγώ δεν ξέρω, του Τζόλι. Όμως επιλέξαμε Καρέτσα, γιατί θα ακούσετε σε λίγο ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο, πως ο παππούς του ξεκίνησε από ανθρακοριχεία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, Δράμα, Σέρες, για να φτάσει στο Βέλγιο και από εκεί να εκτοξευθεί στην κορυφή της Ευρώπης, να πάει στην Ντόρτμουντ. Καρέτσας με αυτή τη φοβερή ποδιά που έκανε στο Ελλάδα-Γερμανία έδωσε, αποτέλεσε έμπνευση, με αποτέλεσμα αυτή η ποδιά να γίνει τραγούδι.

Όχι, μ' άρεσε πολύ. Θα μου το δώσεις άλλη μια φορά, γιατί κολλάει και ως απάντηση στο δημοσίευμα της Bild που προσβλητικά, χωρίς ντροπή, χαρακτήρισε ποδοσφαιρικό νάνο την Ελλάδα.

0: Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, σούπερ, σούπερ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Καρέτσας, το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο και εδώ πίσω από αυτή την ιστορία, από τα ανθρακοριχεία της Βορείου Ελλάδος στην κορυφή της Ευρώπης, υπάρχουν και συλλογικές προτιμήσεις. Ένας φίλος του ΠΑΟΚ θα έλεγε ναι, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, βάλε ότι αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τον πατέρα του, μπαμπάς και γιος, Βάιος και γιος, Βάιος ο μπαμπάς, ταξίδεψαν κατάπιαν χιλιόμετρα για να δουν στη Φραγκφούρτη εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Καρέτσας, ο οποίος ποτέ δεν έκρυψε ποια είναι η ομάδα του.
1: Αλήθεια, πώς ήταν τα συναισθήματα έτσι, μπαίνοντας στο γήπεδο, βλέποντας τους παίχτες του ΠΑΟΚ, τον κόσμο του ΠΑΟΚ?
2: Πολύ ωραία ήταν. Στην αρχή αγχώνομαι λίγο, αλλά μετά έπαιξα το αγώνα μου. Ήταν πολύ ωραία να παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Αλλά κρίμα ότι δεν έπαιξε ο Κωνσταντέλιας. Είμαστε στο γήπεδο. Καλά ήταν.
1: Είναι, τον βλέπεις, είναι ιδανμά σου?
2: Βλέπω κάθε αγώνα από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο καλύτερος παίκτης από τον ΠΑΟΚ. Λίγο όπως εμένα παίζει αυτό.
1: Πώς ήταν όταν άκουσες τον κόσμο του ΠΑΟΚ να φωνάζει το όνομά σου και να σου λέει?
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία να το άκουσες έτσι.
1: Θα σε δούμε με την ασπρόμαυρη φανέλα?
2: Μια μέρα θα έρθω ΠΑΟΚ. Μια μέρα θα έρθω. Είναι ομάδα μου ΠΑΟΚ.
3: Θα σου πω για εθνική, έχεις αποφασίσει, θα κάνεις?
2: Ξέρω.
3: Μικρός.
2: Έχω ώρα.
1: Πώς βλέπεις το μέλλον σου? Δεν είναι και μικρό πράγμα να είσαι σε μια ομάδα όπως η Γκέν και να είσαι...
2: Είναι μεγάλο πράγμα. Έχω μόνο 16 χρονών και παίζω κιόλας πρώτη ομάδα, έπαιξα κιόλας.
0: Λοιπόν, 16 χρονών, αυτό είναι όταν ήταν στην Γκέν και εδώ ο Καρέτσας. Δεν κρύβει τη συμπάθεια του για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει κάτι ακόμα που λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα του. Όμως, πάμε στην Γιώργο Καστάνη, γιατί... Η οικογένεια Καρέτσα τιμήθηκε χθες. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Και ο πατέρας του, καλησπέρα. Και ο πατέρας του, ο Βάιος, και η σύζυγός του, η μητέρα του Κωνσταντίνου, η Ειρήνη, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, περιμένουν εντός των ημερών σήμερα, αύριο, και κάποιους συγγενείς δικούς τους για να παραμείνουν εδώ. Και θα είναι παρόντες αύριο στην Τούμπα για να δουν το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής και τον Κωνσταντίνο. Χθες όμως το βράδυ, στην Μηχανιώνα, σε γνωστό εστιατόριο. Τιμήθηκε και ο Βάιος Καρέτσας και η σύζυγός του Ειρήνη, στο πρόσωπο φυσικά του Κωνσταντίνου, από φίλους του ΠΑΟΚ, από το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ. Έκαναν ένα πολύ

0: Με τον μπαμπά μου τις αγώνες στο ΠΑΟΚ και μου άρεσε πολύ να παίξω εδώ. Πολύ ωραία ήταν ο οργάνωση.
1: Λοιπόν, ακούσατε τι λέει ο ΠΑΟΚ, η ομάδα μου, λέει ο Καρέτσας. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό και όταν ένας ποδοσφαιριστής, έστω και σε ένα ηλικία, το ομολογεί μπροστά σε ανοιχτή κάμερα, σε ανοιχτό μικρόφωνο, αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη επισημότητα. ΠΑΟΚ λέει από 3 χρονών ο Καρέτσας. Άρα θα είναι και χαρά για τους φίλους του ΠΑΟΚ να τον δουν από κοντά. Το ρεπορτάζ για τον Καρέτσα από Γιώργο Μάτζιο. Καθώς οι Ολλανδοί είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν θα προπονηθούν στην Τούμπα. Θα παίξουν απευθείας το παιχνίδι, χωρίς να προσαρμοστούν στις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου και του γηπέδου. Θα έχουμε επίσης ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Γιώργο Μάτζιο.

Πάμε στον άλλο συναγερμό. Άλλος μεγάλος συναγερμός σήμερα. ΠΑΟΚ Μανδρέσα 7:30. Ο ΠΑΟΚ και κοινή είναι το μεγάλο ξεκίνημα. Όλοι ανυπομονούν για τη σημερινή μεγάλη ατμόσφαιρα. 8.500 άνθρωποι κατακλείζουν ασφυκτικά το παλατάκι. Το τεντώνουν απ' άκρη σ' άκρη. Η εκκίνηση του ΠΑΟΚ, πρεμιέρα στη χρονιά απέναντι στην Μαρέσα. Και νομίζω ότι αυτό περιμένουν όλοι, πέρα από το παιχνίδι, είναι και αυτή η καταπληκτική ατμόσφαιρα που ετοιμάζει σήμερα το βράδυ στις 8.30 ο κόσμος του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, από όλο το ρεπορτάζ λίγο αργότερα και συνεντεύξεις για το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα. Μεγάλο για δύο λόγους. Ένα, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Ο ΠΑΟΚ εκκινεί την προσπάθειά του. Οι Μπουκ τον έχουν αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Δεύτερος λόγος που το κάνει μεγάλο, η σημερινή ατμόσφαιρα που ετοιμάζουν περίπου 8.500 φίλοι του ΠΑΟΚ στο παλατάκι. Ο απεσταλμένος μας στη Γαλλία, ο Πάρης Τρικαλιώτης, ξεκίνησε με το δεξί, περιέγραψε το παιχνίδι του Άρη με την Λεμάν στη Γαλλία. Ο Άρης νίκησε 87-73. Χρειάστηκε να περάσουν 10 λεπτά για να βρει τον καλό του εαυτό. Πάτησε γκάζι μετά, παρέσυρε τους Γάλλους, ξεκίνησε με το δεξί. Όλο το ρεπορτάζ για το παιχνίδι του Άρη με τη Λεμάν. Αυτό θέλουμε, νίκες του Άρη, νίκες του ΠΑΟΚ. Το έχω πει και άλλες φορές. Μακάρι να έχουμε ένα τελικό EuroCup. Να μπορούσαμε να έχουμε ένα τελικό EuroCup ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Θα ήταν ό,τι καλύτερο για την αθλητικομάνα Θεσσαλονίκη. Θα πάμε λίγο αργότερα στην Θάσο, γιατί έχουμε την κηδεία του 16χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέφτοντας επάνω σε ένα τσιμεντένιο κρυπίδωμα δίπλα ακριβώς στον αγωνιστικό χώρο. Το μείζον ερώτημα που δημιουργείται είναι αν τα γήπεδα που αγωνίζονται ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές είναι ασφαλή για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Ένα, δύο, αν λειτουργούν και έχουν άδεια λειτουργίας. Τρία, ποιος εκδίδει τις άδειες, αν υπάρχουν προδιαγραφές. Γιατί εδώ έγινε παιχνίδι, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Ο εισαγγελέας έχει παρέμβει ήδη, έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα. Θα ρωτήσει, το παιχνίδι γίνεται εδώ. Μάλιστα, το γήπεδο έχει αδειοδοτηθεί. Έχετε άδεια. Γιατί κάποιοι έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής. Αν κάποιος πει, ναι, έχουμε άδεια, ποιος έχει εκδώσει την άδεια. Και το αμέσως μετά, πώς είναι δυνατόν να δίνεις άδεια όταν υπάρχουν τσιμέντα σε απόσταση ενός μέτρου από τον αγωνιστικό χώρο και ο καθένας κινδυνεύει να εκτροχιαστεί και να πέσει πάνω στα τσιμέντα. Είδαμε την τραγική κατάληξη με τον 16χρονο. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα πάμε στη Θάσο και θα δώσουμε ρεπορτάζ και με Χρήστο Στεφανή. Πάμε στην Αγγλία, όπου έχουμε μπελάδες για τη Manchester City, η οποία κινδυνεύει

0: και να της αφαιρεθούν οι τίτλοι τα τελευταία χρόνια και να πέσει, να χάσει κατηγορία. Θα μου πείτε, εκείνη η Αγγλία και αυτά μπορεί να γίνουν. Άντε εδώ να κουμπίσεις Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Μαύρο φίδι που σέφαγε. Εκεί όμως είναι Αγγλία. Οπότε η Μάντσεστερ μπαίνει σε περιπέτειες, μπορεί να της αφαιρεθούν οι τίτλοι, μπορεί να υποβιβαστεί. Και αυτό θα πει κάποιος γιατί. Απάντηση, παραβίασε τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League. Ερώτηση, τι σημαίνει αυτό? Απάντηση, εκλαϊκευμένη, φούσκωνε ψεύτικα τα έσοδα και μείωνε με μαϊμού τρόπους τα έξοδα. Άρα, αυτό σημαίνει ότι αντί να εμφανίζει ηλικιώδεις ζημίες και τεράστια ανοίγματα, η Manchester City εμφάνιζε κέρδη με αποτέλεσμα να μπορεί να επιβιώνει και να κάνει μεταγραφές δεκάδων εκατομμυρίων. Εδώ ο CEO, ο Φεράν της Manchester, υποστηρίζει ότι η ομάδα είναι αθώα.
1: Scanis, the Premier League confirms you cheated for nearly a decade. Do you apologise to football fans?
2: I have nothing to say, thank you.
1: Are you sure you can win on appeal? Is all this success, as the Premier League says, shambles?
0: Λοιπόν, εδώ ο CEO της Manchester λέει ότι η ομάδα είναι αθώα, ότι έχει τα πιστήρια, ότι θα καταθέσει έφεση και αυτό που πιστεύουν ακράδαντα είναι ότι η ομάδα θα δικαιωθεί. Έχουμε και μια επίθεση του Άρη στον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, πρόστιμο 20.000 ευρώ της ΔΕΑΒ για ένα γκράφιτι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
15: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
16: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
15: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
16: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
20: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
21: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
20: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
23: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
24: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
23: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
25: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
28: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές, θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάμε, πάμε, είμαστε εδώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κυρία Μιχαηλίδου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Μιχαηλίδου, παρακαλώ πάρα πολύ. Stay alert κι εσείς. Γιατί έχουμε 8.500 φίλους. Τι συνθήματα ετοιμάζουν Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου σήμερα στο Παλατάκι. 8.500 φίλοι του ΠΑΟΚ θα δημιουργήσουν το αδιαχώρητο. Είναι μια μεγάλη βραδιά η σημερινή, γιατί είναι η βραδιά που αφέτης δίνει την πιστολιά και ο ΠΑΟΚ φεύγει με έπαθλο την κατάκτηση του EuroCup, και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία αυτής της εποχής του Μιστακίδη, με τον κόσμο να αγκαλιάζει, να γεμίζει ασφυκτικά, να τεντώνει το Παλατάκι.

0: Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα πού κολλάει η γραμματεία μας, η κυρία Μιχαηλίδου στη γραμματεία με το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μανδρέσα. Απαντώ. Εσείς που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310 90 90 90, για σας έχουμε εισιτήρια. Το παιχνίδι μπορεί να είναι sold out, όμως υπάρχουν εισιτήρια για σας χάρη στο Μετρόπολης 95,5. Άρα, κυρία Μιχαλίδου, ελπίζω να συμφωνείτε, η τρίτη, η πέμπτη και η έβδομη γραμμή είναι αυτοί που κερδίζουν. 2-31-0-90-90-90. Κυρία Μιχαλίδου, η τρίτη γραμμή, παρακαλώ πολύ, η πέμπτη γραμμή, παρακαλώ, και η έβδομη γραμμή κερδίζουν τα εισιτήρια για το σημερινό sold out παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μανδρέσα. Λοιπόν, άρα χαμός σήμερα στο παλατάκι, και φαντάζομαι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Απόστολος Οικονομίδης, πόσο περήφανος θα αισθάνεται που υπηρέτησε αυτή την ομάδα εκείνα τα πέτρινα χρόνια, την έφτασε στην κορφή της Ευρώπης, και πώς αισθάνεται τώρα που βλέπει ότι το παλατάκι πάμε για sold out, το ΠΑΟΚ είναι αδιαφιλονίκητο το φαβορί σύμφωνα με τους book για την κατάκτηση του EuroCup. Οπότε ο πρόεδρος μόνο θα χαμογελάει τώρα. Καλησπέρα, κύριε Οικονομίδη.
1: Πρώτα χαμογελάω για όσα ακριβώς μου είπες. Το γεγονός ότι δεν είμαι κάτω είναι γιατί στα Μάλγαρα υπάρχουν, ξεκινάς και σε μισή ώρα, τρία τέταρτα είμαι στα Μάλγαρα, και εκεί πρέπει να κάνω μια μισή ώρα να περάσω λόγω αυτών των έργων που γίνονται εκεί. Λοιπόν, είμαι όχι ενθουσιασμένος, χαρούμενος, ναι. Και εύχομαι και περιμένω την ώρα να το δω το παιχνίδι στην τηλεόραση.
0: Πείτε μου κάτι, τι δείχνει στα μάτια, τα αυτιά του έμπειρου, του πολύ πυρουλάκη Οικονομίδη, ένα γήπεδο sold out πολλές μέρες πριν το τζάμπολ?
1: Δείχνει ότι, όχι δείχνει απλά, η ομάδα μπαίνει εκεί που έπρεπε να είναι πολύ καιρό πριν. Αυτή τη στιγμή βέβαια ευτυχώς έχουμε τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος έδειξε με όλες του τις κινήσεις ότι στοχεύει στην κορυφή. Και θα την έχουμε, πιστεύω, σύμφωνα, δηλαδή μετά και αυτή τη χρονιά, του χρόνου η ομάδα θα είναι στην EuroLeague οπωσδήποτε.
0: Αυτό είναι το οποίο περιμένουμε, κύριε Πρόεδρε, 5 Οκτώβρη, να μάθουμε την ετοιμιγορία εκεί, αν ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Ευρωλίγκα. Όλοι οι ονείς δείχνουν ότι θα είναι, και αυτή ακόμα η βόμβα που έριξε ο Τέλης Μιστακίδης διαστόματος του CEO της Ευρωλίγκα, ότι θα έχουμε και μάλλον νέο γήπεδο για τον μπάσκετ, ναι, του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το άκουσα και χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ και είπα, αν και έχουμε στην ιδιοκτησία μας γήπεδο, ο κύριος Μιστακίδης βλέπει πιο ψηλά. Το βλέπει καθαρά επιχειρηματικά και καλά κάνει.
0: Και τι ώρα που το είπατε, είπατε βλέπει πιο ψηλά. Γιατί όσο πιο ψηλά το βλέπεις, τόσο μεγαλύτερο γήπεδο θέλεις, τόσο μεγαλύτερους χορηγούς προσελκύεις, τόσο υψηλότερους στόχους βάζεις, τόσο σε μεγαλύτερες οργανώσεις παίρνεις μέρος και ούτω καθεξής, κύριε Πρόεδρε.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και σου λέω, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Γίνεται μια κοσμογονία, και θυμάμαι τον τίτλο που κατακτήσατε εσείς τότε στην Τεργέστη απέναντι Στεφανέλ, και θυμάμαι να λάκει Οικονομίδη με δάκρυα στα μάτια τότε.
1: Έτσι είναι, τι να κάνουμε, δεν ήταν η πρώτη φορά. Τέλος πάντων, είχα και εγώ όνειρα πολλά. Τέλος πάντων, ό,τι μπόρεσα μέσα στα 2 χρόνια, 3 χρόνια πόσα ήταν, έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω, που είχα την άνεση να το κάνω. Από εκεί και πέρα έγιναν αυτά που έγιναν, μην πάμε πίσω. Τώρα ο ΠΑΟΚ στοχεύει ψηλά.
0: Να σου πω κάτι, ειλικρινά το λέω, αυτό τιμά τον Οικονομίδη, γιατί οι περισσότεροι όταν περνά τα χρόνια αρχίζουμε να ζούμε με τις ένδοξες στιγμές του χθες. Και ο Οικονομίδης που δοξάστηκε χθες λέει αφήστε τα παλιά, μπροστά να δούμε. Μπράβο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να είναι χαρούμενοι όλοι οι παοκτσίδες. Και ειδικά τα νέα παιδιά, γιατί από την δική μου εποχή έχουν περάσει χρόνια. Mm-hmm. Αυτά υπάρχουν, καταγράφηκαν και ξέρει ο κόσμος. Οι μεγάλοι, κάποιοι μεγάλοι, τα νέα παιδιά τώρα θέλουν αυτό που γίνεται.
0: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ να ευχηθώ και να ελπίσω ότι το πρόβλημα με τα έργα πριν από τα διέδια των Μαλγάρων θα είναι το τελευταίο πρόβλημα για σας και θα δίνετε παρόν από εδώ και πέρα στο γήπεδο.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά κατέβηκα για ιατρική, για τον γιατρό.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν δύο μέρες, όταν με πήρες, Γιώργο, κάποια στιγμή. Σε πληροφορώ, έκανα μία ώρα από τα Μαλγάρα να βγω. Ήταν σταμάτα, ξεκίνα σταμάτα. Γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι η επιστροφή μου ήταν μετά από την παλιά εθνική οδό, πέρασε όλα τα χρόνια.
0: Όλα τα χωριά
1: για να αποφύγω όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Δηλαδή πήγα άρρωστο στο γιατρό.
0: Ναι, ντροπιαστικές εικόνες. Αυτές οι εικόνες δεν τιμούν κανένα, γιατί όταν φτιάξεις ένα δρόμο πρέπει να προνοείς πώς θα διασφαλίζεις και την ομαλή ροή των αυτοκινήτων. Άμα τον κλείσουμε τον δρόμο δεν κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, υγεία σας εύχομαι να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αφήνουμε τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Λάκη Οικονομίδη. Πάμε στο Σωτήρη Νικολαίδη και αυτός φόρε στη φάνηλα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Για να μας πει και αυτός πώς βλέπει αυτή την εκκίνηση του ΠΑΟΚ, τον οποίο Σωτήρη οι Μπουκ δίνουν απόλυτο φαβορί για το EuroCup. Τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Πώς είσαι, φίλε?
2: Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Εσύ συμφωνείς τώρα με τους Μπουκ ή όχι?
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΟΚ είναι πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Έχει πολύ σταθερή και πολύ εύρωστη διοίκηση, τον κύριο Τέλη Μιστακίδη. Το ρόστερ είναι εξαιρετικό. Τα πρώτα δείγματα γραφής από τα φιλικά ήταν ενθαρρυντικά. Το είδαμε και στα πρώτα επίσημα, γιατί είναι έκπληξη κερδίζοντας το Παναθηναϊκό και κοντράροντας τα ίσα μετά από 24 ώρες και τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης δηλαδή. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω. Βέβαια η χρονιά είναι τεράστια.
0: Σωτήρη,
2: είναι
0: σε πολύ... παρακαλώ, έλα λίγο πιο κοντά στο κινητό, στο τηλέφωνο για να σας ακούμε καλά.
2: Λέω η χρονιά είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα. Είναι μια νέα ομάδα ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα υπάρξουν και κακές εμφανίσεις και κάτι τέτοιο.
0: Εννοείται, ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι στο τέλος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο ΠΑΟΚ νομίζω θα καταφέρει να βρεθεί στον τελικό, που αυτό αυτομάτως σου δίνει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Όπως έχουμε ακούσει, ο κύριος Μουστακίδης έχει πολύ μεγάλα σχέδια για αυτήν την ομάδα και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε.
0: Ωραία, και επίσης αυτό που πρέπει να ξεχωρίσει κάποιος είναι το sold out με 8.500 ανθρώπους πολλές μέρες πριν το τζάμπολ. Εντυπωσιακό, ε? Δηλαδή 8-9 μέρες πριν το τζάμπολ είχαμε sold out.
2: Ναι, κοιτάξτε, η ανεπιμονησία είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ απέχει από τα κύπελα, από να είναι πρωταγωνιστής. Υπήρχαν διοικήσεις πρωτοδικίου, υπήρχαν χρονιές που δημιουργούσε να πέσει. Τώρα το όρμα που φέρνει ο κ. Μουστακίδης είναι τεράστιο. Είδαμε ότι 6.000 διαρκείας γίναν φτερά με το καλημέρα. Δείχνει ότι το παλατάκι φαντάζει πολύ μικρό σε σχέση με την όρεξη και τη διάθεση των φιλάθλων. Και επειδή τα χρόνια είναι πάρα πολλά, νομίζω ότι η ανυπομονησία του κόσμου είναι τεράστια και γι' αυτό έγινε και αυτό το sold out.
0: Μάλιστα, νικάει. Ναι, έλα Σωτήρη.
2: Και βεβαίως δικαίως γίνεται, γιατί πραγματικά η ομάδα είναι εξαιρετική, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα. Νικάει σήμερα τη Μανρέσα. Πες μας τη λέξη για το παιχνίδι και σε αφήνω.
2: Θεωρητικά θα κερδίσει, δεν γνωρίζω. Δεν έχω εικόνα τη Μανρέσα. Σίγουρα είναι μια ισπανική ομάδα, θα είναι καλή. Αλλά νομίζω με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Να ξεκινήσει με το δεξί, να ζεστάνει και να ενθουσιάσει τον κόσμο του, αλλά και να βάλει τους δύο βαθμούς της νίκης, που είναι πολύτιμη, γιατί αυτό μετράει. Όχι η εμφάνιση, αλλά η νίκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη μου, φίλε μου καλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Υγεία σου εύχομαι. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια Σωτήρη. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Λάκη Οικονομίδη. Πήγαμε σε έναν παλιό παίκτη coach σήμερα, τον Σωτήρη Νικολαίδη. Πάμε τώρα σε αυτό που λένε τα παιδιά από το πρωί, τον καθήλυνα αρμόδιο, τον Γιώργο Πετρίδη που είναι στη γραμμή. Γιώργα, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Υπουργός Ανεπιχαρτοφυλακίου, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, καθήλυνα αρμόδιο, αλλά η κυρία Μιχαλίδου με ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Σας παρακαλώ πολύ, μην καλείτε, έχουμε τους νικητές. Σε λίγο θα σας πω τα ονόματα. Ορίστε, κύριε Πετρίδη, σας ακούμε. Λοιπόν, πάμε. Βάλε μας το mood λίγο.
3: Να σας βάλω το mood, ναι. Γιώργο, βέβαια, μετρώντας όλα μερικές ώρες πριν την έναρξη, την εκκίνηση της προσπάθειας του ΠΑΟΚ σε αυτή τη διοργάνωση που προφανώς και είναι ο βασικότερος στόχος του στη φετινή περίοδο, νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να κάνει την καλύτερη δυνατή αρχή. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που είπε ο Σωτήρης νωρίτερα, ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που θέλει, ειδικά σε αυτή την περίοδο, και νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ ισχύει για τις περισσότερες ομάδες, για να μην πω για όλες τις ομάδες, είναι το αποτέλεσμα. Γιατί κατά ψέματα είμαστε ακόμα στο Σεπτέμβρη, είμαστε στις πρώτες εβδομάδες της σεζόν, στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Ο συνδυασμός αποτελέσματος και πολύ καλής εμφάνισης, προφανώς είναι ο ιδανικός, αλλά δεν είναι και αυτονόητος αυτή την περίοδο. Οπότε ο ΠΑΟΚ, και με το δεδομένο ότι έχει την ταμπέλα του φαβορή, όχι απλά στο σημερινό παιχνίδι, αλλά συνολικά στη διοργάνωση, και με το γεγονός ότι θα παίξει στο γήπεδο του για πρώτη φορά, θυμίζω ότι δεν έδωσε ούτε καν ένα φιλικό παιχνίδι στην Πηλαία, όλα αυτά, πώς το είπε χθες ο Τρινκιέρι, έχει πεταλούδες στο μάχη του με όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται, με το sold out, με την προσμονή όλου του κόσμου, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, αλλά γενικά για τη σεζόν. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ωραία, μια γλυκιά προσμονή, ένα πολύ ωραίο κλίμα, το οποίο ο οργανισμός το περίμενε 25-30 χρόνια. Αυτό από μόνο του φτάνει έτσι για να καταδείξουμε το πόσο ξεχωριστές είναι οι μέρες που ζει και που περιμένει να ζήσει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα αγωνιστικά δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που συζητούσαμε και χθες. Περιμένω τον Ρέκουαν Γκρέι να είναι στην 12άδα. Δεν θα είναι σίγουρα πάντως ο Νίκος Κουγκάς. Δεν υπάρχει ο περιορισμός των ξένων παιχτών, μπορούν να είναι διαθέσιμοι δηλαδή όλοι οι παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ. Και απέναντι το ΠΑΟΚ έχει μια τυπική ισπανική ομάδα που τρέχει, που σουτάρει όχι ιδιαίτερα καλά πάντως, από μακριά. Μια νέα ομάδα με την έννοια ότι έχει αλλάξει 11 στους 14 παίκτες της. Έχει τον ίδιο προπονητή, αλλά ουσιαστικά είναι μια καινούργια ομάδα. Νομίζω ότι η ποιοτική διαφορά μεταξύ των δύο είναι τέτοια που αργά ή γρήγορα, Γιώργο, στην εξέλιξη του παιχνιδιού θα αποτυπωθεί στο παρκέ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αρμόδιο και καθήλυν Γιώργο Πετρίδη. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε το βράδυ στην περιγραφή του αγώνα από το Παλατάκι. Προχωράμε. Αυτά με τον ΠΑΟΚ. Οπότε σε λίγο θα σας δώσω και τα ονόματα για τα εισιτήρια που δίνουμε. Εισιτήρια δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Το Μετρόπολης εξασφάλισε κάποια για σας. Τρεις τυχεροί, σε λίγο τα ονόματα θα μου τα δώσει η κυρία Μιχαλίδου για να προχωρήσουμε. Αφήνουμε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ τρέχοντας, πάμε στο μπάσκετ του Άρη. Μετά από 10 λεπτά, όπου έψαχνε τον εαυτό του, ο Άρης πάτησε γκάζι, παρέσυρε τη Λεμάν στη Γαλλία με 73-87. Δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός και των φίλων του Άρη που ακολούθησαν την ομάδα στη Γαλλία.

0: Λοιπόν, Πάρης Τρικαλιώτης, απεσταλμένος μας στη Γαλλία, επέστρεψε κουρασμένος αλλά χαμογελαστός, γιατί όταν επιστρέφεις με τη νίκη όλα είναι όμορφα. Πάρη μου, καλώς ήρθες, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους
0: πώς είσαι?
1: Ακροατές του Μετρόπολης.
0: Ωραία εμπειρία όταν νικάμε.
1: Ναι, εντάξει, ωραία εμπειρία. Γενικότερα είναι ωραίες εμπειρίες τα ταξίδια και όταν συνοδεύονται ασφαλώς και από νίκες των ομάδων μας είναι ακόμα καλύτερο όλο αυτό. Ναι. Ξεκινώντας από τον κόσμο, μιας και άκουσα και το βιντεάκι τώρα στο τέλος, ήταν συγκινητική ξανά η παρουσία των φίλων του Άρη, δυναμική. Ναι. Περίπου 200-250 φίλοι του Άρη ήταν εκεί, στην Αντάρες Αρένα, και με το τσάρτερ ταξίδεψαν άλλοι μόνοι τους και κατάφεραν να δώσουν πολύ ηχηρό παρόν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος. Πανηγύρισαν στο τέλος φυσικά μαζί με τους παίκτες του Άρη. Ο Θανάης Αντετοκούνμπο, ξέρουμε όλοι γιατί, την ενέργεια και την τρέλα που βγάζει και μέσα στο παρκέ, αλλά και τη σύνδεση που έχει με τον κόσμο, ήταν αυτό που φρόντισε στο φινάλε να παροτρύνει τους συμπαίκτες να κάνουν παλαμάκια και χέρια και το σύνθημα του Άρης Άρης μαζί με τον κόσμο. Ήταν αυτή μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή το φινάλε του αγώνα, μετά το τέλος μάλλον της αναμέτρησης. Αγωνιστικά ο Άρης το είδαμε όλοι, δεν ξεκίνησε καλά, μπήκε αγχωμένα, μπήκε με πίεση, άφησε την σκληράδα και την ένταση της Λεμάν να επιβάλλει το ρυθμό της η γαλλική ομάδα, αλλά στη συνέχεια από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, από το 15 και μετά ουσιαστικά, είδαμε τον Άρη πραγματικά να κυριαρχεί και να βγάζει την εικόνα που είχε δείξει και στα φιλικά του παιχνίδια με τη Μακάμπη, τον Ερυθρό Αστέρα, στα Μαυροσκούφια, και κυριάρχησε πλήρως, δηλαδή έλεγξε τα rebound, έτρεξε το γήπεδο, πίεσε την άμυνα, έβαλε τα σούτ του στο τρίτο δεκάλεπτο, είχε 5 στα 8 τρίποτα, γιατί κάποια στιγμή είχε 1 στα 10 τρίποτα στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο, στα πρώτα 10-15 λεπτά. Οπότε κατάφερε να γυρίσει όλο το μάτς Τούμπα και να πάρει αυτό που έπρεπε να κάνει και να πάρει την νίκη, να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί πέρα από το βαθμολογικό της σημασίας είναι, μετράει πάρα πολύ και το ψυχολογικό, το να ξεκινάς με μια νίκη και να σου δίνει όθηση αυτό το αποτέλεσμα. Από αυτούς που δεν κατάφεραν να δείξουν κάτι στο παρκή, γιατί όλοι οι άλλοι έδειξαν, έμεινε λίγο πίσω ο Ματ Μόργαν. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν εξαιρετικοί στο παιχνίδι τους. Αλλά όπως καταθέσαμε και στην άποψή μας στο metrosport.gr, ο Βασίλης Πανούλης και οι συνεργάτες του έχουν χτίσει μια ομάδα με πολύ βάθος και ποιοτικό βάθος, ούτως ώστε αν δεν βγαίνει ένας-δύο παίχτες, πρωτοκλασάτη, βασική που λέμε, βγαίνουν από τον πάγκο οι υπόλοιποι και βοηθάνε. Δηλαδή ο Μόργαν δεν κατάφερε να βοηθήσει επιθετικά, έκανε λάθη, αλλά βγήκανε μπροστά ο Τολιόπουλος, βγήκε μπροστά ο Ιτζέι Λιντέλ, βγήκε μπροστά ο Ρόμπινσον Ελ. Οπότε ο Άρης έχει επιλογές, να καλύπτει κενά και πιθανές αδυναμίες σε κάθε παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτό έδειξε χθες απέναντι σε μια ομάδα την οποία θα τις έχει αυτές τις ομάδες τύπου μικρομεσαίου μεγέθους πλέον για τη δυναμική.
0: Πάρε, επειδή λες για τους παίκτες, να ακούσουμε λίγο και δηλώσεις Μήτρουλον και να επιστρέψουμε.
1: Βεβαίως.
2: Ξεκίνημα με νίκη, ήταν το καλύτερο δυνατό που θα περίμενε και ο ίδιος.
3: To be honest with you, if you want to be literal, I feel like we started off bad in the first half. If you want to look yourselves in the mirror, but overall, obviously, everybody wants to finish out with a win, so I think it's the best outcome for our team.
4: Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξεκινήσαμε όπως θέλαμε το παιχνίδι, δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη συνέχεια κάναμε μια καλή εμφάνιση, δείξαμε όλοι μαζί σαν ομάδα ότι θέλαμε την νίκη και καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, που επιθυμούσαμε.
5: Είδαμε πολύ ενέργεια στο δεύτερο μήχρονο σχέση με το πρώτο.
3: Yeah, I mean, we had a lot of energy because we knew our first half wasn't the best and we had to come out and start defensively, you know, and we understood that defensively the best defense is going to lead to our best offense and that's what happened second half, I think, for our team.
4: Ναι, πραγματικά βγάλαμε περισσότερη ενέργεια γιατί δεν ξεκινήσαμε με ενέργεια, με την ενέργεια που θέλαμε στο πρώτο ημίχρονο και ξέραμε ότι έπρεπε στο δεύτερο μισό να ξεκινήσουμε ειδικά στην άμυνα πάρα πολύ δυνατά έτσι ώστε να βρούμε το ρυθμό μας και στην επίθεση και να πάμε το παιχνίδι εκεί που θέλουμε.
5: Μίλησε για άμυνα, είναι το κομβικό στοιχείο του Άρη φέτος.
3: Yeah, for sure. I mean, defense is always the key for every team if they want to be successful. And a lot of guys stepped up, like Morgan and Toyopoulos. Everybody stepped up defensively, and that's what the luxury is to having a lot of players that can step up and do different roles. So yeah, for sure.
4: Σίγουρα όποια ομάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει πρέπει να έχει την άμυνα ως πρώτο συστατικό της. Σήμερα βγήκαν πολλά παιδιά μπροστά όπως ο Μαρκ Μόργαν, ο Τολιόπουλος, ο Νένο Δημητρίεβιτς. Στην άμυνα, στο αμυντικό κομμάτι είναι πολύ καλό να έχεις πολλές λύσεις γενικά στο ρόστερ σου και να μπορούν αρκετοί παίκτες να βγουν μπροστά για να πετύχεις αυτό, να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις.
5: βλέπουμε και τον ίδιο ιδιαίτερα κεφάτο, ρεξάτο για να προσφέρει φέτος στην ομάδα.
3: I'm about to be 30 years old. I mean, I've been through it all. And I'm just here trying to win.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από Μίτρουλονγκ. Άρα εγώ καταλαβαίνω, Πάρη, ότι ο Άρης, όπως και όλες σχεδόν οι ομάδες, θα στηριχθεί στην άμυνα φέτος.
1: Θα ξεκινάει σίγουρα από την άμυνα. Θα ξεκινάει από την άμυνα, αλλά θέλει αυτό να πιέζει τις μπάλες. Αυτό μας δείξει στα φιλικά και στο μάτς με τη Λεμάν. Να παίρνει τα rebound, να τρέχει, να πετυχαίνει εύκολους και γρήγορους πόντους στον εφηβιασμό. Mm-hmm. Αυτό θα είναι το στυλ του Άρη. Αυτό που επιτάσσει και η σύγχρονη εποχή και σε αυτό το οποίο έρχεται κοντά πλέον και ο Βασίλης Πανουλής. Το είχε πει κιόλας ο τεχνικός του Άρη στην παρουσίασή του, ότι προσαρμόζομαι κι εγώ με την εποχή και το που πάει η εποχή. Και παίρνουμε τέτοιους παίχτες για να υπηρετούμε τον μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε. Οπότε αυτό θα παρουσιάζει ο Άρης, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και στο πρώτο χθεσινό επίσημο τη σεζόν. Να σταθώ λίγο στον Μίτρουλονγκ στις δηλώσεις που έκανε και έχουν ιδιαίτερη αξία, ότι είπε ότι είμαι 30 χρόνια και δεν έχω κερδίσει κάτι και νιώθω πως ο Άρης είναι η καλύτερη ομάδα στην καριέρα μου που έχω μέχρι στιγμής.
0: Πολύ ωραία δήλωση.
1: Δείχνει πως ενστερνίζεται και τον αμυντικό ρόλο που του δίνει πλέον ο Βασίλης Πανούλης και ο ίδιος δείχνει να τον αφομοιώνει, να τον υπηρετεί και να βάζει πίσω τον εγωισμό του και να προτάσει πάνω απ' όλα το ομαδικό συμφέρον. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Μίτρουλονγκ είναι ένας παίκτης ο οποίος, το είπε και ο ίδιος, ήταν εγωιστής, ήθελε να κουβαλάει την μπάλα στα χέρια και να εκτελεί πολύ. Πλέον το έχει κάνει πέρα αυτό και δείχνει πως θέλει να γίνει ένα ομαδικό στοιχείο για να βοηθήσει τον Άρη να κερδίσει. Μακάρι στο τέλος να κερδίσει και κάποιον τίτλο φυσικά ο Άρης.
0: Ευχαριστώ, Πάρη. Καλώς ήρθες, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ καλή δουλειά και την περιγραφή του αγώνα. Λοιπόν, να πάω στους νικητές. Αναστάσιος Ατματζίδης, Στυλιανός Κυριακίδης, Βασίλης Χατζηγεωργίου, οι τρεις στα εισιτήρια για το σημερινό sold out του παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Ξαναλέω τα ονόματα. Αναστάσιος Ατματζίδης, Στυλιανός Κυριακίδης, Βασίλης Χατζηγεωργίου. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τη μία.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Σας θυμίζω το γκάλο που έχουμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Το γκάλο το οποίο ρωτάει αν αυτή είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών. Αυτό είναι το ερώτημα που έχουμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Το γκάλο είναι εκεί, πάρτε θέση, ψηφίστε. Θα πει κάποιος, μα μισό λεπτό, το 2004 η εθνική κατέκτησε το Euro, άρα δεν τίθεται σύγκριση. Θα πει κάποιος άλλος, αλλά αυτό το ταλέντο που ξεχυλίζει σε αυτή τη χρυσή γενιά δεν έχει καμία απόλυτη σχέση παρά την επιτυχία με αυτή του 2004. Διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές εκκινήσεις στο ίδιο θέμα. Πάμε, εδώ θέλουμε τώρα γνώστες με βάθος του αντικειμένου. Ο κότς, ο Δημήτρης Πανός είναι στη γραμμή να μας προσεγγίσει λίγο, δεν ξέρω, την απάντηση στο ερώτημα. Κότς, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Είμαστε καλά, όλα εντάξει.
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Η απάντηση είναι πολύ δύσκολη. Έτσι, να
0: πολύ δύσκολη, ναι, πολύ δύσκολη, αλήθεια είναι αυτή.
1: Εγώ αν θέλω να έτσι να, να πω μια κουβέντα αναφορικά με αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, τα αποτελέσματα. Ναι. Και ναι, έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα από την Εθνική Ελλάδος, αλλά θεωρώ ότι τα συνεχόμενα αποτελέσματα τα έκανε η ομάδα που πήρε το πανευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Είναι η εθνική, η οποία είναι όλων μας στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως, ξέρετε, είναι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, με νέα παιδιά που μπορεί να κάνει και καλύτερα αποτελέσματα. Μακάρι αναμένουμε.
0: Ναι. Άρα εσείς λέτε ότι τα αποτελέσματα είναι εκείνα που κρίνουν και δίνουν την απάντηση ποια είναι η μεγάλη ομάδα.
1: Νομίζω ναι. Και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Στη Δανία έχει παίξει πάρα πολύ καλά, πραγματικά στη Σκωτία. Αλλά τελικά κάποιες στιγμές έχασε. Νομίζω ότι ήταν και θέμα απειρίας περισσότερο και όχι ικανότητας.
0: Ναι. Συμφωνείτε ότι είναι μια χρυσή γενιά που ίσως δεν έχει προηγούμενο, δηλαδή ξεχυλίζει από ταλέντο. Μην αρχίζω και λέω ονόματα τώρα.
1: 100% συμφωνώ απόλυτα και εγώ πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο και στις μεγάλες ομάδες. Γιατί ξέρετε, επένδυσαν στις ακαδημίες. Επειδή θα το πω εγώ, ας πούμε, όπως έκανε ο ΠΑΟΚ, όπως έκανε ο Ολυμπιακός, όπως κάνει τώρα από ό,τι βλέπω ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Νομίζω ότι και ο Άρης θα πρέπει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, δίνεις και παίρνεις πραγματικά περισσότερα. Αυτό νομίζω έχει κάνει το λίγο πρόσφατα στιγμή. Οι μεγάλες ομάδες επένδυσαν πάρα πολύ στις ακαδημίες και μπράβο τους.
0: Ναι. Μου έκανε εντύπωση. Το άκουσα να το λέει ο Λάκης Σημειοφορίδης ο νομικός και μου έκανε εντύπωση. Ξέρετε πόσα θα πάρει η Ακαδημία του Παναγιώτη Κερμανίδη, οι Μπέμπιδες, για τον Παυλίδη, ο οποίος ξεκίνησε από εκεί?
1: Πραγματικά δεν ξέρω, όχι.
0: 77.000 ευρώ. 70.000 ευρώ. 70.000 ευρώ θα πάρει η Ακαδημία ως τροφία για τον Παυλίδη, ο οποίος βγήκε και σήμερα είναι από τους κορυφαίους στράικερς στην Ευρώπη.
1: Βέβαια είναι σημαντικό, βέβαια, γιατί υποστηρίζονται οι ακαδημίες. Καλό είναι αυτό, νομίζω. Έτσι, γιατί οι μεγάλες ομάδες πραγματικά είναι μεγάλα μπραντ, έχουν την οικονομική δυνατότητα. Πρέπει να βοηθάνε λοιπόν και τις ρίζες των παιδιών αυτών. Και μπράβο τους.
0: Ναι. Πείτε μας και να σας αφήσω έτσι, τι βλέπετε με Ολλανδία και Γερμανία?
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Νομίζω είναι πιο δύσκολα από τα προηγούμενα. Γιατί εδώ είσαι και εντός έδρας, υπάρχει το άγχος. Όλοι ξέρουν ότι είμαστε πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι αυτό που λέτε χρυσή εποχή. Αισιοδοξώ ότι θα πάρουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε. Δεν είμαι σίγουρο, γιατί ξέρετε, έχει να κάνει με μεγαθύρια.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εθνική τα κατάφερε. Σας θυμίζω και την νίκη μέσα στο Γουέμπλεϊ επί της Αγγλίας και τώρα με τη Γερμανία στο Άουγσμπουργκ. Άρα δείχνει ότι είναι ικανή για μεγάλα πράγματα.
1: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και είναι ικανή πραγματικά για μεγάλα πράγματα. Και μπράβο στους ανθρώπους, μπράβο στους συνεργάτες, μπράβο στους προπονητές, μπράβο στους παίχτες, σε όλη την κατάσταση που επικρατεί γύρω από την εθνική. Δείχνει σημαντική βελτίωση και βήματα μπροστά.
0: Ευχαριστώ, coach. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Σπανό. Μας βοήθησε λίγο, θεωρητικά ή όχι, στον γκάλο που έχουμε. Αν αυτή είναι η καλύτερη εθνική ομάδα ever όλων των εποχών. Instagram stories, Μετρόπολης 55, πάρτε θέση. Ψηφίστε, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου. Θέλω να πάω λίγο σε Καρέτσα, με την ιστορία του Καρέτσα. Θα μας τη δώσει ο Γιώργος Μάτζιος, που ξεκινάει μια οικογένεια από τα ανθρακοριχεία, από το να βγάζεις κάρβουνο μέχρι να αρχίζεις να βγάζεις χρυσάφι.
2: Μια ιδιαίτερη μέρα για σένα, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
3: Ναι, πολύ ιδιαίτερο. Ωραίο παιχνίδι. Καλά επέξα με τον ΠΑΟΚ. Είναι η ομάδα μου από τις 3 χρονών. Πάνω κοιτάζω με τον μπαμπά μου τις αγώνες στο ΠΑΟΚ και μου άρεσε πολύ να παίξω εδώ. Πολύ ωραία ήταν ο αγώνας.
4: Πάσα για τον Γιαννούλη του Μουζακίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, η ευκαιρία, Κωνσταντέλιας πάσα. Ο Καρέτσας, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσας θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από τα Ανθρακοριχεία βγαίνουν τα διαμάντια. Γιώργο.
0: Τι ωραία που το έδωσε. Γι' αυτό λέγεσαι Μάντζιος και όχι Μπούζος. Από τα Ανθρακοριχεία βγαίνουν τα διαμάντια.
5: Βγαίνουν τα διαμάντια. Και διαμάντια είναι όλη η οικογένεια. Για αυτούς που λίγο την έχουν ξαναστραφεί, είτε πιο ιδιωτικά, είτε ακόμη και λίγο πιο μακριά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις από κάποιον άνθρωπο, αν πεις δύο κουβέντες, τι άνθρωπος είναι. Στο λένε και οι γύρω, στο ξελανέρε άλλο, το λέει άλλο, στο δίπλα, πιο δίπλα. Και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι πώς αυτό το παιδί αγάπησε τόσο πολύ την Ελλάδα παρότι γεννήθηκε στο Βέλγιο. Θυμίζουμε στους φίλους ακροατές ότι η οικογένεια Καρέτσα από το Δημητρή Τσισερών, ο προπάπους του Κωνσταντίνου, δεκαετία 50, Ανθρακοριχεία, Βέλγιο, ο παππούς του Κωνσταντίνος πήρε και το όνομά του και στη συνέχεια γονείς του εκεί, ο Βάγιος με την Ειρήνη που έκαναν δύο υπέροχα παιδιά, γιατί υπάρχει και ο μικρός αδερφός ο Γιώργος, ο οποίος είναι 4 χρόνια μικρότερος από τον Κωνσταντίνο και ο οποίος και αυτός έχει το μικρόβιο του ποδοσφαιριστή. Το κρατάμε αυτό στην άκρη του μυαλού μας. Μπορεί να ακούσουμε και για Γιώργο Καρέτσα σε λίγα χρόνια. Και μόνο το ότι λέει ο Κωνσταντίνος ότι τα 3 χρόνια ο πατέρας μου πήγαινε να βλέπουμε ΠΑΟΚ. Άρα ο Κωνσταντίνος που γεννήθηκε το 7 από το 2010 βλέπει ΠΑΟΚ. Εδώ και 16 χρόνια μιλάμε.
0: Είναι αυτό που λένε φόλα ΠΑΟΚ.
5: Τώρα το συνειδητοποιώ κι εγώ,
0: ναι,
5: που σε 1,5 μήνα θα κλείσει τα 19. Και είναι λες και έχει κάνει τόσα. Σε 1,5 μήνα θα κλείσει τα 19.
0: Άρα δεν τα έχει κλείσει ακόμα, γιατί μέχρι να τα κλείσεις λέγεσαι 18.
5: 18 είναι ακόμα, ναι, μπορεί να το πεις και 18. Δηλαδή ένα παιδί που έχει μπει με θράσος, που βιώνει αυτό που βιώνει υπέροχα, που δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πάρα πολύ, μάλλον τώρα αυτό το λέμε εμείς απ' έξω επειδή είμαστε Έλληνες, το ότι διάλεξε με την καρδιά του την Ελλάδα, γιατί οι γονείς του δεν ξέχασαν την πατρίδα, έρχονταν τα καλοκαίρια σε νησιά, στη χώρα μας, στη Καλκιδική, εκεί ο Βάγιος και η Ειρήνη, δηλαδή τα παιδιά τα έμαθαν τις ρίζες τους και προφανώς και αυτό έπαιξε ρόλο στο να επιλέξει την εθνική ομάδα. Θα μου πει κάποιος απανωτά ταξίδια για να τον κλέψουμε εντός εισαγωγικά από το Βέλγιο, να πάει πρώτα ο Τωροσίδης, μετά να πάει με τον Παπαδόπουλο, να πάει ο Γιωβάνοβιτς με τον Σαλπικίδη, να ξαναπάει ο Γιωβάνοβιτς, να γνωρίσει την οικογένεια, να πάει στο σπίτι του, να καθίσει να δει παιχνίδι του Κωνσταντίνου, της Γκένγκ με τη Γάνδη, το είχαμε αποκαλύψει όταν είχε πάει πριν από 1,5 χρόνο τον προπερασμένο Νοέμβριο, και όλα αυτά να πείσουν το παιδί να επιλέξει την εθνική ομάδα. Και τώρα νομίζω ότι εκεί ο ίδιος είναι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί τυχαίνει με πάρα πολλούς διεθνείς να είναι και πολύ πολύ φίλος, ιδιαίτερα με τον Τζόλι, με τον οποίο είχαν και τη συνύπαρξη στο Βέλγιο. Και είναι πραγματικά μια ιστορία ενός παιδιού το οποίο δουλεύει σε υψηλό επίπεδο από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Ήρθε αυτή η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ και σίγουρα είναι το μεγάλο αστέρι πλέον του ελληνικού ποδοσφαίρου ηλικιακά, γιατί είναι ο πιο μικρός. Είναι αυτός που λάμπει επειδή είναι ο πιο μικρός. Προφανώς μας αρέσει και ο Τζόλις που είναι ο πιο ολοκληρωμένος. Μας αρέσει και ο Παυλίδης, μας αρέσει και ο Κωνσταντέλιας, αλλά επειδή είναι ο πιο μικρός, είναι αυτός που λάμπει και αυτός που ξεχωρίζει. Και όταν ένα παιδί τέτοιο σε αυτή την ηλικία μπορεί και κάνει πρωταθλητισμό, δουλεύει ατομικά. Αν δει κάποιος τον Καρέτσα πριν από ένα χρόνο και τον Καρέτσα του καλοκαιριού στην Ντόρτμουντ, θα καταλάβει τι εννοώ δουλεύει ατομικά. Έχει σφίξει τα πόδια του, τα χέρια του, τη μυϊκή του δύναμη, την ταχυδύναμη, τα πρώτα μέτρα, την έκρηξη. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν στερήσει, Γιώργο, κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που πάει ο κόσμος και πληρώνει για να δει αυτούς τους παίκτες. Το ταλέντο, τη μαγεία που αποτελεί αυτή η ποδιά στον Μπούρκαρτ έμπνευση για κάποιον να κάνει τραγούδι. Αυτό δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Να ξέρεις ότι πάρα πολλά παιδάκια, και επειδή θα το βιώσουμε αύριο στην Τούμπα, έλεγαν στον μπαμπά, μπαμπά πάνε με να δω τον Καρέτσα. Θέλω να δω τον Καρέτσα, θέλω να δω τον Τζόλι. Αυτά τα παιδιά είναι ενδάλματα. Και γι' αυτό νομίζω είναι διπλά περήφανοι και ο Βάγιος και η Ειρήνη και ο μικρότερος αδερφός, ο Γιώργος, αυτή την οικογένεια που την αγαπάμε πάρα πολύ, αγαπάει προφανώς τις ρίζες της και εμείς προφανώς αγαπάμε διπλά και τριπλά τον Κωνσταντίνο, γιατί είναι ένα παιδί μάλαμα, δεν έχει προκαλέσει ποτέ με τη συμπεριφορά του, είναι με το χαμόγελο, είναι ευγενέστατος και είτε δεν αρέσει είτε δεν αρέσει την build και στην κάθε build είναι και παικτάρα. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Και προφανώς είναι και στις βασικές επιλογές του Γιωβάνοβιτς για το αυριανό παιχνίδι.
6: Ναι, ακριβώς. Γιώργο, εδώ θέλω με την ευκαιρία αυτών των όσων όλα πολύ ενδιαφέροντα που μας λες, να αποκαλύψουμε και να ευχαριστήσουμε παράλληλα την οικογένεια Καρέτσα και τον Βάιο Καρέτσα, τον πατέρα του Κωνσταντίνου, και την σύζυγό του, την Ειρήνη Καρέτσα, την μητέρα του Κωνσταντίνου. Και το,
5: πολύ χαμηλό τον άνθρωπο,
6: ναι, Γιώργο. Και το νεότερο παιδί του, τον Γιώργο, και τον Κωνσταντίνο φυσικά, διότι προσέφερε η οικογένεια Καρέτσα στο Μετρόπολης, στους 95,5 και στο YouTube του Μετρόπολης, μία φανέλα αυθεντική του ιδίου του Καρέτσα από την αγωνιστική περίοδο που έπαιζε στην Γκένκ. Και αυτή η φανέλα που μας δόθηκε χθες από τον Βάιο Καρέτσα θα κοσμεί το στούντιο, το κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης στο YouTube, οπότε θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι, γενικότερα οι Έλληνες φίλαθλοι, να βλέπουν σε κάθε εκπομπή που θα υπάρχει εκεί στο YouTube του Μετρόπολης και τη φανέλα του Καρέτσα από την Γκένκ. Ευχαριστούμε θερμά.
5: Να καταλάβει και ο κόσμος που δεν μας ακούει τι εννοώ χαμηλών τόνων η οικογένεια. Όταν ο Καρέτσας κάνει τον ντεμπούτο και βάζει την κολάρα στη Σκωτία, η πρώτη ατάκα του παμπά του Καρέτσα, του Βάγιου, είναι, δεν ξέρω εσείς τι λέτε, ο Κωνσταντίνος αύριο έχει σχολείο. Δηλαδή, το ότι η ζωή αλλάζει, μεν προχωράει, το παιδί είναι ένα μεγάλο ταλέντο, κάνει τις μεταγραφές του, αλλά ήταν πολύ πολύ ισορροπημένα όλα από το σπίτι. Αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό για τα παιδιά που μας ακούνε και τους γονείς που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους καριέρα. Να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Ότι ο Κωνσταντίνος αύριο το πρωί έχει σχολείο.
6: Έχεις δίκιο. Φοβερό. Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός παιδιού και στην εξέλιξή του σε όλα τα επίπεδα, όποιο τομέα και αν αποφασίσει να ακολουθήσει.
5: Έτσι.
6: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο Μάντζιο, που θα ήθελες να προσθέσεις?
5: Να πούμε αυτό που έχει γίνει γνωστό, αλλά ουσιαστικά ήταν και ένα θέμα της Sporting με τον Βαγιανίδη, το ότι δεν ήθελε να ρισκάρει, επειδή ήταν αμφίβολος ο Γιώργος. Ο Γιωβάνοβιτς προφανώς μιλάει και με τις ομοσπονδίες, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε με τις ομοσπονδίες, οπότε δεν θα υπάρχει ρίσκο με τον Βαγιανίδη. Ο Σάλιακας θα είναι στην βασική ενδεκάδα αύριο και αν χρειαστεί ο Τσάπρας...
6: Ως δεξιός οπισθοφύλακας, λες.
5: Ως backup. Το τι αλλαγές τώρα θα κάνει ο Γιωβάνοβιτς, μπορεί σήμερα να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι πληροφορίες που έχω εγώ δεν θα είναι πάρα πολλές πάντως. Το πολύ πολύ να είναι 2-3, γιατί είναι πολύ κομβικό να μπορέσουμε να πάρουμε και εδώ ένα θετικό αποτέλεσμα. Ακόμη και να μην χάσουμε, πάλι θα είμαστε στην κορυφή του group. Και επειδή λέγαμε και την τρίτη θέση που είναι σημαντική για να πάμε στα προκριματικά του Euro ως επικεφαλής στην κλήρωση 6 Δεκεμβρίου στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας, τώρα ξαφνικά ονειρευόμαστε τη διάδα για να πάμε και στα προημιτελικά του Nations League, να διεκδικήσουμε λίγο και τρόπιο. Εκεί μας έχουν κάνει αυτά τα παιδιά και είναι κομβικό το αυριανό παιχνίδι, το οποίο θα είναι πάντως δύσκολο. Αυτό είναι σίγουρα δεδομένο, γιατί η Ολλανδία είναι και αυτή σε καλή κατάσταση.
6: Ναι, σωστό. Θα τα δούμε όλα αυτά και αύριο αναλυτικά. Ούτως ή άλλως τα πάντα καλύπτονται από το Μετρόπολης 95,5. Γιώργο, ευχαριστώ θερμότατα για την συνομιλία. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο ο Καρέτσας που θα παίξει αύριο σε μια γεμάτη τούμπα, είναι και ο Τζόλης. Ο Χρήστος ο Τζόλης, ο οποίος θα κάνει έστω και μέσος πλην σαφώς την πολύ μεγάλη επιθυμία του πραγματικότητα. Είχε υποστηρίξει όταν είχε αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ ότι όνειρό του είναι να παίξει μια γεμάτη τούμπα. Βεβαίως εννοώντας να παίξει μπροστά σε φίλους του ΠΑΟΚ. Θα παίξει όμως ο Χρήστος ο Τζόλης πράγματι σε μια γεμάτη τούμπα, αυτή τη φορά οι φίλαθλοι της Εθνικής.

0: Τις αναμέτρησες που μας έρχεται τώρα. Ελλάδα εναντίον Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα.
1: Πολύ ωραία. Να πω την αλήθεια μου, δεν έχω δει την Ολλανδία. Την έχω δει από το καλοκαίρι, έχω να τη δω. Φαντάζομαι ότι είναι στο ίδιο στυλ, στο ίδιο αγωνιστικό στυλ. Η Ελλάδα, όπως και όλο τον κόσμο, πιστεύω μας έχει χαροποιήσει. Απίστευτα, στηρίζεται σε μια λογική με πολλά τρεξίματα, με καλή άμυνα, με κοντά τις γραμμές και από εκεί και μετά με αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ομάδες παλαιότερα όπως η ΑΕΚ, η Περσινή, όπως ο φετινός Παναθηναϊκός, το ίδιο και η Εθνική Ελλάδος, έχουν επιλέξει κάποιοι, η Εθνική Ελλάδος σίγουρα έχει, δεν έχει επιλέξει, έχει κάποιους πάρα πολύ ικανούς επιθετικούς. Και η διαδικασία είναι να κλείνουμε τους χώρους, να κάνουμε καλές άμυνες απέναντι σε αυτές τις μεγάλες ομάδες. Και από εκεί και μετά οι ευκαιρίες που μας δίνονται, οι τρεις, οι πέντε, να μπορούμε να σκοράρουμε και να μπορούμε να παίρνουμε αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι της Πέμπτης, η Ελλάδα θα προσπαθήσει πάλι να κρατήσει μπάλα, να κυκλοφορήσει, να αποκτήσει αυτή την κατοχή και να δώσει αυτή το ρυθμό που θέλει στο παιχνίδι. Από εκεί και μετά δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρει και αν είναι εύκολο αυτό. Γιατί όταν παίζεις απέναντι στη Γερμανία, στην Ολλανδία, σίγουρα το πρες που δέχεσαι δεν είναι εύκολο. Το δεύτερο στυλ που έχει και θα καταφύγει εκεί, αυτό που έκανε στην Ολλανδία, δηλαδή σε περίπτωση που έκανε στη Γερμανία, σε περίπτωση που οι Ολλανδοί έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και δεν είναι εύκολο να τους μπλοκάρουμε, θα περιμένουμε σε πιο κάτω μπλοκ έξω από την περιοχή με κοντά τις γραμμές και έχοντας όλους αυτούς τους γρήγορους και γραμμούς επιθετικούς να βγούμε και να διεκδικήσουμε πράγματα και σε αντεπιθέσεις αλλά και σε κάποιες γρήγορες επιθέσεις ή ακόμη και σε κάποιες στατικές φάσεις ίσως.
0: Αυτή η Ολλανδία που μπορεί να μην έχετε ξεκάθαρη εικόνα, αλλά με βάση τα όσα έχετε ακούσει, μπορεί να αποτελέσει πιο δύσκολο αντίπαλο σε σύγκριση με την Γερμανία. Το μάτς το οποίο της Γερμανίας με την Ελλάδα το παρακολουθήσατε. Έχετε εικόνα για την αντίπαλο της εθνικής μας την Κυριακή στην Τούμπα.
1: Κοιτάξτε, ορμόμενος και από τα τελευταία χρόνια από τα Μουντιάλ και από τα Euro, βλέπουμε ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις πλέον οι ευρωπαϊκές είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία και ακολουθεί και η Αγγλία. Από εκεί και μετά και η Γερμανία και η Ιταλία και η Ολλανδία και το Βέλγιο είναι ομάδες ικανότατες οι οποίες όμως μπορούν έχουν βάλει τα σημεία και όπως έχει προβλέψει το ποδόσφαιρο που έχει πάει στη δύναμη, στην ταχύτητα. Για παράδειγμα η Γερμανία δεν διαθέτει πλέον την υψηλή ποιότητα που είχε κάποτε και επίσης δεν διαθέτει και το συνδυαστικό παιχνίδι. Βέβαια ο κύριος Κλοπ δοκιμάζει κάτι καινούριο με 45 περίπου ποδοσφαιριστές, δύο ομάδες κλπ. Ώστε είναι δύσκολο αυτό, είναι σαν φιλικά προετοιμασίας για τη Γερμανία, ίσως σε εισαγωγικά το λέω, αυτό μην παρεξηγηθώ. Αλλά από εκεί και μετά κάνει κάποιες επιλογές. Βρίσκεται ακόμη σε μια φάση επιλογών. Να επανέλθω, όλες αυτές οι ομάδες η Ελλάδα μπορεί να τις ανταγωνιστεί. Γιατί διαθέτει τα ποιοτικά τρεξίματα, έχει καλή οργάνωση σαν ομάδα με τον κύριο Γιωβάνοβιτς και στην άμυνα και στην επίθεση όταν της δίνεται η ευκαιρία ανάλογος και το επίπεδο που έχουμε. Και από εκεί και μετά έχει πάρα πολλούς καλούς επιθετικούς και πλάγιους επιθετικούς. Δυστυχώς κρίμα στα χωριό μας όλοι με τον Κωνσταντέλια. Γιατί αυτό το παιδί έπρεπε και άξιζε να είναι αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ελλάδος. Και μπορεί με την ποιότητα που έχει και την αποτελεσματικότητα να χτυπήσει τα παιχνίδια και να πάρει αποτελέσματα. Και θα σας πω κάτι ακόμη.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να θυμίσω ότι πριν ένα χρόνο ή δύο, νομίζω πέρσι ήταν, η Εθνική Ελλάδος των Ελπίδων κέρδισε μέσα στη Γερμανία με 3-2. Και στη συνέχεια βέβαια χάσαμε στη Λιβαδιά, αν θυμάμαι καλά, στο εντός έδρας μας. Αλλά οι ομάδες μας είναι ανταγωνιστικές.
0: Και αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Τώρα, το δύσκολο ερώτημα, δύσκολο για σας μπορεί να είναι και πιο απλό, αλλά το έχουμε καταθέσει σε μορφή γκάλοπ στους φίλους ακροατές. Αυτή η εθνική ομάδα, αυτή η εθνική Ελλάδος που βλέπουμε, είναι καλύτερη από την προηγούμενη που είχε κατακτήσει το Euro, το μακρινό 2004

0: στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Είναι καλύτερη ή όχι? Ποια είναι η άποψή σας?
1: Εγώ θα το αναλύσω λίγο και θα πω ότι η ομάδα που είχαμε τότε στο Euro είχε κυρίως πολύ καλούς κεντρικούς μέσους και αμυντική γραμμή. Η τωρινή ομάδα, το δυνατό της σημείο είναι η επίθεση. Άρα μιλάμε για δύο επιθετικοί, δύο διαφορετικά στυλ. Από εκεί και μετά, διαφορετικό ποδόσφαιρο το 1 του 2004, διαφορετικό ποδόσφαιρο του 2024-26. Λοιπόν, η ομάδα αυτή, η τωρινή, έχει όλες τις προδιαγραφές και ήταν κρίμα, γιατί πλέον πάνε στα γύρω και στα παγκόσμια πρωταθλήματα τόσες πολλές ομάδες και για το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν κατόρθωμα, πιστεύω, να μην καταφέρουμε στις δύο τελευταίες διοργανώσεις να προκριθούμε. Άρα πιστεύω ότι η ομάδα έχει πλέον το ομαδικό πνεύμα, έχει τη σωστή ενέργεια, έχει τα σωστά αποδυτήρια, έχει και την ικανότητα να προκριθεί στις επόμενες διοργανώσεις σχετικά με το που μπορεί να φτάσει. Εντάξει, αυτό γίνεται μια στο τόσο, αυτό που έγινε το 2004, έτσι, και δεν είναι εύκολο να επαναληφθεί. Αλλά η ομάδα αυτή, και μεγαλώνοντας, κάποια παιδιά ακόμη, κυρίως αμυντικοί και μέση που υπάρχουν και έρχονται από πίσω, πιστεύω ότι έχει πολύ μέλλον.
0: Ωραία. Το κλείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ανάλυση. Καλή συνέχεια, κύριε Χριστόπουλε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετροπόλης.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
20: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
21: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Από σήμερα στην καθημερινότητα μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ, φέρει νέα εποχή συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση όμως θα βρεις πάντα τους ίδιους ανθρώπους να σε κατευθύνουν στη νέα μέρα. Αν θέλεις μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Λοιπόν, πάμε σε Χρήστο Στεφανή, γιατί νομίζω είχαμε σήμερα την κηδεία του 16χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε ζωή του σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αν έχεις το Θεό σου, σε γήπεδο στην Θάσο, γιατί θυμάστε, ο Χρήστος μας υπεριέγραφε χθες ότι έπεσε πάνω σε τσιμέντο, ένα μέτρο απόσταση από τη γραμμή του out στο γήπεδο. Αυτά δεν γίνονται πουθενά, αυτά είναι γήπεδα τα οποία αποτελούν παγίδα για τη ζωή μας. Χρήστο, τι κάνεις, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Γιώργο, ναι, αυτή την ώρα γίνεται η κηδεία στον τόπο που την έμενε στην Καβάλα, σε βαρύ κλίμα όπως αντιλαμβανόμαστε. Στην μία ήταν προγραμματισμένη, είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που πήγαν να αποχαιρετήσουμε πρώτους τους συγγενείς του βέβαια και τους συναθλητές του. Στην ομάδα όπως αντιλαμβανόμαστε ήταν μια εξέλιξη την οποία κανείς δεν περίμενε. Από την ομάδα όλοι έχουμε δει τις φωτογραφίες και τα πλάνα Γιώργο και πραγματικά έχουμε σοκαριστεί, είναι πάρα πολύ η κοντινή απόσταση βέβαια αυτό.
0: Ναι, ας Χρήστο, είναι δυνατόν εκεί που τελειώνει ο αγωνιστικός χώρος μετά από ένα μέτρο πλάγια να υπάρχει γραμμή από τσιμέντο, δηλαδή είναι ένα στίχος τσιμέντου?
1: Είναι ένας τσιμέντινος όγκος.
0: Ναι. Μα πάρα πολύ εύκολα μπορείς να πέσεις εκεί πέρα πάνω. Εγώ σου λέω στραβοπατάς, τρέχεις.
1: Αν έχει ληφθεί και κάτι προστατευτικό, κάτι να μπει ενδεχομένως που θα ανέκοπτε ένα ατύχημα όπως έγινε αυτό και από τέτοιες τραγικές συνέπειες. Τέλος πάντων, όλα αυτά μπαίνουν όμως στο μικροσκόπιο τώρα, Γιώργο.
0: Ναι, για πες μας.
1: Ορδής, βέβαια, ναι. Με πρώτη και καλύτερη την αστυνομία που κάνει τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευθύνες, θα κληθούν να καταθέσουν πρώτα τα άτομα που βρίσκονταν εκεί, βασικά οι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι παράγοντες των δύο σωματείων και στη συνέχεια όσο προχωράει η έρευνα, ενδεχομένως και οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη για τους χώρους αυτούς. Παράλληλα τρέχει μια δεύτερη έρευνα από την Δευτέρα, είναι με εντολή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ναι. Κεντρικής Μακεδονίας,
0: όπου
1: η οποία ζητά να διερευνηθούν αν προκύπτουν και διοικητικές ευθύνες για τους παράγοντες και μιλάμε βέβαια για δήμους, αντιπεριφέρειες και οποιοδήποτε άλλοι εμπλέκονται στην καλή σταδιοδοτήσεις για την καλή λειτουργία ενός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, οι οποίες όμως δυστυχώς Γιώργο, ναι, δεν θα αλλάξουν αυτό το αποτέλεσμα.
0: Δεν μπορούν να ξαναφέρουν το παλικαράκι πίσω. Δεν μπορούν να το ξαναφέρουν.
1: Την ζωή του την ώρα που ασχολιόταν με το αγαπημένο του σπορ.
0: Ευχαριστώ Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε, προσέξτε τώρα. Τίποτα δεν μπορεί να ξαναφέρει το 16χρονο παιδί πίσω. Όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι αυτή η θυσία του τουλάχιστον να βοηθήσει να διορθωθούν αυτά που εγκυμονούν κινδύνους. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι, αυτό το γήπεδο εκεί είχε άδεια λειτουργίας? Και αν είχε, ποιος υπέγραψε την άδεια? Δεν ξέρω τώρα ο καλός φίλος συνάδελφος Μπάμπης Παναγιωτίδης από την Καβάλα, αν μπορεί λίγο να μας βοηθήσει. Μπάμπη μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είναι μια δύσκολη ημέρα και από χθες δηλαδή που μάθαμε το δυσάρεστο ότι το παιδί κατέληξε και σήμερα ένα συμπουβός πόνος κυρίως στους οικείους του, στον πατέρα, τη μητέρα του, τα αδέρφια του, έχει δύο αδερφάκια ακόμα και βέβαια όλη την οικογένεια του Μύρωνα Καβάλας. Έγινε πάρα πολύ γρήγορα η εξόδιας ακολουθία, διαβάστηκε μια ευχή στο παιδί και ήδη τώρα που σας μιλάω έχει τελειώσει η εξόδιας ακολουθία και πάνε για τον καφέ της Παρηγοριάς, να το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω, τι άλλο θα πω.
0: Τι να το πεις Μπάμπη, τι να πεις Μπάμπη, τι να πεις.
2: Αποτύχησε μέσα από τη χώρα, δυστυχώς, βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται. τι να πούμε τώρα, η κακιά στιγμή.
0: Όχι, όχι, μην πει. Κακιά στιγμή, μην πει. Πες μου κάτι, έχουμε καθόλου εικόνα αν το γήπεδο είχε άδεια λειτουργίας?
2: Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρεις. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Έχουν περάσει 3-24 ώρα, κανείς δεν ξέρει. Αυτό το γήπεδο είχε άδεια, ναι ή όχι? Δύο. Ποιος υπέγραψε, ποιος εξέδωσε την άδεια? Ούτε αυτό ξέρει κανείς. Μα το παιδί έφυγε. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε και τους επόμενους, όχι μόνο στη Θάσο, παντού.
2: Μα δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πανελλαδικά, τι να σου πω, παγκόσμια, πρέπει να μπουν κάποια μέτρα. Και αν υπάρχουν σε άλλες χώρες, ξέρουμε τι λειτουργεί, πώς και λειτουργεί το σύστημα εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα κλάψουμε το παιδί μας εμείς, γιατί το ξέραμε περισσότερο σαν καβαλιώτες κτλ. Θα κλάψει η υπόλοιπη Ελλάδα. Είδα σήμερα τους συμμαθητές του, τους συμπαίκτες του, σε μια τρυφερή ηλικία. Έβλεπε κάποια πράγματα από αυτό το παιδάκι. Έβλεπε κάποιους παίκτες της εθνικής μας ομάδας, να πω τι να πω, που ήθελε να τους μοιάξει και δεν πρόλαβε το όνειρό του να το πραγματοποιήσει.
0: Ναι.
2: Ανέβαινε τμήμα-τμήμα από τις ΚΑΠΑ 8, εκεί που ήταν το παιδί, έφτασε σε ένα σημείο. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να κάνει το κάτι καλύτερο, γιατί κόπηκε το νήμα της ζωής του πολύ προώρα, πολύ άδικα.
0: Άστο, άστο.
2: Αδόκητος ο πόνος, σας λέω, ένας βουβός πόνος. Μόνο την ώρα που κατέληγε το φέρετρο στην τελευταία κατοικία του παιδιού, εκεί ακούστηκε η μανούλα του. Όσο δύναμη της έμενε πλέον με όλο αυτό που τράβηξε τις τελευταίες μέρες και όλος ο κόσμος.
0: Άστο, Μπάμπη, άστο, γιατί συγκινούμαστε όλοι. Συγκινείς εσύ, σε καταλαβαίνω, συγκινούμαστε όλοι. Σε ευχαριστώ, Μπάμπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο, καλό συνάδελφο από την Καβάλα, τον Μπάμπη Παναγιωτίδη. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα χρέος. Έχουμε ένα χρέος απέναντι σε αυτή τη ζωή που χάθηκε. Και το χρέος που έχουμε απέναντι σε αυτή τη ζωή που χάθηκε είναι να ελέγξουμε και να πάρουμε μέτρα για να μην έχουμε πάλι, να μην θρενήσουμε πάλι ένα αθώο θύμα. Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε σε αυτά που γίνονται στην Αγγλία, γιατί εδώ τον ακουμπήσει κανείς ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, τον έφαγε κακοφίδι. Στην Αγγλία όμως η Manchester City του Γκουαρδιόλα τι κάνει? Κινδυνεύει και με αφαίρεση τίτλων και με υποβιβασμό, γιατί τι έκανε? Παραβίασε τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League. Δηλαδή τι έκανε? Τεχνιέντος φούσκωνε ψεύτικα τα έσοδα της ομάδας, μείωνε με άλλο τρόπο μαϊμού τα έξοδα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει πάντα πλεόνασμα. Αυτό της έδινε τη δυνατότητα να κάνει μεταγραφές. Το εκλαίκευσα όσο περισσότερο μπορούσα. Μάνος Αραμόπουλος, καλός φίλος, συνάδελφος, δεν παίζεται στα διεθνή και στο εξωτερικό δελτίο και μπορεί να μας βοηθήσει λίγο με τη γνώση του. Μάνο μου, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Πώς είσαι?
3: Καλά, εδώ. Μια χαρά, απολαύσαμε δύο σπουδαία παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος, πρώτα στη Σερβία και μετά στη Γερμανία, όπου σπάσανε δύο παραδόσεις, έτσι, γιατί ναι, με τη Σερβία είχαμε δώσει μέχρι τώρα μόνο φιλικά παιχνίδια, οπότε στο πρώτο επίσημο νικήσαμε, και επίσης στο 11ο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς που είχαμε στα προηγούμενα 7 ήττες, 3 ισοπαλίες. Αυτή τη φορά στο 11ο καταφέραμε να νικήσουμε, και όχι μόνο να νικήσουμε, να τους νικήσουμε μέσα στο σπίτι τους στο Άουγσμπουργκ.
0: Σωστό. Πες μου λίγο για Μάντσεστερ, Μάνο, πες μου λίγο, φίλε, για Μάντσεστερ.
3: Η Μάντσεστερ βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού αυτή τη στιγμή. Οι πιθανότητες, όλες και οι πληροφορίες μας πριν λίγο αναφέρουν, θα υποβαστεί, όχι φέτος.
0: Ναι.
3: Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά φέτος, του χρόνου όμως.
0: Του χρόνου θα υποβιβαστεί. Ξέρεις τι, ναι, όταν ναι, τα λες αυτά, κατευθείαν πάει ναι, το μυαλό σου στην Ελλάδα και λες, ρε φίλε, ευτυχώς εκεί είναι Αγγλία. Εδώ τι να γίνει? Άντε σκέψου να πούν τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, παιδιά, υποβιβαστείτε. Θα πέσουν κάστρα, θα πέσει κυβέρνηση.
3: Ναι, ναι. Αλλά δεν θα τους αφαιρεθούν, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι τίτλοι. Ούτε εντός ούτε εκτός συνόρων. Ναι. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, το θέμα είναι ότι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Ρόντρι και ο Χόλαντ γνώριζαν τις παραβάσεις αυτές. Ναι. Μάλιστα η μεταγραφή του Χόλαντ που στήξει 60 εκατομμύρια επισήμως, ανεπίσημα λέγεται ότι είχε στοιχήσει 180 εκατομμύρια. Το γνώριζαν αυτό. Γι' αυτό και έφυγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα το καλοκαίρι.
0: Ναι.
3: Δεν είναι ότι δεν ήθελε να συνεχίσει. Κατάλαβε ότι εδώ τα πράγματα
0: θα
3: δεν πάνε καλά.
0: Θα σκάσει φούσκα.
3: Ακριβώς, και γι' αυτό είπε αποχωρώ, θα ξεκουραστώ. Και γι' αυτό έφυγε και ο Ρόντρι, ο οποίος όμως Ρόντρι το παρατραβάει τελευταία, βγαίνοντας να λέει ότι δεν πρέπει να συμβούν αυτά, δεν έχει κάνει τίποτα η ομάδα, δεν θα έπρεπε να μιλάει.
0: Μάλιστα.
3: Το σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Άρα, Μανώ, άρα εγώ να κρατήσω αυτό που λες, ότι όλα δείχνουν με τις τελευταίες πληροφορίες που έχεις ότι πάει για υποβιβασμό η μάστηση του χρόνου.
3: Ναι, και μάλιστα θα υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις, ειδικά στον Σοριάνο Φεράν, που είναι ο προτεργάτης όλου αυτού του τερατουργήματος, να το πούμε έτσι, ακριβώς, ο οποίος είναι μια αφιλεγόμενη προσωπικότητα, και αν ψάξει κανείς βαθιά θα δει ότι κάποια στιγμή είχε κατηγορηθεί και για δολοφονία.
0: Δολοφονία, αυτό δεν το ήξερα.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά εντάξει, κάτι έγινε μετά και δεν πήγε μέσα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν κινδυνεύει περισσότερο από όλους, και αν φυλακιστεί, γιατί αντιμετωπίζει σοβαρές ποινικές κυρώσεις, αν είναι μέχρι 5 χρόνια μπορεί να πληρώσει και να μην πάει φυλακή, αν είναι πάνω από 5 τότε δυσκολεύουν εξαιρετικά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
3: Για τον Σοριάνο Φεράν.
0: Μάλιστα. Μήπως μπορούμε για λίγο να γίνουμε...
3: Ήταν παλιά, να ξέρουμε, έτσι.
0: Να γίνουμε λίγο Αγγλία.
3: Ναι.
0: Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, την αγάπη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μάνο μου. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ λέει ο CEO της Manchester κατηγορήθηκε ακόμα και για δολοφονία, για φόνο. Ο Σοριάνο Φεράς, και μπορεί να πάει, λέει, μέσα. Στη Βουλγαρία, εκεί, όχι σκότωσε, δολοφονήθηκε πρόεδρος. Γιώργο Καστάνη, τι έγινε?
4: Δεν ξέρω, θα το μάθουμε τώρα. Από τον...
0: Δολοφονήθηκε πρόεδρος.
4: Ναι, διαβάζω ομάδας. Για δολοφονία του πρόεδρου της ομάδας της Πλόβδη. Καλησπέρα μας στον κύριο Θωμά Λαφτσή. Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Πορτιέρο πετυχημένος που πέρασε από την Ελλάδα.
4: Απίστευτο, αυτό και από τον Παναθηναϊκό και από τον Όφη και από μεγάλες ομάδες. Τι κάνετε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, μια χαρά.
4: Καλησπέρα. Ήταν ένα σοκ αυτή η είδηση της δολοφονίας ενός προέδρου μιας ομάδος?
5: Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο σοκ. Σοκ είναι επειδή είχε πολύ καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο.
4: Ναι.
5: Στο παρελθόν υπήρχε σχεδόν καθημερινά τέτοιες ειδήσεις. Σίγουρα, για μένα τουλάχιστον, δεν είμαι ανακριτής να κάνω, να λέω τη γνώμη μου, όμως για μένα δεν έχει σύνδεση με το ποδόσφαιρο. Γιατί ο Φιλίπποφ είχε μεγάλες εταιρείες, από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια.
4: Κατασκευών και μεταφορών, αν το λέω σωστά.
5: Και, ναι, μεταφορική εταιρεία. Στη Φιλιππούπολη είχε πολύ μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία. Πολλές φορές στο παρελθόν είχε εκφράσει τη γνώμη του για παράνομα πράγματα που συμβαίνουν στη Φιλιππούπολη. Γι' αυτό κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά πώς προέκυψε, τι έγινε, ποιος είναι. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως είναι βαρύ το κλίμα στη χώρα τώρα, γιατί όσο και να είναι καινούρια κυβέρνηση εδώ και 5-6 μήνες, με σκοπό να λευκάνει πολλές περιπτώσεις που έχουν συμβεί στο παρελθόν, διαφθοράς και τα λοιπά. Όμως δυστυχώς είναι και άνθρωπος στο ποδοσφαίρο, σήκωσε τη Μπότεφ, η οποία ήταν η ιδιοκτησία ενός Ρώσου επιχειρηματίας, ο οποίος γέριξε πολλά λεφτά, τελικά το διώξανε από τη Βουλγαρία.
4: Μάλιστα. Κατανοητό.
5: Ανέλαβε ο Φιλιππόφ, ο οποίος κρατάει την πότε σε καλά χέρια αυτή τη στιγμή. Ήτανε μέχρι τώρα.
4: Μέχρι τώρα. Τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Ο Ντεσπότοφ, που ακόμη δεν μπήκε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων με τον ΠΑΟΚ, αλλά οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση, λείπει από την εθνική Βουλγαρίας?
5: Φανερά λείπει, επειδή και τα δύο παιχνίδια που παίξανε αυτή τη βδομάδα ήταν μπροστά τουλάχιστον χωρίς τον Ντεσπότοφ, είναι σαν μια εφηβική ομάδα. Δηλαδή,
4: εφηβική ομάδα, τι λέτε τώρα?
5: Εφηβική ομάδα, ναι. Λέμε ότι...
4: Δηλαδή λείπει ένας παίκτης και εθνική ομάδα είναι ηγέτης.
5: Λείπει ηγέτης, ο οποίος όσο και να είναι μπορούσε να τους σηκώσει, να τους πάει μπροστά, να τους ταρακουνήσει όταν χρειάζεται. Δυστυχώς λείπει αυτός ο παίκτης αυτή τη στιγμή από την Εθνική και έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Έχασε από το Λουξεμβούργιο στην έδρα τους, Χ με τη Εστονία. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα βαραίνει πολύ το Βουλγαρικό.
4: Έχετε δίκιο. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε και άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσετε πάντως το στίγμα. Λείπει ο Ντεσπότοφ. Η Εθνική Βουλγαρία είναι σε μια ερασιτεχνική ομάδα. Την καλησπέρα μας, κύριε Λαυσή. Την καλησπέρα μας. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα. Έχετε βαρύς χειμώνας. Έχει ανακοινωθεί μια επιδότηση στο πετρέλαιο και όχι μόνο. Χρήστος Στεφανής, γιατί αυτό είναι πολύ χρηστικό και το περιμένουν όλοι. Για να δούμε, είναι άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε ή θα πιάσει τόπο. Χρήστο μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Δεν είναι όχι μόνο, είναι μόνο, τουλάχιστον στο παρόν και αφορά μόνο το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο για το διάστημα από μία, το δίζελ κίνηση, όπως ξέρουμε, από μία έως 15 Οκτωβρίου, μετά θα επανεξεταστεί, θα επιδοτείται με 20 συνολικά λεπτά. Υπενθυμίζω ότι επιδοτούνταν με 10 από το κράτος και 5 από τα διελιστήρια. Έρχεται το κράτος λοιπόν και βάζει άλλα 5 λεπτά αναλύτρω σε τιμές βέβαια που έχουν ξεπεράσει το 2,20. Το 2,20 με τις μειώσεις εννοώ. Πέσει δηλαδή, αν ίσχυε από σήμερα, θα πήγαινε γύρω στο 2,17 που είναι 2,22. Είναι μια ανάσα στο πετρελοκίνηση. 15 βάζει το κράτος, 5 βάζουν τα διελιστήρια. Στην βενζίνη δεν υπάρχει διαφοροποίηση, παραμένει σε υψηλές τιμές και με την υπάρχουσα επιδότηση από τα διελιστήρια και το κράτος. Ενώ φαντάζομαι ότι αυτό που καίει τον κόσμο πραγματικά, μόλον ότι έρχονται κρύες ημέρες, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό θα περιμένουμε ανακοινώσεις, Γιώργο, στις 14 Οκτώβρη, μία μέρα πριν ανοίξει, με στόχο, όπως το ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, να είναι η τιμή κάτω από το 1,75 που έκλεισε τον Απρίλιο. Να δούμε αν θα υπάρξει και για καλύτερα, πιο δίκαια μέτρα, μίλησε ο Πρωθυπουργός όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, να το δούμε και αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Αυτά και από το μέτωπο με τα καύσιμα και τις επιδοτήσεις. Καθώς πλησιάζουμε προς το φινάλε και τρέχουμε, εδώ η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία έχει ξεκινήσει μια ενημέρωση με καμπάνιες. Η πρώτη έχει να κάνει με την πνευμονική ίνωση. Η Παγκόσμια ημέρα ήταν 17 του Σεπτέμβρη. Ο κ. Δημήτρης Ζησόπουλος είναι αντιπρόεδρος γιατρός της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και μπορεί να μας πει τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε και τι είναι η πνευμονική ίνωση. Καλησπέρα, κύριε Ζησόπουλε, τι κάνετε?
6: Καλησπέρα σας, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα ρευματικά νοσήματα. Η πνευμονική ίνωση είναι μια πάθηση πνευμονολογική, όμως σε πολλά ρευματικά νοσήματα, όπως τη ρευματοειδή αρτηριτά, στο σκληρόδερμα, στο λικό, μπορεί να έχουμε προσβολή του πνεύμονα στο έδαφος της ρευματικής νόσου. Είναι δηλαδή μια πάθηση που προσβάλλει το πνεύμονα και κάνει ίνωση, χαλάει δηλαδή το πνευμονικό παρένχημα, είτε σε έδαφος πνευμονικής νόσου είτε σε έδαφος ρευματικής νόσου.
0: Εγώ πώς θα το καταλάβω, γιατρέ, μισό λεπτό, εγώ πώς θα το καταλάβω αυτό αν έχω?
6: Τα συμπτώματα που είναι τα πρώτα είναι η δύσπνοια, η εύκολη κόπωση, την οποία είναι το πρώτο σύμπτωμα που θα νιώσει κάποιος, αν και επειδή είναι πολύ σιωπηλά τα πρώτα συμπτώματα, είναι καλό οι ασθενείς που παρακολουθούνται τους ρευματολόγους να έχουν καλή επαφή με τον γιατρό τους για να το καταλάβουν. Ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που κινείται κανονικά και βλέπει ότι αρχίζει να κουράζεται πιο εύκολα, μην το αποδώσει στο ότι μεγάλωσα, δεν μπορώ και δεν έχω τη δυνατότητα. Είναι καλό να ρωτήσει τον γιατρό του. Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα που μπορεί να έχουμε.
0: Ναι. Άρα, όντως είναι ένας σιωπηλός κίνδυνος, όλο αυτό το πράγμα.
6: Σιωπηλός κίνδυνος, ο οποίος μπορεί να προχωρήσει στην αρχή χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα, γιατί το πνευμονικό παρέγχημα με την πρώτη βλάβη δεν θα δώσει συμπτώματα. Μιλάμε για μια λειτουργία τεράστια. Αν έχω μια βλάβη 5-7%, μπορεί να μην έχω συμπτώματα στην αρχή. Εντάξει, οπότε είναι καλό να παρακολουθούμε. Άρα στο έδαφος της ρευματικής νόσου το βασικό μήνυμα είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε τον γιατρό μου για να προλάβω νωρίς να επέμβω πριν γίνει μεγάλη μόνιμη βλάβη.
0: Άρα λέτε το ένα σύμπτωμα που χτυπάει καμπανάκι δύσπνοια, το δεύτερο είναι ότι έχω μια ασυνήθιστη κόπωση ενώ κάνω μια φυσική δραστηριότητα.
6: Ακριβώς, πολύ καλά το είπατε.
0: Μπράβο. Άρα αυτό το καταλαβαίνουμε. Αν όντως έχω, μετά τι γίνεται, υπάρχει θεραπεία και ποια?
6: Ωραία. Αντιλαμβάνεστε κατευθείαν ότι η θεραπεία είναι σε συνεργασία με τους πνευμονολόγους. Πλέον το ξέρουμε και το ακούτε συχνά ότι κανείς δεν μπορεί να λειτουργεί μόνος του, δεν είναι one man show η ιατρική, θέλει συνεργασία ειδικοτήτων. Οπότε εμείς σε συνεργασία με τους πνευμονολόγους παρεμβαίνουμε είτε για να μπλοκάρουμε κάποιους μηχανισμούς που κάνουν την ίνωση, είτε και για να επιβραδύνουμε.
0: Ναι.
6: Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, αν είναι ρευματικό το νόσημα που κάνει την ίνωση, ναι, τότε έχουμε την νόσο, άρα προσπαθούμε να μπλοκάρουμε την νόσο μας. Mm-hmm. Και αν έχουμε ήδη ίνωση, ναι, οι πνευμονολόγοι και οι ρευματολόγοι προσπαθούν να μπλοκάρουν και την ίνωση. Οπότε είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων στα οποία πλέον, αυτά τα χρόνια που ζούμε, υπάρχουν θεραπείες είτε για να βοηθάμε στο να γίνεται πολύ αργά η εξέλιξη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει,
0: να επιβραδύνουμε την εξέλιξη της νόσου.
6: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είπε και σε μερικές φορές, αν πάει πολύ καλά η νόσος, να έχουμε και προσωρινά κάποια διακοπή της εξέλιξης.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, από την κουβέντα μας, μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι. Ποιο είναι το μήνυμα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κρατήσουν αυτοί που μας ακούν τώρα?
6: Ότι επειδή η αναπνοή είναι το παν στη ζωή μας για την εμπονική νόση, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να βλέπουμε τα πρώτα σημάδια, να μην αφήνουμε τίποτα στη τύχη, να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, γιατί υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις που στο παρελθόν ήταν αθεράπευτες.
0: Πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμα. Πολύ ελπιδοφόρο. Και ένας γιατρός πρέπει να φέρνει και την ελπίδα και την αισιοδοξία, όχι μόνο να χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου.
6: Ακριβώς. Και πρέπει να λέμε την αλήθεια όταν να τρομάζουμε. Δηλαδή είναι κάτι που θέλει παρακολούθηση, αλλά δεν πρέπει να τρομάζει ο κόσμος. Υπάρχουν λύσεις. Μιλάμε για την εποχή του 2026. Δεν είμαστε τώρα στο 1990.
0: Γιατρέ, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Συνεχίζετε την καλή δουλειά που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλά και εσείς.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, προϊόντα, AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για όλες τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λοιπόν, ασθμένοντας στο φινάλε, τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων τώρα, Κόκκινος Ραπτόπουλος, ακολουθούν όλο το update της ενημέρωσης στις 4 με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, πατά στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλησπέρα. Σε ένα νέο πακέτο 4 παρεμβάσεων προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση θέτοντας σε πρώτο πλάνο το πετρέλαιο θέρμανσης και την ανακούφιση από τα χρέη. Εν ώψη της έναρξης διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου, κεντρική επιδίωξη του Οικονομικού Επιτελείου είναι να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Σαφείς ευθύνες για λανθασμένες αποφάσεις, πράξεις και παραλήψεις επιρρύπτουν οι αραιοπαγίτες με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών στον Χρήστο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους 4 συγκατηγορούμενους του για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια του Δευτέρου Γυμνασίου Ηλιούπολη στην Αθήνα, η οποία είχε υποστεί ανακοπή την περασμένη Τρίτη έξω από δημοτικό σχολείο και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό χωρίς ζωτικά σημεία. Αεροπορική τραγωδία αποφεύχθηκε στην πτήση της Fly Dubai όταν οι δύο πιλότοι καυγάδισαν και έστειλαν ψεύτικο κωδικό για αεροπειρατεία. Μια δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά ρούχα φέρεται πως εμπόδισε τον έναν πιλότο να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους προκειμένου να οδηγήσει το αεροπλάνο σε συντριβή. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
21: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
22: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
21: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
22: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
23: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
24: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
25: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
26: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
27: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
28: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
27: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
28: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
29: Σιγά την κομισιόν.
27: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
28: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
27: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
30: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
31: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
32: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
33: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
34: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
35: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
33: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
34: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Μυρίζει λουκουδιά.
1: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
0: Πού πήγε πάλι.
1: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
1: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
31: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς στη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φέρνεις την προστόπη στη Χριστέρα μου. Τσαπερδόνα μου κουκουνάρα μου το.
1: Της κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει της κακομήρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Δραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψει οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση, αν θέλετε να ξενιάσετε μια και καλή, αδελφή Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. .gr 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301 για να στείλετε SMS Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να εκφράσετε απορίες, να συμμετέχετε στην κουβέντα που θα γίνει ή να κάνετε τα δικά σχόλια κατά τη διάρκεια του επόμενου διώρου. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία, στα καταστήματα του Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Χωρίς αγώνες του Nations Link σήμερα, αλλά από αύριο θα συνεχίσουν τα παιχνίδια με την εθνική μας να υποδέχεται την Ολλανδία.
1: Σήμερα έχει ησυχία δηλαδή.
0: Σήμερα έχει ησυχία.
1: Ησυχία.
0: Champions League γυναικών.
1: Τι είναι λέει?
0: Έχει Champions League γυναικών.
1: Ποιος βλέπει ποδόσφαιρο γυναικών?
0: Αν ακούσεις προσέλευση κόσμου στο καπνού της...
1: Α, στο καπνού. Εδώ για δόλα.
0: Στο καπνού.
1: Το καπνού, α, στο καπνού.
0: Εδώ αρχίζει και γνωρίζει άνθηση το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ούτε μια παίκτρια δεν ξέρουν οι φίλοι.
0: Δεν είπα εγώ ότι ξέρουν.
1: Άρα δεν έχει καμιά άνθηση.
0: Αλλά ανεβαίνει. Τι ο ανεβαίνει? ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες αρχίζουν να επενδύουν και μάλιστα.
1: Τι επενδύουν, πειράνε οι γυναίκες.
0: Τι είναι,
1: πειράνε. Μισθούς πείνας. Δουλεύουν δεύτερες δουλειές. Μας τρελάνεις τώρα.
0: Αλήθεια λες.
1: Τι αλήθεια είναι?
0: Δεν αμείβονται όπως θα έπρεπε.
1: Λοιπόν,
0: ανάλογα με τους
1: ποιο γυναικείο ποδόσφαιρο όταν δεν αμείβονται οι κοπέλες. Τη πλάκα είναι.
0: Έχει λογική εξήγηση.
1: Τι λογική εξήγηση? Δεν ενδιαφέρεται κανένα για το προϊόν.
0: Αν είχε εμπορικότητα, θα ήταν καλύτερα σε αμοιβέ.
1: Δεν έχει εμπορικότητα και δεν
0: μήπως
1: είναι.
0: Μήπως φταίνε και οι υπόλοιποι που δεν γίνει το κατάλληλο promotion?
1: Ποιο θα κάνει promotion,
0: Οι ίδιες εταιρείες.
1: Για ας κάνουν. Τι
0: από τη στιγμή που οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν γυναικείο τμήμα του ποδοσφαίρου.
1: Από υποχρέωση το κάνουν. Εγώ ξέρω κοπέλες, δεν από ονόματα. Που κάνουν δύο και τρεις δουλειές.
0: Αλήθεια λες?
1: Η άλλη κρατάει η μωρό, η άλλη.
0: Αλήθεια λες?
1: Η κοπέλα είναι σε εστιατόριο και κάνει κτλ.
0: Βρε, αλήθεια λες?
1: Πίνα και το γονέο. Ποιο ποδόσφαιρο γυναικείο?
0: Αλήθεια λες?
1: Την άλλη τη διώξαν γιατί δεν τα έκανε καλά ο μπαμπάς της με την ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω πού έγινε αυτό, αλλά γενικά.
1: Έλα ρε, τελείωνε. Και ποδόσφαιρο τώρα γυναικείο. Πάμε παρακάτω. Ποδόσφαιρο.
0: Τελευταία είδα έκανε σαν ταξίδι στη Γερμανία. Ή να κάνει κανένα ταξίδι αεροπορικό στα κοντά.
1: Κοίταξε. Μου είπε μια εταιρεία η οποία είναι στα Κανάρια. Στα Κανάρια, ναι, ναι. Να με πάρει ή η Αγγλία,
0: ναι,
1: ή η Γερμανία με την ΑΕΚ. Και ζήτησε κάποια έξτρα χρήματα εγώ. Αν μου τα δώσουν θα πάω. Αλλιώς δεν πάω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βάζω στη βαλίτσα μου σόβρα κομινέρβα για να πάω δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Λογικό είναι. Δουλειά
1: άμα
0: είναι.
1: Άμα θέλω να στα ρίξουν να πάω.
0: Λογικό.
1: Αλλιώς σα πάει κανένα τριαντάρι. Εκεί να τον κάνω κανένα προμόσιο για ένα τριαντάρι.
0: Λογικό είναι.
1: Άντε, μπράβο, ναι.
0: Δεν μπορεί να σου πει κανεί τίποτα. Η δουλειά πρέπει να αμείβεται.
1: Άμα δεν τα δώσω, δεν πάω. Αν τα δώσω, μπορεί να πάω.
0: Πουλά τον εαυτό σου πάρα πολύ καλά.
1: Είσαι τα 58, α τον πουλήσω κι εγώ.
0: Το κάνει εδώ καιρό και το κάνει, ναι, καλά.
1: Άσε, δεν τον πουλάω καλά. Τέλο πάντων. Από τότε που με τρύπησε ο γιατρό, τον πουλάω καλύτερα. Άλλο λέγε.
0: Έστω και αυτό το χρησιμοποιείς για καλό.
1: Ναι, άλλο παρακάτω.
0: Έχουμε δύο ειδήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Όπου η μία σχετίζεται με αυτό που σου ρώτησα.
1: Με το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
1: Α, συγγνώμη.
0: Με τις πτήσεις.
1: Πτήσεις.
0: Δεν ξέρω αν έμαθες τι έγινε.
1: Έμαθα ένας τρελός εκεί. Πήγε να ρίξει το αεροπλάνο κάπου.
0: Πρόσεχε τώρα. Δεν είναι ένας επιβάτης, ένας τρελός. Μιλάνε για το συγκυβερνήτη ή κάποιο μέλος.
1: Εγώ γιατί όταν πηγαίνω στα αεροπλάνα μέσα πάω στο θάλαμο και τους βλέπω. Άμα εδώ κάναμε κανένα μάτι σαν του Τσολάκη, βγαίνω απ' έξω. Να πάτε μόνοι σας. Άμα εδώ κάναμε σαν το μάτι του Χάβου, να πούμε, βγαίνω έξω, φεύγω. Άμα εδώ σαν κανένα πιλότο ή κανένα βοηθό, σαν το μάτι να έχει του Τσαρούκα του Πασχάλη, φεύγω έξω. Τους λέω, παιδιά, τι κάνετε, αυτά και τα λοιπά, γεροσυνοδός, όλα καλά. Τους βλέπω, ρε παιδί μου, τους τσεκάρω. Στο πούλμαν μπορεί να πιάσω το τιμόνι, κάτσω μπροστά να το γλιτώσω. Το αεροπλάνο δεν μπορώ.
0: Οδηγάς και πλημαντώ.
1: Γιατί άμα κάτσω δίπλα και ο άλλος κοιμηθεί.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να πιάσω το τιμόνι δύο λεπτά
0: δεν
1: να το
0: μπορεί,
1: φέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα τουλάχιστον έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Δεν λέω ότι θα το σώσω.
0: Για να μην φύγει στο κρεμό.
1: Μπορεί να το σώσω, μπορεί να μην το σώσω. Αλλά τουλάχιστον θα είμαι εκεί δίπλα.
0: Μάλιστα.
1: Βράδυ στο πούλμαν κάθομαι συνοδηγός. Βράδυ. Μήπως κοιμηθεί ο οδηγός.
0: Έχεις ταξιδέψει πολλές φορές.
1: Αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Με Αθήνα και τέτοια. Παλιά ήταν ο Ταυλαρίδης Τουρς τον. Θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Ένας κοντός ήταν εκεί πέρα. Ο οποίος
0: και έφυγε για 12 ώρα το βράδυ από εδώ. Κοντά στα τρένα ήταν.
1: Ναι, μετά τσακώθηκε εκεί πέρα με τα κτέλ.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Του κάνανε μήνυση στα κτέλ. Τέλος πάντων είχαν οι άνθρωποι ειδικά του δικαστικά, δεν εμπλέκομαι εγώ. Αλλά όταν πήγαινε.
0: Μπορεί 12... να μην τα βρήκαν στα λεφτά.
1: Εντάξει τώρα. Το κτέλ το θεωρούσε ότι είναι μονοπόλιο. Τέλος πάντων είχα δικαστικά. Αλλά 12 η ώρα όταν ξεκίναγε, εγώ 22 χρονών, 21, πήγαινα δίπλα στο ώρα, πήγαινα κουβέντα, μη μου φύγει το τιμόνι.
0: Άσχετο, πολύ ξέρεις τι κάνανε.
1: Τι κάνανε.
0: Σε κάποιες εκδρομές οπαδών, τέτοιες εποχές.
1: Ναι.
0: Επειδή ήταν πολύ πιο φθηνό το εισιτήριο.
1: Πού ήταν φθηνό.
0: Με τους οπαδούς.
1: Με τους οπαδούς, ναι.
0: Προτιμούσαν να κατεβούν με τους οπαδούς,
1: ναι.
0: Να πάρουν το πουλμαντό.
1: Και πώς θα πάρουν με τους οπαδούς, άμα δεν ήταν οπαδιγραμμένοι.
0: Ε, φίλε, εντάξει.
1: Κατεβαίναν
0: 10 λεωφορεία τώρα. Δύο άτομα τώρα, αν μπαίνανε μέσα.
1: Και να μοίρασε το χασίσι εγώ 5 ώρες.
0: Αν δεν του χαλούσε.
1: Άμα δεν του χαλούσε, εμένα με χαλάει. Να κάνουμε τώρα.
0: Αν πα σε χαλάει.
1: Να μπω μέσα στο πούλο με του οργανωμένου να μοιρίσω εκεί την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Το έχουν κάνει στο
1: βράδυ. Δεν πάω, ρε κόκκινε.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι αυτοί οι οποίοι πιλωτάρουν. Γιατί έχουμε δει ιστορίες. Έχει στα κανάλια τα οποία δείχνουν ντοκιμαντέρ. Παλιότερα ήταν και στην ελεύθερη τηλεόραση.
1: Τα Mayday τα βλέπω, ρε.
0: Στη Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Και στις.
1: Αληθινές ιστορίες είναι τις φωτογραφίες.
0: Αληθινές ιστορίες.
1: Όχι αληθινές, αληθινές.
0: Αληθινές. Λοιπόν. Και είδα πριν από τρεις μέρες επιτέλους μια ευχάριστη ιστορία με αεροπλάνο.
1: Ήταν ευχάριστη.
0: Και ήταν ευχάριστη.
1: Τη δείξαν στην τηλεόραση.
0: Ναι, στο ντοκιμαντέρ.
1: Κακώς τη δείξαν.
0: Όπου ένα αεροπλάνο είχε χάσει και τους δύο κινητήρες.
1: Ξέρω, με τα πουλιά.
0: Όχι, δεν είχε
1: σχέση. Το ποταμό που.
0: Δεν είχε σχέση. Όχι, δεν μιλάω για αυτό που έγινε. Πάλι στην Αμερική. Και προσγειώθηκε σε γρασίδι χωρίς να γίνει το παραμικρό.
1: Α, το έχω δει και αυτό, ναι.
0: Και λέω, κοίταξε να δεις. Δηλαδή, άμα θέλει.
1: Πάμε ρε με τα αεροπλάνα. Άλλο, τι θες τώρα.
0: Λοιπόν, αυτοί δεν θα πρέπει να περνάνε ψυχιατρικά τεστ.
1: Περνάνε.
0: Κάτσε ρε, φίλε. Είσαι ειδικός.
1: Ναι.
0: Τώρα ο άλλος για να θέλει να φάει άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι έχει πολλά πράγματα μέσα του. Οργή, θυμό, αγανάκτηση.
1: Ήκα κύριε, οι γιατροί έπρεπε να πάρουν εμένα. Με το που θα τον εδώ.
0: Αδικήσε.
1: Βέβαια δικού. Δεν χρειάζεται να σπουδάσω ψυχιατρική. Μόλις το δεις το μάτι του να πούμε. Το βλέμμα του πώς κοιτάει και τα λοιπά. Τώρα πώς είσαι δρόμο. Εκεί είσαι στις αποσκευές με τις βαλίτσες. Να κουβαλάς. Εκεί πάλι είναι η δουλειά
0: πάλι,
1: δύσκολη. Δύσκολη δουλειά.
0: Μπορεί να βάλει κανένα βόβα.
1: Πάει πετάξει μια βόβα μέσα και να κάνει. Μόλις τον δεις, το καταλαβαίνεις. Αμέσως εγώ τον πιάνω. Με τόσους τρελούς δίπλα μου τόσα χρόνια. Έχω κάνει. Δεν χρειάζεται ο πιλότος να περάσει από έρευνα. Δώσ' το δύο λεπτά εδώ να τον κάνω εγώ δύο ερωτήσεις, να τον δω. Μόνο που θα τον δω πώς περπατάει, πώς κοιτάζει, πώς κάνει το μάτι. Άμα δεις το μάτι, από το μάτι φαίνεται ο άνθρωπος.
0: Είναι και πόσο καλός είναι αυτός που κάνει τον έλεγχο.
1: Από το μάτι φαίνεται η γυναίκα αν γουστάρει, από το μάτι φαίνεται αν έχει πάει μάντρα, από το μάτι φαίνεται η γυναίκα αν θα σε, είναι εργατική, από το μάτι φαίνεται αν έχει φοβία κτλ. Από το μάτι.
0: Είναι και...
1: Άμα τη δεις το μάτι, να πούμε, τελείωσε.
0: Είναι και αυτός που κάνει τον έλεγχο. Η εμπειρία.
1: Ξέρεις να κάνει τον έλεγχο μόνο τώρα. Πάνε εκεί, βάζουν μια υπόλοιπη, ούτε τους ελέγχουν.
0: Λάθος κάνει.
1: Άσε.
0: Όταν είχα πάει στη Φραγκφούρτη πριν από 2 χρόνια.
1: Τι έκανε στη Φραγκφούρτη την
0: πρωτιά? Πήγα τον αδερφό μου.
1: Α, πήγε στον αδερφό σου.
0: Λοιπόν. Στο πήγαινε ή στο έλα, θα σε γελάσω. Έναν τύπο το σταμάτησε ο Γερμανός αστυνομικός.
1: Γιατί? Τον είδε ύποπτο.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να ζητήσει.
1: Τι ρε φίλε.
0: Μασούσε τα λόγια του.
1: Έκανε... Ποια ψυχία. Οι περισσότεροι ψυχίατροι είναι ήδη για ψυχίατρο. Τώρα, άστο τώρα.
0: Όχι. Μασούσε τα λόγια του. Δηλαδή φαινόταν ότι.
1: Τώρα αυτό είναι εκεί τώρα. Ποιο καλό, το αντένα. Είναι εκεί αυτό εδώ.
0: Αυτό.
1: Αυτό εδώ.
0: Ο καλύτερο ρεπόρτερ. Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Ήταν στην ΕΡΤ και τώρα τον έχει ο Κουσουλός.
1: Ο Κουσουλάκης.
0: Κουσουλός.
1: Ο Κουσουλός.
0: Πολύ καλός δημοσιογράφος.
1: Το στέλνει απάνω στο δάσος να τρέξει να σε φωτιά.
0: Το Κουσουλό.
1: Όχι, αυτό είναι εδώ.
0: Εντάξει, έχει πολλά κιλά το παλικάρι.
1: Ναι, στο γραφείο κάθεται, αυτό λέω.
0: Και έξω,
1: σε Κασκαντέρι.
0: Και μάχη
1: όμως. Στην Τούμπα το στέλνει να κάνει το σπαοξενιζάτη. Ναι, πού ναι. Να το στείλει.
0: Καλός είναι.
1: Θα το φάνει Μπριζόλα.
0: Καλός.
1: Φίγερα.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Εσένα σ' αρέσει γιατί είσαι στα ίδια εκεί, βγάρα μου.
0: Πώ είμαστε ίδιο.
1: Πάμε ρε κοκκινά στον άνθρωπο ίσω. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Πάμε, πάμε.
0: Εσύ τι περνιέσαι, λίγα τζόβενο. Επειδή έχει κιλά ο άνθρωπο, σημαίνει κάτι.
1: Δεν τον παίρνω στη δουλειά.
0: Μπορεί να δυνατήσει, ρε φίλε.
1: Δεν λέω για τώρα το παλικάρι. Εγώ. Άμα ήμουν ο ιδιοκτήτη.
0: Αυτό είναι ρατσισμό.
1: Και τι είναι ρατσισμό.
0: Ρατσισμό.
1: Το έχω

0: Φαλακρός κακό δεν έχει κάνει.
1: Πώς δεν έχει κακό, φαλακρός. Δεν μ' αρέσει. Μπορεί τηλεοπτικά να πεις εγώ θέλω άνθρωπο να έχει μαλλιά. Εσύ απορρίπτεσαι να με πει.
0: Και βάλε περούκα. Κάνε εμφύτευση.
1: Μας έχουν απορρίψει από 200 αυτά. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε εμείς όποιον. Δεν μπορούμε να έχουμε την γνώμη μας να πούμε. Εσένα δεν θα σε έπαιρνα στη δουλειά.
0: Μπορώ να διαφωνήσω.
1: Είσαι αργός γι' αυτό.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Περπατάς αργά, χελικά κτλ. Είσαι ο καλύτερος όμως. Αλλά εγώ δεν θα σε έπαιρνα.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Πριν 5 χρόνια που έτρεχες, θα σε έπαιρνα. Εμένα δεν με έπαιρνα.
0: Καλά. Αν και εσύ,
1: ούτε εμένα θα με έπαιρνα.
0: Εσύ 5 μήνες παιδευόσουν το σοκουλάκι.
1: Ναι. Εντάξει. Γιατί ήμουν όπως ήμουνα.
0: Έπρεπε. Εγώ πριν την εγχείρηση ήμουν έτσι.
1: Λοιπόν, ήμουν όπως έπρεπε να είμαι.
0: Πριν κάνω την επέμβαση 8 Ιουλίου ήμουν έτσι.
1: Δεν ήμασταν.
0: Ωραία, μέχρι να κάνω την επόμενη επέμβαση, πώς μπορώ να πω.
1: Αν υπήρχαν.
0: Ρε φίλε, ή να κάνω επέμβαση.
1: Ρε φίλε, αν υπήρχαν.
0: Ή να κάνω επέμβαση.
1: Άλλο σε λένε, ρε.
0: Απαντάω.
1: Αν υπήρχαν άλλοι, ας πούμε, στα επίπεδα τα δικά μας, θα μας διώχναν, θα πρέπει να τους άλλους. Μας ανεχτήκανε.
0: Είναι λάθος.
1: Άντε πάλι, ρε, καταλαβαίνεις ελληνικά. Μας ανεχτήκανε, με ανεχτήκανε γιατί, ας πούμε, δεν βρήκαν άλλον. Αν είχε άλλο, θα με δίνανε με το σακουλάκι βγήκε.
0: Προφανώς κάτι καλό βρήκανε.
1: Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, τι βρήκανε. Εγώ σου λέω χοντρός.
0: Κάτι καλό.
1: Δεν τον παίρνω.
0: Είναι ρατσισμός.
1: Γιατί είναι ρατσισμός.
0: Όπως το λες εσύ, έχω δικαίωμα και εγώ να πω ότι πιστεύω.
1: Έκανες ποτέ ιδιοκτήτη της εταιρείας?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Αν έκανες.
0: Εσύ έκανες.
1: Όχι. Αν έκανες και με έπαιρνε σε μένα, ας πούμε.
0: Δεν θα σε έπαιρνα.
1: Όχι, να ελέγξω το.
0: Δεν θα σε έπαιρνα.
1: Πώς, παιδί, άκου,
0: για αυτό το λόγο.
1: Να ελέγξω ποιος θα έρθει στη δουλειά, θα σέσωνα την εταιρεία.
0: Θα με κατέστρεψε.
1: Ποιο είσαι κατέστρεψε.
0: Είσαι παραγωγός τεράτων.
1: Τι είμαι?
0: Παραγωγός τεράτων.
1: Εγώ το μηδέν μπορώ να το βάλω ένα και το κάνω δέκα.
0: Εγώ αν ήθελα να καταστρέψω, αν λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουν επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Και είχα ένα μεγάλο ανταγωνιστή.
1: Ναι.
0: Θα έκανα τα πάντα για να σε προσλάβει. Είμαι εσύ και θα ζούσε ένα τεράστιο πρέμι για να το καταστρέψει.
1: Γιατί να το καταστρέψει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κατάφερνε.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: κατέστρεψα τον Ανδρώνη, κατέστρεψα τον Καρατζαφέρη.
0: Δεν είδες γι' αυτό.
1: Α, εννοείς το πόστο.
0: Για δολιοφθορά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κατάλληλότερος. Τα έφτιαχνε ιστορίες εκεί, τα δημιούργησε.
1: Εγώ ίδρυγες. Κόκκινε αυτή τη φιλοσοφία που στηρίζει.
0: Δεν είσαι και αυτό που λέω. Δεν είσαι και αυτό που λέω.
1: Τον αργό δεν τον θέλω στη δουλειά μου.
0: Αναλόγως τι κάνει.
1: Ό,τι και να κάνει.
0: Αν είσαι δηλαδή ο αντίστοιχος ανταγωνιστής του Σιρινάκη.
1: Του
0: Σιρινάκη.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει ερωτικές ταινίες.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελες αργοέραστη ή γρήγορο?
1: Καταρχήν, αφού το έφερε στη.
0: Δεν απαντάς.
1: Δεν με αφήνεις να απαντήσω.
0: Αργό ή γρήγορο?
1: Καταρχήν, θεωρώ πάρα πολύ ντεμοντέ τις ταινίες του Σιρινάκη. Περίμενε.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Περίμενε, ρε. Βάζει. Πουλάει σεξ χωρίς ερωτισμό. Εγώ, αν ήμουν ανταγωνιστής του, θα έκανα άλλα πράγματα τα οποία δεν θα πω εδώ. Θα έβαζα.
0: Δεν απαντάς, ναι,
1: άλλες φαντασιώσεις.
0: Δεν διαφωνώ με αυτό. Ναι. Είναι κριτική αυτό που ναι. Και καλά κάνεις. Λέω, θα
1: δύο ήθελες... πράγματα.
0: Αργοέραστη ή γρήγορο.
1: Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, που είχε το ίδια κεφάλα με σένα, είχε πει ένα σωστό. Δύο πράγματα πρέπει να γίνονται. Είχε τρέλα με την Γρηγοράδο αυτό.
0: Το φαγητό,
1: φαγητό
0: και το
1: σεξ. Οπότε.
0: Εγώ τι λέω.
1: Ναι. Τι μας λες, για την εξαίρεση.
0: Όχι, αυτό είναι κανόνας. Λάθος κάνεις.
1: Χοντρό. Για να παίξει την ταινία δεν θα τον έπαιρνε.
0: Έχει κάτι χοντρούς Θεού.
1: Α, ναι, ναι. Πάνε στα θέματα κόκκινα.
0: Ηθοποιάρες.
1: Πάνε, πάνε.
0: Οπότε το θεώρησα ένα συγκυριακό γεγονός. Συγκυριακό γεγονός.
1: Ποιο από όλα, παιδί μου.
0: Με τον πιλότο πήγε να το φάει.
1: Δεν ήταν καλός ο γιατρός που τον έλεγξε. Είναι απαράδεκτος. Εγώ θα ήμουν στην εταιρεία, θα απέλυε το γιατρό. Θα πω ποιος τον έλεγξε αυτόν. Μισό. Ο κύριος νευρολόγος, λαπτόπουλος της. Όπως είσαι, φύγε. Δεν σου δίνω και αποζημίωση με τίποτα. Και πάνε στο ΙΚΑ και πες ότι ο λαπτόπουλος δεν με πλήρωσε.
0: Κάνεις ένα τεράστιο λάθος.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, ναι.
0: Θα σου πω ποιο είναι το λάθος που κάνεις.
1: Για πες.
0: Έχεις δει ανθρώπους οι οποίοι είχαν σώα στα σφρένας. Ήτανε μια χαρά. Και για κάποιους λόγους το χάσανε.
1: Δεν το χάσανε σε ένα λεπτό. Το χάσανε σε βάθος χρόνου.
0: Σε πολύ λίγο χρόνο. Αποκλείεται μια τέτοια περίπτωση.
1: Δεν μου λες.
0: Γιατί εκεί πάει, κάθε πότε κάνουν τεστ.
1: Κάθε πότε πρέπει να κάνουν τεστ αυτούς,
0: ναι.
1: Κάθε μήνα πρέπει.
0: Δεν διαφωνώ με αυτό. Λέω κάθε πότε κάνουν. Εγώ δεν είπα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σε αεροπορική εταιρεία.
0: Αν,
1: να ξεκάνω τον κάθε
0: αν κάνουν κάθε 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνουν 6 μήνες για να χάσει τα μυαλά του.
1: Εγώ πάντως, σωστά μιλάς. Εγώ πάντως όταν ανεβαίνω στο αεροπλάνο, πάω από την μπροστά την πόρτα.
0: Και αν δεν σε αφήσουν.
1: Βλέπω τον πιλότο, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, τους βλέπεις και λες είμαι ήσυχος.
0: Αν δεν
1: άμα να τον δω τώρα κανέναν, με το ύφος του Τζολάκη, με το χάβου το βλέμμα, τα είπα και προηγουμένως. Ποιο να σου πω άλλον.

0: Θα σου πω. Δηλαδή, αργοβλέμματος, άμα είναι. Μου είναι το βλέμμα αργό. Είναι μονοβλέμματος. Δεν πάει δεξιά-αριστερά. Εδώ και με κιλά και τέτοια. Μια μέρα σε μια εταιρεία η οποία έφυγε το παράθυρο. Δεν θα πούμε ποια εταιρεία.
1: Γνωστή εταιρεία.
0: Ναι. Μπήκα να ταξιδέψω με την πρώτη μου γυναίκα και τους κατέβασα. Ήταν ένας 58 χρονών στην ηλικία μου, ίδιος ο Αλέφαντος, με πλάγια μαλλιά, αυτά κτλ. Πιλότος. Χοντρός, όπως είστε, λέω, με το κτέλ. Φύγαμε. Λέει, μα φύγαμε με το κτέλ. Με το κτέλ και γρήγορα. Θα ρεβώ με το χοντρό τον πιλότο. Είσαι τρελός. Θα βάλω το παιδί μου μέσα στο αεροπλάνο με το χοντρό. Και το μαλλί το είχε κάνει σαν το Λαβρέντι Διανέλο και τον Αλέφαντο, πλάγιο δάνειο. Όπως είστε, λέω, δρόμο, με αυτό το χοντρό δεν θα φτάσουμε ποτέ. Θα πέσουμε σε καμιά νικήτη, σε καμιά υπαρομή στο σπίτι απάνω. Θα μας ρημάξουν.
1: Θα χαλάσουμε και το σπίτι.
0: Με τίποτα, δεν μπαίνω.
1: Διάλειμμα.
0: Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
16: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό.
3: λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού, να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά.
19: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
21: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος εγώ?
23: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και injectionservice.gr.
23: Lease Access.
25: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνατε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφόν 101 και Μάρκ Πότσορ, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνητε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε τη μνήμη του κινητού σας το 2310 85 27 27, γιατί μπορεί να το κάνετε χρήση αν και εφόσον χρειαστεί και παρουσιαστεί πρόβλημα 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ένω το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Για να μην αδικό και τους φίλους του μπάσκετ, φυσικά και έχει και μπάσκετ σήμερα. Έχει Ευρωλίγα με τον Παναθηναϊκό σε 9 και 4 το να παίζει με τη Βιλερμπάν και Eurocup με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Μανρέσα στις 7.30. Έχει και μπάσκετ σήμερα.
1: Έχει μπάσκετ, θα πάνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ αρκετοί, όχι αρκετοί, sold out θα γίνει. Υπάρχει.
0: Με αυτά που είδανε στο Final Four του Super Cup.
1: Ο Δωτός είναι καλός.
0: Αφού ρίχνει λεφτά, η ομάδα είναι καλή.
1: Όποιος ρίχνει λεφτά, είτε δεξιός είτε αριστερός, καλός είναι.
0: Αυτό το βλέπεις εκεί.
1: Ποιο είναι, αγόρι μου?
0: Αυτό που δείχνει εκεί τώρα, εγώ παρακολουθούμε. Μια κυρία και με ένα κύριο που μιλάει. Αυτό είναι ένα βιντεάκι το οποίο προβλήθηκε στο TikTok.
1: Και τι βιντεάκι είναι αυτό?
0: Αυτό το βιντεάκι ακούγεται. Ο κύριος ο οποίος δείχνει είναι δικηγόρος.
1: Αυτός με το χοντρό το κεφάλι.
0: Ο κύριος Θοδωρόπουλος.
1: Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Ούτε εγώ τον γνώριζα.
1: Τι έκανε αυτός?
0: Λοιπόν, και ακούγεται ότι μιλάει άσχημα στα παιδιά, ότι χτυπάει το παιδί του για κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Και ο ίδιος βγαίνει και λέει.
1: Χτυπάει τα παιδιά τι?
0: Ότι χτυπάει το παιδί του. Ότι χειροδίκησε κάτω το παιδί του.
1: Τον κατήγγειλε κανένας?
0: Ναι, έγινε μήνυση.
1: Ποιος την έκανε μήνυση?
0: Από κάποιον από την Κύπρο.
1: Έτσι. Πρέπει, ποια Κύπρο, η γυναίκα του τον έκανε μήνυση? Αυτός ο χοντρός είναι.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, και ο ίδιος χειρίζεται ότι έχει μια υπόθεση, μια αντιδικία με έναν όπου αντίδικος είναι από την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και έχει δεχθεί πολλές απειλές για την υπόθεση και ότι το βίντεο αυτό είναι προϊόν παραγωγής AI.
1: Ποιος μπορεί να το αποδείξει αυτό?
0: Ο ίδιος λέει ότι έχει 4 κάμερες σπίτι του και μπορεί να αποδείξει.
1: Άρα, ότι τον κάνανε, δηλαδή τον φέρανε
0: ότι
1: σε.
0: Ότι είναι παραγωγή.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχουμε δει, καταρχήν έχουμε δει πολλά δημόσια πρόσωπα, καλλιτέχνες, πολιτικούς, δημόσια πρόσωπα τα οποία παρουσιάζουν προϊόντα τα οποία το κάνανε ποτέ οι ίδιοι. Από εταιρείες φαντάσματα οι οποίες προωθούν σε παιχνίδια.
1: Και αυτοί που είναι στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Μην έχουν μόνο τα ραδιοτηλεοπτικά και να στείλουν πρόστιμα, να πάνε και να τους πιάσουν αυτούς που είναι απαταιώνες.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Περίμενε όμως. Εδώ τώρα εξετάζουμε δύο παραμέτρους. Το πρώτο θα το δει η δικαιοσύνη και υπάρχει το ηλεκτρονικό έγκλημα στην ασφάλεια και θα δούνε.
1: Παιδί μου, το ηλεκτρονικό έγκλημα έχει εξειδικευμένους ανθρώπους.
0: Φυσικά.
1: Οι οποίοι
0: μπορούν να αποδείξουν.
1: Γράτες και τα λοιπά και μπορεί να το αποδείξουν. Άρα λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία. Εδώ έχουμε τώρα δύο πράγματα. Γιατί αυτό με το που κυκλοφόρησε, άμα δει αναρτήσεις. Το τι του σέρνουν του συγκεκριμένου
1: κύριου. Έλα ρε κόκκινε, του σέρνουν. Και εμεί, άμα κάνουμε κάτι, μα σέρνουν. Και τι έγινε?
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Τι κάτσε ρε φίλε.
0: Συγγνώμη. Δεν είναι τρομερό ξαφνικά εκεί που έχει μια ομαλότητα, κανονικότητα στη ζωή σου, να προκύψει κάτι τέτοιο και να κατηγορήσει για κάτι το οποίο δεν έχει.
1: Ωραία, είναι δικηγόρο από ό,τι βλέπω και διακεκριμένο. Έτσι δεν είναι? Αυτοί που τον βρίζουν και τον κάνουν, να του τραβήξει μια μήνυση, να πούμε για εξύβριση και τα λοιπά, του πάρει λεφτά. Απλό είναι.
0: Βρήκε τον παλάτο.
1: Ή στη ζωή βρίσκεις μπελάδες. Από εκεί που δεν είναι ο μόνος που βρήκε μπελά. Κάτσε να βγούμε. Άμα είναι αθώος, θα πει ο ηλεκτρονικός.
0: Που θα κάνει. Αυτό ασχολούνται με το ηλεκτρονικό έγκλημα, ειδικοί.
1: Το ξύτη, ξέρω την υπόθεση. Δεν μπλέκω σε τέτοια, ας πούμε.
0: Δεν ζήτησα να μπλέξει.
1: Αν δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ να.
0: Γιατί το ξέρω εγώ ή το ξέρει κανένας άλλος.
1: Έγινε ένα τέτοιο θέμα. Ο άνθρωπος είπε ότι με τη στήσανε.
0: Ο ίδιος, μπράβο.
1: Είπε ο ίδιος, οι κάμερες είναι εδώ, λάτε, τις δείτε. Θα τα δουν εκεί και
0: άλλο. Θα αποκαλυφθεί αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα.
1: Η γυναίκα του τον υπερασπίστηκε τον άνθρωπο.
0: Φυσικά.
1: Τελείως. Άμα τον υπερασπίστηκε.
0: Θυμάστε το δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τώρα προς Θεού, εγώ δεν είμαι εναντίον του ή κάτι άλλο. Μου είχες πει ότι μία τύπισσα που είχαν πάει τον άντρα της γιατί την είχε χειροδικήσει εναντίον της και αυτή πήγε για μάρτυρας υπεράσπισης.
1: Δεν κατάλαβα. Α, ναι. Ήμουνα στο επεισόδιο.
0: Μπράβο. Και η κυρία πήγε να τον υπερασπιστεί.
1: Ωραία. Από τότε κι εγώ δύο πράγματα. Α, μπράβο. Ωραία το πεις. Και στο λέω και σένα το είπα και στον Κουλιανό. Ωραία, ωραία, ωραία πάσα. Εγώ βρέθηκα σε επεισόδιο άντρα να χτυπάει γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και βρέθηκε και φίλος μου και τελευταία φορά ένας εστιατόρας κάτω στην Κρίνη, ένα καλό παιδί, ο οποίος και αυτός βρήκε μπελά. Πώς βρήκαμε μπελά, να το πω για να το ακούσει ο κόσμος. Πήγαμε να πούμε γιατί τη χτυπούσε. Να τη σώσουμε τη γυναίκα.
0: Άσχημα.
1: Τώρα εντάξει.
0: Δεν ζητάω λεπτομέρειες.
1: Χαστούκι, αυτά στο δόντι, τραβούστα μα. Και μπήκαμε κι εγώ και κάνα δυο ακόμα. Ρε φίλε, άστε να τον ηρεμήσουμε, να πω. Και την ώρα που.
0: Μίλησε κοπέλα, τι γι' αυτό.
1: Άρχισε να αγριεύει αυτό εναντίον μα κτλ. Τώρα του κάνω εγώ το μάτι να μην τον πλακώσουμε κιόλα τον άνθρωπο, να το σβήσουμε το επεισόδιο. Γιατί ήμασταν σε πλεονεκτική θέση. Αυτό ήταν ένα, εμεί ήμασταν τρει. Δεν σωστό. Πακοπανίσει κάποιον να επιδείσαι με άλλου δύο, δεν σωστό. Και θα πάμε να το ηρεμήσουμε το θέμα. Α, τι ανακατεύεστε. Του λέω εγώ τον ηρέμησα. Του λέω μην κάνει έτσι μόνο, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, χαλάρωσε του λέω. Τον ηρέμησα και τα λοιπά. Και εκείνη την ώρα που τον ηρεμώ, γιατί διώχνω και του άλλου δύο.
0: Και λε τελείω.
1: Να μην γίνει κανένα σκηνικό, να πιαστούμε και μεταξύ μα κτλ. Έρχεται αυτή και λέει τι σα νοιάζει, άντρε.
0: Ό,τι θέλει. Και λε τι ήθελα και μπλέφτη.
1: Και λέω μετά από εκεί, αν δεν είναι η κόρη μου, ξέρω εγώ, η αδερφή μου, η ξαδέρφη μου, η γυναίκα μου κτλ. Δεν ανακατεύομαι. Το παραδείγμα στον εαυτό μου. Άμα δέρνει κάποιο στον δρόμο, δεν ανακατεύομαι. Και το άλλο σήμερα το οποίο. Ψάχναμε ένα αμάξι, ένα Audi εδώ πέρα. 5-6 μέρες, 10 ξέρω εγώ.
0: Στην Τούμπα που είχε κλαπεί.
1: Με λέει η κοπέλα εδώ η.
0: Γραμματέα.
1: Η γραμματεύς. Είναι ένα κύριο που βρήκε τα αμάξι, θέλει να μα ευχαριστήσει κτλ. Και αυτό ο κύριο για να ευχαριστεί την αστυνομία που βρήκε τα αμάξι. Λέω ξανά. Αν χαθεί αυτοκίνητο μηχανάκι, απαγορεύω εγώ σαν Ραπτόπουλος, δεν έχω ζητήσει αυτή τη διεύθυνση, μη μου ξαναστείλετε ότι εκλάπει μηχανάκι ή αυτοκίνητο. Στην εκπομπή, δεν κάνω κουμάντο εγώ στις εκπομπές, ξέρεις ότι είσαι ούτε με τον Κουλιανό ούτε με τον Κόκκινο. Πάτε να το βρείτε το αμάξι σε άλλη εκπομπή. Αυτά τα δύο τα έχω κρατήσει. Δεν βοηθάω ξανά να βρω τον πελά μου. Έμει τη σώνη στην άλλη. Έμει δηλαδή. Θα βρει και τον πελά σου, ναι.
0: Συγγνώμη. Ο λόγος είναι επειδή δεν είπε ευχαριστώ το μέσο και είπε ευχαριστώ μόνο την αστυνομία.
1: Τον άκουσα, ήταν εκεί η πασοκοϊστορία, ήταν αυτό κτλ. Ναι, το αμάξι ήταν παλιό. Ευχαριστούσε του αστυνομικού μου κτλ. Ωραία, παρακολουθώ. Ξανά μη με στείλετε, εκλάπει αυτοκίνητο. Μη σου πω ότι στο αίμα θα πω επειδή είναι αρρώστια, θα το πω. Αλλά για αμάξι μου με δίνετε. Η μηχανάκι εκλάπει. Στη δική μου εκπομπή, εάν
0: για
1: θέλει.
0: Για τον έναν κακό.
1: Ρε, περίμενε. Εάν θέλει να δώσει έξτρα λεφτά. Έτσι είπα εγώ.
0: Είναι απόλυτα κανονικό.
1: Δεν ξέρω αν το δεχτούν εδώ πέρα οι διευθυντές.
0: Καταλαβαίνω και σε δικαιολογώ.
1: Δεν του δίνω τίποτα.
0: Σε δικαιολογώ 100%.
1: Μη μου ξαναπεί σε κλάπη.
0: Ερώτηση κάνω.
1: Και ο άλλος το πρωί θα πλακωθούμε να ξέρει. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Για τον ένα κακό.
1: Ρε κόκκινε για τον ένα κακό. Δεν θέλω. Έχω τύχει πολλούς κακούς.
0: Και αν τύχει κάποιο γνωστό σου και χάσει
1: το
0: φίλο.
1: Αν είναι γνωστό μου θα το πω. Δικό μου γνωστό ή φίλο. Φίλο αν είναι, όχι γνωστό.
0: Δικό μου γνωστό.
1: Όχι, γιατί δεν θα πιστέψω ότι είναι δικό γνωστό. Τέλο πάντων, ούτε γνωστό. Αν κλέψουν τα μάξι του Γεωργάκη του γαμπρού μου, δεν θα το πω. Μπορεί να το δώσω και πριν μου το κλέφτη.
0: Ρε αδυναμία που δεν έχει. Ναι. Τέτοια αγαπησούσα το Γεωργάκη.
1: Με τίποτα. Οπότε μη με. Πείτε μα μου.
0: Τι θα λέει ο Κωστάκη, ο Γεωργάκη ξανά και τώρα.
1: Ε, ακουστεί, το σκάτα με φάγαν το σκάτα. Δεν δίνει τίποτα. Πάνε στο ράδιο, αρβίλα, να σε σώσουν.
0: Θα πει είναι στην Ευγενία και
1: στην πλάτη. Στην πλάτη τη. Τι να πει.
0: Τι θα λέει και από κάτω μου, πώ θα λέει.
1: Ε, πες τον. Τι να πει. Δεν μπορεί, μπορεί να πει τίποτα. Αν κατέβεται σε τίποτα. Α τα οικογενειακά τα δικά μου τώρα. Πάμε παρακάτω. Άστα. Άσε με το βλάχο τώρα.
0: Λοιπόν, το άλλο το είπαμε τηλεοπτικά χτες.
1: Ναι. Πού τηλεοπτικά το είπαμε, ρε. Κάνουμε τηλεόραση.
0: Βολεμένο. Το YouTube.
1: YouTube κάνουμε, δεν κάνουμε τηλεόραση.
0: Δεν είναι τηλεοπτικό.
1: Όχι.
0: Τι είναι.
1: Ιντερνετικό.
0: Ιντερνετικό. Και βλέπω.
1: Ναι.
0: Ότι δεν παίζει ψηλά στις ειδήσεις.
1: Ποιο πράγμα. Η CT.
0: Η καταδικαστική απόφαση για τη CT.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να το ερμηνεύσει γιατί.
1: Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Προφανέστατα.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι μια πρώτη είδηση.
1: Πού να είναι όμως.
0: Παντού.
1: Στην Ελλάδα.
0: Πανευρωπαϊκά.
1: Α, ευρωπαϊκά μπορεί να είναι. Τώρα εδώ.
0: Μα βλέπω πανευρωπαϊκά δεν υπάρχει.
1: Εδώ, δηλαδή... άμα δεν έχει Ολυμπιακό, πάω και τέτοια δεν.
0: Βρε μαζί σου, αλήθεια λες. Αλλά λέω τώρα. Η πιο πλούσια ομάδα στον
1: κόσμο. Δεν πουλάει, ρε κόκκινε, δεν πουλάει. Άμα πιάσουν τον Ολυμπιακό, να πούμε, ή τον ΠΑΟΚ, τότε θα γίνεται χαμός. Άστο. Δεν πουλάει. Η Λατινοπούλου πουλάει παραπάνω από τη Manchester City. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θα μιλήσει κανείς, δηλαδή.
1: Όχι, ρε, ποιος ασχολείται. Αν πέσει η κατηγορία, τότε ναι. Αν την τιμωρήσουν.
0: Θα την πουλήσουν και αδικημένη.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν πέσει, ξέρω εγώ, ναι. Ωραία.
0: Θες να προβλέψεις ποινή.
1: Ποιος?
0: Να...
1: Μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει την άλλη.
1: Πτώση, όχι. Και οι άλλες οι ομάδες που είναι ανταγωνίστριες, λόγω του ότι ψεύονται το προϊόν, δεν θα μπουν στην διαμάχη.
0: Στη Σκωτία.
1: Όπως εδώ.
0: Περίμενα.
1: Φάγανε τον Ηρακλή και είχαν τον Παναθηναϊκό, όπως βγήκε εδώ συγχωρεμένος Κούγιας και είπε: με συγχωρείς. Παναθηναϊκός έχει 2,5-2 εκατομμύρια κόσμο και ο Ηρακλής, ξέρω εγώ, έχει 200.000. Άρα εμάς μας συμφέρει.
0: Ερώτηση.
1: Ωραία.
0: Στη Σκωτία. Η ομάδα που πανευρωπαϊκώς έχει τους περισσότερους τίτλους είναι οι Rangers.
1: Rangers.
0: Οι Rangers έπεσε γάμα τοπικό.
1: Ωραία.
0: Σαν να είμαι Α1. Και ψηφίσαν αντίον της όλες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Τι διαφορετικό έχουν οι Σκοτσέζοι και τι λάθος κάνανε.
1: Δεν σέβονται το προϊόν. Οι Σκοτσέζοι. Προτιμήσανε να παίξουν με μια ομάδα άλλη.
0: Οι Ιταλοί που ρίξαν την Νάπολη, την Ίντερ, τη Γιουβέντους.
1: Ναι.
0: Χάσανε από αυτό.
1: Πού τη ρίξανε.
0: Τι ρίξανε.
1: Βήτα.
0: Και πιο κάτω. Χάσανε.
1: Δεν ξέρω, πάντως οι Άγγλοι που δεν θα την. Δεν ξέρω.
0: Οι Γάλλοι με τη Μαρσέη, με τον Ταπί τότε χάσανε.
1: Εμείς γιατί δεν τις ρίχνουμε εδώ.
0: Γιατί εδώ ισχύουν άλλοι ηθικές. Εδώ οι έχοντες και οι κατέχοντες δεν την πληρώνουν.
1: Εδώ καπιταλισμό.
0: Τη μία χρονιά
1: ναι.
0: Κατηγορείται ο Ηρακλής για δωροδοκία και υποβιβάζεται και την ίδια χρονιά, ημερολογιακά μιλάω, πιάνουν το Χρυσοβιτιάνο.
1: Δεν ήταν ίδια χρονιά, ρε κόκκινο.
0: Ημερολογιακά λέω.
1: Δεν ήταν, ρε κόκκινο. Ίδια χρονιά.
0: Το 81 έγινε με το Χρυσοβιτιάνο.
1: Το 81 έγινε.
0: Πότε
1: έγινε. Το 86 έγινε. Ποιο 81. Μην μπερδεύεσαι.
0: Αν κάνω λάθος, με συγχωρείς.
1: Και ξέρεις ποιος την αίσθησε τη δουλειά. Ο Αλέφαντος. Όλη τη δουλειά ο Αλέφαντος την αίσθησε.
0: Έγινε από προεδροδοκίες.
1: Εις βάρος της ΑΕΚ και μετά τον πήραν και προπονητή εκεί.
0: Τον πιάσανε από αυτό το δώρο.
1: Τον πιάσανε.
0: Τι μωρέα ποια ήταν.
1: Μείον 3 βαθμοί.
0: Από το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Γιατί η ΑΕΚ έχει κόσμο. Έχει πελάτες. Και ο Ηρακλής έχει κόσμο, αλλά είναι πολύ μικρότερος. Έτσι πάει, πώς θα γίνει.
0: Το προτιμάς, δηλαδή.
1: Σικά.
0: Με αυτό που μου πει για τη ΣΥΤ, το προτιμάς.
1: Όχι, δεν είναι. Όμως το ισχυρό. Βέβαια.
0: Αν η ΣΥΤ δεν είχε λεφτά, το έλεγες.
1: Όχι. Άρα δεν έχει λεφτά.
0: Επειδή έχει λεφτά.
1: Έχει λεφτά.
0: Και αυτό λέγεται καπιταλισμός.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό λέγεται ακραίος παραλογισμός.
1: Δεν ξέρω. Εγώ είμαι υπέρ του καπιταλισμού, οπότε. Γίνε μεγάλος να μην σε πειράζουν. Σου δίνεται η ευκαιρία στη ζωή να γίνεις δυνατός. Αν μπορέσεις, γίνε. Θα απολαύσεις τα προνόμια, φυσικά και τα οποιαδήποτε μειονεκτήματα. Έχουμε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να μου πεις για τα δύο παιχνίδια που έρχονται για το Nations League. Δύο σπουδαίες ομάδες, παραδοσιακές.
1: Μπάλα θα πούμε δηλαδή.
0: Όχι, κάτι απλό δεν είναι, όχι εξειδικευμένο. Ποιον θεωρείς πιο επικίνδυνο και πιο βατό αντίπαλο.
1: Την Ολλανδία πιο επικίνδυνη.
0: Γιατί.
1: Καταρχήν είναι πιο γυμνασμένη ομάδα. Έχει καλύτερη ταχύτητα και καλύτερη τέχνη. Σε όλες τις γραμμές έχει καλύτερους παίκτες από τους Γερμανούς. Και αν πάρει κατοχή μπάλας όπως πήρε η Γερμανία, μπορεί να μας διαλύσει. Δεν πρέπει να πάρει κατοχή μπάλας. Θέλω να δω, την Ελλάδα αμυνόμενη.
0: Πρέπει να παίξουμε με τη Σερβία, δηλαδή.
1: Περίμενε. Δεν παίρνω εγώ 2 εκατομμύρια το χρόνο σαν τον Γιωβάνο, θα το λύσει αυτό το πρόβλημα. Εγώ παίρνω αυτό, παίρνω εδώ. Θέλω να δω την Ελλάδα με κατοχή τον αντίπαλο, αμυνόμενη χωρίς την μπάλα. Χωρίς την μπάλα.
0: Την είδες με τη Γερμανία.
1: Ναι. Θέλω να τη δω με την Ολλανδία.
0: Αν παίξει όπως με τη Γερμανία.
1: Αν παίξει όπως με τη Γερμανία, θα φάει 3 γκολ η Ελλάδα.
0: Δεν ήταν καλή με τη Γερμανία.
1: Για να κερδίσει η Ελλάδα την Ολλανδία, θα πρέπει να παίξει ένα 4-3-3. Θα πρέπει να παίξει με ένα χαφ παραπάνω. Το πρόβλημα ότι
0: δεν
1: υπάρχουν χαφ. Δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα θα πρέπει να κοιτάει πάλι τον Παυλίδη να κάνει το χαμάλι.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί ο Παυλίδης δεύτερο μάτς. Δεν ξέρω αν ο Ζαφύρης δεύτερο μάτς.
0: Μπορεί να βάλει τον Κοστούλα.
1: Δεν ξέρω αν βάλει τον Κοστούλα. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Θα μπορούσε ο Κοστούλα να κάνει αυτό που κάνει ο Παυλίδης.
1: Δεν ξέρω αν το κάνει.
0: Δεν
1: ο Παυλίδης το έκανε. Εντάξει, μπορεί να το κάνει. Με δύο στα χαφ. Χωρίς να γυρίζει τρίτος. Και αν ο τρίτος δεν τα καταφέρει κτλ. Είναι πρόβλημα. Ή πρέπει να παίξει ένα στυλ. Κλέβω και φεύγω. Το οποίο είναι παλιωμοδίτικο. Το οποίο δεν ταιριάζει στους παίκτες της Εθνικής. Οι οποίοι θα πρέπει να παράξουν ποδόσφαιρο. Ότι μπορούν να βγουν σε αντεπιθέσεις, αλλά μπορούν να βγουν και σε οργανωμένες άμυνες των αντιπάλων. Θα φανεί το ταλέντο εδώ. Με την...
0: Το μέλλον του Ραβαντάς των Ολλανδών, ποιο πιστεύεις ότι
1: είναι? Το. Η τέχνη τους.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αγωνιστικό.
1: Είναι.
0: Πιστεύω ότι έχει δει τι έχουν γίνει στα πρώτα παιχνίδια. Και δεν θα έχει αφέλεια.
1: Πάμε παρακάτω με την μπάλα. Ας την μπάλα. Με σημεριάτη.
0: Γιατί έχει μπάλα.
1: Ας την μπάλα. Εθνική τώρα. Ξέρεις ποιοι ζητάνε εισιτήρια. Σήμερα πήγα να πάρω καφέ το πρωί εδώ. 300 μέτρα από το Μετρόπολης. Είναι μια χείρα εκεί 53-54 χρόνων. Πέθανε ο άντρας από καρδιά. Έχει ένα γιο. Να πάμε το γιο μου στο γήπεδο. Έχει ένα εισιτήριο, μου λέει. Τι να πας μωρή χείρα, λέω. Στο γήπεδο να πούμε. Τι ξέρεις από μπάλα. Μην κομμότρια να πούμε αύριο. Χθες. Κάνας που πουλάει φάρμακα ιατρικός επισκέπτης που δεν έχει δει μπάλα στη ζωή του ποτέ. Δηλαδή φτιαγμένος για άλλα πράγματα. Μπα σου βγει καμιά μπαρίστα να πούμε να σου πει θέλω το αυτό. Και τέτοιοι τύποι οι οποίοι είναι μόδα, πάνε να δούνε.
0: Καλό είναι.
1: Οι χωρισμένες νιλφάρες που θα έχουν τα παιδιά να πάω με τα παιδιά. Οι άλλοι χωρισμένοι, πώς τους λένε, που παίρνουν τα παιδιά να πάω στο γήπεδο. Αυτοί θα πάνε. Δεν θα πάει λαός ποδοσφαιρικός να δει την εθνική. Λάου, χωρίς άλλος θα πάρει τα παιδιά, τα κράτησα, τα πάω στο γήπεδο. Είσαι κανένα εισιτήριο. Αυτή είναι η Βιόλα. Αυτή είναι η Βιόλα. Ήρθε η χείρα το πρωί 54 χρονών εκεί πέρα.
0: Αυτή δεν δικαιούται, δηλαδή.
1: Εγώ δεν δικαιούται.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι χείρα.
0: Και είναι μειονέκτημα το να είναι χείρα.
1: Τον έθαψε τον άλλον τον ανθρωπάκο.
0: Καρδιά έπαθα.
1: Καρδιά έπαθα, αλλά και οι άλλοι θέλουν να πηγαίνει στα γήπεδα. Δηλαδή καταλαβαίνει, δηλαδή. Έτσι και ψοφολογίζει. Πόσο θα σε κλάψουν κάνα δύο μέρες και μετά.
0: Δεν με απασχολεί αν πεθάνω.
1: Δεν σε απασχολεί τίποτα, ανέστητα. Δεν με απασχολεί το ένα, δεν με απασχολεί το άλλο.
0: Θέλω
1: να σε πω, τι να πυροβολήσει. 100.000 νοματέοι, τέτοιοι τύποι είναι. Η χείρα με το παιδί, η μπαρίστρια, αυτή που πουλάει τα ρούχα, να πούμε στην Τσιμισκή, με τη μύτη ψηλά, γιατί νομίζει ότι έπιασε τον πάπα από το αυτό.
0: Επειδή είσαι ανόητος.
1: Αυτή είναι 100.000 που
0: πάνε. Επειδή είσαι και επειδή δηλώνει.
1: Τσα-τσα-τσα.
0: Επειδή
1: οι άλλοι ήρθαν εκεί με τον καγκάτσι, του έκανε τα έξοδα, να πούμε. Σε μα καημένε τώρα. Ναι, εντάξει, ναι.
0: Σκίζεις.
1: Ορίστε.
0: Δηλώνεις ότι το marketing σκίζεις.
1: Όχι, δεν δηλώνω. Μην λες πράγματα. Από το marketing Θεσσαλονίκης και κάτω Τούμπας νομίζω ότι είμαι πιο ψηλά.
0: Ναι, αυτό δηλώνω.
1: Από το να κάνω εκπομπή και να μην προμοτάρετε, δεν είναι ότι ξέρω εγώ καλύτερα το marketing, αλίμονο. Αν παρακάτω. Ναι.
0: Την εποχή των παχιών αγελάδων.
1: Πώς?
0: Των παχιών αγελάδων.
1: Μάλιστα.
0: Στην παραλία.
1: Παραλία.
0: Στην παραλία.
1: Παραλία, μη.
0: Παραλία.
1: Απαραλία.
0: Λοιπόν, άνοιξε μια καφετέρια. Ένα γνωστό μου.
1: Ποια παραλία τώρα με μπερδεύεις? Στο Πλακόστρωτο το.
0: Όχι, εκεί προς το Μέγαρο Μουσικής.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Παγιών Αγελάδων.
0: Μπράβο. Όπου δεν είχε καλό κόσμο γενικά.
1: Όταν λες δεν είχε καλό κόσμο, τι πηγαίνα δηλαδή?
0: Οι άλλοι είχαν πιο αφακαντέρε, παιδί. Δεν θέλω να πω ονόματα μαγαζιών. Πιο καλό κόσμο. Αυτή είχε β' κατηγορία διαλογή.
1: Σαν και εμάς ήταν αυτή δηλαδή, που πηγαίνα.
0: Πες όποιους θέλεις.
1: Η β' κατηγορία εμείς.
0: Δεν θέλω να ακουστεί ρατσιστικά.
1: Γιατί το λες αυτό το ρατσιστικά?
0: Γιατί το λέω.
1: Γιατί.
0: Το λέω.
1: Βαράει το τηλέφωνο σου. Κάποιος αχριότατος σε ψάχνει.
0: Από οι φίλοι σου με παίρνουν.
1: Η Vodafone.
0: Γιατί λες τώρα.
1: Γιατί. Δώσ' μου τα. Τέλειος. Κάνω τέτοια ευκαιρία στο δεξί πόδι να βγω έξω να μιλήσω μαζί του.
0: Να σκοράρει. Τι πινέλη για θα έρθει τώρα.
1: Δεν θα ακουγόταν τουλάχιστον εδώ. Για λέγε.
0: Λοιπόν, και το λέω εσύ, έκανε ένα μαγαζί, έριξε τόσα λεφτά. Η ποιότητα του κόσμου δεν είναι, δηλαδή.
1: Πρέπει να αφήνει χρήμα.
0: Άκου τι μου είπε.
1: Τι σε είπε.
0: Λέει, Δευτέρα λέει, τα πάω και καταθέτω τα λεφτά.
1: Στην τράπεζα.
0: Τα χαρτονομίσματα τα πάνω δεν γράφουν, λέει, αν αυτό ήταν από το Πανόραμα, από την Τούμπα, από την.
1: Α, θες να μου το αντισταθμίσεις τώρα με αυτό που λέω, κατά.
0: Λέει, ναι. Οπότε λέει, η δουλειά μου γίνεται.
1: Ναι, σωστό. Επιχειρηματίας, βέβαια. Ωραία.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν το νοιάζει αυτό.
0: Αυτός είναι ο κόσμος.
1: Ωραία.
0: Εγώ έκανα κάτι το οποίο πάει καλά. Ωραία. Πάει τρένο.
1: Από εκεί και πέρα, ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, και ο κόσμος δεν είναι αυτός ο οποίος σε καλύπτει εσένα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είχε δίκιο.
1: Και εσύ έχεις δίκιο και αυτός. Αλλά εγώ τρελαίνομαι όταν βλέπω μόδες. Όταν πάει να γίνει κάτι μόδα, με γυρίζουν τα μυαλά.
0: Να μιμούνται όλοι και κάνουν το ίδιο.
1: Ναι, ναι, τρελαίνομαι. Και όταν βλέπω τη χείρα να μου λέει θέλω εισιτήριο. Μου γυρίζουν τα μυαλά σαν κινητήρα σάμπαρ.
0: Δεν είναι σαν καινούριο πελάτη.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι σαν καινούριο πελάτη.
1: Δηλαδή, αν είναι στη δουλειά μου, ρε κόκκινε, εδώ που κάνουμε δουλειά ή στα άλλα που κάνουμε, να είναι καινούριο πελάτη, ναι. Δεν είναι οι γυναίκε πελάτε μα. Μα είναι παντελώ άχρηστε.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Η δουλειά η δική μου.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη δική μου.
1: Η δική μου δουλειά.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη δική μου. Ναι. Θα χρησιμοποιήσω τη
1: δεν
0: δική
1: έχω καμιά κάνταλκα με τη.
0: Λέμε ότι στον Ηρακλή
1: ναι.
0: Εμφανίζονται δύο παιδιά. Τα οποία είναι κουκλάκια.
1: Πού είναι κουκλάκια?
0: Λέω εμφανίζονται, έρχονται δύο παιδιά τα οποία είναι κουκλάκια.
1: Στην ομάδα.
0: Και καλοί ποδοσφαιριστές και πολύ εμφανείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σκάνε μύτη κάθε Κυριακή 3,000 και 4,000 γυναίκες μόνο.
1: Έλα ρε με τις κομμότριες θα ασχοληθώ.
0: Λέω ένα παράδειγμα.
1: Και τις...
0: Λέω ένα παράδειγμα. Με χαλάει εμένα. Εμένα με χαλάει. Ανεβάζουν τα εισιτήρια, φέρνουν αφήνουν.
1: Α, μάρε κόκκινε. Εντάξει, σωστά δεν σε χαλάει.
0: Γιατί να με χαλάει.
1: Εντάξει.
0: Σταθούν και άλλοι από δίπλα να βλέπουν τις άλλες.
1: Αυτό το γεγονός το έφερε ο Ζαγοράκης. Υπάρχει Ζαγορακισμός. Οι γκόμενες στα γήπεδα έρχονται μετά από το 2004. Αρχίζουν οι κυρίες.
0: Έχεις προσέξει ότι κάποια γήπεδα.
1: Α, αυτό είναι.
0: Χαριλάου. Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουν πολύ ωραίες γυναίκες.
1: Άμα τις πεις το σχέδιο του μάτς, δεν έχει ιδέα να πούμε.
0: Και τι έγινε. Και τι έγινε. Πήραν εισιτήριο. Πήγαν στο γήπεδο. Συνεισφέρανε. Τρίβει τα χέρια του.
1: Δηλαδή να πάω εγώ στο θέατρο. Για να δω τον πισινό της θεατρίνας. Αυτό μου λες. Να πάω δηλαδή στα μπουζούκια που πάει ο Κουλιανός. Η ακουστική του είναι να γαυγίζει ο Καράς και τίποτα άλλο. Για να δει μια άλλη να γαυγίζει με 800 δεσιμπέλ τη βοηθάνε από κάτω.
0: Ό,τι
1: γιατί έχει καλούς κοιλιακούς. Άσε με, δεν πρέπει να τα σχολιάσω εγώ αυτά να πω.
0: Θέλει
1: να βλέπει άλλους κοιλιακούς και οι άλλοι για να βγάλει φωνή. Την πατάει ο άλλος το κουμπί, τα ξέρεις εσύ γιατί είναι στη δουλειά σου.
0: Δεν πατάει φωνή.
1: Πατάει τα ντεσιμπέλ. Να ακουστεί.
0: Δεν το κάνει αυτό.
1: Θα βγει από τον τάφο Καζατζίδης να μας δίνει να πούμε.
0: Δεν το κάνει αυτό, βρε.
1: Τι κάνει, βρε.
0: Υπάρχει άλλη από πίσω που το κάνει.
1: Ποια είναι η άλλη.
0: Άλλη τραγουδάει.
1: Άλλη τραγουδάει από πίσω και κάνει α και ακουστεί.
0: Εγώ θα στα μαθαίνω.
1: Πού να ξέρω να
0: κάνω. Έχει χαιρετισμού.
1: Ποιο είναι.
0: Από τον κολλητό μου το πορτιέρι.
1: Εσύ πολλού πορτιέρι δυσκολούτο
0: έχει. Όχι, αυτό είναι αδερφό. Αδερφός.
1: Πορτιέρης αδερφός δεν είναι.
0: Είναι.
1: Πώς είναι. Άμα πάει κάτι τσαμπουκά στο μαγαζί, σε κοπανείς. Τι είναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει κολλητός.
0: Ποιος σου είπε πού πας με αυτό το σακάκι και το έβγαλες.
1: Πού ρε.
0: Μαζί με τον Γουμπάρο πήγες σε ένα μαγαζί εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και φορούσε εκείνο το κύτταρο του μουσταρδί το σακάκι. Και σου λέει βγάλω το, δεν είσαι και αυτό το σακάκι μέσα.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Το Μπαρμπαρέλα είχε. Το θυμήθηκε.
1: Δεν μπήκαμε το κίτρινο σακάκι.
0: Δεν είπε, δεν σου είπε μην μπαίνει.
1: Γιατί ο ιδιοκτήτης μπαίνει με μπλε σακάκι μέσα.
0: Το είπε ή δεν σου το είπε.
1: Ναι.
0: Έχει χαρτινούς, δεν σου είπα κάτι.
1: Αυτό ο γορίλας δουλεύει ακόμα.
0: Α, γορίλας, ε. Όχι, δεν δουλεύει εκεί.
1: Που αλλού φυλάει.
0: Γιατί πρέπει να κάνει. Άμα δεν το φέρω.
1: Έκανε διαφήμιση τον Μπαμπαρέλα. Του φίλου σου του.
0: Όχι, δεν δουλεύει εκεί.
1: Α, δεν δουλεύει εκεί.
0: Δεν δουλεύει εκεί. Και δεν ξέρω αν τον Μπαρμπαρέλα είναι εκτό.
1: Πού να ξέρεις δε κόκκινε, αφού σε έχουν βάλει το λουρί εκεί, σαν το κανείς τις έχουν πάνε.
0: Σαν το κανείς.
1: Σαν το κανείς.
0: Πάμε στη διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Η δράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Επόμενος.
13: Ναι, ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι. Εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
18: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
19: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
21: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
0: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
21: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
22: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
23: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Λίγο μετά τις 3.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
27: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
28: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
27: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ ρισκώ από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 για SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαραγωγές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξίες σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Συχνά μου λες, κάνε κάτι να βγάλει λεφτά.
1: Ναι, περισσότερα ναι.
0: Βρήκα.
1: Έλα. Καλό αυτό, μου αρέσει.
0: Και μάλιστα φροντίζει ανάλογα για μένα.
1: Αυτό ακόμα καλύτερα.
0: Νιώθω πολύ τυχερός.
1: Χαίρομαι.
0: Πάρα πολύ τυχερός.
1: Άντε, μπράβο, για να βγαίνουμε και περισσότερο έξω.
0: Ρε φίλε, δηλαδή, ειλικρινά, τέτοια τρέλα, τέτοια ενδιαφέρον έχουν συγκεντρώσει.
1: Ναι.
0: Και έχουν κάνει, ετοιμάζουν ένα αφιερώμα με ό,τι σαρδάμ έχω κάνει.
1: Δεν πρέπει να το πάρεις, συμμετέχω κι εγώ. Μαζί τα κάναμε.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Κάνεις λάθος.
0: Όχι. Εσύ έκανες παράσταση και εμείς στην πλάτη μου και δεν έβαλα φράγκο.
1: Καλά, αυτό το χρωστάω.
0: Θα κυκλοφορήσει λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς για αυτό το έργο το οποίο επιτελείτε. Και θα κυκλοφορήσω.
1: Ναι, αλλά θα φωνάζει εδώ ο πλοίαρχος. Θα λέει αυτό είναι προϊόν δικό μου. Oh. Είναι, πώς τα λένε, πνευματικά, πώς τα λένε.
0: Αυτά είναι παντού, όπου και αν έχουν γίνει αυτά.
1: Μη σε ζητήσει ποσοστό.
0: Θα τα βρούμε με στεναχωρία.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα.
1: Ωραία.
0: Οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω, όπως και όλους και τους καλούς συναδέλφους οι οποίοι το προμοτάρουν συνεχώς. Δείχνουν τη μεγαλοκαρδία σου και συνεχίζουν και κάνουν προμόσχιο για αυτό το πράγμα. Να είναι καλά ο Θεός, να τους έχει καιρούς. Λοιπόν, γιατί θα το κυκλοφορήσω και πιστεύω ότι κάτι θα βγάλω.
1: Τι θα βγάλει, βέβαια θα βγάλει.
0: Κάτι θα βγάλω.
1: Μπορεί να βάλει και χορηγό επάνω.
0: Θα κοιτάξουμε. Άμα βρει χορηγό.
1: Θα βρω και θα πάρω ποσοστό.
0: Μισά-μισά.
1: Αλλά.
0: Δεν σε αφήνω έτσι. Βλέπεις, κατευθείαν 50-50.
1: 30 εγώ παίρνω.
0: 50 σου.
1: Καλό.
0: Εγώ δεν θέλω να είμαι άδικο, θέλω να χαίρε το άλλο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Και συνεχίστε με την ίδια αγάπη, με το ίδιο πάθος. Και το λέω ειλικρινά, δεν κάνω πλάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που περιμένετε το παραμικρό προκειμένου να τα κρατήσετε, να τα κάνετε αρχείο. Αυτή η δουλειά, πιστέψτε με, για να γίνει, ήθελε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ κόπο και πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Τώρα απλά θα πρέπει κάποιος να καθαρίσει τον ήχο και να γίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο θα αποδώσει σίγουρα. Ήθελα τη γνώμη σου γι' αυτό. Κέρδη.
1: Όταν βλέπω και ακούω για κέρδη, τα μάτια μου γίνονται κίτρινα σαν φλουριά. Ναι.
0: Σου αρέσει σαν ιδέα.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: οπότε... Στην Αμερική ήδη έπρεπε να το έχεις κάνει. Θα το έχεις κάνει και
0: εκεί
1: θα έχεις βγάλει διαμερισματάρα, να πούμε.
0: Θα σου πω κάτι. Ναι. Μπερδεύουμε την ελληνική αγορά.
1: Ποια αγορά.
0: Πω. Ναι. Πολύ ωραία το είπα.
1: Ποια αγορά.
0: Αυτό το πράγμα το συνειδητοποίησα πρώτη φορά με τη δισκογραφία. Δηλαδή, έβλεπες κάποιον στην Αγγλία
1: έκανε να κάνει ένα δίσκο και
0: μία επιτυχία,
1: ναι,
0: και γινόταν εκατομμυριούχος.
1: Τώρα εδώ
0: βγάλαμε συγκροτηματάρες, καλλιτεχνάρες, με επιτυχίες, οι οποίοι αν δεν κάνουν συναυλίες, δεν τραγουδούσαν σε μαγαζιά, δεν έχει διαδυο, περιουσία δεν μπορούσαν.
1: Δεν θα κάνουν, σωστό.
0: Και ο άλλος με ένα τραγούδι και μέσα έκανε περιουσία.
1: Έκανε περιουσία.
0: Εντάξει, μιλάμε για τεράστια αγοραστική δύναμη, άλλο τα 300-350 εκατομμύρια.
1: Δεν μόνο αυτό, είναι και το μάρκετινγκ που έχουν.
0: Ναι.
1: Και τα δύο είναι. Ναι.
0: Και αυτό.
1: Γρηγόρη, και τα δύο είναι.
0: Εγώ
1: συμπληρώνω.
0: Εξυπακούεται.
1: Ναι.
0: Εξυπακούεται και γι' αυτό λες κάτι το οποίο με βλέπεις δεν το έχω σχολιάσει ποτέ.
1: Εγώ καμιά φορά έρχεται κάποιος.
0: Λες κάνω marketing στον εαυτό μου.
1: Βέβαια, αφού δεν με κάνει άλλο.
0: Είναι το πιο σοφό που έχεις πει.
1: Μα δεν το κάνει άλλο.
0: Σε βρίζω και χίλια δύο πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά αυτό που κάνεις, respect και καλά κάνεις.
1: Μια μέρα συζητούσα με έναν υποψήφιο πελάτη και μου είπε, δώσ' μου τα φώτα σου γιατί πιστεύω στην παραβατικότητα της, την επιθετικότητα του marketing που κάνεις. Και του λέω θα κάνουμε αυτό και αυτό και το οποίο ήταν πάρα πολύ
0: extreme.
1: Και του είδαινε θετικά, το κάναμε, τώρα δεν θα πω ποιο.
0: Απέδωσε.
1: Γιατί μου είπε μόνο έτσι θα απέδιδε. Αυτό το καθοσπρεπικό, αυτό το...
0: Αυτό δεν αγοράζεται.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Πίστεψε με.
1: Αλλά με πίστεψε όμως, λέει, για πες μου την ιδέα σου εσύ.
0: Αυτός είναι καλός επιχειρηματίας.
1: Ο οποίος ήταν...
0: Αυτός φίλε είναι καλός επιχειρηματίας.
1: Εγώ μπροστά του,
0: γιατί πούμε, να σου πω κάτι.
1: Εγώ μπροστά του θα σε πω. Είμαι μικρό παιδί. Κι όμως μου λέει, κοίταξε να δεις, θέλω τη δική σου.
0: Κάνεις λάθος.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διορατικότητα. Είναι μερικοί επιχειρηματίες. Λες ρε φίλε, αυτό πώς κάνει λεφτά. Γιατί δεν σε εμπνέει ούτε με.
1: Καθόμουν στο γραφείο του και τον έλεγα και άκουγε, δεν με διέκοπτε.
0: Ξέρει να αγοράζει.
1: Λέω,
0: ξέρει να διαλέγει συνεργάτες.
1: Και λέει, θα το κάνουμε.
0: Τι με έχεις πει και το Μαρινάκι.
1: Ο Μαρινάκης ήταν
0: ένας μαθητής
1: του 7, του 7 στο 10, ήταν καλός.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Όχι, ήταν στο 7,5 στο 10 και πήρε στις επιχειρήσεις του τους καλύτερους συμμαθητάς, τα καλύτερα μυαλά και τους συνεργάτες.
0: Άρα τι ξέρει, να επιλέγει συνεργάτες.
1: Μόνο ένα ζήλεψε. Με τη Λίμπαρ. Τους άλλους δεν είχε κανένα πρόβλημα.
0: Δεν τον είχε συμπαθητικό.
1: Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί στις... εγώ έψαξα να βρω, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Αυτό ο Μαρινάκης είναι πανέξυπνος.
0: Έτσι δεν κάνεις αυτό.
1: Ναι. Πώς λοιπόν βάζει το συνέστημα στο κομμάτι του στην επιχείρηση που λέγεται Ολυμπιακός. Πέφτω σε μια φωτογραφία του Μαρινάκη όπως ήμουν εγώ ball boy στο Χαριλάου, περισσότερο και λιγότερο στην Τούμπα, πολύ περισσότερο στο Χαριλάου για να είμαι ειλικρινής. Ηλικιακά είμαστε συνομήλικοι και βλέπω μια φωτογραφία δικιά μου.
0: Δικιά του.
1: Είδα μια φωτογραφία δικιά μου και είδα μια δικιά του με το λεμονί. Είναι ο Μαρινάκης 10 χρονών.
0: Μπολμπόι στο λεμονί.
1: Μπολμπόι στο λεμονί, 10 χρονών. Και βλέπω και εγώ μια δικιά μου στο Πατζιαρά δίπλα. Και λέω, κοίταξε αυτός.
0: Το Γιώργο.
1: Το Γιώργο. Λέω αυτός. Ήταν ο μπαμπάς του εκεί. Όπως ήταν και ο δικός μου. Ο μπαμπάς εκεί. Ωραία.
0: Έφαγε καψούρα.
1: Αυτός έφαγε καψούρα. Πρόσεξε. Πήρε, μορφώθηκε, πήρε τους συμμαθητές του, τους αξιολογότατους στις επιχειρήσεις του, χωρίς να νιώσει ανταγωνιστικά, αν αυτός είχε 7,5 στο τρίμηνο και άλλοι είχαν 9.
0: Τον φέρει λεφτά.
1: Ωραία. Και στον Ολυμπιακό που είναι μια εταιρεία που έχει συνέστημα και στο Μεντιλίμπαρ ο οποίος μπορεί να ήταν και αυτός συνεργάτης και απεθεώθη από το κοινό.
0: Έριξε τον εργασμό.
1: Εκεί ζήλεψε.
0: Έριξε τον εργασμό.
1: Περίμενε. Εκεί ζήλεψε το Μαρινά, το Μεντιλίμπαρ, ενώ στις άλλες επιχειρήσεις.
0: Άνθρωπος.
1: Περίμενε. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει, είναι μια επιχείρηση με συνέστημα. Είναι κάτι το
0: είναι
1: οποίο.
0: Είναι πάε.
1: Λέω, ναι.
0: Δεν είναι αε.
1: Και λέω, κοίταξε να δεις. Και παίρνεις και καμιά φορά αποφάσεις σαν επιχειρηματίας βάσει συναισθήματος. Καμία επιχείρηση. Δεν μπορείς να πάρεις, δεν μπορεί να πάρεις απόφαση συναισθηματικά. Να σου πω για άλλο επιχειρηματία πιο χαμηλού βεληνικούς δίπλα μας που είναι, που έβαλε συνέστημα για μια ομάδα Β' Εθνικής.
0: Πες.
1: Ο Ανδρώνης.
0: Για το Μακεδονικό.
1: Ο οποίος είναι μικρός, 10 χρονών, παοξής και Μακεδονικός. Και θα μπορούσε να ξοδέψει για το Μακεδονικό, για παράδειγμα, για να κάνει ένα καπρίτσιο. Και να θυμώσει πάλι για ένα καπρίτσιο. Που είναι επιχειρηματίας από τους μεγάλους στην Θεσσαλονίκη, έτσι. Ο Μαρινάκης λοιπόν ως τον Ολυμπιακό, που πήρε συνεργάτες, συνεργάτες, τους συμμαθητές του, τους καλύτερους, και δεν έβγαλε ανταγωνισμό. Όταν φάνηκε σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκή, πάρε το μάθαινε κι αλλού, το Μεντιλίμπαρ, τον πείραξε. Το Μεντιλίμπαρ τον πείραξε. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ να αγαπηθεί? Γιατί ο Σαββίδης πώς συνεργάτες έχει?
0: Όλους.
1: Ασχέτως πώς έκανε περιουσία ο ένας και ασχέτως με το κομμουνιστικό άρρος. Την έκανε. Άξιος κι αυτός. Και την επέκτηνε και έγινε πλούσιος κτλ. Είχε κανένα πρόβλημα με την Κοντζάρεβα, είχε κανένα πρόβλημα με τον Λουτσέσκο, είχε πρόβλημα.
0: Γιατί είχε γίνει
1: από... Γιατί 60.000 κόσμο φώναζε Λουτσέσκο.
0: Ειδικά σε εκείνο το πρωτάθλημα του Χαριλάου.
1: Κάτσε ρε κουβαρά, εγώ ένιωσε μειονεκτικά απέναντι στον Λουτσέσκο. Από τότε εγώ είπα στον Κουλιανό, πάει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟ. Τελείωσε. Είχε τον Γιώργο απέναντί του, τώρα και τον άλλον.
0: Και δεν ξανακοιτάει.
1: Δεν ξέρω η ζωή τι θα κάνει, αν τον γυρίσει, αν δεν τον γυρίσει. Εγώ ξέρω αυτό που έγινε. Οπότε το συνέστημα στην επιχείρηση μπορεί να στο βγάλει το ποδόσφαιρο μόνο. Και τίποτε άλλο.
0: Αλήθεια.
1: Και κανένας επιχειρηματίας και κανένας που δεν είναι επιχειρηματίας όπως είμαστε εμείς δεν μπορεί να προοδεύσει επαγγελματικά ή ακόμα και σε άλλα θέματα εάν το συνέστημά του είναι έντονο. Όταν πάρεις απόφαση για κάτι σημαντικό και βάλεις το συνέστημα, εγώ όποτε το έχω κάνει, το κάνω συχνά και το κάνω. Είναι ζημιά στο πορτοφόλι σου. Όταν βάλεις το συνέστημα, το πορτοφόλι σου είναι μείον. Όταν δεν βάλεις το συνέστημα και βάλεις τη λογική, το πορτοφόλι σου είναι συν.
0: Δεν είναι πανάκια, λέει.
1: Δεν είναι πανάκια. Εγώ λέω μια γενική, πώς το λένε, κατάσταση την οποία έχω βιώσει εγώ, φίλοι μου, συνεργάτες, επιχειρηματίες, κύκλοι.
0: Εμπειρία ζωής,
1: ναι.
0: Πάμε σε κόσμο.
1: Αφού δεν έχει γραμμή, πώς θα πάμε στον κόσμο?
0: Δεν είπαμε ότι ανοίγουμε.
1: Πες το, τι ανοίγουμε.
0: Το 2310-390 από εδώ και στο εξής.
1: Το απεινάω, κόκκινε σαν λύκος. Πρέπει να κατέβω κάτω να κάνω μια υπογραφή για μια συνεργασία. Πώς το λένε, μέχρι το Μάιο που έχω μια συνεργασία. Πρέπει να διασχίσω Ιγνατία και να γυρίσω να κάνω εκπομπή και να φάω μετά τις 7.30. Πεινάω σαν το λύκο.
0: Γιατί δεν παρήγγειλες?
1: Δεν πάρε, για να μην βαρύνει το στομάχι. Τέλος πάντων, πάρε 2-31-0.
0: 90-90-90 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να λέτε ό,τι θέλετε, είτε για την περίπτωση παραλίγου αεροπειρατείας που ευτυχώς
1: υπήρχαν άνθρωποι μέσα, πιλότοι, και το γλιτώσαμε το βλάκα.
0: Το τρελό.
1: Και πάντα να τους κοιτάτε στα μάτια τους ανθρώπους. Θα βρεις το πρόβλημα στο βλέμμα του.
0: Θα περνάτε πρώτα από το πιλότο.
1: Ναι, γιατί γελάς?
0: Αστείο μου φαίνεται, έτσι.
1: Το βλέπεις στα μάτια των άλλων, όχι πως κινείται, πως κοιτάει, πως περπατάει. Για εθνική.
0: Για εθνική τι?
1: Θα δώσεις κανένα, πως το λένε?
0: Δεν έχω φωνή.
1: Τι δεν έχεις φωνή?
0: Δεν έχω φωνή.
1: Τι φωνή δεν έχεις?
0: Θα σου πω τι έγινε.
1: Θα παίξω δύο σοπαλίες εγώ.
0: Θα σου πω τι έγινε.
1: Πες, πριν πάμε στον κόσμο, λέει.
0: Όταν έπαιζε η εθνική με τη Σερβία, λίγο πριν βάλει τον γκολ.
1: Ποιο γκολ, το δεύτερο?
0: Το 1-1 ο Τζόλης.
1: Ναι. Πέφτουν οι γραμμές, τι γίνεται? Ανεβαίνουν και πέφτουν, τι στο διάλογο.

0: Έλεγα θα κερδίσουμε, αλλά επειδή έκανα την κέντα, ναι, λέω θα το παίζω.
1: Τώρα τις άνοιξες τις γραμμές.
0: Και πριν μπορεί να τις άνοιξες και μπορεί να πέσουν.
1: Και πάρ' τον πριν πέσουν. Τι έγινε?
0: Από πριν.
1: Άρα δεν τραβάει εκπομπή.
0: Πριν πέφτανε.
1: Και πεθαμένοι.
0: Θα δούμε.
1: Εσύ και εγώ πεθαμένοι είμαστε σήμερα.
0: Πεθαμένοι.
1: Εθνικές, εθνικές.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Άντε καλά να δούμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πού τα δικά μου είναι τα...
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή.
1: Καλώς τον. Τα δικά μου. Δεν έχω ακουστικά.
2: Γρηγόρη.
0: Ναι.
2: Την Ελλάδα πόσο τη δίνει?
0: 3,5.
2: 3,5 τον Άσο.
1: Outsider την έχει ρε. Ναι.
0: Ναι.
2: Α, είμαστε outsider ρε.
1: Δεν είστε outsider. Μάλιστα. Επειδή πήραν τη Γερμανία τι έγινε? Ανέβηκε ψήρα στο γιακά να πούμε.
2: Γιατί ένα χ άμα το βάλει δεν είναι καλά.
1: Πάρτε το χ, εγώ με το χ είμαι ευχαριστημένος. Εγώ λέω χ με, με την Ολλανδία, χ με τη Γερμανία. Παίρνει στη Σερβία 5 βαθμούς και τράβα χάσε στην Ολλανδία.
2: Έγινε, σήμερα δεν βγαίνεις, καλά είσαι.
1: Ποιος είπε ότι δεν βγαίνεις, ακόμα δεν τελείωσε η εκπομπή. Κάτσε μη με...
2: Α, θα βγει η γριά όμως, ε.
1: Η γριά, φίλε, επειδή ξέρω την περίπτωση και με ενημέρωσε και ο Γρηγόρης, δεν μπορώ χριστιανηλίκια χωρίς πράξεις. Αυτή μάλωσε με τα παιδιά της για, για θρησκευτικούς λόγους.
2: Δεν βρέω, κόρη μου, εντάξει.
0: Και δεν τα μιλάει.
1: Αλλά... Και δεν τα μιλάει τώρα. Δηλαδή θα έχω εγώ μια ιδέα, ας πούμε, θα είμαι εγώ, ας πούμε, ΠΑΟΚ, η κόρη μου είναι ΠΑΟΚ και εγώ, ας πούμε, δεν γονεύω τον ΠΑΟΚ. Θα μαλώσω εγώ την κόρη μου ή θα είναι η κόρη μου, ξέρω εγώ, μουσουλμάνα ή ευαγγελικιά ή κάτι και θα την πω εγώ, ξέρεις, εγώ είμαι από την άλλη τη μεριά και δεν σε μιλάω. Πρέπει να είμαι κατάπτυστος.
2: Και εγώ έχω μια περίπτωση με την εκκλησία. Όχι πως δεν πιστεύω, πιστεύω στον Θεό.
1: Έχω βρεθεί εγώ σε θρησκευτικές ομάδες φανατικές. Πολύ, ξέρει ο Κόκκινος, λόγω συγγενικών προσώπων.
2: Παπάς, ναι.
1: Και πήγαινα και άκουγα κιόλας και ομιλίες και τέτοια. Και έβγαινα και λέγανε, δεν μιλάω τη μάνα μου και τον πατέρα μου, γιατί είναι, λέει, ενάντια στο Θεό που πιστεύω εγώ. Ρε φίλε, αυτός είναι τρελός να πούμε. Δεν μιλάω τη μάνα μου, είτε την αδερφή μου, είτε τη γυναίκα μου, είτε την κόρη μου, επειδή πιστεύουν κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν βγαίνει, έτσι ακωθεί με τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά πιστεύουν τα προφανώς κάτι άλλο ή δεν πιστεύουν. Και με πουλάει εμένα τώρα με σώσει. Ξέρεις άμα την είχα μπροστά μου τι θα γινότανε?
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι γυναίκα, δεν γίνεται.
1: Μα, δεν θα την βιοπραγούσα. Δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Θα την έβριζα όμως. Θα της έριχνα πράγμα. Δεν μπορώ τώρα από εδώ να ρίξω.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Έγινε, άντε, καλή συνέχεια. Για.
0: Παρακαλώ.
1: Θα βγει, λέει, η άλλη. Να μην βγει. Να μην βγει για να μην έχουμε παρατράγουδα εδώ πέρα. Καλησπέρα, βιλέ. Τα μπάτσε εγώ τα παίζω χ και τα δύο.
0: Σεβαστό. Ναι. Γεια σας. Η γραμμή σου είναι άθλια.
1: Δεν έχεις γράμμη, έχεις κόκκινη τηλεφωνία. Πάμε.
3: Ακούτε.
1: Ναι, ακούμε, ναι.
3: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα ακούμε, ναι.
3: Πώς δεν βγαίνει το συντήρα Κώστα?
1: Τι είπε?
0: Το δικό σου.
3: Το συντή πώς δεν βγαίνει του Γρηγόρη?
1: Το συντή, αυτός ξέρει, δεν με ενημέρωσε.
3: Γρηγόρη, όλη τη μέρα φίλε για σένα μιλούσα. Αντίθεται σε λέω όλο το πρωί.
1: Όχι, δεν μιλούσα εγώ. Ο άλλος μιλούσε.
0: Ο άλλος.
1: Εγώ δεν μιλούσα.
3: Άμα βλέπεις, κοντό και φαλάκρο και αϊγαλό, με λέει ο μπαμπάς μου φύγε μακριά. Έτσι με λέει. Κοντό και φαλάκρο.
0: Εγώ βλάκα δεν τα άκουσα αυτά. Εγώ δεν τα άκουσα αυτά.
3: Κώστα, Κώστα, βρήκα ποιον βρήκα, ρε φίλε. Βρήκα το φιλέτερό σου, το μπαμπίτα, το χατινό σου.
1: Το Χατζηνάσιο. Ναι.
3: Μπεμβέ, σε κάτι Μπεμβέ το βρήκα το Χατζηνάσιο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το λέω, με λέει πού είσαι εσύ, ρε. Λέω, Κωστή, λέω, με είπε, θα έρχομαι στον Παύλο. Αν και ζήτησα 20 ευρώ και δεν με παίρνει τώρα. Λέω, με λέει, α, αυτό είναι πιο πολλές πιθανότητες έχεις να πιάσεις λαγό τρέχοντα. Εγώ δηλαδή, παρά το δώσει και τα ρίκα.
1: Δεν το δέχομαι, φύγε. Επόμενη γραμμή. Πάμε άλλη μία. Πάμε, έλα φίλε.
4: Ακούμε.
1: Μάλιστα.
4: Έλα, ρε, αυτό που λέω και είναι μία ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Μάλιστα.
4: Θέλω να αποψίσω. Ποια είναι μεγαλύτερη ομάδα, ο Πανετολικός ή ο Παζιάννενα?
0: Ο Παζιάννενα.
1: Μεγάλη κουβέντα άνοιξες τώρα.
4: μεγάλη κουβέντα. Από παλέ.

0: Δεν μου τηλεφωνώ. Ακόμα εδώ με ένα φίλο μου, τον Γιάννη. Εγώ είμαι Παζιάννα, αυτό είναι Παντζιάννα.
1: Πόσε συμμετοχέ. Περίμενε, περίμενε. Κάτσε. Καταρχήν, πρώτο πρέπει να δούμε πόσε συμμετοχέ έχει στην Αλφα Εθνική η μία και πόσε η άλλη. Ποια είναι περισσότερη. Πώ.
0: Ο Παζιάννα, νομίζω.
1: Ο Παζιάννα, ναι. Ένα αυτό.
0: Λαό, ποιο έχει μεγαλύτερο.
1: Λαό, τι να σου πω. Ένα αυτή ενό διαιτητή το φάγανε στο Αγρίνιο. Και οι άλλοι δεν είναι εύκολοι οι φιλαθλοί, οι ζώρικοι είναι. Θα τους βάλω στα ίδια επίπεδα.
0: Ακούς, κάνεις λάθος. Εγώ θεωρώ ότι κάνεις λάθος. Στην ιστορία πέσει γράψει ο λαός του Παζιάννα, αλλά ο λαός του Παντελικού δεν την έχει γράψει.
1: Τα Γιάννενα έχουν κάνει έδρα καλή, φανατική και έξω έχουν πάει, έτσι, έχουν έρθει. Και σε Θεσσαλονίκη έχουν έρθει και δεν ξέρω πώς ήταν τους οργανωμένους εκεί κτλ. Και είναι και σκληροτράχυλοι.
2: Τα Γιάννενα έχουν κάνει την καλύτερη κερκίδα επαρχιακής ομάδας στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Τα Γιάννενα.
2: Α, και κάλλιο, η μισή Φιλαδέλφια ήταν Παζιάννενα.
1: Ο Αλέφαντος όταν ήταν προπονητής στο Ρουφ, μου είχε πει, ηλυσιακός Γιάννενα στη Λεωφόρο είχε 22.000 γιαννιώτες. Μιλάμε για απίστευτο νούμερο. 1973. Ηλυσιακός Γιάννενα, 22.000 γιαννιώτες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Πανετολικός δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Σε οπαδικό επίπεδο.
2: Διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα, ναι.
3: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
24: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
26: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
27: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, το 2310 και τα τρία εντάρια είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και πάλι. Με ειδοποιεί φίλος ότι ερχόμενος από Καλκιδική στην κάθοδο της Καρδίας γίνεται ασφαλτόστρωση, οπότε ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, καθώς υπάρχει δυσκολία στην κίνηση για τους φίλους οδηγούς οι οποίοι θα έχουν ταλαιπωρία πιθανόν. Μπορείτε να τηλεφωνείτε λοιπόν στο 2310 και 390. Πάμε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου φίλε μου.
0: Ραπτόπουλος εγγύη.
2: Εδώ είναι.
0: Ας πω ένα Ραπτόπουλε. Τι κορητικότητα έχει η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
1: Ορίστε.
0: Τι κορητικότητα έχει η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
1: Είχε 24.000 πριν τις καρέκλες και τώρα έχει 18.500.
0: Με τις καρέκλες.
1: Πριν τις καρέκλες χωρούσε 24.000 και
2: το
1: τώρα
2: χωράει... Το Καφτατζόγλιο χωρούσε 42.000. Παραπάνω, με τις καρέκλες χωράει 29.
0: Ρε κουλιανέ των 2-4 που το παλατάκι χωράει 8.500 κόσμο αλλά σε κάθε μάτσα έχει 10.000. Πώς γίνεται αυτό ράουνε.
1: Κουλιανέ των 2-4.
0: Ειδικά τα τελευταία χρόνια που υπάρχει υποτίθεται αυτοποίηση με τα άμκα, τις ταυτότητες, gov.gr. Τα τελευταία δύο χρόνια γεμίζει το παρατάκι κάποιες φορές, έτσι. Είναι δυνατόν να παίρνει 8.500 και να μπαίνουν μέσα 10.000. Δηλαδή, η υπεύθυνη ασφαλείας και η αστυνομία...
2: Ποιος μίλησε για το παρατάκι.
0: Ο Κουλιανός των 2-4, κόκκινη δεν ακούσε τι λέω. Ο Κουλιανός των 2-4, ο Ραβόπουλος, είπε ότι ήταν 22.500 γιαννιώτες.
2: Τόσο χωρούσε.
0: Όπως λέει ο Κουλιανός το πρωί... Ότι είναι 10.000 στο παλατάκι.
1: 24.000, πάμε πάλι.
2: Αυτή ήταν η χωρητικότητα της λεωφόρου.
1: Η λεωφόρος χωρούσε 24.000.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: 22.000 ήταν για λιώτες. Πού είναι το περίεργο.
0: Μούλησε την απορία. Εγώ σε λέω, με 8.500 στο παλατάκι και 6.000 στο Αλεξάνδριο. Είναι δυνατόν στο παλατάκι να χωράνε 10 και στο Αλεξάνδριο 8. Όχι. Αλλιώς η υπεύθυνη ασφαλείας και τα security και η αστυνομία είναι για ευρέ. Άμα αφήνουν 1.500 και 2.000 άτομα να μπαίνουν στο γήπεδο παραπάνω από ό,τι επιτρέπεται για από ό,τι χωράει. Συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Κόκκινα πάντα, ρε.
2: Εσένα ρωτάει.
1: Εμένα ρωτάει και εσένα.
2: Εσένα, εμένα όχι.
0: Τι τους δύο, δεν έχω συγκεκριμένα. Δεν θέλω σε κάποιο συγκεκριμένο.
1: Για πάντα κόκκινα.
0: Δηλαδή, ποιος ο λόγος να πω εγώ δημόσια ότι στο Αλεξάνδριο να βγει ο Πάρης ο Τρικαλίδης και να πει είχε 8.000 κόσμο. Όπου 6 χωράει. 6.200 όσο χωράει.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Ήθιστε τους φιλάδους των ομάδων να τους φουσκώνουμε, εντάξει.
0: Ναι, αλλά κατά 25% της χωρητικότητας, άντε πάλι 500 παραπάνω. Δηλαδή κάθε φορά το ίδιο πράγμα, 10.000 κόσμο το παραπάνω. 10.000 κόσμο.
2: Στα πλαίσια της προπαγάνδας παίζει αυτό, φίλε.
0: Ναι, στα σκαλιά κάθονται, γιατί λέει ήταν γεμάτα τα σκαλιά. Στα σκαλιά κάθονται, γιατί αν πάει καμία κυρία ή ένας κύριος που είναι λίγο περιττά τα κιλά, τα καθηματάκια που χρειάζονται, θέλεις 3 για να κάτσεις. Οπότε κάθονται και σας καλά. Αυτοί οι 8.500 όμως, 10.000 δεν μπορούν να κάτσουν.
2: Μάλιστα.
0: Να σου πω και κάτι, μια ερώτηση, κόκκινη μια τελευταία, sorry. Θα θέλω κάτι, είχες δείξει ένα θέμα με τα εμβόλια, ενός ποδοσφαιριστή του Τσάκα.
2: Ναι.
0: Σωστά. Και είχε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν το θυμάμαι, δηλαδή μπορώ να κάνω λάθος. Είχε πει ότι είναι ο Τσάκα που παίζει Σάντερλαντ και ο Τσάκα που παίζει στην Άρσεναλ.
2: Όχι, φίλε.
0: Όχι.
2: Είχα πει ότι ο Τσάκα που παίζει στη Σάντερλαντ, αυτός ο Τσάκα, λοιπόν, και παίζει και στην Εθνική Ελβετίας.
1: Που ομολόγησε την.
2: Ομολόγησε ότι πήρε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού.
1: Ναι.
2: Και απορούσαμε για ποιο. Και, συγγνώμη λίγο. Και απορούσαμε για ποιο λόγο για να κινδυνεύει με φυλάκιση.
0: Απλώς είσαι να φέρει και την άρθρα σε κάποια φάση. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Είναι ο Τσάκα που παίζει σαν τρόπο.
2: Όχι, καμία σχέση.
0: Νομίζω στο λόγο σου να φέρει.
1: Όχι.
0: Δεν κολλάει.
1: Για τη Σάντρα είπα ότι είναι βλάκα που το ομολόγησε.
2: Δεν είπα ότι είναι
1: βλάκα.
2: Λέω, δεν καταλαβαίνω το λόγο που κινδυνεύει.
1: Είναι βλάκα, είναι βλάκα.
0: Εντάξει, τίποτα. Ευχαριστώ. Λάθος δικό μου τότε.
1: Οκ, πάμε. Γίνεται.
2: Τι είναι αναμονή αυτό. Μας έχει.
1: Αναμονή.
2: Αναμονή. Το μυαλό σου εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Πάμε ρε κόκκινη. Πάμε. Μάλιστα.
3: Έλα παλικάρια.
2: Καλώς το Λευτέρη.
3: Δεν μου λέτε ρε παιδιά. Αυτή είναι η Κόπα Αφρικα της Εθνικής Γερμανίας. Αυτή θα έρθει να παίξει και στην Ελλάδα.
2: Γιατί το λες.
3: 7 μαύρους είχε η Εθνική Γερμανία.
1: Εσένα η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ πόσους μαύρους έχει.
3: Εθνική μπάσκετ, εγώ λέω για τη Γερμανία.
1: Εγώ σε ρωτάω για την εθνική τη δική σου στο μπάσκετ.
3: Αυτοί έχουν καταντήσει κόπα Αφρικα, ρε.
1: Θα σου πω ότι λένε για τον Αντετοκούμπο. Νιώθουν Γερμανοί.
3: Ρε Χίτλερ, πού είσαι, ρε φίλε. Πού είσαι,
2: και οι Λατινοαμερικάνοι κατηγορούν του Γάλλου,
1: ναι,
2: και του λένε δεν είστε εθνική Γαλλία, είστε εθνική, ναι, ναι, ναι, ναι, Αφρική. Ναι. Εμεί τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή. Να σου πούμε γιατί του κατηγορείτε.
1: Καλά, και εσύ 85 εκατομμύρια Γερμανοί. Άντε να είναι και οι 10 ξένοι. Έτσι, 70 πες, 75. Δεν μπορούν να βγάλουν 15 Γερμανούς ποδοσφαιριστές καλούς. Από ακαδημίες, από ομάδες, από β' εθνικές, από αυτά.
2: Εγώ,
1: σοβαρά μιλάτε.
2: Τι σχέση έχω με Γερμανία για να
1: μιλήσω. Ρωτάει αυτός γιατί παίζουν οι μαύροι.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
2: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Άμα παίζαν οι μαύροι όπως και ρίχναν 3 γκολ, δεν το λέγατε. Τώρα που παίζουν οι μαύροι και τρώνε και δεν παίζουν καλή μπάλα και είναι αργοί, τώρα φωνάζετε.
2: Ναι.
1: Αλλά το πρόβλημα είναι η νίκη και όχι αν είναι μαύρος ο άλλος ή λευκός. Το κατάλαβες. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, κατά τα χρόνια ζωής και 28 συμμετοχές στην ΑΦΑ Εθνική. Αυτό τι σημαίνει.
1: Καταρχήν...
4: Τα του χρόνια είναι στην ΑΦΑ Εθνική. Ο Πανετολικός έχει 100 χρόνια ζωής, 16 συμμετοχές. Τι να συγκρίνουμε τώρα, η ουτοπία αυτό που λέτε τώρα εδώ πέρα.
1: Μα ο άλλος είπε, δεν είπαμε εμείς. Εμείς δεν βάλαμε καμία σύγκριση.
4: Αυτό πάναμε, βγήκε αυτό.
1: Ο άλλος βγήκε, δεν.
4: Ναι. Άλλο το κάτι να το σκεφτούμε, κάτι. Τι να το σκεφτούμε και μεγάλο ζήτημα. Κατευθείαν θα απαντάτε. Ευρωπαϊκή συμμετοχή ο Παζιάρενα στα χωριά να πέσει ο Πανετολικός.
2: Ρε φίλε,
1: κάστε να
2: εμείς τι απαντήσαμε. Εμείς τι απαντήσαμε.
4: Μήπως ήθελε να συγκριθεί με το Λιβαδιακό.
2: Ρε φίλε, εμείς τι ερώτηση. Εμείς τι απαντήσαμε.
4: Εσύ απάντησε την πιο σωστή απάντηση. Ωραία.
2: Το σκέφτηκα.
4: Μπράβο, στο Ραπτόπουλο. Ο Ραπτόπουλος δεν με κάλυψε απάντηση.
1: Εντάξει. Το παίρνω πίσω. Πας Γιάννενα.
2: Αύριο με
1: το
2: κειδεμόνα.
1: Το παίρνω. Όχι, δίκιο. Και 22.000
4: δεν είναι. Δεν μπορεί να έρθει τα Γιάννενα. Για αλλιώς δεν μπορεί να έρθει τα Γιάννενα.
1: 22.
4: Ο Κουλιανός δεν μπορεί να έρθει τα Γιάννενα. Για να μην έρθει
1: τη Κιτή. Ο Κουλιανός. Ο Κουλιανός γιατί. Τι έκανε.
4: Ξέρουμε εμείς γιατί. Ξέρει κι αυτός.
2: Γιατί ρε φίλε, τι έγινε.
1: Κάτσε να μάθουμε, γιατί δεν το, για πες.
4: Ξέρει, λόγω πάω, ξέρει αυτός. Για, κλείνω.
2: Δεν μπορεί να αφήνετε μομφή τώρα.
1: Σταμάτα ρε ηρωνικά τώρα, μομφή και γελάς τώρα. Δεν μπορεί να πάει ο Κουλιανός στα Γιάννα. Θα απαντήσει αύριο ο Κουλιανός αυτό εδώ το...
2: Δεν το πιστεύω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα φίλε.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τι κάνετε, πώς είστε, καλά.
1: Ακόμα καλά, να περιμένουμε αρχή στο πρωτάθλημα, τα ευρωπαϊκά, να τελειώνει η εθνική, να τελειώνουμε. Για πες.
5: Άντε, φτάνει να τελειώνουμε με τις εθνικές, να μπούμε στη ροή μας.
1: Ναι, έτσι, μπράβο, έτσι.
5: Φτάνει, μας τα πρέξανε με τις εθνικές. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Πιστεύω ανατροπή το πρώτο μάτσο αύριο. Άσο διπλό.
1: Άσο διπλό. Ναι.
5: Το πιστεύω. Άσο εμίχρονο διπλό τελικό.
2: Παίξτε το.
5: Θα το εννοείτε. Και τι πιστεύετε, γνώμη, στις κερκίδες θα είναι όλα καλά.
2: Γιατί να μην είναι.
5: Λέω ρε παιδί μου.
2: Γιατί να μην είναι.
1: Ποιος δεν είναι καλά λέει.
2: Οι κερκίδες. Το κλίμα.
5: Λέω, μην γίνει καμιά χαζομάρα, ακολουθούν αυτοκόλυτα και τα λοιπά.
1: Τα βρήκαν Ευρωπαϊκό με την ΕΠΟ. Τι χαζομάρα να γίνει. Μακεδονία παλασμένη ομάδα. Στην Τούμπα θα παίξει.
2: Στη Μεσίβρια που είναι.
1: Στη Μεσίβρια που είναι. Τι να γίνει δηλαδή.
2: Η Ολλανδία στο Ρήσιο.
5: Άλλο λέω, άλλο λέω.
1: Η Ολλανδία στο Ρήσιο. Μα δεν κάνει η Ολλανδία προπόνηση.
2: Πήγε στο Ρήσιο.
1: Δεν κάνει η Ολλανδία προπόνηση.
2: Πήγε όμω στο Ρήσιο.
1: Ποιο Ρήσιο πήγε η Ολλανδία. Η Ολλανδία δεν κάνει προπόνηση.
2: Πήγε στο Ρήσιο.
1: Πήγε στο Ρήσιο λέει. Τι πήγε να κάνει στο Ρήσιο, Ρεκόγεννα. Πότε πήγε στο Ρήσιο, δεν το ξέρω.
2: Ο Ρημητήριο τον Ράνι το προπονητικό του Άρη στο Ρήσιο.
1: Μα ο Λίκρι έμενε με δεν κάνει προπόνηση.
2: Ορίστε. Metrosport.gr. Το διαψεύδει.
1: Τότε χοντρένει το έργο.
2: Αυτό σου λέω.
1: Άρα τα βρήκε πάω κάρα με τον Καγκάτσι. Τα μουσια του ενώθηκαν.
2: Τι να γίνει στην Κέντρη. Και η Ολλανδία με τον Άρη.
1: Θα είναι στη θύρα 4 οι ελληνικές σημαίες και θα κυματίζουν. Τι να γίνει δηλαδή. Σαν τι να γίνει. Και εγώ είχα διερωτηθεί. Και εγώ είχα διερωτηθεί. Και μου λέει εδώ ο Κουλιανός το πρωί και οι άλλοι παοξίδες εδώ, τίποτα δεν για να γίνει, μια χαρά είναι όλα, κερκίδα γαλανόλευκη μέσα στην γεμάτη τούμπα.
5: Μακάρι. Ναι. Ρε Κωστή, να μην γίνει τίποτα, κανείς δεν θέλει να έχει.
1: Τώρα,
2: μακάρι να κερδίσουμε κιόλα.
1: Άσε το μακάρι, άσε το, ξέρω εγώ το μακάρι. Το μακάρι το δικό μου μπορεί να μην έχει συμβαδίσει με το μακάρι το δικό σου, να πούμε. Άστο.
5: Σίγουρα.
1: Εσύ λοιπόν, μακάρι λες, εγώ λέω μακάρι, μπορεί να λέω κάτι άλλο μακάρι. Μακάρι να γινόταν πάλι μακάρι. Κατάλαβες. Πάμε επόμενη γραμμή. Άστο μακάρι. Το δικό μου το μακάρι μπορεί να είναι άλλο. Κόκκινε τι λες.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Δεν διαφωνεί αυτός καθόλου. Πάμε μια γραμμή ακόμα.
2: Αυτό θα γίνει μεγάλο θέμα.
1: Ποιο?
2: Με το δικηγόρο.
1: Άσε μέρες, σε τρεις μέρες θα τον ξεχάσει. Βρήκαν τώρα, ξεχάσαν τον Μαζανάκη, βρήκαν αυτό το χοντρό το δικηγόρο. Μίλησε άσχημα στο παιδί. Εμείς τρώγαμε ξύλο στο δημοτικό, τώρα μίλησε άσχημα στο παιδί ο δικηγόρος. Αυτά θέματα εκπομπών, ρε.
2: Το έδιρε κιόλας, έτσι λένε.
1: Τι το έκανε?
2: Το έδιρε κιόλας, έτσι λένε.
1: Εμάς παρθέναν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Τι έγινε, δεν κατάλαβα. Ας το λύσει. Βλήκανε τώρα θέμα τώρα τον. Εμάς μας δέρναν κάθε μέρα.
2: Και δεν το λέει κανείς.
1: Κι άμα. Σοβαρά μιλάτε, ρε. Είναι θέμα εκπομπής. Αν μίλησε τώρα, μάλλον ο δικηγόρος το παιδί του. Θα μας φάτε τώρα με τον Μαζονάκη ένα μήνα. Θα μας φάτε τώρα και με τον δικηγόρο. Βλέπουμε τη μούρδα εκεί, τη χοντρή. Τον άνθρωπο να πούμε. Αφού η γυναίκα του τον στηρίζει, το παιδί δεν έκανε καταγγελία. Τι θέλετε τώρα και τον κολλάτε τον άνθρωπο.
2: 4 χρόνια το παιδί, τι καταγγελία να κάνει.
1: Πώς?
2: 4 χρόνια.
1: Η γυναίκα δεν παίζει ρόλο, η γυναίκα του.
2: 100%.
1: Άμα η γυναίκα, παιδί της ήταν, άμα έβλεπε κάτι η γυναίκα θα έλεγε.
2: Παρακαλώ.
1: Θα μας τεντώσετε τώρα 10 μέρες, το έκανε ο δικηγόρος, βγήκε η TikToker, ήρθε άλλος από την Κύπρο, όχι με κυνηγάνε. Αυτά είναι θέματα εκπομπών, ρε. Πρωινάδικα, παίρνετε λεφτά να πούμε, κονομάτε τα από τέτοια θέματα να πούμε. Αν ο δικηγόρος να πούμε άστραψε και βρόντιξε στο σπίτι του το παιδί, άμα νευρίασε να πούμε.
2: Πάρ' τηλέφωνο το απολύσω. Ναι.
1: Μου φαίνεται θα αρχίσω να κάνω κανένα πρωινάδικο. Και θα φεύγετε σαν στούκας, θα φεύγετε. Θα φεύγετε σαν στούκας.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε. Δεν ακούμε τίποτα, φίλε.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τώρα ακούμε.
6: Μισό λεπτό.
1: Κλείσε το ράδιο, ρε.
2: Γεια σου, ρε Μιτσάρα.
1: Πασόκο.
6: Λοιπόν, αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
6: Εσένα προσωπικά μία ερώτηση.
1: Μάλιστα.
6: Είσαι ζώφυλος.
1: Ναι, είμαι ζώφυλος. Ναι, είμαι.
6: Ναι. Προχθές μια δασκάλα έφευγε από το σχολείο σε ένα νησί και ορμήξε 3 σκυλιά.
1: Ναι.
6: Και πήγε να τρέξει να μπει σε κάποιο μαγαζί.
1: Ναι.
6: Πέφτει και σπάει το χέρι.
1: Μάλιστα.
6: Και αυτή τώρα.
1: Ναι.
6: Επειδή δεν είναι μόνιμη.
1: Ναι, ναι.
6: Δεν δικιούται ελεύθερου γιατρού, α πούμε.
1: Ναι.
6: Νοσηλεία, τίποτα, ούτε δεν πληρώνεται.
1: Ναι.
6: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Φταίει ο δήμαρχος εκεί και ο νομάρχης στο νησί. Που έχει τα σκυλιά εκεί και είναι αδέσποτα και πεινασμένα τα καημένα τα σκυλιά.
6: Σίγουρα.
1: Δεν φταίει τα σκυλιά, ο άνθρωπος που τα αφήνει έτσι. Εγώ στη Γερμανία ένα αδέσποτο δεν είδα. Μία γάτα δεν είδα. Ένα σκύλο δεν είδα πεινασμένο. Άρα φταίνει οι άνθρωποι. Δεν φταίνει τα σκυλιά.
6: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Βεβαίως.
6: Στην Αθήνα υπήρχαν, τώρα δεν ξέρω, υπήρχαν αδέσποτα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν μπορούσες να δεις πουθενά.
1: Άρα. Μπορούν και δεν θέλουν να το κάνουν.
6: Α, μπράβο, τώρα συμφωνούμε.
1: Απολύτιστοι νεοέλληνες.
6: Τώρα συμφωνούμε.
1: Ναι, πολιτικοί και πολίτες που έχουμε 30.000 γάτες αδέσποτες στο νομό Θεσσαλονίκης. Άμα κάνανε κόμμα θα βγαίναν στη Βουλή οι γάτες. 30.000 ναι. Αδέσποτες γάτες.
6: Δεν μου λες.
1: Ναι.
6: Η Καριστιανού πάει, τελείωσε.
1: Η Καριστιανού, σας τα έπαιρνα από το πρώτο 2 χρόνια πριν.
6: Ναι.
1: Δεν υπάρχει Καριστιανού.
6: Ναι,
1: και Σαραπτόπουλος φυσιογνωμικός το είδα που λέει ο κόκκινος την είδα την Καριστιανού το βλέμμα πως κινείται, πως μιλάει, πως έκανε τι ήταν προηγουμένως δεξιά, τι ήταν η γυναίκα γερία την έχει ο Θεός, έχασε το παιδάκι της αλλά από πολιτική είπα δεν θα κάνει τίποτα και όταν εγώ τα έλεγα αυτά όταν η κυρία Καριστιανού μάζεψε 1.000.000 κόσμο και εγώ είπα οι 850.000 θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Μόνο σου σβήσει την κλίση ο Μητσοτάκης. Δεν το ξέρεις τον Έλληνα τώρα. Και την είπα την Καριστιανού, όχι κάτι ιδία την γυναίκα, δεν την γνώρισα.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο τέλος θα μείνεις μόνη σου.
6: Και έμεινε μόνη.
1: Και έμεινε μόνη. Γιατί έμεινε μόνη? Γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν για τα παιδιά της κανένας.
6: Θυμάστε
1: έγινε έρμεο πολιτικής αντιπαράθεσης, το θέμα των τεμπών και εκμετάλλευσης και κανείς δεν στεναχωρέθηκε.
6: Κάτσε, το 2000 θυμάσαι ο Αβραμόπουλος με τι φορά πήγε να κάνει κόμμα.
1: Τι να κάνει και αυτός.
6: Δεν μπορούσε να το κάνει.
1: Τι να κάνει, τι να κάνει. Τι να κάνει και αυτός. Τι να κάνει. Τι γίνεται έξω, τι τρώνε αυτοί.
6: Αύριο τι θα κάνει η Εθνική.
1: Πιστεύω ότι δεν θα χάσει. Και θέλω να μην χάσει. Να κάνει ένα πόντο. Να πάρει ένα πονταλάκι να την γλιτάρει. Έγινε.
6: Και τρία δεν μας πειράζει.
2: Να τους κερδίσουμε.
1: Μια ισοπαλία και μια με τη Γερμανία και με μια νίκη με τους Σέρβους. Ας χάσω.
2: Πιο δύσκολο είναι το παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Ποιος είναι, λέει.
2: Πιο δύσκολο.
1: Γιατί είναι πιο δύσκολο, κόκκινε.
2: Είναι πιο δύσκολο.
1: Γιατί είναι πιο δύσκολο.
2: Πιο δύσκολο.
1: Ο τρολόγο πες μας, γιατί.
2: Γιατί τώρα είναι καλά η Εθνική. Αν γίνει καμιά γκέλα με την Ολλανδία, θα έρθουν και οι υποψιασμένοι Γερμανοί.
1: Τι θα κάνουν, θα γίνουν γρήγοροι οι μαύροι Γερμανοί.
2: Άλλη δεκάδα θα κατεβάσει.
1: Α, θα κατεβάσει άλλη δεκάδα. Που έχει παίξει ποτέ
6: η
1: μαζί
6: του. Έχει την ψυχολογία, ρε.
1: Έχει παίξει η δεκάδα που θα κατεβάσει αυτός ο τρελός ο Κλοπ. 11 καινούργιες που δεν παίξανε ποτέ μαζί.
2: Μπορεί να εκτεθώ. Εγώ λέω κάτι.
1: Όχι, δεν. Μπορεί και όλοι να εκτεθούμε. Την αιτιολόγηση τη απόψεώ σου θέλω. Δεν με ενδιαφέρει αν εκτεθούμε. Α εκτεθούμε. Ποια είναι η τοποθέτησή σου πάνω
2: βλέπω
1: στο θέμα.
2: Βλέπω όλες τις εθνικές κάνουν εκτεταμένα rotation προπονητές.
1: Εμείς όμως που έχουμε σταθερό κορμό δεν είμαστε καλύτερα.
2: Ναι, αλλά εμείς είμαστε στο τι? Κομμάτι ψυχολογία πάρα πολύ ευαίσθητοι.
1: Τακτικοί δεν είμαστε καλοί.
2: Τακτικά είμαστε καλοί.
1: 8 στους 10, 7 στους 10 δεν είναι ίδιοι παίκτες.
2: Με ψυχολογία επηρεάζομαστε πάρα πολύ.
1: Ποια ψυχολογία ρεγκόμενες είμαστε, ποια ψυχολογία.
2: Επηρεάζομαστε.
1: Πάρε άλλη μια γραμμή.
2: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
7: Θέλω την άποψη και των δυο σας και θέλω από ο Ραπτόπουλος σκληρή κριτική. Λες και είσαι στο YouTube χωρίς να βρίζεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Το σκηνικό μετά αν ο Λιώσα έγινε με τη δασκάλα.
1: Μην με βάζεις δύσκολα στο ραδιόφωνο τώρα. Θα με βάλεις σε μπελά τώρα. Άσε στο YouTube καλύτερα. Άσε το εδώ πέρα.
7: Πάμε λίγο. Κοίτα λίγο να σου πω κάτι.
1: Στην αρχή καθάρισε την μπουγάδα.
7: Κακός. Μίλησε άσχημα.
1: Δεν ανακατεύομαι.
7: Στο
1: YouTube ό,τι θέλεις εδώ δεν ανακατεύομαι.
7: Βγήκανε μετά και ματσούκωσαν οι έγχρωμοι. Θα το πω ευγενικά, οι έγχρωμοι.
2: Δεν υπάρχουν έγχρωμοι, υπάρχουν άσπροι, μαύροι, κίτρινοι.
7: Α, μαύροι είναι χειρότερο, γι' αυτό το λέω. Βγήκανε
2: δεν υπάρχει χειρότερο.
7: Ας πούμε. Ναι, ωραία, όχι πώς ακούγεται. Οι Ρωμά. Βγήκανε κάποιοι Ρωμά και βάρεσαν πάρα πολύ τη δασκάλα αυτή. Αυτοί ξέρουμε ποιοι είναι όλοι λοιπόν, τι είδους άνθρωποι είναι. Το ότι στο ίντερνετ υπάρχουν νορμάλ τάχα άτομα και λένε καλά την κάνανε και τις άξιζε. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτό ρε παιδιά.
2: Ποιος σου είπε ότι είναι νορμάλ.
7: Δεν μπορεί όταν βλέπεις τόσο κόσμο ρε φίλε τους βλέπεις τώρα.
2: Ποιος σου λέει ότι αυτοί που τα λένε αυτά είναι νορμάλ.
7: Η άποψή σου για αυτό.
2: Δεν ξέρω όλα τα γεγονότα. Ξέρω την πληροφόρηση που έχει φτάσει μέχρι τώρα.
7: Από την πληροφόρηση που έχεις ως τώρα.
2: Όταν δω τα βιντεάκια, αν όντως συμπεριφερόταν άσχημα στα παιδιά, υπάρχει θέμα.
7: Όντως φώναζε. Σου λέω εγώ ότι έστω φώναζε, έστω και ότι τους.
2: Υπάρχει θέμα με τη δασκάλα. Αυτό δεν δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να σηκώνει χέρι όμως.
7: Α, μπράβο. Δηλαδή θεωρείς ότι απαράδεκτο. Για αυτούς. Τώρα, εδώ θέλω να ακουστεί ο άλλος ή έφυγε. Έφυγε ο άλλος.
2: Έφυγε, δεν θέλεις να δείχνει.
7: Τι είναι αυτό, ρε. Πάμε. Λοιπόν, ότι. Αυτό θα περάσει τα ψηλά, το ξέρουμε όλοι, όπως γίνεται πάντα με αυτούς, Με ακούς?
2: Πού το πας δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
7: Το πάω ότι ό,τι και αν κάνει αυτό, αυτοί εδώ που έχουμε μαζεμένοι στην Ελλάδα, που δεν είμαι καθόλου ρατσιστής, να ξέρεις, ότι περνάει στα ψηλά, τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι, ρε κόκκινο, για πες μου λίγο. Με τις κυβερνήσεις που τους αφήνουν έτσι, επειδή είναι ψηφάκια, τι θα γίνει με αυτούς, μπας και έχει αρχίσει και κουράζει η κατάσταση.
2: Το είπες μόνος, ψήφινε.
7: Ναι, γιατί θα το αφήνουμε έτσι, θα γίνεται μόνιμα, δηλαδή κάποια λύση
2: δεν θα γίνει. Τι να κάνουμε, να έχουμε αυτοδικία.
7: Όχι, σε ρωτάω, δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι θα γίνεται
2: τι
7: πάντα.
2: Τι προτείνεις.
7: Βρε, δεν σου το λέω, δεν το λέω αντιδραστικά σε σένα, σε ρωτάω. Δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι θα γίνεται πάντα έτσι και ότι θα κάνουν κουμάντο κατά κάποιο τρόπο αυτοί.
2: Βρε, κανείς δεν το δέχεται, αλλά πες μου τι προτείνεις.
7: Προτείνω ότι κάποια κυβέρνηση πρέπει να λάβει κάποια μέτρα, αδερφέ. Δεν λέω, δηλαδή έτσι πώς.
2: Πιο αυστηροί νόμοι, δηλαδή. Κατανοητό.
7: Σε αυτό συγκεκριμένα.
2: Ωραία, κατανοητό. Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε. Τρίτο ημίχρονο ακολουθεί με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Πασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πατροτό. Εμείς πρώτο αθέως θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
10: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
11: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
28: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα στην Καβάλα συγγενείς, φίλοι και συναθλητές του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Κανονικά λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης παρά το γεγονός ότι το Σωματείο Εργαζομένων έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Η εταιρεία έφερε εργαζόμενους και εκτός βάρδιας για να καλύψουν τα τρομολόγια εφόσον χρειαστεί. Για ψευδείς κατηγορίες και στημένη υπόθεση κάνει λόγο ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος σχολιάζοντας την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιού του. «Έχω αδιάψευστους μάρτυρες με τις κάμερες του φροντιστηρίου και τη σύζυγό μου», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας σήμερα στο Σταρ. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας στη Δούμα, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική του και διαμηνύοντας ότι κανείς δεν μπορεί να λυγίσει ή να εκφοβήσει το ρωσικό λαό μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και τις καταγγελίες της Μόσχας για απόπειρες δόλιο φθοράς από τη Δύση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
7: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
8: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
9: Μπράβο,
8: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Μυρίζει λουχουδιά.
21: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
20: Πού πήγε πάλι?
21: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
21: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
22: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
23: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
24: Να αποζημιώνει άμεσα.
23: Άλλο.
24: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
23: Άλλο.
24: Να έχει λογικές τιμές.
23: Άλλο.
24: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
23: Άλλο.
24: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
23: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
25: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
27: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
28: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
29: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
31: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 4, είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης, 95 και 5, η εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 4 με Τάνια Δήμου, με Δημήτρη Μπασβαλέα, με τον ομιλόντα Κώστα Πετροδό στο μικρόφωνο, Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου production, αλλά αυτή την ώρα εδώ μας περνάει καινούργιες τηλεοράσεις με τον τεχνικό μας τον Βίκτορα. Μιλάμε για εξυγχρονισμό, ωραία
1: Βίκτορα,
0: πράγματα.
1: Γιατί δεν λες το επίθετο?
0: Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Έτσι λέει. Να το πω.
1: Γιατί?
0: Πες το. Ας το πει ο ίδιος.
1: Πες μια καλησπέρα, Βίκτορα. Ντροπαλός είναι.
0: Ο Βίκτορας, έχει δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε θεματάκια.
0: Βίκτορας Γιάτσης, θα το πούμε το επίθετο. Αφού δεν μας έδωσε άκυρο.
1: Δεν σε έδωσε άκυρο?
0: Όχι.
1: Αφού είπε δεν θέλει, λέει.
0: Όχι, θέλει. Είπε κάνει ό,τι θες. Έτσι απάντησε.
2: Το γελαστό παιδί θα πω εγώ, έτσι είναι. Οπα. Τι να πω. Λοιπόν, τι γελάει αυτό το παιδί.
1: Πήρες και το κομπλιμέντο σου, Βίκτορα.
0: Με πολλά και ενδιαφέροντα, με ματς μπάσκετ του ΠΑΟΚ, πρεμιέρα στο EuroCup με Μαρέσα, που θα είναι και το πρώτο θέμα στην εκπομπή, γιατί νομίζω είναι το θέμα της ημέρας. Όπως αύριο είναι το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία, και αυτό θα μας απασχολήσει σε μεγάλο κομμάτι της εκπομπής σήμερα, με ενημέρωση και για τα πλάνα του Γιοβάνοβιτς και για τα πλάνα του Τσάβη σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, με ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες, με ξεχωριστές συνεντεύξεις και φυσικά με οτιδήποτε θέλετε να μάθετε. Τι ψήφισα γίνει
1: και με
0: τη
1: City. Τη χθεσινή νίκη
0: του Άρεως,
1: του Άρη, πολύ στη Γαλλία, στο Λεμάν. Έτσι ξεκίνησε με νίκη ο Άρης, επιβεβαίωσε στην ουσία τα προγνωστικά τα οποία τον έδιναν.
0: MVP ο Λίντελ λένε.
1: Ναι.
0: Το είδες?
1: Όχι λένε, ναι, ήταν.
0: Ήτανε.
1: Ναι, 19
0: πιο πάνω
1: πόντους,
0: από τον Ρόμπερτσον Έρολ.
1: Εντάξει, από ό,τι είδα η ΚΑΕ Άρης είχε τον Λιντέλ.
0: Λιντέλ. Όχι Λιντέλ, Λιντέλ, σωστό.
1: 74-87, εντάξει, ο Άρης έκανε την πρώτη του νίκη στην πρεμιέρα του EuroCup και σήμερα είναι η σειρά του ΠΑΟΚ να παίξει εντός έδρας. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης έπαιξε χθες εκτός έδρας και όπως είπες Κώστα, θα δούμε και για εθνική. Έχουμε και άλλα.
0: City τι θα πάθει τώρα, μπορείς να μου πεις? Τώρα που βεβαιώθηκε από την Premier League.
1: Δεν ξέρω.
0: Αποβαστεί, υπάρχει περίπτωση?
1: Δεν νομίζω. Του χρόνου, αν.
0: Για μένα είναι άλλο το θέμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Η City λέει αυτές τις ατασταλίσεις έκανε εδώ και χρόνια. Δεν είναι τωρινές. Έτσι δεν είναι? 114 οικονομικές παραβάσεις. Μια ανεξάρτητη λέει επιτροπή είναι αυτή που επιβεβαίωσε. Εγώ θυμάμαι ότι η City και παλιότερα έχει τιμωρία και έχει πάει και στο CAS. Δεν πρέπει τώρα, αφού επιβεβαιώθηκαν όλες αυτές τις παραβάσεις και αφού η City έπαιζε με εικονικά πολύ περισσότερα χρήματα να επιτρέπονται να μπουν στα ταμεία της, να τιμωρηθούν και όλοι αυτοί που της έδιναν το OK? Δηλαδή δεν μπορεί να φταίει μόνο η City. Δεν υπήρχαν επιτροπές, δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κάναν ελέγχους, δεν υπήρχαν τμήματα αρμόδια στην Premier League. Αυτοί θα τη βγάλουν έτσι? Δεν ξέρω. Ερώτηση κάνω εγώ τώρα, λέω. Λοιπόν,
1: θα πάμε να δούμε και ποια είναι η Ολλανδία, την οποία θα αντιμετωπίσει αύριο η εθνική μας ομάδα. Θα μας κάνει μια ανάλυση ο Γιώργος Μάτζικος. Έχουμε εξελίξει στον Ασιτέχνη Κώστα. Θα δούμε γιατί μετατέθηκε η Γενική Συνέλευση του Ασιτέχνη. Υπάρχει και η ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο οποίος ξεπέρασε τα 3.000 εισιτήρια διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, η οποία βεβαίως έχει ξεκινήσει. Τα διαρκές θα πάνε μέχρι και το μάτς με τον Λεβαδιακό. Με αυτές τις τιμές πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι πολύ σημαντικό το νούμερο. Δίνει όθηση και στη νέα διοίκηση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη.
0: Και θα πούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε ανανέωση με τον ΠΑΟΚ, παρότι το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το 28. Φυσικά πάντα περιμένοντας εξελίξεις με Αντρία Ζήβκοβιτς και με Γιάννη Μιχαηλίδη. Προτού όμως μπούμε στις μέσα σελίδες του ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι καλό να ακούσουμε κάτι ενδιαφέρον και αμέσως μετά να πάμε σε πρώτες συνεντεύξεις για να μπορέσουμε να κάνουμε την συζήτηση και να μπούμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
2: Ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο θα πω εγώ, γιατί πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζωμάτ Premium. Για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη Βεντάλια Χρώμα.
0: Τώρα που μπήκανε νέες τηλεοράσεις, άνοιξε το στούντιο εδώ πέρα.
2: Ναι, παιδιά, χρειαζόμαστε και μια καθαριότητα εδώ, τώρα που φύγαν όλα αυτά.
0: Είναι λογικό, είναι ρετάνια
2: και μετά τις νέες τηλεοράσεις και ένα καινούργιο υπολογιστή, κύριε Βίκτορα, σε παρακαλώ πάνω, γιατί κολλάει συνέχεια. Ευχαριστώ, εισακούστηκα.
0: Άνοιξε ο χώρος εδώ πέρα. Πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι το μάτς, γιατί μας παίρνετε, μας ζητάτε εισιτήρια, γίνεται ένας χαμός στην κυριολεξία. Το μάτς, παιδιά, είναι sold out το ΠΑΟΚ. Μην ψάχνεστε, μην ζητάτε.
2: Μην μας παίρνετε φίλοι και γνωστοί.
0: Μην παίρνετε, γιατί μας βάζει σε μια δύσκολη θέση να προσπαθούμε.
2: Δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Να δικαιολογήσουμε πράγματα που δεν είναι πέρα από την ανθρώπινη φύση πλέον, γιατί έχει τελειώσει. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο έχει συμβεί.
2: Πόσες κλήσεις πήρες, πόσα μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα, πολλά τηλεφωνήματα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι, ο οποίος ψάχνει να βρει λύση. Εγώ το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αλλά δεν μπορεί να βρεθεί λύση γιατί έχουν διατεθεί όλα τα εισιτήρια. Και δεν ξέρω αν ο Μάνθος ο Κατσούλης, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν περάσει από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έχει σπράξει αυτό τον ενθουσιασμό που έρχεται το τελευταίο διάστημα για τον μπασκετικό δικέφαλο, ειδικά μετά τις εμφανίσεις στο Super Cup με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μάνθο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Είσαι λίγο, είσαι στο εξωτερικό, είσαι κάποια χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά φαντάζομαι εισπράττεις όλο αυτό που συμβαίνει με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και γενικά με τον μπάσκετ στην πόλη.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, και παρακολουθώ τα παιχνίδια όλα από την τηλεόραση. Αυτό που είπατε συνέβη μόνο μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος με τα κουρεμένα κεφάλια. Mm-hmm. Άλλες εποχές, πολύ μακρινές, τότε όταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φωνάζανε goal of sight και αυτά, μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου, το γήπεδο πλημμύρισε από οπαδούς και φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Κάτι ανάλογο μου θυμίζει τώρα, που σημαίνει ο φίλος του ΠΑΟΚ θέλει το ενδιαφέρον που προέρχεται από τη δουλειά την καλή ή από ένα τίτλο. Ναι. Τώρα συμβαίνει γι' αυτό και βλέπουμε το γήπεδο πραγματικά σήμερα να ξεχυλίζει από κόσμο.
0: Και είναι και το όραμα που υπάρχει. Γιατί κακά τα ψέματα, με την έλευση Μιστακίδη δημιουργήθηκε ένα όραμα το οποίο δεν υπήρχε. Τώρα ακούει ο κόσμος. 5 Οκτωβρίου είναι πολύ πιθανό στο κόμμα που συνεδριάζει η Ευρωλίγκα να επικυρωθεί η απόφαση για να μπει ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Ακούει για νέα γήπεδα. Ακούει πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
3: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον σε τροχιά πρωταθλητισμού, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Έχει ένα πολύ καλό και σοβαρό προπονητή. Έχει ένα καλό σύνολο που θέλει βέβαια ενίσχυση. Και το κυριότερο είναι ο ιδιοκτήτης, που είναι κοντά στην ομάδα από τα πράγματα, του αρέσει και επενδύει. Mm-hmm.
0: Η εικόνα σου από τα μάτς με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τον περίμενες να είναι τόσο ανταγωνιστικός? Γιατί ανταγωνιστικό, όλοι περίμεναν να το δουν τον ΠΑΟΚ, αλλά τόσο πολύ που να κρίνονται τα μάτς σε μία-δύο φάσεις, τον περίμενες?
3: Τόσο πολύ όχι, είναι από την αλήθεια, διότι μην κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι, ή πιστεύαμε ότι είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ. Με αυτές τις εμφανίσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα τους. Και όταν λέω δίπλα τους, δηλαδή σε ρυθμό Euroliga πλέον, mm-hmm. που μόνο ελπίδες δίνει στον κόσμο. Και βέβαια το μεγάλο σύν του ΠΑΟΚ είναι ότι μπορεί να βελτιωθεί. Ενώ ο Ολυμπιακός
0: είναι καινούργια ομάδα, ναι, είναι καινούργια ομάδα.
3: Είναι καινούργια ομάδα και εκτός αυτού μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Πώς να βελτιωθεί, να ενισχυθεί σε βάθος. Διότι μην κρυβόμαστε, μια μεγάλη ομάδα όταν θέλει να πρωταγωνιστεί στην EuroLeague, πάλι λέω, θα πρέπει να έχει 12 μεγάλους παίκτες, τόσο Έλληνες όσο και ξένους.
0: Να βάλουμε και τον Γιώργο τον Πετρίδη, που καλύπτει το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ εδώ στο Νόμιλο Μετρομίντια, για να μας δώσει και λίγα στοιχεία παραπάνω, Μάνθο Κατσούλη. Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και στον Γιώργο Κατσούλη.
0: Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα πλέον, έτσι, περίπου 3 ώρες πριν από το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε. Καταρχάς έχουν έρθει οι Ισπανοί, γιατί υπήρχε ένα θέμα με το ταξίδι τους, έτσι. Έλα, Γιώργο Πετρίδη.
1: Τι έγινε?
0: Έπεσε γραμμή μάλλον του Γιώργου. Μάνθο Κατσούλη, μας ακούς?
3: Σας ακούω.
0: Ωραία, επειδή μάλλον έπεσε γραμμή του Γιώργου για να τον καλέσουμε και πάλι. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από τις ισπανικές ομάδες όπως είναι η Μανρέσα, αν είναι ομάδες με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού.
3: Βέβαια, όλες οι ισπανικές ομάδες έχουν το γρήγορο μπάσκετ και τα πολλά σουτ. Κάτι ανάλογο είναι και η Μανρέσα. Από ό,τι διάβασα, στο πρώτο παιχνίδι βέβαια έχασε από την Μπιλμπάο στο πρωτάθλημά του. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ισπανική ομάδα που είναι πολύ επικίνδυνη. Όλη η υπόθεση του ΠΑΟΚ είναι να κόψει το ρυθμό, όπως θα γινόταν σε κάθε ισπανική ομάδα που παίζει πολύ γρήγορα και φυσικά βασίζεται στο μακρινό σουτ.
0: αποδέχεσαι αυτό το τίτλο που δίνουν όλοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί? Αν το πάρουμε με βάση τις αποδόσεις των στοιχηματικών, τελευταία δίνεται ως πρώτο φαβορί, ειδικά μετά το Super Cup και την εικόνα που είχε.
3: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Μετά τις εμφανίσεις που έκανε από δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν στη Γυρολίγκα, το Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακό, σίγουρα παίρνει τον τίτλο του φαβορί. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι μια παγίδα που σημαίνει ότι θα πρέπει να παίξει το ίδιο και καλύτερα, διότι οι ομάδες και σε αυτό το θεσμό στο EuroCup είναι πολύ επικίνδυνες. Και μια και μιλάμε για ισπανική ομάδα, πάλι θα επαναλάβω ότι είναι επικίνδυνη. Mm-hmm. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ, από αυτό που έδειξε, τόσο στην περιφέρεια, έχοντας την εμπειρία, όσο και στην άμυνα, τη δημιουργία, στο σουτ τριών πόντων, στα rebound και στη χημεία το βασικό, διότι ο κορμός φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμος, χρήζεται αμέσως φαβορί. Που είναι σημαντικό όπλο, και φυσικά το πιο μεγάλο όπλο του είναι η οπαδή του, που λογικά σήμερα θα ξεχυλήσει το γήπεδο. Mm-hmm.
0: Να βάλουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη τώρα. Ναι. Να βάλουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη τώρα, τον έχουμε, είναι οκ η γραμμή. Έλα Γιώργο.
4: Ναι, ναι, Κώστα, τώρα πιστεύω ότι κούμε κανονικά.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
4: Είχαμε αρχίσει να λέμε για την περιπέτεια των Ισπανών, η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκαν αρκετά να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη. Ταλαιπωρήθηκαν, άρχισε από τη Βαρκελόνη, από την Τύση, δηλαδή από την Ισπανία προς την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, στην ουσία δεν έκαναν προπόνηση στο Παλατάκι. Τώρα και τον ΠΑΟΚ, προφανώς και όλα αυτά που κουβεντιάζεται με τον κύριο Κατσούλη, ουσιαστικά περιγράφουν μια πολύ ξεχωριστή βραδιά, αυτή που περιμένουμε απόψε για τον ΠΑΟΚ, και είναι ξεχωριστή αφενός γιατί είναι πρεμιέρα μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, την οποία μάλιστα επιστρέφει ο ΠΑΟΚ μετά από 11 χρόνια, αφετέρου γιατί υπάρχει όλη αυτή η πολύ θετική άβρα, η πολύ θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί με όλα όσα συμβαίνουν στον οργανισμό, που ουσιαστικά από τον περασμένο χειμώνα. Τώρα όλα αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Το θέμα είναι να δούμε ο ΠΑΟΚ πώς θα διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι, ερχόμενος από μια διοργάνωση την οποία μόνο ωφέλη είχε, το Super Cup δηλαδή, και σε το επίπεδο το πνευματικό και στο επίπεδο το σωματικό, γιατί όπως και να το κάνουμε, όσο έμπειροι και αν είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, όσο μεγάλο βάθος και αν έχει η ομάδα, αυτό θα είναι το τρίτο παιχνίδι της σε διάστημα 6 ημερών. Mm-hmm. Είναι βέβαια μια διαδικασία την οποία λίγο πολύ θα υποχρεωθεί να τη συνηθίσει έτσι σε βάθος χρόνου και να βγαίνει δυνατός από αυτήν, να παίρνοντας αποτελέσματα. Αλλά το παιχνίδι το σημερινό, όπως και να έχει, έχει ιδιαιτερότητες.
0: Γιώργο, τι πρέπει να προσέξει ο κόσμος από τη Μανρέσα?
4: Κοιτάξτε, η Μανρέσα, κρίνοντας από το πολύ μικρό δείγμα γραφής της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Ισπανίας με την Μπιλμπάο, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, δηλαδή έχει αλλάξει 11 από τους 14 παίκτες της, έχει μείνει τον ίδιο προπονητή, αλλά στην πραγματικότητα είναι
0: τον Οκάμπου, έτσι.
4: Ναι, ακριβώς, ναι, είναι την 13η χρονιά στον πάγκο της, αλλά είναι μια καινούργια ομάδα. Και με αυτό το δεδομένο, το μοναδικό δείγμα γραφής επί της ουσίας που έχει δώσει είναι το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Μπιλμπάο. Εκεί δέχτηκε 107 πόντους. Στην ουσία το έχασε το παιχνίδι και από την άμυνα. 63, αν θυμάμαι καλά, δέχτηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει χαρακτηριστικά βεβαίως ισπανικής ομάδας. Δηλαδή με την έννοια ότι ψάχνει τις πολλές κατοχές, ψάχνει το up-tempo παιχνίδι. Ακόμη και αν είναι άστοχη, δεν θα σταματήσει να σουτάρει. Αλλά πιο πολύ είναι παραγωγική, αποτελεσματική κοντά στο καλάθι. Έχει αρκετούς αναλώσιμους παίκτες και αυτό της επιτρέπει να πιέσει λίγο περισσότερο, να παίξει και στο όριο του φάουλ.

0: Ναι. Έχουν ένα πολύ έμπειρο γκάρντ, τον Μπασάς, από τον οποίο
1: περνάει όλο
0: το παιχνίδι της ομάδας.
1: Ναι,
0: ναι, είναι πολύ έμπειρος και είναι ουσιαστικά ο πιο δημιουργικός παίκτης τους. Δηλαδή όταν είναι μέσα στο παρκέ το παιχνίδι της είναι διαφορετικό. Όταν είναι εκτός αναγκάζεται και πάει σε πολύ ατομικό παιχνίδι. Ο Ντζέντα, ο σέντερ που έχουν στο παιχνίδι του Μπιλμπάο, ήταν ο κορυφαίος.
1: Ναι, 17 πόντους βλέπω εδώ.
0: 17 πόντους με 5 καρφώματα. Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει αυτή τη φήμη, δηλαδή ότι είναι πολύ εντυπωσιακός με καρφώματα και με κοψίματα, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσεχθεί. Αυτοί οι δύο παίκτες επί της ουσίας ξεχωρίζουν. Βέβαια υπάρχουν και δύο γνωστοί έτσι, στο δικό μας, στο μπασκετικό κοινό εδώ στην Θεσσαλονίκη, και ο Τίμι Άλεν που έπαιξε πέρσι στον ΠΑΟΚ και ο JD Νότε που έπαιξε πριν από 3 χρόνια στον Άρη, που είναι καλοί παίκτες και θα μένει να δούμε σε ποιο βαθμό.
2: Πάντως να πούμε, Γιώργο, και στον κύριο Κατσούλη και σε σένα, για όσους έτσι ασχολούνται και με αυτό το αντικείμενο, γιατί για μένα λένε πολλά. Ο ΠΑΟΚ, αν ήταν χθες ο Άρης Γκράντε φαβορή, σήμερα είναι, μιλάμε τώρα ότι η απόδοση είναι μιλάμε για 1,07, 1,08, δηλαδή δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Τώρα αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και στον αγωνιστικό.
1: Κύριε Κατσούλη, ποιος παίκτης σας άρεσε από το νέο ΠΑΟΚ?
3: Φυσικά το τριάρι. Οσμάν.
1: Καλά, εντάξει. Ας εξαιρέσουμε τον Οσμάν, γιατί είναι η εύκολη απάντηση. Από όλους τους υπόλοιπους. Βγάζουμε το στάρ της ομάδας και πάμε σε όλους τους υπόλοιπους. Και τον Καλάθι, ας πούμε. Okay.
3: Να πάμε στον Καλάθι. Φυσικά ο Καλάθης, ο οποίος είναι μεγάλος παίκτης, μεγάλος συντονιστής. Βέβαια έχει μια ηλικία που δεν μπορεί να αντέξει μεγάλο χρονικό περιθώριο. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ο ΠΑΟΚ έχει περιθώρια βελτίωσης, το να ενισχύσει την ομάδα του, διότι θέλει, όπως σου είπα, μια μεγάλη ομάδα δωδεκάδος, για να μπορέσει από το πρώτο μέχρι το 40ο ή και στην παράτηση να ανταπεξέλθει. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον αποκτήσει αξιοπιστία, τόσο αγωνιστική όσο και διοικητική, όσο αφορά τον οργανισμό δηλαδή, και φυσικά αυτή η χρονιά θα του δώσει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην αξιοπιστία.
1: Από τους ψηλούς, παίκτες, που ήταν και η θέση σας,
3: ορίστε.
1: Από τους ψηλούς, ποιον θα κρατούσατε, ποιον θα βάζετε έτσι με bold γράμματα, εντάξει, που λέμε.
3: Είναι, όλοι μπορεί να βοηθήσουν. Όλοι, ναι. Όλοι μπορεί να βοηθήσουν. Μάλιστα. Όλοι, θα λέω.
1: Ωραία. Κύριε Κατσούλη, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να παρακολουθήσουμε καλά, ένα ωραίο μάτς.
3: Καλή ευτυχία.
4: Να είστε καλά.
1: Γιώργο Πετρίδη, θα σας ακούσουμε.
0: Να προσθέσω μόνο, Κώστα, ναι, ναι, αν μου επιτρέπεις, αν προλαβαίνουμε, ότι έχει υπογράψει το συμβόλαιο του ο Μάντας Μοθιαγιούνα,
2: που
0: αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη, οπότε κλείνει αυτό το... θα κλείσει, λέει, έχει κλείσει ουσιαστικά.
1: Μέχρι το τέλος τη σεζόν, Γιώργο, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό πληροφορούμαστε. Βεβαίως, επειδή υπάρχει το παιχνίδι μπροστά, προφανώς επικοινωνιακά δεν μπορεί να προηγηθεί του αγώνα, αλλά είναι πλέον τελειωμένο το θέμα.
1: Ωραία. Αυτά για τον Γιώργο Πετρίδη. Θα τον ακούσετε στη μετάδοση του αγώνα εδώ από το Μετρόπολης. 7.30 ώρα το παιχνίδι. ΠΑΟΚ Μαρέσα, πρεμιέρα του EuroCup. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Άρα λοιπόν έχουμε και την
1: μεταγραφή.
2: Έτσι, και τη μεταγραφή, ότι αύριο στην ουσία ο Λιθουανός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να περάσει και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
1: Καλός σουτέρ είναι ο Μοντεγιούνας, όπως τον είδα. Βγαίνει έξω και σουτάρει.
2: Εντάξει, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, ο Κώστα, ο ΠΑΟΚ κοντάει στην εμπειρία του.
4: Και εγώ αυτό, γιατί είναι
1: παίζει κάτι... pick and pop.
4: Δηλαδή το...
1: pick and pop.
4: Σε σχέση με τον Ομορούγη,
2: ναι,
4: ο οποίος ήταν ένας άπειρος παίκτης που τώρα ήρθε για να μάθει και να εξελιχθεί, τώρα είναι πολύ έμπειρος.
2: Εντάξει, παιδιά, εμένα μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση οι αποδόσεις. Γιατί πάντα πρέπει να τα κοιτάμε αυτά, άσχετα αν βγαίνουν, τις περισσότερες φορές βγαίνουν. Άλλες φορές δεν βγαίνουν, αλλά τώρα είναι.
1: Εντάξει. Είναι... Μα του βάλαν τόσο για να μην παίξει κανείς στην νίκη. Κυνήγα διαφορά σου, λέει.
2: Καλά, ναι, okay. Και όπως είπες, Κώστα, να πούμε ότι οι Ισπανοί ήρθαν σήμερα νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη.
4: Δεν είναι ο πιο χαρακτηριστικός ποδοσφαιριστής της Ολλανδίας?
2: Ναι.
1: Φαντάικ.
2: Είναι.
4: Ναι, δηλαδή,
2: είναι και ο αρχηγός.
4: Είναι και η φυσιογνωμία του, είναι σαν Ινδιάνο, σαν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα. Θα έχουμε και μία σύνδεση με Ολλανδό συνάδελφο που είναι εδώ για να πάρουμε λίγο τα νέα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην

0: την Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ήφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Lease Access.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Ετήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
15: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μεταφορές, μετακομίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε ότι έχει βγει και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Με παιχνίδια και τις 27 και 28 του Οκτώβρη. 27 Οκτωβρίου, 5.30 ώρα, είναι το Αστέρας Κηφισιά στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Την ανήμερα της Εθνικής Εορτής της 28 Οκτωβρίου, η 3 ώρα το μεσημέρι στο Μαρκόπουλο, Μαρκό Ολυμπιακός. 3 ώρα επίσης Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα. 5.30 είναι το Παναθηναϊκός Άρης στο Ολυμπιακό Στάδιο, και αυτό ανήμερα 28. ΑΕΛ ΠΑΕ Όφη είναι 7.30 ώρα ανήμερα, και αυτό 28 Οκτωβρίου. Το μεγάλο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής του Κυπέλλου είναι στην Τούμπα, 9:15. Πάω ΚΑΕΚ, μεγάλο ντέρμπι, 9:15, ανήμερα 28, μετά την παρέλαση. Θα πάνε να κάνουν παρέλαση στην Τούμπα οι δύο ομάδες, και έχει και δύο παιχνίδια τα οποία έχουν προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου. Στις 4 Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου και στις 6 Βόλος Ατρόμητος. Υπάρχουν συνολικά 3 μέρες οι οποίες μοιράζονται τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής του Κυπέλλου. Δεν έχει βγει ακόμα πρόγραμμα πέμπτης. Μένουμε στην τέταρτη και σίγουρα ξεχωρίζει το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, το οποίο νομίζω θα έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί λίγο είναι από τα παιχνίδια που έρχονται μετά τη διακοπή, που και ο ΠΑΟΚ με τις πολλές μεταγραφές προς το τέλος θέλει να δείξει το κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο Ολλανδία, στο Ελλάδα-Ολλανδία, να πάρουμε λίγο τα τελευταία νέα. Εδώ, γιατί έχουμε μόνο full screen, κύριε Κωνσταντίνε. Για να το δούμε λίγο. Αυτό 11 είναι. Όπα, βγήκε. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε λίγο το παιχνίδι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα πάμε πρώτα να μιλήσουμε με έναν Ολλανδό συνάδελφο, τον Σερτ Μόσο, ο οποίος ακολουθεί την αποστολή της Ολλανδίας στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της Algemeen Dagblad, και νομίζω έχει ενδιαφέροντα στοιχεία να μας πει. Κυρίως θέλουμε να δούμε και τα πλάνα του Τσάβη και το πώς αντιμετωπίζουν την εθνική ομάδα. Σερτ, hello, good afternoon.
5: Hello, good afternoon.
6: Hello.
4: How are you?
5: I'm fine.
4: I'm enjoying
5: Thessaloniki.
4: You are going now or you have come?
6: Oh, you enjoy Thessaloniki.
4: I'm enjoying, you said, okay. You like? Mm-hmm. This is the first question. Do you like atmosphere,
5: absolutely.
4: The city here?
5: It's a really nice city. I like the view at the harbor. Went to the stadium yesterday.
4: Oh, okay.
5: Which is old but very, very impressive. Mm-hmm. So, yeah, looking forward to the game.
4: Mm-hmm. Λοιπόν, λέω ότι έχει πάει και στο λιμάνι. Χθες πήγε στην Τούμπα. Είναι ένα γήπεδο παλιό, ιστορικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι και το περιμένει ανυπομονή.
6: Δείχνει ενθουσιασμένος από τις πρώτες του στιγμές Θεσσαλονίκη ο συνάδελφος.
4: First of all, tell us what maybe will be different for the Dutch team comparing to the two previous games against Germany and Serbia.
5: Well, they have a lot of injuries right now. Even more than in the game against Serbia. Jan-Paul van Ecke, the defender of Tottenham Hotspur, he's injured as well, so he's not flying with the Dutch team to Thessaloniki. Gakpo was injured, of course, because he was injured in the game against Serbia. And we already missed two central strikers, Brian Robbie from Sunderland and Doniel Malen from AS Roma.
4: Λοιπόν, μας λέει ο συνάδελφος ότι το κυρίαρχο είναι οι πολλές απουσίες που έχει η Ολλανδία και παίκτες που έλειπαν όπως ο στόπερ της Σάντερλαντ και ο Μάλεν της Ρώμα που είναι βασικά στελέχη από πριν και μας είπε ότι φυσικά ο Χάκπο ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Σερβία and you said also Van Hecke he will not play.
6: Okay. Ναι, δεν ακολούθησε καν την αποστολή.
4: Και ο Φαν Χέκε, ο οποίος δεν ήρθε με την αποστολή της Ολλανδίας, βασικό στόπερ στο μάτς με τη Σερβία μαζί με τον Φαν Ντάικ. So, you think that there will be a lot of changes in the lineup comparing to the previous game?
5: Well, a few games, a few changes at least. So, I expected a different central duo with Van Dijk and maybe Timber. Yes. And maybe Mickey van der Ven will play in the center. That's a possibility too. But I think Xavi doesn't want to change too much. He wants to work in a basic team to get some automatism in the team.
4: Okay.
5: So I think the team will be changed in about three positions.
4: Three positions. One is the defender. The second one is Van Bommel in the place of Gakpo.
5: Yeah, that's right. Van Bommel is a very young player, of course. He played his first game against Germany. But he's a good left winger. And maybe Xavi will change something in midfield. Because Reinders was playing in the last two games. But he didn't play very well. So it could be another defender, maybe the other Timber, Quinton Timber, in midfield.
4: Ah, the other Timber. Okay, the second Timber will be in the midfield. Λοιπόν, μας λέει ο συνάδελφος ότι πιθανόν να έχει τρεις αλλαγές η ομάδα της Ολλανδίας στην αρχική της ενδεκάδα. Ο ένας είναι ο Timber, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Φαν Χέκε, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή στο κέντρο της άμυνας και θα είναι δίπλα στον Φαν Ντάικ, ο Γιούριεν Τίμπερ, ο ποδοσφαιριστής της Arsenal. Ο έτερος Τίμπερ της αποστολής της Ολλανδίας θα πάρει μάλλον τη θέση στα χαφ, γιατί ο Κίντεν Τίμπερ της Crystal Palace, γιατί δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τον Ράιντερς ο Τσάβι. Και η τρίτη αλλαγή στη θέση του Χάκπο, τα είπαμε και χθες, είναι ο Φαν Μπόμελ, ο οποίος είναι παίκτης της Σάιντχόβεν, πολύ καλός λέει ποδοσφαιριστής, νεαρός, αλλά πάρα πολύ ταλαντούχος. The question is, do they feel, Mr. Xavi feels and the players, that this is the game for the first position in the group?
5: Yeah, of course, it's an important game because Greece is performing really well. So they take the game very seriously, of course. And Xavi, it's his first week, so he's desperate to start well with the Dutch national team. And one thing about the lineup, what new is for the Dutch players when they work with Xavi, they heard the lineup only 90 minutes or 2 hours before the game. So Ronald Koeman always told the players who was going to play the day before, and Xavi tells them only 2 hours before the game. So it's still a surprise who's going to play tomorrow. But in Holland, everybody is quite positive so far about the new coach, Xavi.
4: Λοιπόν, λέει ότι ναι, είναι ματς πρωτιάς αυτό, λέει, για την Εθνική Ολλανδίας. Ο Τσάβι είναι η πρώτη διοργάνωσή του και την αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά. Θέλει να δείξει πράγματα στο Ολλανδικό κοινό, θέλει να κάνει μια επιτυχία. Έχει επιφέρει αλλαγές. Ανακοινώνει την ενδεκάδα 1,5 με 2 ώρες πριν το παιχνίδι, όχι όπως ο Κούμαν μία μέρα πριν. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή, λέει, σε σχέση με αυτά που είχε συνηθίσει η Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, η πρώτη αντιμετώπιση, η πρώτη προσέγγιση που έχει ο κόσμος προς τον Τσάβι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια είναι θετική. Δηλαδή αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο την παρουσία του Τσάβι. Something last, what do they say about the Greek national team? And if they will try to block some specific players?
5: They didn't say anything yet because the press conference is, of course, tonight.
4: 9 o'clock, yes.
5: For the Greece game. So we have to wait for that. But everybody in Holland knows that there's a new generation in Greece. They beat Germany, of course, so they take this team very serious. with the two Dortmund players and the Arsenal player. So I think it's a very good generation in Greece. We played Greece 3 years ago in Athens at the Ajax Stadium, and it was a totally different situation than it is now. Back then, I think the Greek team was not as good as it is now. Holland won that game, very important game it was, quite easily. But now it will be really difficult, and I'm really looking forward to the atmosphere in Thessaloniki.
4: Yeah, the stadium will be full. It's sold out, the game.
5: Yeah, exactly. And we know, of course, how the Tsumba Stadium can be.
4: Okay.
5: So we expect a very impressive atmosphere.
4: Λοιπόν, μας λέει ότι δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, λέει, το πώς αντιμετωπίζουν την εθνική ομάδα, γιατί μιλάει 9 η ώρα το βράδυ ο Τσάβη. Δεν έχουμε ακόμα, λέει, τοποθετήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Σίγουρα την αντιμετωπίζουν σοβαρά, γιατί κέρδισε τη Γερμανία. Σίγουρα οι παίκτες της Dortmund και της Arsenal, δηλαδή ο Τζόλης και ο Καρέτσας, είναι παίκτες στους οποίους κάνουν focus. Είναι σίγουρα όμως και μια διαφορετική εθνική από αυτή που πριν 2 χρόνια αντιμετώπισε η Ολλανδία στο γήπεδο της ΑΕΚ, που είχαμε κερδίσει εύκολα τότε. Αν κάτι, λέει, περιμένω να δω εγώ, λέει, προσωπικά, είναι η ατμόσφαιρα της Τούμπας, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα που θα σμπρώξει την ελληνική ομάδα. What is your prediction for the game? You wait a game with many goals or a few goals?
5: I expect a draw, to be honest. I think it will be very, very tough game for Holland, maybe 1-1 or 2-2. But I hope it will be an exciting game where the atmosphere in the stadium will be brilliant, and I expect a very tight game between two very good teams.
4: Okay, thank you very much, Serd. Thanks a lot.
5: All the best.
4: Bye bye.
5: Yeah, no problem. Bye bye.
4: Λοιπόν, περιμένει ο παλαιός συνάδελφος, λέει, είτε με 1-1 είτε με 2-2. Το περιμένω ένα μάτς, λέει, το οποίο θα είναι σφιχτό σε ό,τι έχει να κάνει στο ποιος κυριαρχεί, γιατί είναι και οι δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Γιώργο Μάντζιο, δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Εγώ, έτσι όπως έχω δει την Ολλανδία, πιστεύω ότι ο κόσμος θα χορτάσει θέαμα στο παιχνίδι. Είναι πολύ πιο άμεση η Ολλανδία του Τσάβη από την Ολλανδία του Κούμαν, που είχε και πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής στο παγκόσμιο κύπελο. Και εγώ, επειδή ο Τσάβη παρουσιάστηκε 12 Αυγούστου και έχει κλείσει ουσιαστικά 50 μέρες στην ομάδα και είναι κάποιες προπονήσεις τώρα με την ομάδα και τα δύο παιχνίδια, αυτά που μπορώ να πω έτσι με σιγουριά ότι έτσι λίγο έχει αλλάξει είναι αυτό το ότι παίζει πιο άμεσα και ότι του αρέσει πάρα πολύ να κάνει τριγωνάκια ο εξτρέμ με τον μπακ και με τον Χαφ που είναι στην πλευρά του, δηλαδή τον Χράφεμπερκ με τον Ράιτερς. Αυτό που επίσης έχει αυτή η Ολλανδία και δεν είχε η Ολλανδία του Κούμαν είναι τρία νέα πρόσωπα που μπήκαν στην εξίσωση και θα πρέπει να τα προσέξουν πάρα πολύ διεθνείς. Προφανώς τα ξέρουν. Εγώ απλά το αναφέρω για τον κόσμο. Και είναι τρία πρόσωπα που όχι απλά μπήκαν, δεν ήταν καν στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο και αρχίζουν και παίρνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Οι δύο μάλιστα εξ αυτών, ο ένας είναι κολλητός του Καρέτσα και ο άλλος είναι κολλητός του Παυλίδη.
4: Ναι.
7: Ο ένας είναι ο Χάφο Φέρμαν, μεταγραφή από
4: την Ελλάδα. Σωστά, μας τα είπε και ο Μαντούρο χθες. Είναι ο αρχιτέκτονας της ομάδας.
7: Στην Ολλανδία τον φωνάζουν νέο Ντε Γιόνγκ.
4: Ναι.
7: Όσο ακόμα και να μην έχει κάνει την καριέρα του Ντε Γιόνγκ, έχει αυτό το στυλ που μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι. Αλλά να
8: ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε, Γιώργο, χθες ο Μαντούρο. Αυτό είναι
7: ο πρώτος παίκτης. Αυτό το παίκτη δεν τον είχε ο Κούμαν καν στην αποστολή. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ. Προφανώς ο Τσάβη, επειδή έχει παίξει εξάρι και επειδή αξιολογεί διαφορετικά ένας παίκτης που έχει παίξει αυτή τη θέση, βασικά ο Τσάβη δεν έχει παίξει εξάρι, είναι από τα μεγαλύτερα εξάρια όλων των εποχών, για να θέλουμε να λέμε και την αλήθεια.
4: Ναι.
7: Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, επειδή η Ολλανδία έχει 48 χρόνια να φέρει ξένο προπονητή, από τον αείμνη στο Έρνστ Χάπελ, ο οποίος την είχε πάει μέχρι και τον τελικό του 78 στο Μουντιάλ της Αργεντινής, από τότε έχει να έρθει μη Ολλανδός προπονητής. Ο Τσάβη δεν είναι άγνωστος. Ο Τσάβη γαλουχήθηκε από τη Μασία, την οποία έφτιαξε ένας Ολλανδός, ο Κρόιφ.
4: Σωστό.
7: Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να έρθει πιο κοντά στη φιλοσοφία των Ολλανδών.
8: Γιώργο, λοιπόν, θεωρείς πάντως, επειδή άνοιξες λίγο αυτή την κουβέντα τώρα, επειδή άλλο ο παίχτης Τσάβη, έτσι, που μιλάμε τώρα για μύθο στην Μπαρτσελώνα, άλλο ο προπονητής Τσάβη, θεωρείς ότι το πέρασμά του από έναν δύσκολο σύλλογο όπως ήταν η Μπαρτσελώνα ήταν πετυχημένο? Γιατί μιλάμε τώρα για διαφορετικά χαρακτηριστικά ενός προπονητή σε μια ομάδα και διαφορετικά να είσαι ομοσπονδιακός προπονητής.
4: Ο οποίος είχε κάνει κίνηση εντυπωσιακή ως προπονητής. Δηλαδή, περιμέναν όλοι ότι με αυτά που έκανε στην Al Sadd θα πάει πολύ καλά. Αλλά μετά την Μπαρτσελώνα η αλήθεια είναι ότι είχε μια κάμψη.
8: Γι' αυτό ρωτάω τον Γιώργο.
7: Δεν είχε. Παιδιά, είναι και λίγο τι να σας πω τώρα, είναι και λίγο συγκυριακό αυτό που έγινε με την Μπαρτσελόνα. Δεν ήταν πολύ καλά και η Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Με τα διοικητικά που είχε, όχι θα αναλάβει ο Λαπόρτα, δεν ανέλαβε, όχι τις μεταγραφές θα τις κάνει ο Λαπόρτα, όχι θα τις κάνει ο Ντέκο, όχι θα εμπλακώ κι εγώ. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο θέμα επικοινωνίας, όχι προπονητικής ικανότητας του Τσάβη. Mm-hmm. Το ότι αποφασίζει να αναλάβει μια εθνική ομάδα η οποία έχει ψηλούς στόχους, γιατί το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Τσάβη είναι μέχρι το 2030.
4: Σωστό.
7: Θα πει τώρα κάποιος, εντάξει, τα συμβόλαια μπορεί να σπάσουν. Εγώ έχω καλή εικόνα από την προπονητική του Τσάβη και ακόμα και αυτά που έκανε στο Κατάρ και με την Al Sadd και μόνο το ότι κατάφερε κάποια πράγματα εκεί, εμένα μου δείχνει ότι είναι ένας παίχτης. Πάντα αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήταν εγκεφαλικοί στα χαφ, συνήθως
4: γίνονται καλοί προπονητές.
7: Στην ιστορία των χρόνων, από ποιον να πρωταρχίσουμε, τον Αντσελότη, από τον Ζιντάν,
4: Γιώργο, νομίζω ότι στην εποχή μας
7: πάντα διαβάζουν καλύτερα, όπως και να το κάνουμε.
4: Στην εποχή μας δεν είναι τόσο το κοουτσάρισμα που παίζει ρόλο, παίζει η διαχείριση των παικτών.
7: Αυτό
4: το πόσο καλός είσαι σαν διαχειριστής προσωπικότητων. Τα υπόλοιπα μπορείς και με το team σου να τα καλύψεις.
7: Γι' αυτό θέλω να. Καταρχήν έχει και τον Φανή Στρελόη στο team, το Τσάβη, ο οποίος έχει περάσει και αυτό το Παϊντχόβεν, έχει ψηθεί προπονητικά, είναι μια προσωπικότητα. Και επίσης γι' αυτό θέλω να τονίσω και τα άλλα δύο πρόσωπα που μπαίνουν στην εξίσωση και θα τους δούμε μπροστά μας. Ο ένας είναι ο αριστερός εξτρέμ και είναι ένα πολύ γνωστό επίθετο. Είναι ο Ρούμπεν Φαμπόμελ, ο γιος του νυν προπονητή του Βελγίου, του Μαρκ Φαμπόμελ, ένα παιδί το οποίο μας συστήθηκε σε πολύ μικρή ηλικία, πέρασε το χιαστό, τον είχαμε ξεχάσει λίγο, αλλά γύρισε πολύ εντυπωσιακά και στην Eindhoven και είχε και την assist στο 1-1 με τη Γερμανία στον goal του Χάκπο στο Άμστερνταμ. Και ο άλλος είναι ο Μαξ Μέρτινγκ, ο φίλος του Παυλίδη, ο φόρτης Αλκμαρ. Δεν ξέρω αν πήρε την ευκαιρία από τα μαλλιά, γιατί αυτή η Ολλανδία δεν έχει Μπρόμπεϊ, δεν έχει Μάλεν, δεν έχει Χάκπο, δεν έχει και Ντεπάι.
4: Έχει πολλούς που λείπουν μπροστά.
7: Είναι τέσσερις, ναι. Ο Μέρτινγκ πήρε την 23χρονη. Πήρε το βάρτμα του πυρός, συστήθηκε με δύο γκολ με τη Σερβία. Είναι ένας επιθετικός ο οποίος δεν το λες φορ περιοχής και στην Άλκμαρ δηλαδή μπορεί να σου κάνει γκολ από τα πλάγια, έχει ατομική ενέργεια, είναι πολύ συμμετοχικός. Έχει ήδη 4 γκολ και 2 ασίστ φέτος με την Άλκμαρ. Ο Ξανθομάλης είναι και θα μας απασχολήσει σίγουρα. Νομίζω ότι αυτή η τριάδα μπροστά του Μέρντινγκ, του Φαμπόμελ και του Σάμερβιλ, ο οποίος πήγε μένει στην Αλ-Χιλάλ με πολλά χρήματα, αλλά είναι πάρα πολύ ικανός εξτρέμ, μπορεί να μας προβληματίσει. Θυμίζω ότι υπάρχουν και δύο παιδιά, και ο έμπειρος ο Λάγκ, ο οποίος είναι στην Νάπολη και ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, και ο Ζίρξε μπροστά ο Ολλανδός της United, μπορούν να δώσουν λύσεις. Το λέω
4: απλά, γιατί... Απλά να θυμίσω, Γιώργο, επειδή έλεγες προηγουμένως και για το Ράιντερς, ότι ο συνάδελφος μας είπε ότι μάλλον θα είναι στον πάγκο, λέει, και θα βάλει τον Γκίντεν Τίμπερ, ο οποίος είναι της Crystal Palace ποδοσφαιριστής, όπως και ο έτερος Τίμπερ θα παίξει δίπλα στον Φαντάικ, γιατί λείπει ο Φανχέ και ο στόπερ της Τότεναμ, δεν ταξίδεψε στην Ελλάδα.
7: Ναι. Με αυτά τα δεδομένα θα έχουμε σίγουρα τον Ντάμφρις από τη μία πλευρά, τον Χάτο από την άλλη. Ο Τίμπερ θα παίξει μαζί με τον Φαντάικ, όπως είπε Κώστα, γιατί ο Φανέκε δεν είναι έτοιμος. Στη θέση του Ράιντερς, συμφωνώ, θα παίξει ο έτερος Τίμπερ. Ο Χράφεμπερκ θα είναι ο άλλος. Και υπάρχει φυσικά και ο Φέρμαν, τον οποίο εκθιάσαμε από το νωρίτερα, βέβαια.
4: Για Ελλάδα, τι περιμένεις, Γιώργο?
7: Για Ελλάδα.
4: Εγώ νομίζω οι αλλαγές στη Γερμανία θα είναι βασικοί. Δηλαδή και ο Σάλιακας πιστεύω θα παίξει εξιμπακ.
7: Αυτό είναι δεδομένο.
4: Έτσι.
7: Ο Βαγιανίδης
4: και ο Κουρμπέλης λογικά θα είναι ο ένας χαφ. Που είναι λίγο πιο ξεκούραστος.
7: Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε Κουρμπέλη Ζαφύρη στα χαφ. Πιστεύω ότι θα δούμε επιστροφή Κοστούλα στο 10.
4: Θα βάλει τον Κοστούλα, όχι τον
7: τέτοιο. Αυτή την αίσθηση έχω. Κρατάω ένα ερωτηματικό για τον Παυλίδη. Δεν ξέρω ποια διαχείριση θα σκεφτεί ο Γιωβάνοβιτς.
4: Υπάρχει περίπτωση να αφήσει Παυλίδη ή Τζόλι, ας πούμε, εκτός.
7: Το Τζόλι δύσκολα.
4: Τον Καρέτσα, που ζητάει η Ντόρτμουντ να περιοριστεί λίγο χρόνο συμμετοχής. Αν το ζητάει για τον Καρέτσα, το ζητάει και για τον Φέρμαν λογικά, έτσι δεν είναι? Γιατί λέει ο προπονητής ομοσπονδιακός, αυτό λένε οι Γερμανοί. Ο προπονητής, συγγνώμη, ο Κόβατς της Ντόρτμουντ, πήρε τηλέφωνο όλους τους ομοσπονδιακούς που είναι διεθνείς και τους είπε λίγο, παιδιά.
7: Αυτό δεν το κάνει μόνο ο Κόβατς.
4: Το κάνουν πολλοί.
7: Πολλοί προπονητές.
4: Ναι, σωστό. Οι δικοί μας το
7: κάνουν. Είναι δύσκολο.
4: Δύσκολα.
7: Τι εννοείς οι δικοί μας?
4: Των ελληνικών ομάδων. Να πάρουν δηλαδή στο εξωτερικό τηλέφωνο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση. Μάλλον οι δικοί μας εκεί που έχουμε διεθνείς παίρνουν τηλέφωνο.
7: Ναι.
4: Δηλαδή να πάρει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στη Σερβία.
7: Και να πει το Ζήφκοβιτς,
4: ναι, δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός να πάρει.
6: Εγώ, ρε παιδιά, ξέρω ότι οι εθνικές ομάδες είναι πάνω από τους συλλόγους.
4: Κοίταξε, εδώ έχει μια λογική.
6: Αλλά εξαρτάται και με το αν κάποιος παίκτης έχει κάποια προβλήματα τραυματισμού. Δηλαδή, αν παίρνει ο προπονητής της Μπαρτσελώνα ή της Ντόρτμουντ και λέει, παιδιά, ο τάδε παίκτης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, έχει κάνει εργομετρικά και πρέπει λίγο να μην του επιβαρύνεται γιατί θα τραυματιστεί. Εντάξει, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, εγώ έτσι. Γιατί μπορεί ρόλο... να έχουν και μια γνώση παραπάνω από ότι οι ομοσπονδίες.
4: Παίζουν ρόλο και η διοργάνωση. Τους παίρνει να το κάνουν στο Nations League, γιατί το Nations League το έχει πλασάρει η UEFA στις ομάδες ως διοργάνωση που αντικατέστησε τα φιλικά παιχνίδια.
8: Είναι επίσημα φιλικά παιχνίδια με κίνητρο.
4: Ναι, δεν είναι επίσημα φιλικά παιχνίδια με κίνητρο. Δεν είναι τελικά Euro, ούτε τελικά Mundial. Και εκεί πατάνε οι ομάδες και παίρνουν τηλέφωνο και λένε, παιδιά, είπαμε να παίζουν, αλλά επειδή είναι Nations League, μην τους τεντώνετε.
6: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, για την Ελλάδα, ας πούμε, σημαντικό αυτό το παιχνίδι.
4: Εντάξει, σημαντικό με τα προγραμματικά.
6: Για ομάδες που έχουν εξασφαλίσει, ας πούμε, την παρουσία τους στο Euro, μπορεί να μην είναι.
4: Να σου το πω αλλιώς. Βγαίνει η Ελλάδα πρώτη.
6: Ναι.
4: Πρώτη τώρα, παίρνει τον όμιλο.
8: Στον όμιλο, λες.
4: Και παίζει στα play-off αυτά που παίζουν για να πάρει θέση.
7: Με έναν δεύτερο.
4: Ναι, και αποκλείεται. Και αποκλείεται και από τα προκριματικά. Θα θεωρηθεί επιτυχημένος ο Γιωβάνοβιτς.
6: Όχι, βέβαια.
4: Άρα είναι σε δεύτερη μοίρα των Nations, αυτό λέω.
7: Απλά ο Γιωβάνοβιτς δεν το βλέπει έτσι.
4: Ο Γιωβάνοβιτς δεν το βλέπει έτσι, γιατί δεν τον έπαιρνε το Γιωβάνοβιτς. Θέλω να σου πω για τους προπονητές των ομάδων που παίρνουν, κατάλαβες.
7: Ναι.
4: Με αυτή την έννοια.
7: Το θέμα είναι και τι υλικό έχεις, Κώστα.
4: Σωστό.
7: Γιατί τώρα και ο Κίμιχ που δεν θα έρθει την Κυριακή, π.χ., δεν υπάρχει άλλος παίκτης σαν προσωπικότητα να τον καλύψει.
4: Λοιπόν.
7: Μπορεί να αριθμητικά να κλείσω και με μια είδηση.
4: Ναι.
7: Την οποία θα τη δούμε μπροστά μας. Και θα πέσει στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, μαθαίνω μετά το παιχνίδι με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Αποκαλύπτουμε τώρα ότι θα πέσει η πρόταση, επειδή η εθνική μας ομάδα δύσκολα θα είναι τέταρτη στον όμιλο και πλέον θα είναι κατά 99% επικεφαλής στην κλήρωση 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, σημαίνει ότι από τη στιγμή που είμαστε επικεφαλής θα πάμε σε γκρουπ με 4 ομάδες πιθανότητα και όχι με 5. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε 3 αντιπάλους. Θα πέσει λοιπόν η πρόταση στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ τα 3 παιχνίδια των προκριματικών να μοιραστούν σε 3 γήπεδα. Καραϊσκάκη, Τούμπα και Όλγουιν Αρένα.
4: Μάλιστα.
7: Το αν θα περάσει, θα το δούμε.
4: Κάνει τι καλό, δεν ξέρω. Να μην έχει μια σταθερή έδρα εθνική.
7: Ναι.
4: Αυτό που λες πάντως, Γιώργο, να το πούμε τι λέει ο κανονισμός. Ο κανονισμός λέει ότι αν είσαι στις αποφύγεις την τελευταία θέση στον όμιλο στο Nations και είσαι στην πρώτη κατηγορία όπως είναι η Ελλάδα, είσαι σίγουρα σε group. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Αν μάλιστα είσαι στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση, τότε πας σε όμιλο με 4 ομάδες.
7: Με 4 ομάδες. Έτσι.
4: Δηλαδή, άμα μπούμε στην πρώτη διάδα, ο όμιλος μας στα προκριματικά του Euro θα έχει σύνολο 4 ομάδες. Έχουμε άλλους 3 αντιπάλους.
7: Και να πω ότι από το κάδρο βγαίνει τελείως το ΆΚΑ. Για λόγο που μου εξήγησε άνθρωπος της Ομοσπονδίας.
4: Δεν είναι έδρα το ΆΚΑ, Γιώργο.
7: Όχι, για άλλο πήγα να το πω.
4: Ναι.
7: Επειδή η Εθνική δεν θα έχει δύσκολο αντίπαλο, άμα είναι, δεν θα έρθει δηλαδή ομάδα τύπου Αγγλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, για να πει η ΕΠ ότι μπορώ να κόψω και 60.000 εισιτήρια. Η πιο δύσκολη ομάδα μπορεί να μας έρθει, ξέρω εγώ, είναι η Τσεχία, η Τουρκία.
4: Γιώργο, το ομάδες. Ζήσαμε με τον Νίκο τον Κουλιανό. Οπότε, με την Αγγλία. Πήγαμε, ναι, το γήπεδο ήταν κατάμεστο. Δεν κατάλαβαν δεν τίποτα οι Άγγλοι διεθνείς. Δεν είναι έδρα αυτό το γήπεδο. Θα βάλεις ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.
8: Δεν ήσουν και καλός εκείνο το μάτσο.
4: Πέρα από αυτό, δεν αισθάνθηκαν τίποτα. Ειδικά όπως είναι η κερκίδα στην εθνική, με παιδάκια και με οικογένειες, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Καλύτερα, παιδιά, άμα κάνει τώρα εθνική ομάδα το 2-2 μέσα στην Τούμπα.
4: Η Τούμπα μπορεί να είναι έδρα. Η Όλγουιν Αρίνα μπορεί να είναι έδρα.
6: Μπορεί να θέλει ο Γιωβάνοβιτς μετά όλα τα παιχνίδια να γίνουν εκεί.
4: Θα δούμε. Ο Γιώργος είπε την πρόταση, θα το δούμε.
7: Προφανώς μιλάνε και πάντως δεν έχει βγει από το κάδρο η Όλγουιν Αρίνα. Να το λέω γιατί ξαναπαίξαμε εκεί με άλλη ΕΠΟ. Το θύμισε και ο συνάδελφος με την Ολλανδία που είχαμε χάσει τον 90 φεύγα. Αλλά το ΆΚΑ δεν είναι έδρα, ας το κρατήσουμε να τραγουδάει η Βύση καλύτερα.
4: Οκ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε διάλειμμα.
6: Η Βύση το γέμισε όμως, έτσι.
9: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
10: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
11: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
16: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
19: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
22: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
21: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
22: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
23: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
24: Πού πας?
25: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
24: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
25: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
24: Δηλαδή, παντού.
25: Και online.
24: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
26: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
27: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
28: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
30: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
31: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
32: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
33: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
32: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
34: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Λίγο μετά τις 5.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Όπου αυτό το έκανε η Αιτζίαν για μένα. Πώς με σκέφτεται? Έβλεπα πέρυσι να πάω ταξίδι στο Κάιρο. Δεν είχε απευθείας πτήση. Τώρα πλέον έχει απευθείας πτήση από Θεσσαλονίκη σε Κάιρο.
2: Σούπερ.
1: Τώρα σκέψου, μεγαλώνεις βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζα σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες. Φαντάζεσαι πώς είναι να στέκεσαι μπροστά τους και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μία πτήση μακριά. Το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζίαν σε ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή μέσω του Aegean App. Και ετοιμάσου για Αίγυπτο, για Κάιρο.
2: Και έχει πολλά ρεπορτάζ στην Αίγυπτο να κάνεις.
3: Να.
2: Έτσι δεν είχε.
1: Πυραμίδες. Αν πάρεις
2: στο Αίγυπτο, παίξε μόνο στον ΠΑΟΚ, φτάνει για μας. Κάνουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, εγώ θα κάνω και μια κουραζιέρα στον Ήλο. Και αν θες μετά, κάνω και όποια θες συνέντευξη εκεί με τους Αιγύπτιους.
3: Πυραμίδες.
1: Και πυραμίδες εννοείται. Αυτό είναι το κλασικό. Με το, πας το...
3: με
1: το που πας στο Κάιρο, πας στις πυραμίδες.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε κουβέντα για Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει ένα μεγάλο παιχνίδι με την Ολλανδία. Σε εποχές που οι Ολλανδοί είχαν υπερομάδα.
3: Εκτός έδρας όμως, έτσι.
2: 25 Μαρτίου του 87, πρόσεξε, είναι η ομάδα της Ολλανδίας που ένα χρόνο μετά είχε πάρει. Στα
3: Euro.
2: Γήπεδα της Γερμανίας, το Euro, με την τρομερή εκείνη ομάδα, με Φαμπάστερ.
3: 2-0 με Σοβιετική Ένωση. Την κολάρα που είχε βάλει ο Φαμπάστερ.
2: Ανδρέας Μπονόβα στην αλλιά κρίση τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μπονόβα, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είστε καλά.
4: Αγάπη μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Ναι, τότε ήταν εποχές με μεγάλη διαφορά μεταξύ των ομάδων, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή.
4: Πολύ σωστά. Είχαν τρομερή ομάδα οι Ολλανδοί, έτσι με όπως το είπες κιόλας, Φαμπάστερ, Γκούντε, Ράικα, Βάουτερ.
2: Βαμπρόκενεν πίσω, ναι.
4: Βαμπρόκενεν, έτσι, Βανσίπ, μιλάμε τώρα, Νιούρεν αριστερά. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για ομάδα που το πήρε και το
2: Ρούλιτ.
1: Υπερομάδα, υπερομάδα, τότε ήταν μεγαθύριο.
4: Πολύ σωστά, αλλά και εμείς όμως είχαμε μια ομάδα η οποία έτσι μιλάμε για μια καλή χημεία. Δηλαδή, από το 86 που έπαιξα εγώ μέχρι το 87 και μετά και το 88. Δηλαδή, ήταν τώρα, είχαμε Μανολά, Μίχο, έτσι, Αποστολά.
2: Σαραβάκο, έτσι, Αναστόπουλο.
4: Μητρόπουλο, Αναστόπουλο, Κοφίδη, εγώ, Αντωνίου. Δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία ήταν όλοι σε μεγάλες ομάδες, είχαμε παραστάσεις και ήμασταν ομάδα με όλη τη σημασία και γι' αυτό και βγήκε και το αποτέλεσμα, έτσι.
2: Ναι, τώρα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα και γιατί οι Ολλανδοί δεν είναι σε εκείνα τα επίπεδα, αλλά και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά επιθετικά. Πολλοί μιλάνε για την πιο πρικισμένη φουρνιά όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη.
4: Ναι, ναι, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είναι μια φουρνιά, γιατί πιστεύω ότι οι ομάδες οι οποίες μέσα από συγκυρίες βγαίνουν, και όπως και του 4 που έγινε τη μεγάλη υπέρβαση, ήταν μια φουρνιά παιχτών η οποία έτσι πήρε το Euro. Άρα και εδώ μιλάμε τώρα για μια φουρνιά χρόνου τώρα η οποία είναι σε ένα επίπεδο καλό, έχουν ποιότητα σαν παίκτες, ταλέντο. Όλοι είναι στο εξωτερικό, έχουν παίξει, αλλά έχουν παραστάσεις. Είναι ο συντελεστής δυσκολίας πολύ εξαιρετικός. Ο Γιωβάνοβιτς, ο πρωτομάστορας αυτής της ομάδας, νομίζω έχει βάλει το λιθαράκι και έχει χτίσει μια ομάδα. Έχει δυναμική, έχει γίνει, είναι οικογένεια με όλη τη σημασία. Παίζει ο ένας για όλους και όλοι για έναν.
2: Είναι λίγο πιο τολμηρός και ρεμπονόβο ο Γιωβάνοβιτς σε αυτά τα παιχνίδια του Nations.
4: Τι γίνεται, ο Γιωβάνοβιτ, τι γίνεται, έφτιαξε τώρα την άμυνα, δηλαδή που είχαμε το πρόβλημα.
2: Ναι.
4: Έφτιαξε την άμυνα με αγωνιστική πειθαρχία, είδε τα ζευγάρια στις πλευρές, έβαλε μπροστά ορθολογικά, άλλαξε το σύστημα 4-4-2 με δύο φορ που όπως παίζει ή το Τετέ ή ο Ιωαννίδης μαζί με τον Παυλίδη, δύο άκρα ταχυδυναμική παίχτες σε υψηλού επίπεδο που παίζουν ένας με έναν και έχουν και μαρκάρουν τα μπακ τα αντίστοιχα. Άρα τι γίνεται, ήρθαμε στα 2-3 και περιμένουμε και παίζουμε κόντρα. Αυτό ήταν λίγο, εκεί είχαμε λίγο, γιατί παίζαμε περισσότερο λόγω του ρυθμού, παίζαμε παιχνίδι για να δείξουμε το θέαμα και αυτά. Δεν πήραμε το αποτέλεσμα που δικαιούμαστε. Και γι' αυτό νομίζω ότι αυτοί οι δύο λόγοι που μείναμε και έξω από το παγκόσμιο και από το Eurotop. Εδώ τώρα όμως τι γίνεται. Τη στιγμή που η συνταγή αυτή τώρα στα δύο παιχνίδια έχει βγει, τώρα τι γίνεται. Εδώ πάμε τώρα και παίζουμε στην έδρα μας. Ναι, θα έχει γεμάτο, θα είναι η Τούμπα. Θα είναι δηλαδή ο 12ος παίχτης που πιστεύω που αγαπάει το ποδόσφαιρο η Βόρειο Ελλάδα και νομίζω θα είναι κοντά στα παιδιά.
1: Και ειδικά τώρα μετά την επιτυχία κόντρα στη Γερμανία, το γήπεδο θα πάρει φωτιά.
4: Έτσι τώρα, έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Έτσι ήταν τεράστια επιτυχία. Τώρα τι γίνεται, θέλει λίγο καλό rotation, γιατί μην ξεχνάμε τώρα μέσα σε τρεις μέρες, σε κάθε τρεις μέρες παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ομάδες από το πάνω ράφι, είναι υψηλού επίπεδο. Άρα τι γίνεται τώρα, πιστεύω ότι σήμερα, μάλλον αύριο, ο Γιωβάνος θα βρει τη χημεία όπως ξέρει και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Με λίγο τύχη, έτσι θα...
2: Επειδή είναι πολύ καλή ομάδα η Εθνική, αλλά πάντα στην καλή ομάδα υπάρχουν και κάποια πρόσωπα που είναι λίγο πιο πάνω ο ρόλος τους. Ποιον θεωρείτε πιο κομβικό παίκτη, ας πούμε?
4: Κοίτα, πιστεύω εγώ ο πιο κομβικός είναι ο Τσολάκης, έτσι.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, γι' αυτό λένε ότι οι μεγάλες ομάδες ξεκινάνε με τον τερματοφύλακα.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή, ο φύλακας Άγγελος και στο παιχνίδι με τη Σερβία και στην... Έτσι, σε
2: κέρια. Έκανε στιγμή μεγάλη επέμβαση με τα πόδια και μετά από λίγο βάλαμε τον γκολ. Κάναμε το 1-2.
4: Και με τους Γερμανούς έκανε δηλαδή 2-3 αποκρούσεις εξαιρετικές. Δηλαδή, τους έκοψε τον τζαμπουκά. Σήμερα δεν βάζει τον γκολ. Άρα, η ψυχολογία ήταν με το μέρος μας. Έτσι έχει φτιαχτεί η άμυνα. Μιλάμε τώρα Καρέτσας και Τζόλης. Δεν υπάρχουν έτσι στο, δηλαδή στο παγκόσμιο που είναι εισάξι με αυτούς που παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα. Παίζουν και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Έτσι. Ο Παμλίδης τώρα με το ΤΕΙ, τα δύο με την ΚΑΧΑ. Ο Ζαφίρης μαζί με τον Γκορμπέλη έχουν κάνει απίστευτο δίδυμο. Έχουν δέσει πολύ καλά τρεξίματα, αγωνιστική πειθαρχία. Η τετράδα πίσω τα μπακ είναι εξαιρετικά, δεν φεύγουν, έχουν αγωνιστική πειθαρχία, είναι κολλημένη και η τετράδα. Έτσι και τα δύο στόπερ έχει δέσει αυτή η διάδα, οπότε νομίζω είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Έχει ψυχή, αγωνιστική πειθαρχία και έχουν πίστη τα παιδιά μεταξύ τους, έτσι. Δηλαδή έχουν πιστέψει ότι μπορούν να παίξουν το οποιοδήποτε αντίπαλο.
2: Και έχουν και ωριμότητα. Είναι και αυτή η ωριμότητα που ίσως έλειπε στις προηγούμενες οργανώσεις, γιατί ήταν πολύ νεανική η Εθνική.
4: Πολύ σωστά. Δηλαδή αυτά τα δύο χρόνια η ομάδα έκτισε πάνω σε αυτό το κομμάτι που είπατε. Δηλαδή οριμάσανε αυτά τα παιδιά που είχαν τον ενθουσιασμό. Τώρα είναι παίζουν πιο εγκεφαλικά, πιο πειθαρχημένα και έχουν και τις εντολές του προπονητή που πιστεύω κατά γράμμα και βγάλουν και χαρακτήρα.
3: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας, ποιος παίξει σας κάνει κλικ, ποιος είναι αυτός που έτσι γουστάρετε πολύ, ας πούμε?
2: Πλην Τζολάκη που είπατε.
3: Πλην Τζολάκη, ναι, πλην Τζολάκη.
4: Κοίτα, άκου, επειδή το Τζολάκης είναι το 0 και τον έχω συμπάθει γιατί ήταν και στον Ολυμπιακό, έτσι, αλλά
3: ναι.
4: Αυτός που μου είναι ο Καρέτσας, έτσι, δηλαδή χαίρομαι με αυτή την ποιότητα του παίχτη, δηλαδή μου θυμίζει Χατζηπαναγή όταν συμπαίχτης που ήμασταν, έτσι, σε αυτά τα τσιπημένα που έκανε τις ποδιές και αυτά. Και μου φέρνει ωραία χρόνια.
2: Ωραία. Μας δίνετε καλή πάσα τώρα για τον Καρέτσα.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Να βάλουμε ένα χητικό εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπονόβα.
1: Να είστε καλά, κύριε Μπονόβα.
4: Και καλή επιτυχία στην Εθνική μας.
1: Βεβαίως.
2: Να είστε καλά. Τώρα, επειδή είπε για τον Καρέτσα και επειδή χθες βρεθήκαμε και τον πατέρα του, καταρχάς να πούμε ότι μας έχει δώσει και τον ευχαριστούμε πολύ μία φανέλα. Την τελευταία φανέλα του Κωνσταντίνου στην Γκένκ, η οποία θα κοσμεί το στούντιο του Μετρόπολη στο YouTube. Έτσι, για να φαίνεται κιόλας.
1: Είναι
2: οπτική επαφή. Και επειδή χθες η Bild μίλησε για αυτή την ιστορία που είχε πάρει το αυτοκίνητό του να πάει να δει το παιχνίδι με την Άιντραχτ τότε πριν 3 χρόνια και είχε πάρει και το μικρό Κωνσταντίνο.
3: Πρωτοβουλία μπαμπά ήταν.
2: Πρωτοβουλία μπαμπά.
3: Επειδή την άκουσα ξανά.
2: Ήταν πρωτοβουλία μπαμπά, αλλά η Bild δεν έγραψε, γιατί προφανώς από εμάς το άκουσαν, ότι εκείνη τη μέρα στο ταξίδι είχε πάρει και τηλέφωνο, έκανε παρέμβαση στο Μετρόπολης. Και τα έπεσε συνέντευξή του την πρώτη σε ελληνικό μέσο που είχε δώσει, Μάρτιο του 25. Και νομίζω ένα απόσπασμα έχουμε έτοιμο να βάλουμε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή είχε βγει ο μπαμπάς Καρέτσας τότε και είχε πει ενδιαφέροντα πράγματα για το γιο του. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είχε πει ο κύριος Βάιος Καρέτσας, πατέρας του Κωνσταντίνου, για τον Κωνσταντίνο και για αυτό το οποίο λίγο οικειοποιήθηκε η Bild. Μου λένε τώρα, μου στέλνω ένα μήνυμα ένας φίλος, ότι είναι, λέει, τρελή οικογένεια με τον ΠΑΟΚ. Και μου μετέφερε την πληροφορία ότι κάποια στιγμή στο Βέλγιο είχε έρθει η Ακαδημία του ΠΑΟΚ, πρέπει να ήταν η ΚΑΠΑ 19. Έχετε και άλλα παιδιά, πόσα παιδιά έχετε, κύριε Βάιο?
5: Έχω άλλο ένα γιο που θα γίνει τώρα 13 χρονών το Μάρτιο.
2: Α, δύο αγόρια, λέει, και είχαν έρθει αυτός και ο αδερφός του, λέει, τους δώσαμε φανέλες ΠΑΟΚ, τους δώσανε εκεί πέρα η ομάδα του ΠΑΟΚ.
5: Κατάλαβα.
2: Ναι, και τρελαθήκανε, λέει, τρελαθήκανε.
5: Ναι, τη φανέλα αυτή την έχω ακόμα σπίτι, γράφει νούμερο 2 από πίσω. Ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν σε ένα τουρνουά στην Ολλανδία.
2: Εκεί κατάλαβαν, λέει, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, γιατί μου τα λέει άνθρωπος που ήταν παρόντας, ότι πόσο τρέλα έχουν με τον ΠΑΟΚ, λέει, αυτή η οικογένεια.
5: Ναι, εντάξει. Κάθε φίλαθλος έχει την τρέλα του, έτσι είναι. Όχι, εμείς υποστηρίζαμε τον ΠΑΟΚ όπου και να έπαιζε. Τώρα και στην Ευρώπη, στη Μάντσεστερ πηγαίνω, ταξιδεύω άμα όσο γίνεται πιο πολύ.
2: Α, πήγατε εκεί στο Μάντσεστερ, να δείτε το μάτσο του
5: ΠΑΟΚ. Ναι, ήμουν στο Μάντσεστερ, ναι.
2: Μάλιστα. Άρα είστε πιο πολύ από το γιο σας ή ο Κωνσταντίνος είναι ο πιο φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ εκεί μέσα?
5: Εντάξει, πιο φανατικός είμαι εγώ.
6: Ο πατέρα. Εμένα πάντως ο Γιώργος ο Μάντιος μου λέει ότι έχει χαιρετισμού από το Δημητρή της Σερών. Που είναι, λέει, το χωριό σας.
5: Ναι, εντάξει, πατρίδα.
6: Πατρίδα,
5: πατρίδα. Δημητρή, ναι, έχουμε περάσει. Ναι. Κωνσταντίνος, κοίταξε, ο Κωνσταντίνος, έχω πάει μια μέρα, ήταν όταν παίζαμε Φραγκφούρτη πέρσι, ήταν νομίζω με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, Άιντραχτ.
5: Μου στέλνει κάποιος 2 εισιτήρια και τον στέλνω τον Κωνσταντίνο, λέω, τι ώρα τελειώνει η προπόνηση, μου λέει 2. Έκανε προπόνηση με την πρώτη ομάδα της Γκένκ. Το λέω, έρχομαι τις 2.30 σε παίρνω, φεύγουμε απευθείας Φραγκφούρτη. 4 ώρες δρόμο.
2: Ναι.
5: Πηγαίνω, τον παίρνω από την ομάδα, φεύγουμε για Φραγκφούρτη, φτάνουμε μισή ώρα πριν αρχίσει ο αγώνας, είδαμε τον αγώνα και μεσάνυχτα ξαναγυρίσαμε Βέλγιο. Και 4 ώρα τα μεσάνυχτα γυρνάμε Βέλγιο. Το παιδί μετά 7 ώρα το πρωί σχολείο.
2: Άρα έχει τρέλα. Έκανε θυσία για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής να φύγει τώρα μετά την προπόνηση ομάδα, το να πάει στη Φραγκφούρτη να δει Φραγκφούρτη ΠΑΟΚ. Και ήταν και γουρλής. Εσύ ήταν γουρλίδες. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ένα δύο.
5: Ναι, όποτε πήγαμε μαζί πάντα κερδίσαμε.
2: Στην Τούμπα τον φέρατε, τον έχετε πάει στην Τούμπα?
5: Όχι, γιατί το πρόβλημα είναι ότι παίζει και αυτός μπάλα και δεν είναι ελεύθερος για να κατεβούμε Τούμπα μαζί. Εγώ κατεβαίνω κάθε χρόνο. Φέτος δεν κατέβηκα γιατί είχα κάποιες δυσκολίες. Αλλά μου λέει συνεχώς, μια μέρα να πάμε, αλλά μόνο άμα είμαστε πήρα 4, αλλιώς δεν έρχομαι.
2: Α, ναι, είναι φανατικός ο μικρός. Μάλιστα, αυτά. Και έχει πει σε βίντεο, το έχουμε βάλει σε βίντεο όταν το βράβευσε το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ, ότι εκείνη τη μέρα που ταξιδεύαν οδικό στη Φραγκφούρτη, πήραν τηλέφωνο και βγήκαν όσοι ακροατές στο Μετρόπολης. Και αναπαρέμβαση για να περάσει και η ώρα και λέγανε για τον ΠΑΟΚ και το παιχνίδι και όλα αυτά. Λοιπόν, ας δώσω και μία επιπλέον πληροφορία για να καταλάβετε πόσο ΠΑΟΞής είναι ο κύριος Βάιος Καρέτσας, ο πατέρας του Κωνσταντίνου. Η πληροφορία μου λέει ότι το απόγευμα θα είναι στο ΠΑΟΚ Sports Arena για να δει το μάτσο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με τη Μαρέσα, και ότι ο άνθρωπος παίρνει κάθε χρόνο και στο μπάσκετ διαρκείας, αλλά λόγω του ότι μένει μόνιμο Βέλγιο δεν μπορεί να έρθει.
1: Ναι, σήμερα βρίσκεται εδώ, παίρνει
2: και θα
1: έρχεται,
2: είναι στο παιχνίδι. Άρα είναι μια οικογένεια η οποία έχει πολύ μεγάλο συνέστημα για τον ΠΑΟΚ και για τον Καρέτσα. Για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα θα είναι αύριο ιδιαίτερο το παιχνίδι, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξει στο γήπεδο της ομάδας την οποία υποστηρίζει.
1: Επειδή το βλέπουμε κιόλας εδώ μπροστά.
2: Όπως και για τον Τζόλι, έτσι, ο οποίος θα παίξει πρώτη φορά σε γεμάτη Τούμπα.
1: Μπροστά και στις οθόνες μας βλέπουμε τον αγώνα Βόλι. Βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι Πανιόνιος με Γαλατά Σαρά. Είναι ο μικρός τελικός του διεθνές αυτού του ΝΟΥΑ, του Καρέλια. Χθες ο ΠΑΟΚ επικράτησε με ανατροπή της Γαλατά Σαρά 3-1 και παίζει έτσι στον τελικό με την Bakif Bank, που είναι και μια ομάδα η οποία έπεσε και Champions League. Έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση χθες η γυναική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αντίθετο, ο Πανιόνιος έχασε από την Bakif Bank, γι' αυτό και πέσει με τη Γαλατά Σαράι που ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Και το βράδυ και ποδόσφαιρο γυναικών, Κωστή, έτσι.
2: Σωστό.
1: Έχει τη ρεβάνς στο 3-2 της Τούμπας.
6: Ναι, ναι. Όχι Τούμπα, Μακεδονικού.
2: Στο γήπεδο του Μακεδονικού μπορεί να παίξει. Λοιπόν, να πούμε πριν δώσουμε το λόγο στον Πάρη τον Τρικαλιώτη, ότι μια είναι και περίοδος ανακοινήσεων, ξέρεις πώς να επιλέξεις καλό χρώμα. Πρέπει να πλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζωμάτ Premium με την ποιότητα της Ιζωμάτ. Και πάμε τώρα στον Πάρη Τρικαλιώτη να πάρουμε όλο το ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος έκανε εντυπωσιακό φίνις στο παιχνίδι, αν και άρχισε λίγο μουδιασμένα, αλλά μετά όταν βρίσκεται.
1: Σημασία έχει νίκη στην πρεμιέρα, αυτό έχει σημασία. Έλα, Πάρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Επέστρεψες.
7: Εδώ είμαστε. Λίγη κούραση, γιατί επιστρέψαμε αμέσως.
2: Λογικό. Πόση ώρα είναι η απευθεία σου τύχη αυτή?
7: 3 ώρες ήταν το τσάρτερ.
2: 3 ώρες το τσάρτερ.
7: Αλλά ήταν και μία ώρα ο δικός με πούλμα, γιατί προσγειωθήκαμε στο τουρ και πήγαμε από το τουρ ξανά το αεροδρόμιο. Και από εκεί ήταν μια ώρα δικός με λεωφορείο.
2: Σκέψου τώρα τι ταλαιπωρία γλίτωσε και η ομάδα και εσείς όλοι που δεν πήγατε με πτήσεις γραμμής, έτσι, και πήγατε με τσάρτερ.
7: Σίγουρα θα πρέπει, γιατί κάποιος που το κάνει στην τη διαδρομή πηγαίνει στο Παρίσι και μετά από το Παρίσι παίρνεις τρένο και μετά νομίζω παίρνεις ακόμα ένα μέσο, αν δεν κάνω λάθος, για να φτάσεις στο... Έχει μια άλλη διαδικασία που είναι σίγουρα πιο χρονοβόρα.
2: Λοιπόν, συμφωνείς με την ΚΑΕ Άρης ότι ήταν ο Λιντέλο ο κορυφαίος?
7: Στατιστικός ήταν κορυφαίος, βεβαίως.
2: Διπλωματική απάντηση αυτή.
1: Στατιστικά, εντάξει.
2: Ναι. Γιατί, ουσιαστικά, ρε παιδί μου.
7: Ξεχώρισαν πολλοί παίκτες. Ο Λιντέλ ήταν όμως εκ των κορυφαίων. Ναι, ήταν και ο κορυφαίος προφανώς. Είχε 19 πόντους, 8 rebound. Είχε 2 assist, 2 κοψίματα και τα έκανε όλα αυτά σε 18 λεπτά. Ήταν πολύ σημαντική η επιρροή του στο παιχνίδι του Άρη, ειδικά στην τρίτη και τέταρτη περίοδο που ανέβασε ρυθμούς. Έκανε τα πάντα και σε άμυνα και σε επίθεση. Και με ένα δικό του σερί 7-0, ο Άρης κατάφερε να φύγει με διαφορά 16 πόντων και εκεί ουσιαστικά κλείνει.
2: Άρα έβαλε και τα κρίσιμα καλάθια, ας πούμε, όταν άρχισε να χτίζει ο Άρης τη διαφορά.
7: Ναι, ναι, και το Ιόπουλος βέβαια ήταν πολύ σημαντικός με 13 πόντους και αυτό στην τρίτη περίοδο έβαλε 7 πόντους σε 8 λεπτά και με τα τρίποντά του κατάφερε να κρατήσει και τον Άρη κοντά στο παιχνίδι, αλλά και να του δώσει προβάδισμα, ένα ψυχολογικό κιόλας προβάδισμα πέρα από το κυριολεκτικό της υπόθεσης με 6-7 πόντους. Ο Ρόμπινσον Έρλ επίσης με 13 πόντους, 12 rebound, έκανε σπουδαία δουλειά στα 31 λεπτά που έκανε στο παρκέ, αλλά γενικότερα όλοι βοήθησαν και ας πούμε θα κάτσω και θα μείνω και στο Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος μπορεί να έπαιξε 11 μόλις λεπτά, αλλά στα δικά μου μάτια ήταν σαν να έπαιξε 30 λεπτά κι αυτός, γιατί σε αυτά τα 11 λεπτά έβγαλε πολύ ένταση, πολύ ενέργεια, πάθος, ένωσε την ομάδα με την κερκίδα που ήταν και ο κόσμος του Άρη και όταν η ομάδα ήταν πίσω και με 10-12 πόντους έφερε την ομάδα κοντά, την κράτησε. Ήταν και η δική του επίταση επίσης πάρα πολύ σημαντική.
3: Γι' αυτό άλλωστε πάρει ο Άρης τον απέκτησε κιόλας, έτσι, για αυτήν την ενέργεια, ναι, που λες, για αυτή φυσικά τη διάθεση που την έχει δείξει και σε παιχνίδια της Εθνικής και πραγματικά αποδεικνύεται καταλυτική σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, έτσι, δίνει και την όθηση την οποία χρειάζεται η ομάδα, αυτό που λες ακριβώς.
7: Είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που έχει στον Αντετοκούνμπο, δηλαδή

0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, επιθετικά τουλάχιστον, αλλά αμυντικά ναι, ναι, ήταν πολύ καλός. Επιθετικά ήταν άστοχος, αλλά θα πάρει το χρόνο του σαφώς και αυτός και θα ανέβει. Και τότε νομίζω
2: ότι. Μόνο αν πάρει δεν είχε θεματάκια με τραυματισμό ή όχι, δεν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Είχε, θυμάσαι ότι είχε στο αριστερό του ώμο. Είχε ένα αιμάτωμα, αλλά δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Δηλαδή τον κράτησε 1-2 μέρες μόνο εκτός προπονήσεων. Κατά τα άλλα ήταν μια χαρά σε όλη την προετοιμασία, ήταν παρόν. Mm-hmm. Και κανονικά συμμετείχε και στα φιλικά, σε όλα τα παιχνίδια. Σε ένα φιλικό δεν έπαιξε, αλλά ήταν οκ, δεν είχε κάποιο πρόβλημα.
2: Τι θα κρατούσες από την νίκη στην πρεμιέρα?
3: Ή τι καινούριο είδες πάρει, τώρα που είναι επίσημα τα μάτς. Αν είδες και κάτι καινούριο, ας πούμε, σαν στοιχείο.
1: Κάτι καινούριο δεν μπορώ να πω ότι είδα. Απλά μας εξέπληξε όλους και τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, όλους, ίσως και τον Σπανούλη τον ίδιο. Μπορεί και όχι. Το κακό ξεκίνημα που έκανε ο Άρης κοντά στη Λεμάν. Ήταν μια ομάδα στα μέτρα του. Δεν περιμέναμε να βρεθεί πίσω με 13.
2: Έλα, πάρει
0: σε χάσαμε λίγο.
1: Αυτό το κακό που ξεκίνημα δεν είναι περίπτωση που βρέθηκε πίσω με 13.
2: Πάρε σταθεροποιήσου λίγο, γιατί σε χάνουμε και δεν σε ακούμε. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Μας ακούς τώρα?
1: Στο ίδιο σημείο πάντως δεν έχω αλλάξει.
0: Αυτό που σε εξέπληξε, λες και εσένα και το Σπανούλη και όλους, είναι το κακό ξεκίνημα του Άρη.
1: Βρέθηκε ο Άρης στο 28-15 που βρέθηκε πίσω-πίσω. Ναι. Αλλά αυτό που θα κρατήσω είναι η αντίδραση της ομάδας στη συνέχεια. Ο χαρακτήρας που έβγαλε και η επιστροφή, το πώς έμεινε στο πλάνο της, το να παίξει τον μπάσκετ που πρέπει, να πάρει τα rebound, να τρέξει το παιχνίδι. Και όλα, κάνοντας όλα αυτά που έπρεπε να κάνει και να υπηρετήσει το πλάνο του Βασίλη Σπανούλη, κατάφερε να φτάσει και τη διαφορά κοντά στους 20 πόντους, 60-79 μάλιστα, και να φτάσει τελικά σε μια εύκολη νίκη, παρότι αγχώθηκε στο ξεκίνημα και άγχωσε και τον κόσμο του. Και να πούμε και για τον κόσμο, έτσι, περίπου 200-250 φύλαθλοι βρέθηκαν στην Αντάρες Αρένα και υποστήριξαν την ομάδα σε ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι, και το λέγανε ξανά οι παίκτες του Άρη, ότι και ο Μίτουλον που έχει ζήσει πολλά χρόνια την ομάδα και ο Λιντέλ, ότι δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο, και ότι σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη, όπου και αν παίζει η ομάδα, ο κόσμος βρίσκεται εκεί και και του στηρίζει.
3: Πάντως η φάση του. Φέτος... Ναι, ναι. Ολοκλήρωση παρή. Ναι.
1: Όπως ο μάλλον φέτος λέω, που η χρονιά είναι πολύ φιλόδοξη και με μεγάλα σχέδια και μεγάλους στόχους.
0: Πάντως επόμενος αντίπαλος τώρα.
3: Η φάση του αγώνα ήταν αυτή που έκανε ένας 19χρονος, δεν είναι αυτός ο Γάλλος?
1: Ο Γκρασόφ, ναι.
3: Ναι, ο Γκρασόφ. Τρομερό καρφ, τρομερή ενέργεια αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς μείναμε άφωνοι, η αλήθεια είναι. Ναι. Που έκανε
3: είναι τόσο καλός αυτός? Δηλαδή είναι ταλέντο, ας πούμε?
1: Δεν είναι κάποιο όνομα γνωστό ότι είναι στα ταλέντα της Γαλλίας. Είναι Γάλλος, 19χρονος, ψηλό γκάρντ, 98. Mm-hmm. Έριξε πολύ καλά στοιχεία νομίζω και σαφώς μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι όμως στα ονόματα που είναι ξεστηλίτες.
3: Ναι, γιατί εγώ το είδα πρώτη φορά και μετά είδα και πολλές αναρτήσεις στο X. Το έκανε ο Χάτζινς του ΠΑΟΚ ριπόστ, ας πούμε, τη φάση.
1: Ναι, συμπαίκτες πέρυσι.
3: Ναι, ήταν συμπαίκτες πέρυσι. Πραγματικά τρομερή φάση και μετά είδα ότι τον εκθιάζαν για την παρουσία.
1: Ναι, έχει πολύ καλά στοιχεία και νομίζω έχει όλο το ταλέντο για να εξελιχθεί. Τάνια, ερώτηση για τον επόμενο αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, γιατί τώρα αυτό έχει σημασία πλέον για τον Άρη. Να κάνει το 2-2 και θα είναι και εντός έδρας, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τώρα έχει πρωτάθλημα πρώτα.
0: Καλά, εντάξει, ναι, μιλάμε για EuroCup.
2: Έχει καρδίτσα τώρα.
1: Στο EuroCup ο Άρης υποδέχεται την Τετάρτη την Μπούργκος, στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι, και είναι το πρώτο επίσημο εντός έδρας μάτς του Άρη για τη σεζόν. Το sold out έχει γίνει ήδη sold out για το παιχνίδι αυτό, όπως και άλλα 4 sold out που τους άλλους έχει κάνει ο Άρης. Και είναι και το μάτς με την καρδίτσα, το Σάββατο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στις 4 η ώρα, αν θυμάμαι καλά, παίζει ο Άρης εκτός έδρας με την καρδίτσα. Και αυτό το μάτς επίσης έχει γίνει sold out στο γήπεδο της καρδίτσας.
3: Ωραίο γήπεδάκι αυτό.
1: Έχουν εξαντλήσει και αυτοί τα εισιτήρια εκεί πέρα. Οπότε σχεδόν όπου θα παίζει ο Άρης, τουλάχιστον αυτές τις πρώτες αγωνιστικές θα είναι sold out.
2: Εντάξει, είναι και πρεμιέρα. Πρεμιέρα GPL.
3: Έγινε, Πάρη.
2: Έγινε, να σε καλά, Πάρη.
0: Άντε, σε αφήνουμε να ξεκουραστεί, Πάρη. Να σε καλά.
3: Για την καρδίτσα είναι σωτηρία που έχει αυτά τα μάτια εκεί. Για την πόλη. Τόσος κόσμος μαζεύεται, κινείται η οικονομία, είναι τρομερό. Το έζησα πριν, γιατί
2: είχα πάει και τον καρδίτσα ΠΑΟΚ. Έχει φύτα εθνική.
3: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Αλλά εντάξει, ναι,
3: εδώ
2: έχει,
3: μιλάμε όμως. Πάνε ομάδες.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον

0: 20% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμαμα ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ. Στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
18: Στα καλύτερα που έλκονται.
17: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
18: Μπράβο,
17: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
19: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Έφτασε!
26: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
25: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
23: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
27: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
28: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
29: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
30: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
28: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
29: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
31: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
32: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής και για σέναν που θέλεις ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα, επίλεξε Ιζομάτ Premium και βρες το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ. Να πούμε ότι πριν από λίγο η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ επικράτησε πάρα πολύ εύκολα, με περίπατο θα λέγαμε, 42-13 της Προσοτσάνη στη Μίκρα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή σε παιχνίδι που διεξάγεται στην Αθήνα σε βόλεϊ γυναικών στο διεθνές τουρνουά του Καρέλια, ο Πανιόνιος βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0 από τη Γαλατά Σαράι και 2-7 αυτή τη στιγμή προηγείται στο δεύτερο σετ. Υπενθυμίζουμε ότι το βράδυ η γυναική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, που προκρίθηκε στον άτυπο θα λέγαμε τελικό, θα αντιμετωπίσει την Μπάκιθ Μπάνκ σε ένα παιχνίδι έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ασπρόμαυρες επικράτησαν χθες τη Γαλατά Σαράι και πριν από λίγες μέρες επικράτησαν και του Ολυμπιακού σε φιλικό παιχνίδι, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε το Βασίλη Μάστορα για να πάρουμε και,
0: να πάρουμε και το δικό του σχόλιο. Κυρίως να έχουμε και μία εξέλιξη για το τι γίνεται στα διοικητικά του Εραστέχνη Άρη.
1: Υπάρχει και μία δήλωση, θα τη μεταφέρω σε πολύ λίγο, σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιάννη Κωνσταντέλια, όταν γίνει καλά, στην εθνική ομάδα. Είναι μια δήλωση από τον κύριο Γκαγκάτσι, θα την μεταφέρω σε πολύ λίγο γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Έχει πει βέβαια και ο πρόεδρος της ΕΠΟ και κάποια άλλα στελέχη, γιατί θυμίζω ότι όταν έκανε τη γιορτή η ΕΠΟ για τα 100 χρόνια ότι είχαμε κάνει την δηλώσεις τότε στελεχών της Εθνικής όπως του Σαλπικίδη, όπου είχε πει ο Δημήτρης Αλμπικίδης ότι τον αγκαλιάζουμε και είμαστε κοντά του και εμείς τον θέλουμε εδώ πέρα. Προφανώς υπάρχουν κάποιες επαφές της εθνικής ομάδας των στελεχών της και της ΕΠΟ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, έτσι ώστε όταν επιστρέψει να γυρίσει και να βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, γιατί κατά τα ψέματα είναι ένας πάρα πολύ κομβικός παίκτης για το αν θα επιστρέψει η εθνική σε πολύ υψηλές επιδόσεις.
0: Βλέπω και μία δήλωση εδώ.
1: Να είστε σίγουροι, ο Κωνσταντέλιας επιστρέψει στην εθνική. Αυτή είναι η τοποθέτηση του Προέδρου.
0: Μακάρι να γίνει καλά το παιδί και να επιστρέψει. Βλέπω και μία δήλωση του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος έχει εργαστεί πολλά χρόνια στην Ολλανδία και ξέρει το Ολλανδικό ποδόσφαιρο πολύ καλύτερα από όλους μας. Και έχει καμιά δήλωση Ολλανδία, ετοιμαστείτε, είναι μια πρόβλεψη, η Ελλάδα θα κερδίσει 1-0-2-1.
1: Μακάρι, από το στόμα του κύριου Αναστασίου και στο αυτή του...
0: Κύριε, ένας άνθρωπος που ξέρει, έτσι ξέρει την, τους Ολλανδούς.
1: Το θέμα είναι στην πράξη αφανούν όλα, εγώ πάντως στους Ολλανδούς και με τον Μαντούρο που μιλήσαμε και με τον συνάδελφο τον Ολλανδό πριν από λίγη ώρα, τους είδα μαζεμένους, γιατί το διπλό που πέτυχε η Ελλάδα στη Γερμανία...
0: τους το ρίβησε,
1: τους το ρίβησε και σίγουρα δεν θα έρθουν. Θα τη μετρήσουν πάρα πολύ καλά.
0: Μετά χάνει στο στοιχείο του ευνηδιασμού όταν πετυχαίνει μια νίκη με τη Γερμανία.
1: Είπε, γιατί είχε κάνει μια δήλωση ο Αντρέα Τριγκέρι μετά τα μάτια του ΠΑΟΚ στο Super Cup στο μπάσκετ και είπε ότι όταν κάνει μια bullshit, το είπε, να μην το πω στα ελληνικά, μακακία, τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα μετά είναι πολύ κρίσιμα. Έτσι ακριβώς στην εθνική, όταν έρχεται ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, όπως είναι ένα διπλό κόντρα στη Γερμανία, τα αμέσως επόμενα παιχνίδια δείχνουν και πού βρίσκεσαι στο επίπεδο της οριμότητας και αν θέλεις και της ετοιμότητας. Γιατί μπορεί η Γερμανία, ας πούμε, λίγο να σε μέτρησαν διαφορετικά, να ήταν και λίγο υπερόπτες όπως παραδοσιακά είναι. Οι Ολλανδοί πλέον θα σε παίξουν σαν να είσαι η Γερμανία.
0: Τώρα έρχονται διαβασμένοι, δεν
1: θα
0: έρχονται...
1: Θα σε παίξουν σαν να είσαι η Ισπανία, θα σε παίξουν κανονικά σαν να είσαι ένας αντίπαλος πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Άρα εκεί θα μετρήσεις πάρα πολύ τις δυνάμεις σου και θα μετρήσεις το πώς μπορείς να διαχειρίζεσαι και τα παιχνίδια. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο κομβικό όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες. Το πιο κομβικό απ' όλα είναι να παίρνεις τα μηνύματα του πώς πρέπει να παίζεις ανάλογα με τις καταστάσεις. Αλλιώς θα παίξεις σε ένα μάτσο που ο αντίπαλος σε πιέζει, έχει μπάλα, για κάποιο λόγο έχει αυτό στην κατοχή. Αλλιώς θα παίξεις όταν εσύ έχεις την κατοχή, αλλιώς θα παίξεις όταν προηγείσαι, αλλιώς θα παίξεις όταν κυνηγάς το σκορ. Αυτό που κάνει νομίζω τη διαφορά στις ομάδες είναι να δείχνεις ότι έχεις απαντήσεις σε όλα τα διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. και σε όλες τις διαφορετικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα αγώνα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με τη δήλωση του Προέδρου της ΕΠΟ για την επιστροφή την ενδεχόμενη του Γιάννη Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα, που τη θεωρούν σίγουρη στην Ομοσπονδία. Ο Κωνσταντέλιας βέβαια, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του έχοντας κοντά του και τον προσωπικό του γυμναστή, το οποίο το επιτρέπει αυτό η Dortmund. Δηλαδή κάθε αθλητής όπως και ο Καρέτσας έχει κοντά του και προσωπικό γυμναστή που δουλεύει μαζί του επιπλέον ώρες πέρα από αυτές που γίνεται δουλειά στο προπονητικό κέντρο των Βεσφαλών. Πάμε τώρα σε Βασίλη Μάστορα, πάμε να πάρουμε το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τελειώσουμε την, μάλλον να κάνουμε τη σημερινή μας αναφορά, να την αρχίσουμε από εκεί που την αφήσαμε χθες το απόγευμα. Mm-hmm. Να κάνω μια διευκρίνηση. Είπα χθες ότι ο κύριος Τουσουνίδης, αντιπρόεδρος του Εραστέχνη Άρη, παραιτήθηκε. Έγινε μια παρερμηνία των όσων πληροφορήθηκα. Ο κύριος Τουσουνίδης δεν θα είναι μέλος της νέας διοίκησης και το τονίζω γιατί υπάρχουν πρόθυμοι να παρεξηγήσουν. Αυτή τη στιγμή ισχύει αυτό που λέω και υπάρχει η ομολογία του κύριου Τουσουνίδη στο στενό του φιλικό περιβάλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα είναι στο νέο ΔΣ, το οποίο θα προκύψει από το πρωτοδικείο στις αρχές του Νοεμβρίου. Λίγη θητεία της σημερινής διορισμένης διοίκησης και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει νέα ονόματα για τη σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις αρχές του Νοεμβρίου.
1: Ναι.
2: Αυτή τη χρονική στιγμή στο μυαλό του κύριου Τουσουνίδη, για όλους τους λόγους που αναφέραμε χθες, γιατί έχει διαφορετική θέση σε πολλά θέματα όσον αφορά τη λειτουργία του Εραστέχνη με τον πρόεδρο τον κύριο Ευαζίδη, πρόθεσή του λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι να μην συμμετάσχει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ίσως να επικρατήσει η οριμότητα, ο ρεαλισμός, να συμβούν κάποια πράγματα μέχρι εκείνη τη στιγμή και τελικά ο κ. Τουσουνίδης που αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένος με τα όσα συμβαίνουν στο Σύλλογο, εκείνη τη στιγμή να πάρει μια άλλη απόφαση. Άρα λοιπόν, να βάλουμε ένα αστερίσκο, καταγράφουμε αυτή τη στιγμή τα δεδομένα τα οποία ισχύουν όσον αφορά το διοικητικό παραγωγικό μέλλον ενός ανθρώπου ο οποίος έχει τη συμπάθεια μεγάλου μέρους της οικογένειας του Άρη, mm-hmm. διότι είναι τεχνοκράτης, είναι αποτελεσματικός και εκτός των άλλων έχει συσφέρει και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στο μικρό χρονικό διάστημα που διοικεί αυτή η διοίκηση, περίπου 8 μήνες. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει λύση όσον αφορά προς το παρόν τουλάχιστον το τμήμα βόλεϊ. Το πρωί ο κ. Βαργούτας και οι συνεργάτες, ο οποίος ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που θα διεκδικούσε σήμερα το βράδυ, αν τελικά γινόταν η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη, με αποκλειστικό θέμα την ανάθεση του τμήματος αμοιβωμένων πεδοσφαιριστών σε όποιον θα κατέθεται πρόταση. Η μόνη πρόταση η οποία υπήρχε στον ορίζοντα ήταν αυτή του κ. Βαργούτα και των συνεργατών του. Έστειλε το πρωί ο κ. Βαργούτας μια επιστολή με την οποία κατέθεται την υποψηφιότητά του και μάλιστα περιέγραφε αναλυτικά το πλάνο το οποίο θα ακολουθούσε αν τελικά τα μέλη του συλλόγου του δίναν το χρήσμα και αναλάβαινε το τμήμα βόλεϊ των αντρών. Πριν από λίγο όμως ο κ. Βαργούτας, μετά την αναβολή που δόθηκε στη Γενική Συνέλευση mm-hmm. για την Δευτέρα, με επιχείρημα, έτσι το ερμηνεύω εγώ, ότι δεν υπήρχε ισχυρή απαρτία. Από ό,τι γνωρίζουμε, Κώστα, και εσύ και εγώ και όλοι μας, η απαρτία καταγράφεται λίγο πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση με τα παρόντα μέλη, δεν καταγράφεται με άλλον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς η διοίκηση του Εραστέχνη έψαξε έναν εύσχυμο λόγο, έναν εύσχυμο τρόπο για να δικαιολογήσει ότι μεταθέτει για τη Δευτέρα την Γενική Συνέλευση, εκεί όπου, όπως υποστηρίζεται από την πλευρά του Εραστέχνη, θα υπάρξει ένα νέο ενδιαφέρον mm-hmm. πέρα από αυτού του κύριου Βαργούτα. Όταν έβγαινε αυτή η ανακοίνωση του Εραστέχνη, δεν είχε κατεδεθεί η απόφαση του κυρίου Βαργούτα να αποχωρήσει, γιατί θεωρεί ότι η συνέχιση της διαδικασίας υπό τα συγκεκριμένα χρονικά δεδομένα δεν επιτρέπει την υλοποίηση του πλάνου του με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που θεωρεί μαζί με τους συνεργάτες του απαραίτητες. Να θυμίσουμε ότι είναι δύο καταληκτικές ημερομηνίες ότι τη Δευτέρα είναι η Γενική Συνέλευση, 14 Οκτωβρίου είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών και 25 Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο κ. Βαρβούτας προφανώς εκτίμησε ότι από τις 5 μέχρι τις 14, στις 9 ημέρες, δεν είναι αρκετές για να δημιουργήσει ένα αξιόμαχο, ένα αξιόπιστο ρόστερ. Και αυτός είναι ο λόγος που παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Και να κλείσουμε με τον μπάσκετ, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να πούμε κάτι και για το ποδόσφαιρο. Ο Άρης νομίζω ότι εκτός του ότι ξεκίνησε εντυπωσιακά την προσπάθειά του στο EuroCup, εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, και για να είμαι περισσότερο ρεαλιστής, ο Άρης δεν έδειξε όλες τις αρετές του που έδειξε στο τουρνά της Κύπρου. Παρ' όλα αυτά πέτυχε μια εμφατική νίκη με έναν IJ Lidell, ο οποίος ήταν ο MVP δικαίως. Είχε 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης συγχρόνως έδωσε και πολλές υποσχέσεις ότι μέρα με την ημέρα η ομάδα αυτή, η οποία έχει αρκετή ποιότητα, θα μπορέσει να καταθέσει μέσα στο παρκέ όλες τις δυνατότητες τις οποίες, δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολλές. Από εκεί και πέρα να κλείσουμε με ποδόσφαιρο. Ναι. Το πρόβλημα του Μανού, το σύνδρομο στους κοιλιακούς, είναι ένα πρόβλημα που έχει δύο εκδοχές. Ή αποφασίζει οποιοδήποτε αθλητής να κάνει εγχείρηση και μετά από 45 περίπου 50 μέρες να είναι ετοιμοπόλεμος και να μην τον ξαναποσχολήσει αυτό το πρόβλημα, ή να πάει συντηρητικά. Το συντηρητικά σημαίνει ότι ο Μανού δεν θα προλάβει το παιχνίδι με το Βόλο, θα ξαναμπεί στο πρόγραμμα, γερός να είναι ο άνθρωπος, αλλά οι ιατρικές εκτιμήσεις είναι μετά την υπερφόρτωση και πάλι θα του εμφανιστεί το πρόβλημα, θα ξαναμπεί σε ένα πλάνο ξεκούρασης και ούτω καθεξής. Είναι ένα αγκάθι για τον κύριο Γρηγορίου και για το αγωνιστικό μέλλον του Άρη ο τραυματισμός του Ισπανού. Ήταν να μην του τύχει, από εκεί πέρα αν δεν παίρνει την απόφαση που ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν να κάνει αγχείρηση, θα πρέπει όλοι να είναι προετοιμασμένοι ότι σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, έτσι, ότι ο Μανού θα χρειάζεται να ξεκουράζεται κάποιους αγώνες για να ξαναεπανέρχεται χωρίς να έχει ενοχλήσει τους κοιλιακούς.
1: Μάλιστα, ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό, να σε βράδυ, καλά, Βασίλη.
1: Να σε καλά. Λοιπόν,
0: είναι δύσκολος πολύ αυτός ο τραυματισμός και είναι πολύ έτσι μυστήριος. Μπορεί να ζαφίσει πολύ
1: καιρό.
0: Πρέπει
1: να πάρεις μια απόφαση. Και σε αυτό.
0: Δεν ξέρω αν και με αυτό είναι και αυτή η εύκολη
1: εγώ
0: απόφαση.
1: Θυμάμαι
0: πάντως
1: τον
0: Τζιφτσί,
1: για να πω λίγο και για τον Τζιφτσί, μέχρι να πάμε στο Μάνο το Χατζάκι, που από χθες το απόγευμα υπήρχε πληροφορία ότι προχωράνε οι επαφές, οι οποίες είχαν αρχίσει στο περιθώριο του αγώνα των αγώνων με την Μπραν. Θέλει ο ΠΑΟΚ να ανανεώσει τον Τζιφτσί μέχρι το 28. Έχουν προχωρήσει επαφές. Πιστεύω ότι σύντομα θα καταλήξουν σε οικονομική συμφωνία και μετά θα πάρθει η απόφαση. Είτε μέχρι το 29 είτε μέχρι το 30 να διαρκεί το νέο συμβόλαιο. Είναι ξεκάθαρο ότι το timing είναι και στη λογική της στήριξης, της τόνωσης αυτοπεποίθησης του Τσιφτσί, τώρα που είναι ο βασικότατος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, απόντος του Παβλέγκα, μετά την επέμβαση που θα κάνει στον Όμο ο Γύρη Παβλέγκα. Απλά θέλω να πω ότι όταν ο Τσιφτσίς πέρυσι είχε το πρόβλημα με το σύνδρομο των κοιλιακών προσαγωγών, στο τέλος κατέληξε να κάνει επέμβαση και μόνο έτσι λύθηκε. Δεν ξέρω αν έχει διαφορετική άποψη ο Μάνος Χατζάκης για τον Μανού Γκαρσία. Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως και με τους ώμους που έβγαλε ο Άλλη και ο Παβλέγκα, δεν βλέπω άλλη λύση από το χειρουργείο. Μάνο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Μάνο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δανιά. Ναι, το έχεις πει πολύ σωστά, Κώστα, και το λέω το έχεις πει πολύ σωστά γιατί ρωτώντας μαθαίνεις. Παίρνεις μια άποψη, δεύτερη άποψη, καταλαβαίνεις ότι συγκλίνουν σε ένα σημείο που είναι το εξής, ότι όταν ο ποδοσφαιριστής είναι σε μια ηλικία τέτοια, χειρουργήσιμη να το πω έτσι, 25, 27, 28,
1: ναι,
3: οδηγείται σε αυτή την επιλογή και όχι τη συντηρητική αγωγή, που το θέμα δεν είναι η συντηρητική αγωγή, είναι ότι αφενός δεν μπορεί να υπολογιστεί το ακριβές διάστημα απουσίας και από την άλλη δεν είναι επίσης το πόσο έτοιμος θα είναι στους αγώνες. Είναι ότι δεν μπορεί να προπονηθεί.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί να δώσει το 100% σε μια προπόνηση. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, ο Άρης τι κάνει, έχει φέρει το Μανού Γκαρσία για να στήσει μια ομάδα πάνω σε αυτό το παίκτη, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ή μάλλον και σε αυτό το παίκτη επάνω, δεν τον έχει προπονήσεις και δεν ξέρει πότε θα τον έχει. Και αυτή τη στιγμή έχει προκριθεί η επιλογή του να πάει συντηρητικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί βγαίνει προς τα έξω ότι θα λείψει 2-3 εβδομάδες, θα είναι παραπάνω το διάστημα. Θα είναι 1,5 μήνας μέσα στο νερό, άνετα. Άρα εάν αποφασιστεί ότι δεν μπαίνει χειρουργείο, γιατί είναι και θέμα του ποδοσφαιριστή φυσικά, τότε ουσιαστικά ο Γρηγορίου δεν μπορεί να υπολογίζει βάσιμα στον Μανού Γκαρθία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ναι.
3: Και, και κάτι ακόμα. Ο Γρηγορίου περίμενε τη διακοπή αυτή, το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, για να ενσωματώσει φουλ το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτό τώρα, να χάνεις παίκτη ενώ δεν έχεις αγωνιστικές υποχρεώσεις και εκεί που τον υπολογίζεις απόλυτα, ουσιαστικά τώρα τίθεται περίπου εκτός για ένα διάστημα, απροσδιόριστο ξαναλέω το διάστημα, είναι θέμα. Δηλαδή για τον Άρη, τυπικά είναι θέμα. Εάν τώρα βρει τον τρόπο Γρηγορίου, πού θα τον βρει, θέλει δεν θέλει, με σχηματισμούς, με άλλα πρόσωπα, για να παίξει χωρίς τον Μανού Γκαρθία, τότε μπορεί και να μην φάνει το κενό αυτό. Αλλά το γεγονός που έθεσες είναι στην πραγματική του βάση.
4: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο, Μάνο, που όχι, μπορούμε να κρατήσουμε το ρεπορτάζ?
3: Μία προπόνηση απογευματινή σήμερα. Χθες απουσίασε ο Αλφαρέλα. Δεν φαίνεται διάθεση για φιλικό. Mm-hmm. Άλλο αν γίνει ένα εσωτερικό κάποια στιγμή ή με την ΚΑΠΑ 19. Ο Γρηγορίου τι κάνει αυτή τη στιγμή? Μπαίνει σε μια λογική κάπως παλιωμοδίτικη, θα τη χαρακτήριζα. Δηλαδή, ανεβάζει εντάσεις, ρίχνει εντάσεις. Ανεβάζει, ρίχνει. Αυτό κάνει. Αλλά εάν δεν δεις την βελτίωση, φυσική κατάσταση και παιχνίδι μέσα από το ακούμπημα της μπάλας, μέσα από την μπάλα, δεν ξέρω αυτό σε ποιο βαθμό μπορεί να αποδώσει στο μυαλό του Γρηγορίου. Αυτό είναι ένα ερώτημα που έτσι πλανάται στον Άρη. Κατά τα άλλα, προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση. Αυτό είναι το μοτίβο.
4: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλά.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει προκαλεί σοκ στη Βουλγαρία ήδη στο θανάτου του Ηλιάν Φιλίποφ, ο οποίος είναι πρόεδρος, ήταν μάλλον πρόεδρος της Μπότεφ Πλότβιβ. Έπεσε νεκρός από πυροβολισμό. Το συμβάν, το τραγικό, καταγράφηκε στη μία τα ξημερώματα. Υπήρξε κλίση για περιστατικό με πυροβολισμό σε περιοχή της πόλης του Πλόβδιβ. Πήγαν εκεί αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες. Διαπιστώθηκε ο θάνατος του άνδρα και μετά υπήρξε η κινητοποίηση, απέκλεισε την περιοχή και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ηλιάν Φιλίποφ ήταν γνωστή επιχειρηματική προσωπικότητα στη Βουλγαρία, ιδρυτής μιας εταιρείας με δραστηριότητα στον κλάδο των μεταφορών, παρουσία στον κατασκευαστικό τομέα, είχε αναλάβει την προεδρία της Μπότεφ και τελικά βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό. Είναι μια περίπτωση η οποία προφανώς παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη γειτονική χώρα. Και θέλω να κλείσω με κάτι που μου κάνει τρομακτική εντύπωση και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας κάπως διαφορετικά. Η φανέλα, λέει, του Μάικλ Τζόρνταν από τον τρίτο τελικό του NBA του 1998 πουλήθηκε έναντι 12,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Έσπασε το ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν στα 10,1 εκατομμύρια δολάρια το 22, τότε είχε πουληθεί μία ακόμη φανέλα του Τζόρνταν κατά τη διάρκεια των ίδιων τελικών με τους Jazz, Chicago Bulls με Jazz. Τώρα λέει αυτή η φανέλα από τον τρίτο τελικό πουλήθηκε 12,3 εκατομμύρια δολάρια. Εγώ πραγματικά λέω ότι αν είμαστε μία κοινωνία η οποία θέλει να έχει ενσυναίσθηση και ανθρωπιά, θα έλεγα ότι όταν γίνονται τέτοιες δημοπρασίες να μπαίνουν μέσα και να αγοράζουν και να δίνουν και 30 εκατομμύρια ευρώ μόνο αν τα λεφτά πηγαίνουν για φιλανθρωπικό σκοπό. Εκεί πραγματικά θα έλεγα και εγώ με τα μπούνια, διότι διαφορετικά το να παίρνεις μια φανέλα όσο τεράστιος αθλητής και να είναι ο Τζόρνταν, που για μένα ήταν ο αγαπημένος μου και ξενυχτούσα 4 ώρα για να δω τους τελικούς των Chicago Bulls, το να δίνονται αυτά τα λεφτά σε μια εποχή που υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, βλέπεις στην Αφρική τις καταστάσεις αυτές ή σε περιπτώσεις πολέμων, βλέπεις στην Παλαιστίνη το ότι γίνεται όλα αυτά, λες ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αυτές οι αντιφάσεις. Δεν είμαι κατά και εμείς στον επαγγελματικό αθλητισμό υπηρετούμε, αλλά λέω αν μπορούσαμε λίγο να το συνδυάσουμε με ένα ανθρώπινο στοιχείο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν δίπλα στην είδηση αυτή έμπαινε η πληροφορία ότι τα λεφτά θα πάνε σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, εκεί θα ήμουνα με τα μπούνια. Θα έλεγα, παιδιά, πουλήστε τα όλα. Δώστε 50 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, Τάνια, 15-19 είναι εδώ πέρα. Πανιόνιος.
0: Εντάξει, θέλει να κάνει το 1-1. Εδώ κανονικά ο Πανιόνιος θα μπορούσε να παίξει και λίγο καλύτερα, αλλά.
4: Για να δούμε, ας το πάρει αυτό και. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Θυμίζουμε 7.30 ώρα βέβαια η μετάδοση του αγώνα από τον Γιώργο Πετρίδη. Θα έχετε βέβαια συνδέσεις στην επόμενη εκπομπή Γιώργο Ζαέρη, Γιάννη Πάγκο. 7 παρατέταρτο συνέντευξη τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική. 7.30 ώρα έχει και προπόνηση στην Τούμπα. Οι εθνικοί Ολλανδοί δεν θα κάνουν προπόνηση στην Τούμπα, θα κάνουν μόνο συνέντευξη τύπου στις 9. Όλα αυτά στην επόμενη εκπομπή. Τάνια Δήμου τώρα με τίτλους πολιτικών ειδήσεων και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 4. Να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 6. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό στην Κοζάνη, όπου ένα βρέφος περίπου 20 μηνών έχασε τη ζωή του παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το βρέφος μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα επίγοντα της παιδιατρικής του νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση με συμπτώματα εμπείρετου λίμωξης. Σε κάποια στιγμή φέρεται να υπέστη σπασμούς που οδήγησαν σε ανακοπή, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνυψης εφαρμόζοντας κάρπα, ενώ το βρέφος διασωληνώθηκε. Το βρέφος κατέληξε βυθίζοντας την οικογένειά του σε ανίποτη θλίψη. Σε σειρά παρεμβάσεων με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών να εξυπηρετήσουν οφειλές που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια, προχωράει η κυβέρνηση με δεδομένο ότι η ενεργειακή κρίση επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Στο πλαίσιο αυτό εντάζεται η διερύφνηση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιώς αφιλές, δίνοντας μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και διευκολύνοντας την επιστροφή τους στη συνέπεια. Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 174 επιβάτες της πτήσης Flew Dubai, στην πλειοψηφία τους Ισραηλινή, που εκτελούσε το δρυμολόγιο Dubai Tel Aviv το πρωί, όταν το αεροσκάφος εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης που παραπέμπει σε αεροπειρατεία, έχασε απότομα ύψος και άλλαξε ξαφνικά πορεία κατευθυνόμενο προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Ισραηλινοί μαχητικά απογειώθηκαν προληπτικά. Τελικά το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι μέχρι τώρα ενδείξεις από την έρευνα για το περιστατικό στην πτήση προς Τελ Αβίβ δείχνουν πως ο πιλότος που μαχαίρωσε τον συνάδελφό του προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροσκάφους. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το συμβάν εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας και ανέφερε ότι σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές. Κανονικά λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης παρά το γεγονός ότι το Σωματείο Εργαζομένων είχε προκηρύξει στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Η εταιρεία έφερε εργαζόμενους και εκτός βάρδιας για να καλύψουν τα δρομολόγια εφόσον χρειαστεί. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στην Καβάλια συγγενείς, φίλοι και συναθλητές του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Τέλος, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
21: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
22: Έντονος Βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Σε κάθε εποχή.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Μετροπολής.
10: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Γιατί βιάζεσαι, ρε φιλαρακιάζε λίγο να παίξει μουσικό χαλί. Θα σε τρελάνω, ναι, το ξέρω. Δηλαδή θα σου πάσω τα νεύρα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σήμερα Γιάννης Πάγκος, έτσι, με Γιώργο Πετρίδη έχουμε μετάδοση Μετρόπολης 95 και 5 τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Και ο φίλος μου και αδερφός μου, ο Γιάννης, είναι στην Όβα για το παιχνίδι αυτό. Και σήμερα λείπει την ημέρα που έχουμε βάλει κάτι γιγαντοοθόνες εδώ μπροστά. Και απολαμβάνω, θα τις δει αύριο και θα πάθει πολιτισμικό σοκ. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα η εκπομπή θα διαφοροποιηθεί. Χθες είχαμε τη μετάδοση του αγώνα του Άρη και την νίκη μέσα στη Γαλλία επί της Λεμάν. Ακούσατε τον Μπάρι Τρικαλιώτη. Σήμερα θα απολαύσουμε Γιώργο Πετρίδη. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι πέρασα πριν από κανένα δύο ώρο μπροστά από το παλατάκι. Οι καντίνες ήταν ήδη παρατεταγμένες, τα κάρβουνα είχαν ανάψει και καταλαβαίνω ότι ήδη γίνεται τώρα ένας ψιλοχαμός. Καλά να περάσετε, να το γουστάρετε. Είναι το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ με μια Μανρέσα ταλαιπωρημένη, αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν ο ΠΑΟΚ το απόλυτο φαβορί. Μπήκα πριν από λίγο, παιδιά, για να δω την απόδοση και ο ΠΑΟΚ πληρώνει 1,08. Είναι απίστευτο το πόσο χαμηλά είναι ο Άσος και προφανώς μακάρι να επιβεβαιωθεί. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στους φίλους τους ΑΕΚτσίδες και δεν το λέω από οποιαδήποτε έτσι ντριγκαδόρικη πλευρά ή ηρωνία. Σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια είχαμε τα εγκαίνια του γηπέδου της ΑΕΚ με πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά έσοδα για την ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή, παιδιά, που διάβαζα προχθές ένα ρεπορτάζ και έλεγε ότι από τις σουίτες και μόνο στο Βοτανικό ετησίως ο Παναθηναϊκός μπορεί να βάλει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και λίγα λέω. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι για μια ομάδα να φτιάξει ένα δικό της σύγχρονο γήπεδο, πέρα από τις ανέσεις, πέρα από το να γουστάρει ο κόσμος και να πηγαίνει και να αφήνει τα χρήματά του γνωρίζοντας ότι πηγαίνει σε ένα σύγχρονο γήπεδο. Καταλαβαίνετε και πόσο πολύτιμα είναι τα έσοδα. Και μου έκανε εντύπωση αυτός ο αριθμός, αυτά τα χρήματα. Όπως είπα νωρίτερα και τα παιδιά και για όσους δεν το πρόλαβα, να πούμε ότι έχουμε 8 παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη League Face στο Super Bet Κύπελο Ελλάδος. Θυμίζω ότι αυτά τα μάτς είναι το τριήμερο 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου και η τελευταία αγωνιστική πάει, παιδιά, για Δεκέμβριο. Για παράδειγμα, κοιτούσα το μάτς του ΠΑΟΚ εκτός έδρας με την Καλαμάτα, είναι για τις 2 Δεκεμβρίου και δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι στην Καλαμάτα, που λένε ότι είναι το πιο πιθανό, τότε δηλαδή η Καλαμάτα θα παίζει στην έδρα της, ή θα οριστεί στη Νίκαια, εκεί όπου η Καλαμάτα πλέον παίζει τα εντός έδρας παιχνίδια της. Κάτι μου θυμίζει αυτό με κάτι και Κηφισιές πέρυσι, οι οποίες αναγκαστικά έπαιζαν εκεί. Θα μου πείτε και η Κηφισιά φέτος πάλι εκτός παίζει από την έδρα της και παίζει στη Λεωφόρο. Να επαναλάβω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά αυτό το τριημεράκι, 27 Οκτωβρίου παίζει ο Αστέρας Τρίπολης με την Κηφισιά. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου παίζει Μαρκό Ολυμπιακός. Έλα ραμπή δηλαδή να σκοράρει και να σηκώσει τα χέρια. Δεν πανηγυρίζω τον γκολ, να πω και κάτι να περάσει η ώρα. Νέσο Χρυσούπολης Καλαμάτα, Παναθηναϊκός Άρης. Αυτό το μάτς είναι 5,5 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. ΑΕΛ Όφη και ΠΑΟ ΚΑΕΚ 9 και 4 στην Τούμπα. Και το πρόγραμμα κλείνει την Πέμπτη με Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου και Βόλος Ελαμπέτ Ατρόμητος. Αυτά είναι τα μάτς του κυπέλου. Έτσι όπως ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο σε ό,τι αφορά την επόμενη αγωνιστική και τελευταία. Είπαμε ότι είναι το μακρινό Δεκέμβρη. Μακρινό δεν είναι και το μισάωρο το οποίο μας απομένει για να σας κάνουμε παρέα μέχρι να πάμε και στην συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αύριο η εθνική μας ομάδα παίζει στην Τούμπα με την Εθνική Ολλανδίας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και φυσικά μετά τις 7, μετά το διάλειμμα των 7 θα μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood σε ό,τι αφορά το μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, το πρώτο μάτς για το EuroCup. Χθες ο Άρης, κάτσα το είδα το μάτς, εντάξει εκεί ψάχνει να βρεις, για να το πω στοιχηματικά, μια καλύτερη απόδοση όταν κάποια στιγμή ανέβηκε η διαφορά και πήγε κάπου στους 12 πόντους. Εκεί είναι να έχεις χρήματα και να μπουμπουνήσεις. 12 πόντους αναφέρομαι για τη Λεμάν, γιατί ανέβηκε πάρα πολύ το ποσοστό και φυσικά δικαιώθηκαν όσοι το επέλεξαν. Αυτός ο οποίος δικαιώθηκε γιατί πιστεύει στην ομάδα του ανεξάρτητα από το κακό ξεκίνημα είναι ο Βασίλης Πανούλης και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε να ακούσουμε τη δήλωση μετά το τέλος του νικηφόρου πρώτου αγώνα του Άρη για το EuroCup.
9: Καμία σχέση με τον τερματισμό. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Το μόνο που κοιτάμε είναι το επόμενο παιχνίδι και την επόμενη προπόνηση. Όπως είπατε, δεν με νοιάζει πώς θα πάει, τι θα γίνει μετά, ούτε τι ο καθένας έχει το πίσω μέρος στο μυαλό του. Ωραίο είναι να υπάρχει ενθουσιασμός, όραμα, ελπίδα, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας και πρέπει να κοιτάμε το κάθε μας ξεχωριστά. Από τη στιγμή που καταφέραμε να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας με τη Λεμάν, τώρα θα πάμε να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στην Ελλάδα μέσα στην καρδίτσα. Και έτσι θα πάμε όλη τη χρονιά. Θα πάμε βήμα-βήμα. Κοιτάμε μόνο την επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι.
13: Η ενέργεια που έφερε ο Θανάσης μπαίνοντας στο παιχνίδι είναι αυτό που ζητάτε από το σύνολο της ομάδας, γιατί κάπου εκεί είδαμε να αρχίσει να γυρίζει και λίγο το momentum για την ομάδα.
9: Πιστεύω ότι κάθε παίκτης, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ήρθα 2 Σεπτεμβρίου και πριν οι συνεργάτες μου ήταν να θέσουμε τους ρόλους στην ομάδα, γιατί ήδη έχω μιλήσει με όλους που φτιάξαν την ομάδα, ήδη ξέρω ο καθένας το ρόλο του. Και για μένα πολύ σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένος με τον ρόλο του και ευτυχισμένος. Και είδα παίχτες όμως και ο Κώστας μπήκε στο 15, μετά από 15 λεπτά και ήταν πανέτοιμος. Είδα παιδιά να παίζουν άμυνα. Ο Μόργαν δεν έχει συνηθίσει να παίζει τόσο σπουδαίες άμυνες. Τον είδαμε στο δεύτερο μήνα, ήταν εξαιρετικό στην άμυνα. Δεν λέω για Μουκόκα, Μιτρουλόγκ, Ρόμπινσον Ριντέλ. Ο Κέμ ξεκίνησε πολύ αργά. Μετά όταν ξαναμπήκε στο δεύτερο μήνα, ήταν εξαιρετικό για όλα τα παιδιά. Ο Χαρλαμπόπουλος μας έδωσε πολλά. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν και αδικήσω κανέναν. Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε με την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι τη χρονιά, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
13: Επειδή είναι πρώτο παιχνίδι τη χρονιά, ζητάτε πίστοση χρόνου ή καμία πίστοση χρόνου. Γιατί όντως δουλεύετε εδώ και δύο εβδομάδες με τους παίκτες σας.
14: Ζητάω να κάνουμε αυτά που έχουμε στο παιδί και αυτά που δουλεύουμε κάθε μέρα. Δεν ζητάω κάτι διαφορετικό. Ζητάω να κάνουμε αυτά που δουλεύουμε. Κάναμε εξαιρετικές προπονήσεις τις τελευταίες 3-4 μέρες και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Και ζητάω να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίζουμε παιχνίδι. Για μένα παίζει μεγάλο ρόλο το αποτέλεσμα από τη στιγμή που μπήκαμε στην επίσημα ξεκίνηση χρονιά. Κάποιες φορές θα παίξουμε καλύτερα, κάποιες φορές θα παίξουμε χειρότερα. Ξέρεις, αυτό ο ενθουσιασμός και αυτή η ανυπομονησία. Πολλές φορές κερδίζεις με 5 πόντους και 10 πόντους και λες, α, δεν παίξαμε καλά. Αλλά δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις, να μάθεις, είναι μια καινούργια ομάδα να κερδίζουμε παιχνίδια. Να μάθουμε τον τρόπο να, ακόμα και αν δεν παίζουμε καλά, είμαστε πίσω στο σκορ, να γυρίζουμε τα παιχνίδια, κάτι που είδαμε και στα φιλικά, και να γίνουμε μια ομάδα πολύ δυνατή πνευματικά και πολύ συμπαγής, κάτι που είδαμε για τρεις περιόδους.
13: Κόμπτης, καλησπέρα και σε καρτέλη για την Εθνική. Υπάρχει κάτι που δεν θέλεις να ξαναδεί σήμερα, σαν αυτό που είδαμε σήμερα, κάτι το οποίο σου κάνει πολύ ασφαλή.
14: Το είπα δύο-τρεις φορές στις προηγούμενες ερωτήσεις, πιστεύω ότι δεν θέλω να ξαναδώ, είναι την έλλειψη συγκέντρωσης και τώρα.
12: Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη. Αναφέρθηκε και στο Λιντέλ, ο οποίος βάσει τη στατιστική ήταν ο κορυφαίος του Άρη, 19 βαθμούς συγκέντρωσε. Ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Αμερικανού. Να ακούσουμε τη δήλωση.
15: I just said I was in wire and do what they've been telling me to do. Run the floor hard, play defense hard, and then obviously my teammates found me. But this ain't got nothing to do with me. Shout out to my teammates.
16: Δεν έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με τους συμπαίκτες μου. Εγώ μπήκα μέσα στο γήπεδο και έκανα αυτά που μου είπαν να κάνω. Να είμαι παντού στο γήπεδο να παίξω καλή άμυνα. Αλλά το χρωστάω και στους συμπαίκτες μου οι οποίοι ακολούθησαν όλο αυτό το πλάνο.
15: Oh yeah, we were playing like we had a stick up our butt the whole time. Just too tense, not really having fun. But the second half, we all came together and played like we were having fun.
16: Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγο αγχωμένοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Υπήρχαν έντονα συναισθήματα, υπήρχε πίεση, όμως η κατάσταση αυτή άλλαξε τελώς όταν μπήκαμε μετά στο δεύτερο ημίχρονο πίσω στο παρκέ.
17: Αν θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για τον κόσμο του Άρη, ο οποίος έδωσε το παρόν και αν έχει ξαναζήσει κάτι παρόμοιο.
15: They showed up and showed out, but I've never experienced something like that. And I can't wait for the first home game.
16: Δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο και πραγματικά ανυπομονώ για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν.
15: All five players on the court are valuable and they play hard, play very physical and they play smart more than anything. So those are my takeaways.
16: Όλοι οι παίκτες παίζουν έξυπνα, παίζουν με ποιότητα και είναι πολύτιμοι μέσα στο παιχνίδι.
12: Και φυσικά θα περιμένει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, όταν θα είναι η δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Γιατί θυμίζω ότι ο Άρης παίζει εκτός έδρας τώρα με την Καρδίτσα, γιατί έχουμε πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στην Basketball League. Κλείνουμε το ρεπορτάζ αυτό από το χθεσινό παιχνίδι του Άρη, ακούγοντας και τον Μήτρου Λόγκο.
17: Ξεκίνημα με νίκη, ήταν το καλύτερο δυνατό που θα περίμενε και ο ίδιος.
18: To be honest with you, if you want to be literal, I feel like we started off bad in the first half. If you want to look yourself in the mirror, but overall, obviously everybody wants to finish out with a win, so I think it's the best outcome for our team.
19: Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξεκινήσαμε όπως θέλαμε το παιχνίδι, δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη συνέχεια κάναμε μια καλή εμφάνιση, δείξαμε όλοι μαζί σαν ομάδα ότι θέλαμε την νίκη και καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, που επιθυμούσαμε.
13: Είδαμε πολύ ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο σχέση με το πρώτο.
18: Yeah, I mean, we had a lot of energy because we knew our first half wasn't the best and we had to come out and start defensively, you know, and we understood that defensively the best defense is going to lead to our best offense and that's what happened second half, I think, for our team.
19: Ναι, πραγματικά βγάλαμε περισσότερη ενέργεια γιατί δεν ξεκινήσαμε με ενέργεια, με την ενέργεια που θέλαμε στο πρώτο ημίχρονο και ξέραμε ότι έπρεπε στο δεύτερο μισό να ξεκινήσουμε ειδικά στην άμυνα πάρα πολύ δυνατά, έτσι ώστε να βρούμε το ρυθμό μας και στην επίθεση και να πάμε το παιχνίδι εκεί που θέλουμε.
13: Μίλησε για άμυνα, είναι το κομβικό στοιχείο του Άρη φέτος.
18: Yeah, for sure. I mean, defense is always the key for every team if they want to be successful. And a lot of guys stepped up, like Morgan, Neno, Toyopoulos. Everybody stepped up defensively, and that's what the luxury is to having a lot of players that can step up and do different roles. So yeah, for sure.
19: Σίγουρα όποια ομάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει πρέπει να έχει την άμυνα ως πρώτο συστατικό της. Σήμερα βγήκαν πολλά παιδιά μπροστά όπως ο Μάρκ Μόργαν, ο Τολιόπουλος, ο Νένο Δημητρίεβιτς. Στην άμυνα, στο αμυντικό κομμάτι είναι πολύ καλό να έχεις πολλές λύσεις γενικά στο ρόστερ σου και να μπορούν αρκετοί παίκτες να βγουν μπροστά για να πετύχεις αυτό, να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις.
13: Βλέπουμε και τον ίδιο
18: ιδιαίτερα κεφάτο, ρεξάτο για να προσφέρει φέτος στην ομάδα. Yeah, I mean, again, like, I'm about to be 30 years old. I mean, I've been through it all. and I'm just here trying to win, man. That's I haven't won since I've been a professional, and this has been the best team I've been on my professional career thus far. So, I mean, I got to stay humble, and I have no ego, and whatever role that I need that given day is what I'm going to do. So, yeah.
19: Πραγματικά είναι όπως το λέτε, εγώ θέλω να κερδίζω. Γίνομαι 30 χρονών, δεν έχω καταφέρει να κερδίσω κάτι μέχρι τώρα στην καριέρα μου, όμως αυτή είναι η καλύτερη ομάδα στην οποία έχω βρεθεί έως τώρα στην επαγγελματική μου καριέρα. Δεν θέλω να έχω εγωισμό, θέλω να βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα και αυτό θα κάνω για να πετύχουμε τους στόχους μας.
20: Τέλος, πήγατε μπροστά στον κόσμο, προφανώς βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι
18: όπως είπατε. I've been here, this is my, I think, third year total, I think, pretty sure. And I mean, the fans are, it's nothing like the artist fans, man. They travel anywhere, everywhere, if they can, possible. You'd be surprised where these guys will come. So we're always thankful for their support, always, always.
19: Πραγματικά είναι η τρίτη χρονιά που βρίσκομαι στην ομάδα και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο σαν τους φιλάθλους του Άρη. Όπου και να παίζουμε, έχετε δει και εσείς ότι έρχονται στα πιο μακρινά σημεία για να μας υποστηρίξουν και εμείς θα τα δίνουμε όλα γι' αυτό.
12: Θα τους δει φυσικά και το απόγευμα του Σαββάτου στις 5.30 ώρα στο γήπεδο της Καρδίτσας, στο μάτς της Καρδίτσας με τον Άρη, γιατί ο Άρης εξασφάλισε και πήρε εισιτήρια. Μια που μιλήσαμε για αυτή την πρώτη αγωνιστική, να θυμίσω ότι παίζει Μύκονος ΠΑΟΚ το Σάββατο το πρώτο παιχνίδι 3 η ώρα. Και ακολουθεί 4 η ώρα Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, αργότερα ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Περιστέρη, Καρδίτσα Άρης και πάμε και στο Παναθηναϊκός Βίκος, ενώ υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι με την έννοια ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε ένα κατάμεστο Ιβανόφιο, ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω πέρυσι ο Ηρακλής είχε καταφέρει και είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, έτσι μην τα ξεχνάμε αυτά. Όπως επίσης μπορείτε να διαβάσετε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ το αφιέρωμα το οποίο ανέβηκε για την ομάδα του Ηρακλή και υπάρχουν και δηλώσεις του Ζόρα Λούκιτς που λέει ότι μίνιμουμ είναι τα play-off για μας και του Cleveland Melvin, ένας πάρα πολύ καλός αθλητής ο οποίος συνεχίζει στη Θεσσαλονίκη μετά τον ΠΑΟΚ, πήγε και στον Ηρακλή και μάλιστα θα φοράει και, ας το πω έτσι τυπικά, το περιβραχιόνιο του αρχηγού με την έννοια ότι είναι ο αρχηγός της ομάδος. Είναι χαρούμενος που με βρίσκομαι εδώ και ξεκινώ μια άλλη σεζόν με τον Ηρακλή. Έχουμε αρκετά νέα πρόσωπα στην ομάδα και πιστεύω ότι μπορούν να προσφέρουν πολλή ποιότητα και ενέργεια. Το πιο σημαντικό είναι να γίνουμε μια δυνατή ομάδα τόσο εντός και όσο εκτός γηπέδου, είπε ο Μέλβιν και υπάρχει το σχετικό αφιέρωμα το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και στο esake.gr. Ξέχασα, παιδιά, να σας πω.

0: Και πηγαίνοντας προς το τέλος του πρώτου ημιώρου της εκπομπής, παιδιά, να πω ότι εσείς που μεγαλώσατε με κασέτες, Walkman και τραγούδια που περίμενες να παίξεις το ραδιόφωνο για να πατήσεις REC, αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρουν μαζί τους τα soundtrack και των 80 και των 90. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Προσέξτε, από 2 Οκτωβρίου, από τώρα δηλαδή, από αυτό το Παρασκευό Σάββατο. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Και θα κλείσουμε έτσι αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, θυμίζοντας έτσι αυτή την ωραία ατάκα που είχε πει ο Τρικέρι για πεταλούδες στο στομάχι και τα λοιπά, επειδή θα βρεθεί για πρώτη φορά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, στο Παλατάκι, γιατί θυμίζω ότι όσα παιχνίδια είχε παρακολουθήσει, τα παρακολούθησε από την Κερκίδα.
1: I will have butterflies in my stomach. Very simple. I live for this. You know, I had the luck to win some titles. But I believe that the trophies carries dust. Memories live forever. So this is something that it's fuel for me.
2: Είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί αυτό που λέμε πεταλούδες στο στομάχι, ανυπομονώ για αυτό το παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένω. Μπορεί να έχω κερδίσει κάποιους τίτλους στη διάρκεια της καριέρας μου, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είναι κάτι που δημιουργεί εμπειρίες οι οποίες μένουν για πάντα και γι' αυτό σας λέω ότι ανυπομονώ να το ζήσω.
3: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής! Η ώρα είναι 6:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές

0: και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
6: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Ετήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Λοιπόν, εδώ παρέα μαζί σας, μετράμε αντίστροφα για να πάμε λίγο αργότερα και σε Γιώργο Μάντζιο, αν γίνεται πρώτα και μετά να έχουμε την άνεση να ακούσουμε όλο τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τη συνέντευξη που θα αρχίσει. Ίσως πάμε λίγο τώρα στο Παλατάκι σε λίγο να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το τι συμβαίνει εκεί. Να σας πω απλά, παιδιά, ότι σε ό,τι αφορά... για να τα πάμε λίγο πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος σήμερα μας πιέζει. Στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ έγινε γνωστό και με την ανάτηση που κάνει κάθε χρόνο ο σύνδεσμος από το Κορδελιό, ότι αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, όπου είναι ανήμερα εκείνης αποφράδας μέρας του 1999, όπου 6 φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους επιστρέφοντας από το ΟΑΚΑ στα Τέμπη, στο μνημείο θα γίνει το μνημόσυνο. Μάλιστα τα παιδιά βάζουν και λεωφορείο μπροστά από τον σύνδεσμο για όσους θέλουν να πάνε εκεί στα Τέμπη. Προφανώς διευκολύνει και όλες τις ομάδες της ασπρόμαυρης οικογένειας, ενώ φέρουμε στα αγωνιστικά τμήματα ότι εκείνη την ημέρα δεν υπάρχουν αγώνες. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ παίζει το Σάββατο στην Μύκονο. Θα υπάρχει αντιπροσωπεία από όλα τα τμήματα. Μακάρι να μην χρειαζόταν να πηγαίνουμε εκεί, με την έννοια να μην είχε γίνει αυτό το κακό. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι με την ανακοίνωσή τους τα παιδιά ενημέρωσαν και κατόπιν συνεννόησης με όλους φυσικά τους συνδέσμους ότι σήμερα στο Παλατάκι θα υπάρχει μόνο ένα πανό, αυτό με τις προσωπογραφίες των 6 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους και κανένα άλλο ως φόρος τιμής στη μνήμη τους. Κάτι ανάλογο καταλαβαίνετε ότι θα γίνει και στην Τούμπα στις 12 Οκτωβρίου, όταν ο ΠΑΟΚ θα παίξει απέναντι στην Καλαμάτα στο πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι, με το οποίο έχουμε και την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Πάμε λίγο στον Απόστολο το Σιρανίδη. Απόστολε, καλησπέρα. Απόστολε.
14: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Ωραία. Νομίζω δεν έχουμε θέμα σήμερα με τον ήχο.
13: Όχι, γιατί αν είχαμε θα είχες εσύ θέμα. Απόστολε, μετέφερα αυτό και που...
14: Γεμίζει ο κόσμος σιγά σιγά το Παλατάκι.
13: Ναι.
14: Υπάρχουν ακόμα αρκετές κενές θέσεις, αλλά καταλαβαίνετε, είναι λίγο ότι είναι καθημερινή. Όσο πλησιάζουμε προς το Τζάμπολ, τόσο θα γεμίζει και το γήπεδο. Άλλωστε, πάω και σε ανακοινώσεις και sold out από εχθές το πρωί. Πάω από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό, έχει γίνει γνωστή και η δωδεκάδα.
13: Ναι.
14: Δεν βλέπω κάποια απουσία, αν εξαιρέσουμε του Κουγκάζ, από άποψη τραυματισμού. Δηλαδή, okay, υπάρχουν κάποιες τακτικές επιλογές, αλλά από εκεί και πέρα είναι και ο Γκρέι στην δωδεκάδα.
13: Ωραία.
14: Επομένως, καταλαβαίνετε ότι πέρα του Κουγκάζ δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Είναι όλοι ξένοι του ΠΑΟΚ μέσα και ο Μπορούγι είναι κανονικά στην δωδεκάδα. Γιατί, το λέω γιατί υπάρχει και η θυμολογία, όχι η θυμολογία μάλλον, κάτι παραπάνω από
13: βεβαιότητα.
14: Δεν ξέρω αν είναι οριστικό ακόμα με το Μακεδούνα. Νομίζω είναι.
13: Είναι, ναι.
14: Από... το λέω για αυτό το λόγο λοιπόν. Είναι και ο Μπορούγης. Μάλιστα. Το κανονικά είναι όλοι ξένοι 8.
13: Μάλιστα. Απόστολε, θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, είχε γίνει γνωστό ότι σήμερα στο Παλατάκι θα υπάρχει μόνο ένα πανό για τους 6 αδικοχαμένους οπαδούς. Φαντάζομαι
14: υπάρχει,
13: ότι
14: υπάρχει
13: ήδη το πανό. Και κάτι ακόμα, για κάποιον ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να πάει στο Παλατάκι, επειδή έχεις βρεθεί αρκετές φορές και κάλυψες και το ρεπορτάζ με τα έργα, τι διαφορετικό θα δούνε μέσα σε σχέση με το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της περσινής περίοδου?
14: Ως προς το γήπεδο...
13: Ναι, ως προς το γήπεδο, μέσα, ναι.
14: Μερικά ωραία... Ένα ωραίο φωτισμό στο Παλατάκι και πέρσι και γίνει αλλαγή ως προς αυτό τον τομέα. Φέτος είναι ακόμα πιο ωραίος με τα LED και αυτά. Υπάρχουν διαφορετικά καθίσματα στην κερκίδα.
13: Ναι.
14: Ανάλογα και τη θέση βέβαια. Δηλαδή σίγουρα βλέπω και πολύ ωραία τα φετινά κόρτ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα κόρτ τα φετινά.
13: Ναι.
14: Τα κάγκελα, τις πύρες μπροστά έχουν αντικατασταθεί με plexiglass.
13: Mm-hmm.
14: Είναι σίγουρα πιο όμορφο έτσι το γήπεδο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διαφορές τις οποίες δεν μπορούμε να τις δούμε, γιατί
13: καλά, ναι, εντάξει.
14: Χώρους του γηπέδου που δεν έχουμε πρόσβαση.
13: Κατάλαβα, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό ήθελα να ακούσω από σένα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε. Φαντάζομαι ότι μπορεί να δούμε και βιντεάκια και βλέπουμε από το metrosport.gr τα οποία επιμελείσαι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.

0: Για σας που ανησυχείτε, παιδιά, να πω ότι ξέρω ότι είστε πάντα έτοιμοι για όλα, γιατί ό,τι και αν προκύψει στο σπίτι, έχετε το κατάλληλο εργαλείο. Ξέρω τις μπούλες της μάρκας που εμπιστεύονται χρόνια επαγγελματίες κερασιτέχνες, γιατί συνδυάζουν τη δύναμη και την αξιοπιστία που χρειάζεται ένας επαγγελματίας με τις οικονομικές τιμές που αναζητά ένας ερασιτέχνης για εργαλεία μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Είμαστε έτοιμοι για Γιώργο Μάντζιο να δούμε πώς πάνε τα jackpot στο Ρίτζεσι Καζίνο.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ. Και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 230.700 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 112.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 456.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Αυτά και από το Γιώργαρο. Μετράμε αντίστροφα για να πάμε στην Τούμπα για να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να δούμε και ποιος ποδοσφαιριστής εθνικής μας θα είναι εκεί. Για αυτό το αυριανό σπουδαίο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι έχει γίνει sold out και για το μάτς με την Ολλανδία και για το μάτς Κυριακής με τη Γερμανία. Και υπενθυμίζω το ωραίο θέμα το οποίο έκανε ο Γιώργος Μάντζιος, με την έννοια ότι στα εντός έδρας παιχνίδια της εθνικής μας σε όλες τις διοργανώσεις και τα φιλικά την τελευταία διετία έχουν κοπεί κάτι παραπάνω από 300.000 εισιτήρια, με τα έσοδα να είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πριν δω ότι ξεκινάει η συνέντευξη τύπου, να κάνω και μια περατζάδα και στο αγωνιστικό του ΠΑΟΚ ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Οι καλές ειδήσεις σήμερα βγήκαν από τον Κώστα αλλά και τον Ελουστόντο, με την έννοια ότι ο πρώτος, θυμάστε ότι παραμονή του αγώνα με τον Πανετολικό, είχε πρόβλημα στο γόνατο, έμεινε εκτός αποστολής, ευτυχώς η μαγνητική έδειξε καθαρή. Ο Ελουστόντο χτύπησε στη μέση στη σύγκρουσή του με τον Παυλέγκα, προκάλεσε και την εξάρθρωση της ομοπλάτης, και οι δύο πλέον κάνουν ατομικό πρόγραμμα, άφησαν τις θεραπείες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν μπροστά τους 10 μέρες έτσι ώστε να ετοιμαστούν και να είναι στη διακριτική ευχέρεια του κυρίου λύση για το αν θα τους χρησιμοποιήσει. Φαντάζομαι για τον Κώστα αυτό θεωρείται δεδομένο. Το ατομικό τους πρόγραμμα συνέχισε και ο Ντεσπότοφ και ο Γιαννούλης. Εγώ εδώ κρατάω όχι επιφυλάξεις με την έννοια ότι έχει βγει κάτι διαφορετικό προς τα έξω, αλλά έχω την εντύπωση ότι και οι δύο δεν θα είναι έτοιμοι για το μάτς με τον Καλαμάτα στην Τούμπα. Μακάρι κυρίως για το Γιαννούλη να είναι διαφορετικά τα πράγματα, και το λέω κυρίως για το Γιαννούλη, όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι πολύτιμος ο Ντεσπότοφ και ειδικά με τον τραυματισμό του Τάχα Άλλη, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο Ντεσπότοφ έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, και το να μπει σε προπονήσεις σε full ρυθμούς είναι ένα ακόμα βήμα για την επιστροφή του, με δεδομένο ότι έχει να παίξει μπάλα οικογενειακό, διπλό, ασκής και τα λοιπά παραπάνω από τετράμινο. Σήμερα είναι Τετάρτη, θυμίζω ότι κανονικά την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ ήταν να δώσει φιλικό παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το οποίο αυτό φιλικό παιχνίδι δεν θα γίνει με το Λεβαδιακό να ζητά τη ματέωσή του. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε και ψάχνει ακόμα αντίπαλο για φιλικό, δεν ξέρω, θα το δούμε. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι ότι πάμε στη συνέντευξη τύπου με Παυλίδη και Γιοβάνοβιτς.
3: Αποδεσμεύεται για να πάει στην προπόνηση και μετά είναι στη διάθεσή σας ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Ερωτήσεις για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Ο Βασίλης Ομερότσος. Μικρόφωνο.
4: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, Γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας γίνει σε καλό και όπως είπες μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε να πω κατά κάποιο τρόπο και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
5: So the first question was to Vangelis, asking after two such wins, how the team is able to control their feelings going into the upcoming matches, and also playing in front of their home crowd after two away games. Vangelis said that the team is managing it, and they have learned from the previous matches where they've had big wins, and then the team was unable to follow up following those two wins.
6: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ.
7: Hi, Vangelis. Are you surprised of the development of Max Meerdink?
4: Yeah, I know Max the last 2 years in Alkmaar. I play a lot with him. I'm really surprised and I know what his qualities. He's a very good striker and I hope he continue like that and he developed a lot the last years and he's a very good striker now.
7: Did you already saw his potential when you have played with him at Hasselt?
4: Of course, when he was with us, he was just 18 years old. He trained with us. He won the youth league, and he showed very good qualities in the training. And the last years that I see more as he playing in AZ, now he's start 11 player, and now he's performing in the national team. You can see his development.
7: Thank you. Good luck tomorrow.
6: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Ο Βασίλης ο Μερός, πάλι.
8: Πώς φάνηκε ο ρόλος που σε έβαλε ο coach στο μάτς με την Γερμανία που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Αντρέα σε ένα 4-4-2 μένα, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω ήσουν εσύ, κάποιοι είπαν ότι έπαιζες και λίγο σαν τον Γκέιν. Κάθε υπερβολή, αλλά το είπαν.
4: Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο κόουτς με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
5: So the question was how did Vangelis on a personal level, how did he find playing in a sort of a new role for him, which is a few meters further back in the attack, although as a strike force, but a few meters further back, ironically stating that it was similar to a Harry Kane type role. Vangelis said it's a compliment, but at the same time, exaggeration to say that it's similar to the Kane role. He enjoyed playing that role. The coach trusted him with it, and it turned out to a good result anyway. So he's happy with it.
6: Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Βαγγέλη. Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε να ξεκινήσει την προετοιμασία για την προπόνηση. Λοιπόν, ερωτήσεις για τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιώργος Ολίγκρης. Γιώργο, το μικρόφωνο, παρακαλώ.
9: Coach, καλή επιτυχία για αύριο. Πριν από τον αγώνα με την Σερβία, σας είχα κάνει μια ερώτηση για το αν θα αλλάζετε οποιαδήποτε διάκριση σε αυτό το τουρνά, σε αυτή τη διοργάνωση με την πρόκριση από τα προκριματικά και μου είχατε απαντήσει ότι χθες θα το άλλαζα με την πρόκριση στα τελικά του Euro. Μετά από τις δύο εκτός έδρας νίκες που έκανε η Εθνική και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο, εμένετε στην ίδια άποψη?
10: Ναι, μένω στην ίδια άποψη, γιατί είναι απλά μόνο δύο παιχνίδια στο όμιλο, έχουμε ακόμα τέσσερις. Άλλο είναι το πρόκριση στο άλλο είναι μια πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας, η χαρά που πήραν από αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολλά, πολύ έντονα συναισθήματα και άξιζε κάθε sprint, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
5: So the first question for coach was that a few days before the matches, he was asked, would he swap UNL success, Nations League success, with a qualification for a major tournament? After two big wins, would he still stand by that opinion? Coach said that, yes, he still stands by that opinion. Yes, it's two big wins that we've had, but we still have four games to go in the group. And it's different to an actual qualification to a major tournament. The main pleasure himself and the players get is the pleasure and the satisfaction that the fans enjoyed in Germany who traveled to be with the team and the Greek fans that are abroad. But we still have a long way to go.
0: Επόμενη ερώτηση για τον coach, ο κύριος Γιώτης.
10: Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συναίσθημα όποτε βρίσκομαι εδώ.
5: So the question was, how does a coach feel returning to a place where he essentially grew up, having played here for a number of years? Coach said that he left here in 2008 to go to Cyprus, having arrived in 1989, so he didn't expect it would take so many years for him to return to a place that he has a lot of emotional attachment with a lot of friends and a lot of family friends as well.
0: Επόμενη ερώτηση για τον coach, ο Παύλος Παδημητρίου.
10: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν... πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις, και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια, θα έλεγαν, ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον, Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν, σίγουρα δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια, το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα προκριματικά του παγκοσμίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη ή αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους.
5: So the question was, what do the players need to do or to learn to place the team needs ahead of their own? Coach said that there's no need to question the determination of the players for the national team. They always have a huge level of determination when they represent their nation. It's a great honor to play for the national team, and the players that are in this group really do feel that honor. The group is developing, and we have a developing group with a very good footballing age, with a future ahead of them. Wherever the team plays, the fans follow, whether it was in Karaiskaki or in Tumba Stadium now. Matches are always sold out, and that shows the passion behind the fans as well, which is an honor that the players really do feel.
6: Έλα, Εμίλια.
11: Coach, καλησπέρα. Η εθνική ομάδα καλείται να παίξει 4 παιχνίδια σε ένα διάστημα 10 ημερών, κάτι που είναι πρωτοφανές για αυτήν. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό αποτελεί και αν αποτελεί πρόβλημα και αν θα επηρεάσει ενδεχομένως τις επιλογές στα δύο αυτά μάτς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
10: Καλή ερώτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη 3 παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους. Και με αυτά τα 4 θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών, πολύ απαιτητικών μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο, θα έλεγα, δυνατές ομοσπονδίες, το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παιχτών και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό με 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες.
0: Αυτά από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τα σχολιάσουμε λίγο αργότερα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Metropolis!
13: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
15: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
16: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
17: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθεί από αύριο 5η 1 Οκτωβρίου ο τερματικός σταθμός πλατείας Ελευθερίας Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών στην περιοχή. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τις καταγγελίες του κ. Κωνσταντινίδη σχετικά με μαϊμού θεραπείες καρκίνου. Νέο κύμα συγκλονιστικών καταγγέλει βλέπει το φως δημοσιότητας για την ειδική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την αποκάλυψη λειτουργίας μη αδειοδοτημένου ογκολογικού τμήματος. Συγγενείς θεμάτων περιγράφουν στο Μέγα συνθήκες φρίκης απαξίωσης και οικονομικής εκμετάλλευσης. Ενδέχεται να ανοίξουν τα κινητά τριών προσώπων με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σοβαρό επεισόδιο εκτελήθηκε σε σχολείο στην Καστοριά με έναν 24χρονο να εισβάλλει στο χώρο και να επιτίθεται σε μία δασκάλα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τέλος, ηλιοφάνη περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
20: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
26: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
26: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
25: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
29: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
30: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
31: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
32: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
33: Isomat Premium.
32: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
33: Isomat Premium.
32: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
33: Isomat Premium.
32: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
34: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
35: Και από κρωματάκι.
34: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία? θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
34: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η δράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
7: Λίγο μετά τις 7.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνέχισε για λίγο ακόμα. Νομίζω ότι η ατάκα το ότι ήρθα στην πόλη μου, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη μου, έχει δίκιο. Το ζήσαμε και δημοσιογραφικά, εγώ προσωπικά, όταν κάλυπτα το ρεπορτάζ των ομάδων έτσι Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας όλα τα γήπεδα με Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το Καφτατζόγλιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και αυτός κομμάτι της ζωντανής ιστορίας του Ηρακλή, και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ακούσαμε και τον Βαγγέλη Παυλίδη, η εθνική η οποία θα κάνει την προπόνηση εδώ στην Τούμπα, και αύριο το πολύ σπουδαίο μάτς, το οποίο φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ζωντανά από το Μετρόπολης 95 και 5. Μετράμε αντίστροφα για να πάμε και στο Παλατάκι, εκεί όπου σε λιγότερα από 20 λεπτά θα έχουμε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Απόστολο Σιρανίδη να μας μεταφέρει έτσι μερικές από τις εικόνες από το Παλατάκι. Μπορείτε να δείτε και πάρα πολλά βίντεο μέσα από το metrosport.gr. Λοιπόν, παιδιά, πλέον λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις, και το εννοούμε αυτό. Γι' αυτό το χρωστάμε στην Aegean, που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπείτε στο aegean.com, aegeanair.com ή στο Aegean App. Διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα, γιατί το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί. Θέλω να δω έτσι σε αυτή τη fast track εκπομπή, σε ό,τι αφορά το δικό μου κομμάτι, για το αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον της τελευταίας στιγμής. Από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, δεν έχει κάτι σημαντικό, με την έννοια κάποιες εξελίξεις. Νομίζω ότι και το κομμάτι το μεταγραφικό έχει συγγύσει εδώ και πια αρκετό καιρό, κυρίως για τις ομάδες Θεσσαλονίκης αναφέρομαι, γιατί δεν προχώρησαν έτσι σε κάποια μεταγραφή από ελεύθερος, και το λέω αυτό γιατί σήμερα κλείνει και αυτό το παράθυρο και λέμε πλέον καλό Γενάρη, έτσι, με την έννοια ότι τελειώνει όλο αυτό. Συνεχίζοντας, υπάρχουν αρκετά ρεπορτάζ και από την Ολλανδία για το παιχνίδι της εθνικής μας με την ομάδα της εθνικής μας ομάδος, για την Ολλανδία αναφέρομαι. Είχαμε τις ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έκανε και ο Αναστασίου σε ΜΜΕ της Ολλανδίας, και μάλιστα είπε ότι η Ολλανδία θα, όχι μόνο θα περάσει δύσκολα, βλέπει και νίκη της εθνικής μας. Να πούμε ότι οριστικά χωρίς ο Ζαν Πολ Φαν Χέκε είναι στην Θεσσαλονίκη η ομάδα της Ολλανδίας, και αυτό γιατί τραυματίστηκε στο μάτς με τη Σερβία και επέστρεψε μάλιστα στην Αγγλία για να εξεταστεί και από τους γιατρούς της Τότεναμ. Επομένως δεν θα παίξει ούτε απέναντι στην εθνική μας ούτε απέναντι στη Σερβία. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα της Ολλανδίας στις 7.30 ώρα θα κάνει η εθνική μας ομάδα 7.30 ώρα την προπόνηση στην Τούμπα, ενώ σε ό,τι αφορά τους Ολλανδούς, σήμερα το βράδυ στις 9 θα υπάρξει συνέντευξη τύπου του Τσάβη στην Τούμπα, ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, και αύριο θα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση με την ομάδα του Άρη, μάλιστα να έχει παραχωρήσει το νέο ρίσιο για να κάνουν εκεί την προπόνησή τους οι Ολλανδοί, όπως αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ έδωσε τη νέα μεσημβρία στην εθνική μας ομάδα. Ο Παυλίδης στις δηλώσεις του τις ακούσαμε, στάθηκε στο πολύ γεμάτο γήπεδο και ότι αυτό τον χαροποιεί, όπως και τους συμπαίκτες του, και ότι γενικότερα υπάρχει μια ηρεμία στην ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και προφανώς θέλει να την εκμεταλλευτεί. Άλλωστε η εθνική μας έχει κάνει το 2-2 με δύο πολύ σπουδαίες νίκες και απέναντι στη Σερβία και απέναντι στη Γερμανία. Και αν ο αρχικός στόχος της ήταν να παραμείνει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, νομίζω ότι είμαστε αγκαλιά από αυτό από τη στιγμή που έχουμε ξεφύγει με 6 βαθμούς από τη Σερβία που δεν έχει πόντο. Και προφανώς πάμε για το κάτι παραπάνω, για μια απόλυτη υπέρβαση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στις επικείμενες κληρώσεις για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με τον Γιώργο Πετρίδη, γιατί το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Μανερέσα πλησιάζει.
1: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
0: Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για μια πρώτη σύνδεση, για μια πρώτη εικόνα, για μια πρώτη ματιά και θα επιστρέψουμε αργότερα για τη μετάδοση. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. Μετράμε αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ. Για μια προσπάθεια που αρχίζει από εδώ, από το παιχνίδι με τη Μανρέσα. Μια προσπάθεια που ο ΠΑΟΚ φιλοδοξεί ότι θα είναι μέχρι το τέλος της διοργάνωσης με την κατάκτηση του τίτλου, γιατί αυτό. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Για αυτό το στόχο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη ομάδα. Ο βασικός τουλάχιστον στόχος είναι αυτός. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν υποδέχεται τη Μανρέσα. Ήδη εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena θα έλεγα ότι είναι ελάχιστα τα κενά καρεκλάκια. Τα καρεκλάκια που δεν έχουν καλυφθεί από φίλους του ΠΑΟΚ. Λίγο πολύ αναμενόμενο, γιατί υπήρξε sold out από τις αρχές της εβδομάδας. Θυμίζω την ιδιαιτερότητα της παρουσίας 6.000 φίλων του ΠΑΟΚ που έχουν εξασφαλισμένη θέση στο παρατάκι με τα εισιτήρια διαρκείας, αλλά βέβαια τα υπόλοιπα περίπου 2.000-2.500 έγιναν γρήγορα καπνός που λένε, και έτσι θα γίνει αυτό το παιχνίδι σε ένα κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena. Έχουν δημιουργήσει ήδη πολύ ατμόσφαιρα οι φίλοι του Δικεφάλου. Αγωνιστικά να πω ότι ο Ραϊκουάν Γκρέι, όπως λέγαμε και στη διάρκεια της ημέρας αλλά και χθες, είναι διαθέσιμος. Ο Αμερικανός, ο οποίος έχασε ένα σημαντικό διάστημα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, είναι λοιπόν διαθέσιμος ο Γκρέι, είναι στη δωδεκάδα και είναι ευτύχημα αυτό κατά τον Αντρέα Τρινκέρι, δεδομένου ότι ο Νίκος Κουγκάζ είναι εκτός, οπότε τουλάχιστον έχει ένα τεσάρι, κάτι που δεν έγινε στον τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Πήρατε μία πρόγευση από τον Γιώργο Πετρίδη, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο σε όλη τη μετάδοση του αγώνα προφανώς. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επαναλαμβάνουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι και με Γκρέι και με Ομορούγη στη 12, άλλωστε εδώ δεν υπάρχουν πλέον... οι περιορισμοί που υπάρχουν στην Basketball League, όπου θα πρέπει να υπάρχουν μόνο 6 ξένοι. Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ λοιπόν είναι Γκρέι, Μίτρου, Λόγκ, Ταϊρή, Οσμάν, Αλεξάνδερ, Ομορούγη, Χάτζινς, Φώστερ, Περσίδης, Μουρ, Καλάθης και ο Μπαζίνας. Μπορείτε να δείτε αρκετά βίντεο μέσα από το metrosport.gr για το παιχνίδι αυτό και για την ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει. Προφανώς θα ανανεώνονται τα θέματα, γιατί πυροβολούν αβέρτα τα παιδιά τα οποία είναι εκεί. Όπως σχετικά βίντεο είχατε την ευκαιρία να δείτε από χθες νωρίς και με τον Πάρη Τρικαλιώτη από τη Γαλλία, εκεί που απεσταλμένο στο Μήλου Μετρομίντια κάλυψε το μάτς, το νικηφόρο μάτς του Άρη, και για το Μετρόπολης 95 και 5 και για το metrosport.gr και για τα social media του Μήλου. Να πούμε ότι είναι έτσι διαμορφωμένο το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μην χάσουμε λεπτό από το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα, όπως δεν χάσαμε λεπτό και από το μάτς του Άρη χθες με τη Λεμάν. Επομένως θα πάμε λίγο πιο νωρίς σε αυτό το διαφημιστικό πακέτο, έτσι ώστε να βγούμε just, να το πω απλά και λαϊκά, ακριβώς για την μετάδοση του αγώνα. Ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω γίνεται σε ένα κατάμεστο παλατάκι και είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για το EuroCup. Είχαν προηγηθεί τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, έχασε όπως έχασε από τον Ολυμπιακό στο Super Cup και πλέον μπαίνει και αυτό σε μια περίοδο συνεχόμενων αγώνων, γιατί όπως και ο Άρης παιδιά έχουν να παίξουν 7-8 συνεχόμενα μάτς χωρίς διακοπή κάθε εβδομάδα μέσα έξω για το EuroCup. Να καλησπέρισω και τον Γιάννη Λελίδη που είναι πλέον στην παρέα μας, όπως είναι και ο Κώστας Χατζηγεωργίου, ο οποίος επιμελήθηκε τα ηχητικά. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα φυσικά εδώ παρέα με τον Θανάση Πολίτη και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε just με την έναρξη του αγώνα στο παλατάκι.
1: Μετροπολίς.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Η ώρα είναι 7.30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα.

0: για την παρουσίαση του ΠΑΟΚ. Τη 12 τη δώσαμε την παρουσία του Ραϊκουάν Γκρέι αλλά και του Κλίφορντ Ομορούγια. Αυτές είναι αυτά τα δύο στοιχεία που ξεχωρίζουν, γιατί υπήρχαν ερωτηματικά κυρίως για τον δεύτερο βέβαια. Για τον Γκρέι το λέγαμε στη διάρκεια της ημέρας ότι θα ήταν διαθέσιμος. Θυμίζω την είδηση ότι υπέγραψε το συμβόλαιό του ο Ντονάντας Μοτεγιούνας και αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε την ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Υποθέτω ότι μπορεί να γίνει και μετά τον απόψινό αγώνα. Οι ομάδες μπροστά στους πάγκους τους για να παρουσιαστούν στη συνέχεια οι πεντάδες του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με τη Μανρέσα, ο ΠΑΟΚ μετά από 11 χρόνια στο EuroCup, αυτό το διάστημα αγωνίστηκε στις διοργανώσεις της FIBA, στο BCL κατά βάση, αλλά και στο FIBA Europe Cup τις τελευταίες δύο σεζόν, φτάνοντας μέχρι τους τελικούς της διοργάνωσης, αλλά εκεί αποδείχθηκε στις δύο περιπτώσεις ανυπέρβλητο εμπόδιο η Bilbao. Αλλά βέβαια πια τα δεδομένα άλλαξαν, είναι πολύ διαφορετικά, είναι πολύ καλύτερα για να σταθεί ο ΠΑΟΚ σε μια σαφώς πιο ανταγωνιστική, πιο δύσκολη λίγα και να διεκδικήσει εκεί τον τίτλο, γιατί αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το ζητούμενο. Θα δούμε ποιες θα είναι οι πεντάδες με τις οποίες θα αρχίσουν οι δύο ομάδες το παιχνίδι. Δεν πέφτει καρφίτσα εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 8.500 φίλοι του Δικεφάλου έχουν κατακλείσει το γήπεδο και βλέπω ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι καν στη θέση τους, δηλαδή μπορεί να είναι και περισσότεροι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι οι ιδανικές συνθήκες για αυτό το παιχνίδι. Καλάθης, Χάτζινς, Όσμαν, Γκρέι, πεντάδα λοιπόν ο Ραϊκουάν Γκρέι και ο Αλεξάνδερ. Αυτοί είναι οι πέντε που θα αρχίσουν το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ και περιμένουμε την πεντάδα και του Διέγκο Οκάμπο, του προπονητή της Μανρέσα.
1: Ωραία, Γιώργο, πάμε να ακούσουμε λίγο ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα για να έχεις όλο το χρόνο μετά να μην σε διακόψουμε.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλο το μικρόφωνο πλέον στο Γιώργο Πετρίδη. Έλα Γιώργη.
0: Ωραία. Λοιπόν, πεντάδα κατά τη Μανρέσα, Άλεν, Άγκμπο, Νότε, Ονζέντα και Βίλαρ. Αυτή είναι η πέντε για τον Οκάμπο. Είπαμε ότι ο Τίμι Άλεν έπαιξε πέρυσι στον ΠΑΟΚ. Ο JD Νότε έπαιξε πριν από τρία χρόνια, πριν από τέσσερα χρόνια, το 2023, στον Άρη. Είναι αυτοί που συνδέουν την Μανρέσα με το ελληνικό μπάσκετ και τώρα θα υπάρξει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, οπότε θα πρέπει να σηκωθούμε όλοι και να αφήσουμε ένα κενό, Γιώργο,
1: ναι, στην μνήμη
0: του σπουδαίου μπασκεταδρόπου.
1: Ναι, όπως έγινε και στο τελικό του Super Cup και στους δύο αγώνες μάλλον, όπως θα γίνει και στην Basketball League αυτή την πρώτη αγωνιστική, αυτή τη στιγμή το παλατάκι, ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά έναν σπουδαίο άνθρωπο, ένα σπουδαίο μπασκετάνθρωπο, ένα σπουδαίο οικογενειάρχη, το Σούλη Μαρκόπουλο που έφυγε περασμένη εβδομάδα από τη ζωή και το πολύ πολύ ευχάριστο, όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται ούτε ανάσα στο παλατάκι και προφανώς στο τέλος θα υπάρχει ένα ζεστό χειροκρότημα. Να σας πω απλά παιδιά ότι μέχρι να ολοκληρωθεί το ενός λεπτού σιγή, να πω ότι υπάρχουν παράλληλα και άλλα μάτς. Σήμερα δεν έχουμε παιχνίδια για το Nations League στο ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια στο μπάσκετ και στο EuroCup. Όλα αυτά θα τα δούμε αργότερα, γιατί τώρα πάμε ξανά σε Γιώργο Πετρίδη.
0: Στο τζάμπολ κερδισμένη η Μανρέσα που παίρνει την πρώτη κατοχή και επιτίθεται με τον Βίγιαρ. Από την πίεση του Χάτζινς, ο Άλεν, κακή πρώτη πάσα. Εκτός παρκέ, σπαταλάει την πρώτη κατοχή της η Μανρέσα, ένα φτηνό λάθος, θα λέγα αβίαστο, οπότε κύλησε τα πρώτα 11 δευτερόλεπτα χωρίς να επιτεθεί και ο ΠΑΟΚ στη δική του πρώτη κατοχή με τον Καλάθη. Ο Χάτζινς λοιπόν στο 2, ο Όσμαν στο 3, μαρκάρει ο Άλεν. Χάτζινς παίρνει ένα πίκ από τον Αλεξάνδερ, Καλάθης, ωραία και τον Αλεξάνδερ, ο Καλάθης εξαρπάσα στον Όσμαν για 3. Άστοχος ο Όσμαν, η μπάλα χτύπησε στο Στεφάνι, πέρασε πάνω από το ταμπλό και χτύπησε πίσω στα σίδερα, οπότε τελειώνει εδώ η επίθεση για τον ΠΑΟ.

Τώρα η Μανρέσα με τον Νότε. Υπό την πίεση του Καλάθι, ο Καλάθι έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Νότε, που είναι ένας επικίνδυνος σκόρερ. Παίρνει το κεντρικό διάδρομο, έκανε νέο λάθος, ψάχνοντας για πάσα στον ψηλό της Μανρέσα, στον Ονζέντα. Ο Νότε δεν κατάφερε να τον βρει. Πέταξε την μπάλα εκτός παρκέ, δύο λάθη ήδη σε ούτε καν 50 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Γκρέι, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα αφού έχουν απομακρυνθεί από αυτήν οι γκάρντ. Καλάθης. Παίρνει το πικ του Αλεξάνδερ. Γκρέι. Ο Χάτζινς με τον Νότε. Τελειώνει ο χρόνος. Σταυρωτή για τρεις ο Χάτζινς. Όχι. Δύο άστοχα τρίποτα από τον ΠΑΟΚ. Μένει το 0-0 μετά από ένα λεπτό. Άλεν παίρνει την αλλαγή και εκτελεί από το high post. Δεν πήγε εκεί καθόλου πάνω του Αλεξάνδερ. Η πρώτη πόντη του αγώνα είναι για τη Μανρέσα με τον Τίμι Άλεν, που πέρασε τη μισή περσινή σεζόν στον ΠΑΟΚ. Καλάθης. Αλεξάνδερ. Και πάλι ο Καλάθης. Ο Όσμαν βγαίνει από το screen. Τον πιέζει ο Άλεν. Παίρνει τον διάδρομο και τελειώνει τη φάση ο Τσέντι Όσμαν για τους πρώτους πόντους του ΠΑΟΚ. Δύο όλα. Τώρα πάνω στον Άλεν πηγαίνει ο Γκρέι. Παίρνει ένα screen. Η πάσα από τις 45 μοίρες στο τρίποντο είναι άστοχο. Και το rebound για τον ΠΑΟΚ. Ο Άκμπο ήταν αυτός που επιχείρησε το τρίποντο. Καλάθης. Κάνει την μπάλα ο Καλάθης, κάνει το φάουλ εκεί. Δεν μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο της μπάλας. Και ο ΠΑΟΚ έχει μπει με μια σχετική νευρικότητα, θα έλεγα. Δύο άστοχα τρίποντα, ένα λάθος τώρα. Μέχρι ένα σημείο είναι φυσιολογικό, είναι πρεμιέρα, είναι κατάμεσο το γήπεδο και είναι λογικό να, μέχρι ένα σημείο βεβαίως, να υπάρχει ένα πρέπει, ένα θέλω που λέμε, για να κάνει κάτι παραπάνω ο ΠΑΟΚ σήμερα. Βεβαίως σε πρώτη φάση πρέπει να πάρει την νίκη. Ο Νότε για τρεις για το προβάδισμα της Μανρέσα με 5-2. Ο Γκρέι και πάλι κατεβάζει την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, προφανώς θα το βλέπουμε συχνά αυτό. Πιέζεται, σταματάει την τρίπλα. Χάτζινς, ο ΠΑΟΚ και πάλι καθυστερεί. Υπάρχει φάουλ εδώ. Φάουλ του Νότε, ο οποίος κόλλησε στο σκριν του Γκρέι και προκειμένου να μην χάσει την επαφή του με τον Χάτζινς, του τράβηξε τη φανέλα. Το πρώτο φάουλ για τους Ισπανούς. Καλάθης στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Και πάλι ο Νότε τράβηξε τη φανέλα του Χάτζης και πάλι θα μπορούσε να δώσει φάουλ εδώ. Λοιπόν, ο Χάτζης πάει στον Καλάθη στη γωνία για τρεις. Πέντε όλα από τον Νίκ Καλάθη, μία σου και μία μου μέχρι τώρα το παιχνίδι. Δίποντο η Μανρέσα, δίποντο ΠΑΟΚ. Τρίποντο η Μανρέσα, τρίποντο ΠΑΟΚ. Για να δούμε το pick and roll. Ωραία το διάβασε ο Αλεξάνδερ. Ο ΠΑΟΚ δεν ολοκληρώνει την άμυνα. Ο Άλεν που κλείνει το διάδρομο ο Αλεξάνδερ. Ο Αλεξάνδερ, συγγνώμη, υπάρχει καλάθι όμως στη συνέχεια γιατί η μπάλα κατέληξε στα χέρια του ο Τζέντα, ο οποίος μετά από μια προσποίηση σκόραρε. 7-5 για τη Μανρέσα. Χάτζινς για τον Αλεξάνδερ. Η πάσα τον Γκρέι για τρεις. Όχι. Ο Καλάθης κερδίζει την μπάλα εκεί από σπόντα και ισοβαρίζει ξανά. 7 όλα. Νότε με τον Καλάθη, παίρνει το ανεστερό διάδρομο, η πάσα και πάλι στο πουθενά. Έχει κάνει ήδη τρία φτηνά λάθη η Μανρέσα και τον αποσύρει ο Κάμπο. Δύο αλλαγές με τον ψηλό τώρα, τον Μίντσεφ στο παρκέ και ο Βιγιάρ. 6,5 λεπτά κατά το τέλος της πρώτης περίοδου. ΠΑΟΚ Μανρέσα 7 όλα. Πιέζει πάντως την πρώτη πάσα η Μανρέσα. Ο ΠΑΟΚ περνάει την μπάλα στο παρκέ και ο Καλάθης οργανώνει την επίθεση υπό την πίεση του Μπασάς, που προέρχεται από την Ανδώρα. Ένας κοσμογυρισμένος γκάρτ. Γλιστράει ο Άλεν, ο Όσμαν παίρνει την μπάλα, πιέζεται, κλείνεται, δυσκολεύεται. Καλάθης με τον Άλεν. Στα 5 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ πρέπει να επιτεθεί και πάλι ο Όσμαν θα πάρει τρίποντο πάνω σε άμυνα. Είναι εύστοχος για το πρώτο ασπρόμαυρο προβάδισμα. ΠΑΟΚ Μανρέσα 17 με 5 του Τσέντι Όσμαν. Σηκώνει τον μπαζίνα ο
Τρικέρι για την πρώτη του παρέμβαση στο παιχνίδι. Αλλαγή και από την άλλη πλευρά ετοιμάζεται με τον έναν σου τριών πόντων, είναι άστοχο τώρα για τη Μανρέσα. Στην πρώτη ευκαιρία θα μπει και ο Κολέντα. Ο Όσμαν χάνει την μπάλα θέλοντας να κινηθεί προς το καλάθι. Η Μανρέσα βρίσκει ανοργάνω την άμυνα του ΠΑΟΚ, υπάρχει φάουλ. Σωστό, φάουλ του Γκρέι, υποθέτω αυτό σηκώνει το χέρι πάνω στον ψηλό της Μανρέσα. Ακούω τι γίνεται στην Πηλαία από 8.500 φίλους του Δικεφάλου. Ο Μπαζίνα στη θέση του καλάθι και ο Μίντζεφ στις πρώτες βολές του παιχνιδιού. Για να δούμε τι θέλει να πάρει ο Τρικέρι από αυτήν την αλλαγή. Προφανώς θέλει να δώσει ανάση στον καλάθι. Ο Μπαζίνας, ο οποίος δεν έπαιξε στο Super Cup, το τελευταίο διάστημα είχε ενοχλήσει στη μέση, ήταν εκτός δωδεκάδας στο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, ήταν στη δωδεκάδα του τελικού με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαιξε. 2 στις 2 και 19. Απλώνει την άμυνα της η Μανρέσα, η πρώτη πάσα και πάλι στο Gray. Τώρα ο Μπαζίνας πηγαίνει και παίρνει την μπάλα. Του δίνει ένα screen ο Αλεξάνδερ για να περάσει στο κέντρο. Μπαζίνας, Gray, σταματάει την τρίπλα. Είναι πολύ πιεστική άμυνα της Μανρέσα. Μαντουμάνο, ο Μπαζίνας βρίσκει ελεύθερο διάδρομο και πετυχαίνει τους πρώτους πόντους του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. 12-9. Ο ΠΑΟΚ ανοργάνωτο στην άμυνα, νέο φάουλ και πάλι του Gray. Δεν είχε καλή επιστροφή εδώ ο ΠΑΟΚ. Μετά το καλάθι οι Ισπανοί έδειξαν τη διάθεση και το έκαναν δηλαδή. Να τρέξουν γρήγορα το γήπεδο. Και χτύπησαν εκεί και κερδίζονται ένα φάουλ. Φάουλ βολών. Το φάουλ είναι του Αλεξάνδερ, όχι του Gray. Από ένα έχουν καλάθι Gray και Αλεξάνδερ. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Βίγια για το 12-10. Διαρκές αλλαγές από τον Οκάμπο, ετοιμάζεται άλλη μία. Ο Τάμπα θα περάσει τώρα στη θέση του Μπασάς, ο οποίος είναι 34, προφανώς θέλει ανάσες. 12-11. Και πάλι πιέζει η Μανρέσα, δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ, περνάει την μπάλα στο παρκέ. Ο Μπαζίνας περνάει το κέντρο υπό την πίεση του. Όχι, ο Μπαζάς είναι μέσα στο παιχνίδι, διορθώνω. Αποσύρθηκε ο Βίγιαρ. Τώρα υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Ακριβώς, όχι ακριβώς, 5 λεπτά και 8 δεύτερα από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, στα μισά της πρώτης περίοδου, μας περιπτώσει. Η επαναφορά από την baseline από τον Μπαζίνα. Για να δούμε το play στον Όσμαν που δυσκολεύεται αλλά συγκρατεί. Στα 10 δευτερόλεπτα θα πρέπει να επιτεθεί τώρα ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά. Ποστάρει ο Όσμαν, τελειώνει τη φάση με ταμπλό χωρίς αποτέλεσμα. Το rebound από τον Μίντσεφ. Οι Ισπανοί επιτίθεται με τον Μπασάς. Έχει το πικ του Μίντσεφ. Γυρίζουν την μπάλα. Τώρα με τον Κολέντα. Εκεί υπήρξε παρέμβαση με πόδι και διαμαρτυρίες από τον κόσμο για φάουλ στο screen. Από πόδι όμως παίκτη του ΠΑΟΚ η μπάλα εκτός παρκέ. Υπάρχει το τηλεοπτικό time out, οπότε υπάρχει αυτή η διακοπή εδώ στην Πηλαία. 4-44 κατά το τέλος της πρώτης περίοδου. ΠΑΟΚ Μανρέσα 12-11 με 5 του Τσέντι Όσμαν, 5 του Νίκ Καλάθη και 2 του Μπαζίνα κατά τον ΠΑΟΚ. Ο Νότε έχει 3 και άλλοι υπόλοιποι, μάλλον 8 πόντοι της Μανρέσα μοιράζονται σε 4 παίκτες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο στην στατιστική από τόσο νωρίς. Αν εξαιρίσει κανείς τα 3 λάθη της Μανρέσα, εδώ βλέπω ότι έχει χρεωθεί 2 στη στατιστική, έχει κάνει όμως 3 λάθη. 2 λάθη έχει κάνει στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα και ένα ακόμα έκανε ο Νότε μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα βλέπω το πέρασαν. Η Μανρέσα η οποία έχει 2-2 δίποντα, 1-3 τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει στο παιχνίδι έχοντας 3-3 δίποντα και 2-5 τρίποντα. Ολοκληρώνεται το time out, οπότε θα επιστρέψουν τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων
για τη συνέχεια της περίοδου. Χειροκροτήματα. Και ο Μάρκους Φώστερ είναι στην πεντάδα. Οπότε ο ΠΑΟΚ με Μπαζίνα, Φώστερ, Όσμαν, Γκρέι και Αλεξάνδερ. Ο Βίλα, ο Μπασάς, ακόμη ο Κολέντα, ο Μίντσεφ και ο Ταμπά. Η πεντάδα της Μανρέσα. Μπασάς με τον Μπαζίνα. Μίτσεφ. Μπασάς, πολύ καλή άμυνα του Μπαζίνα, τον πιέζει. 4, του για 3 είναι εύστοχο και προβάδισμα για τη Μανρέσα. Κακή πάσα τώρα του Γκρέι. Ο Μπαζίνας συγκράτησε μένα, αλλά την πέταξε στο πουθενά. Θα αποσυρθεί ο Γκρέι. Στην πρώτη ευκαιρία σηκώθηκε ο Περσίδης. Μπασάς. Και πάλι εδώ βρίσκει χώρο Κατρίς. Νωρίτερα ήταν με άμυνα, το έβαλε. Τώρα ήταν χωρίς άμυνα και το έχασε. Μπαζίνας. Γκρέι. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ. Το τρίτο ομαδικό για την ισπανική ομάδα. Οπότε δεν έχει βολές ο ΠΑΟΚ. Και αυτό σημαίνει ότι δίνεται η ευκαιρία στον Τρινκέρι να αποσύρει τον Γκρέι, που νομίζω ότι σε αυτή την εξάλεπτη παρουσία του ήταν φανερή η έλλειψη ρυθμού. Οπότε πάει ο ΠΑΟΚ τώρα αναγκαστικά με τον Περσίδη στο 4 και πάλι δυσκολεύεται να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Φώστερ για τον Περσίδη. Ωραία από την baseline. Όσμαν, τελειώνει ο χρόνος. Η έξτρα πάσα. Μπαζίνα στην close out κατάσταση. Εκτελεί. Δυσκολεύεται, αλλά καταφέρνει ο Αλεξάνδερ που χάνει εξεπαφή στο καλάθι. Ανανεώνει ο Περσίδης. Ο ΠΑΟΚ έχει και πάλι ευκαιρία. Αλλά εδώ ο Αλεξάνδερ έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Μπαζίνας. Το pick and roll με τον Αλεξάνδερ. Γλιστράει η μπάλα τα χέρια του. Τελειώνει τη φάση για το 14-14. Ο Μουρ θα περάσει στη θέση του Αλεξάνδερ στην πρώτη διακοπή. Close out επίθεση πολύ δύσκολη. Καθαρή άμυνα του Φώστερ πάνω στον Κολέντα. Περσίδης είναι πολύ δυναμική άμυνα της Μανρέσα. Αυτό το man to man είναι ασφιχτικό σε κάθε ματσάπ. Φώστερ με τον μπάσας έχει πλεονέκτημα εκεί. Θέλει να τον ποστάρει. Το off balance shoot χωρίς αποτέλεσμα. Και μαζεύει ο Κολέντα. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο Τρικέρ. Δεν είναι ο μόνο Μουρ. Ταϊρή και Μίτρου Λόγκ. Κανένας από τους τρεις δεν έχει πάρει ακόμη χρόνο συμμετοχής. Θα περάσουν τώρα στην πρώτη ευκαιρία. Μπασάς, όχι πάσα για τον Μίτσεφ. Δεν έκανε φάουλ εκεί ο Φώστερ και δεν είχε δύσκολο έργο ο ψηλός της Μανρέσα. 14-16, πάντως οι Ισπανοί κάθε άλλο παρά οι πριασμένοι δείχνουν από την ατμόσφαιρα. Ο Όσμαν τρέχει το γήπεδο, πω, 16-16, δεν πιάνεται σε αυτό το παιχνίδι ο Τζέντι Όσμαν. Φτάνει τους 7. Κολέντα, υπάρχει φάουλ του Μπαζίνα χαμηλά. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Τρεις αλλαγές και από τον Οκάμπο. Όσμαν, Αλεξάνδερ και Μπαζίνας εκτός παρκέ. Οπότε ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με Ταϊρή, Μπίρου Λόγκ, Φώστερ, τον Περσίδη στο 4 και τον Μουρ στο 5. Ένα χαμηλό βεβαίως σχήμα. Ο Φώστερ είναι κατά συνθήκη 3, ο Περσίδης είναι κατά συνθήκη 4. Οι διαιτητές κάτι θέλουν να συζητήσουν και ο Τρικέρι βρίσκει την ευκαιρία να πει κάτι στο Φώστερ. 2 και 26 για το τέλος της πρώτης περίοδου. ΠΑΟΚ Μανρέσα 16-16. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να κάνει ένα καλό σερί για να δημιουργήσει μια διαφορά. Το μέγιστο προβάδισμά του ήταν αυτό των 3 πόντων, 12-9. Τώρα υπάρχει διακοπή, κάτι θέλουν οι διαιτητές να δουν, δεν ξέρω. Πάντως οι προπονητές βρίσκουν την ευκαιρία για ένα άτυπο time out. Να πηγαίνουν όντως οι διαιτητές να δουν κάτι. Δεν έχω replay, αλλά μπορεί να είναι κάποιο τρίποντο ενδεχομένως. Για να τσεκάρουν αν ήταν τρίποντο ή όχι, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια φάση που χρειάζεται να την δουν.
Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν έχει καταφέρει να κάνει ένα καλό σερί, να δείξει στη Μανρέσα ότι έχει το πάνω χέρι. Βέβαια είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο το παιχνίδι, έτσι 2,5 λεπτά απομένουν κατά το τέλος της πρώτης περίοδου. Όχι ιδιαίτερα ψηλό σκορ. Στο παρκέ τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ αλλά και της Μανρέσα. Οι διαιτητές όμως δεν έχουν τελειώσει ακόμη τον έλεγχο του βίντεο. Τώρα ένας εξ αυτών εξηγεί στον Οκάμπο τι συμβαίνει. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση, παγώνει και το παιχνίδι, είναι αυτές οι στιγμές του ελέγχου που γίνεται στο βίντεο σε κάποια φάση. Δεν υπήρξε πάντως challenge, οι διαιτητές έκριναν ότι έπρεπε να δουν κάτι. Τώρα εξηγεί και στον Τρικέρι ένας από αυτούς τι έγινε. 16 όλα πάντως παραμένει το σκορ, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οπότε είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με τον Βιγιάρ. Ανεβαίνουν και τα δεσιμπέλα εδώ στην Πηλαία. Ο Γκέντα, ο Άλεν, τον πιέζει το αερί. Χάνει ο Αμερικανός, ο ΠΑΟΚ τρέχει το γήπεδο. Μήτρου Λόγκ, επέστρεψαν όμως οι Ισπανοί. Περσίδης, Φώστερ, close out επίθεση. Ψάχνει την πάσα στον Μήτρου Λόγκ για 3. 19-16 από τον Άς Μήτρου Λόγκ, ο οποίος έχει μπει εξαιρετικά στη σεζόν και στα μάτς προετοιμασίας, αλλά νομίζω και στο Περιστέρι ήταν θετικός, ειδικά στο τελικό. Έπεσε ο Περσίδης, ο Τζέντα πλησιάζει αστοχή, τον rebound από τον Μήτρου Λόγκ, θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Πάει προς τα μέσα, τον αφήνει ο Νότε, 21-16 είναι το μέγιστο προβάδισμα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, είναι το μέγιστο προβάδισμα ως τώρα στον αγώνα. Time out από τον Οκάμπο, ο Νας Μήτρου Λόγκ δίνει μια σπίθα, μια όδη στον ΠΑΟΚ ερχόμενος από τον Πάγκορ, από τον Δικέβαλο, με το προσωπικό σερί των 5 πόντων, 1-46 για την πρώτη περίοδο, 21-16, και ακούτε τι γίνεται στην Πηλαία.

0: Το προσωπικό λοιπόν σερί του Νας Μίτρου Λόγκ, ο οποίος μπήκε και έδωσε αυτό που λένε οι Αμερικανοί instant score με 5 μαζεμένους πόντους σε λίγα δευτερόλεπτα. Επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να ξεκολλήσει κάπως την επίθεσή του και να δημιουργήσει μια μικρή έστω διαφορά. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο παιχνίδι δεν μπορεί να κρυφθεί σε ένα και σε δύο δεκάλεπτα. Ολοκληρώθηκε το time out και επιστρέφουν οι παίκτες στο παρκέ. Ο ΠΑΟΚ, κρίνοντας τον τρόπο που έχουν παραταχθεί οι παίκτες του στο παρκέ, θέλει να πιέσει, να απλώσει την άμυνά του στα 4 τέταρτα του κηπέδου. Ο Άλεν, ο Νότε, ο Βιγιάρ, ο Τζέντα και ο Τάμπα είναι οι παίκτες της Μανρές αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Ο Ταερή πιέζει τον Άλεν, τώρα άλλαξαν εκεί, πήγε στον Βιγιάρ. Ο Τζέντα, ο Νότε δίστασε να πάρει το τρίποντο, παίζει τα πόδια το Μουρ, πασάρει στον Οτζέντα, αυτός καθυστερεί να τελειώνει τη φάση με αποτελεσματικότητα για το 21-18. Ο Τζέντα είχε 17 πόντους το Σάββατο στο Μπιλμπάο και επιθετικό το φάουλ τώρα του Περσίδη στο σκριν, θέλοντας να διευκολύνει τον Ταερή. Ο Τζέντα λοιπόν είχε 17 πόντους, τους 10 με καρφώματα, για 5 καρφώματα. Πρώτο φάουλ του Περσίδη και πέμπτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ, οπότε από το επόμενο θα έχει βολές. Δεν έχει τώρα βολές, θα το εξηγήσω, γιατί δεν είχε κατοχή η Μανρέσα. Νότε 13, κόλλησε ο Ταερή στα σκρίν, δεν υπάρχει αμυντικό rebound όμως μετά το άστοχο σούτ και πάλι είναι ο 13 και πάλι άστοχο, χειρότερο και το πρώτο μάλιστα αυτό το σούτ. Αυτή τη φορά υπάρχει αμυντικό για τον ΠΑΟΚ με τον Φώστερ. Δίνει σκρίν ο Μουρ. Ταερή πάνω σε άμυνα 13, όχι δεν είναι καλή επιλογή. Ο Περσίδης είναι εκεί και ανανεώνει. Κλείνεται, δυσκολεύεται για να πασάρει. Κόβει όμως ο Ταερή στα 8. Για να δούμε την επιλογή του. Έχει να δώσει ένα φάουλ πάντως η Μανρέσα. Χάνει ο Ταερή από την καλή άμυνα του Νότε, εκνευρισμένος ο Τρικέρι, δεν προφύλαξε την παράκη ο Ταϊρή, τζάμπολ, το βελάκι δείχνει, μάλλον όχι, το διορθώσω, δεν υπάρχει βελάκι, υπάρχει τζάμπολ, έχουμε συνηθίσει από τις διοργανώσεις της FIBA τόσα χρόνια, αλλά σε αυτές τις EuroLeague δεν υπάρχει βελάκι, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει τζάμπολ, οπότε έχουμε το τζάμπολ των κοντών. Εντός εισαγωγικών του Ταϊρή και του Νότε. Κερδίζει ο Νότε, οπότε η ισπανική ομάδα είναι στην επίθεση και αστοχή και πάλι σε ένα τρίποντο. Πολλά τρίποντα από τη Μανρέσα χωρίς να είναι ιδιαίτερα αστοχή. Βγαίνει με την μπάλα. Όχι, βγήκε εκτός μαρκής. Έκανε λάθος ο γεννητής. Έκανε λάθος. Δηλαδή, ο Τζέντα βγήκε με την μπάλα εκτός μαρκής. Την κουβάλισε μέχρι έξω και ο διαιτητής έδειξε Μανρέσα. Εντάξει, και okay, ανθρώπινο το λάθος. Μόλις κατάλαβε ότι άναψε χωρίς λόγο μια σπίθα στην κερκίδα, αυτόματα το διόρθωσε. Ο Καλάθης επιστρέφει αντί του Ταϊρή, που δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι ακόμα. Αποσύρεται ο Νότε, αποσύρεται και ο Άγκμπο για τη Μανρέσα. 21-18, 31 δευτερόλεπτα, κακή επαναφορά του Νας Μίτρου Λόγκ, αλλά οι Ισπανοί βγάλαν την παρά εκτός. Έχει ένα θέμα ο ΠΑΟΚ στις πρώτες φάσεις τους, στην επαναφορά δηλαδή της μπάλας στο γήπεδο. Όχι απαραίτητα γιατί αυτές έχουν δημιουργήσει λάθη, αλλά πολλές από αυτές είχαν πολύ μεγάλο ρίσκο. Είναι και αυτό βέβαια ενδεικτικό του πόσο πιέζει την μπάλα η Μανρέσα. Μουρ και τον Καλάθι, έχει 14-21 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ. Σταματάει τρίπλα ο Καλάθης, κακός, και του κλέβουν την μπάλα. Η Μανρέσα τρέχει στο γήπεδο, εύκολο κάρφωμα και 21-20. Αν επιτρέπτε αυτό το λάθος για Καλάθη, τελειώνει ο χρόνος. Ο ΠΑΟΚ με το Φώστερ και νέο λάθος από το Μούρα. Αν είναι δυνατόν, πέταξε την μπάλα εκτός παρκέ, υποπίεση. Αλλά ο ΠΑΟΚ ζορίζεται πάρα πολύ από αυτή την πίεση των Ισπανών στην επαναφορά της μπάλας. Το ένα λάθος μετά το άλλο έχει κάνει στα τελευταία δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ και τώρα από το πουθενά, σχεδόν από το πουθενά, γιατί προφανώς έβαλαν και αυτοί το χεράκι τους, οι Ισπανοί μπορούν να κλείσουν το δεκάλεπτο ακόμη και με προβάδισμα. Έχουν 6,9 δευτερόλεπτα για να επιτεθούν. Από κάτω θα γίνει επαναφορά από την baseline. Εδώ ο Μουρ έχει βεβαίως ευθύνη, αλλά έχουν ευθύνη και οι υπόλοιποι που δεν βοήθησαν τον Αμερικανό να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Για να δούμε. Με τον Μπασάς κλέβει ο ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης το ένα δευτερόλεπτο πετάει την μπάλα. Όχι. Πρόλαβε ο Βερσίνη, σε κάρφωσε. Δεν μετράνε οι διαιτητές, αλλά θα το δούνε. Οφείλουν να το δούνε. Εδώ νομίζω ότι παρότι συμφωνούν οι διαιτητές ότι δεν μετράει το καλάθι, εδώ νομίζω ότι ο καλάθι ρίσκαρε περισσότερο από όσο έπρεπε. Αν μετράει, είναι πάρα πολύ ωριακό. Πάσαρε την μπάλα ο Καλάδης, πρέπει να είχε 1-1,2. Κάρφωσε ο Περσίδης στη διεκπνοή ή όχι. Θα το δουν οι διαιτητές. Αν δεν το μετρήσουν, το σκορ είναι 21-20. Αν το μετρήσουν, βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα κλείσει την πρώτη περίοδο με 23-20. Και εκεί που έλεγα ότι ήταν χαμηλό το σκορ, στα τελευταία λεπτά έχει ανέβει αυτή η επίδοση, η παραγωγικότητα των δύο ομάδων στην επίδεση. Να σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, έχουμε την ανάπαυλα για το.
1: Ναι, πιες και λίγο νεράκι, Γιώργο, γιατί είναι και αγώνας μπάσκετ. Να σας πω, παιδιά, ότι αντίστοιχα Μπαχτέ Σεχίρ Ρώμα είναι 45-38 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στο ίδιο διάστημα, Ρίγα Ζέλη με Ντερτόνα είναι στο 50-46 και υπάρχουν και άλλα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη. Σε λίγο αρχίζουν και τα μάτς της Σουλ με την Μπάλκαν και της Λακ Βρότσλατ με την Μπούντουτσνότ. Μερικά από αυτά τα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είπαμε 21-20 ο ΠΑΟΚ, πολύ άγχος για το δικέφαλο που κατάφερε να πάρει κάποια στιγμή μια διαφορά 5 πόντων, δεν την κράτησε. Στο τέλος φεύγει νικητής σε αυτή την πρώτη περίοδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε την έναρξη και της δεύτερης περίοδου, οπότε πάμε ξανά σε Γιώργο Πετρίδη.
0: Έτσι που το βλέπαμε σε πραγματικό χρόνο να μην μετρήσει το καλάδι, αυτό έλεγα και ότι δεν ήταν η καλύτερη επιλογή αυτή που πήρε ο Καλάθης.
1: Τζόρτζι, εδώ είμαστε και εμείς ακούμε παρέα. Ωραία. Όπως στο YouTube.
0: Ωραία Γιώργο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν κλείνει την πρώτη περίοδο με προβάδισμα ενός πόντου, 21-20. Είναι φανερή η νευρικότητα σε κάποια σημεία. Βέβαια δεν είναι μόνο πνευματικό το θέμα. Εδώ είναι προφανές ότι η Μανρέσα με την πίεση που βάζει στην μπάλα έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, τόσο στην κυκλοφορία της μπάλας όσο και σε αυτό που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πιο εύκολο, να τη βάζει δηλαδή στο παρκέ όταν την επαναφέρει, είτε μετά από κάποιο λάθος, είτε μετά από κάποια διακοπή, είτε μετά από καλάθι. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στην δεύτερη περίοδο με καλάθι Νάσμιτρου Λόγκ, Φώστερ Όσμαν στο 4 και Μουρ στο 5. Καλάθης πιέζεται, παίρνει να πει κατά το Μουρ, Καλάθης, Φώστερ, ωραία η περιστροφή, ψάχνει κάτι πολύ δύσκολο και είναι άστοχο το σουτ του. Οπότε η Μανρέσα επιχείρησε να βρει αν οργάνωνε την άμυνα του ΠΑΟΚ, αναγκάζοντας τον Τζέντι Όσμαν να κάνει το πρώτο του φάουλ. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει τρόπους να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα. Δεν είναι καλές οι επιλογές του στην επίθεση. Άλεν. Πάντα ο Αμερικανός. Αλλάζει εκεί, πήγε πάνω τώρα ο Μουρ. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Δύσκολο off-balance shoot. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Τίμι Άλεν, ο οποίος κάτι φωνάζει. Εκεί και συνεχίζει. 21-22. Η αλήθεια είναι ότι ο Τίμι Άλεν δεν δικαίωσε την επιλογή του ΠΑΟΚ στην περασμένη σεζόν. Ο Μίτρου Λόγκ τώρα παίρνει το αριστερό διάδρομο, σκοράρει. Νομίζω ότι ο Μίτρου Λόγκ είναι ο καλύτερος του ΠΑΟΚ μετά το πρώτο πεντάλεπτο. Από τη στιγμή που μπήκε, δηλαδή, είναι σταθερή επιλογή στην επίθεση. Εδώ ο Μουρ κάνει φάουλ στο όριο του αντιαθλητικού. Δεν μου δίνει την εντύπωση, δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι πήγε να παίξει την μπάλα εκεί. Έχασε τον παίκτη του, κατέβασε από πίσω το χέρι του. Είναι σοβαρή η πιθανότητα να δοθεί αντιαθλητικό. Όχι. δεν έχουν αυτή την εντύπωση οι διαιτητές και το εξηγούν, μάλιστα δεν διαμαρτυρήθηκαν ιδιαίτερα και οι Ισπανοί, μόνο ο Μπασάς βλέπω τώρα εδώ από τον μπάνκο δείχνει ότι του τράβηξε τον ώμο ή το χτύπησε τον ώμο, εν πάση περίπτωση. Επαναφορά, ο Άλεν βγαίνει από τα σκριν και εκτελεί και καλάθι από τον Αμερικανό, 4 μαζεμένοι πόντοι από τον Τίμι Άλεν που φτάνει τους 6, 23-24. Καλάθης, Μίτρου Λόγκ, του Νιπίκο Αλεξάνδερ. Ωραίο το άλλο, υπάρχει φάουλ και καλάθι από τον Αλεξάνδερ με τη συμμετοχή και πάλι του πάρα πολύ καλού Ναζ Μίτρου Λόγκ. 7 πόντοι και τώρα μια assist από τον Ελληνοκαναδό. Το καλάθι από τον Αλεξάνδερ που μπορεί να μην έδωσε highlight γιατί για εκεί ξεκίνησε η φάση. Δεν μπορούσε να καρφώσει με 2-5 μπροστά του, αλλά με τον τρόπο που το έκανε κατάφερε και ένα σκοράρι και να πάρει και το φάουλ. Συμπληρωματική βολή τώρα για τον Κάιλ Αλεξάνδερ, ο οποίος είχε πολύ θετική παρουσία στο Περιστέρι, στο Super Cup του Σαββατοκυριακού. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και των δύο αγώνων. Βάζει τη βολή και αυτό είναι προσόν για ψηλό. Είναι πολύ συνεπής από τη γραμμή. Και πάλι προβάδισμα λοιπόν και τον ΠΑΟΚ με το τρίποντο, με το έμεσο τρίποντο του Αλεξάνδερ, 26-24. Ο Άλεν τώρα με τον καλάθι, αφού δημιούργησε προβλήματα στον Φώστερ. Ο Όσμαν δεν μπόρεσε να βγάλει η άμυνα. Τώρα οι Ισπανοί σκοράρουν και πάλι αυτή τη φορά με τον Βιγιάρ. 26 όλα. Φώστερ. Μίτρου Λόγκ, συγγνώμη. Και πάλι περνάει τον αντιπαλό. Τελειώνει τη φάση. Υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται. Πάνω στο lay-up. Δεν μπόρεσε ο Αλεξάνδερ και η Μαντρέσα στο transition με τον Βιγιάρ τώρα. Αφού ο Άλεν δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει, το κάνει τώρα για τρεις γιατί ξεχάστηκε εντελώς εδώ ο Μητρουλόγκ, αλλά το τρίποντο ήταν άστοχο. Μένει το 26-26 και πάλι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα εκεί στην πίεση της Μανδρέσα και παραλίγο να γίνει το λάθος. Έγινε το λάθος. 15 δευτερόλεπτα δείχνει το χρονόμετρο. 8 δηλαδή κύλησαν στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Τώρα βέβαια αυτό ότι ο Καλάθης, ο κατεξοχήν πιο έμπειρος και ποιοτικός γκάρ του ΠΑΟΚ δυσκολεύει τόσο πολύ. Είναι ενδεικτικό το ότι με τον τρόπο που αμήνεται η Μανρέσα έχει κάνει δύσκολη τη ζωή του ΠΑΟΚ. Από το να περάσει μπάλα στο παρκέ, από το να περάσει το κέντρο, από το να την κυκλοφορήσει, είναι πάρα πολύ δύσκολη κάθε κατοχή του ΠΑΟΚ. Ο Άλεν, υπάρχει φάουλ καθαρό του Μητρουλόγκ, ενώ έπαιξε ωραία την άμυνα με το σώμα και είχε μέχρι ενός σημείου την κατακόρυφο, κατέβασε το χέρι εκεί. Αυτό τιμωρείται κατά κανόνα με φάουλ. Ο Χάτζινς περνάει, είναι προφανής ο στόχος του Τρινκέρι να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας. Αποσύρει τον Μίτρου Λόγκ που βέβαια ήταν πολύ καλός, αλλά εδώ τώρα το θέμα είναι για τον ΠΑΟΚ να μπορέσει να βάλει την μπάλα στο γήπεδο, να μπορέσει να την κυκλοφορήσει, να κάνει πιο εύκολο το παιχνίδι του στην επίθεση, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να μην αποτυπώνεται ιδιαίτερα αυτό το σκορ, ενώ αστοχεί ο Άλεν στη βολή. Κάτι 26 πόντι σε σχεδόν 13,5 λεπτά. Οκ, okay, δεν και λίγη. Αλλά κάνει εύκολα το λάθος ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Ταϊρή στην πρώτη ευκαιρία θα μπει στο παρκέ. Ο Άλεν τώρα στη δεύτερη βολή. Παραλίγο να κάνει airball, ίσα που βρήκε Στεφάνη. Οπότε με αυτό το 0 στις 2 βολές. Μένει το 26-26, 7,5 λεπτά κατά το τέλος του ημιχρόνου. Καλάθης. Ωραία, έκοψε ο Όσμαν. Τρομερή φάση από τον Καλάθη και τον Όσμαν. Ισκαστή στο κόψιμο του Όσμαν και τον Καλάθη. 28-26. Παραλίγο να κλέψει ο ΠΑΟΚ, το κάνει με τον Όσμαν. Που θα καρφώσει για το 30-26. Αυτό θέλει ο ΠΑΟΚ, ένα ξέσπασμα. Να ξεφύγει από αυτό το κλεφτοπόλεμο. Μίτσεφ. Περνάει τον Αλεξάνδερ, ωραία η προσπίση, πολύ ωραίο καλάθι από τον Τάμπα, 30-28. Φώστερ, κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσει κανένα φάουλ, επιτέλους. Δηλαδή, ωραία η άμυνα της Μανρέσα, αλλά ένα φάουλ σε σχεδόν 4 λεπτά. Με αυτή την άμυνα δεν εξηγείται. Υπάρχει φάουλ και υπάρχει time out που ζήτησε ο Τρινκέρι, ο οποίος δεν περιμένει το τηλεοπτικό. Οπότε, 6-45 για το τέλος του ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ μπροστά με 30-28 βλέπει μια σκληρή μάχη, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ από κάθε άποψη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Με την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στην στατιστική. Για τον ΠΑΟΚ 7 πόντι από τον Μήτρου Λόγκ με 2-3 δίποντα, 1-1 τρίποντο. 7 από τον Όσμαν, νομίζω ότι έχει 9. Δεν ανεώθει ακόμα το στατιστικό. Όχι, έχει μείνει αρκετά πίσω. Έχει ένα πρόβλημα γενικά η live στατιστική της EuroLeague και στις πρώτες δύο αγωνιστικές της διοργάνωσης και τώρα στο EuroCup. Δεν ανανεώνεται. Μπονο Όσμαν προς το παρόν είναι στους 7. Και 7-11 έχει. Ας το δω από τον νεκρό πίνακα καλύτερα. 5 έχει ο Αλεξάνδερ, 5 ο Καλάδης, 2 ο Μπαζίνας. Για τη Μανδρέσα 6 έχει ο Άλεν, είναι ο πρώτος σκόρερ της. Το σκοράρισμα έχει μοιραστεί λίγο πολύ στους παίκτες που έχουν αγωνιστεί. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στο παρκέ. Περιμένουμε τώρα. Τώρα έχουμε ένα νέο στατιστικό. 11 λοιπόν ο Όσμαν. 4-5 δίποντα, 1-2 τρίποντα. Ο Αλεξάνδρ 5 πόντους και 6 rebound. Ο Φώστερ άποντος, άποντος ο Χάτζινς και ο Περσίδης και ο Μούρς, τα λίγα λεπτά που έπαιξαν. 5 πόντι, 2 rebound, 1 assist από τον Καλάφη και 2 από τον Μπαζίνα και τον ΠΑΟΚ. Ο Χάτζινς τώρα θα επαναφέρει την μπάλα από την πλάγια γραμμή. Καλάθης. Με 3 καθαρά γκάρντ ο ΠΑΟΚ. Χάτζινς για 3, όχι. Βγήκε από τα screen, ήταν μια λογική ενέργεια να το πάρει δηλαδή εκεί. Αλλά ήταν άστοχος. Ο Χάτζινς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ στο Super Cup. Καλή άμυνα του Ταϊρή, τελειώνει τη φάση, άστοχα από πολύ κοντινή απόσταση ο Πολωνός, ο Κολέντα. Βγήκε άμυνα του ΠΑΟΚ, Όσμαν παίρνει το πικ του Αλεξάνδερ, Όσμαν παίρνει το κεντρικό διάδρομο, υπάρχει φάουλ. Φάουλ βολών βεβαίως από τον Μίντσεφ. Ο Μίντσεφ, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης της Μανρέσα που έπαιζε την περασμένη σεζόν στο EuroCup, έπαιζε στην Chemnitz. Βολές για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 11, 11 από τους 30. Αλλά το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να δημιουργήσει μια διαφορά. Θεωρώ ότι εφόσον καταφέρει να βρει λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα, της κυκλοφορίας, της μπάλας, θα το καταφέρει. Η Μανδρέσα δεν δίνει κάτι ιδιαίτερο στην επίθεση, αλλά με την άμυνά της είναι αλήθεια ότι έχει ζωρίσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα 14 λεπτά. 31-28 από τον Όσμαν που φτάνει τους 12. Δύο στις δύο, συν 4 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει πάρει προβάδισμα μεγαλύτερο των 5. Νότε. Ο Μίντσεφ με τον Αλεξάνδερ. Ο Νότε τον έχασε και πάλι ο Ταϊρή, αν είναι δυνατόν. Στου 13 του Νότε, ο οποίος έκανε φλόπινγκ εκεί πέρα, βούτυξε για να πάρει φάουλ, με το πήρε βέβαια. Ήταν άστοχος όμως για άλλη μια φορά. Έχει αρκετά άστοχα τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ πάντως έβγαλε άμυνα. Αλλά ο Ταϊρή τον έχασε για μία ακόμη φορά φάουλ τώρα βέβαια. Αυτό που κάνει ο Μπασάς που έκανε σε αυτή τη φάση, το κάνουν αρκετές φορές οι Ισπανοί, είναι η επιτομή του hand-checking. Ολόκληρη παλάμη πάνω στο σώμα του αντιπάλου και απορώ γιατί δεν τιμωρούνται. Τώρα έγινε βέβαια αυτό. Καλάθης για τον Όσμαν. Και πάλι ο Νίκ Καλάθης. Το πικ του Αλεξάνδερ. Τώρα το ψάχνει και δίνει χαμηλά. Ψάχνει την έξτρα πάσα, θα μπορούσε να τελειώσει εδώ ο Αλεξάνδερ. Οπότε ο Όσμαν πήγε να κάνει δύσκολη τη ζωή του Βίγια. Του πήρε το φάουλ και είναι μια καλή εξέλιξη αυτή για τον ΠΑΟΚ. Γιατί αφενός τελείωνε ο χρόνος της επιθέσης. Είχαν μείνει 4-5 δευτερόλεπτα. Αφετέρου είναι το πέμπτο ομαδικό για τη Μανρέσα. Οπότε ο Όσμαν πηγαίνει και πάλι στη γραμμή. Όσμαν, ο οποίος ανέβασε βέβαια το τελευταίο τρίλεπτο, το τετράλεπτο, την απόδοσή του σημαντικά. Ετοιμάζεται για βολές. 33-28 ισοβαρίζει την μεγαλύτερη διαφορά του στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Και 35 για το τέλος του ημιχρόνου. Ετοιμάζεται για την δεύτερη. Αστοχή και μαζεύει ο Βίλια. Μπασάς παίρνει τον αριστερό διάδρομο, το σταματάει ο Χάτζινς. Θέλει να παίξει pick and roll, δεν υπάρχει mismatch. Του Βίλα με τον Χάτζινς, προς το παρόν δεν το διαβάζουν οι Ισπανοί. Ο Νότε με τον Αλεξάνδερ, τρίπλα δισταγμού. Δυσκολεύεται, αλλά πάσαρε πολύ ωραία για τον Μίτσεφ. Ωραίο καλάθι εδώ τώρα, ωραία η συνεργασία κοντού ψηλού για τον 33-30. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πάλι στο συμπέντε. Αλλά η Μανρέζα και πάλι σε απόσταση ενός σουτ, ενός τριπόντου. Ακριβώς στα μισά της δεύτερης περίοδου. Ωραία, Όσμαν παίρνει τον αριστερό διάδρομο, διαμαρτύρεται για φάουλ. Δεν του δόθηκε και τώρα πρέπει να αμυνθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν το κάνει εδώ. Σαν σταματημένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δέχονται το καλάθι από τον Βίλα για το 33-32 και πολύ γρήγορα οι 5 γίνονται ένας. Χάτζινς. Πρέπει να πασάρει τώρα στον Αλεξάνδρ, δεν τον είδε. Τελικά βρίσκει όμως το διάδρομο και τελειώνει τη φάση ο ίδιος για το 35-32. Νότε. Πεντοκρατικό διάδρομο με ανάποδο χέρι. Εκεί με το, από τον αριστερό διάδρομο πήγε με δεξί χέρι, τελείωσε. Ο Αλεξάνδερ δεν πρόλαβε να τον αντιμετωπίσει. Καλάθι σε ελεύθερο τρίποντο. Όχι. Δεν διεκδικεί εκεί ο Αλεξάνδερ το rebound. 35-34, 4-8 για το ημίχρονο. Νότε. Τεχνική ποινή στον ΟΚΑΠ, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα. Υποθέτω για φάουλ εδώ στο καλάθι νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και μια προειδοποίηση νωρίτερα θα μπορούσαν να τη δώσουν, γιατί διαμαρτύρεται συνέχεια και σε μία-δύο περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο, όταν πίεζε η Μανρέσα και έφτανε τον box στο αμήν για να περάσει την μπάλα στο γήπεδο, ο ίδιος έμπαινε μέσα στο παρκέο και γίνεται αυτό, αλλά το έκανε κατά κόρον. Θα μπορούσε να πάρει μια προειδοποίηση. Τώρα υπάρχει τεχνική ποινή λοιπόν. Ο Ταϊρή θα εκτελέσει. Ο Ταϊρή, ο οποίος είναι άποντος. Τώρα οι παίκτες της Μανρέσα σε ένα άτυπο time out. Υπάρχει αυτή η διακοπή. Δεν ξέρω γιατί δεν δίνουν την μπάλα στον Ταϊρή να εκτελέσει. Ο ένας διαιτητής κάτι εξηγεί στον Όσμαν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά, γιατί δεν βλέπουν κάτι στο βίντεο. Απλά εξηγούσε ένας από αυτούς τον Όσμαν, προφανώς στην τελευταία φάση την οποία διαμαρτύρηκε για φάουλα, και λόγος αυτός να καθυστερεί το παιχνίδι. Ο Ταϊρή βάζει τη βολή από τεχνική ποινή, 36-34. Ο ΠΑΟΚ εδώ και τουλάχιστον 4-5 αγωνιστικά λεπτά έχει σταθερά το προβάδισμα, αλλά δεν το έχει κάνει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αισθανθεί λίγο πιο ασφαλής. Με διαφορά που έχει φτάσει μέχρι τους 5 δηλαδή. Ο Μίτρου Λόγκ είναι και πάλι στο παρκέ αντί του καλάθι. Ο Τζέντα για τον Νότε πάει απέναντι στον Αλεξάνδερ, επιτέθηκε στο ψηλό και τον νίκησε. Είναι αυτό που λέμε παλικαρίζει ο καλάθι. Ο Αλεξάνδερ που είναι ο τρίτος μπλοκέρ στην ιστορία του EuroCup, δεν το δείχνει μέχρι τώρα. Είχε κάνει δύο ευκαιρίες, αλλά δεν το έκανε. Ωραία πάσα το Χάτζινς που προσποιείται. Υπάρχει έξτρα πάσα για τον Μίτρου Λόγκ. Την κάνει, αλλά δεν βρίσκει ελεύθερο τρίποντο ο Μίτρου Λόγκ. Airball. Το εκβίασε γιατί τελειώνει ο χρόνος, αλλά δεν ήταν καλή επιλογή του. Νότε έχει προβλήματα πια ο ΠΑΟΚ στην άμυνα πάνω στον Νότε που σκοράρει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μετά από ώρα η Μανρέσα μπροστά. 36-38. Με τον Νότε να οδηγεί πια τη Μανρέσα. Έφτασε στους 9. Όσμαν. Χάτζινς. Πάει προς τα μέσα, πάνω σε άμυνα και πάλι το σουτ. Δεν είναι επιθέσεις αυτές τώρα. Πάει πολύ στο 1-2-1, γιατί η κυκλοφορία της μπάλας δεν είναι τέτοια που να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κάτι καλύτερο, κάτι ευνοϊκότερο. Και αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι του Νότε, όταν πλησιάζει το καλάθι, έχει δυσκολέψει τους περιφερειακούς του ΠΑΟΚ. Τώρα χάνει το αμυντικό rebound. Το ΠΑΟΚ, ο Τζέντα, να το επιτέλους, το μπλοκ του Αλεξάνδρα. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, το κάνει σε ένα ψηλότερο παίχτη, ψηλότερο από τον Νότε, στον Τζέντα. 36-38, 2-27. Όσμαν πάει προς τα μέσα. Χάτζινς έχει την έξτρα πάσα. Όσμαν κλείνεται από τον Νότε. Πάει προς τα μέσα. Ωραία, πάσα στον Αλεξάνδρ για το κάρφωμα και το 38-38. Σκληρή μάχη, σκληρή μάχη. Βλέπουμε στο πρώτο ημίχρονο. Νότε, τον Ταϊρή. Ο Βίλα κοιτάει ένα σκρίν από τον Ογκμπέντα. Παράδειγμα να κάνω το λάθος. Φάουλ, όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Πέταξε την μπάλα ο Νότε για να εκβιάσει τον φάουλ. Την πέταξε όπως όπως και αυτή βρήκε στεφάνι, αν είναι δυνατόν. Πάλι καλά που δεν πήγε δηλαδή. Μίτρο Λόγκ. Πάντα ο διευθυντής γκάρτ καθυστερεί εδώ η επίθεση του ΠΑΟΚ. Δεν είναι επίθεση ούτε για αυτή. Και πετάει την μπάλα ένα τρίποντο στα 9 δευτερόλεπτα χωρίς να κυκλοφορήσει ούτε στο ελάχιστο η μπάλα. Δεν είναι επιθέσεις αυτές. Βίλακα 3. Κακό σουτ, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει αμυντικό rebound από τα χέρια του Ταϊρή εκτός παρκέ. Μουρ αντί Αλεξάνδερ, Φώστερ αντί Ταϊρή. Ο Μίντζεφ και ο Κόλενταρ, στο παρκέ. Αποσύρεται ο Νότε για κάποιες ανάσες, αποσύρεται και ο Γκέντα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα φάουλ να δώσει. Αλλάζουν τα σκρίνι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά αλλάζουν και τον τρόπο που βγαίνει ένα τρίποντο. Ελεύθερο, πάλι καλά που είναι άστοχο, αλλά δεν έχει αμυντικό rebound το ΠΑΟΚ και κάνει τώρα το φάουλ ο Μουρ. Εδώ οι αλλαγές βρήκαν κάποιον από τους παίκτες του ΠΑΟΚ απροετοίμαστο. Γιατί βγήκε ένα ελεύθερο τρίποντο. Οπότε έχει 14 δευτερόλεπτα τώρα η Μανρέσα με τον Άλεν. Με κατακόρυφο πολύ καλή άμυνα του Όσμαν. Αλλά ο ΠΑΟΚ και πάλι δεν έχει αμυντικό. Και τρώει, θα δεχτεί το καλάθι βεβαίως εδώ. Όχι, βιάστηκα να το πω. Εξ επαφής αστόχησε ο Άγκμπο. Και πάλι δεν έχει αμυντικό rebound το ΠΑΟΚ. Ο Άλεν χαμηλά το φάουλ, αλλά είναι φάουλ βολών. Αν είναι δυνατόν. 1-2-3 θα το πληρώσεις. Συνεχόμενα χαμένα αμυντικά rebound για τον ΠΑΟΚ. Βολές βέβαια εδώ για τον Άλεν που έχει 6 πόντους. Νωρίτερα στόχησε σε 2, τώρα βάζει την πρώτη. 1-4 για το τέλος του ημιχρόνου. Μπροστά και πάλι Μανρέσα με έναν πόντο γιατί έχασε τη δεύτερη. Ο Όσμαν μάζεψε και ο Φώστερ τώρα. Πάντα Φώστερ μετά από σκρίση του τάρια 3 αστοχή και πάλι δεν άλλαξε ούτε μια πάσα ο ΠΑΟΚ. Είναι προφανές ότι δεν έχει καθαρό μυαλό. Δεν είναι αυτός τρόπος για να αντιμετωπίσει την πολύ δυναμική άμυνα της Μανέσα που βρίσκει αφύλαχτη διάβαση και σκοράρει για το 38-41 με τον Άγκμπο. Είχε time out το Τρικέρι, το παίρνει για τα τελευταία 39-2. Θεωρώ το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι πρωτίστως επιθετικό. Με την κυκλοφορία της μπάλας και με τη βιασύνη που δείχνει ειδικά τα τελευταία λεπτά, γιατί σε τελευταίες κατοχές αρκετές φορές πήγε στην επίθεση χωρίς να κυκλοφορήσει καθόλου την μπάλα, χωρίς καν να γίνει μια πάσα επί της ουσίας. Το έκανε και ο Χάτζης, το έκανε προηγουμένως ο Φώστερ. Δεν είναι τρόπος αυτός για να βάλει δύσκολα στην άμυνα της Μανρέσα. Και βέβαια μια ομάδα με την ατομική ποιότητα του ΠΑΟΚ στην επίθεση, τώρα πια η 38 πόντοι είναι λίγη. Έτσι είχε 21 στην πρώτη περίοδο, 17 στη δεύτερη. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει πάρει 14 πόντους από τον Όσμαν, δεν έχει ανανεώσει επιθέσεις. Αυτό που είδαμε στον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό, δεν το βλέπουμε σήμερα. Έχει μόλις 4 επιθετικά rebound. Και απόδειξη αυτού που λέω για την κυκλοφορία της μπάλας, για τον ΠΑΟΚ που παίζει βιαστικά, για τον ΠΑΟΚ που δεν δημιουργεί, δεν ψάχνει συνεργασίες, είναι ο πολύ χαμηλός αριθμός ασίες. Έχει 6 για 8 λάθη. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξήγηση αυτή για το τι βλέπουμε μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ, που σύν της άλλης είναι και άστοχος στα τρίποντα. Έχει 3 στα 11, 27,3%. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει 22 από τα τελευταία 36 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου. Καλάθης. Όσμαν. Φώστερ. Παίρνει μια αλλαγή. Φώστερ θα πρέπει να επιτεθεί. Και πάλι ένας εναντίον ενός. Υπάρχει καλάθι. 40-41. Η Μανρέσα θέλει να παίξει παιχνίδι απομόνωσης. Υπάρχει time out. Ναι. Μέσα στην οχλαγωγία οι διαιτητές δεν το έδωσαν. Υπήρξε time out. Το συζητάνε δύο διαιτητές τώρα, οι δύο τους τρεις. Θα δουν και τον χρόνο υποφέτω, γιατί δεν θα είναι 17 δευτερόλεπτα που δείχνει τώρα ο ηλεκτρονικός πίνακας. 40-41, 17-7 σύμφωνα με τον πίνακα. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στον χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, θεωρητικά η τελευταία κατοχή είναι των Ισπανών.

0: Λοιπόν, έλεγα ότι με 6 assist και 8 λάθη, με 27% στο τρίποντο, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένος. Και ενδεικτικό, απόδειξη μάλλον αυτού το ότι τον έχει ζωρίσει με την άμυνά της η Μανρέσα είναι το γεγονός των τελευταίων κατοχών του. Πάει πολύ στο 1-1-2-1, που okay, μέχρι ενός σημείου εξηγείται γενικά από τη φιλοσοφία του Τρικέρι, αλλά και από το ταλέντο, το ατομικό ταλέντο του παίκτου του ΠΑΟΚ. Αλλά πάει πολλές φορές πια και βιαστικά. Έχει δρόμο το παιχνίδι, ξεκάθαρα. Κανείς δεν μπορούσε να περιμένει ένα εύκολο βράδυ εδώ. Μιλάμε για μια ισπανική ομάδα, έτσι μην το ξεχνάμε. Μιλάμε για πρεμιέρα μιας οργάνωσης, εντός έδρας, με την πίεση που αυτό δημιουργεί. Αλλά είναι και αυτό επίσης ενδεικτικό του επίπεδου του EuroCup. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Λοιπόν, για να δούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να δώσει φάουλ, οπότε θα πρέπει να παίξει καθαρή άμυνα. 40-41 απλώνει την άμυνά του για να καθυστερήσει περισσότερο την επίθεση της Μανρέσα. Πάνω στον Νότε είναι ο Φώστερ. Παίρνει την αλλαγή ο Νότε για να παίξει με τον Όσμαν. Αυτό ήθελαν οι Ισπανοί. Το χάσε όμως. Ο Περσίδης έπεσε άσχημα. Μάζει το rebound, αλλά έπεσε άσχημα και δείχνει να χτύπησε. Τελειώνει το ημίχρονο, αλλά νομίζω ότι είναι εντάξει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος. Να δούμε τώρα. Πηγαίνει ο φυσικοθεραπευτής της ομάδας. Όχι, δεν θα χρειαστεί. Σηκώθηκε ο Περσίδης, καταχειροκροτείται. Αποτέλεσμα ημιχρόνου λοιπόν. ΠΑΟΚ Μανρέσα 40-40.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. 40-41 μπροστά η Μανρέσα. Όλα καλά με τον Περσίδη και μάλιστα έσπευσε να το σηκώσει και ο προπονητής της Μανρέσα με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πριν πάμε στο διαφημιστικό, να σας πω παιδιά ότι αρκετοί από εσάς ξέρω είστε αραγμένοι τώρα, τσιρτσίρμεζε, που στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9, γιατί εκεί υπάρχουν οι γιγαντοοθόνες, βλέπετε τον μπασκετάκι και απολαμβάνετε τα πάντα. Και φυσικά υπάρχει το Τσιτσίρ Μεζέρ μου 26 στο Άμμο Διάνο στην καρδιά της πόλης, με ψαρικά, κρασί, τσιπουράκι, παρέα, ωραία μεζεδάκια. Τα δύο Τσιτσίρ Μεζέ, εμβληματικά σημεία αναφοράς της πόλης, και Ερμού 26 και στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9, γιατί η παρέα ξανασμίγει γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο νοστιμιές. Θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχει

0: μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά.
5: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 11 81.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Παρέα, Γιάννη Λελίδη εδώ. Περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο στο παλατάκι, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ είναι ένα πόντο πίσω, 40-41. Να πω, παιδιά, ότι σε ένα άλλο μάτς με την Μπαχτσέτσε Χίρ που θεωρείται και ένα από τα φαβορή, από τα φαβορή δηλαδή για να κατακτήσει το EuroCup, προηγείται της Ρώμα με 75-64. Να πω ότι στο περιθώριο του αγώνα και πριν την έναρξη του αγώνα υπήρξε έτσι μια πολύ ωραία κίνηση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι αποχαιρετήσαμε τον Σούλη Μαρκόπουλο και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ μέσα από τα χέρια του κυρίου Πετμεζά, του προέδρου της ΚΑΕ, παρέδωσε στην κόρη του αείμνης του Σούλη Μαρκόπουλου το φύλλο αγώνα από τον τελικό του κυπέλου Κόρατ Συντεργέστη, όπου ο ΠΑΟΚ είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση στο τροπέο το 1993. Μπορείτε να δείτε σχετικές φωτογραφίες μέσα από το metrosport.gr. Επίσης να πω ότι υπήρξε μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και το λέω αυτό γιατί πλέον η Τούμπα αυτές τις μέρες έχει παραδοθεί σε χρήση στην ΕΠΟ, έτσι, γιατί η ΕΠΟ είναι αυτή η οποία διαχειρίζονται την Τούμπα και τα εισιτήρια και οτιδήποτε άλλο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λοιπόν σημειώνει ότι η ενημέρωση για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας απέναντι στην Εθνική Ολλανδίας και στην Εθνική Γερμανίας, εν όψη των αγώνων της Εθνικής Ομάδας στο γήπεδο της Τούμπας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι τη διοργάνωση των αγώνων έχει αποκλειστικά η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία έχει και τη διαχείριση του γηπέδου κατά τις ημέρες διεξαγωγής τους. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει την ευθύνη της διοργάνωσης των συγκεκριμένων αγώνων. Ως εκ τούτου διευκρινίζεται ότι οι διαδικασίες και οι κανόνες που ισχύουν στους εντός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ δεν ισχύουν για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδος. Για οτιδήποτε ζήτημα αφορά τα εισιτήρια, το πάρκινγκ, την πρόσβαση στο γήπεδο και γενικότερα την οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων, οι φίλαθλοι θα απευθύνονται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να πω ότι πέρα από τα προβλήματα των Ολλανδών, οι οποίοι σε 18-19 λεπτά θα δώσει και τη συνέντευξη ο Τσάβη με ένα ποδοσφαιριστή του στην Τούμπα, υπάρχει νέο πρόβλημα για την Γερμανία, γιατί θυμίζω ότι αμέσως μετά την Κυριακή η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Ο Νίκος Λότεμπεργκ δεν θα ταξιδέψει γιατί τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση. Το πλάγιο σύνδεσμο έχει το πρόβλημα του και με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνο του Jurgen Klopp για τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα την Κυριακή στην κατάμεστη, ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμα φορά, Τούμπα, από τη στιγμή που υπάρχει sold out και για τους δύο αγώνες. Πάμε να θυμηθούμε ποιος προσφέρει λίγο τη μετάδοση του αγώνα και να πάμε στο παλατάκι, γιατί όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο με Γιώργο Πετρίδη.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, έχουμε έτσι το ζέσταμα, ας το πούμε έτσι. Ήδη στον πάγκο της Μανερέσα έχουν μαζευτεί οι παίκτες για τις τελευταίες οδηγίες και πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Πετρίδη. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα και πάλι από το Πάουκ Sports Arena. Γιώργο, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. 40-41 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ γρήγορα να πω ότι εξελίσσονται κάποια παιχνίδια στο EuroCup. Κάποια από αυτά για τον όμιλο του Πάουκ. Η Μπαξέσε Χιρ δυσκολεύεται από τη Ρώμα. 75-69 είναι στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι. Η Λιετκαμπέλης ητάται εντός έδρας από την Μπόσνα, την οποία θα αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα ο Πάουκ στο Σαράγεβο. 44-46. Η Ulm δεν έχει προβλήματα με την Balkan Bodevgrad, 48-31. Αυτά μέχρι τώρα για τον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup. Τώρα εδώ η πρώτη επίθεση είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος έχει μπει στο παρκέ με Χάτζινς, Φώστερ στο 2, Όσμαν στο 3, Γκρέι στο 4 και Αλεξάνδερ στο 5, αρκετά βαρύ σχήμα εδώ. Χάτζινς. Η παγίδα τον δυσκολεύει, Φώστερ ψάχνει την πάσα, τη βρίσκει, τώρα τη βρίσκει, Όσμαν για 3. Όχι, πάντως εδώ κυκλοφόρησε τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ την μπάλα, έκανε δύο πάσες, βρήκε ένα ελεύθερο σουτ. Νότε. Το Βίλα με το Κρέι πάνω του, ο Άλεν με το Φώστερ, ωραίο το Eurostep, αλλίωσε ο Αλεξάνδερ, ο Φώστερ έδωσε μια σφαλιάρα στην μπάλα και την πέταξε εκτός. Εδώ δείχνει κάτι στους διαιτητές για το Eurostep του Άλεν ο Φώστερ, αλλά δεν νομίζω να έγινε κάτι. Α, έχασε τον Νότε, ο Φώστερ κόλλησε το screen και έβαλε ένα lay-up χωρίς αντίπαλο, τα πολύ ψηλά και η άμυνα του ΠΑΟΚ στημένη, 40-43. Και ναι, ο λάθος του Φώστερ, αν είναι δυνατόν, και καλάθι για το 40-45 και δεν πηγαίνει κάποιος να πάρει την μπάλα. Θα περίμενε κανείς να μπει λίγο πιο υποψιασμένος ο ΠΑΟΚ, λίγο πιο έντονα να βγει στο παρκέ, να βγάλει μια μεγαλύτερη ένταση, αλλά δεν το βλέπουμε σε αυτό το πρώτο λεπτό. 40-45 λοιπόν για την Μανρέσα που συνεχίζει να πιέζει ασφιχτικά με man to man κάθε παίχτη. Επιτέλους ένα φάουλ στον Όσμαν από τον Νίκ Ογκέντα, τον Νότιο Αφρικανό που έχει και διαβατήριο Καναδά. 40-45 με τα δύο μαζεμένα λάθη, το ένα και στατιστικό λάθος, το άλλο δεν καταγράφει τη στατιστική, το ότι έχασε τον παίχτη του ο Φώστερ. Για το 40-45. Και πάλι ο ΠΑΟΚ ζορίζεται να περάσει την μπάλα στο παρκέ. Χάτζινς. Ωραίο το step back μετά από σταυρωτή για τρεις. Όχι. Και θέλει να βρει ανοργάνωση την άμυνα του ΠΑΟΚ η Μανρέσα. Ο Άλεν για τρεις. Άστοχο, δεν είναι το παιχνίδι του το τρίποντο. Το πήρε αλλά αστόχησε. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει να βρει ανοργάνωση του Ισπανούς. Ο Χάτζινς περνάει έναν, σπάει την μπάλα στο Φώστερ, στον Όσμαν. Ο Γκρέι δεν το πήρε το σουτ. Και έτσι πάει σε 5-2-5 ο ΠΑΟΚ. Φώστερ close out, ωραία η ενέργεια το καλάθι. Και ο ΠΑΟΚ στο 42-45. Ο Άλεν τώρα ένα φλότερ, άστοχος φάουλ από τον Αλεξάνδερ. Φάουλ από τον Κάλα Αλεξάνδερ. Δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ που να έχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει γενικά παίκτης του αγώνα που να έχει πρόβλημα με φάουλ. Δεν υπάρχει παίκτης που να έχει τρία δηλαδή. Εκτελεί ο Άλεν, αστοχή. 42-45. Είπαμε ότι με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, στην πραγματικότητα η Μανρέσα επιφεντικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Καθορίζεται εμπολής το παιχνίδι από τις προθέσεις, ενώ τώρα από το πόδι του Άγκμπο η μπάλα βγήκε εκτός παρκέ. Διαμαρτύρεται πάντως ο Όσμαν, ότι τώρα βγήκε στο χέρι. Έλεγα λοιπόν ότι καθορίζεται εμπολής το παιχνίδι από τις διαθέσεις του Νότε. Δεν έχει καθοδηγήσει όπως περιμέναμε το παιχνίδι ο Μπασάς, αλλά κάνει όλη τη δουλειά με την άμυνα. Και πάλι πιέζει και πάλι πέρασε σχετικά δύσκολα η μπάλα στον παρκέ. Χάτζινς με τον Διγιάρ. είναι ψηλότερος. Ο Φώστερ δεν του τη δίνει. Καθυστερεί και πάλι την επίθεση του ΠΑΟΚ. Και εδώ τώρα πάει και πάλι σε έναν σαντήριο ενός. Αστοχή. Ο Αλεξάνδρ μαζεύει. Δεν μπορεί να συγκρατήσει. Αλλά πάει ο Χάτζινς. Ο οποίος θα μπορούσε να πασάρει εδώ. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο Χάτζινς και είναι φάουλ βολών. Αλλά και πάλι η πρώτη προσπάθεια του ΠΑΟΚ να επιτεθεί ήταν χωρίς να κυκλοφορήσει καθόλου την μπάλα. Δηλαδή ο Χάτζινς συνέχισε να τριμπλάρει μέχρι που αποφάσισε να πάει μέσα. Οι διαιτητές κάτι θα δουν. Μάλλον θα δουν αν το φάουλ στη υιοθετεί και βολές. Ομολογώ ότι σε πραγματικό χρόνο δεν είδα φάουλ βολών, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα δουν, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο που έγινε νωρίτερα. Υπάρχει τώρα αυτό το άτυπο time out. 7:32 κατά το τέλος της τρίτης περίοδου. ΠΑΟΚ Μανρέσα 42-45. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να πάρει διαφορά μεγαλύτερη των 5 πόντων. Ενδεικτικό του πόσο έχει δυσκολευτεί στο παιχνίδι. Βέβαια και η Μανρέσα δεν κατάφερε να πάρει μεγαλύτερη διαφορά. Είναι λίγο πολύ αυτή η κατάσταση. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Που βέβαια δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση είναι μια πιο ποιοτική ομάδα και ότι παίζει και στην έδρα του, είναι προφανές ότι αυτός που ελέγχει την κατάσταση είναι η Μανρέσα. Αλλά είναι πρεμιέρα διοργάνωσης, προφανώς, και περιμένουμε να δούμε πολλά περισσότερα πράγματα στην πορεία της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δρόμο να διανύσει και στο επίπεδο της εξέλιξης του. Τελικά οι διαιτητές δίνουν βολές, δεν αλλάζει η απόφασή τους. Θυμίζω ότι από τις επόμενες ημέρες θα έχει μια ακόμη επιλογή στη ρακέτα του τον πολύπειρο Ντονάντας Μοτεγιούνας, ο οποίος σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού μπορεί να δώσει λύσεις και με τον όγκο του και με το διάβασμα του παιχνιδιού του, γιατί είναι ένας ψηλός που συμμετέχει στο playmaking. Αλλαγή τώρα για την Μανρέσα με τον Ουντζέντα να αποσύρεται. Βολές για το Χάτζινς, ο ΠΑΟΚ στο μείον 3. Μείον 2 τώρα, 43-45. Από τον Αμερικανό που μειώνει στον πόντο 44-45, 7,5 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Γκρέι πάνω στον Άλεν, αλλάζουν και τα μαρκαρίσματα. Διπλή τρίπλα έγινε εδώ, έγινε διπλή τρίπλα. Από το Βίλα δεν τον είδα, τώρα μην το είδαν αυτό. Άλεν. Ο Τερικέρ διαμαρτυρήθηκε, όχι του είπανε. Ο Άλεν με τον Γκρέι, πολύ καλή άμυνα του Γκρέι. Κλέβει την μπάλα με τη φλέξον. Τελειώνει η φάση, σου για τρεις τρομερή τάπα. Από τον Ραϊκού Γκρέι και ο Τζαντιός μας στον εφηλιασμό. Τελειώνει τη φάση, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται. Τεχνική ποινή στον Όσμαν, αν είναι δυνατόν. Με το πόδι τον κρέμισε πάνω στο lay-up. Όλος ο κόσμος το είδε. Τρομερή άμυνα, διπλή άμυνα από τον Gray. Το deflection αρχικά, η τάπα στη συνέχεια. Αυτά θέλει ο ΠΑΟΚ στην άμυνα του από τον Gray. Αν είναι δυνατόν αυτό το foul, να μην δίνεται και να τιμωρείται βέβαια ο Όσμαν μετά την αντίδρασή του. Ακούτε βέβαια και τον κόσμο που αποδοκιμάζει τον Πολωνό, τον Κολέτα που βάζει πάνω στην βολή. Και στο 44-46, αλλά από εδώ που είμαι έχω πολύ καθαρό οπτικό πεδίο. Με το πόδι, σαν τρικλοποδιά στον αέρα κατά κάποιο τρόπο του έγινε του Όσμαν. Να πω. Αλλά ίσως δεν βγήκε σε καλό στον ΠΑΟ, γιατί ανάβουν και λίγο τα αίματα στην κερκίδα. Ο Χάτζινς και πάλι ο ΠΑΟΚ ζορίζεται, αλλά περνάει την μπάλα στον παρκέ. Αλεξάνδερ Χάτζινς παίρνει το πικ αντίθετα το screen, τώρα πάει και το χρησιμοποιεί. Τώρα στο άρια 3 ο Χάτζινς δεν βάζει τα τρίποτα ο Χάτζινς και επιμένει να παίρνει σουτ χωρίς να βλέπει δίπλα του. Πολύ 13, άστοχος, rebound του Όσμαν. Ωραία η reverse. Υπάρχει, όχι, υπάρχει φάουλ τώρα πάνω στον Τζέντι Όσμαν. Ο Άλεν γουρλώνει τα μάτια και συνεχίζει με ένα ύφος που θα μπορούσε από κάποιες προϋποθέσεις να προκαλέσει τουλάχιστον μια προειδοποίηση για τεχνική ποινή. Δεν το κάνει έντονα βέβαια για να εισπράξει το ταφ. Φάουλ τώρα στον Όσμαν. Εδώ, για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να είναι και ένα σφύριγμα, να το πω έτσι απλά, πατσίσματος. Ένα σφύριγμα που το δίνουν σε ένα superstar, γιατί ήταν τόσο εξόφθαλμο το προηγούμενο που δεν ξέρω πραγματικά τι είδανε. ...45-46... από το 15ο πόντο του Τσέντι Όσμαν, ο πρώτος του στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι μακράν του δεύτερου ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Από 7 έχουν Μήτρου Λόγκ και Αλεξάνδερ. Χάνει τη βολή τη δεύτερη ο Όσμαν, αλλά θα υπάρξει επανάληψη γιατί κάποιος παίκτης της Μανρέσα βιάστηκε να μπει στη ρακέτα. Οπότε τώρα έχει την ευκαιρία ο Όσμαν, τα δεύτερη ευκαιρία, να φέρει το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία. Τώρα του κάνει, βάζει τη βολή για το 46-46. Για να δούμε. Έχει πάρα πολύ δρόμο το παιχνίδι και είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια. Μπασάς πήρε την αλλαγή, υπάρχει mismatch. Άλεν με Χάτζης, overplay άμυνα του Χάτζης. Ωραία, προσπάθησε να του κλείσει αλλά την πήρε τελικά ο Άλεν. Και θέλει βέβαια να τον μποστάρει. Γυρίζει, εκτελεί χωρίς ισορροπία, καλή άμυνα. Το rebound από τον, από κανέναν, από μακρινό rebound τον Μπασάς. Ανανεώθηκε το χρονόμετρο, βγαίνει η φάση για την Μανρέσα. Δεν έχει επιλογές εκεί ο Αλεξάνδερ παρά να κάνει το foul στον Εναμπουλέλε, που είναι ο τρίτος σέντερ της Μανρέσα. Δεύτερο φάουλ του Κάιλ Αλεξάνδερ, που αποσύρεται για να πάρει τη θέση του ο Μουρ. Αποσύρεται ο Χάτζινς, ο οποίος θα πρέπει να αρχίσει να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι. Ο Καλάβης στη θέση του. Έχουμε Βίλα, πιέζει ο Κρέι. Νομίζω ότι έχει να βάσει πολύ σημαντικά μάλλον την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκρέι αμυντικά. Σουτ για τρεις σχεδόν με την εκπνοή. Μόνο ταμπλό. Μαζεύει ο Μουρ. Το τρίποντο ήταν από τον Άγκμπο. Καλάθης. Όσμαν, ελεύθερο τρίποντο. Όχι. Όχι, ήταν ελεύθερο το τρίποντο. Αλλά δεν ήταν εύστοχο. Μένει το 46-46. Και πάλι όμως ο Πάουκ στην άμυνα βρίσκεται σε ανισορροπία. Τελειώνει τη φάση με ένα lay-up ο Εναμπουλέλε και πάλι μπροστά η Μανρέσα 46-48. Και ο Καλάθης δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα μέχρι τώρα. Πάει προς τα μέσα, Φώστερ για τρεις, όχι. Συνεχίζει να είναι άστοχος ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζει να είναι άστοχος. Νωρίτερα ο Όσμαν και ο Φώστερ τώρα με καλές προϋποθέσεις. Ούτε όμως η Μανρέσα είναι εύστοχη και αστόχησε τώρα με ένα μακρινό σου τον Μπαστάς. Ο ΠΑΟΚ τρέχει το γήπεδο. Ο Όσμαν με lay-up ισοβαρίζει ξανά. 48-48 ο Νότε θα περάσει με την πρώτη ευκαιρία για τη Μανρέσα. Μπαστάς για τον Κολέντα. Ένα screen ο Πολωνός. Ο πιέζει ο Φώστερ. Το φλότερ από κοντά. Άστοχο. Γκρέι. Καλάθης. Περνάει το κέντρο. Τον τραβάει, θα του κάνει φάουλο Μπασάς, ο οποίος έχει δύο φάουλ τώρα. Είπαμε δεν υπάρχει παίκτης που να έχει φτάσει στα τρία. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την Μανρέσα και αφού έχει κυλήσει το πρώτο μισό της τρίτης περίοδου υπάρχει τηλεοπτικό time out με τις δύο ομάδες σε απόλυτη ισορροπία. 48-48 και με αυτή την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στην στατιστική. Σε ομαδικό επίπεδο, ο ΠΑΟΚ έχει 9 στις 10 βολές. 14 στα 24 δίποντα, έχει πέσει κάπως το ποσοστό του στα δίποντα. Έχω την εντύπωση. στο ημίχρονο είχε 69%, 13 στα 21 και τώρα έπαιρνε στο 58%. Και δεν είναι και πολύ μεγάλη η πτώση του, αλλά παραμένει άστοχο στον τρίποντο. Έχει 3 στα 16, 18 μόλις 100. Έχει μπει στο ημίχρονο με 0 στα 6 τρίποντα ο ΠΑΟΚ στην τρίτη περίοδο. Παραμένει πολύ χαμηλά δημιουργικά. Δεν έχει ακόμη assist στο τρίτο δεκάλεπτο. Είχε 6 στο ημίχρονο, εκεί έχει μείνει και έχει και 9 λάθη. Από την άλλη πλευρά η Μανρέσα έχει 6 σε 10 βολές. Έχει χάσει 5 βολές. 18 στα 27 δίποτα. Πολύ καλό ποσοστό από μέχρι σε κοντινή απόσταση. Αλλά είναι και αυτή όπως και ο ΠΑΟΚ πολύ άστοχη. Είναι πιο άστοχη και από τον ΠΑΟΚ από το τρίποντο. Έχει 2 στα 18. Έχει 12 assist για 6 λάθη όμως. Αυτή είναι η απεικόνηση της στατιστικής σε ομαδικό επίπεδο. Ο Περσίδης πέρασε στο μαρκέ. Ο ΠΑΟΚ με καλάθι Φώστερ, Περσίδη, Γκρέι και Μουρ. Η πρώτη πάσα για τον Μουρ που βοήθησε εκεί. Καλάθης προσποιείται, πάει προς τα μέσα. Το λέει πολύ ωραία ενέργεια του Νίκα Λάθη. Για ο ΠΑΟΚ και πάλι μπροστά 50-48. Ο Νότε με τον Φώστερ. Πιέζει ο Καλάθης τον Μπασάς, ο οποίος παίζει με το μυαλό των διαιτητών, διαμαρτύρεται ενώ κρατάει την μπάλα. Πάντα ο Μπασάς. Ο Καλάθης σε μια καταπληκτική άμυνα. Υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ. Γκρίνιαξε ο Μπασάς και το πήρε στην εξέλιξη της φάσης. Έπαιξε άμυνα στην κατακόρυφο ο Καλάθης. Δεν υπάρχει φάουλ νομίζω. Και φάουλ βολών μάλιστα. Δεύτερο για τον γκάρ του ΠΑΟΚ. Τρίτο ομαδικό για τον δικέφαλο. Αλλά βολές γιατί ήταν πάνω στην προσπάθεια. ΠΑΟΚ 50-48. Ευτοχή ο έμπειρος γκάρ της Μανρέσα, ο οποίος είχε 7 πόντους και ένα λάθος μόνο στο Μπιλμπάο. Είναι σημαντικός, είναι πολύ επιδραστικός στο δημιουργικό κομμάτι της, του παιχνιδιού της. Και 50 όλα. Ο Γκρέι για τον Μουρ. Ο Καλάθης τώρα παίρνει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ επιτίθεται. Φώστερ. Παίρνει το πικ του Αλεξάνδερ. Ωραία. Πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση με lay-up. Πω, τρομερή ενέργεια του Μάρκους Φώστερ που έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται. Έπεσε πάνω το αντίπαλός του και δεν πήρε φάουλ. Οι διαιτητές έχουν επιτρέψει αυτό το σκληρό παιχνίδι και βέβαια αυτό είναι προς όφελος των Ισπανών. 52-52, αλλά τρομερή ενέργεια του Μάρκους Φώστερ. Τρίποντο άστοχο από τους φιλοξενούμενους. Ο ΠΑΟΚ στο αμυντικό rebound. Καλάθης τρέξει το γήπεδο. Γκρέι για τρεις από την γωνία. Όχι. Ο Καλάθης είναι και εκεί. Φώστερ για τρεις. Και πάλι ο Καλάθης, αν είναι δυνατόν. Δύο μαζεμένα επιθετικά rebound του Καλάθη. Η πάσα τώρα στο Μουρ. Γκρέι, close out επίθεση. Κακουστράκου στο χέρι εκεί πέρα. Κανένα φάουλ και πάλι. Και πάλι δεύτερη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μαζεμένες. Ο Μουρ επιτέλους. 54-50. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Νότε. Η πάσα. Πολύ ωραία η δημιουργία του Νότε. Εύκολο το έργο του Εναμπουλέλε. 54-52. Ο Μήτρου Λόξ στην πρώτη ευκαιρία θα μπει στο παιχνίδι και πάλι. Φώστερ πέρασε τον Νότε. Γκρέι προξιάζει και καρφώνει. Πάρα πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο ο Ραϊκουά Γκρέι. 56-52. Νότε. Πήρε την αλλαγή πάνω του Μουρ, τον παίζει τα πόδια αλλά δεν βρίσκει χώρο να εκτελέσει. Πω πω, τρομερή άμυνα! Τρομερή άμυνα του Γκρέι που έκανε μακρό κούτι! Φώστερ! Ωραία στο Μουρ! Υπάρχει καν φάουλ! Δεν δίνεται φάουλ! Στο Μουρ που αστοχεί εξ επαφής! Απίθανο! Απίθανο! Απίθανο! Έχει κατεβάσει το χέρι για να αποφύγει το καλάθι! Κι όμως δεν δίνεται! Αποσύρεται ο Φώστερ που είναι εκνευρισμένος. Ο Τρικέρι πάντως είναι ήρεμος. Το παραδέχομαι. Έχει συγκρατηθεί σήμερα. Διαμαρτύρεται ήπια. Το να τι λέει βέβαια στο διαιτητή. Αλλά με συγχωρείτε, αν δεν είναι αυτό φάουλ, αν δεν είναι φάουλ αυτό που έγινε νωρίτερα στον Όσμαν που έφαγε την τεχνική ποινή. Δεν ξέρω. Μάλλον θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε. Εδώ η άμυνα του Πάουκ στην επαναφορά ξεχνιέται, αλλά δεν το πληρώνει. Αλλά δεν συγκρατεί για την μπάλα. Οπότε η Μανρέσα έχει 13 δευτερόλεπτα. Ο Νότε ψάχνει πάσα. Ο Καλάθης ο deflection. Υπάρχουν βήματα. Ο Πάουκ τώρα στις τελευταίες 2-3 άμυνες είναι υποδειγματικός με τον Ραϊκουάν Γκρέι κορυφαίο. Και ο Καλάθης βέβαια συμβάλλει σε αυτό. 56-52, έχει και μπάλα ο Πάο. Για να δούμε. 1-42 στην τρίτη περίοδο. Καλάθης. Μίτρου Λόγκ. Συνεχίζει να τριπλάρει ο Μίτρου Λόγκ. Τώρα πάει προς τα μέσα και τελειώνει τη φάση. Ου, τρομερό το μπλοκ από τον Τζέτα που τρέχει και το γήπεδο και τελειώνει τη φάση. Υπάρχει φάουλ. Αλλά στη συνέχεια υπάρχει αμυντικό rebound για τον Πάο. Έξαλλο στο Τρικέρι. Με τον Μίτρου Λόγκ αυτό θα ακούει. Αντί λοιπόν να γίνει το συν 6, τώρα και πάλι μπορεί να μαζέψει τη διαφορά, αυτή τη διαφορά έστω, η Μανρέσα. Είναι το τρίτο φάουλ του Περσίδη, ο πρώτος παίχτης συνολικά στο παιχνίδι που φτάνει τα 3. Είναι η ώρα του Τσέντι Όσμαν μετά από μερικές ανάσες. Αντί του, όχι του Γκρέι, του Περσίδη, υποθέτω. Οι διαιτητές κάτι λένε πάλι στη γραμματεία. Κάτι δείχνουν στο ότι πρέπει να αλλάξει τον ηλεκτρονικό πίνακα, κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, τελικά δεν αποσύρεται το Περσίδη, θα αποσύρεται το Γκρέι για ανάσες. Αλλά θεωρώ ότι η αλλαγή της εικόνας του ΠΑΟΚ, αυτή η μικρή αλλά αισθητή αλλαγή, είναι προϊόν της παρουσίας του Γκρέι. Συνεχίζουμε να έχουμε αυτή τη διακοπή. Οι διαιτητές τώρα, οι δύο από τους τρεις έχουν πάει στη γραμματεία. Δεν είναι αυτό που ήθελε τώρα ο ΠΑΟΚ εδώ πέρα, γιατί άρχισε να βάζει πίεση στη Μανρέσα. Όχι ότι αποτυπώθηκε τόσο πολύ στο σκορ αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει βελτίωσε κάπως την εικόνα του. Γιατί θυμίζω ότι είχε βρεθεί στο μείον 5-40-45 και είναι τώρα στο συν 4. Για τα δεδομένα του αγώνα και τον τρόπο που εξελίσσεται το παιχνίδι, αυτή η διαφορά των 9 πόντων είναι αξιόλογη, δηλαδή το ότι έγινε το μείον 5 συν 4. Αλλά βέβαια δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα. Ίσως το 24 που έχει μηδενίσει. Δεν έχουμε εικόνα από την τηλεόραση. Θα δούμε.

0: τώρα οι παίκτες αναγκαστικά αποσύρονται στους πάγκους. Προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το χρονόμετρο. Με το 24 υποψιάζομαι. Έχουν πάει οι άνθρωποι του γηπέδου εκεί για να βοηθήσουν. Να βρεθεί μια λύση. Δεν είναι καλό αυτό για το ρυθμό του αγώνα. Και πολύ περισσότερο κάτι την ομάδα που θέλει να το κάνει αυτό. Μάλλον όχι, κάτι άλλο συμβαίνει. Γιατί βλέπω τον Μίλτο Χατζηγεωργίου εδώ, άνθρωπο του ΠΑΟΚ, να παίρνει ένα σιδερένιο μήκος, θα το πω έτσι, κάτι τέτοιο, και να πηγαίνει προς τη μία μπασκέτα. Δεν ξέρω αν διέκριναν ότι υπάρχει κάτι, κάποιο πρόβλημα σε μία από αυτές. Μάλλον αυτό είναι. Δεν είδαμε και πολλά καρφώματα για να εξηγείται κάτι τέτοιο. Ναι, μετράνε το ύψος της μίας μπασκέτας, που προφανώς αισθάνθηκαν ότι δεν είναι στο σωστό επίπεδο. Προφανώς είναι κάτι που έγινε στην εξέλιξη του αγώνα, έτσι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι παίζηκαν 29 λεπτά με την μπασκέτα σε άλλο ύψος. Να δούμε. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι καθόλου καλό αυτό.
1: Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
0: Γεια σου Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τουλάχιστον η μπασκέτα πάει από μόνη της, δεν ήσαν κάτι νερά κάποτε.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λες. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Κατάλαβαν όλοι τι λέω, μη στεναχωριέσαι.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέω, που λένε ξέρω τι εννοείς. Και ξέρουμε και όλοι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε παιχνίδι τώρα εδώ και εδώ τα λέμε έτσι όπως.
1: Ναι, μας κρυώνει τώρα πάνω στο ανέβασμα, μας κρυώνει.
0: Ναι, έκανε ένα δύο καλά λεπτά ο ΠΑΟΚ και δεν το χρειάζονταν, δεν το ήθελε αυτό.
1: Και συμφωνώ για τον Γκρέι.
0: Ναι, βέβαια. Ο Γκρέι έβγαλε 2-3 άμυνες, βοήθησε λίγο στην κυκλοφορία της μπάλας και αυτό το κάρφωμα γενικά είχε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο πάρα πολύ παραγωγικό. Πολύ περισσότερο για ένα παίχτη που επιστρέφει μετά από ένα 20ήμερο, έτσι.
1: Ναι. Η διαδραστικότητα παίζει ρόλο τώρα.
0: Πάντως, βλέπω ότι θα το καθυστερήσουμε ακόμη αρκετά.
1: Δηλαδή τελικά έχει κατέβει η μπασκέτα, τι όντως...
0: Όχι, δεν έχει κατέβει η μπασκέτα, απλά μέτρησαν το ύψος της και αν κρίνω από την κινητικότητα που υπάρχει πίσω από την μπασκέτα, μάλλον όχι, βλέπω τις παίκτες Μανρέσα τώρα θα επιστρέψουν ή έτσι δείχνουν, πάντως οι διαιτητές, ο ένας από τους τρεις μιλάει τώρα με τον Οκάμπο, τον προπονητή της ισπανικής ομάδας. Οι παίκτες προσπαθούν να κατηθούν ζεστοί, έτσι, με μερικά αλματάκια, με μερικές κινήσεις με τα χέρια τους. Εντάξει, δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό, καθόλου καλό.
1: Nice.
0: Όχι, δεν βλέπω να επιστρέφουν πολύ γρήγορα στη δράση, γιατί ακόμη γίνεται αυτό το πηγαδάκι, το πω έτσι, πίσω από τη μία μπασκέτα. Πώς θα το διορθώσω και γιατί δεν αρχίζει ήδη αυτή η διαδικασία, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ας ρίξω μια ματιά. Πάντως ο κόσμος δεν πτωείται. Ανεβάζει τα decibel με συνθήματα. Λοιπόν, η Μπαξές Εγχειρία έκανε τελικά τη δουλειά απέναντι στη Ρώμα για τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή είχε πλησιάσει η Ρώμα στους τρεις, το οποίο το παιχνίδι Μπαξές Εγχειρία με 91-78. Ακόμη η Γιατκαμπέλης προηγείται τώρα της Μπόσνα, νωρίτερα η το είχαμε αφήσει το παιχνίδι με προβάδισμα των Βοσνίων, 69-60. Είναι στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι. Εύκολο το βράδυ για την Ulm που προηγείται με 18 της βουλγαρικής Balkan Botevgrad, η οποία φαίνεται ότι θα είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Αυτά προς τον παρόν για τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Βλέπω να μπαίνουν όλοι τώρα σιγά σιγά μέσα οι παίκτες για να κάνουν κάτι σαν προθέρμανση. Τουλάχιστον αυτό κάνουν οι παίκτες της Μανρέσα. Από πίσω βλέπω τώρα ο φροντιστής του γηπέδου στη βάση της μπασκέτας κάνει τη δουλειά. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να κατεβεί κάτω το Στεφάνι. Πάντως είναι σε αυτή τη διαδικασία τώρα οι άνθρωποι του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Εμείς ας αρπάξουμε την ευκαιρία και για μια ματιά στη στατιστική του αγώνα. Ο Γκρέι 2 πόντους, 2 rebound, ένα κλέψιμο, μία τάπα. Ο Μίτρου Λόγκ έχει μείνει στους 7 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ταϊρή δεν μπόρεσε να βοηθήσει μέχρι τώρα. Στα 8 λεπτά πέρασε απαρατήρητος, ένα πόντο και ένα λάθος. Ο Τσέντιος μας στους 18, 5-6 βολές, 5-8 δίποντα, 1-4 τρίποντα, 3 rebound. Ο Αλεξάνδερ 7 πόντι, 9 rebound, 1 τάπα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρει την πάρα πολύ. Έχει 3-4 δίποντα. Ο Χάτζινς επιβεβαιώνει και η στατιστική αυτό που έλεγα, ότι και είναι άστοχος, έχει 0-4 τρίποντα, αλλά και δεν βοηθάει το δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Προσπαθεί να αναδειχτεί, να βγει μπροστά εκτελώντας. Δεν είναι απαραίτητο αυτό σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ θυμένος. Λοιπόν, ο Χάτζης λοιπόν έχει 4 πόντους με 1 στα 7 εντός παιδιάς, 1-3 δίποντα, 0-4 τρίποντα και μόνο μία assist. Ο Φώστερ έχει 6 πόντους με 3-5 δίποντα, 3 rebound, 2 assist. Ο Περσίδης έχει 3 rebound, ο Μουρ 2 πόντους, ο Καράς 7 πόντους, 5 rebound, 3 assist. Πολύ καλά νούμερα για 15,5 λεπτά. Νομίζω και αυτός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο δηλαδή. Ο Μπαζίνας 2 πόντους, έπαιξε 3 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η στατιστική του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 15%, λίγο κάτω από το 16% στο τρίποντο. 3-19, όσο άστοχος, όσο εύστοχος μάλλον ήταν αποτελεματικός, παραγωγικός στο τρίποντο στο τελικό του Super Cup, τόσο άστοχος είναι σήμερα. Είναι ok στα δίποντα, μέσα σε κοντινή απόσταση δηλαδή, κοντά στο 60, αλλά το 15,8% από το τρίποντο είναι πολύ χαμηλό. Ανέβασε κάπως τον δείκτη της δημιουργίας του, το αφήσαμε στο 6-9, 6 assist για 9 λάθη, τώρα είναι 9 assist για 9 λάθη. Αυτή είναι η στατιστική του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά κατά τη Μανρέσα, ο Άρεν έχει 7, ο Κολέντα 1, ο Βίλα 4, ο Μπουφόρ είναι άποντος, 5 ο Μπασάς, 4 ο Ταμπά, 2 ο Άγκμπο, 13 ο Νότε με 1 στα 6 τρίποντα, 5 στα 6 δίποντα, 4 assist. Ο Ντζέντα έχει 4, ο Εναμπουλέλε επίσης 4, στα 2 πεντάρια δηλαδή της Μανρέσα, δεδομένης της απουσίας του Οριόλα. Ο Βιλάρ έχει 2 και ο Μίντσεφ έχει 6 πόντους με 5 rebound για τη Μανρέσα, που έχει 61% στις βολές, 8-13. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματική στα δίποντα. Τώρα κατέβηκε το καλάθι. Έχουμε δρόμο εδώ ακόμη. Έχει κατέβει μπασκέτα. Για να δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι άνθρωποι του γηπέδου και να δώσουν λύση στο πρόβλημα.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα πάει μακριά η βαλίτσα, φίλε.
0: Ναι, έχει πάει
1: και ήδη. Και τώρα μας έκανε και ζημιά αυτό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνω στο νεύμα. Στο πράξη,
0: αλλά ναι, γιατί αν υποθέσουμε ότι βρήκε, γιατί είναι τόσο απειροελάχιστες πια οι διαφορές μέχρι τώρα στο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων και στην απόδοσή τους, με διαφορετικό τρόπο βέβαια, από αυτό το καλούτσικο διάστημα, πολύ καλό αμυντικά όμως, του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά ανακόπτεται τώρα από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να έχουμε συμπληρώσει ένα δεκάλεπτο σίγουρα. Διακοπή δεν είχα τσεκάρει την ώρα, αλλά ένα δεκάλεπτο συμπληρώσαμε. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω την αποτύπωση της στατιστικής της Μανρέσα, έχει 63% στα δίποντα, πολύ καλό ποσοστό, αλλά έχει 10% στα τρίποντα. Είναι ευτύχημα για τον ΠΑΟΚ ότι έχει 2 στα 20 τρίποντα η Μανρέσα, που έχει 30 rebound, έχει 13 assist για 8 λάθη. Είναι άσχημες πολύ και οι δύο ομάδες από το τρίποντο. Και παρόλα αυτά, θα έλεγα πάλι καλά που είναι και στο 56-52 στο τέλος της τρίτης περίοδου, ναι, με τόσο χαμηλά ποσοστά από το τρίποντο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο κόσμος πια έχει χάσει τον ρυθμό του.
1: Ναι, βέβαια. Έχουν παγώσει όλα τώρα.
0: Τόση ώρα, ναι, τόση ώρα είναι σαν να έχουμε πάει στο ημίχρονο. Είναι.
1: Ναι, ναι, τελείωστε. Είσαι ποτέ και χειρότερα από ημίχρονο. Γιατί στο ημίχρονο είναι και το θέμα να το γνωρίζει κιόλα. Εδώ τώρα δεν γνωρίζει. Είσαι με ραντεβού με το άγνωστο.
0: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο, Πασχάλη. Είναι 4-5 άνθρωποι εκεί πέρα που πιάσει, έχουν καγκαλιάσει την μπασκέτα.
1: Έλατε.
0: Και το παλεύουν.
1: Α, τόσο καλά. Καλά, αυτό πώς διαπιστώθηκε και από ποιον διαπιστώθηκε αυτό τώρα.
0: Διαπιστώθηκε, υποδείχθηκε από τους διαιτητές γιατί σταμάτησαν το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το διαπίστωσαν οι παίκτες. Που ξέρεις, για αυτούς είναι με τη ρουτίνα που έχουν, γιατί είναι η δουλειά τους. Αν διαπίστωσαν ότι ήταν πιο χαμηλό. Μόνο έτσι μπορώ να το ξεκινήσω. Γιατί εγώ από εδώ που είμαι προφανώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να βάλουμε καλάθι.
0: Δεν αποκλείεται. Αλλά αν και βέβαια, Πασχάλη, σε αυτό το καλάθι έκανε επίθεση η Μανρέσα 20 λεπτά. Ο Πάκου έκανε 8,5 λεπτά. Δεν ξέρω αν δημιουργήθηκε από το κάρφωμα του Κρέι. Δεν θυμάμαι άλλη φάση με κάρφωμα.
1: Ναι.
0: Αλλά και έτσι να είναι, εντάξει, δεν είναι εξήγηση αυτή.
1: Καλά, τώρα στευόμαστε έτσι.
0: με τα καρφώματα να χαλάει η μπασκέτα.
1: Άμα δεν δουλεύουν καλά τα ελαττήρια.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Φαντάζομαι ούτε στον ΠΑΟ ξέρουν τι να πούνε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά βέβαια. Οκ, δεν είναι για κάτι πρωτοφανές.
1: Εντάξει, δεν θα. Θα ανακαλύψουμε και τη Ρώμη τώρα.
0: Λοιπόν, ο Μίτρου Λόγκ πάει προς τα αποδυτήρια. Εδώ που τα λέμε τώρα, ακόμη και στα αποδυτήρια χωρούσε να πάει να πάνε
1: τώρα έτσι πως είναι.
0: Τόση ώρα.
1: Θα μπορούσαν κάλλιστα, αφού βλέπουν ότι υπάρχει καθυστέρηση, να διώξουν τις ομάδες και να τις επαναφέρουν μετά. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι τώρα. Και πέρα που είναι, χειρότερα πιστεύω. Είναι παρά.
0: Και οι προπονητές δεν έδωσαν κάποιες οδηγίες στους παίκτες, αλλά εντάξει, τώρα πια έχουν καθίσει στους πάγκους τους. Και ο Κάμπο και ο Τρινκέρι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Σύνθημα τώρα, Πασχάλη, φίλες και φίλοι που μας ακούτε από την τηλεφωνική μετάδοση και μας παρακολουθείτε από τη μετάδοση στο Μετρόπολης TV. Υπάρχει ζήτημα για την μπασκέτα. Πρόεδρε, πρόεδρε, φέρε μας λεφτά να πάρουμε μπασκέτα. Το υπόλοιπο δεν το έπεσα. Αλλά αυτό είναι. Λοιπόν.
1: Χειρότερα.
0: Τι να πω, όχι, προς το παρόν δεν βλέπω να είμαστε κοντά στο να επιλυθεί το πρόβλημα.
1: Α, δεν το βλέπεις δηλαδή.
0: Μετακινούν τώρα, Πασχάλη, και τα προστατευτικά μαξιλάρια την μπασκέτα. Τόση μεγάλη ζημιά έχει πάθει, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Υπάρχει και πιθανότητα αναβολής παιχνιδιού. Μπορεί να προκύψει.
0: Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μπασκέτα, αλλά τώρα το πόσο εύκολο είναι να φύγει αυτή, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, και να μετακινηθεί μέσα στον κόσμο, να περάσει μέσα από εκεί που είναι.
1: Θα σηκωθούν και τελείωσε. Δεν είναι αυτό το μόνο εύκολο, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό πάντως και πόσο χρόνο απαιτεί. Αν κρίνω από τις προσπάθειες που γίνονται, πάντως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να διορθωθεί το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Το δείχνω τώρα και στη μετάδοσή μας εδώ στο Μετρόπολης TV. Αν το βλέπουμε καλά, εδώ. Τώρα ο Κάμπο φωνάζει τους παίκτες του να τους δώσει οδηγίες.
1: Άρα μπαίνουμε.
0: Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Οδηγίες για να φύγουνε μήπως.
0: Θα του δείξω το δρόμο.
1: Ναι, από εδώ θα φύγουμε παιδιά και τέτοιες.
0: Εντάξει, τελική ανάλυση μπορεί να πάρουν τον ένα βαθμό, δεν είναι κακό.
1: Αυτό προβλέπει ο κανονισμός.
0: Τη ΣΥΤΑΣ, όχι, πλάκα κάνω, Το βαθμό της ΣΥΤΑΣ, όχι. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρξει, αν υπάρξει διακοπή, δεν είναι να υπάρξει με επιτυχιότητα του ΠΑΟΚ δηλαδή. Αλλά δεν είναι και εύκολο να οριστεί η ημερομηνία για να συνεχίσει το παιχνίδι τώρα. Οι ομάδες έχουν υποχρεώσεις. Είναι Τετάρτη, έχουν τα πρωταθλήματα. Ομολογώ ότι στο παρατάκι τόσα χρόνια αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
1: Ναι, πρώτη φορά είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι κάποια να κάνεις κανένα σπάσιμο ρακέτα, ξέρω εγώ, να πεις πάει και έρχεται αυτό. Αλλά εδώ τώρα μου θυμίζει λίγο την μέτρηση των δοκαριών. Με μεζούρα. Μεζούρα, χρησιμοποίησαν μεζούρα και αυτοί εκεί.
0: Κάτι σαν μεζούρα, ένα μεταλλικό... Τα σίδωρο, εν πάση περιπτώσει, 3-3,5 μέτρων, όχι 3 παραπάνω, 4 μέτρων, για να μετράνε το ύψος της μπασκέτας. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι όντως κάτι δεν πήγαινε καλά. Και δεν είναι και εύκολο να κρατήσουν την μπασκέτα. Βλέπω πηγαίνουν και άνδρες της εταιρείας security του γηπέδου και να βάλουν κυριολεκτικά πλάτη. Βάζουν όμο δηλαδή τα παιδιά εκεί για να... για να ανυψώσουν την μπασκέτα να μπορεί να γίνει εργασία. Δεν λες που άρχισε 7.30 ώρα το παιχνίδι και να άρχισε 9.30.
1: Μας βλέπεις, σε βλέπω μέχρι τις 12 εκεί, να ξέρεις. Δεν θα φύγεις, Γιώργο. Θα πάρεις και νυχτερινά.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το κάναμε.
1: Ναι, τις ξεγελάσαμε.
0: Λοιπόν, και βλέπω εδώ η παρέα στο Μετρόπολης TV μεγαλώνει διαρκώς. Και τους ευχαριστούμε. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε παιχνίδι, παιδιά.
1: Ναι, αυτό είναι το άσχημο. Ντροπή.
0: Τα συνθήματα.
1: Ακούγονται τα συνθήματα.
0: Ακούστηκε. Ντροπή είναι και η μισή δική μου που το άφησα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μιλούσα.
1: Δεν μπαίνουν φυλακή αυτά. Αυτά δεν μπαίνουν φυλακή.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν σταματήσει και, το ζέσταμα οι παίκτες. Δηλαδή, ασκήσεις εκεί ο γυμναστής Μανρέσα προσπαθεί να πείσει τους παίκτες των Ισπανών να κάνουν ασκήσεις, γιατί δεν τους βλέπω πολύ
1: ζεστούς.
0: Αποφασιστικούς.
1: Βάλε, τι λέει.
0: Φωνάζουν ένα γκολ. Παοκάρα βάλει ένα γκολ, φωνάζουν εδώ οι οργανωμένοι.
1: Μάλιστα, ωραία πράγματα. Τι ακάτω διασκεδάζει ο κόσμος.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Εδώ έχουμε πιάσει ένα 20 λεπτό έτσι.
1: Χαρά στο κηλικείο.
0: Λες.
1: Oh.
0: Χρυσές δουλειές.
1: Τι τώρα, μέσα είναι sold out εκεί. Δεν μπορείς να περπατήσεις τώρα εκεί.
0: Μπορεί.
1: Κουόρε Νάπολι Μπουργ 13-16, ναι. Έτσι.
0: Αχα.
1: Μακάμπι Μπεσίκτας 8-12. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 4-2. Τώρα ξεκινήσαν και αυτοί.
0: Ναι, αυτά άρχισαν τώρα.
1: Αλλάζουν οι ώρες μετά, θα μείνουν έτσι οι ώρες, Γιώργο, τι προβλέπετε?
0: Ώρες τι, αν ξαναγίνει το παιχνίδι, εννοείς, αν συνεχιστεί άλλη μέρα?
1: Όχι, γενικά το μεταξύ Ευρωλίγκας και Eurocup, λέμε εμείς.
0: Κοιτάξτε τώρα, η Ευρωλίγκα έχει διάβολο εβδομάδα, σημαίνει Τετάρτη, δεν υπάρχουν παιχνίδια κανονικά Τετάρτη, Τρίτη Τετάρτη, αλλά όταν υπάρχει διάβολο εβδομάδα υπάρχει. Δράση από τις 7 μέχρι τις 12 ουσιαστικά. Ναι. Τα μάτς του Eurocup, όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ εντός έδρας θα γίνουν στις 8. Μόνο αυτό και ένα εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω το τελευταίο της κανονικής περίοδου θα γίνει 7.30. Ναι. Τα υπόλοιπα, ναι, τα εκτός έδρας είναι αυτές τις ώρες. Τα εντός έδρας πάντως είναι σίγουρα όλα από μνήμης, λέω, είπα και τα εκτός έδρας. Τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι όλα 8.
1: Nice.
0: Μοναδική εξαίρεση το σημερινό. Βλέπω και ο GM του ΠΑΟΚ είναι εκεί πίσω, ο Γιώργος Τσιάρας και ο team manager ο Μιχάλης Γιαννακίδης. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι και δουλειά τους.
1: Μια φορά δεν ήρθε στο γήπεδο Μιστακίδης, πάει η μπασκέτα.
0: Έτσι. Είναι αυτό που λένε, 5 λεπτά σας άφησα.
1: Ναι, τα κάνατε. Μαρτυράτε χωρίς ξύλο να πούμε. Τι να πεις. Για να δούμε τι... Φαίνεται να υπάρχει εξέλιξη ή θα μαζεύτηκαν εκεί τώρα.
0: Εκεί που το αφήσαμε είναι το πράγμα.
1: Βλέπω να πηγαίνουν τώρα οι θύνοντες και να λένε τελικά δεν μπορέσαμε. Άμα είναι ηλεκτρονικό το θέμα,
0: ναι.
1: Δεν θα γίνει τώρα, να ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω. Ναι, τι να σου πω.
1: Έτσι θεωρώ εγώ.
0: Λοιπόν, προσπαθώ να να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η λύση στο απευθέως σενάριο της, της οριστικής διακοπής. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Έτσι. Δεν έχουμε για καμιά πληροφόρηση σχετικά. Αλλά δεδομένου ότι οι ομάδες έχουν διαρκώς υποχρεώσεις, δηλαδή τώρα το EuroCup πηγαίνει ασταμάτητα μέχρι τον Νοέμβριο, όταν και υπάρχει παράθυρο για τις εθνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Και πάνω από τα αθλήματα, πραγματικά δεν μπορούν να φανταστούν τι μπορεί να γίνει. Εκτός και αν συμφωνήσουν και με το EuroCup να παίξουν αύριο.
1: Με διακοπή δηλαδή τώρα, ας πούμε, λες.
0: Ναι, λέω τώρα, είναι μια εικασία αυτή.
1: Πάντως δείχνει τώρα η κάμερα δείχνει να προσπαθούν να το σηκώσουν, μάλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνουν τώρα.
0: Και ο Τρικέρι πήγε εκεί.
1: Αυτός βαστάει, εντάξει, έχει.
0: Ναι.
1: Σηκώθηκε και πανηγυρίζει.
0: Ναι, ναι. Πάει να γίνει κίνηση. Και χειροκροτήθηκε σαν σε ναι, τρίποντο ναι. Στην εκπνοή.
1: Δεν το βλέπω να ανεβαίνει τέρμα όμως. Ανεβαίνει.
0: Εντάξει, επιτέλους. Επιτέλους. Ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό το περάσαμε, παιδιά.
1: Ναι, τώρα το θέμα είναι στο πρώτο κάρφωμα να μην υποχωρήσει πάλι, φίλε.
0: Οπότε μόνο τρίποντα από τώρα και στο εξής.
1: Ναι.
0: Καλό, ε.
1: Καλό. Λοιπόν... Είμαστε καλύτεροι από αυτούς.
0: Σήμερα όχι, Πασχαλή. Δεν βλέπω να πάω καλύτερο από τη Μανρέσα.
1: Όχι, δεν είναι καλύτερο.
0: Βλέπω βέβαια σε κάποιες στιγμές τη διαφορά ατομικής ποιότητας να φαίνεται στο γήπεδο. Τώρα θα το μετρήσουν πάλι το καλάθι για να δουν ότι όλα είναι καλά. Αλλά παρότι είναι και η Μανρέσα μια ομάδα καινούργια επί της ουσίας, γιατί 11 από τους 14 παίκτες του ρόστερ της αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι, δεν σου δίνει την εντύπωση ότι δεν είναι δουλεμένη. Αμυντικά δηλαδή έχει βγάλει το λάδι του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψω.
1: Τώρα βλέπω σε στιγμιότυπο από την Νόβα ο λόγος που υπόθηκε το σύνθημα «Βάλε ένα γκολ». Είναι στον Χάτσινς, ναι. Ο οποίος κάνει τσιλικάκια. Και με τον γόνατο,
0: ναι.
1: Και με... Ναι, γι' αυτό
0: το,
1: και από εκεί και πέρα. Ναι, ναι.
0: Το
1: ωραία, ωραίο είναι, ωραίο. Ωραίο
0: καλό,
1: είναι.
0: Καλό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι όλα καλά. Και βέβαια τώρα οι διαιτητές θα δώσουν λίγο χρόνο στους παίκτες να κάνουν προθέρμανση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Φυσικά, ένα πεντάλεπτο να μην θέλουν.
0: Εδώ έχουν ένα πλεονέκτημα οι παίκτες της Μανρέσα, γιατί κάνουν ήδη σουτάκια. Προφανώς η μπασκέτα δεν είναι απολύτως έτοιμη για να το κάνουν και οι παίκτες του ΠΑΟ.
1: Αν δεν είναι έτοιμη, πάει για διακοπή, πιστεύω.
0: Όχι, μεγάλη στιγμή που σηκώθηκε τώρα, νομίζω δεν θα υπάρξει το θέμα.
1: Καλά, μπορεί να μην σταθεροποιείται όμως, γιατί κατέβηκε.
0: Πάλι την κατεβάζουν και βλέπω τον Όσμον να δυσανασχετεί.
1: Εσύ
0: από την παντομήμα, δηλαδή από τις κινήσεις στο χεριό του. Ναι, πάλι κατεβαίνει η μπασκέτα.
1: Εφού σε είπα, δεν έχει θέμα τώρα, τέλος. Έχει θέμα. Πάμε για αναβολή, πιστεύω.
0: Θυμίζω 1 και 22 απέμεναν ή απομένουν τώρα.
1: Για το τρίτο.
0: Να δούμε τι από τα δύο ισχύει. Για το τρίτο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 56-52. Είχε βρεθεί πίσω με 5. 40-45. Και πάλι το σύνθημα προς τον πρόεδρο για λεφτά για να πάρει μπασκέτα. Εντάξει, ωραίο είναι το χιουμοριστικό κομμάτι του πράγματος, αλλά εντάξει, δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό που συμβαίνει. Είναι προφανώς και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, σπάνιο μεν, αλλά υπαρκτό και ένα τέτοιο σενάριο κάποιες περιπτώσεις, αλλά ένα μισάωρο καθυστέρησης. Είναι σαν να βλέπουμε άλλο μάτς. Δηλαδή, εφόσον όλα πάνε καλά και γίνει συνεχιστεί το παιχνίδι, είναι σαν να βλέπουμε άλλο μάτς.
1: 100% είναι άλλο μάτς. Όχι σαν να βλέπεις. 100% είναι άλλο
0: μάτς. Τώρα, το πώς θα αποτυπωθεί αυτό, βέβαια, και ποιος θα ευνοηθεί από αυτή την κατάσταση, μόνο στην πράξη θα το δούμε.
1: Πάντα ο γηπεδούχος, ο τέτοιος, ο φιλοξενούμενος.
0: Ή κυρίως αυτός που μειονεκτεί στο επίπεδο του ρυθμού. Πάλι χειροκροτήματα, γιατί πάλι σηκώνεται η μπασκέτα. Να δούμε πόσες φορές θα χρειαστεί να το κάνουν αυτό. Βλέπω ότι έχουν σταματήσει να κάνουν σουτάκια και στη μπασκέτα που είναι καλά οι παίκτες της Μανρέζα, που και που πετάνε και μια μπάλα.

0: μου φαίνεται εντάξει. Τώρα βέβαια και πριν τη διακοπή μου φαίνονταν εντάξει. Είναι από ψηλά που βρισκόμαστε.
1: Έχει, εμείς, δυνατόν, βλέπω, τον κανονισμό, βλέπω τον κανονισμό, ναι, γιατί να μας ακούει και ο κόσμος. Ναι. Κανονισμός δίνει time limit, η επίσημη κανονισμή της FIBA στους διαιτητές. Συνήθως ορίζεται από 30 έως 60 λεπτά για την αποκατάσταση της ζημιάς.
0: Εντάξει, είναι μέσα στο χρόνο αυτό, αλλά δεν μιλάμε και για διοργάνωση FIBA, Πασχάλη, οπότε...
1: Όχι, είναι και για τη EuroLeague και για το Basketball Champions League, είναι γενικός.
0: Okay, okay. Δεν το,
1: ναι,
0: δεν το ξέρω.
1: Και μηδενισμός σε περίπτωση που η πετιότητα, δηλαδή αν δεν υπάρχει ανταλλακτικός εξοπλισμός όπως ορίζουν τα κριτήρια, ναι, της διοργάνωσης, πάμε loss by forfeit, δηλαδή μηδενισμός 20-0 στην αντίπαλη ομάδα.
0: Αν είναι μηδενισμός θα χάσει και το βαθμό της ΣΥΤΑΣ ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, 20-0, ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Μηδενισμό, μιλάει για μηδενισμό, έτσι. Loss by forfeit.
0: Ας μην προτρέξουμε, αν και έτσι πως έχει πάει το πράγμα.
1: Ο κομισάριος τώρα, αν συνεχιστεί αυτό και πάρει απόφαση ο κομισάριος, μπορεί να αποφασίσει την αναβολή του αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση το παιχνίδι είτε συνεχίζεται την επόμενη μέρα, το λεπό της διακοπής.
0: Έλα,

0: Τώρα αρχίζουν, ε.
1: Βέβαια, τι θα κάνουν.
0: Φαντάζομαι.
1: Ειδοποιήθηκαν τώρα αυτοί, ότι ξέρει δεν γίνεται. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ακούσαν εμά καταρχήν, να ξέρει.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Έτσι.
0: Κάνα πεντάλεπτο θα το δώσουν στι ομάδε.
1: 100%.
0: Διαιτέ. Ναι, βέβαια. Εντάξει, με ένα ημίωρο διακοπή δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, θυμίζω ότι για τον ΠΑΟΚ τώρα με την ευκαιρία. Επόμενη υποχρέωση είναι το μεσημέρι του Σαββάτου στις 3 στην πρεμιέρα της GPL με τη Μύκονο.
1: Σκέφτομαι να πάω, Γιώργο.
0: Στη Μύκονο?
1: Ναι.
0: Είναι στην Ψαρού, θα πας ή στο κλειστό γήπεδο?
1: Εγώ θα πάω. Τώρα που θα πάω εκεί δεν ξέρω.
0: Εντάξει, οκ. Τώρα μετρά και το άλλο καλάθι, γιατί έτσι πρέπει.
1: Βέβαια.
0: Κάνε πλάκα.
1: Σκέφτεσαι να έχει πρόβλημα το άλλο καλάθι τώρα?
0: Όχι, δεν θέλω να το φανταστώ πραγματικά. Δεν θέλω να το φανταστώ.
1: Όπα, εγώ βλέπω απόκληση.
0: Ναι, βλέπω. Εντάξει, ο εκνευρισμός που παίρνει τη Μανρέσα είναι
1: εμφανής
0: για κάποιους από αυτούς και νομίζω ότι είναι και δικαιολογημένος. Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Εγώ βλέπω μια απόκληση, Γιώργο.
0: Έλα, ρε Πασχάλη τώρα. Πού το είδες?
1: Το δείχνει τη μέτρηση. Δείχνει τη μέτρηση. Βλέπω 2-3 πόντους.
0: Οχ.
1: Εκτός αν δεν ισχύει. Γιατί αν ισχύει, θέλει φτιάξιμο.
0: Δεν ξέρω, πάντως το ότι δεν δεν κάνουν προθέρμαση, δεν σουτάρουν, δεν κάνουν lay-up, δεν είναι και καλό σημάδι.
1: Η βάση του, της μπασκέτας, η βάση του Στεφανιού είναι πηγαίνει η μέτρηση εκεί. Εκεί που κάνει την γωνία για το Στεφάνι, έχει 2 δάχτυλα διαφορά.
0: Ασχάλη, βλέπω και πάλι τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να είναι εκεί στη βάση της μπασκέτας.
1: Τι σε λέω τώρα.
0: Σε αυτή που επιτίθεται δηλαδή η Μανρέσα.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα προφανώς σημαίνει επιπλέον καθυστέρηση.
1: Επιπλέον.
0: Τώρα αν παίξουμε με τους κανονισμούς και ξεπεραστεί. Α, όχι, δίνει ένα λεπτό οι διαιτητές. Όχι, δεν υπάρχει το θέμα. Ένα λεπτό προθέρμαση. Οπότε είναι εντάξει το καλάθι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια, μακάρι να είναι αλληλούια.
0: Αφού
1: σου έδωσε πράσινο φως, εντάξει.
0: Τελειώσαμε. Ναι. Άντε να δούμε. Λοιπόν, πάμε πάλι γιατί πρέπει να κάνουμε update εδώ.
1: Βέβαια.
0: 1:22 για το τέλος της τρίτης περίοδου. ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-52. Ένα πολύ κλειστό παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προηγηθεί με διαφορά μεγαλύτερη των 5 πόντων. Βρέθηκε και στο μείον 5. Και τώρα είναι στο συν 4. Αντιλαμβάνεστε, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει το παιχνίδι μέχρι τώρα, ότι είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κλειστό, ένα παιχνίδι πάρα πολύ σκληρό, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες, όπως λέγαμε νωρίτερα με την αναφορά μας στα στατιστικά, είναι πάρα πολύ άστοχοι στο τρίποντο. 2 στα 20 έχει η Μανρέσα, λίγο πιο πάνω είναι ο ΠΑΟΚ με 3 στα 19. Λοιπόν, μπαίνουν στο παρκέ οι παίδες του ΠΑΟΚ, χειροκρότημα και μένα να δούμε τώρα πια τι μας επιφυλάσσει το φινάλε του αγώνα αυτά τα τελευταία 11 και 22. Πολύς δρόμος βέβαια όταν είναι μια διαφορά 4 πόντων. Ο Περσίδης παροτρύνει τον κόσμο του ΠΑΟΚ να αρχίσει να ανεβάζει και αυτός στροφές γιατί χρειάζεται σπρώξιμο η ομάδα. Πολύ περισσότερο τώρα μετά την πολύ μεγάλη διακοπή. Ξέχασα και οι διαιτητές που βρίσκονταν το παιχνίδι. Γιατί βλέπω ότι τώρα εγώ δεν θυμόμουν καν, για να είμαι ειλικρινής. Εκτελεί βολές ο Άλεν, αλλά ο διαιτητής ο πρώτος πήγε στη γραμματεία, πάει και στον πάγκο της Μανρέας και εξηγεί. Α, υπάρχει η αλλαγή τώρα. Ναι, μάλλον είχε να κάνει με την πεντάδα την οποία ήταν στον παρκέ η Μανρέσα. Ο Μπασάς αναγκάστηκε και βγήκε. Επέστρεψε ο Βίγιαρ. Ο Μπασάς όμως μένει και μπροστά στην γραμματεία, θα μπει στο παρκέ. Ο Άλεν δεν επηρεάστηκε από την πολύ μεγάλη διακοπή. 56-53. Και 56-54 με τις δύο βολές του.

0: Άλεν. Τώρα γίνεται η αλλαγή με τον Μπασάς να περνάει στο παρκέ. Απλωμένη η άμυνα της Μανρέσα. Και δεν είναι ένα ζον πρες έστω των τριών παιχτών με την στόχευση της καθυστέρησης της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Έχει να κάνει με την πολύ καλή λειτουργία της, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Τι κάτι να παίζει ο Κάμπο. Ξαναγύρισε ο Μπασάς στον πάγκο και ο Βίλαρ στο παρκέ. Ο Βίλαρ στο παρκέ. Δεν ξέρω πραγματικά τι ακριβώς έγινε. Μπήκε, βγήκε δύο φορές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Καλάθης. Του δίνει ένα πίκο Μουρ. Ο Καλάθης παίρνει το δεξί διάδρομο. Η πάσα στο πουθενά. Το deflection έδωσε κατοχή στην Μανρέσα. Βγαίνει ένα τρίποντο από τη γωνία. Άστοχο από τον Κολέντα. Το rebound από τη Μανρέσα. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Τάμπα. Φάουλ βολών έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει συμπληρώσει ο ΠΑΟΚ τα ομαδικά. Χάθηκε το αμυντικό εδώ. Μετά το τρίποντο του Κολέντα που ήταν άστοχο. Τρίτο φάουλ για τον Μπεν Μουρ. Τρία έχει ο Περσίδης για τον ΠΑΟΚ. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Τάμπα. 56-54. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Άστοχος και στη δεύτερη. Και με τα πολλά ο Μήτρου Λόγκ μάζεψε. 0-2 λοιπόν σε αυτή την περίπτωση από τον Ταμπά. Μήτρου Λόγκ. Καλάθης Όσμαν, εδώ υπάρχει φαουλ. Έχει γίνει φάουλ στο σκρίνι στον Όσμαν. Δόθηκε. Αλλά δόθηκε με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Έπρεπε να δυσανασχετήσει ο κόσμος, αισθάνομαι, για να δοθεί το φάουλ. Ενώ ήταν οφθαλμοφανές. Βολές βέβαια για τον Όσμαν, γιατί έχει συμπληρώσει τα ομαδικά και η Μανρέσα. Θυμίζω ο Όσμαν πρώτο σκόρερ του αγώνα με 18. Ο Νότ έχει 13 για την ισπανική ομάδα. Άστοχος ο Τσέντιος μας στην πρώτη βολή. Έχει 5 στις 7 ο Τούρκος. Άστοχος και στη δεύτερη. Να που μιμήθηκε τον Ταμπά που νωρίτερα έχασε και αυτός ένα ζευγάρι βολών. Μένει το 56-54, 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Α, η πάσα στην πλάτη του Μήτρου Λόγκαλα έκανε μπλοκ εκεί στον Ταμπά, δόθηκε φάουλ. Δείχνει το βίντεο να γίνει challenge, δηλαδή ο Μήτρου Λόγκ. Δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι βρήκε μόνο μπάλα εδώ ο διεθνής γκάρτ, ο οποίος όμως έχασε τον παίκτο εδώ σίγουρα. Είδε την πλάτη, το κυνήγησε για να τον κόψει. Το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει το φάουλ και έτσι ο Κολέντα εκτελεί από τη γραμμή του φάουλ και με αυτόν τον τρόπο θα έχει σίγουρα μια κατοχή η Μανρέσα μετά από αυτή που θα έχει ο ΠΑΟΚ. Πάντως σε πρώτη φάση από το 56-52 μετά τη διακοπή η Μανρέσα με βολές φέρνει το παιχνίδι στον πόντο και τώρα στην απόλυτη ισορροπία των 56 πόντων. Καλάθης. 19 από τα 31 δευτερόλεπτα είναι του ΠΑΟΚ. Παίρνει το σκριν του Μουρ. Παντακαλάθης, Όσμαν. Ωραία η close out επίθεση, το lay up. Σαν σε προπόνηση. 58-56. Όλος ο χρόνος για τη Μανρέσα. 15 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ θέλει καθαρή άμυνα, δεν έχει φάουλ να δώσει. Άλεν με τον Περσίδη. Ήταν συμπαίκτες Περσίτ και με τον Μουρ που βγήκε πάνω του τώρα. Προσποιείται. Η πάρα στον Ζέτα που ξεφορτώθηκε. Τον Περσίδη αστόχησε. Τελειώνει το δεκάλεπτο. Με τον ΠΑΟΚ να βγάζει την άμυνα και να το κλείνει με μικρό, ισχνό προβάδισμα 58-56. Προφανώς περιμένουμε ένα δραματικό φινάλε στην Πηλαία.
1: Όντως.
0: Έτσι όπως έχει κυλήσει το παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αυτή είναι η εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα.
1: Είναι ερωτηματικό βασικά να ξεκινήσω από αυτό. Έτσι, θα είναι ερωτηματικό μετά και από αυτό το οποίο προήλθε της διακοπής παραδείγματος χάρη. Και αναλόγως θα δούμε.
0: Είναι λογικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το ότι ο Όσμαν με το lay-up. Ναι, έλα Πασχαλή, ναι.
1: Ναι, το ότι πηγαίνουν ρε παιδί μου οι ομάδες τώρα πόντο-πόντο, αυτό εντάξει, είναι, από τη μία είναι καλό, από την άλλη είναι και πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Όσμαν με το lay-up που σημείωσε νωρίτερα έφτασε τους 20 πόντους. Είναι μακράν του δεύτερου και πολύ πιο μακράν, γιατί το είπα και νωρίτερα, δεν χρησιμοποιήσα αυτή τη φράση, ο πρώτος σκορ του ΠΑΟΚ, γιατί ούτε ο Μέτρο Λόγκ, ούτε ο Αλεξάνδερ έχουν ξεκολλήσει από τους 7, στους οποίους έχει φτάσει ο Καλάθης.
1: Τίποτα.
0: Επιστροφή τώρα στο παρκέ για τον ΠΑΟΚ με Ταϊρή, Καλάθη, Περσίδη, Όσμαν και Μουρ. Ο Ταϊρή δεν έχει μπει καθόλου στο ρυθμό του αγώνα, στο πνεύμα του αγώνα. Ο Χάτζινς επίσης. Γενικά δηλαδή οι παίκτες που περιμένουμε να δώσουν ρυθμό, δημιουργία, σκορ στον ΠΑΟΚ από την περιφέρεια δεν το έχουν κάνει. Είχε ένα καλό πρώτο διάστημα στο πρώτο ημίχρονο με το που μπήκε στο παιχνίδι ο Νάζ Μητρου Λόγκ. Και μέχρι εκεί ο Καλάδης έχει γεμάτη στατιστική. Αλλά στο επίπεδο τουλάχιστον του σκοραρίσματος, ο ΠΑΟΚ περιμένει βοήθεια εκεί από τον Ταϊρή και από τον Χάτζινς. Λοιπόν, 58-56 και πάμε τώρα στην τελευταία περίοδο. Με τον, Μπασάς υπό την πίεση του Ταϊρή. Άλεν, Μπασάς. Εντυπωσιακή φάση, αλλά άστοχο το λέα που έκανε εξ επαφής ο Τζέντα. Υπάρχει φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ. Εδώ και πάλι στην backdoor πάσα η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν λειτουργήσε. Και είναι ευτύχημα το ότι απέφυγε το καλάθι. Αποσύρεται τώρα ο Τζέντα, ο οποίος στην αλήθεια δεν έχει κάνει αίσθητη την παρουσία του. Και τώρα του δείχνει χαρακτηριστικά ο Κάμπο, πιάσε την μπάλα προς γιο σου και τελείωσε τη φάση μετά. Αν κρίνω από την παντομήμα που κάνει ο προπονητής της Μανρέσα. Ο Καλάθης. Παίρνει το σκριν του Μουρ. Εδώ ο Μουρ πήγαινε γυρεύοντας. Είναι σωστό το σφύριγμα. Επιθετικό φάουλ. Μετακίνησε τον κορμό του. Το έκανε στο σκριν. Τέταρτο φάουλ του Μουρ συν της άλλης. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα με φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ήταν απερίσκεπτη η ενέργεια του Αμερικανού. Ταϊρή. Ωραία, περνάει το κέντρο ο Βιλάρ. Άλεν με Όσμαν. Πιέζει ο Όσμαν. Φλερτάρει με τα βήματα ο Άλεν. Στα 8 δευτερόλεπτα θα επιτεθεί τώρα η Μανρέσα. Ο Όσμαν πιέζει και αυτός. Ο Μουρ τώρα πρέπει να προσέξει το πέμπτο φάουλ. Πετάει την μπάλα ο Κολέντα. Μαζεύει ο Καλάθης και ο Ταϊρή τρέχει το γήπεδο. Για να δούμε. Σταυρωτή, πάει προς τα μέσα. Σκληρό φάουλ του Άλεν στον πρώην συμπαίκτη του. Κατέβασε το χέρι του. Ένα από αυτά τα φάουλ που θέλουν οι προπονητές, βέβαια, γιατί αν πας καλαρά εκεί μπορεί να επιτρέψει τον αντίπαλό σου να σκοράρει και να πάρει και το φάουλ. Βολές βέβαια για τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος έδειξε εδώ πέρα πόσο ικανός είναι στο χειρισμό της μπάλας. Με τη σταυρωτή δημιούργησε χώρο, πήγε μέσα και θα τελείωνε τη φάση αν του το επέτρεπε ο Άλεν ή αν προλάβαινε έστω την αμυντική ενέργεια του Άλεν. 59-56 από τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος έχει σκοράρει μόνο με βολές ως τώρα. Έχει 2. Και 60-56 και πάλι στο συν 4 ο ΠΑΟ. Όπως και λίγο νωρίτερα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. Ο Άλεν, ο οποίος υπερέβαλε εκεί, αλλά παίρνει τα συγχαρητήρια. Τα μπράβο, τα εύθυμα του Τρικέρι, γιατί πίεσε, έκανε φάουλ μεν, αλλά πίεσε με τον τρόπο που προφανώς θέλει. Άλλωστε είναι μόλις το πρώτο του φάουλ. Το είδαμε αυτό στο Super Cup, δεν είναι της παρούσης, αλλά το είδαμε αυτό. Φαίνεται ότι θέλει να δημιουργήσει ένα point of attack defender ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Όσμαν. Ολοκληρώνει ο Ταϊρή. Πολύ καλή ενέργεια από τον Όσμαν στην άμυνα. Ταϊρή. Να μια ευκαιρία τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Παίρνει το πικ του Μουρ. Σταματάει την τρίπλα. Καλάθης. Ωραία η προσποίηση. Το φλότερ. 62-56. Να πω ΠΑΟΚ. Κάνει ένα ξεπέταγμα και ο Καλάθης σηκώνει το παρατάκι στο πόδι. 62-56. Τώρα είναι η ώρα που ο ΠΑΟΚ μπορεί να αρχίσει να ξεμακραίνει. Time out ο προπονητής της Μανρέσα που δεν περιμένει βεβαίως το τηλεοπτικό. Για να μην ρισκάρει να δει τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγει περισσότερο.
1: Πολύ καλό το momentum, τουλάχιστον στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου. 62-56 για τον ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Να πάρει και μια ανάσα ο Γιώργος. Να δούμε λίγο τι θα δούμε ή μάλλον τι υπάρχει προς το παρόν στο στοίχημα. Έτσι, γιατί είσαστε και στην Ματζέδες τώρα. Μπήκε και το μπάσκετ στη ζωή μας. Εξ αναγκασμού. Έτσι, αυτά τα πράγματα νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο ότι θα γίνεται από εδώ και στο εξής. Και βέβαια αυτό είναι από τα ζητούμενα. Λοιπόν, έχουμε ΠΑΟΚ Μανρέσα, όπως είπαμε, 62-56. Έχουμε Ulm Balkan Bodevgrad 86-76. Σλάσκ Βρότσλαβ Μπούντοσνόστ 72-88. Έχουμε Κόρε Νάπολι Μπούργκ 29-25. Μακάμπι Μπεσίκτας 27-41. Μπεσίκτας δυνατή. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 27-21. Είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, στο μπάσκετ. Να υπενθυμίσουμε ότι Ulm Slask είναι στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπως είναι όλα σχεδόν τα παιχνίδια, εκτός από τον Παναθηναϊκό που είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επίσης η Νάπολη και η Μακάμπη και αυτή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στα τέταρτα δεκάλεπτα είμαστε εμείς και οι λυποί συγγενείς. Οι φτωχοί συγγενείς, θα μπορούσα να πω. Πάμε Μανρέσα. Σε Γιώργο Πετρίδη. Έλα, Γιώργο.
0: Η Μανρέσα επιτίθεται. Φάουλ του Περσίδη, έχω την εντύπωση.
1: Ρε φίλε.
0: Ναι, δεν είναι το Μπούρ, βέβαια. Στο screen έσπρωξε. Τρίτο μαδικό για τον ΠΑΟΚ. Τέταρτο και τον Περσίδη, τώρα αυτό είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει δρόμο το παιχνίδι, έχει 8,5 λεπτά και ο Περσίδης με τον Μουρ που εναλλάσσονται εκεί με τον Όσμαν στο 3-4. Φορτώθηκαν με 4 φάουλ. Βέβαια υπάρχει και ο Γκρέι. Που φαντάζομαι να τον δούμε κάποια στιγμή. Άλεν, αλλά αυτό το σχήμα βγήκε στον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλεν σταυρωτή, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Split out, σουτ για 3. Όχι, rebound από τον Όσμαν. Μετά τη μάχη, την παλικαρίσια μάχη του Περσίδη με 2 αντιπάλους. Να ο Γκρέι, σηκώθηκε από τον Τρικέρι. Καλάθης. Στο συν 6 ο ΠΑΟΚ, είναι η μέγιστη διαφορά του στο παιχνίδι, 62-56. Καλάθης. Παίρνει το screen του Μουρ. Έψαξε την πάση στη ρακέτα, δεν του βγήκε. Τα Ταϊρίν θα πρέπει να πάρει τη φάση, σουτ για 3. Ναι! 65-56, να ο Μπριν Ταϊρή! Συν 9 για πρώτη φορά! 7-47! Νότε! Με το πόδι, ο ΠΑΟΚ κλέβει όμως! Ο Όσμαν τρέχει το γήπεδο! Καλάθης, ναι! Νάτος ο ΠΑΟΚ! Νάτος ο ΠΑΟΚ! 67-56! Επιτέλους! Μπασάς με τον Καλάθη. Υπάρχει φάουλ σε ποιον, στον Καλάθη. Στο screen. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει άλλο να δώσει δηλαδή. Γκρέι Χάτζινς.
1: Νομίζω είναι σφύριγμα περίεργο αυτό έτσι. Δηλαδή είναι σαν να
0: γιατί
1: τη Μανρέσα.
0: Μου φάνηκε να μετακίνει το screen, αλλά εν πάση περίπτωση. Ο Καλάθης αποσύρεται, αποσύρεται και ο Περσίδης. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το σχήμα. Πάρα πολύ καλά. Μη σταματάς δικέφαλε τώρα. Από τους 8.500 και πλέον θα έλεγα φίλους του ΠΑΟΚ. Τώρα οι διαιτητές ζητούν από τους συνεργάτες του Τρικέρι να καθίσουν. Μια κουβέντα είναι. Μπασάς, Νότε. Αλλάζουν δύο γκάρ την μπάλα. Παίρνει ένα σκρίν ο Μπασάς. Η πάσα. Έξτρα πάσα στη γωνία για 3. Όχι. Μάζεψε ο Χάτζης και επιτέλους δίνεται φάουλ. Το γκράζα το χέρι και το πήρε ο Χάτζινς. Να αρχίσει να ανεβαίνει και ο αριθμός των ομαδικών φάουλ της Μανρέσα. Ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 11 και αλήθεια είναι, Πασχάλη, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης και του ραδιοφωνικού και του τηλεοπτικού με βάση την εικόνα του αγώνα. Είναι πάρα πολύ καλό μαντάτο αυτό. Το συζητούσαμε νωρίτερα. Τα ερή φάουλ του Νότε. 1-2-3. Κατέβασε το χέρι. Τρίτη και φαρμακερή. Και τέταρτο ομαδικό κατά τη Μανρέσα. Οπότε τώρα πια υπάρχει ισορροπία εδώ. Δεν έχει πρόβλημα ο Νότε. Είναι δεύτερο. Διαμαρτυρία τώρα του Μπασάς. Δεν ξέρω κάτι. Το επιτρέπουν οι διαιτητές. Ο Τρικέρι κάτι λέει στη γραμματεία.
1: Περίεργο.
0: Κάτι δείχνει στον ηλεκτρονικό πίνακα ο Τρικέρι. Κάτι με τα φάουλ. Μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος σε φάουλ. Σε ποιον χρέωσαν το προηγούμενο. Θα το έκανε ο Νότε. Anyway. Λοιπόν. Λιγότερο από 7 λεπτά. Όλο το παρατάκι στο πόδι. Για χέρια που λένε. Ψηλά τα χέρια. Χάτζινς. Παίρνει την αλλαγή ο Γκρέι. Χάτζινς. Παίρνει το πικ ξανά. Πρέπει να επιτεθεί. 5. Σταυρωτές. Πάει προς τα μέσα. Η πάσα στο Μουρ πρέπει να τελειώσει η φάση. Τελείωσε ο χρόνος. Εδώ ο Μουρ δεν αντιλήφθηκε. Και ο Χάτζης βέβαια άργησε πάρα πολύ. Αλλά ο Μουρ έπρεπε να έχει εικόνα του χρονομέτρου. Και ο Πάουκ δεν επιτέθηκε επί της ουσίας. 67-56. Ο Άγκμπο και τον Μπασάς. Ο Νότε με τον Ταϊρή στην γωνία είναι ο Βίλα. Νότε το κεντρικό διάδρομο, δεν βρίσκει ισορροπία εκεί. Πάνω στο κορμί του Αμούρ, σορκιάζεται ο Πόκ, κλέβει και βγαίνει στην επίθεση. Ταϊρή για τρεις. Ναι! Ο Μπριν Ταϊρή! Ο Μπριν Ταϊρή! Συν 14. Ο Πάουκ έχει πει σαν να έχει βγει από άλλο παιχνίδι. Είναι μια άλλη ομάδα μετά την διακοπή. Πολύ σωστή επισήμαση εδώ δίπλα μου. Το παιχνίδι στη διακοπή ήταν 62-56. Όχι, μάλλον όχι, ήταν στο 56-52. Ήταν 56-52 στη διακοπή. Και τώρα είναι 70-56, δηλαδή ο Πάουκ έχει κάνει 14-4 μετά τη διακοπή. Συν 14, προφανώς και δεν έχει κρυφτεί τίποτα. 6 και 20 για το τέλος, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε πλέον ένα πολύ αποφασιστικό, πολύ πιο ενεργό στην άμυνά του και πιο δημιουργικό θα έλεγα στην επίθεση του Πάουκ.
1: Γιώργο.
0: Έλα Πασκάλη.
1: Στο στοίχημα πόσο έδινε πρόβλημα με την μπασκέτα?
0: Ξέρω εγώ, κανένα κατοστάρι. Απόδοση.
1: No bet ήταν σίγουρα.
0: Κοιτάξτε, πώς παίρνουν στο ποδόσφαιρο κάτι out, κάτι πλάγια out.
1: Για καταλάβεις τώρα σε τι,
0: αυτό.
1: Σε τι κλίμα εφορίας υπάρχει στον κόσμο τώρα, έτσι, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν. Ο Ντζέντα, ο Μουρ συνεχίζει παρά τα 4 φάουλ είναι μέσα. Ένα τρίποντο είναι ανάσαυτη με τον Μπασάς που δεν είναι το παιχνίδι του αυτό. Δεν είναι ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος σουτέρ, αλλά εδώ δίνει μια ανάσα σίγουρα στη Μανρέσα. Για το 70-59. Ταϊρή έχει πάρει μπρος και παίρνει φάσεις και δεν χάνει σουτ. Και δεν χάνει σουτ ο Μπριν Ταϊρή. Μαζεμένη πόντι από αυτό το scoring guard. Το Μπριν Ταϊρή που φτάνει έτσι τους 11. Πιέζει ο Χάτζινς. Ο Τζέντα. Ψάχνει πάσα. Ένα σκριν τώρα ο Μπασάς. Αλλαγή, pick and roll. Ο Τζέντα προσποιείται. Το footwork. Τελειώνει τη φάση. Είχε ισορροπία, είχε υπομονή και τελείωσε τη φάση. Ο Τρικέρι θεωρεί ότι μετακίνησε το σταθερό του. Το δείχνει χαρακτηριστικά στους διαιτητές. Δεν έχει βέβαια καμιά σημασία αυτό. Δεν χρεώθηκαν βήματα. Χάτζινς. Τώρα ο Πάουκ πρέπει να απαντήσει πάνω στο momentum του Ταϊρή, ξεκάθαρα. Φάουλ μακριά από την μπάλα στον Όσμαν, φάουλ βολών βέβαια. 5 και 11 για το τέλος. Ο Ταμπά στο παρκέ. Αντί του Άγκμπο. Είναι παίκτες ρολίστες αυτοί. που εναλλάσσονται. Ο Τσέντι Όσμαν λοιπόν τώρα στη γραμμή. Πέντε και 11 για το φινάλε αυτού του συναρπαστικού αγώνα. Ο Όσμαν χάνει ακόμη μια βολή όμως. Το χειροκροτεί ο κόσμος και πολύ καλά κάνει. Ο Φώστερ μπροστά στην γραμματεία για να περάσει ως αλλαγή. Υποθέτω ότι θα πάρει τη θέση του Τούρκου. Και όντως έτσι θα γίνει. Μάλλον όχι, στη θέση του Ταϊρή ο Φώστερ. Έβαλε τη δεύτερη πάντως ο Όσμαν, συν 12 για τον ΠΑΟΚ, 73-61. Αποθέωση στον πάγκο του ΠΑΟΚ για τον πριν Ταϊρή που άναψε την φλόγα. Φάουλ τώρα του Χάτζινς, κυνηγώντας τον Μπασάζ, ο οποίος είναι ο παίκτης που προσπαθεί να αφυπνίσει τη Μανδρέσα. Και είναι φάουλ βολών βέβαια, αφού έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και για τον ΠΑΟΚ. Εύστοχο στην πρώτη για το 73-62. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ νωρίτερα, λίγο πριν, βρέθηκε στο σύν 14, 70-56. Έχει ξεκολλήσει κάπως η Μανρέσα με ένα 7-2.
1: Γιώργο, δεν έχει κρυθεί τίποτα, να ξέρεις.
0: Ναι, αυτό,
1: έχει 5 λεπτά ακόμα.
0: Βέβαια, τι είναι, 10 πόντοι σε 5 λεπτά δεν είναι τίποτα. Φυσικά. Φώστερ, Χάτζινς. Πάει από δεξιά, step back, σου για τρεις. Επιτέλους, το βρήκε κι αυτός. 76-63. Όμως εδώ η επιστροφή του ΠΑΟΚ ήταν κάκιστη μετά το καλάθι. Χτύπησε στο transition η Μανρέσα και σκόραρε με κάρφωμα του Οντζέντα. Γκρέι ανεβάζει την μπάλα ο Αμερικανός, σταματάει την τρίπλα. Χάτζης εδώ έπρεπε να δώσει το φως στη γωνία, δεν το έκανε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο να είναι βιαστικός. Τώρα ο Χάτζης χορεύει την άμυνα της Μανρέσα και φυσικά πυροβολή από τα 4,5 μέτρα για το 78-65, 5 μαζεμένοι από τον Χάτζης. Ο Νότε 13. 78-68 από το τρίποδο του Νότε. Ο Τρικέρι φωνάζει στο Φώστερ, τον έχασε. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο Κάμπο. Όσμαν. Γκρέι. Θέλει να πάει προς τα μέσα, να έχει τον όγκο και να δημιουργήσει χώρο και να εκτελέσει. Το κάνει, αλλά δεν τελειώνει καλά τη φάση. Ο Μούρ είναι εκεί. Φώστερ για τρεις. Όχι. Ήταν καλές οι προϋποθέσεις εδώ, αλλά ήταν άστοχος ο Αμερικανός. 3-33, 78-68. Μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω. Να ένα φτηνό λάθος της Μανρέσα και ένα καλό δώρο για τον ΠΑΟΚ. Αποσύρεται ο Όσμαν γιατί χρειάζεται ανάσα στη θέση του καλάθης, οπότε ο ΠΑΟΚ τώρα με καλάθι Χάτζινς, Φώστερ, Γκρέι, Μουρ. Ο Μουρ ο οποίος είναι πολύ ώρα μέσα στο γήπεδο και
1: κοντή πεντάδα.
0: Ναι, αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Μουρ στο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω τώρα.
0: Σε αυτό το διάστημα δηλαδή το καλό του ΠΑΟΚ.
1: Τριάριο Φώστερ.
0: Τριάριο Φώστερ, βέβαια. Καλάθις, φάουλ. Φάουλ βεβαίως, καλό δώρο αυτό. Δώρο όχι ότι δεν έγινε φάουλ. Δώρο ας πούμε της Μανέρσα με την έννοια ότι απέναν 3-8, 3 δευτερόλεπτα, 8-10 θα κατηγορήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Καλάδης έπαιρνε τον δρόμο προς τα μέσα. Επιστροφή για τον Ταϊρή, τον άνθρωπο που έσπλοξε τον ΠΑΟΚ σε αυτό το ξέσπασμα. Φτάνοντας στους 11 πόντους, έχει πάρει τη θέση του Χάτζινς. Εύστοχος ο Νίκ Καλάδης στην πρώτη βολή, 78-68. Φτάνει τους 12 ο Καλάθης. Και βέβαια δεν περιορίζεται εκεί η προσφορά του. Μια χαρά το ζευγάρι βολών από τον legend της EuroLeague. Συν 12, 80-68, 3-15. Ο Τζέντα ψάχνει πάσα Τελικά θα βάλει την μπάλα κάτω για να τριπλάρει και να τελειώσει τη φάση. Μπλοκ από το Μουρ. Το επιθετικό rebound και το foul. Εδώ ο Πάουκ έβαλε άμυνα, αλλά δεν την ολοκλήρωσε με ένα αμυντικό rebound. Το χρειαζόταν εδώ για να έχει αξία αυτή η άμυνα του Μουρ στον Οντζέντα, που είναι πολύ ψηλότερο του Μουρ. Και όμως βγήκε η άμυνα.
1: Ο Καλάθης το foul. Το... Όχι.
0: Έχω την εντύπωση ότι το έκανε ο Γκρέι.
1: Ο Γκρέι και εγώ, αλλά άλλος κουνάει τα χέρια του.
0: Ναι. Ομολογώ ότι δεν πρόσεξα ποιον έδειξε ο διαιτητής. 80-69 με τη βολή του Ταμπά. Άστοχο στη δεύτερη. Μαζεύει ο Μουρ. Ο Πάουκ προφανώς και θα κάνει και διαχείριση του χρόνου. Όχι ότι δεν θα πηγαίνει προς το καλάθι, αλλά δεν χρειάζεται να πηγαίνει σε γρήγορες επιθέσεις.
1: Πάει στα 24 δευτερόλεπτα. Μας πάει εκεί, ρε φίλε.
0: Ταερή, Γκρέι. Εδώ τώρα ο Γκρέι πίστεψε ότι θα κάνει το κόψιμο ο Ταερή. Πέταξε την μπάλα στο πουθενά και ο Πάουκ δέχεται καλάθι στον εφηδιασμό. Και βέβαια ο Τριγέρη, βλέποντας την Μανρέσα, τώρα τα βάζει με τον Γκρέι, βλέποντας την Μανρέσα να μειώνει από τους 14 στους 9, καλή σε time out, 2:39 για το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο, αλλά σίγουρα δεν έχει την νίκη στα χέρια του. Είναι πολύς χρόνος αυτός που απομένει για να το πει κανείς με μια διαφορά στους 9 πόντους. Να ρίξουμε μια ματιά στην στατιστική. Ο Ταϊρή έχει 11 πόντους με 3-3 βολές, 1-1 δίποντο, 2-3 τρίποντα. Είναι σαν να βλέπουμε το περσινό Ταϊρή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Όσμαν στους 21 έχει πετάξει όμως στο σίδερο 4 βολές. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο, 6-10 δηλαδή. Ο Αλεξάνδερ 7 πόντοι, 9 rebound, έχουμε ώρα να τον δούμε γιατί παίζει το 5 ο Μουρ. Ο Χάτζιν στους 9, ο Φώστερ στους 6 με 0 στα 4 τρίποντα. Ο Περσίδης χωρίς πόντο με 3 rebound, ο Μουρ 2 πόντι, 3 rebound. Ο Καλάθης σε μια γεμάτη στατιστική που βάσει του ranking τον εμφανίζει ως κορυφαίο του ΠΑΟΚ μαζί με τον Όσμαν. Έχει 13 πόντους, 7 rebound και 5 assist. Καταπληκτικός ο Νίκ Καλάθης. 2 έχει από το πρώτο ημίχρονο ο Νάσος Μπαζίνας. Λοιπόν, επαναφέρει ο ΠΑΟΚ με τον Καλάθη τώρα να πασάρει στον Φώστερ. Περνάει το κέντρο. Όσμαν δεν θα βιαστεί βέβαια, παρότι το είχε αυτό το ελεύθερο τρίποντο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. 80-71. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει και μια διαφορά. Γιατί μιλάμε για όμιλο και ποτέ δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Φώστερ πήγε αντίθετα από το screen και έπιασε απροετοίμαστο εδώ τον Ταμπά. Του πήρε το φάουλ και πάει στη γραμμή. Τέταρτο φάουλ για τον φόργο της Μανρέσα. 80-71. Και ο Φώστερ από τη γραμμή για το 81-71. Φτάνει τους 7 ο Μάρκους Φώστερ. Δύο και 22 για το φινάλε του αγώνα, 82-71. Η Μανρέσα τώρα βέβαια. Αυτό είναι δώρο. Αυτό είναι δώρο. Έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια του Τζέντα. Βέβαια δεν διαμαρτύρεται το Φώστερ, αλλά δεν μου φάνηκε να κάνει φάουλ. Τώρα αν τον κράτησε και δεν το είδαμε από εδώ. Και είχε βολές. Στο Μουρ. Στο Μουρ το φάουλ. Ναι, δικό μου το λάθος. Το παιχνίδι τελειώνει εδώ και τον Μπεν Μουρ. Και επιστρέφει έτσι ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Ο ΠΑΟΚ είναι 11, 2-19. Θα έλεγα ότι ο Τζέντα θα χάσει μια βόλη σίγουρα. Α, θα με αποστομώσει. Τη βάζει την πρώτη. Δεν αυτού του τύπου ο ψηλός. Ο Αλεξάνδερ πήγε να φύγει προς την άλλη ρακέτα. Μάλλον δεν κατάλαβε ότι έχει δύο βολές ο αντίπαλος σέντερ. Εντάξει, Είδες που είχα δίκιο. Μία στις δύο τσέντα. Είχε στο πίσω σίδερο η μπάλα. Καλάθης. 2-12. Στο συν 10 ο ΠΑΟΚ. Ξέρει ο Καλάθης ότι θα πρέπει να παίξει με τον χρόνο. Το heads out δυναμικό, αλλά ο Καλάθης παρασάρει την μπάλα στον Αλεξάνδερ. Ο Ταϊρή στα 5 πρέπει να επιτεθεί. Ταϊρή για 3. Βέβαια. Ο Πριν Ταϊρή. Αυτός τελειώνει το παιχνίδι. Σιγά σιγά το τελειώνει. 85-72. Σχεδόν σαδιστικά. Θα έλεγα ότι είναι ο MVP του ΠΑΟΚ. Ας μοιραστούμε όμως. Στο 3. Όχι, κακό σουτ από τον Κολέτα. Rebound του Καλάθη. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει βάλει σχεδόν και τα δύο χέρια πάνω στην νίκη του. Καλάθης πιέζεται. Υπάρχει και δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κρατήσει τη διαφορά σε κάθε περίπτωση. Τώρα δυσκολεύτηκε ο Καλάθης. Πασάρει στον Όσμαν. Στο όριο του φάουλ εδώ πέρα. Α, προς πίσω. Όχι, δεν είναι προς πίσω γιατί δεν άγγιξε και πάλι την μπάλα ο Όσμαν. Οπότε τρέχει το γήπεδο. Δεν υπάρχει φάουλ όμως του Όσμαν. Εκεί στον Ταμπά. Και η μπάλα βγήκε εκτός παρκέ. Για τον ΠΑΟΚ. Μικρό το κακό εδώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει το ποδαρικό στο Euro Cup με μια νίκη. Και έτσι όπως εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως τα δεδομένα τη στιγμή της διακοπής, το ότι θα την πάρει και με διαφορά κατά τα φαινόμενα, είναι το ιδανικό σενάριο. Και σημαντικό μερίδιο σε αυτό έχει ο κύριος που μόλις τώρα κέρδισε φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Ο Μπριν Ταϊρή. '85-72, 1-6 για το φινάλε του αγώνα. Έλεγα νωρίτερα ότι η συνέχεια για τον ΠΑΟΚ είναι ένα μάτς στη Μύκονο το μεσημέρι του Σαββάτου στις 3 και στη συνέχεια από τη Μύκονο θα πάει στο Σεράγεβο, παίζει την επόμενη Τρίτη με την Μπόσνα. 15 από τον Πριν Ταϊρή, ο οποίος, να δω το στατιστικό του πρώτου ημιχρόνου, είχε έναν πόντο στο ημιχρόνο. Μία στη μία βολή, 0-1 τρίποντο είχε στο ημίχρονο και έχει φτάσει στους 15. Έχασε τη δεύτερη, 86-72. Η Μανρέσα θέλει να τρέξει γρήγορα σε επιθέσεις για να μειώσει τη διαφορά. Ο Άλεν βάζει τρίποντο, δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Ο Ταερή τώρα τα ακούει από τον Τρικέρ γιατί πήγε χαλαρά εκεί. Γιατί να μην κρατήσει μια διαφορά καλή ο ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνω, είναι όμιλος. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί το πράγμα και είναι και μεγάλη η διαδικασία των αγώνων. Έτσι, 14 παιχνίδια. Ταϊρή σταυρωτή, πολύ ωραία ενέργεια. Όπω τρομερή ενέργεια του Μπριν Ταϊρή που χορεύει όπως θέλει την άμυνα των Ισπανών. 88-75. Ο Καλάθης κλείνει το διάδρομο στον Άλεν. Φάουλ όμως. Και βολές για τον Άλεν που το πήρε πάνω του τώρα σε αυτές τις τελευταίες κατοχές για τη Μανρέσα.

0: Λοιπόν, 36 και 8 κατά το φινάλε του αγώνα. Σιγά σιγά ο κόσμος του ΠΑΟΚ αρχίζει, κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ αρχίζουν και απομακρύνονται, αποχωρούν από το γήπεδο για να αποφύγουν την κίνηση. Θα υπάρχει. Έβαλε την πρώτη ο Άλεν. 4 μαζεμένοι από τον Αμερικανό, που δεν ήταν κακός, έφτασε το 15. Έχασε τη δεύτερη. Φάουλ στον Όσμαν που δεν δίνει τώρα στο rebound. 20 για τα τελευταία 31 δευτερόλεπτα του ΠΑΟΚ. Φάουλ τώρα του Άλεν. Δεν ξέρω αν είναι το ζητούμενο αυτό για τη Μανρέσα. Να κάνει φάουλ και να στέλνει τους παίκτες του ΠΑΟΚ στις βολές. Προφανώς δεν το κάνει για να γυρίσει το παιχνίδι. Αλλά εδώ κινδυνεύει να ανοίξει περισσότερο τη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό είναι ένα μακρινό σενάριο. Αλλά εδώ που έχει πάει το πράγμα, προφανώς ο ΠΑΟΚ θέλει να το κρατήσει σε αυτά τα επίπεδα. Ο Τζέντι Όσμαν, ενώ χειροκροτείται, έχω την εντύπωση ο Άλεν, έτσι νομίζω. Γιατί αυτός αποχώρησε και ακούστηκε ένα χειροκρότημα από μια μερίδα του κόσμου. Εύστοχος τώρα ο Όσμαν που έχασε 4 βολές σήμερα. Φτάνουνε. Τώρα έχει φτάσει στις 11. 89-76. Θεωρητικά θα μείνει χρόνος και για τον ΠΑΟΚ για μια τελευταία επίθεση. Και εδώ δεν υπάρχει fair play, θα πρέπει να πάει να επιτεθεί, αλλά αυτό δούμε. 90-76. Το ΣΥ 14 ισοφαρίζει τη μέγιστη διαφορά το ΠΑΟΚ. Για να δούμε την επιλογή της Μανρέσα. Καλή άμυνα μακριά από την Παλακυρίως. Τελικά την παίρνει ο Κολέτα. Γλιστράει, δυσκολεύεται. Πασάρι όμως πεσμένος. Και πάλι ο Ταερή εδώ έχασε στην άμυνα τον παίχτη του. 90-78 διορθώνω. Καλάδες για τον Όσμαν. Η πάσα στον Φώστερ. Να ο Ταερή για τρεις. Ναι! Αυτό είναι το τελικό σκορ. 93-78. Πράγματα και θαύματα είδαμε από τον πριν Ταϊρή. Αυτό το ΣΥΝ 15 είναι ένα μικρό θαύμα για τον ΠΑΟΚ, δεδομένου του πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι.
1: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
0: Λοιπόν, τέλος εδώ στην Πηλαία. ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78. Η σκυλομαχίας μου επιτραπεί η φράση για 25-27 λεπτά περίπου και κυρίως μέχρι που υπήρξε η διακοπή, η μεγάλη διακοπή λόγω του προβλήματος στη μία από τις δύο μπασκέτες, εξελίχθηκε κάτι πολύ διαφορετικό μέχρι το τέλος του αγώνα και το βασικό ρόλο σε αυτό έχουν δύο στοιχεία. Πρώτον, η άμυνα του ΠΑΟΚ που έγινε πολύ επιθετική, πολύ αποτελεσματική. Μπήκε στο πνεύμα του αγώνα σε σχέση με αυτό που έκαναν οι Ισπανοί μέχρι εκείνο το σημείο. Και βεβαίως μετά η παρουσία του Μπριν Ταϊρή, ο οποίος από τον έναν πόντο του πρώτου μηχρόνου έβαλε 19 στο δεύτερο. Αν δούμε το play-by-play, θεωρώ ότι έβαλε τους περισσότερους στην τέταρτη περίοδο. Καταπληκτική εμφάνιση του Ταϊρή, επιθετικά. Ο Όσμαν εκεί σταθερά. Αποθέωση από τους τουλάχιστον 8.500 φίλους του ΠΑΟΚ για τους παίκτες του Αντρέα Τρινκέρι που αρχίζουν με μια νίκη την προσπάθειά τους στο EuroCup και πάντα μια νίκη σε πρεμιέρα με την πίεση που δημιουργεί ο κόσμος, την πίεση του πρέπει, είναι πολύτιμη όπως και να έρθει. Αυτά από την Πηλαία. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους, καλό βράδυ και στους φίλους μας στο Metropolis TV.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ήρθε και τεμόνη σειρά. Θα μπορούσα να πω, κυρίες και κύριοι, έτσι τελειώσαμε. Έγινε το καθιερωμένο, έτσι, που πρέπει να κερδίζεις, αυτό που είπε και ο Γιώργος ο Πετρίδης στην αποφώνηση. Ο ΠΑΟΚ ίσως να είναι η πλασματική διαφορά αυτή το 93-78 κατ' εμέ, με αυτά που είδαμε τουλάχιστον μέχρι την ώρα που έγινε το πρόβλημα με την μπασκέτα. Από εκεί πέρα βέβαια ο ΠΑΟΚ είχε την τύχη να έχει έναν άσο στο μανίκι του, ο Τρινκέρι, ο οποίος άλλαξε και γραβάτα. Δεν τα είπατε αυτά στις μεταγραφές, δεν τα λέτε αυτά γιατί είμαι παρατηρητικότητα. Άλλαξε και γραμμάτα λοιπόν, έβαλε Ταϊρή, πριν Ταϊρή, ο οποίος έκανε τη διαφορά και πιστεύω ότι ήταν τελικά, αν ήταν κάποιος εκείνη την ώρα MVP, πιστεύω ότι του έκλεψε την ταυτότητα αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, και αυτό πιστεύω καταλογίζεται όχι μόνο με τον Τσεντί Οσμάν, γιατί έτσι λέγεται κυρίες και κύριοι, και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό καταρχήν να δούμε εμείς λίγο το στοίχημα, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει και να πάμε σε ένα κομψότατο διάλειμμα. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε τελικά ΠΑΟΚ Μανδρές, όπως είπαμε, 93-78, Ουλμ Μπάλκαν 98-84, Σλάσκ Βρότσλαβ Μπούντουσνόστ 75-99. Έχουμε σε εξέλιξη, μάλλον σε ημίχρονο, Νάπολι Μπουργκ 47-37, Μακάμπι Βεσίκτας 46-52. Ημίχρονο και στο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 56-34. Και αυτά, και με αυτά πηγαίνουμε εμείς εκεί που πρέπει να πάμε. Πάμε σε κομψό διαφημιστικό και να επανέλθουμε να δούμε τι θα κάνουμε.
3: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτό.

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
14: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
15: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
16: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
17: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
16: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
21: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους!

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τώρα αυτός που κάνει τον σχολιαστή απ' έξω, να μαζευτεί λίγο γιατί είμαστε λίγο.
1: Καμόρα, πες την αλήθεια.
0: Τι λέω όλοι.
1: Ότι με θες το πρωί μαζί σου.
0: Ναι, έτσι, ναι, να έρθει.
1: Όχι, ρε φίλε, σίνεμα.
0: Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι έφυγε από εδώ το μικρόφωνο. Α. Και έχουμε θέμα.
1: Είναι ζώδια.
0: Δεν είναι, τώρα είναι θέμα
1: το
0: αυτό.
1: Για τριάδα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Ο κόσμος ρωτάει, αλλά τώρα εντάξει. Θα το διορθωθήσουμε αύριο. Θα το φτιάξω το θέμα. Α, στην Ελστάτ και την Eurostat. Λοιπόν. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας για λίγο, διότι μάλλον θα ξαναπάμε σε διάλειμμα σε λίγο, όμως όχι τώρα άμεσα. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamoropapaki@gmail.com. Υπάρχει πάντως πλήθος ενθουσιασμού βεβαίως για το 4ο δεκάλεπτο, γιατί είπαμε έτσι, ας είναι καλά ο Ταϊρή, γιατί και δεν είχαμε άλλα θέματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είχαμε άλλα θέματα αν ο Ταϊρή δεν ξυπνούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά αυτό ήταν προστέρψη του ΠΑΟΚ. Είπαμε, οι ομάδες είναι άφτιαχτες, θέλουν πάρα πολύ δουλειά, δεν θέλουν απλά δουλειά, θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Και όχι μόνο αυτό, εγώ σας, όπως σας το λέω εδώ και καιρό, οι ομάδες αυτές θα κριθούν μετά τον Γενάρη. Έτσι, εκεί θα δέσουν οι ομάδες για να μπορούν να αντέξουν την μεγάλη πίεση των επόμενων μηνών, όπου θα είναι όλα τα προκριματικά, όπου και αν βρίσκεσαι, σε οτιδήποτε, γιατί τελειώνουν τον Μάιο. Για να είμαστε καλά λοιπόν τον Μάιο, θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να προμηνήσουν και να είναι έτοιμοι μετά τον Γενάρη. Άλλωστε μας το έχει δείξει η ιστορία ότι όσοι φορμαρίζονται νωρίς καταραίουν και νωρίς. Αυτό είναι ένα από τα δεδομένα στο μπάσκετ. Και φυσικά ισχύει και για το ποδόσφαιρο αυτό. Δεν είναι μόνο. Αρκεί να μην είναι αργά. Έτσι είναι πάρα πολύ βασικό. Να δώσουμε τις πρώτες μας καλησπέρες στον Ουρανούπολη Χαλκιδική, στον Αναστάση. Το Χρήστο από το πολύ κάστανο Βοίου Κοζάνης που αναμένεται να κάνω σκασιά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Στο θωμάτο Μπομπόναρη, και είχαμε πολλά σήμερα να πούμε και να κάνουμε και να ράνουμε, αλλά ο ΠΑΟΚ μας έφαγε, μάλλον όχι ο ΠΑΟΚ, η μπασκέτα του ΠΑΟΚ μας χάλασε τα σχέδια. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Καρτιά και στον Τζόρτζι τον Φλάι. Μας τα χάλασε η τέτοια, πώς το λένε, η μπασκέτα, ένα απρόσμενο γεγονός θα μπορούσα να πω, και με το παραπάνω βέβαια, αλλά τι να κάνεις, αυτό έτσι είναι κυρίες και κύριοι, δεν μπορείς να προμηνείς. Τουλάχιστον διαβάσαμε και τον κανονισμό όπου προβλέπει μέχρι και 1 ώρα 60 λεπτά διακοπή. Τώρα βέβαια είπαμε, πάμε σε άλλες ατραπούς, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να διακοπεί το παιχνίδι και σε περίπτωση που ήταν και η πετιότητα, γιατί αυτά τα προβλέπει ο κανονισμός της FIBA για την διοργάνωση της Ευρωλίγκας και για το Champions League, λοιπόν, το αυτό που αγωνίζεται και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε στην πορεία και στο Χρήστο Γραβανόπουλο και στη Βάσο, σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν ήδη επικοινωνήσει. Να ανοίξουμε και τις γραμμές, μήπως μη θέλει να μιλήσει ο κόσμος μετά φεύγοντας στο παλατάκι να μας πει. Καλά, η ατμόσφαιρα ήταν καλή, δεν θα μπορούσα να πω ήταν πάρα πολύ καλή. Ίσως πήγαινε μαζί με το παιχνίδι, δηλαδή όταν λέμε μαζί με το παιχνίδι, κατά κάποιο τρόπο είχε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ήταν πόντο με πόντο. Κακό μπάσκετ, ιδίως από τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο είχε κακό μπάσκετ, ίσως το άγχος, ίσως η πρεμιέρα, ίσως πρώτη φορά που παίζουν σε τόσο πολύ κόσμο όλοι αυτοί οι παίκτες, κυρίες και κύριοι, δεν είναι δικαιολογία, θα πω εγώ παραπάνω βέβαια, αλλά αυτό τουλάχιστον αποτυπώθηκε σαν εικόνα στο πρώτο παιχνίδι. Και σας είπα, αν ο Ταϊρή δεν ήταν τόσο ζεστός, hot που λένε και στο χωριό, στο τελευταίο δεκάλεπτο, ίσως να ήταν πιο αμφίροπο το παιχνίδι. Και όντως ήταν αμφίροπο. Δεν ήταν όμως αυτό που λέμε σε καθυλώνει. Μας καθύλωνε ίσως το ότι δεν υπήρχε αυτό που λέμε η σπιρτάδα στον ΠΑΟΚ. Γιατί από τον ΠΑΟΚ περιμέναμε, ο ΠΑΟΚ ήταν το βαρόμετρο. Η Μαρέσα είναι άγνωστη, γενικά είναι άγνωστη η όλη διοργάνωση. Περιμένουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, και τις ομάδες αυτές, γι' αυτό και δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη για το τι θα δούμε. Ότι θέλουμε δουλειά, θέλουμε δουλειά. Θέλουν βασικά όλη δουλειά. Η Μαρέσα και ο ΠΑΟΚ είχαν τα βασικά τους πεντάρια εκτός αγώνα. που σημαίνει ότι ενδεχομένως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Αυτά όμως είναι υποθέσεις εργασίας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και για να πάμε σε διάλειμμα πάλι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Αυτός ο Ταϊρή, ρε παιδιά, από ποιο πλανήτη είναι?
0: Στον πλανήτη ΠΑΟΚ είναι. Προς το παρόν είναι στον πλανήτη ΠΑΟΚ. Στο πλανήτη ΠΑΟΚ.
2: Εξωπραγματικός, ναι, ναι. Ταϊρή και Οσμάν, όλη η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Σήμερα εντάξει, αν και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός που έπρεπε.
0: Δεν ήταν, δεν ήταν καλός.
2: Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, είδαμε καλά στοιχεία, κρατάμε την καλή εικόνα. Και από εκεί πέρα νομίζω πως φέτος η χρονιά πιστεύω θα είναι μαγική. Θα έχουμε χρόνια να δούμε τέτοιο σύλλογο.
0: Κοιτάξτε, αν η ομάδα στρώσει, γιατί εγώ δεν τη βλέπω να στρώνει εύκολα, αλλά αν η ομάδα
2: θέλει
0: στρώσει.
2: Δουλειά, εντάξει, ναι. Έχουμε στο team έχουμε εμπιστοσύνη, φαίνεται ότι κάνουν δουλειά.
0: Καλά,
2: να μην έχουμε τραυματισμού στο βασικό, δεν ξέρουμε τώρα τι έγινε. Σε κάποια φάση ήταν νομίζω Μούρ πήγε μέσα. Δεν ξέρω ποιο πρέπει να πει.
0: Όχι, όχι, όλα, δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τώρα φεύγουμε και από το παλατάκι.
0: Ήσυχα τα πράγματα.
1: Πήγε, ναι, μουδιασμένα θα έλεγα.
0: Ναι, και είναι, υπάρχει, ναι, ναι.
1: Ο και η κερκίδα δεν ήταν... πρώτη μέρα, πρώτη μέρα.
0: Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά και με καινούργια ομάδα. Ούτε και η κερκίδα είχε τόσο παλμό, θα έλεγα. Στο 4 λίγο υστερήσαμε, δηλαδή από πόντους στον Περσίδη και στον Γκρέι εκεί πέρα. Δεν τους είδα λίγο πολύ καλά.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα στο 4, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και σίγουρα και στο 3 που χρειάζεται μια αλλαγή. Εντάξει, και ο Σμάν πόσο...
0: Εντάξει, και ο Σμάν τώρα και εκεί θα αναλλάσσονται με τον Φώστερ. Κατά κάποιο τρόπο παίζει ο Φώστερ σαν δεύτερο τριάρι. Δεν ξέρω αν είναι αυτή θα είναι η λύση, αλλά προς το παρόν είναι αυτή εδώ. Γιατί ο Περσίδης φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ, έμεινε πίσω, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Και η διαιτησία στο δεύτερο ημίχρονο λίγο δεν μου άρεσε.
0: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Κάποια περίεργα έκανε, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν αυτά τα οποία δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
1: Όχι καθόλου. Δεν ήταν τόσο κραυγαλαία δηλαδή.
0: Ναι, δεν ήταν όπως με τον Ολυμπιακό. Ήταν. Δεν ήταν όπως με τον Ολυμπιακό που σου έστελνε μήνυμα. Έτσι. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι. Αυτά εδώ. Σιγά σιγά νομίζω η ομάδα χτίζεται.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Ο κόσμος χτίζεται.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Γιατί τώρα το παλατάκι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Να έχει 7.000 κόσμο μετά από τόσα χρόνια. Mm. Εντάξει, είχαμε και στον τελικό. Mm. Τελικό. Δεν το συζητάω, αλλά τώρα που θα είναι. Συνέχεια, κάθε εβδομάδα, γιατί θα παίζει πάνω από 5.000 κόσμου τουλάχιστον.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ερχόμαστε στην Ευρώπη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Έλα, Πασχαλάκο.
0: Έλα, γόρι.
2: Τι λέει.
0: Ό,τι ακούς.
2: Ωραία. Λοιπόν... η ομάδα μουριασμένη, κουρασμένη θα έλεγα.
0: Θα μπορούσες να το πεις.
2: Θα μπορούσα να το πεις και κουρασμένη. Τις λείψανε πάρα πολύ λύσεις όπως ο
0: Πάρε λίγο μια ανάσα, πάρε λίγο μια ανάσα. Ακούσουμε λίγο τι λέει ο Ταϊρή. Συγγνώμη λίγο.
3: Αγώνα. Σε αυτό το έργο δεν ήμουν μόνος μου, είπε χαρακτηριστικά. Είχα τους συμπαίκτες μου οι οποίοι είχαν αυτό το ρυθμό. Ακολούθησα και εγώ αυτόν τον ρυθμό. Βρήκα αυτό το οποίο ήθελα και μπορούσα να πάρω το παιχνίδι. So, what kind of game did we see tonight? It was the anxiety for you, it was the pressure that you had as a favorite, or something else that didn't allow you to have the image that you had in the last period?
4: Well, I think you also have to give credit to Manresa. They came out with a good plan. They played very physical, and you know, we had a tough game, and it's part of the process. It was our first game, and we ended the game with a win. Whether it looks good or it looks bad, it's a win at the end of the day, so we'll take it, and we'll move on and try to get better from it.
3: Τον ρωτήσαμε για την εικόνα, την ευρύτερη εικόνα του αγώνα. Είπε ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο μπράβο, πολύ μεγάλη πίστοση στις ικανότητες της Μανδρέσα, η οποία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έπαιξε φυσικά, μας πίεσε. Όμως στο τέλος εμείς βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσουμε το μάτς, να φτάσουμε στη νίκη. Είτε κάναμε κακή εμφάνιση, είτε κάναμε καλή εμφάνιση. Η νίκη είναι αυτό που μετράει και αυτό μας μένει. You are one of the few players in your team that you had the experience from the previous year about the atmosphere here. But tonight, I think it was something different. How did you live it?
4: I love it here, man. Like playing in Greece, especially for PAOK, the fans are great. They show up and they support, and they, you know, they're on their feet the whole game. So, like you said, this is my second year here. But tonight was great to see them come out and support us on our first game, and I hope we can keep it going in the future.
3: Τον ρωτήσαμε για την ατμόσφαιρα, γιατί είναι ένας από τους λίγους παίκτες που είχαν την εμπειρία της ατμόσφαιρας στην PAOK Sports Arena και από την περσινή του παρουσία είπε ότι αγαπάω να παίζω στην Ελλάδα και ειδικά για τους οπαδούς του PAOK. Είναι το κλίμα που δημιουργούν, είναι αυτό το κάτι παραπάνω το οποίο έδωσαν και σήμερα, ειδικά σήμερα με την εμφάνιση την οποία κάναμε, μας έδωσαν πολλά boost για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τελικό μας στόχο που ήταν η νίκη. Thank you very much, all the best. Thank you.
0: Μάλιστα. Κλασικά. Για πες.
2: Λοιπόν, όπως έλεγα, λείψανε οι πόντοι από Χάτζινς και από Φώστερ. Μείνανε λίγο κάτω τα παιδιά. Εντάξει, αυτός ο Σμαν πόσο πλέον να τραβήξει.
0: Αυτή είναι η δουλειά του.
2: Στο τεσάρι είχαμε το θέμα μας. Mm-hmm. Στο τεσάρι είχαμε το θέμα μας.
0: Έχει θέμα στο που πάω, στο τέσσερα έχει θέμα.
2: Θέλω να πιστεύω ότι με το Μοντεγιού

0: Ναι, ίσως να διορθωθεί η κατάσταση κάπως.
1: Λίγο η κατάσταση.
0: Θα φανεί στο χειροκρότημα.
1: Θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Να πω και κάτι άλλο άσχετο.
0: Άσχετο μη λες τώρα, μη το λες τώρα το άσχετο, αφού είναι άσχετο μη το λες.
1: Είναι λίγο, ναι, γιατί πρόκειται για θέμα κυκλοφορίας.
0: Ναι, πες. Χαμός.
1: Οι μέτρων φυσικά την έχουν κλείσει προς Βασιλιστόλγας και δεν έχουν βάλει ούτε ένα σήμα ότι είναι κλειστή. Οπότε με το που φτάνεις κάτω στη Βασιλίστόλγας από Πέτρο Συνδίκα δεν μπορείς να πας παραπέρα, ούτε να στρίψεις. Ούτε
0: γιατί,
1: να
0: πας... γιατί, τι έγινε?
1: Κάνουν έργα.
0: Έργα.
1: Κάνουν έργα, ναι.
0: Τέτοια ώρα.
1: Δεν έχουν βάλει...
0: Μάλιστα.
1: Τέτοια ώρα δεν δουλεύουν, απλά έχουν βάλει τα μηχανήματα μπροστά.
0: Α, καλά, έχουν κλασική κλείσει... ελληνική συμπεριφορά. Εντάξει.
1: Έχουν κλείσει τη μηχανή.
0: Ναι, να έχουμε δουλειά, ρε, να κάνουμε. Ναι, ναι.
1: Έρχονται τα μάξια κατευθείαν. Α, έρθε τώρα κι άλλο από πίσω, δεν μπορούμε να φύγουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Προσοχή λοιπόν, συνδίκαμε όλα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ιάκωβος, τι κάνεις?
0: Γεια σου, ρε Ιάκωβε.
2: Χαρούμενος, μπράβο σας. Αλλά ξέρεις τι παρατήρησα?
0: Όχι. Τι?
2: Στο Περιστέρι είχαν κατεβάσει τα δοκάρια για να κερδίσουν. Εσείς κατεβάσατε τις μασχέτες, φίλε μου?
0: Ναι.
2: Όχι, ρε, πλάκα κάνω. Όχι, εντάξει, ακόμα νωρίς είναι για όλες.
0: Φυσικά είναι νωρίς. Είπαμε, από το Γενάρη και μετά. Από το Γενάρη και μετά.
2: Θα χρειαστούν σε κάθε ομάδα, εγώ πιστεύω, θα κάνουν πολλές αλλαγές στην πορεία. Δεν γίνεται.
0: Α, δούμε. Κλείσε μόνο, κλείσε τώρα γιατί έχουμε συνεντεύξεις μία πίσω από την άλλη. Γιάκοβε, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε.
3: Teammate so much, you know, she just got here and her dream was for everybody on the team to sing her happy birthday, so I brought her down, surprised her and got the team to sing happy birthday to her.
4: Μια εξαιρετική εικόνα μας περιέγραψε ο Μάρκος Φώστερ από τα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, εξηγώντας μας κιόλας ότι χθες ήρθε η μικρή του κόρη, η οποία είχε γενέθλια. Και όλοι του οι συμπαίκτες θέλανε, επειδή την αγαπούν πολύ και υπάρχει αυτή η αμοιβαία συμπάθεια, να βρεθεί στα αποδυτήρια για να της τραγουδήσουν το χρόνια πολλά, το happy birthday, το γνωστό. Αυτό έγινε. Στα αποδυτήρια δυστυχώς δεν έχουμε την εικόνα για να είναι ακόμα καλύτερη η μεταφορά αυτού του γεγονότος, αλλά τον ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκε και αυτή την εικόνα μαζί μας. So, let's go back to the game. It was a tough beginning for PAOK. First half it was difficult for you. I think the main problem for you was the defense. Do you agree?
3: Yeah, of course. I think defensively they got way too many easy points. I think they were 15 for 22 to start the first half. But it's game one, you know. It's going to be tough. It's never going to be easy. I think these early games, it's all about figuring it out and trying to win.
4: Συμφωνεί με την άποψη ότι το πρώτο ημίχρονο είχε να κάνει με την μεγάλη αμυντική δυσκολία την οποία είχε. Αν δεν κάνει λάθος, σημείωσε 15 στα 22 σουτ. Προδίδουν το γεγονός ότι πήραν πολλούς εύκολους πόντους στο πρώτο ημίχρονο και αυτό τα έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα. Όμως είναι το πρώτο παιχνίδι, μας είπε. Είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα μέχρι να βρει η ομάδα της λειτουργίας της να αρχίσει να ρολάρει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έφτασε η ομάδα στη νίκη. Maybe the fans, according to what they have seen until now from the team, I mean from the two official games last weekend and from the friendly games, what they were expecting to see from the beginning, they saw it happening in the last period. What changed?
3: I just think, honestly, the goal malfunction, that gave us time to really come together and understand what we need. If you were paying attention to our team, we were doing a lot of talking on the sideline, so I think that helped us, but it's also our team is just so good and we can just put up points at any time. So we just figured it out, got downhill, got some easy layups, and Bree Tyree was amazing down the stretch for us.
4: Τον ρωτήσαμε τι άλλαξε σε σχέση με το ξεκίνημα του αγώνα, αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι φίλοι της ομάδας να δουν σε σχέση με αυτά τα οποία παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στα δύο επίσημα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου αλλά και στα φιλικά παιχνίδια, το είδαν να συμβαίνει στην τετάρτη περίοδο. Η εξήγηση που μας έδωσε ο Μάρκους είναι ότι είχαμε χρόνο να μιλήσουμε. Ήταν και η διακοπή με την μπασκέτα και γενικά είμαστε παίκτες οι οποίοι μιλάμε πολύ μεταξύ μας, λέμε πολλά πράγματα. Από τη στιγμή την οποία ξαναμπήκαμε στο παιχνίδι, βρήκαμε τρόπους να πετύχουμε εύκολα καλάθια, βρήκαμε τη λειτουργία μας, βρήκαμε το ρυθμό μας και αυτό ήταν το οποίο μας έφτασε στην τελική ευθεία με την πολύ σημαντική αρρωγή του Ταϊρή, ο οποίος ήταν εκπληκτικός σήμερα. So last question. If we say that every game is a lesson, what was the lesson tonight for PAOK?
3: Every night teams are going to try to come at us. They know what our goals is and they know how good we are. So You know, from my experience when I played with Hapoel Tel Aviv, I knew every night teams are going to try to play hard and try to get a win and sneak a win against us. So we just have to be prepared and know that it's a learning experience every game, but we just got to find ways to win.
4: Το ρωτήσαμε για το γεγονός ότι αν κάθε match είναι ένα μάθημα, αν κάθε αγώνας είναι ένα μάθημα, ποιο είναι το μάθημα για τον ΠΑΟΚ. Μας είπε ότι το σημερινό μάθημα για μας είναι ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ομάδα η οποία έρχεται για να μας κερδίσει. Κάθε αγώνας θα είναι με αυτή την ίδια επιθετικότητα από την αντιπαλή ομάδα και με την ισχυρή θέληση και διάθεση για να μας κερδίσουν. Από τότε που έπαιζε στη Χάπολη Τελαβίβ, το ξέραμε αυτό το πράγμα, ότι κάθε μάτς θα ήταν ένα πράγμα σαν τελικός, ένας αγώνας που θα απαιτούσε το καλύτερο από εμάς για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να εμπεδώσουμε, να το κρατήσουμε και να το κάνουμε σε κάθε επόμενο παιχνίδι μας. So, Marcus, thank you very much.
3: Thank you.
0: All the best. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. All the best. Και εμείς πάμε στον best of the best όμως. Έτσι, όσοι ήθιστε άλλωστε, πάμε σε Nick Mills, Νίκο Μελιτσακάκη. Έχουμε στοιχηματάκι να μας πει και αυτός με το δικό του μάτι πώς είδε ή πώς βλέπει το μπάσκετ πλέον. Όχι ότι υπάρχουν συμπεράσματα, αλλά όπως και να έχει, μια πρώτη εικόνα την έχουμε. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βασιλ. Πόντρα στο Φώστερα σκοράρει.
0: Όχι, σήμερα ήταν όλος ο ΠΑΟΚ χαλιά. Δεν ήταν, δηλαδή ο Ταϊρή νομίζω ότι ήρθε από άλλη ομάδα και έπαιξε.
5: Ο Σμάν και Φώστερ, αλλά. Ο Σμάν την έκανε τη δουλειά του, αλλά ο Φώστερ ήταν στα καλά του. Αλλά ο Ταϊρή έκανε μαγικά. Πιστεύω δηλαδή η είσοδο του. Δεν ξέρω, μπορεί να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Έτσι πως πήγαινε το μάτς. Πάντως,
0: θα πήγαινε πόντο-πόντο και ποιος κέρδιζε.
5: Θα πήγαινε πόντο-πόντο, έτσι ακριβώς, ναι. Απλώς απέκλεισε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, στο αφαίρεσε. Στο αφαίρεσε αυτό.
5: Ναι. Δηλαδή ελπίζαν αυτοί, αλλά και τους αποτελείωσε. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο πλέον, το είδαμε και στο κάτω στην Αθήνα που έπαιξε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δυναμώνει ομάδες. Όπου υπάρχουν λεφτά και έρχονται παίκτες, Πασχάλη, απλά είναι τα πράγματα. Δυναμώνει ομάδες. Θα ανέβει και άλλο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ρε Σινικό. Θα ανέβει. Όλες οι ομάδες θα ανέβουν, φίλε.
5: Όπως είπα, θα...
0: μετά το Γενάρη.
5: Κοίταξε, φέτος, εντάξει, είναι η πρώτη του χρονιά. Αλλά πιστεύω πλέον πάμε σε άλλα πράγματα στην Ελλάδα στο μπάσκετ. Όπως αλλάξαν και στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι. Τι εννοείς άλλα πράγματα, δηλαδή.
5: Δηλαδή να μην είναι αυτοί οι δύο που ήταν αντισυμβασιακά.
0: Ακάρα χείρο πολύ. Πες κάτι που δεν ξέρουμε.
5: Όπως ας πούμε και στο πρωτάθλημα. Και στην Ελλάδα και στο ποδόσφαιρο. Αυτό εννοώ. Ναι. Δεν ήταν κάποτε δεδομένο. Δεν ξεκινούσαμε και λέγαμε το πήρε ο Ολυμπιακός. Ξέραμε από την αρχή. Το ξέραμε.
0: Ναι.
5: Όλοι. Έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Πλέον ας βγαίνεις και να πει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Το παραδεχτώ. Έτσι πως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
0: Όλοι λένε Παναθηναϊκό όμως σήμερα.
5: Τώρα είναι ξαφνικά λένε όλοι Παναθηναϊκό.
0: Είναι.
5: Όταν έλεγα εγώ ότι έχει καλό ρόστερ, έλεγαν όχι. Τώρα λέει Παναθηναϊκό.
0: Τώρα, να σου πω κάτι, σαν μωρό παιδί κάνεις. Σαν μικρό παιδί, ήσουν τα λεγαμενάκια εσύ. Τα λεγαμενάκια εσύ. Ναι, εγώ τα έλεγα και δεν μ' ακούω. Έχει καλό ρόστερ. Δεν είπες για πρωτάθλημα, φίλε.
5: Το ρόστερ δεν
0: μην μπερδεύεσαι. Άμα δεν ξέρεις τα ελληνικά, να στα εξηγήσω εγώ. Άλλο καλό ρόστερ και άλλο πρωτάθλημα.
5: Δεν σημαίνει ότι αν έχει καλό ρόστερ θα πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Αυτό το λες στον εαυτό σου, πες το.
5: Το ξέρω αυτό, έχει αποδειχθεί χρόνια στην
0: Ελλάδα. Τότε τι λες προηγουμένως ότι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
5: Αλλά τον είδα και να παίζει φέτος. Παίζει διαφορετικά. Όπως και να έχει, παίζει καλύτερα. Από
0: εσύ, τώρα, εσύ δεν είπες ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα, εσύ είπες ότι έχει καλό ρόστερ. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνει με τον Έλστρουπ και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστά. Τα λέω καλά ή λάθος.
5: Κάπως έτσι.
0: Μπράβο. Άρα εδώ σου μιλάω για τον κόσμο, ο απλός κόσμος.
5: Ναι. Επειδή θα μας κόψουν σίγουρα για συνέντευξη. Ένα πράγμα μόνο θέλω να πω πολύ σοβαρό. Αυτές, γιατί εγώ δεν τα προσπερνώ αυτά. Ένα παιδί πήγε να παίξει μπάλα. Αυτές οι περιφέρειες και οι δήμοι, δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι. Το ψάχνω δύο μέρες να δω ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πολύ,
0: το γήπεδο. Νίκο, πριν πεις οτιδήποτε και μιλήσεις αφοριστικά για όλα τα που διέπουν το δημόσιο τομέα, και εγώ είμαι μαζί σου, θα πρέπει να μάθουμε πού ανήκει το γήπεδο.
5: Να μάθουμε. Γι' αυτό είπα,
0: όταν θα μάθουμε, θα το κάνουμε θέμα όταν μάθουμε.
5: Να μας ενημερώσει, ναι, πραγματικά.
0: Θα ενημερωθούμε αύριο, θα το ξέρουμε το ζήτημα.
5: Εγώ το μόνο που έμαθα, εντεμέκο ένας τώρα η περιφέρεια, το ρίχνει στο Δήμο και ένας τώρα τα ξέρεις.
0: Την άδεια λειτουργίας του γηπέδου τη δίνει ή η περιφέρεια ή ο Δήμος, ναι. Όχι και οι δύο μαζί.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα θα δούμε αν ο Δήμος είναι υπεύθυνος γι' αυτό. πού ανήκει το γήπεδο, ποιος έχει κάνει τους ελέγχους και ποιοι έχουν βάλει υπογραφή. Στην Ελλάδα είναι όλα ανοχήρωτα, φίλε.
5: Αυτό ακριβώς, ποιος έβαλε υπογραφή.
0: Πάμε και όπου βγει, όπως είναι τα Τέμπη. Πάμε και όπου να είναι.
5: Δεν το λέμε για αυτό που έγινε. Εμείς το λέμε, και εγώ και εσύ, για να μην ξαναγίνει.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα αυτά είναι τα αυτονόητα ρε Σύρι. Δηλαδή Νίκο τώρα με σχολεί.
5: Τείχους στο μισό μέτρο. Γιατί και εμείς δεν παίξαμε σε αεραστεχνικά γήπεδα. Και κάγκελα και είναι δυνατόν. Είδα θέμα χρόνου. Και έχουν ξαναγίνει, έχουν τραυματιστεί παιδιά. Τώρα έγινε το χειρότερο έτσι. Ήταν θέμα χρόνου. Εντάξει τώρα να παίξει και να στον τοίχο του βάρια. Τέλος πάντων είναι ένα πολύ σοβαρό το θέμα. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα αναπτύξει. Πάμε λίγο στα αυριανά γιατί θα μας φωνάξουν από το γήπεδο σε δευτερόλεπτα.
0: Έτσι πήραν τηλέφωνο.
5: Δεν θα ξαναμιλήσει κάποιος από το μπάσκετ.
0: Μέχρι στιγμής δεν θα έχει να μιλήσουμε μάλλον. Την κοπανίσουμε.
5: Πάμε στην Ελλάδα αύριο. Έχουμε Ελλάδα αύριο. Πάμε πρώτα μια πεντάδα που θα παίξουμε.
0: Όπα, μισό λεπτό. Έχω ήδη ενημέρωση για το συγκεκριμένο. Βλέπεις λοιπόν πόση ταχύτητα υπάρχει. Όταν υπάρχουν
5: έτσι πρέπει να είναι. Για πες μου.
0: Η περιφέρεια δίνει την άδεια.
5: Περιφέρεια.
0: Αλλά ευχαριστώ τον κύριο. Τον κύριο που μας ενημέρωσε άμεσα.
5: Εάν φυσικά είναι γνώστης και το ξεκεί.
0: Όχι μόνο γνώστης. Όχι μόνο γνώστης.
5: Κατάλαβα, αφού ξέρεις πως το.
0: Βάζει και υπογραφή γι' αυτό το λέω.
5: Οπότε είναι περιφέρεια.
0: Περιφέρεια, ναι.
5: Και ας κοιτάξουν να ελέγξουν όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Το πρωί που εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι γινότανε. Ναι. Κάποια στιγμή στην πρωινή την εκπομπή έβγαλα τον υπουργό παιδείας, τον υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, τον Πρίτανε εδώ του απειθέτη, ναι, δικό μας. Λοιπόν, στα μέσα, δηλαδή φέρνω παράλληλα τώρα την υπόθεση με την διευθύνη του νηπιαγωγείου. Όταν πήγαμε στην συζήτηση το τι συμβαίνει με την πρωτοβάθμια, τους ελέγχους και αυτά εδώ πέρα, υπήρξε μια ισορροπία που λέει ότι κάθε μέρα γεννιέται και ένα καινούργιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι αντιμετωπίσιμο, γιατί δεν έχει προβλεφθεί. Άρα η πρόληψη βλέπεις ότι στον κρατικό μηχανισμό είναι λίγο δύσκολη.
5: Σε όλα τα πράγματα που θέλουν.
0: Βολεύονται περισσότερο στο να διορθώσουν το πρόβλημα που θα προκύψει παρά να προλάβουν να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Έτσι, protect and serve λένε οι Γερμανοί. Οι Αμερικάνοι και ιδίως στη Νέα Υόρκη, έτσι, που είναι και το, πώς το λένε, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας το λόγο. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Εδώ περιμένουμε να γίνει ένα ατύχημα, δυστυχώς δυστύχημα, για να επέμβουμε και να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα που πάλι δεν γίνονται. Που πάλι δεν διορθώνονται. Αυτό είναι το γαμό του στην υπόθεση.
5: Οι Αμερικάνοι λένε και ένα άλλο ωραίο, το Money Talks, το είπες ένα βράδυ.
0: Ναι, Money Talks.
5: Αλλά στην Ελλάδα τι ισχύει, αυτοί που γεννούν, κυβερνάνε, αυτοί μιλάνε, αλλά οι πλούσιοι...
0: Μη χαλάμε το στόμα μας τη βραδιά του. Αφήνεις πονούμενα, λύτη.
5: Και ωραία βραδιά.
0: Και είναι μια ωραία βραδιά, πολύ καλή, χαλαρή.
5: Και μακάνε και αυριανή. Πάμε Ελλάδα-Ολλανδία, άσοχη διπλή ευκαιρία.
0: Όπα, ένας. Μην βαράτε. Λοιπόν, το bed builder μετά, έτσι. Πάμε πρώτα σε αυτό. Ωραία, για πάμε.
5: Ελλάδα-Ολλανδία, άσοχη διπλή ευκαιρία, 1,78.
0: Άσοχη.
5: Ναι,
0: δεν πιστεύει δηλαδή την Ολλανδία καθόλου,
5: Όχι, γιατί έχει πολλές απουσίες.
0: Α, έρχεται για να χαβαλέ.
5: Για χαβαλέ δεν έρχεται, είναι τραυματισμένοι. Τραυματίες πολλούς έχει.
0: Α, ναι. Πόσους ρε φίλε δηλαδή.
5: Και θα σου πω μετά γιατί προτείνω αυτούς για στο Bet Builder. Πάμε μετά δεύτερο ματς Γερμανία-Σερβία. Θα πάω στο. Άλλο ακούει τώρα άσο χ και over 2,5 γιατί δίνουν το χ. Γιατί το over 2,5 δίνει ένα 40, αλλά το άσο χ το ανεβάζει, έτσι. Mm-hmm. Απλώ το εξηγώ. Άσο χ και over 2,5 Γερμανία-Σερβία.
0: Yes.
5: Θα την πληρώσει η Σερβία για μα.
0: Κάτσε, μην δει κανένα διπλό και έχουμε ανάσταση. Διώξουν τον κλοπ.
5: Δεν νομίζω. Ουαλία-Νορβηγία. Χ2 και over 1,5.
0: Καλά, εντάξει.
5: Που κανονικά πρέπει να δώσω 2 γκολ Νορβηγία, αλλά θα το παίξω πιο safe. Χ2 και over 1,5. Ισραήλ-Κόσοβο.
0: Σε παρακαλώ, θέλω να μιλά ελληνικά.
5: Ισραήλ-Κόσοβο. Γκολ ή over 2,5. 1,55. Και Ιρλανδία-Αυστρία. Over 1,5 αγώνα.
0: Ναι.
5: Συνολική απόδοση 7,65.
0: Καλό είναι αυτό.
5: Θα λέμε γρήγορα. Ελλάδα-Ολλανδία, άσοχη διπλή ευκαιρία. Γερμανία-Σερβία, άσοχη και over 2,5. Ουαλία-Νορβηγία, χ2 και over 1,5. Ισραήλ-Κόσοβο, να σκοράρουν και οι δύο ή over 2,5. Και Ιρλανδία-Αυστρία, over 1,5 αγώνα. Και θα παίξουμε και ένα bet builder.
0: Αυτό είναι το bet builder, είναι το ζουμί.
5: Ναι.
0: Ναι, και θέλω να μου εξηγήσεις τώρα για τα δύο τα ονόματα, τα οποία εγώ δεν ξέρω καν ότι παίζουν στην Εθνική Ολλανδίας.
5: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι παίζει, έρχεται. Αν και είναι. Καλή είναι και οι δύο. Έτσι.
0: Δεν τους ξέρω.
5: Θα σου πω. Καταρχήν, προτείνω ένα σούτ συνεστή από την Ελλάδα, Καρέτσα και Τζόλι. Καταρχήν, πιστεύω θα βάλει αύριο το Δουβίκα. Έχω ένα προαίσθημα. Χωρίς να ξέρουμε, γιατί ο Γιωβάνοβιτς είναι απρόβλεπτος. Αν και κρατάει πάντα τους 9 ή τους 10 στάνταρ, δεν κάνει αλλαγές μεγάλες. Αλλά έχω ένα προαίσθημα, θα βάλει το Δουβίκα αύριο. Μαζί με τον Παυλίδη, έτσι. Παυλίδη, να εννοείται.
0: Θα παίξει με δύο επιθετικούς.
5: Ναι, θα βάλει το Δουβίκα. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ποιος δεν θα παίξει δηλαδή.
5: Ο Τετέ.
0: Ποιος.
5: Ο Τετέ, ποιος. Δεν ξεκίνησε η Παυλή Τετέ στην Γερμανία.
0: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω αν θα παίξει με δύο επιθετικούς. Ο Τετέ κάνει και δουλειές που δεν κάνει ο Δουβίκας. Εσύ έχεις φάει ένα κόλλημα με το Δουδίκα, αλλά γιατί μάλλον δεν βλέπεις καλά.
5: Όχι,
0: θέλω.
5: Έχω ένα. Όχι, κάπου ναι. Ψάχνω με.
0: Δεν είναι για βασικός. Άκου λίγο.
5: Έχω ένα προαίσθημα. Εγώ,
0: σε αυτό που παίζει ο Γιωβάνοβιτς, τα προαισθήματά του σου. Έχω κι εγώ διέστηση. Έχω κτλ. Αλλά βλέπω πώς παίζει ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς είναι της σιγουριάς. Δηλαδή, παράδειγμα, θα βάλει κάποιον εφάμιλο του Τετέι που κάνει και την δουλειά του Τετέι. Ο Τετέι κρατάει μπάλα.
5: Ξέρουμε και οι δύο ότι αν βάλει το Τετέι. Τα center back της Ολλανδίας θα είναι κολλημένα απάνω, το έτσι γατζωμένα.
0: Ρε παιδί μου, εξών αυτού κατεβαίνει στο κέντρο, κρατάει μπάλα, ναι. Απασχολεί παίκτες. Ο Δουβίκας δεν είναι τέτοιο center forward, φίλε. Δεν είναι σαν τον Τετέι. Ο Τετέι είναι άλλος παίκτης. Αν τον βγάλει το Τετέι θα έχει πρόβλημα, η Εθνική θα έχει πρόβλημα, φίλε.
5: Και εγώ δεν διαφωνώ ότι χρειάζεται.
0: Δεν διαφωνείς, αλλά λες ότι θα βάλει τον Δουβίκα.
5: Αλλά έχω ένα πρόβλημα, είπα. Εντάξει. Γι' αυτό το λόγο δεν το προτείνω.
0: Για να, μήπως έχει θέμα ο Τετέι.
5: Γι' αυτό δεν το προτείνω, όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
5: Λοιπόν, Καρέτσα στο συναισθία.
0: Ναι.
5: Επειδή θα παίξει στην Τούμπα και συναισθηματικά ένα σουτ Καρέτσα συναισθία. Ένα σουτ ο Τζόλι συναισθία. Ξεκάθαρα για συναισθηματικούς λόγους και οι δύο. Mm-hmm. Και τους δίνει και καλά ποσοστά.
0: Ναι.
5: Και πάμε στους δύο Ολλανδούς από ένα σουτ συναισθία.
0: Ναι.
5: Ο ένας είναι ο Σάμερβιλ, ο οποίος παράτησε τα εγκόσμια εδώ, 25 χρονών είναι, και ναι. Πήγε στην, παίζει τώρα στην Αλαχλή, Σαουδική Αραβία. 67 εκατομμύρια τον πούλησε West Ham.
0: Αυτές είναι business, φίλε.
5: Τον πήρε 28 και τον πούλησε 67. Έτσι. Και είναι 25 χρονών. Δηλαδή τώρα αυτός αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Ρε φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Εσύ δεν μου λες αγαπάς το ποδόσφαιρο ή τα λεφτά.
5: Και τα δύο.
0: Και αυτός το ίδιο. Γιατί βάσει του ποδοσφαίρου παίρνει αυτά τα λεφτά.
5: Θα ξαναγυρίσει.
0: Στρίψε. Εντάξει, η Χρυσόπολη 25 χρονών είναι, φίλε.
5: Ναι,
0: έχει. Κάνει την μπαζιά του τώρα, έχει εξασφαλιστεί ούτως ή άλλως και τελείωσε.
5: Ναι. Και ο άλλος είναι ο Μέρντικ, ο οποίος είναι το center for της Αλκμαρ και είναι τρένο πιτσιρίκος.
0: Ναι.
5: Μεγάλος γκολτσής, ένας ούτως συναισθέα και αυτός. Δηλαδή, Σάμερβιλ, Μέρντικ, Καρέτσας και Τζόλις από ένα σούτ.
0: Αυτή είναι οι τέσσερις από ένα σούτ που μας δίνει.
5: 4.90.
0: Μπράβο. Μάλιστα.
5: Γιατί ψάχτηκα ότι θα παίξουν και οι τέσσερις αυτοί. Γι' αυτό σου λέω δεν πρότεινα επιθετικό. Ας πούμε πήγε τον Παυλίδη, πήγε τον Τέιπ. Κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά Ολλανδία είναι αυτή, έτσι. Οι άλλοι απουσιάζουν, ξέρω ότι.
0: Οι άλλοι που απουσιάζουν ποιοι είναι. Δηλαδή λέγοντας ότι είπες τραυματίες, αυτό εννοώ.
5: Θα σου πω σε δευτερόλεπτα.
0: Για πες.
5: Ας πούμε προχτές τραυματίστηκε ο Γκάπκο, έτσι, που είναι βασικός.
0: Ο Γκάπκο είναι φίλε συντερφόρα.
5: Ναι, τραυματίστηκε.
0: Ωραία.
5: Δεν είναι στην αποστολή. Σου είπα έναν κατευθείαν, ναι, ναι. Θα σου πω τώρα κι άλλους.
0: Αυτοί όλοι δηλώθηκαν τραυματίες ή όντως τραυματίστηκαν την ώρα του αγώνα.
5: Δεν είναι στην αποστολή καν αυτός. Μάλλον τραυματίστηκε προχτές γιατί τον έκανε και αλλαγή.
0: Αυτό σου λέω.
5: Λοιπόν, εκτός αποστολής στην Ολλανδία, άκου τώρα. Είναι ο Μπρόμπεϊ, έτσι.
0: Α, ούτε ο Μπρόμπεϊ παίζει.
5: Όχι. Μπρόμπεϊ, Τε Γιόνγκ, Τε Λίχτ, Τε Πάι, Γκάπκο.
0: Μα καλά κρασιά, αυτοί ήρθαν για τουρισμό ήρθαν.
5: Μάλεν, τι να, δηλαδή τώρα.
0: Τελείωσε, φτάνει.
5: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτοί παίζαν στο προηγούμενο Σερβία, παίζανε.
5: Οι δύο ή τρεις τραυματίστηκαν στο προηγούμενο μάτς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, επειδή είναι η σειρά των αγώνων φιλικά, δεν έχει ανάγκη η Ολλανδία από αυτά.
5: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν συζητάμε για αυτοί που παίζουν τώρα μπροστά που θα παίξουν.
0: Δοκιμάζει
5: και ο παίχτες. Έτσι δεν είναι τυχαίοι. Ο ένας παίζει Αλκμάρ, ο Βαν Πόμελ παίζει Ναντχόβεν μπροστά, έτσι. Ο άλλος παίζει Ναχλή.
0: 60 δευτερόλεπτα.
5: Δεν είναι τυχαίοι παίχτες, ναι. Δεν είναι τυχαίοι, έτσι. Mm. Αλλά εμείς θα...
0: Καλά, δεν είναι Μπρόμπεϊ τώρα, φίλε. Μπρόμπεϊ είναι...
5: Ναι,
0: σημαδούρα είπα, μαύρη, ρε φίλε.
5: Σου είπα μεγάλε πολλές ελλείψεις.
0: Εντάξει.
5: Γι' αυτό
0: ναι. Ναι, σου είπα, επειδή η σειρά των φιλικών αγώνων αυτή, ρε παιδί μου, είναι και για άλλους παίκτες να δοκιμαστούν και νέα παιδιά. Και καλά κάνει και ο Ολλανδός ο προπονητής. Γιατί εμείς μόνο νέα παιδιά έχουμε. Εμείς γι' αυτό έχουμε τους ίδιους παίκτες. Κατάλαβε.
5: Κοίταξε, έχει διαφορά το να το κάνει για να δοκιμάσει και άλλους παίκτες και διαφορά το να είναι τραυματίες.
0: Ναι, ρε, δεν είναι όλοι τραυματίες και κάποιοι είναι που δεν χρειάζεται να παίζουν σε
5: όλοι. Όμως είναι τραυματίες αυτοί. Δηλωμένοι,
0: καλά, άλλο δηλώνομαι και άλλο ημέρα.
5: Καλά, του δηλώνω, εντάξει, έχει δίκιο.
0: Μην του δει την Κυριακή να παίζουν κανονικά τώρα.
5: Ναι, το βλέπω. Μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Έχουν και άλλα παιχνίδια, μην ξεχνά.
5: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Μπονανότες.
5: Νίκης κάναμε σήμερα στο μπάσκετ. Καλή ήταν η βραδιά, αύριο να κερδίσουμε.
0: Ο Παθαναϊκός τι έκανε.
5: Κάποια στιγμή ήταν 25, να το πω μπροστά. Έβαλα να δω ο Στρίκλος που έγινε αρνάκι.
0: Δεν σα βλέπω.
5: Ποιος θα πάει να πάρει το ψωμί. Το νερό.
0: Άντε γεια. Άντε γεια.
5: Καλό βράδυ, καλό
0: για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Γιώργο, απάντησέ μου σε παρακαλώ αν αληθεύει, γιατί το άκουσα κι εγώ, αλλά αν αληθεύει ότι έχει γίνει αυτή η αγοροπολισία, θα μπορούμε να πούμε πού θα γίνει το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έτσι, αρκεί να μου πεις ότι ξέρεις είναι correct, δηλαδή είναι όντως έγκυρο σε μία λέξη 100% και μετά από εκεί πέρα θα ξεφουρνίσουμε, θα πάμε να βγούμε μια φωτογραφία στο καινούριο χώρο τον οποίο θα γίνει και το γήπεδο, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έτσι λένε οι κακές οι γλώσσες, θα φανεί. Λοιπόν, αυτά από μας κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ήταν όπως ήταν σήμερα, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Μας έκανε η μπασκέτα όλη τη χαλάστρα. Εμείς θα σας αφήσουμε. Γιάννης Λελίδης για τη συνέχεια μαζί με Κώστα Βρανά, αν θα έρθει κιόλας. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο το πρωί, δηλαδή στις 6. Μέχρι τότε να είστε και να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
10: Λίγο μετά τις 11.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Καλησπέρα και από εμάς. Έχουμε και τον μπάσκετ, Παναθηναϊκός, για κάτσε λίγο. Στα 9 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε, πάμε και εμείς για το τριωράκι μας, το πτωχόπλιν πάντα τίμιο. Παναθηναϊκός 98-72. Είμαστε λίγο πριν τα τελειώματα του μάτς. Κάνα λεπτάκι θέλει ακόμα. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 98-72 και νωρίτερα βέβαια ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78 με το δεξί στην πρεμιέρα του EuroCup. Λοιπόν, με κύριο Λελίδη είμαστε, τεχνικό και ψυχολογικό υποστήρικτη. Συν μπάσκετ έπαιζες καθόλου παλιά? Τίποτα, σ' αρέσει το μπάσκετ ή όχι μόνο του ποδοσφαίρου? Α, είσαι και του μπάσκετ, έτσι. Εντάξει. Περισσότερο το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο? Α, δεν το ξέραμε αυτό τόσα χρόνια εδώ. Για άλλα κι άλλα με μιλάς τόσα χρόνια, γι' αυτά δεν με λες. Για τους δίδυμους πύργους με λες που ήταν ολογράμματα και για τα άλλα συζητάμε. Και για εξωγήινους και για τέτοια. Για μπάσκετ όχι. Α, είναι περισσότερο μπασκετικός ο κύριος Λελίδης. Δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Γενικά έχουμε εδώ πολλούς. Ναι, ρε παιδί μου, μπασκετικός. Αρέσει να βλέπεις τον μπάσκετ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Ναι, εντάξει, έχουμε. Και άλλα παιδιά έτσι που το έχουμε συζητήσει είναι του μπάσκετ. Είμαστε εδώ πέρα, είμαστε της κβαντικής μπασκετικής. Λοιπόν, άντε, πάμε κι εμείς. Αν είστε κι εσείς της κβαντικής, έτσι, πώς λέγεται, τηλεμεταφορά, τηλεμπασκετικής, έτσι τα βάζουμε τα σούτα εμείς εδώ πέρα, να ξέρετε, στο Μετρόπολης, έτσι. Πηγαίνουν κβαντικά τηλεμεταφορικά. Λοιπόν, αν είστε κι εσείς εδώ για το μπασκετάκι, να πούμε καμία κουβέντα. Μέρα που είναι, τα συζητάμε. Τα πάμε και χθες λίγο έτσι μια ψηλή, με αφορμή το παιχνίδι του Άρη. Έτσι, αν έχουμε και σήμερα να πούμε πέντε πράγματα, μας χαρά μας θα είναι. Ξέρετε ότι και εμάς μας αρέσει το μπάσκετ και μετά από τόσα χρόνια στέρησης, τέλος πάντων, καλό είναι να έχουμε αφορμές να πιάνουμε λίγο και της σπυριάρας. Όχι, σπυριάρα τη λέγαμε παλιά, τώρα θα τη λέμε πορτοκαλί θεά, είπαμε. Τώρα δεν βολεύει σπυριάρα. Λοιπόν, ωραία, βλέπω και τα πρώτα μηνύματα έχετε στείλει. 9.55 κενό, το σχόλιο και αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Να μαζευτούμε λίγο και έρχομαι σε μισότερη λεπτάκι να δούμε και τα πρώτα εδώ, να δούμε λίγο αν έχουμε και μπασκετικά σχόλια μέσα σε όλα. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος, δεν νομίζω να έχει τίποτα αμάν αμάν, δευτεράντζες τα βλέπω όλα. Ναι, κάτι τσάπιο link γυναικών μας ενδιαφέρει. Λιόν Τσέλσι, παίζετε και γυναικών μήπως? 0-0 λέει στο 53 και Μπενφίκα Μπάγκερ Μονάχου 0-0 και αυτό στο 53. Στα ανδρικά δεν βλέπω να έχει κάτι. Ναι, έχει δηλαδή, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό. Οπότε, ωραία. Για πάμε να προχωράμε. Αν έχουμε κάνα σχόλιο και για τα μπασκετικά μέρα που είναι, έτσι, το ρίχνουμε να υπάρχει. Έχουμε εδώ και τα μπασκετικά μας, έχουμε και τα υπόλοιπα που τρέχουν και δεν είναι και λίγα. Τα βλέπουμε. Λοιπόν, Τρινκέρι δεν παίξαμε καλά, έτσι. Δεν ξέρω αν ακούστηκαν οι δηλώσεις που έκανε. Δεν ξέρω αν δεν παίξαμε καλά, αλλά σημασία έχει νίκη, εκεί στάθηκε. Αν θέλετε, metrosport.gr, αν τυχόν δεν έχετε ενημερωθεί, υπάρχουν έτσι τα βασικά. Τέλος πάντων, για όποιον δεν είναι και σε υπολογιστή μπροστά, να πω στα πολύ γρήγορα, είπε ότι παίξαμε άσχημα, αλλά τέλος πάντων το βασικό ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έτσι το περίμενα λίγο πολύ. Μετά από μάτς με μεγάλες ομάδες, λέει, έπρεπε να κάνουμε ένα reality check για να δούμε, λέει, αν μπορούμε να παίξουμε στο επίπεδό μας κτλ. Είναι σημαντικό να κερδίζεις και όταν δεν παίζεις καλά. Στη μεγάλη σεζόν που μπαίνουμε θα υπάρξουν πολλές παρόμοιες καταστάσεις. Βρήκαμε δύο παίκτες που μας έδωσαν μεγάλο boost. Ο Γκρέι με την άμυνά του στην τρίτη περίοδο και ο Ταϊρή με τους πόντους που πέτυχε και την ενέργεια που έδωσε, τέλος πάντων, σε όλη την ομάδα. Ναι, και όλη η ομάδα όμως ήθελε, λέει, να κερδίσει, αλλά όχι με το σωστό τρόπο. Και τέλος πάντων υπήρχαν και ερωτήσεις μετά αν επηρεάστηκε ο ΠΑΟΚ από τα προηγούμενα μάτς εκεί που ήταν, που σπατάλησε πολύ ενέργεια γιατί ήταν κόντρα σε ομάδες επίπεδου EuroLeague και τα λοιπά. Ωραία, για να δούμε κάτι άλλο σημαντικό είπε. Για τον ναι, και για τον Μοντεγιούνας που ρωτήθηκε, δεν θέλησε να απαντήσει κάτι και πάλι. Οκ, εντάξει, έρχεται αύριο αυτός. Ναι.
Λοιπόν, Παναθηναϊκός τελείωσε 102-79. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Μάλιστα, άλλη μία νίκη. Ωραία. Για πάμε λίγο να δούμε, πριν πούμε δύο πράγματα και εμείς έτσι για τα μπασκετικά, και όχι μόνο, να δούμε λίγο τι μας λέτε εσείς εδώ πέρα, εάν είστε στο Φουμπού σε πρώτη φάση και στο 54-301 βέβαια. Λοιπόν, Φουμπού ανοίγουμε. Κύριο Ζούκεμπερκ, τι διαθέσεις έχει? Μας κρύβει πάλι κάποια? Κάτι κρύβει ο Παγάσης. Ωραία, κρυμμένα. Τα επανεφέραμε. Ωραία, για πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τώρα τι μας λέτε. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Τάσο από τα Γιάννενα. Συγχαρητήρια, λέει, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ για την νίκη. Ναι, και καλό ξημέρωμα. Ο Γιώργος ανεβάζει πρωτοσέλιδο, τα δούμε μετά αυτά. Καλά, αυτή τη φορά έγινε, παιδιά, εντάξει, ήταν το κάτι άλλο, πιστεύω τα ακούσατε κι εσείς για τη Δύση, έτσι. Δηλαδή εδώ δεν είναι μόνο οι εφημερίδες εδώ, οι κλασικές, οι μία-δύο που ανεβάζουν τα περίεργα, που γράφουν τα περίεργα στα πρωτοσέλιδα και όχι μόνο. Εδώ τώρα λέει για την μασονική τελετή, έτσι, η συναυλία της Δύση, τη βρήκαν ότι είναι της μασονίας κι αυτή. Έχει γίνει αυτή τη φορά, έχει γίνει φοβερά πράγματα. Αφού έφτασε και η ίδια σε κάποια φάση να το σχολιάσει εκεί πάνω στη συναυλία, όταν πήρε μικρόφωνο, που λέγανε ότι βομβαρδίζουν με σύννεφα για να μην γίνει συναυλία, ξέρω εγώ, η νέα τάξη πραγμάτων και κάτι τέτοια. Και το γελούσε και αυτή. Λοιπόν, ο Χρήστος, καλή εκπομπή από Κοζάνη, από Πολυκάστανο. Αν και βλάχο στην καταγωγή, λέει, Σαμαρίνα Γρεβενών, θα πω Ποντιακό. Α, θα πω, λέει, ναι, το που λένε τι είναι, το Ποντιακό είναι το που λένε, η λέξη που λένε είναι Ποντιακό, αυτό εννοείς? Α, ναι, καλά λες τώρα που το λες. Το που λένε μας λέει Μπριν Ταϊρή. Που λένε, τι σημαίνει που λένε? Βγάλτε μια κόλλα χαρτί, πρόχειρο διαγώνισμα. Το έχουμε? Δεν ήξερα, δεν ήμουν σίγουρος αν είναι Ποντιακό. Ποντιακό, που λένε, τι σημαίνει που λένε? Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάτι σημαίνει το που λένε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Γρηγόρη. Μας πάει σε άλλα. Για την προειδοποίηση, λέει, της Μόσχας προς την Ευρώπη, ότι τα ευρωπαϊκά εργοστάσια που παράγουν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμοι στόχοι. Αυτά είπε η Ζαχάροβα. Ναι. Και λέει, λες να βρούμε κανένα καινούριο μπελά? Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Άντε πάω κάρα. Θα με κάνετε, θα πάμε στα άλλα τώρα πάλι. Καλά, θα τα πιάσουμε αυτά, τα πιάσουμε και τα άλλα. Η Ζαχάροβα το είπε αυτό. Και γενικά από Ρωσία βγαίνει ότι αν η Ευρώπη, ρε παιδί μου, κάνει κάποια πράγματα που δεν πρέπει, είμαστε διατεθειμένοι ως Ρωσία να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και τα πυρηνικά μας. Έχουμε ωραία πράγματα. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, παρένθεση και ξαναπάμε στα μπασκετικά, πολλοί το γυρίζουν πάλι, πολλοί το τριγυρίζουν. Και ο υπουργός, είδες, μου δίνεις πάσα τώρα γιατί έχουμε και είδηση από Αμερική μεριά. Φεύγουν οι Αμερικανοί από το Ιράν, θα τα πούμε. Λοιπόν, νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Βελγίου είπε ότι θα είναι μαύρος, λέει, ο χειμώνας για την Ευρώπη. Και δεν το είπε όπως πάει το μυαλό για τις τιμές που θα ανέβουν και όλα αυτά. Το είπε σε σχέση με τη Ρωσία. Και τι άλλο όμως είπε? Ότι θα πρέπει, λέει, να βελτιώσουμε την αντιεροπορική μας άμυνα, επειδή η Ρωσία θα συνεχίσει τις υβριδικές απειλές, μπορεί και όχι μόνο. Και τέλος πάντων, πρέπει να αυξήσουμε, λέει, τα αποθέματα, να αυξήσουμε την παραγωγή, έτσι. Και η Ζαχάροβα είπε και αυτό που γράφει εδώ ο φίλος, ότι τα εργοστάσια που προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα θεωρούνται νόμιμοι ρωσικοί στόχοι, δηλαδή όπλα, όπλα, όπλα, έτσι. Χθες είπαμε κάτι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, χθες πέρασε τα ψηλά που το αναφέραμε, γιατί δεν το σχολιάσαμε καθόλου, δεν το συζητήσαμε καθόλου, απλά μια αναφορά κάναμε. Θυμάται κανείς τι είπαμε γενικότερα για το μπλοκ των ευρωπαϊκών χωρών που υπάρχει και απειλεί με βέτο για την ψηφοφορία του προϋπολογισμού της Ένωσης, γιατί θέλει να κοπούν λεφτά από αγρότες, από κοινωνική πολιτική, για να δοθούν πού? Δεν άκουσα, κύριε Λελίδη, αλλά είμαι σίγουρος ότι το βρήκες. Α, όχι, δεν το λένε για την Ουκρανία. Καλά, και εκεί εννοείται. Στις στρατιωτικές δαπάνες, για να ενισχυθούν οι χώρες ευρωπαϊκές. Και όχι μόνο, τα πούμε μετά αυτά. Ναι, όπλα θα φάνε, βέβαια. Βλέπεις κανένας να διαμαρτύρεται, κανείς, βλέπεις? Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά. Ξέρεις πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό?
Με έδωσε την πάσα τώρα ο φίλος εδώ, θα τα ξαναπιάσουμε μετά αν θέλετε. Να πω λίγο την είδηση που είναι πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Δεν έχει και πάρα πολύ ώρα που βγήκε. Λοιπόν, Τραμπ δήλωσε ικανοποιημένος επειδή ο Αμερικανικός στρατός αποχωρεί από το Ιράκ. Θεωρεί ότι αυτό είναι θρίαμβος της Αμερικής, ας πούμε, ότι πέτυχε αυτά που ήθελε, ότι παίρνει αυτά που θέλει. Ήτανε, τι είπα? Ναι. Α, κάτσε λίγο, γιατί Ιράκ λέει εδώ πέρα. Για περίμενε. Ιράκ. Α, όχι Ιράν, Ιράκ. Τώρα το βλέπω και εγώ έτσι, πώς τα είδα. Ναι, όχι Ιράν, Ιράκ. Α, μάλιστα. Και εγώ είχα στο μυαλό μου τώρα το Ιράν και λέω... Ναι, α, για το Ιράκ το λέει, έχεις δίκιο. Έκανε μια ανάρτηση και λέει ότι με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες φεύγουν από το Ιράκ. Α, μόνο μωρέ. Και εγώ παρασύρθηκα, νόμιζα για το Ιράν και λέω, αμάν, τελειώσαμε. Α, τελικά το Ιράκ είναι όντως, ναι. Εξαιρετική μέρα, λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Μάλιστα. Άρα το Ιράν δηλαδή παραμένει. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα άκυρο. Λοιπόν, ναι. Πού ήμασταν? Μηνύματα διαβάζαμε. Κάτσε να το δούμε λίγο τι άλλο έχουμε. Καλησπέρες έχουμε και από τον Θωμά, από την Άωσα Ημαθίας. Καλή εκπομπή εύχεται. Τελικά όντως η Μανρέσα είναι, λέει, της καθυστέρησης. Μία με το αεροπλάνο. Όντως, ναι. Ναι, μία η μπασκέτα, έτσι. Τώρα μένει να καθυστερήσει και η επιστροφή τους, λέει, στην Ισπανία. Καλησπέρες και στον Αστέριο από Φιλαδέλφια που μας ανεβάζει Τραμπ, αλλά για άλλο λόγο. Το ότι μετανομάζει, λέει, μετανομάζει την τεχνητή νοημοσύνη σε υπερνοημοσύνη. Αστέρι, είσαι 2-3 εκπομπές πίσω, ε. Κάνε κάτι με αυτό το θέμα, δεν μας παρακολουθείς. Τα είπαμε πριν 3 μέρες αυτό. Α, και τι σημαίνει αυτό? Και έχει εδώ μια ειδική σε θέματα τεχνολογίας, ρε παιδί μου, που εξηγεί τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ναι. Μπλα μπλα, είναι μεγάλο όμως τώρα. Δεν νομίζω, λέει, ότι είναι αυτό που ακούγεται ακριβώς. Πιστεύω ότι περισσότερο το είπε για να, ναι, ώστε να προσπαθήσει να δώσει μια νέα οπτική σε κάτι που χαρακτηρίζεται, λέει, σούπερ. Άρα δηλαδή δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην υπερνοημοσύνη. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι πριν καμιά δεκαριά μέρες εδώ που βλέπαμε κάποιους που ασχολούνται με αυτά να λένε ότι όντως βγάλαμε κάποια εργαλεία. Ποιες εταιρείες ήταν, η μία πίσω από την άλλη, με μία μέρα διαφορά, που ο Ζούκεμπερκ ήταν ο πρώτος που έβγαλε αυτό το news, λέγεται, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, που λέει είμαι περήφανος γιατί βγάλαμε ένα εργαλείο που πλέον έχει φύγει από τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και πάει στα όρια της υπερνοημοσύνης. Και καπάκι βγήκε άλλο ένα, ποιος ήταν τώρα, οι ανθρώποι και ήταν η OpenAI, δεν θυμάμαι, η δεύτερη, τα είχαμε σχολιάσει αυτά εδώ. Αυτά έγιναν μία μέρα μετά που ο Τραμπ είπε ότι θέλει να μετονομάσει την νοημοσύνη σε υπερνοημοσύνη. Τώρα που με πάτε σε αυτό, τώρα πάμε το ένα στο άλλο, δεν πειράζει. Νωρίτερα, καλά, δεν υπάρχει μέρα που δεν θα συμβεί κάτι. Νωρίτερα είχαμε, ήταν να βγάλει η OpenAI ένα παρένθεση τώρα και ξαναπάμε στα μπασκετικά, έτσι, πάμε λίγο τουρλού τουρλού. Η OpenAI, η γνωστή εταιρεία που έχει το GPT, ήταν να βγάλει το καινούργιο μοντέλο, το 6,1. Αυτό θα έβγαινε τώρα τον Οκτώβριο, έτσι. Λοιπόν, το μπλόκαραν όμως, δεν το βγάζουν. Γιατί έκανε, λέει, έλεγε ψέματα και έκανε επιθέσεις με δική του πρωτοβουλία, ξέρω εγώ, να χακάρει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Και το σταμάτησαν το λανσάρισμα. Και κάποια στιγμή μετά, ας πούμε, βγήκανε και είπανε επίσημα ως εταιρεία στους μετόχους και στους υποψήφιους μετόχους, κυρίως απευθυνόμενοι, ότι το AI, δηλαδή που έχουμε φτάσει, να λένε οι εταιρείες τέτοια πράγματα και να μην κουνιέται φίλο. Το AI, λέει, η OpenAI, έτσι, είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες μαζί με την Anthropic. Το AI συνιστά υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Την ώρα που οι μεγάλες εταιρείες της Αμερικής, τώρα που μου ανεβάσατε Τραμπ, υπέγραψαν συμφωνία, η οποία λέγεται Συμφωνία Αυτορύθμισης, έτσι το έχουν ονομάσει, αλλά και η οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, είναι ηθικά δεσμευτική, όχι κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην πράξη αύριο μεθαύριο. Έτσι, ηθικά δεσμευτική, μόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει πάρα πολλά, βγαίνουν πάρα πολλά τέτοια. Τα ψηροπαρακολουθούμε όσο μπορούμε και βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα είναι
έτσι, ότι παραπέμπουν προς την καταστροφή. Ας πούμε, υπάρχει ένα άλλο που βγήκε τώρα που είναι και οι μέρες που ήρθαν πολύ της μόδας τα κβαντικά. Είναι, λέει, ένας υπολογιστής από την IBM αυτός, κβαντικός υπολογιστής, και τι έκανε. Παρήγαγε 1 εκατομμύριο υπολογισμούς, όχι υπολογισμούς παίξε γέλασε, έτσι, 1 εκατομμύριο υπολογισμούς σε 19 δευτερόλεπτα, αλλά υπολογισμούς που αν το επιχειρούσαν με κάποιον από τους κανονικούς υπολογιστές, έστω και αν είναι υπερυπολογιστές, από αυτούς που έχουμε που είναι πολύ δυνατοί, αλλά έτσι, που δεν είναι ακόμα κβαντικοί, ένας υπερυπολογιστής μη κβαντικός, αυτό που έκανε ο κβαντικός σε 19 δευτερόλεπτα θα ήθελε, λέει, 110 χρόνια για να το κάνει. Αυτούς τους υπολογισμούς που λέμε. Ένας συμβατικός, δηλαδή, υπερυπολογιστής θα ήθελε 110 χρόνια περίπου για να κάνει αυτά που έκανε ο κβαντικός σε 19 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λέμε και εμείς σαν εκπομπή κάποια πράγματα κάθε μέρα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει περάσει, ας πούμε, μέσα μας το πώς και πόσο τρέχουν οι εξελίξεις πλέον. Εγώ αμφιβάλλω αν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα και οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο ειδικοί από εμάς, το πόσο γρήγορα τρέχουν τα πράγματα. Τώρα, αν αυτό θα είναι για καλό ή για κακό ή και για τα δύο, θα δείξει. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Τι άλλο έχουμε εδώ, τι δεν διάβασα. Τι είναι αυτό. Ναι, είχαμε μείνει στον Αστέριο που μας έδωσε την μπάσα με τον Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη που ονομάζει υπερνοημοσύνη. Ο Δημήτρης το που λένε δεν είναι, λέει, ποντιακό. Α, πουλόπον το λέμε οι πόντι. Το που λένε το λένε σαν έκφραση για το αγαπημένο και καλά. Ναι, αλλά το που λένε κάτι είναι. Το λέμε ότι είναι το αγαπημένο μας, αλλά το που λένε κανονικά κάτι είναι, κάτι σημαίνει. Δεν το ξέρετε. Είναι, θέλω να βοηθήσω. Είναι κάτι ζωντανό είναι το που λένε. Και δεν είναι ανθρώπινο ζωντανό. Κάτι είναι. Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα το που λένε. Λοιπόν, τι λες. Ο Σταύρος λέει ότι κάνω σαν τις ξανθιές που αναρωτιούνται τι είναι σωστό, Ιράν ή Ιράκ. Το δεύτερο λέει σωστό, μετά από τη βοήθεια του 50-50. Κορυδεύεστε. Τι να κάνω, είδα Ιράκ και επειδή είχα στο μυαλό μου το Ιράν, νόμιζα φεύγουν οι Αμερικανοί από το Ιράν και χάρηκα. Τώρα βγήκε η είδηση, αλλά τελικά ήταν Ιράκ. Μάλιστα. Ωραία. Και ο Χρήστος εδώ και κλείνουμε. Με κάθε αγορά, λέει, δώρο κουπόνι για την κολονοσκόπηση. Και είναι βάση. Πού είναι αυτό, ρε, εσύ? Αληθινό είναι αυτό? Αληθινό μοιάζει να είναι. Πού είναι αυτό, ρε, μας τώρα? Βενζίνη 3 ευρώ, 3,30. Ναι. Εξωτερικό κάπου είναι, αλλά πού είναι τώρα? Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, άμα δεν είναι 5 που λέει ο Κερίδης, δεν είναι κρίση. Πώς κάνεις και εσύ έτσι? Από τα 5 και πάνω θεωρείται κρίση. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ήταν που θα μιλούσαμε για μπάσκετ. Καλά, δύο πράγματα θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Αν έχετε κι εσείς κάτι που θέλετε να σχολιάσετε, 9.55 κενό, το μήνυμα, αποστολή 54.301. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Κουπόνι στοιχήματος είπαμε δεν πρέπει να έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Κάτσε λίγο να τσεκάρω τίποτα ξανά μπάσκετ. Όχι, όχι. Τα γυναικών μόνο το Champions League αν τυχόν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν. Παρί Arsenal 2-2 τελικό. Ρώμα Μπαρτσελώνα στις γυναίκες 0-6 τελικό και αυτό. Είναι και το Haken Juventus και αυτό 0-3. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Στα της επικαιρότητας τα υπόλοιπα που θα τα δούμε μετά και καλύτερα με την ησυχία μας. Εντάξει, για το Μαζονάκη συνέχεια βγαίνουν πράγματα. Ο γιατρός αδειάζει, λέει, τη γυναίκα του. Καμία σχέση, λέει, δεν είχα εγώ με την περίπτωση του Μαζονάκη. Μόνο όταν τα πράγματα φτάσαν στο αμήν πήγα για να βοηθήσω με το κάρπα και τα λοιπά. Βγάζει την ουρά απ' έξω. Ναι, τέλος πάντων. Έχει πολλά. Και εν τω μεταξύ για τις χημειοθεραπείες που είναι κάποιες κλινικές, κάποια ιατρία που παράνομα βγαίνουν αβέρτα. Αυτό τώρα για τη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα, από το 17 λέει υπήρχαν καταγγελίες. Άκου τώρα, δεν είναι δηλαδή ότι πέρασε κάτω από τα ραντάρ, υπήρχαν καταγγελίες. Τώρα δεν εξετάστηκαν, δεν τις πήρανε σοβαρά αυτοί που τις εξέτασαν και κανονικά συνέχιζαν κανονικά.
Έτσι, παράνομη ογκολογική μονάδα εδώ Θεσσαλονίκη, από το 17 καταγγελίες και έχουμε σχεδόν, πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά το διάλειμμα. ΠΑΟΚ είπαμε κέρδισε στο μπάσκετ 93-78 την Μανρέσα, ο Παναθηναϊκός 102-79 την Βιλερμπάν. Οπότε είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και θα γίνουμε ακόμα ωραιότεροι στη συνέχεια εδώ με τα θέματα που θα βάλουμε και θα βάλετε. Αντ, ρίχτε τα θέματά σας να δούμε λίγο τι διαθέσεις έχετε. Ωραία Ζούκεμπερκ, μας έχεις αλλάξει τα πετρέλαια. Έχει κρύψει άλλα 5. Λοιπόν, ναι, άντε θα τα δούμε με την ισχύα μας μετά. Τέλει φέρει ένα τεσάρι, λέει. Ο Γιάννης. Τέλει φέρει ένα τεσάρι και δύο καινούργιες μπασκέτες για να ρολάρει η ομάδα. Ναι. Δύο, αφού η μία κατέβηκε. Δύο να πάρουμε. Να πάρουμε δύο, λες, να έχουμε και μία καβάντζα, έτσι. Τεσάρι θέλει ο μας. Τεσάρι, Τεσάρι. Και εγώ από την αρχή εκεί αμφιταλαντευόμουν να... Να τα πούμε και μετά το διάλειμμα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα ένα παίκτη. Βέβαια τώρα από τη στιγμή που στο 4 έχεις τον Γκρέι, έχεις τον Χουγκάζ. Σε ελαφρύ σχήμα παίζει ο Περσίδης, παίζει και ο Όσμαν. Νομίζω, δεν ξέρω, εγώ κλείνω περισσότερο ότι θα ήθελα ένα τριάρι, αν ήταν και τριαροτεσάρι ακόμα καλύτερα, γιατί πίσω από τον Όσμαν είναι ο Περσίδης μόνο, ας πούμε, που οκ. Okay. Έτσι. Νομίζω ότι θα ήθελα άλλο ένα εκεί. Αλλά και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ τώρα μετά από τόσες μέρες έχουμε μία εικόνα, έτσι. Υπάρχουν παιχνίδια αρκετά πλέον. Έχουμε μία πρώτη εικόνα για το τι ψάρια τέλος πάντων πιάνει η ομάδα, τα καλά σημεία, κάποιες αδυναμίες που έχει κτλ. Θα τα δούμε μετά το διάλειμμα και αυτά, αν θέλετε. Εδώ είμαστε, μέρα που είναι. Έτσι, να πιάσουμε λίγο και τα της πορτοκαλί θεάς. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
3: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο

0: Μό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές.
0: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα και πάλι πίσω στα 34 μετά τις 11. Λοιπόν, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα ακόμα, τα διαβάσουμε σε λίγο. Το που λένε κανένας δεν το βρήκε, μωρέ, τι είναι. Έστειλε ένα μήνυμα φίλος για τον Ταϊρή ότι είναι που λένε. Και το θυμήθηκα, λέω, τι είναι το που λένε. Και έγραψε κάποιος μου ότι είναι κάτι, ρε παιδί μου, που θεωρούμε ωραίο. Ναι, αλλά κανονικά τι είναι το που λένε. Τίποτα, ε. Τίποτα, απογοήτευσα. Με κάνετε να βάλω κανένα μπασκετικό τώρα που είμαστε και μπασκετόφατσες εδώ πέρα. Να βάλουμε κανένα μπασκετικό quiz. Τι είναι, έχω ανοίξει εδώ κάτι σκονάκι τώρα. Τι είναι, κάτσε να σου πω τώρα. Κύριε Λελίδες, είσαι και μπασκετικός, είπες, ε. Pick and pop, ξέρουμε τι είναι. Όχι pick and roll, pick and pop. Switch. Heads. Ice down, a.k.a. ice down, εγώ το ice burger ήξερα παλιά. Ice down. Α, αυτό είναι όταν ο αμυνόμενος, λέει, οδηγεί το χειριστή μακριά από το screen προς την πλάγια γραμμή. Α, μάλιστα. Targeting. Και τέτοια. Ωραία, ωραία. Να τα πούμε. Λοιπόν, για το μπάσκετ, εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιες είναι οι εντυπώσεις, τι κρατάει ο καθένας. Ξέρεις, καμιά φορά πάντα είναι και μερικά πράγματα μπορεί να τα βάζει και λίγο κάτω από το χαλάκι. Τρινκέρι, βέβαια, είπε ότι δεν παίξαμε καλά. Okay. Αλλά κερδίσαμε και αυτό είναι που κρατάει και προφανώς έχει δίκιο, γιατί σε αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ πρέπει απλά να κερδίζει ώστε πέρα από την νίκη να παίρνει αυτοπεποίθηση, να παίρνει και το χρόνο που χρειάζεται για να δεθεί. Ο χρόνος σίγουρα δουλεύει υπέρ. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω και κάποιες αδυναμίες, να πω την αλήθεια. Ο Γιάννης μίλησε για τριάρι που πρέπει να έρθει, για τεσσάρι. Ναι. Εγώ περισσότερο στο τριάρι βλέπω, αλλά και κάποια άλλα, τα οποία δηλαδή. Τώρα βέβαια μετά από νίκη δεν ξέρω αν είναι για να γκρινιάζουμε, δεν είναι γκρίνια. Είναι, ρε παιδί μου, ότι στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, έτσι, θέματα προς επίλυση που λέμε. Τώρα, ένα, ας πούμε, που θεωρώ βασικό και το οποίο σίγουρα μπαίνει κάτω από το χαλάκι, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλή άμυνα στα τελειώματα από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, ειδικά στην τελευταία περίοδο, αλλά είναι ζήτημα. Είναι η σχέση της ομάδας με την άμυνα για μένα. Έτσι, δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να έπαιξε σε ένα κομμάτι του αγώνα πολύ καλή άμυνα, αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι, έτσι όπως έχει δομηθεί το ρόστερ, οι παίκτες που έχουν αυτό που λέμε την άμυνα στο αίμα τους, έτσι, ότι δεν είναι πολύ. Άρα αυτό κάποιες στιγμές θα καλύπτεται, κάποιες στιγμές μπορεί να μην καλύπτεται, έτσι.

0: Επίσης, κάτι άλλο που είδα και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και δεν είναι η πρώτη φορά και είναι μια ανησυχία που την είχαμε εκφράσει και παλαιότερα. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ιδιαιτερότητα κυρίως στους περιφερειακούς, ειδικά στα διάρκεια. Και το Χάτζινς που παίζει το ένα. Ότι έχει πολλούς, έτσι για ρόστερ ομάδας, έχει πολλούς μέσα, οι οποίοι έχουν ένα στυλ παιχνιδιού, ρε παιδί μου, του τύπου ότι παίρνω πολλές προσπάθειες και αρκετές εκ των οποίων είναι και τραβηγμένες από τα μαλλιά. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένας από τους λόγους τους βασικούς που στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε καλή εικόνα από την ομάδα. Πέρα από το άγχος δηλαδή, που σίγουρα υπήρχε το άγχος της πρεμιέρας που λέμε, που 100% θα έπαιξε ρόλο και αυτό. Έτσι, όταν υπάρχουν τραβηγμένες προσπάθειες, ειδικά από τα γκάρ, εκεί πέρα είναι, ξεσχαλάει και το μυαλό πολύ πιο εύκολα. Βέβαια, όταν μπαίνουν αυτές οι προσπάθειες, εκεί μοιάζουν όλα καλά. Ας πούμε, ο Ταϊρή, ξέρω εγώ, τα έβαλε σήμερα, έτσι. Κάποια ήταν υψηλοτραβηγμένα. Τα έβαλε. Όταν μπαίνουν, δεν υπάρχει ζήτημα, είναι όλα καλά. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να μπαίνουν πάντα. Άρα, ένα ζήτημα που θα έβλεπα ότι υπάρχει είναι το πώς θα μπει Χαλινάρη σε παίκτες όπως, ας πούμε, ο Ταϊρή, ο Φώστερ, ο Μήτρου Λόγκ, που κι αυτός παίρνει πολλές προσπάθειες τραβηγμένες από τα μαλλιά. Ο Χάτζινς έτσι σε δεύτερο επίπεδο. Αλλά τι Χαλινάρη. Χαλινάρη που δεν θα φτάσει να ευνουχίζει το πηγαίο ταλέντο. Έτσι. Και από εκεί πέρα, πέρα από το Χαλινάρη δηλαδή, το πώς θα έρθει και ένας τρόπος λίγο πιο ορθολογικός στο παιχνίδι από την περιφέρεια μιλάω. Τώρα, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η ομάδα, αν θέλει να πάει για πραγματικά μεγάλα πράγματα φέτος, θα χρειάζονταν άλλο ένα σημείο αναφοράς. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι ο Λιθουανός που έρχεται. Δεν βάζω χέρι στη φωτιά, αλλά οκ, θα δείξει. Αν είναι σε καλή κατάσταση, θα βοηθήσει σίγουρα πάρα πολύ επιθετικά. Θα χάσει, αν όμως διώξει τον Ομουρούγη, αν το δώσει ιδανικό, εκεί θα χάσει στους ψηλούς σε αμυντική δυνατότητα. Έτσι είναι ζήτημα αυτό για τη γραμμή των ψηλών. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, πολλά μπορούμε να πούμε. Ακόμα αρχή της χρονιάς είναι, διαπιστώσεις, έτσι, πολλά τα θετικά. Έχει, η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, έχει ψηλό ταβάνι εννοείται. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα που νομίζω ότι χρήζουν, ας πούμε, διόρθωσης. Και νομίζω ότι ένα από αυτά που δεν έχει να κάνει αμιγώς με την ομάδα, γιατί η ίδια η ομάδα κρατάει χαμηλούς τόνους, είναι λίγο το περιβάλλον. Έτσι, λίγο έχω την αίσθηση ότι σαν να παρανέβηκε απότομα ο πύχης. Έτσι, μέσα στον ενθουσιασμό, ρε παιδί μου, και επειδή πουλάει κιόλας τώρα ο ενθουσιασμός. Έτσι, σαν να παρανέβηκε λίγο ο πύχης. Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ. Ο Άγγελος Παοκάρα, τελεία και παύλα. Ο Αποστόλης. Τι λες? Τι μας τα κάναν τσουρέκια με τις μπαταρίες για τις ΑΠΕ? Τα πράγματα, λέει, είναι απλούστατα. Από τη στιγμή που πληρώνουμε ρεύμα σε τιμή φυσικού αερίου και με φυσικό αέριο και δεν χρειαζόμαστε ΑΠΕ, λέει, ούτε μπαταρίες. Τι λέει, δεν τα ξέρεις καθόλου καλά, δυστυχώς. Δεν τα ξέρεις καλά. Λέμε πράγματα χωρίς να τα έχουμε ψάξει καθόλου. Άμα δεν είχαμε τις ΑΠΕ, ξέρεις πόσο πιο ακριβά θα πληρώναμε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πως ο Μυτιλινέος θα χάσει, λέει, τα υπερκέρδη που υποτίθεται ότι θα φορολογούσε με 90% ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Αχ, τώρα με πάντα από το ένα στο άλλο και είναι και αυτά ζητήματα που χωράνε μεγάλη κουβέντα. Είχαμε τώρα τη μέρα που πέρασε και, και τις ανακοινώσεις για κάποια μέτρα, έτσι, υποτίθεται, ανακούφισης. Και είχαμε και μία δήλωση Μητσοτάκη για τα υπερκέρδη. Αυτό που είπε, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, ναι, ότι για τα έσοδα από το ΦΠΑ, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα να μειώσουμε το ΦΠΑ, να μην το μειώσουμε. Ακούσατε πως το είπε? Τα υπερέσοδα, λέει, του ΦΠΑ πρέπει να επιστρέψουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι ώρα για τολμηρές λύσεις, για κοινές τολμηρές λύσεις. Δηλαδή το λέει σαν να... Ναι, να το κάνουν και άλλοι, ο κύριος Λαλής, και μετά να το κάνω κι εγώ. Ναι. Έχουμε τις χαμηλότερες μειώσεις. Ναι. Ναι, αλλά εδώ τώρα. Γιατί το λέει αυτό? Είναι ωραίο τώρα θέμα, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε σε αυτά από τώρα. Γιατί το λέει αυτό? Δηλαδή, έτσι όπως το διαβάζει κανείς, όπως το ακούει, είναι σαν να λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ, ας πούμε, έχω το πεπόνι και το μαχαίρι, έτσι. Είμαι ο πρωθυπουργός, αλλά λέω στους άλλους, πρέπει να επιστρέψουν, ξέρω εγώ, το ΦΠΑ να επιστρέψει πίσω τα υπερκέρδη σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, και δεν το κάνει αυτός. Και λέει ότι πρέπει να γίνει έτσι και χρειάζεται αυτό που λέει ο Λελίδης, μια κοινή, ας πούμε, απόφαση. Έχουμε απάντηση σε αυτό, για να έχουμε και όλη την εικόνα. Γιατί δεν το κάνει ο ίδιος και λέει αυτό το πράγμα. Να τα αφήσουμε να τρέχει και αυτό σαν quiz, γιατί ξέρεις, όταν έχουμε κάτι πρέπει να έχουμε όλο το κάδρο για να έχουμε και μια σωστή άποψη. Πώς? Τι λέει? Όχι, ο λόγος είναι προφανής και κατά καιρούς έχει εξηγηθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πούμε τώρα, να το πω, είναι πολύ απλός ο λόγος. Γιατί αν κάποια πράγματα δεν απαγορεύεται να τα κάνουμε και μόνοι μας, απλά αν τα κάνουμε μόνοι μας, αν ας πούμε για παράδειγμα μοιράσει λεφτά ή οτιδήποτε, οι όποιες επιπτώσεις έτσι, θα υπάρξουν στην οικονομία θα υπολογιστούν στα δημοσιονομικά. Εάν η απόφαση είναι κεντρική από την Ευρώπη, κατάλαβες, αυτό δεν πιάνει, θα είναι σαν να μην υπάρχει το επιπλέον το κόστος στο δημοσιονομικό. Γι' αυτό λέει ότι δώστε εντολή κεντρική ουσιαστικά για να κάνουμε κάποια πράγματα. Α, ναι, κουβέρτα έτσι. Ναι, χθες τα είπε η Κομισιόν στις κυβερνήσεις ότι προσπαθήστε να περάσετε λίγο, ξέρω εγώ, να μην καίνε πολύ ρεύμα οι πολίτες, να μην καίνε πολύ καλοριφέρ, να τι άλλο. Ναι, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Να μην τρώμε, τι θες και... Να αναπνέεις, θα αναπνέεις. Αλλά το φαγητό γιατί να τρως, ρε κύριε. Φάε τα απαραίτητα και εσύ τι θες να τρως κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, τώρα είδες το ήταν θα μιλούσαμε για μπάσκετ, αλλά πάμε πάλι από το ένα στο άλλο. Βλέπω τώρα για τον Τραμπ που είπαμε ότι οι στρατιώτες του φεύγουν από το Ιράκ. Το Ιράκ, έτσι τελικά, το Ιράν. Τον κυνηγάνε από τα δικαστήρια γιατί για να παρουσιάσει, λέει, εντός 14 ημερών. Τώρα το βλέπω αυτό, τώρα βγαίνει. Έχει πάρει εντολή ουσιαστικά δηλαδή από το Κογκρέσο προφανώς να εξηγήσει, να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές επιθέσεις που γίνονται στην Καραϊβική. Εμείς έχουμε το μυαλό μας τώρα σε Ουκρανίες, σε όλα αυτά, στα υπόλοιπα τα μέτωπα εκεί, τα ανοιχτά. Ορμάνε λέει και σε σκάφη, ξέρω εγώ, στα ύδατα της Καραϊβικής για παράδειγμα και του Ειρηνικού. Και ο Ομοσπονδιακός Δικαστής των ΗΠΑ είναι που έδωσε την προθεσμία, γιατί εδώ και κάποιο καιρό βλέπω τώρα πάνω από 70 επιθέσεις, ναι, σε σκάφη τα οποία κατά τον Τραμπ, ας πούμε, μπορεί να διακινούσαν ναρκωτικά ή ό,τι άλλο. Έχουν, λέει, σκοτώσει πάνω από 230 ανθρώπους. Λοιπόν, εντωμεταξύ, για να σταματήσω λίγο, το πήρα μονότερμα και αν θέλετε να ανοίξουμε καμιά γραμμή, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε. Είπαμε για τα μπασκετικά θα μιλούσαμε, αλλά okay. Και τα μπασκετικά μέσα είναι. Εν τω μεταξύ, υπάρχει αυτό το τοπίο το τρελό. Έτσι. Στείλατε μήνυμα πριν. Η Ζαχάροβα λέει, ξέρω εγώ, νόμιμοι στόχοι τα εργοστάσια της Ευρώπης που δίνουν όπλα στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου είπε, τέλος πάντων, διάφορα εκεί πέρα για τη Ρωσία, ότι έρχεται χειμώνας μαύρος, επικίνδυνος κτλ. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση λίγο έτσι περίεργη. Βλέπεις ότι. Βέβαια το συνηθίσαμε, εννοείται. Δεν μας κάνει καμία εντύπωση, γιατί το βλέπω και από τις κουβέντες. Δεν έρχεται καν κουβέντα εκεί ποτέ. Αλλά δεν πάβει να είναι σοβαρή. Και λέω τώρα κάτι που μου ήρθε πηγαίνοντας κλασικά από το ένα στο άλλο, χωρίς καλέτα, ότι όπως είπαμε και χθες, και δεν το σχολιάσαμε, γιατί προφανώς περνάνε στα ψηλά αυτά πλέον, υπάρχει ένα μπλοκ χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο διαφωνεί, επαναλαμβάνω, με το σχέδιο προϋπολογισμού της Ένωσης, το οποίο προϋπολογισμός θα αφορά, επειδή βγαίνει για κάποια χρόνια πακέτο αυτό, την περίοδο από το 28 μέχρι το 34, αλλά είναι τώρα να αποφασιστούν κάποια πράγματα και να ψηφιστούν. Λοιπόν, ξέρετε που διαφωνούν, να το ξαναπώ λίγο. Διαφωνούν σε ποσά, έτσι, που προβλέπει ο προϋπολογισμός για τους αγρότες, για πολίτες, για τέτοια πράγματα, και απαιτούν να πέσει μεγάλο ψαλίδι κιόλας στα λεφτά αυτά για να πάνε σε οπλικά συστήματα και δευτερευόντως στην τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, να μην ξαναβάλω τη γνωστή κασέτα, να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς και μετά τις 12 τα λέμε και καλύτερα. Οπότε όποιος θέλει 90-90-90, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, αν έχουμε και για τα μπασκετικά τίποτα, έτσι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, οπότε Γιάννη, αν θέλει κανείς, τον κοτσάρουμε σιγά σιγά. Η ερώτηση, παύλα ρητορικά βέβαια, είναι η εξής, η απορία. Το πώς, ας πούμε, φτάσαμε, πώς γίνεται να έχουμε φτάσει ως πολίτες του κόσμου, έτσι, όχι μόνο, δεν λέω για την Ελλάδα μόνο, να δεχόμαστε σχεδόν αδιαμαρτύρητα σε περίοδο κρίσης, έτσι, όχι σε περίοδο παχιών αγελάδων, τα λεφτά μας να γίνονται σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο, δεν λέω να μην υπάρχουν στρατιωτικοί εξοπλισμοί, αλλά σε τέτοιο ακραίο βαθμό στρατιωτικοί εξοπλισμοί. Αντί να πέφτουν, ας πούμε, στην κοινωνική πολιτική, οπουδήποτε άλλο. Βλέπεις τώρα, υπάρχει μπλοκ χωρών που λέει μειώστε πάρα πολύ από τους αγρότες, μειώστε από εδώ, μειώστε από εκεί, για να τα κάνουμε στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί προφανώς έχουμε ψηθεί ότι πρέπει να πάνε τα λεφτά εκεί. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, για όποιον θέλει, για τα μπασκετικά μας και τα άλλα όπως έγινε. Και εδώ είμαστε μέχρι τις 2. Άντε, πάμε σιγά-σιγά. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Ναι, χαίρετε. Ορίστε. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε, γεια.
1: Άρα θα μιλώ στο ράδιο, κύριε Βρανά.
0: Ναι, χαμηλώστε το λίγο.
1: Ακούω εδώ και πόση ώρα, σε κάθε βράδυ βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Το λέξη το που λένε.
0: Αν ένας ακροατής το έγραψε, τι σημαίνει που λένε.
1: Που λένε τι σημαίνει. Εγώ το ξέρω μια ζωή, δεν είμαι μικρός, κοντεύω στα 80. Που λένε σημαίνει το χαϊδεμένο μου και το βασικά το χαϊδεμένο το αλογάκι. Αυτό ξέρω από μικρό παιδί. Το που λένε. Το που λένε μου. Το που λένε
0: κοντά είμαστε, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Το χαϊδεμένο σημαίνει, είναι η έννοια που έχουμε δώσει εμείς. Που λένε κανονικά είναι το αλογάκι το μικρό. Πώς λέμε το σκυλάκι το κουτάβι, το αλογάκι το μικρό.
1: Το είπατε, δεν το άκουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Το είπατε.
0: Όχι, τώρα το λέμε που το λέτε εσείς.
1: Α, ναι, λοιπόν, ένα αυτό και κατ' επέκταση, όταν έχω το χαϊδεμένο μου, λες έχω τόσα παιδιά, ας πούμε, αυτό είναι το που λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μεταφορικά. Μεταφορικά.
0: Ναι, ναι, έτσι το χρησιμοποιούμε τη λέξη.
1: Το λέμε μεταφορικά για το πιο αγαπημένο μας παιδάκι, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Την οικογένεια, τελευταίο, εν πάση περιπτώσει, κατανοητό είναι.
0: Για τα άλλα εδώ, το τρελοκομείο μας, έχουμε κανένα σχόλιο πριν πάμε στον επόμενο.
1: Ποιο τρελοκομείο που είπες,
0: γενικά, όλα τρελοκομείο είναι. Ναι. Έχουμε κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε, ή να πάμε στον επόμενο.
1: Όλα, αγαπητέ, στηρίζονται στο κέρδος. Και δυστυχώς θέλουν να πουλήσουν όσο γίνεται περισσότερα όπλα. Θα δούμε ένα χειμώνα και μας περιμένουν μαύρες μέρες, όχι μόνο τώρα,
0: ναι,
1: αλλά επειδή μου έχουν βγει πολλά όνειρα, όπως και το 1974 με την Κύπρο, όπως και οι σεισμοί, και τα είχα συζητήσει με φίλους, συναδέλφους τότε και μου λέγα τι είναι αυτά που λες. Και όταν βγήκανε αυτά όπως τα περιέγραψα, που μου λένε, ρε Δημήτρη, τι είναι αυτά που έλεγες πραγματικά έτσι.
0: Τι θα γίνει το χειμώνα δηλαδή.
1: Λοιπόν, όχι μόνο το χειμώνα, μας και στη συνέχεια από εδώ και πέρα το μέλλον είναι μαύρο κατά μαύρο.
0: Μαύρο, ε.
1: Κατά μαύρο.
0: Μάλιστα. Οι λαοί γιατί δεν αντιδρούν λοιπόν, αφού γίνονται όλα αυτά έτσι όπως τα περιγράφετε.
1: Ποιος δεν αντιδρά.
0: Οι λαοί δεν αντιδρούν γενικά.
1: Αυτό είναι το περίεργο, ακριβώς.
0: Παρατηρητές, απλοί παρατηρητές της ίδιας μας της ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε μία εξήγηση όμως γι' αυτό. Δηλαδή αν μη τι άλλο δεν θα έπρεπε τώρα οι μεγάλες πλατείες του κόσμου, όχι μόνο σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια που πάμε από πόλεμο σε πόλεμο, να είναι, ξέρω εγώ, γεμάτες μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον.
1: Εσείς με τόση ακρίβεια και τόσα αυτά είδατε ακόμη και κουτσούμπες και οι αριστερές δυνάμεις, οι προοδευτικές δυνάμεις να πάνε στις τράπεζες έξω, στα σούπερ μάρκετ έξω και λοιπά, στη ΔΕΗ και λοιπά και λοιπά να διαμαρτυρηθούν.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραία, ωραία. Ωραία, να είστε καλά. Ούτε και αριστερά, έτσι. Ναι, ευχαριστώ κύριε Δημήτρη. Γεια σου, έπεσε ο επόμενος. Πάμε στον άλλο το φίλο. Ορίστε, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια σας.
2: Θέλω να πω για τη λέξη που λένε.
0: Αυτό θα είναι θέμα εκπομπής τελικά, έτσι. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι. Ναι. Αυτό λέω, θα το κάνουμε θέμα εκπομπής, λέω. Τα υπόλοιπα είναι δευτερευούς σημασίας, μάλλον. Για πείτε.
2: Να μην το πω, δηλαδή.
0: Ναι, το πείτε, πείτε το.
2: Ναι. Είναι παραφρασμένη η λέξη από το ποντιακό, τεμέτερον εν το ποντιακό, το πουλόπον, που σημαίνει πουλάκι μου. Και το που λένε είναι αμερικανιστή, δεν είναι λέξη γραμματική, είναι παραφρασμένη λέξη. Και τι λένε οι Αμερικανοί, εμείς είχαμε μια γιαγιά, μακρινή γιαγιά.
0: Δεν είναι ποντιακό δηλαδή.
2: Είναι ποντιακό παραφρασμένο, που σημαίνει πουλάκι μου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ένας φίλος το έγραψε και φαγοφλασιάλει ότι σημαίνει. Εγώ ξέρω ότι το πουλέν είναι το μικρό το αλογάκι, το οποίο βγαίνει από τη λέξη πουλάρι. Έτσι, το πουλάρι είναι το μικρό το αλογάκι. Εγώ από εκεί ξέρω. Τώρα το αμερικανικό δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να είναι αμερικανική λέξη. Γι' αυτό λέω τώρα.
2: Ναι,
0: μήπως είναι το ποντιακό, γενιά. Δηλαδή η ποντιακή εκδοχή της λέξης πουλάρι.
2: Που
0: είναι το νεαρό άλογο, έτσι. Αυτό.
2: Πουλόπον, πουλόπον.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Μπορεί.
2: Είχαμε μια γιαγιά που είχε έρθει από την Αμερική,
0: ναι.
2: Και τον αδερφό μου τον φώναζε πουλέν.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Σημαίνει πουλάκι μου.
0: Ωραία. Πάντως από εκεί βγαίνει τώρα, αφού το έγραψε ο φίλος εκεί, το μάθαμε και αυτό. Από εκεί βγαίνει. Το νεαρό το άλογο είναι. Λοιπόν, το.
2: Αυτό πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ναι.
2: Το ξέρω. Το μάθα και αυτό.
0: Το μάθαμε και αυτό. Μαθαίνουμε.
2: Το μάθα και αυτό.
0: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Ωραία. Για τα υπόλοιπα, έχουμε κάποιο σχόλιο για να προχωρήσουμε. Ή μόνο γι' αυτό πήρατε?
2: Όχι, εγώ θέλω να προτείνω ένα θέμα.
0: Ναι, πείτε.
2: Που νομίζω ότι πρέπει να αναλυθεί εκτενώς.
0: Ποιο είναι αυτό?
2: Τη λέξη, την έννοια συνείδηση.
0: Συνείδηση, δηλαδή πώς θα το βάζαμε σαν θέμα, δηλαδή, για να το συζητήσουμε αν θέλουν και οι υπόλοιποι?
2: Ότι το βάζαμε. Σχετικά με τη συνείδηση, πώς αισθανόμαστε,
0: ναι.
2: τι μας υπαγορεύει η συνείδηση, πώς νιώθουμε όταν ενεργούμε ασυνείδητα. Αυτή η ανάλυση να γίνει.
0: Το συνδυάζουμε με την κρίση αξιών, ας πούμε, ή γενικά έτσι για τη συνείδηση?
2: Ναι, μόνο.
0: Α, μπράβο, ναι, έτσι. Το πώς φτάσαμε να υπάρχει κρίση αξιών στην κοινωνία, έτσι. Και η συνείδηση να μην παίζει το ρόλο που έπαιζε παλαιότερα, για παράδειγμα, να μην...
2: Όχι, να παίζει το ρόλο που έπαιζε παλαιότερα.
0: Ναι, ότι τώρα δεν παίζει το ρόλο. Ότι δεν μας επηρεάζει όπως παλιά. Ναι. Ότι έχουν καμφθεί αντιστάσεις μας, ας πούμε, λόγω της κατάστασης. Αυτό, κατάλαβα.
2: Έχουν εκλείψει όλες οι αξίες.
0: Ναι.
2: Και δεν νοιαζόμαστε καθόλου. Γιατί?
0: Ωραία. Νομίζω έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Δεν και... υποφέρουμε καθόλου. Η συνείδηση μας ελέγχει. Ελέγχει τις πράξεις μας, πώς αισθανόμαστε.
0: Ναι.
2: Αυτό το θέμα να αναλυθεί.
0: Μάλιστα. Στενώς. Λοιπόν, να σου πω αυτό μόνο για να πάμε και διάλειμμα, πρέπει σιγά σιγά. Μου δίνετε μια πάσα, γιατί χθες είχαμε πει, είχε βγει μια έρευνα που είχε να κάνει με την παραβατικότητα των νέων. Σήμερα βγήκε στη φόρα ένα περιστατικό με μια ηλικιωμένη που πήγαν να τη ληστέψουν και τα λοιπά. Έτσι, με κάτι συμμορίες νεαρών και όλα αυτά. Η έρευνα αυτή που μιλούσε για τις αιτίες της παραβατικότητας των νέων, μέσα στα 4-5 που είχε, τέλος πάντων, ως βασικά, είχε και αυτό που είπατε, την κρίση των αξιών της κοινωνίας. Οπότε, μπορούμε να το πιάσουμε λίγο.
2: Αξίες, τελείως.
0: Ναι. Μπορούμε να το πιάσουμε λίγο με αφορμή και αυτό το θέμα. Να το δούμε λίγο αν έχουν διάθεση και οι υπόλοιποι.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο.
0: Ναι.
2: Ίσως αγγίξουμε κάποιες ψυχούλες.
0: Ωραία.
2: Κάποιες συνειδήσεις.
0: Μακάρι να είναι τόσο απλό, μέσα από το ραδιόφωνο να μπορούμε να αγγίξουμε κάποιες συνειδήσεις, όπως λέτε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ.
0: Όταν μια κατάσταση έχει φτάσει να είναι έτσι τόσο βαθιά και σοβαρή, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι μπορεί το ραδιόφωνο να κάνει και πολλά πράγματα, αλλά μακάρι, έστω τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε, έτσι, αν βοηθήσετε λίγο κι εσείς, να υποθούν δύο πράγματα και γι' αυτό, γιατί όχι. Λοιπόν, θα τα πούμε τα υπόλοιπα από την άλλη μεριά σε λίγο. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έχω κάτι έτσι στο μυαλό τώρα που γυρίζει, που μου κάνει εντύπωση, ή και που δεν μου κάνει μάλλον, που θα έπρεπε να κάνει αλλά δεν κάνει. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα καλύτερα. Λοιπόν, λίγες στροφές, πάμε να κάνουμε την αλλαγή, να πάμε στο στούντιο το Ευάερο, το Ευήλιο, και τα λέμε μετά εδώ τα υπόλοιπα για τα μπασκετικά μας και όχι μόνο.

0: 95. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε. Δεν μας φτάνει ο Ζούκεμπερκ. Τώρα έχουμε και τον Gmail. Έχω εδώ κρατημένα κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, έτσι, καβάντζες, ας πούμε, κάποια θέματα. Ναι, κάθε μέρα μπαίνουμε από εδώ. Πες μας άμα είσαι εσύ, πες άμα δεν είσαι εσύ. Θα σου στείλουμε στο κινητό έναν αριθμό, βρες τον και πάτα τον. Το μεξί κινητό δεν έρχεται τίποτα από αριθμούς. Είδα και έπαθα για να μπω, τέλος πάντων. Ελπίζω να μην μας το κάνει κάθε μέρα αυτό το βιολί. Λοιπόν, Νατ, εδώ, εν μέσω πολέμων και έτσι αθηναϊκού κατεστημένου που βάζει τρικλοποδιές. Πάμε, συνεχάμε. Στα τρία λεπτάκια μετά τις 12 πλέον, πρώτες στιγμές. Πεμπτούλας και καλό μήνα, βρε, 1η Οκτωβρίου. Όχι μου, βρ. Δεν έχει μου ο Οκτώβρης. Δεν έχει μου. Γιατί δεν έχει μου, το βάλω και αυτό quiz. Αν μου πεις έτσι και έτσι κι αλλιώς σε κάνει quiz, δεν απαντάμε. Άξτο που λένε, απαντήσαμε απ' έξω απ' έξω. Το βρήκε και ο Βαγγέλης από τα πυργαδίκια. Δεν το έβαλα εγώ. Ακροατής είπε πριν τη λέξη που λένε. Και το θυμήθηκα, λέω, τι σημαίνει το που λένε. Και ψάχαμε να βρούμε το που λένε. Τα υπόλοιπα που είπαμε όλα εδώ πέρα. Για μπάσκετ, για επικαιρότητες, για πολέμους, για λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, τίποτα έτσι. Το που λένε. Και η κυρία που έβαλε ένα θέμα πριν για τη συνείδηση. Τα δούμε λίγο κι αυτά. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Άμα έχετε κι εσείς κανένα quiz, έτσι κι αλλιώς τα θέματα τα σοβαρά δεν τα πολύ συζητάμε, βλέπω. Οπότε, άμα έχετε κι εσείς κανένα quiz, βάλτε και αυτό να υπάρχει.

Τι είπα πριν για τα μπασκετικά. Τι σημαίνει pick and pop. Όχι pick and roll. Τι σημαίνει pick and pop. Για να δω αν είμαστε μπασκετόφατσες ή όχι. Τι σημαίνει pick and pop. Έλα πρέπει να τα μάθουμε αυτά τώρα με ΠΑΟΚ με ΑΕΚ, άντε. Έλα λίγο. Λοιπόν, πριν από αυτό πάμε να μάθουμε λίγο τι έχει μέρα.

Οκτώβριος, έτσι, από το... από τη λατινική λέξη October, που είναι, που βγαίνει από το 8, το λατινικό 8 δηλαδή, που σημαίνει 8, ο αριθμός. Επειδή κάποτε ήταν ο 8ος μήνας, έτσι, πριν που είναι οι δύο οι άλλοι που μπήκαν και έγινε το τελικό ημερολόγιο. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν έχει και το μου. Έτσι, που έλεγε ο Μαρίνος, κάνει μου λιγάκι μου, εδώ δεν έχει μου, δεν υπάρχει μου. Είναι βρ. 8 βρ. Χωρίς μου. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, Ανανίας Ανανούλα και Ρωμανός. Και χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και στους ηλικιωμένους να πούμε, διότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εμείς ακόμα σαν τα κρύα τα νερά δεν γιορτάζουμε. Και τι άλλο, και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, λέει εδώ, το σαν σήμερα να τα φάει αυτό τα χόρτα, το σαν σήμερα άμα θέλει. Εμείς θα παραγγείλουμε κάποιο πιτόγυρο. Λοιπόν, και Διεθνής ημέρα για την νόσο γκοσέ. Αυτό είναι, λέει, μια κληρονομική γενετική διαταραχή, σπάνια σχετικά, που ο οργανισμός δεν παράγει κάποιο βασικό ένζυμο και αποτέλεσμα είναι να επηρεάζεται το νευρικό σύστημα, να βγαίνουν προβλήματα. Λοιπόν, και τι άλλο, και Διεθνής ημέρα καφέ. Καφές, έτσι. Είχε βγάλει μία λίστα το Taste Atlas, θυμάμαι, πριν κάποιους μήνες. Είχαμε τρεις εκπροσώπους στους καφέδες. Ήτανε, κάτσε να σου πω το, να τα ανοίξω να σου πω, τρεις. Και σε καλές θέσεις. Κάτσε να σου πω τη δεκάδα, περίμενε, τα έχω αυτά. Λοιπόν, νούμερο ένα από Ινδία, Indian Filter Coffee, λέει. Νούμερο δύο, καφέ Κουμπάνο, Κούβα. Στο 3 είχαμε τον Φρέντο Καπουτσίνο από Ελλάδα μεριά, θεωρείται ελληνική πατέντα αυτό. Εσπρέσο Φρέντο, Ελλάδα και πάλι, στο 4. Στο 5 το κλασικό καπουτσίνο από Ιταλία μεριά. Στο 6 το, αυτό αν το προφέρω σωστά, Aipo. Aipo White Coffee, κάπως έτσι, από Μαλαισία είναι αυτό, λέει. Μετά έχουμε από Βιετνάμ, Vietnamese Ice Coffee. Μετά στο 8 έχουμε το κλασικό εσπρέσο από Ιταλία. Στο 9 έχουμε το Turk Kahvesi, κάπως έτσι λέγεται, Τουρκία. Και στο 10 έχουμε, λέει, το Ristretto, αυτό είναι από Ιταλία. Ιδέα δεν έχω τι είναι αυτό. Ούτε το τουρκικό έχω ιδέα. Και ναι, και μετά στο 11 έχουμε τον τρίτο εκπρόσωπο, είναι το φραπεδάκι. Το οποίο πλέον το έχουμε... και στις προτιμήσεις εδώ, τις εγχώριες δηλαδή, θυμάμαι είχα δει κάτι άλλα στοιχεία κάποια στιγμή, κάτι δημοσκοπησούλες που είχαν γίνει, το είχαμε αρκετά έτσι κάτω. Πρέπει να ήταν στην 7η θέση των προτιμήσεων. Έτσι, οι Έλληνες δηλαδή το είχαν, ενώ κάποτε ήταν τρίτο, ξέρω εγώ, δεύτερο, τι μπορεί να ήταν, το είχαμε ρίξει στην 7η θέση, κάπου εκεί. Ήρθαν τώρα τα υπόλοιπα, τα ξενικά. Κατάλαβες. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τους καφέδες. Το οποίο φραπεδάκι, είπαμε, τώρα το καλοκαίρι που είχε και τη ΔΕΘ, καλοκαίρι, αρχέ Σεπτέμβρη, δεν ανακαλύφθηκε τελικά στη ΔΕΘ, έτσι, τον καταρρίψαμε το μύθο. Και εγώ έτσι ήξερα μέχρι πέρσι, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται υπήρχε πριν πολλά χρόνια κιόλας. Και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Δεν θυμάμαι τώρα πώς την είπαμε την ταινία, θα τη βρω μετά να τη θυμίσουμε. Με Φωτόπουλο και Ηλιόπουλο, ήταν μια ελληνική ταινία, δεκαετία πολύ παλιά, που τους έδειχνε να πίνουν ένα καφέ κρύο που ήταν χτυπημένος, ρε παιδί μου, αλλά ουσιαστικά φραπέ, ας πούμε. Κατάλαβες, πολύ πιο παλιά από τότε που ανακαλύφθηκε, υποτίθεται, στην έκθεση. Όχι ότι δεν υπήρχε το περιστατικό που μας έχουν πει στην έκθεση, υπήρχε, αλλά δεν ήταν ότι ανακαλύφθηκε εκεί, ήταν ότι ίσως από αυτό το περιστατικό να έγινε πιο γνωστός. Λοιπόν, θα τη βρω και την ταινία, να σας πω ποια ήταν. Εντάξει, τώρα που είναι η μέρα καφέ, σε κατανάλωση, λέει, είμαστε πολύ, έτσι, πολύ ρουφίχτρες. Δηλαδή είμαστε, όταν λέμε εντάξει, δεν είμαστε και πρώτοι, ξέρω εγώ, πρώτοι, δεύτεροι, αλλά παγκοσμίως πριν κάνα δύο χρόνια που έβλεπα κάτι σχετικά, ένα τους μας είχε βγάλει. Και μάλιστα περνούσαμε δηλαδή και χώρες που ήταν παραδοσιακά, ας πούμε, του καφέ, έτσι, τη Βραζιλία, ξέρω εγώ, την περνούσαμε. Οι Βραζιλιάνοι πίνουν λιγότερο καφέ από εμάς. Τους Ιταλούς επίσης, που υποτίθεται ότι είναι όλη μέρα εκεί πέρα με τα καφεδάκια. Τους περνούσαμε και αυτούς. Νούμερο 1, λέει, το Λουξεμβούργο. Σε κατανάλωση καφέ. 10 κιλά περίπου ετησίως το άτομο.
Φιλανδοί μετά 6,6. Τώρα αυτά είναι και λίγο σχετικά, έτσι. Τώρα, αν γίνει μια άλλη μελέτη, μπορεί να τα βγάλει λίγο διαφορετικά. Δεικτικά τώρα αυτά. Και μετά Νορβηγία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία. Η Βραζιλία, που είναι και η χώρα που υποτίθεται η μεγάλη παραγωγός χώρα καφέ, στην κατανάλωση είναι στα 2,8 κιλά κατά κεφαλήν. Ενδέκατη θέση. Έτσι που λέτε. Επίσης, εμείς έχουμε και πολύ ακριβό καφέ σε σχέση με άλλες χώρες. Και είναι και αυτός ένας λόγος που υπάρχει και πολύ τζίρος, πέρα από το ότι είμαστε καφεδάκηδες δηλαδή. Πάνω από 4 δίσλεοι το χρόνο τζίρος με τον καφέ. Και τα 3,5 περίπου, άμα είναι 4, ξέρω εγώ, 4 και κάτι, τα 3,5 έχουν να κάνουν με την επιτόπια κατανάλωση στα μαγαζιά, λέει, αυτά τα καταστήματα καφέ εστίασης, ξέρω εγώ. Έτσι, και μετά είναι τα σούπερ μάρκετ που έχουν πολύ μεγάλη διαφορά, 300-350 εκατομμύρια, λέει, αν ενδιαφέρει κανένα, τέλος πάντων, αφού είναι και η μέρα καφέ, έτσι είναι, το λέμε και αυτό. Αυτά. Λοιπόν, στο σαν σήμερα, άσε να μην τα πιάσουμε γιατί θα φάμε πολύ χρόνο, να τα πούμε στα τελειώματα. Να πούμε ένα μόνο που είναι ποδοσφαιρικό τώρα για αρχή. Πελέ, 1977 ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, το αποχαιρετιστήριο. Στο New Jersey είχε διεξαχθεί. Κόσμος Νέας Υόρκης, η μία η ομάδα, Σάντος η άλλη. Έπαιξε ένα ημίχρονο με τη μία, ένα με την άλλη. Έτσι ήταν οι δύο ομάδες που αγωνίστηκε στην καριέρα του, στη μεγάλη καριέρα του, η οποία τελείωσε με 1281 γκολ σε 1363 αγώνες, έτσι. Μιλάμε τώρα και ο άνθρωπος δεν ήταν καν center for. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, η μέρα έχει και Εθνική Ελλάδας, την οποία τώρα που κερδάει την αγαπήσαμε πάλι, έτσι. Καρβέλας ξανά έγινε Γιωβάνοβιτς. Η μικρή που ήταν λίγη, ξέρω εγώ, τελικά σαν ταλέντα, τώρα ξανά έγιναν υπερταλέντα. Τα γνωστά. Λοιπόν, Ελλάδα-Ολλανδία, 9:45 Dan. Θα το δούμε και θα τα πούμε. Προς το παρόν, πάμε να δούμε λίγο και τον καιρό. Για να κλείνουμε με τα εισαγωγικά. Λοιπόν, καιρούλης ημέρας, βλέπω ήλιο μπόλικο θα έχουμε. Θερμοκρασίες από 16 μέχρι 24. Περίπου έτσι και την Παρασκευή, περίπου έτσι και το Σάββατο, περίπου έτσι και την Κυριακή, περίπου έτσι και τη Δευτέρα. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε ο κύριος Ζούκεμπερκ εδώ αν μας κρύβει και πόσα μας κρύβει, και να διαβάσουμε μερικά ακόμα πριν ανοίξουμε και πάλι γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς.

0: Λοιπόν, ωραία. Επανεμφανίσαμε άλλα 3-4. Για πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Λοιπόν, Βαγγέλης από Πυργαδίκια μας είπε για το που λένε, έτσι, ότι είναι το νεαρό άλογο. Ναι, σωστά. Τι ψάχνουμε τώρα, τι μας έμεινε να ψάχνουμε, το pick and pop. Για να δούμε τι μπασκετόφατσες είστε. Pick and pop, το έχουμε. Για κάτσα μου τι μας λέτε εδώ. Λοιπόν, έχουμε επίσης τον Άγγελο, τον είδαμε. Ο Θάνος ανεβάζει εδώ γελιογραφία. Ακρίβεια λέει παντού, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα καταναλωτικά αγαθά και σε άλλα, ακόμα και στα αθώα λέει προβατάκια. Ναι, είναι ένας, ήθελε να κοιμηθεί το βράδυ και... αλλά δεν μπορούσε να τα μετρήσει τα προβατάκια γιατί ήταν πανάκριβα. Ο Γιώργος λέει, μάλλον δεν παρακολουθείς τι γίνεται στην Ευρώπη, μάθε λίγο για τη Γαλλία και τι έγινε στη Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκινούν σιγά σιγά και βγαίνουν στους δρόμους για τις περικοπές που σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις τους. Γιώργο, εδώ θα είμαστε. Εγώ ξέρω εδώ και πόσα χρόνια που ξεκίνησαν οι πόλεμοι και κάποιοι εξ αυτών είναι και πόλεμοι τώρα της πλάκας, έτσι, με την έννοια ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας για τις πραγματικές αιτίες. Εγώ ξέρω δεν μιλάει κανένας. Αν σε βλέπεις αντιδράσεις ανάλογες με αυτές που θα έπρεπε, οκ. Okay. Το λέει τώρα, πήγε κουβέντα σε αυτά, να επαναλάβω για όποιον τυχόν δεν έχει ακούσει. Το είπαμε και χθες, έτσι, και είναι από αυτά που σας είπα ότι πλέον δεν έρχονται και πολύ στην κουβέντα. Προφανώς έχουμε συνηθίσει κάποια πράγματα πες. Λοιπόν, και έχει να κάνει με αυτό ότι έστειλε κάποιος φίλος πριν για τις δηλώσεις της Ζαχάροβα που είπε ότι τα εργοστάσια που παράγουν όπλα και τα δίνουν στην Ουκρανία είναι νόμιμοι στόχοι της Ρωσίας. Θυμήθηκα και εγώ κάποια άλλα που έχουν γίνει, τον υπουργό του Βελγίου που είπε ότι φέτος θα έχουμε χειμώνα, έτσι, περίεργο, δύσκολο λόγω Ρωσίας, γιατί κάνει υβριδικές επιθέσεις, θα κάνει και άλλες και μπορεί και όχι μόνο. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα περίεργο. Διαβάσαμε για τον Τραμπ εδώ που ο δικαστής εκεί πέρα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του ζητά να αιτιολογήσει τις επιθέσεις που κάνουν στην Καραϊβική, έτσι, και έχει σκοτώσει 200 και άτομα, χτυπάει καράβια εκεί πέρα βέρτα γιατί μεταφέρουν και καλά διάφορα. Λοιπόν, και τέλος πάντων φτάσαμε σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, να έχουμε ξεκάθαρα αυτό που έχει βαφτιστεί η οικονομία του πολέμου. Okay. Και εγώ λέω ότι για αυτό που γίνεται, έτσι, για τη συχνότητα που έχουμε συγκρούσεις, για το πόσο μεγάλες είναι οι συγκρούσεις, για τον καιρό που έχουμε τις συγκρούσεις αυτές όλες, οι πολίτες του κόσμου δέχονται σχεδόν αδιαμαρτύρητα. Και Γιώργο, αν βγουν οι πολίτες στους δρόμους, γιατί και εδώ μπορεί να βγούμε κάποια στιγμή, πολύ αφιβάλλω, φίλε μου, αν θα βγουν για αυτή την αιτία που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και σοβαρή. Εντάξει, εδώ αν βγούμε θα βγούμε για το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ. Στη Γαλλία, αν βγουν, θα βγουν κατά του Μακρόν και πάει λέγοντας. Πολύ αμφιβάλλω αν αυτοί που θα βγουν στους δρόμους θα είναι αρκετά πολλοί, θα είναι οι κλασικοί που βγαίνουν πάντα στους δρόμους, έτσι, και θα το κάνουν κυρίως με βάση την δική τους κυβέρνηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ανοίξουμε αν θέλετε καμία γραμμή και αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, έτσι πιάσαμε λίγο και τα μπασκετικά στην αρχή απόξω. Λοιπόν, και εδώ είμαστε και βλέποντας και κάνοντας. Έβαλε και η κυρία ένα θέμα πριν για τη συνείδηση, αν ακούσατε, το πώς, ας πούμε, έχουμε φτάσει να έχουμε ένα κόσμο που, έτσι όπως το περιέγραψα, από ό,τι κατάλαβα, έλεγε ότι είμαστε σε κατάρρευση αξιών, ας πούμε, και το πώς η συνείδηση πλέον, εκεί που έπαιζε πρωταρχικό ρόλο, έτσι, για να μας βάζει φρένο σε κάποια πράγματα ή για να μας ξυπνάει οτιδήποτε, ότι τώρα επί της ουσίας δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα πιαστώ λίγο από αυτό, γιατί υπάρχει και το θέμα με τους νέους που είπαμε, έτσι, με τις συμμορίες και όλα αυτά τα πράγματα που βγαίνουν συνέχεια περιστατικά, και το οποίο επίσης, επειδή κατά καιρούς το συζητάμε και γίνεται μεγάλος ντόρος, επίσης βλέπω ότι δεν φαίνεται πλέον να απασχολεί πάρα πολύ. Είναι πάντα, ας πούμε, όταν υπάρχουν κάποια θέματα που επαναλαμβάνονται, είναι λογικό κάπου να μην απασχολούν το ίδιο το δημόσιο διάλογο. Παρ' όλα αυτά, δύο πράγματα θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς έτσι τώρα μέχρι τις 12.30 μία στα πεταχτά. Και εδώ είμαστε μετά να πούμε λίγο και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 2310-90-90-90. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, περί συνείδησης και αξιακής κατάρρευσης, έτσι, κάπως έτσι το έβαλε η κυρία. Αν θέλετε το βλέπουμε και αυτό λίγο. Και τι άλλο ψάχνουμε, το που λένε το βρήκαμε, αυτό δεν βρήκαμε, το pick and pop βρε. Τι μπασκετόφατσες είμαστε, pick and pop. Έλα πάμε, 2310-90-90-90, παρακαλώ ορίστε. Γεια σου φιλαρακό, καλά. Λίγο πιο δυνατά να μας παίρνει.
1: Να, σκεφτόμουν αυτό που είπε η κυρία πριν σχετικά με τα ήθη και την εποχή και την κατάπτωση και την συνέστηση και ό,τι άλλο θες. Λοιπόν, κοίτα, από τη γλώσσα που μιλούν οι νέοι μπορείς να καταλάβεις πολλά για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν πρώτα απ' όλα τον συνομιλητή τους. Τι θέλω να πω. Αν ακούσεις πλέον και οι μεγάλοι μιμούνται από πίσω, ακούσεις εκφράσεις του τύπου «στο δίνω», «το ακούω», κάτι γελιότητες που υποδεικνύουν ότι έχεις μια, μεγαλομανία, μια μεγάλη, έναν ναρκισμό για τον εαυτό σου. Τι είπα να πεις «στο δίνω», ποιος είναι που μου δίνεις δίκιο σε, ή «το ακούω», σκέψου το δηλαδή. Ποιος μπορεί να μιλάει έτσι, τι μπορεί να έχει μέσα στην ψυχοσύνθεση, μέσα στην ιδιοσυγκρασία του. Είναι αυτός που θα σηκώσει το κινητό του αντί να πάει να επέμβει σε ένα περιστατικό, να το καταγράψει. Έχει το άγχος να πάρει like και αν δεις τα βιντεάκια τους πλέον δυστυχώς μεταξύ τους όταν κάτι συμβαίνει λένε το έγραψες, το πήρες, όλος πάει πέφτει πάει να σκοτωθεί και λέει το έγραψες, το κάλυψες, το πήρες, το σκοτωνόμουν να το δείξω να πάρω like. Δεν κοιτάς του μπορεί να σπάσει το πόδι του. Τέτοια βιντεάκια βλέπεις από την νεολαία πλέον.
0: Και... αυτά όμως συμβαίνουν μόνο στους νέους. Το επικεντρώνουμε στους νέους, αλλά μόνο σε αυτούς γίνονται αυτά που περιγράφεις.
1: Όχι βέβαια, κάτσε, περίμενε. Ναι. Δηλαδή μεγάλη είναι καλύτερα που με το παραμικρό, σήμερα έφαγα αυτό, σήμερα πήγα εκεί, σήμερα έκανα αυτό και μπαίνεις να ενημερωθείς στο Facebook πλέον, ξέρεις γιατί αυτό πάει ανάλογα με τους αλγόριθμους και δεν βλέπεις τίποτα ενδιαφέρον παρά την κάθε κατίνα που μάλιστα έχει κάνει και το προφίλ της επαγγελματικό, δηλαδή τώρα για την ναρκισισμό μιλάω. Ναι. Εντάξει, μπορεί να είμαι σκληρός και καταγγελτικός, αλλά αυτό το πράγμα βλέπω γύρω μου. Ο καθένας που μπορεί να είναι άνεκος, μπορεί να είναι δείξει, μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι, κάνει το προφίλ επαγγελματικό για να βγει να το βλέπεις εσύ και να τον κάνεις φίλο. Για, με αποτέλεσμα τι, να κάνεις scroll και να βλέπεις τον καθένα να καταγγέλει την παραμικρή αηδία, το κάθε ανούσιο και το κάθε...
0: Και δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, είναι και το ύφος. Δηλαδή ο καθένας νομίζω ότι έγινε κάποιος, ας πούμε. Έτσι, επειδή μπορούν να τον βλέπουν πέντε άνθρωποι στα social media.
1: Ναι, δυστυχώς και ξέρεις τι σου λέει η συμπεριφορά που να σου πω για τους μεγάλους. Τι σου λέει η συμπεριφορά του ότι πολλές γυναίκες πρώτα απ' όλα δεν έχουν τρεις εικόνες. Μία την πραγματική, μία το Facebook και μία το AI πλέον. Γιατί πέρα από τα φίλτρα πλέον παίρνουν την εικόνα που έχουν φιλτραρισμένη και τη βάζουν στο Ακαπούλκο να πίνει κοκτέιλ κάτω από Φίνικες.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν πραγματική εικόνα. Παίζουν τώρα σε αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να κρύει αυτός ο εγκέφαλος μέσα. Θέλει να ξεπατήσει κάποια γυναικεία ραντεβού, θέλει να περάσει μια εικόνα ότι καλοπερνάει. Τι με νοιάζει εμένα.
0: Πάντως σίγουρα αυτά που κρύβει τα έκρυβε και πριν. Απλά τώρα υπάρχουν τα social media και κάποια πράγματα αναδείχθηκαν περισσότερο.
1: Το τρομακτικό είναι ότι θα δεις πολλά προφίλ, πάρα πολλά προφίλ. Μη σου πω τα μισά είναι έτσι πλέον. Ή και να σου πω και κάτι άλλο, να στο κλείσω τη μίλησα πολύ πάλι. Λοιπόν, σκέψω ότι. Οι μισές γυναίκες οι παντρεμένες από ηλικία 25 μέχρι 50, οι μισές στο προφίλ και μπορεί να λέω και λίγες, δεν εμφανίζουν πουθενά τον άντρα. Έχουν τα παιδιά, ναι. Τα σκυλιά, τα γατιά, λένε μπορεί να γράφουν ότι είναι παντρεμένες, μπορεί και όχι, και δεν δίνουν πουθενά τον άντρα. Αυτό το πρόβλημα είναι...
0: Δεν έχουν κοινές φωτογραφίες δηλαδή, ε?
1: Τίποτα σου
0: λέει. Ναι, ναι.
1: Τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο παντρεύω στην ηλικία.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις μωρέ, εντάξει τώρα. Ένα και ένα, δύο είναι. Πρώτον, γιατί έτσι παίρνουν περισσότερα like, αφήνουν περιθώριο για φλερτ. Και δεύτερον, μπορεί κάποιες να το θέλουν και το φλερτ.
1: Οι μισές όμως, και μετά λέμε γιατί χωρίζουν και γιατί πάνε τόσο σφαίρα διαζύγια. Και οι άντρες το κάνουν αυτό.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά, είναι... φυσικά.
1: Αλλά κυρίως οι γυναίκες. Γιατί βλέπεις την μπαίνεις στο προφίλ, κάπου τσιμπάς ότι έχει άντρα και όταν βλέπεις τον άντρα, ο καημένος την έχει αγκαλιά και στο γάμο και με τα παιδιά μαζί. Ας εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα ανέβονται αυτά οι άντρες. Μπορεί να ακούγεται λίγο σεξιστικά αυτά και λίγο παλαιών αρχών. Αλλά αυτό βιώνουμε. Εγώ βλέπω ότι οι άντρες δυστυχώς ευνουχίζονται. Και αυτό κάποια στιγμή το βάλει σε θέμα. Γιατί από τη μία γνωρίζουν κάποιον που τους αρέσει εκείνο ο άντρας ο ευθύς που είναι όπως θέλει να είναι και πασχίζουν να τον ευνουχίσουν. Βαρύ,
0: ναι, χωράει κουβέντα αυτό που λες, όντως. Όντως, χωράει κουβέντα. Έχουν αλλάξει ρόλοι, φίλε. Έχουν αλλάξει ρόλοι. Κάπου λογικό είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Βιώνουμε μια εποχή που.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η πατριαρχία μας έχει πάρει στο επόμενο level πια.
0: Μα ένας λόγος που αλλάξανε οι ρόλοι είναι αυτός. Γιατί οι γυναίκες είχαν πιεστεί πάρα πολύ από την πατριαρχία και τώρα βρίσκουν τρόπους να αντιδράνε, ας πούμε.
1: Δεν λέω όχι, και δεν, αλλά από θύμα να γίνεις θήτης πάλι, είχαν όλο το δίκιο.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες, κατά τη γνώμη μου, πέφτουν και σε μια πολύ μεγάλη παγίδα. Έρχομαι στον επόμενο, ειδικά στα social media που είπε. Έτσι, οι γυναίκες που έχουν πρόβλημα. Με εμάς, ας πούμε, που είμαστε γουρούνια σεξιστικά, οι ίδιες πουλάνε σεξισμό. Και μετά έχουν απέτηση, ας πούμε, σου λέει ο άντρας που είναι όντως ένα γουρούνι που θέλει έτσι να βλέπει την εικόνα, ρε παιδί μου, να σκέφτεται το σεξ κτλ. Και διαμαρτύρονται μετά, διότι οι άντρες τις βλέπουν σαν αντικείμενα πόθου, ξέρω εγώ. Έτσι, αλλά οι ίδιες έχουν λανσάρει ένα προφίλ, όχι μόνο τώρα με το social media, σε όλα τα χρόνια, έτσι, όχι απλά το ωραίο. Το αισθησιακό, ξέρω εγώ, με όρια. Μιλάμε τώρα και για το προκλητικό, ξεκάθαρα, έτσι. Και να μην είναι προκλητικό αυτό που είπε. Χείλη φουσκωμένα, το ένα. Δηλαδή, δείχνουν, κάνουν κράουτι. Πουλάω εμφάνιση, ρε παιδί μου. Όταν πουλάς εμφάνιση, κάποια στιγμή και ο άλλος αυτό θα θέλει να αγοράσει, κατάλαβες. Δηλαδή, έχει γυρίσει μπούμερα και έχω την εντύπωση τη γυναίκα αυτό πράγμα. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Όλα καλά.
0: Καλούτσικα.
2: Χαίρομαι γιατί κερδίσαμε και οι δύο και είμαστε καλά. Λοιπόν,
0: είσαι μπασκετόφατσα κι εσύ?
2: Εγώ όταν μπήκα στο Παλέ Κώστα, πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα στο μπάσκετ το 1970.
0: Α, τόσο πολύ. Μάλιστα,
2: τόσο πάλι, τόσο
0: ωραία,
2: παλιό.
0: Ωραία.
2: Ακόμη το Παλέ.
0: Αλλά πιο πολύ ποδοσφαιρικός.
2: Ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο τραβάει τους πάντες γιατί είναι η κορονίδα των αθλημάτων.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Βέβαια. Να φανταστείτε ότι τότε βλέπαμε στο Παλέ τρεις αγώνες με 5 δραχμές. Τρεις αγώνες, όχι έναν. Έπαιζε ο Άρης με το Παγκράτη, έπαιζε ο Πάοκ με το Βάο και μετά έπαιζε ο Ηρακλής με το Σπόρτινγκ. Τρεις αγώνες ξεκινούσαν από τις 5 και τελειώνανε μέχρι τις 10 του βράδυ.
0: Ναι.
2: Τέτοια ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματά μας. Αυτό μια μικρή παρένθεση ήταν. Ιερό άλογο είναι μόνο ο Πήγασος. Να το ξέρουν οι πάντες. Από αυτούς που μας πήγαν εκατομμύρια χρόνια μπροστά, που ήταν το σύμβολο, το ιερό των αρχαίων Ελλήνων, εξέφραζε την ελευθερία, τη δύναμη της φαντασίας, την πνευματική ανάταση και τη σύνδεση του ουρανού με τις γης. Οι άνθρωποι ήταν εκατομμύρια χρόνια μπροστά, σε νόηση, σε τέχνες, σε γράμματα, σε πολιτισμό. Με την άφιξη, μετά από πολλές δεκαετίες ή εκατοντάδες χρόνια, με το που πλάκωσαν τα γνωστά κινήματα των διεθνιστών, κομμουνιστών και των χριστιανών, η Ελλάδα πήγε εκατομμύρια χρόνια πίσω και επέστρεψε στο σκοταδισμό. Και από τότε συντηρείται αυτή η κατάσταση. Αυτά που είπε ο προηγούμενος φίλος έχει απόλυτο δίκιο. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Πήγαν να ανατρέψουν τα πάντα και τις ιδιότητες και του ανδρός και της γυναικός. Και δημιούργησαν καταστάσεις απρόβλεπτες και γι' αυτό μετά μιλάτε για παραβατικότητα. Όταν ο νέος δεν εκτρέφεται και δεν εκπαιδεύεται και δεν μεγαλώνει με αξίες όπως μεγαλώσαμε εμείς τότε στα χρόνια μας και δεν πιστεύει σε ανώτερα πράγματα, φυσικό είναι να καταλήξει την παραβατικότητα, διότι τον οδηγούν από μικρό παιδί σε ένα αδιέξοδο. Και μοιραία καταλήγει σε πράξεις που είναι αντίθετες με τη φυσιολογικότητα ενός ανθρώπου, ειδικά ενός νέου. Καταρχήν καταστρέφονται και δεν το παίρνουν χαμπάρι. Γιατί εκεί τους οδηγεί η όλη κατάσταση. Βλέπεις τι προβάλλει η τηλεόραση, βλέπεις τι προβάλλουν τα κανάλια. Προβάλλουν τη βία, τις ληστείες, τις δολοφονίες, τα τροχαία, κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η προπαγάνδα τι νεολαία να δημιουργήσει. Δημιουργεί το αντίθετο, δημιουργεί αντιδραστικά άτομα. Και γι' αυτό πέφτουν στην παραβατικότητα. Και μην μου λένε για την οπαδική παραβατικότητα. Είναι ένα μέρος της γενικής παραβατικότητας, η οποία αλλού εκδηλώνεται σε ποινικά αδικήματα και αλλού εκδηλώνεται σε οπαδικά αδικήματα. Και μιλάμε για ένα μπάχαλο. Δεν ξέρω τι σου είπε ο Γιώργος για τους Αλεβίτες.
0: Δεν ξέρω, δεν αντέχω να ακούω πλέον άλλο.
2: Ναι, δεν ξέρω τι σου είπε. Είναι εθνοθρησκευτικό κίνημα, ναι. Καθαρά. Δεν έχουν όμως σχέση με το... Έχουν πολλές διαφορές με το Ισλάμ. Πάρα πολλές μεγάλες διαφορές που το ψάξα. Μιλάμε ούτε στη Μέκα πηγαίνουν για προσκύνημα, ούτε Ραμαζάνι έχουν. Είναι μια θρησκευτική μειονότητα με διαφορετικότητα μεγάλη. Και ναι. Ήταν τελευταία στην Τουρκία να αναγνωριστούν ως η μεγαλύτερη μειονότητα της Τουρκίας. Έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, πάρα πολύ μεγάλες δηλαδή. Δεν έχουν δηλαδή δόγματα όπως έχει ο χριστιανισμός, παρότι αποδέχονται την Αγία Τριάδα, την αποδέχονται, αλλά δεν πιστεύουν στον χριστιανισμό. Αυτό πώς το εξηγείς τώρα? Μιλάμε, έχουν πολλά παράξενα. Και όσον αφορά τις θέσεις τους, δεν έχουν καμία σχέση. Προσομοιάζουν όμως, πρόσεξε, με τον Ιουδαϊσμό σε πολλά.
0: Έχουν φιλοσοφικό έτσι στοιχείο, ναι. Κάπως έτσι, ναι. Όντως.
2: Πάντως, το δόγμα εμένα των Εβραίων, που δεν τους χωνεύω από λόγω ιδεολογίας, αλλά έχω να πω ένα πράγμα, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός. Εάν δεν είχαν αυτό το δόγμα, δεν θα επιβίωναν. Δεν έχουν την πολιτική της Ελλάδος, η οποία είναι συνεχής υποχρεωτικότητα και ανοχή.
0: Ναι.
2: Δεν θα επιβίωναν αν δεν φέρονταν διαφορετικά, διότι όταν μπήκαν οι μαχητές της Χαμάς και τους εκτέλεσαν 1.200 Ισραηλινούς αμάχους, ήταν μοιραίο να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασαν και πέρασαν φυσικά και σε ακρότητες.
0: Mm-hmm. Να τα πιάσουμε τα άλλα μία άλλη μέρα, γιατί μιλάμε σχεδόν 5 λεπτά, να προλάβουμε και έναν ακόμα.
2: Φυσικά.
0: Ναι, να είσαι καλά, γιατί έχουμε και διάλειμμα. Ευχαριστώ.
2: Έγινε, Κώστα.
0: Γεια σου. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Ορίστε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα, γεια. Πείτε, καλημέρα.

0: δύναμη.
1: Καλή δύναμη και εσάς.
0: Και...
1: την άλλη φορά να χαμηλώνετε λίγο το ραδιόφωνο όταν βγαίνετε, για να μην κάνει αντίλαλο.
0: Κρατάτε καλή παρέα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλή νύχτα και εσάς. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Μπαμ, γυρίζουμε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα πάμε. Καλησπέρες και στα υπόλοιπα εδώ, τα παλικάρια και τις κυρίες και τις δεσποινίδες. Παναγιώτης εδώ, την καλημέρα του. Ο Χρήστος επίσης, το Γιώργο τον είδαμε. Καλώς και τη Σούλα με τις χαιρετούρες και ο Τέο. Όλη η αλήθεια λέει, την δεν κατάλαβε. Τι λες? Πώς να κάνουν οικογένεια οι νέοι, πώς να κάνουν παιδιά. Και έχει εδώ πέρα μία κάτι αγγελίες, τέλος πάντων, για δουλειές νέος μέχρι 25 ετών και τα λοιπά, 950 ευρώ, και διαμέρισμα από την άλλη, δεύτερη αγγελία, 850 ευρώ. Κοίταξε Τέο, έχεις δίκιο. Εντάξει, σίγουρα είναι μία από τις τεράστιες αιτίες, αλλά μην κάνουμε το λάθος να τα ρίχνουμε όλα εκεί, επειδή είναι το πρώτο που έχουμε στο μυαλό και επειδή είναι αυτό που αφορά το μικρό κόσμο μας. Προβλήματα με τους νέους, με την οικογένεια, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο.

0: πληροφορίες υπάρχουν παντού. Εντάξει, και οι πλούσιες, να το πω κι αλλιώς, οι πλούσιες χώρες έχουν μεγαλύτερα προβλήματα στο δημογραφικό τους από ό,τι έχουν οι άλλες. Εντάξει, οπότε, παιδιά, πράγματα που είναι σύνθετα, μην κάνουμε το λάθος να τα κάνουμε απλά, γιατί δεν είναι. Ούτε καν στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά περισσότερα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το θέμα αυτό. Οι νέοι έχουν αλλάξει πλέον αντίληψη για τη ζωή. Έτσι, δεν είναι ότι δεν κάνουν οικογένεια μόνο επειδή δεν έχουν τα λεφτά. Έτσι, πολλοί μπορεί να μην κάνουν οικογένεια γι' αυτό, αλλά επίσης πολλοί δεν κάνουν οικογένεια για λόγους, ξέρω εγώ, φιλοσοφίας ζωής, για λόγους πολλούς και διάφορους. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, με εγκαλείς, θα με στείλεις τον Παπινιώτη, λέει. Γιατί είπα για το φραπέ ότι ανακαλύφθηκε, αλλά το φραπέ λέει δεν ανακαλύφθηκε, αλλά εφευρέθηκε. Ναι, θα σε κάνω, λέει, αναφορά στον Παμπινιώτη και μου τα γράφει και ανορθόγραφα, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Για να το ρίξουμε στην πλάκα. Ναι. Ναι, αλλά άμα σε κάνω εγώ αναφορά στον Παμπινιώτη πριν από σένα. Μάλλον δεν πρόσεξες καλά τι είπαμε. Ανακάλυψε τι σημαίνει. Όταν εφευρίσκω κάτι, είναι κάτι που δεν υπάρχει, το βρίσκω εγώ πρώτος. Ανακάλυψη είναι όταν κάτι υπάρχει και το καταλαβαίνω κι εγώ. Έτσι, άρα στη ΔΕΘ, δηλαδή, που είπαμε ότι δεν ανακαλύφθηκε ο καφές εκεί, έτσι ουσιαστικά δεν. Είναι γιατί ο καφές προϋπήρχε. Το φραπεδάκι. Κατάλαβες. Οπότε, ναι, τώρα τέλος πάντων, παίξουμε με τις λέξεις. Αλλά καταλαβαίνω το πνεύμα, ναι, τυπικά δίκιο έχεις. Αλλά σκέψου το λίγο κι αυτό που σου λέω. Όταν κάτι ήδη υπάρχει και το βρίσκεις, είναι ανακάλυψη. Ανακάλυψα κάτι που υπάρχει. Εφεύρεση είναι κάτι που είναι δική μου πατέντα και το βρίσκω εγώ. Στη ΔΕΘ λοιπόν πιστέψαμε, μάθαμε, και εγώ αυτό ήξερα, ότι εφευρέθηκε το φραπεδάκι, αλλά στην ουσία αυτό που νόμιζε τέλος πάντων ο άλλος, έτσι, δεν ίσχυε, άρα δεν ανακαλύφθηκε, έτσι, απαλού ξεκίνησε. Λοιπόν, καλημέρα στους υπόλοιπους. Τώρα, το pick and pop δεν το βρήκε κανένας. Pick and pop, βρε. Μπασκετομάνα, πού είναι το pick and pop? Τα υπόλοιπα όλα τα βρήκαμε. Θα το βρούμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα, με πήγατε εδώ και η κυρία πριν από το διάλειμμα. Με αφορμή μια άλλη κυρία που μίλησε για τη συνείδηση σε σχέση με την κατάρρευση των αξιών που υπάρχει στην κοινωνία. Τώρα λίγο, λίγο βαριά θέματα αυτά, έτσι. Και με τάση αμπελοφιλοσοφική πάλι, αλλά είναι σοβαρά, και να σου πω γιατί. Να πιαστώ και από το μήνυμα του φίλου που είπε για το. Που έθιξε ότι γιατί οι νέοι δεν κάνουν οικογένεια στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τις δύο αγγελίες, έτσι. Μία που έδινε δουλειά κάποιος με 950 και από την άλλη που υπήρχε σπίτι με το ενίκιο να είναι 850. Και λέει πώς να κάνουν οικογένεια. Να το πούμε λίγο άλλη μια φορά, αφού με πάτε κι εσείς εκεί, με την ελπίδα, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να έχουμε διάθεση να το συζητήσουμε λίγο κι αυτό. Πώς το έθεσε η κυρία πριν, η αξιακή κατάρρευση, να το πούμε. Η αξιακή κατάρρευση της κοινωνίας, ξέρω εγώ, σε σχέση, λέει, με τη συνείδηση. Έτσι το είπε την πρώτη ώρα και προέτρεψε να ακούσει κάποιες γνώμες να το συζητήσουμε. Έτσι, ότι πώς, ας πούμε, πλέον μπορεί να υπάρχει μια κατάρρευση των αξιών χωρίς η συνείδησή μας να βγαίνει μπροστά για να μας, ξέρεις, να μας ξυπνήσει, ρε παιδί μου, να μας αλλάξει λίγο έτσι τα μυαλά, για να μας πει, όπα, δεν πάτε καλά, γυρίστε το λίγο το πράγμα αλλιώς. Έχασε και αυτή τη συνείδησή της, μάλλον. Τώρα, συνείδηση, βέβαια, εντάξει, τυπικά με βάση τον όρο δεν είναι ακριβώς ότι, πάνω κάτω, όπως το είπε η κυρία προηγούμενη, ότι επειδή έχουμε μέσα μας, ξέρω εγώ, το Θεό, το Χριστό ή οτιδήποτε άλλο. Συνείδηση είναι η επίγνωση του εαυτού μας γενικά, έτσι. Του χαρακτήρα μας, των σκέψεών μας, των συναισθημάτων μας, τα πάντα. Αν ξέρουμε τι μας γίνεται γενικά. Εσωτερικά, εξωτερικά. Τώρα, επειδή είπατε για τους νέους, άντε να το αναφέρω λίγο και πάλι, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το είπαμε και χθες και πέρασε και δεν ακούμπησε. Θα το πω και σήμερα, επειδή πέτυχα νωρίτερα μία είδηση με τους πιτσιρικάδες εκεί πέρα, με τους νεαρούς που πήγανε να ληστέψουν μία γυναίκα ηλικιωμένη κιόλας. Και αυτοί δρούσαν ουσιαστικά ως συμμορία σε Μαρούσι και Κηφισιά. Αυτοί βάζανε στο μάτι ηλικιωμένους, ας πούμε, που ήταν ανήμποροι να αντιδράσουν, και πηγαίνουν εκεί πέρα και τους πιάνανε για να τους βουτάνε λεφτά, κοσμήματα, ό,τι μπορούσαν τέλος πάντων να πάρουν. Και τους πιάσανε, πρέπει να ήταν τρεις αυτοί, τους δύο τους έχουν πιάσει. Εκεί στην Κηφισιά τους πιάσανε και έχουν κριθεί οι δύο που πιάσανε προφυλακιστεί από ανακριτή εισαγγελία. Και τώρα ψάχνουν λίγο τον τρίτο. Λοιπόν, τώρα αυτό. Εντάξει, τώρα μπορεί να λέμε από μέσα μας, εντάξει, και πού είναι η είδηση, ξέρω εγώ, τέτοια γίνονται κάθε μέρα πλέον. Άλλο ένα από τα πολλά. Ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι το θέμα ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα, ότι πλέον τέτοια περιστατικά δεν αντιμετωπίζονται καλά-καλά ως ειδήσεις. Και το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Και η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει και μεγάλη έκταση τα προηγούμενα χρόνια, οπότε κάπου μπορεί και γι' αυτό να μην έρχεται η κουβέντα πλέον σε αυτά. Αλλά να το πω λίγο, γιατί έχει βγει και η έρευνα που ανέφερα χθες στα πεταχτά. Αυτό να το πούμε λίγο άλλη μία. Έτσι, περί νεανικής βίας, όχι βίας ακριβώς, παραβατικότητας γενικά να το βάλουμε. Έτσι, παιδικής, εφηβικής, νεανικής. Και δεν είναι, έτσι, γιατί πολλοί το αποδίδουμε εκεί, και δεν είναι ότι τώρα υπάρχει το διαδίκτυο και αυτό είναι που δίνει την έκταση και την εντύπωση ότι κάποια πράγματα γίνονται πιο συχνά κλπ. Όχι, αυτό ισχύει μεν, αλλά τα περιστατικά τα καταγεγραμμένα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν παλιά. Και η μορφή, πιστεύω, είναι και διαφορετική. Δηλαδή, πλέον μιλάμε πολύ πιο συχνά για καταστάσεις που παραπέμπουν σε συμμορίες. Λοιπόν, η έρευνα που ανέφερα χθες ήταν η εξής. Αν μου δώσετε λίγο τρία λεπτάκια και ανοίξουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε. ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, είχαν πάρει κάποιες, δεν ήταν μία έρευνα, ήταν δύο, και παρουσιάσανε, ρε παιδί μου, τη σούμα των αποτελεσμάτων. Έγινε μία ημερίδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάμε, και τα είπαν αυτά, τα ανέφεραν. Λοιπόν, αντικείμενο ήταν των ερευνών αυτών η νεανική παραβατικότητα. Έτσι, γενικά, οι συμπεριφορές, οι προβληματικές, οι κακές. Τα λέω σε τίτλους γρήγορα. Πρώτον, σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με το παρελθόν. Το καταλαβαίνουμε αυτό και από μόνοι μας, δεν χρειάζεται να μας το πούνε, έτσι, τα στοιχεία. Περισσότερο κάνουν την αναφορά για τις αιτίες, έτσι όπως βγήκαν από την έρευνα. Νούμερο 1. Έλλειψη επικοινωνίας και έλλειψη επίβλεψης και λυπής επίβλεψη, τέλος πάντων, από το σπίτι. Νούμερο 1 αιτία θεωρείται. Κοινωνική αποστασιοποίηση το 2. Μετά παρακάτω έχουμε τους εθισμούς. Πιο κάτω έχουμε τα βία πρότυπα που προβάλλονται από τα ΜΜΕ, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα βίντεο παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, και παρακάτω, γι' αυτό επανέρχομαι τώρα, επειδή το έβαλε η κυρία και μας προέτρεψε να το συζητήσουμε, αξιακή κρίση. Κρίση αξιών που περνάει η κοινωνία γενικότερα, το πώς αυτή έρχεται και επηρεάζει τους νέους ανθρώπους, τους εφήβους, τα παιδιά. Και παρακάτω υπάρχει και υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, αυτά λίγο πολύ βγάλανε, όπως τα ρωτήσανε και τα ψάξανε. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Το θέμα, πέρα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, είναι και το αν πιστεύουμε ότι η κατάσταση αυτή αναστρέφεται. Έτσι, και αν ναι, με ποιους τρόπους. Εδώ να συμπληρώσω λίγο το εξής. Πριν κάποιους μήνες είχαν βγει κάτι άλλα στοιχεία. Αυτά αφορούσαν γενικά το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είχαν να κάνουν με τις ψυχικές διαταραχές. Όχι για τα παιδιά και τους νέους, γενικά για τις ψυχικές διαταραχές. Καταρχάς, οι ψυχικές διαταραχές έχουν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά. Έτσι, σταδιακά δηλαδή, φτάσαμε να είναι διπλάσιες από το 1990. Πήγαν οι ειδικοί και εξέτασαν 12 διαφορετικές ψυχικές διαταραχές που υπάρχουν. Έτσι, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, το ένα το άλλο, έχει πολλά. Όλες, μα όλες, παρουσίασαν αύξηση. Αυτό το κάνανε από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο συγκλονιστικό που αφορά τους νέους, για να επανέλθω εκεί και να το κλείνω. Η μεγαλύτερη επιβάρηση στο κομμάτι των ψυχικών διαταραχών, έτσι, πιάσαμε από τις παραβατικές συμπεριφορές και πάμε τώρα στις ψυχικές διαταραχές, το οποίο προφανώς είναι κάτι που επηρεάζει επίσης. Λοιπόν, η ηλικιακή ομάδα που ήταν πρώτη στην αύξηση των ψυχικών διαταραχών, ξέρετε ποια ήταν? Το 15-19. Οι νέοι από 15 μέχρι 19. Και προσέξτε, επειδή τώρα, για να μην πάμε πάλι σε αυτά εδώ πέρα με τα συμπεράσματα ότι όπου υπάρχει φτώχεια γίνονται αυτά. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, επαναλαμβάνω. Το κακό είναι γενικό και αφορά και τις χώρες υψηλού εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει και με τις ουσίες, έτσι, το ίδιο ισχύει και με τα πάντα. Αντικαταθλιπτικά, ναρκωτικά κτλ. Αν δείτε, έτσι, χώρες δηλαδή που είναι πολύ καλύτερα από άλλες, έχουν πολύ μεγαλύτερα τέτοια προβλήματα. Οπότε δεν ξεκινούν και τελειώνουν όλα στο οικονομικό. Ούτε το θέμα των ψυχικών διαταραχών, ούτε το θέμα των ουσιών, ούτε το θέμα των βίων συμπεριφορών που λέγαμε. Okay, ούτε τα εργασιακά που είπε ο φίλος πριν που δεν πάνε να δουλέψουν. Ναι, εννοείται, μπορεί να είναι η πρώτη αιτία, το οικονομικό, έτσι, αλλά δεν ξεκινούν και τελειώνουν όλα εκεί. Ούτε και το θέμα της μη δημιουργίας οικογένειας που μου γράψατε. Okay, και το έχουμε συζητήσει αυτό. Αν θέλετε, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Να σας πω κάποια πράγματα που επίσης έχουν βγει μέσα από μελέτες, μέσα από στοιχεία κτλ. Έτσι, και που δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι νέοι άνθρωποι πλέον έχουν πολύ διαφορετική αντίληψη για τη ζωή και ενδεχομένως και άλλες προτεραιότητες. Πέρα από το οικονομικό κομμάτι που έρχεται και αυτό από πάνω και επηρεάζει. Λοιπόν, το σταματάω εδώ. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε. Να μην πω άλλα τώρα, γιατί φάγαμε αρκετή ώρα. Με αφορμή την κυρία, έτσι, που είπε για την αξιακή κατάρρευση και το πώς λειτουργεί σε σχέση με τη συνείδησή μας και κάποια άλλα πράγματα που υπόθηκαν και νωρίτερα. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, αν δω ότι έτσι πάει λίγο η κουβέντα προς τα εκεί, μπορεί μετά να συμπληρώσουμε και άλλα 2-3 που υπάρχουν πάνω στο θέμα αυτό. Λοιπόν, αν έχετε κάτι που θέλετε να σχολιάσετε γενικότερα, 23-10-90-90-90, 955 κενό, 54-301, Μετρόπολη σε 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Ένα μόνο λέω και έρχομαι γραμμές σιγά σιγά και πάλι. Συγκλονιστικό και αυτό. Πρόβλεψη βέβαια αυτό. Μέχρι, λέει, το 2030, που είναι δίπλα, έτσι, το 30, ούτε το 50, ούτε το 100, τουλάχιστον οι μισοί έφηβοι παγκοσμίως θα διατρέχουν κίνδυνο σοβαρό για προβλήματα υγείας. Υγείας όταν λέμε και κανονικά, έτσι, τα οργανικά μας και τα ψυχικά όμως. Θα σας πω μετά ποιος το βγάζει και γιατί. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαίρετε.
1: Είμαι η κυρία που έβαλα τη συνείδηση.
0: Πείτε μας.
1: Με ακούς?
0: Ναι, ναι, πείτε.
1: Ακούγομαι?
0: Ναι, ακούγεστε. Πείτε το.
1: Ωραία. Η συνείδηση είναι ο έλεγχος των πράξεών μας, της σκέψης μας, των συναισθημάτων μας. Και μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από τον έλεγχο που μας κάνει η συνείδηση, όταν έχουμε αγωγή και προπαντός από το σπίτι μας και ακόμα πιο ιδιαίτερα από τη μάνα. Η μάνα κρατάει τα κλειδιά της ευτυχίας. Γενικά οι μάνες, όλες οι μάνες κρατάνε τα κλειδιά της ευτυχίας όλων των λαών, όλης της υφηλίου. Εγώ βλέπω παιδί και ζωγραφίζω μάνα. Όχι μονάχα από τις πράξεις του, ακόμα και από το βλέμμα του, ακόμα και από την κίνησή του. Όλη η ζωή μου ήταν με παιδιά βέβαια και με γονείς. Τα παιδιά είναι αντίγραφα των γονιών της κοινωνίας, του δασκάλου, της δασκάλας, της παιδείας. Όταν λείπει η αγωγή, η παιδεία από το σπίτι και ιδιαίτερα το τονίζω από τη μάνα, το παιδί είναι χαμένο. Από χέρι είναι χαμένο.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, όταν η μάνα και γενικά η οικογένεια είναι αυτή που πρέπει, διασφαλίζεται και το παιδί θα βγει αυτό που πρέπει. Γιατί ξέρετε, τα χρόνια άλλαξαν. Δεν είναι όπως τα παλιά, ας πούμε, που τα παιδιά είχαν ερεθίσματα από την οικογένεια και λίγο και από το σχολείο. Τώρα πλέον με τα social media, με τον τρόπο που ζουν, έχουν πολλά περισσότερα ερεθίσματα και ακόμα και αν η οικογένεια είναι τέλεια, νομίζω δεν σημαίνει ντε και καλά, δεν είναι ισοδυναμία αυτό με το ότι θα βγει και ένα παιδί αντίστοιχα, ας πούμε, που θα είναι εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν θα είμαι σε τέτοια κατάπτωση που είναι σήμερα το παιδί.
0: Ναι. Το πρώτο σίγουρα είναι η οικογένεια, αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ο κόσμος έχει τα χάλια του τα μαύρα, έτσι, και έχει φτάσει να είναι ένας κακός κόσμος, δεν είναι και πολύ εύκολο το παιδί να μην το επηρεάσει αυτό το πράγμα.
1: Ποιοι τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, μόνο η πολιτεία?
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω είναι γενικότερα θέμα ανθρώπου.
1: Δεν είναι μονάχα.
0: Δεν είναι θέμα πολιτικών μόνο, είναι θέμα ανθρώπου γενικά. Το πώς είμαστε κατασκευασμένοι.
1: Το χαρακτήρα του ανθρώπου τον πλάθει η οικογένεια πρώτα και μετά. Είναι το μπαστούνι, είναι το τρίτο πόδι η οικογένεια.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Η πολιτεία, την πολιτεία την κάνουμε εμείς. Και ιδιαίτερα πάλι επιμένω. Και επιμένω πολύ, πάρα πολύ στη μάνα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά, πρόσφυγες οι γονείς μου από τον Πόντο, είχαμε πολύ λίγα τα στοιχειώδη στο σπίτι. Και τρώγαμε σε σοφρά. Ξέρεις τι είναι ο σοφράς?
0: Mm-hmm.
1: Σοφράς είναι... το στρόγγυλο τραπέζι, το χαμηλό,
0: ναι,
1: που τρώγαμε εκεί. Δεν είχαμε ψηλά τραπέζια και καρέκλες και πολυτέλειες.
0: Ωραία. Πώς το ολοκληρώνουμε τώρα για σήμερα για να προλάβουμε λίγο και άλλους δύο που πρέπει να βγούμε ακριβώς για το διάλειμμα?
1: Επίτρεψέ μου αυτό μονάχα. Και μετά το φαγητό, θυμάμαι, κάθε βράδυ χρόνια και χρόνια είχαμε διδασκαλία για το πώς θα συμπεριφερόμαστε, πώς θα στεκόμαστε, πώς θα ζούμε στην κοινωνία. Είχαμε διδασκαλία και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου και από τον πατέρα μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Δεν μπορεί να έχει αγωγή ένα παιδί μόνο από την πολιτεία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν του φτάνει.
0: Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε πάλι, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα την άφησα δευτερολόγηση την κυρία, γιατί στην αρχή δεν είχε πει τίποτα. Είχε πει απλά μόνο ότι θα ήθελα να συζητήσουμε, να ακούσει και γνώμες για το θέμα αυτό που ανέπτυξε, έτσι. Ωραία. Και εγώ θα επιμείνω για κάτι, ότι, και έρχομαι στους επόμενους, ότι η οικογένεια είναι εννοείται το πρώτο, αλλά όταν ένα παιδί, αυτό τώρα είναι, πάει και σε εμάς εδώ, ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ για σκοτεινές καταστάσεις, για σκοτεινές ελίτ. Για προδότες πολιτικούς, για προδότες δημοσιογράφους, για προδότες, ξέρω εγώ, όλοι προδότες, έτσι. Όταν ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ για μαυρίλα και συστήματα που θέλουν να μας διαλύσουν και να μας υποδουλώσουν και να μας κάνουν και να μας δείξουν, άντε πες μου εσύ αυτό το παιδί, όταν στα μάτια του τα αθώα που δεν έχει και το κριτήριο για να δει αν αυτά ισχύουν ή μπορεί να είναι και υπερβολές κάπου, πες μου εσύ αυτό το παιδί, αν με τον κόσμο που αφουγκράζεται έτσι από αυτά που ακούει, που διαβάζει, που αισθάνεται από εμάς τους μεγαλύτερους, αν μπορεί, ας πούμε, εύκολα μια οικογένεια να το σώσει, να το πω σε εισαγωγικά. Είναι πολύ διαφορετικά πλέον τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν αρκετά χρόνια. Δυστυχώς, μάλλον. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Δηλαδή, κύριε Βρανά, δεν υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να μας υποδουλώσουν?
0: Υπάρχουν, αλλά όταν αυτό γίνεται υπερβολή και όλη τη μέρα μιλάμε γι' αυτό, έλα λίγο στη θέση του παιδιού που δεν έχει και το φίλτρο να κρίνει και πες μου εσύ πώς λειτουργεί.
2: Λοιπόν, να βρούμε αυτούς τους υπερβολικούς, να τους βγάλουμε από την άκρη για να δούμε το σωστό δρόμο.
0: Πώς θα τους βγάλουμε στην άκρη?
2: Πανεύκολο είναι. Μιλάμε χρόνια και χρόνια για μασονία και δεν βγήκε κανένας να μας πει τι πιστεύουν οι μασόνοι. Μιλάμε για αλεβίτες μασόνους και δεν βγαίνει ο εθνικιστής, ο πατριώτης. Έτσι, Σταύρο, να μας πεις ποια είναι η φιλοσοφία του αλεβισμού, του σουφισμού. Και να δούμε τι σχέση έχει ο σουφισμός με το χιτλερισμό. Και με τους παγανιστές χριστιανούς. Χρυσαυγίτες παγανιστές χριστιανούς. Είπε μια κουβέντα η κυρία για συνείδηση. Συνείδηση είναι το αυτόφορο, το δικαστήριο, το δικό μας. Όσο πιο χαλαρή έχεις μια συνείδηση, τόσο είσαι, έλα ρε μωρέ, δεν βαριέσαι, εντάξει, από εδώ πάνε και οι άλλοι. Βρωμάει το ψάρι, πάλι η μάνα, πάλι έρχεται ο φτωχός, ο δύσμυρος, ο πολίτης, να του χρεώσουμε πάλι κατηγορώ. Το μεγάλο ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και δεν είναι μόνο η πολιτεία. Η πολιτεία έχει ένα δεκανίκι, την εκκλησία. Τι έκανε η εκκλησία, αφού είναι τόσο θεοσεβούμενη, σε αυτόν τον κατήφορο που έχουμε φτάσει ως ηθική, ε? Τι έχει κάνει, εμπόδισε τίποτα, μήπως βοήθησε? Και ποια ήταν η ηθική αξία των αρχαίων Ελλήνων που ήρθε ο χριστιανισμός και την κατέστρεψε? Πισωγλέντιδες δεν ήμασταν, Σταυρό? Και συμπράξαμε μαζί με τους πισωγλέντιδες τους Εβραίους? Μήπως δεν συμφωνείς για αυτά που λέω?
0: Τώρα άλλα συμφωνώ, αλλά μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά...
2: Α, μπράβο.
0: Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα.
2: Γίνει λοιπόν, έλα. Οι Έλληνες.
0: Όλα θα τα προσαρμόσεις πάνω σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το πράγμα δηλαδή, εντάξει, τι να πω.
2: Οι οποίοι παρατήσανε τα άμφια τους, τα βγάλαν και φορέσανε του παπά. Ε? Λοιπόν, ο αλεβισμός έχει έναν εισαγωγικά ηγέτη εδώ στην Ελλάδα, το οποίο πρέπει να το δούμε το πρόσωπό του πολύ αναλυτικά. Και είναι κομμουνιστής.
0: Απλά λίγο το κουμάντο κάνουμε για να μην να προλάβουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
2: Είναι ο Κιτσίκης ο Δημήτρης. Πανεπιστημιακός, καθηγητής πανεπιστημίου, κομμουνιστής. Αλεβίτης, σουφιστής. Αν αναλύσουμε αυτές οι έννοιες, όσοι ακούν αυτές τις έννοιες καταλαβαίνουν τώρα τι λέμε. Για πώς φτάσαμε εδώ πέρα.
0: Okay, εντάξει, τώρα εγώ το όνομα δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Δεν ξέρω τώρα τι είναι ο άνθρωπος αυτός που λες και τι δεν είναι. Ελπίζω να παίρνεις την ευθύνη αυτών που λες και να είναι έτσι. Λοιπόν, okay, κλείσαμε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
2: Πώς το κλείνω, δώσουμε σε παρακαλώ 10 δευτερόλεπτα. Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο κομμουνιστής, ο οποίος είναι ο παδός του αλεβισμού. Αλεβισμός ίσον ανηθικότητα, ίσον ανηθικότητα. Σουφισμός ίσον ανηθικότητα. Ήτανε σύμβουλος του Παπαδόπουλου επί Χούντας. Ο δε πατέρας του πάλι κομμουνιστής, στενός συνεργάτης πιανού, του Μεταξά. Για να δούμε πώς έχετε καταντήσει τον ελληνικό λαό σε αυτό το χάλι, εσείς οι πατριώτες, οι εθνικιστές, οι θρησκευόμενοι.
0: Κλείσαμε. Καλημέρα.
2: Φοράτε τα ράσα.
0: Καλημέρα, τα λέμε. Πάντως, εντάξει ρε παιδί μου, δηλαδή κάθε φορά θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα πάντα εκεί που τέλος πάντων... Okay, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, άποψή σου είναι δεκτή. Πάμε ένα σποτάκι, γυρίζουμε και εγώ μια κουβέντα λίγο να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, αφού πήγε η κουβέντα, ανοίξαμε τέτοια έτσι, συζήτηση, και έρχομαι στους επόμενους, έτσι δεν κλείνω κέντρο, συνεχίζουμε κατευθείαν, σε δύο λεπτά έρχομαι. Πάμε ένα σποτάκι γρήγορα.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε για τρίτη ώρα. Να σας πω λίγο, κοιτάω, μα έχουμε καμία πάσα για βάλουμε καμία μουσική στροφή στα τελειώματα, δεν βλέπω κάτι, οπότε αν θέλετε κάποιο μουσικό είδος έτσι, καμιά στροφούλα να ακούσουμε, μου λέτε, να κάνω μια λίστα. Τώρα, από εκεί πέρα, και ανοίγω γραμμές, έρχομαι σε δύο λεπτά, αν θέλει κανείς και πάλι, εδώ είμαστε. Επειδή είπε η κυρία για τη συνείδηση, το πώς λειτουργεί, τώρα μην επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, και πήγε λίγο η κουβέντα και στους νέους ανθρώπους, το συνέδεσα, γιατί τέλος πάντων η έρευνα που διαβάσαμε και χθες και επανέλαβα σήμερα σε τίτλους, καταλήγει ότι μία από τις αιτίες που έρχονται οι συμπεριφορές, οι παραβατικές και όχι μόνο γενικά οι κακές συμπεριφορές στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά, στους εφήβους κλπ., είναι ακριβώς αυτή η αξιακή κατάρρευση που έχει βρει την κοινωνία. Τώρα, κάποιοι, ας πούμε, πάντα γίνεται αυτό, τα έχουμε με μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, θα τα ρίξουμε εκεί. Τα έχουμε με μία άλλη ομάδα, θα τα ρίξουμε εκεί. Εντάξει, μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι. Εγώ πάντα το ξεκινάω από το ότι ο τρόπος με τον οποίο φτιάξαμε είναι δύο πράγματα. Το λέω συνέχεια. Το ένα είναι τα βαθύτερα ένστικτα. Okay, που ειδικά όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις ανεβαίνουν πιο ψηλά. Το άλλο είναι ο τρόπος που φτιάξαμε τις σύγχρονες κοινωνίες. Δηλαδή, αν μιλάμε για αξιακή κατάρρευση, έτσι, το κερασάκι στην τούρτα, μετά από τα βαθύτερα ένστικτα που πάντα υπάρχουν, είναι ο τρόπος με τον οποίο δομήσαμε τις σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι, που έγιναν σκληρές, έγιναν ανταγωνιστικές, φουλ, έγιναν. Μην λέω πάλι τα ίδια. Λοιπόν, όταν σε εμάς αυτό το πράγμα έρχεται και βγαίνει. Εντάξει, από κάποια στιγμή και μετά, επειδή εμείς ως μεγάλοι έχουμε τους μηχανισμούς, μπορεί κάπου να συνηθίσουμε, να απογοητευτούμε, έτσι, να συμβιβαστούμε, να ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα, και να φτάσουμε τελικά όμως να τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά σαν απλοί παρατηρητές. Επειδή ακριβώς είμαστε μεγάλοι, έχουμε ζήσει πράγματα, είμαστε πρωτοκαπνισμένοι πλέον, έτσι, έχουμε τους μηχανισμούς, ρε παιδί μου. Το παιδί που δεν έχει τους μηχανισμούς θα λειτουργήσει διαφορετικά. Εντάξει, σε άλλο παιδάκι θα βγει πρόβλημα υγείας που έλεγα πριν για τις ψυχικές διαταραχές. Σε άλλο παιδάκι θα βγει πρόβλημα ψυχικής υγείας. Σε άλλο παιδάκι θα βγει πρόβλημα οργανικής, ας πούμε, έτσι, κατάστασης, κάποιο αυτοάνοσο ή οτιδήποτε. Άλλο παιδί θα στραφεί σε ακραίες συμπεριφορές, παραβατικότητα κτλ. Άλλο παιδί απλά θα κλειστεί στον εαυτό του. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Θα σας πω κάτι που το έχουμε αναφέρει και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, με αφορμή κάποιες αυτοκτονίες που είχαμε. Ήταν ένα διάστημα που είχαμε κάποιες αυτοκτονίες σε ρή νέων ανθρώπων. Και ανοίγω γραμμές και πάλι έρχομαι. Πλέον, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι ειδικοί, ακούνε όλο και πιο συχνά από νέους ανθρώπους, γιατί εγώ στάθηκα λίγο παραπάνω εκεί, έτσι, στους νέους ανθρώπους, τη φράση «δεν θέλω να ζω άλλο έτσι». Το είχε αναφέρει, επιλέξει ο εκπρόσωπος του Χαμόγελου του Παιδιού, και εκεί πάνω είχαν γίνει και κάποιες συνεντεύξεις με άλλους ανθρώπους που είτε είναι ψυχολόγοι είτε γενικά, ρε παιδί μου, που έχουν παιδαγωγή και τα λοιπά, που έχουν συναναστροφή με παιδιά, έτσι, και λένε αυτό το πράγμα, ότι οι νέοι έχουν στο μυαλό τους, στριφογυρίζει αυτή η φράση «δεν θέλω να ζω άλλο έτσι». Άλλα παιδιά το λένε και το εννοούν και φτάνουν, έτσι, μέχρι εκεί που καταλαβαίνετε που φτάνουν. Άλλα παιδιά μπορεί να μην φτάνουν εκεί, αλλά μπορεί να ζουν απογοητευμένα ή και να φυτοζωούν, έτσι, να μην έχουν κίνητρο για ζωή. Λοιπόν, κλπ, κλπ, κλπ. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νέοι, δεν ονειρεύτηκαν αυτή τη ζωή. Έτσι, αυτή την κοινωνία που τους παραδώσαμε δεν είναι μια κοινωνία που την ονειρεύτηκαν. Είναι μια κοινωνία που είναι γεμάτη, ας πούμε, η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη από έλλειψη οράματος, έλλειψη προοπτικής. Με αποτέλεσμα, έτσι, κάποια παιδιά να φτάνουν να βάζουν και τέλος στη ζωή τους, όπως είπαμε, αλλά πολλά περισσότερα να φτάνουν να ζουν, αλλά να μην ζουν. Μοιραία, λοιπόν, αυτά τα παιδιά δεν θα έχουν διάθεση να δουλέψουν, δεν θα έχουν διάθεση να δημιουργήσουν, μπορεί να μην έχουν διάθεση να κάνουν οικογένεια, έτσι, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ. Μην πω παραπάνω και το κουράσω. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά και σε επίπεδο στοιχείων, γιατί εγώ, ξέρετε, όταν μιλάω δεν μου αρέσει να μένω μόνο σε αυτά που έχω στο κεφάλι μου. Προσπαθώ λίγο να βρίσκω και δύο πράγματα για να δω αν πρέπει φυσικά να τα κρατήσω ή όχι, και να τα δέσω με κάποια πράγματα που έχω στο κεφάλι μου, και μετά να τα περάσω σαν άποψη. Λοιπόν, οπότε το κλείνουμε εδώ και να το έχουμε αυτό στο μυαλό. Εντάξει, μπορεί κάποιες κοινωνικές ομάδες να έχουν μια ευθύνη α, αλλά δεν αλλάζει, το πρόβλημα είναι γενικό. Το πώς φτιάξαμε την κατάσταση εδώ πέρα με τις κοινωνίες, σε συνδυασμό με το πώς είμαστε σαν άνθρωποι που στα δύσκολα βγαίνουν κάποια ένστικτα επάνω, και η συνείδηση που είπε η κυρία πριν και μας προέτρεψε να το συζητήσουμε, αρχίζει λίγο και ξέρεις, χάνει τις αντιστάσεις της. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει επίπτωση και στους νέους. Αν εμείς δεν νιώθουμε προοπτικοί και βγάζουμε τέτοια γκρίνια, τέτοια παράπονα, τέτοια κάθε μέρα, έτσι, και δικαιολογημένα, δεν λέω αδικαιολόγητα, σκέψου πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα στην παιδική ψυχούλα, στην εφηβική ψυχή. Κάποια παιδιά μπορεί να πάνε σε καταστάσεις που, ξέρεις, να είναι ακραίες και να φαίνεται. Κάποια παιδιά όμως μπορεί απλά να χάσουν τη διάθεσή τους για ζωή. Μπορεί να μην έχουν διάθεση να αναζητήσουν τις χαρές της ζωής. Λοιπόν, έτσι και να βγαίνει σε κάποιες συμπεριφορές που κατά καιρούς μπορεί και εμείς σε μεγαλύτερη εύκολα να στυλιτεύουμε, χωρίς να βλέπουμε τις πραγματικές δικές μας ευθύνες γι' αυτό. Λοιπόν, άλλα παιδιά θα τα φορτώσουν στον κόκορα, άλλα θα κλεισούν στον εαυτό τους, άλλα θα πέσουν σε κατάθλιψη, άλλα θα γίνουν βία, έτσι, άλλα θα κάνουν και καμία πράξη ακόμα χειρότερη έναντι του εαυτού τους. Λοιπόν, αυτόν τον κόσμο παραδώσαμε. Και πάμε. 90-90-90 και πάλι για όποιον θέλει. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Μπορώ να πάρω μέρος στη συζήτηση?
0: Να πάρετε, γιατί να μην πάρετε.
1: Λοιπόν, συμφωνώ με την κυρία. Όλα αρχινάνε από την οικογένεια. Και ιδίως από τη μάνα. Η μάνα θα κάνει να συμβουλέψει το παιδί. Αν παραστρατήσει, θα του πει, έλα εδώ παιδί μου, αυτό που έκανες δεν είναι σωστό. Θα κάτσει να το εξηγήσει. Ποια μάνα σήμερα, Κωνσταντίνε μου, θα κάτσει να εξηγήσει αυτά τα πράγματα? Έχεις δει εσύ καμιά οικογένεια να τρώνε όλοι μαζί, όπως τρώγαμε εμείς? Με παππού, με γιαγιά, με γονείς, με αδέρφια, όλοι μαζί. Έχεις δει? Εγώ τουλάχιστον σαν Σοφία δεν έχω δει. Το παιδί τι θα μάθει? Το παιδί τι θα μάθει? Άμα δεν κάτσεις να του πεις, να του συμβουλέψεις, όχι, δεν θα κάνεις αυτό. Φυσικά να το μαθαίνεις να πηγαίνεις στην εκκλησία. Να μην φύγει από τον δρόμο του Θεού. Έτσι και φύγει από τον δρόμο του Θεού, είναι χαμένο. Πρέπει λοιπόν εμείς σαν γονείς, ιδίως οι νέοι γονείς, να μάθουν κάποια πράγματα. Να συμβουλεύουν με το καλό τα παιδιά. Όχι με το ξύλο και με το άγριο και με το αυτό. Με το καλό. Ένα παιδί που είναι παραβατικό, άμα του εξηγείς ότι αυτό που κάνεις δεν θα πρέπει να το κάνει, δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, θα το καταλάβει. Θα το καταλάβει. Άμα δεν του το πεις, πώς θα το καταλάβει? Πώς θα το καταλάβει?
0: Μάλιστα. Okay.
1: Θα συμβουλέψει η μάνα ή ο πατέρας. Και μην το πολύ χαϊδεύετε τα παιδιά σας. Χάρη το καημένο το παιδί. Πώς το περπατάρω στα σύνορα. Αχ, να ήταν εδώ. Και τι έγινε που θα πάει στα σύνορα φαντάρος?
0: Ευχαριστώ. Σοφία μου, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, βάλ τον επίλογο, σε παρακαλώ, σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, μία τελεία να βάλω και θα κλείσω. Να είστε πιο κοντά στα παιδιά, στα νέα τα παιδιά, και να τα συμβουλεύετε εσείς οι γονείς. Να είναι άξια να συμβουλεύουν να βάλουν και τα δικά τους στα παιδιά, όπως κάνει το δικό μου το παιδί τώρα.
0: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Bye bye. Χαίρετε, ναι.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα. Συμφωνώ με όλους σας και εσύ που είπες πριν, και με την κυρία συμφωνώ. Εχθές το μεσημέρι έλεγε ο γιος Αλίμας, που είπε, ξέρει ένας ξάδερφός μου, ούτε η πισωσύνη δεν λέει για να έχουμε ανάμεσά μας. Υπάρχουν λίγοι αυτοί, δεν λέω. Ούτε η πισωσύνη δεν λέει για να έχουμε ανάμεσά μας. Πάω στο ξάδερφό μου που δουλεύει στην εταιρεία και σας ξέρει κάπως. Και ένας ξάδερφός μου, ψηλός όμως, δικηγόρος είναι, λέει, η κατάσταση έχει ξεφύγει αρκετά. Αυτό που είπες πριν, που το έπαιρνε και από την ελληνική τηλεόραση και του social, πώς το λένε, του διαδίκτυου, γιατί δεν τα γνωρίζω καλά αυτά και, έχουν, και αυτά έχουν καταστρέψει κόσμο πάντως. Αύριο έχει ποδοσφαίρα.
0: Εθνική.
2: Ναι, μπράβο, έτσι. Εντάξει, δύσκολα το βλέπω γιατί είναι πανίσχυρη. Το βλέπω, δεν ξέρω, γιατί πιστεύω στο Θεόπολη, ό,τι και να πούνε οι άνθρωποι, πιστεύω ή ένα ή δύο. Έτσι,
0: νομίζω. Μια δούμε. 10 παρατέταρτο, έτσι, ναι. Okay.
2: Μπράβο, έχει ωραία μάτς. Όλα είναι.
0: Άντε, άμα μετά το μάτς, άμα είσαι εδώ, να δούμε λίγο, το δούμε και τα πούμε. Έγινε.
2: Ο Ξάρφο που δουλεύει στην αίτρια αυτή είναι και η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι το πώς σκεφτόμαστε, λέει ο Ξάρφο. Έχει δίκιο, λέει Γιωργάκη. Χαιρετώ. Καλό βράδυ.
0: Γεια, καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι. Ορίστε. Έλα, φίλε.
3: Αλό!
0: Αλό, αλό.
3: Ολέ. Ολέ. Ο Ταύρος. Συνείδηση. Μ' ακούς?
0: Ναι, βρε, δεν ακούω, δεν διακόπτω και θα πάμε εξάλεπτο πάλι.
3: Το δεκάλεπτο θα πάμε. Συνείδηση. Καλά τα είπαν όλοι, προλαλήσαντε, ήταν σωστοί. Συνείδηση, υπάρχει και μια άλλη, ένα γνωμικό που λέμε είναι η γνώση στη γνώση. Δηλαδή σημαίνει διπλοτσεκάρω πριν πράξω. Το σωστό ή το λάθος. Και ξέρεις, συνείδηση στον άνθρωπο διαχωρίζεται στον ευσυνείδητο και στον ασυνείδητο. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά όταν περνάει κάποιος με κόκκινο, ασυνείδητος οδηγός. Δηλαδή δεν λειτουργεί με τους ηθικούς κανόνες της κοινωνίας. Ο ευσυνείδητος έχει τη γνώση να καταλάβει πως πρέπει να φερθεί με ηθική αξία στην κοινωνία. Αξίες. Αξία, Κώστα, σημαίνει τιμή. Αξία σημαίνει ότι κάτι μετράμε. Όταν, Κώστα, χάθηκε ο άνθρωπος από τον άνθρωπο, χάθηκε ταυτοχρόνως και τι η αξία. Γιατί δεν έχουμε να συγκρίνουμε, να πούμε αυτός έχει αξία. Γιατί δεν είμαστε κοινικοποιημένοι. Ο άνθρωπος έφτασε να έχει η ζωή του ανθρώπου να είναι μικρότερη από το σκυλιού η αξία του. Άρα όταν ο άνθρωπος χάνει την αξία του, χάνει και τις αξίες. Οι οποίες οι αξίες τι είναι αυτές, τι κάνουνε? Σε δημιουργούνε σαν άνθρωπο. Σε καλλιεργούνε, σε φτιάχνουνε και φτάνεις κάποια στιγμή που έχεις την αξιοπρέπειά σου. Άρα οι αξίες της κοινωνίας συνεπάγεται στην αξιοπρέπεια του εαυτού μου. Άρα όταν μια κοινωνία ή μια νεολαία, για να πάω και στην νεολαία, να τα συνδυάσω και τα τρία μαζί, λέμε τι κακιά η νεολαία, γιατί λειτουργεί έτσι κοινωνία, η νεολαία. Η κοινωνία άρα εκτός από την οικογένεια παίζει και αυτή ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί είναι ο χώρος έξω από την κοινωνία, έξω από την οικογένεια. Ξέρετε, η οικογένεια, ένα παιδί θα κάτσει 8-10 ώρες μέσα, αλλά και τις υπόλοιπες 10 ώρες θα συναστραφεί πού, στην κοινωνία. Οπότε όταν βλέπεις ανθρώπους 74 και 82 χρονών να παίζουν μπουνιές σε μια παραλία και να σκοτώνεται ο ένας από τους δύο για τα μάτια μιας πιτσιρίκας, όταν πας στη σειρά του ATM και βλέπεις να μαλώνουν μπροστά σου για τη σειρά 70-80 χρονών, δεν ξέρω εγώ πού θα πάνε, δεν ξέρω τι δουλειές έχουν να κάνουν και πρέπει να βιαστούν γρήγορα. Όταν βλέπεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο μονίμως να βιάζεται, δηλαδή δεν ξέρω γιατί βιάζεται ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στην Ελλάδα, δεν μπορώ να το καταλάβω, συνταξιούχος άνθρωπος, γιατί να βιάζεται. Βλέπεις, Κώστα, ότι η συνείδηση, οι αξίες και η κοινωνία νεολαία γερουσία συνυπάγονται σε ένα κύκλο φάβο, σε ένα κύκλο, ο οποίος είναι αλληλένδετος. Ο ένας φέρνει τον άλλον. Η νεολαία θα πάρει αξίες από τους μεγαλύτερους. Όταν οι μεγαλύτεροι δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους για να δώσουν αξία στα λάθη τους και να δώσουν αξία στη ζωή των νέων και τα κρύβουν και τα δικαιολογούν πίσω από το πατάκι, τα βάζουμε όλα κάτω να μην φαίνονται εμείς ήμασταν οι καλύτεροι, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβεί η αξία.
0: Άρα.
3: Και κλείνω για να μην κουράζω.
0: Ναι, ναι.
3: Και κλείνω με ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Είναι πλέον η λέξη άνθρωπος. Κάπου έχουμε χαθεί όλοι στην ερμηνεία άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Αυτά είχα να πω. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέμβαση. Είμαι καλό στον χρόνο.
0: Είσαι σήμερα το κάτι άλλο. 4 λεπτά.
3: Όχι, άμα θες μπορώ να συνεχίσω. Όσο σταματάω.
0: Ας πάρουν και τους τελευταίους, δεν πειράζει. Τα πούμε απ' αύριο, έγινε. Έγινε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ωραία τα, ωραία τα είπε. Το θέμα είναι τι γίνεται και από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλό ξημέρα.
0: Γεια. Ορίστε.
5: Έλα, Κώστα μου.
0: Γεια, καλώ το να.
5: Κλειφ,
0: τι γίνεται, τώρα πάμε σ' άλλα, έτσι. Πώ τα είδε.
5: Εντάξει, βασικά η ομάδα δεν είχε ενέργεια. Φάνηκε ότι ήταν κουρασμένη από, τα, από το τουρνουά.
0: Ναι.
5: Okay, είναι αυτό. Λοιπόν. Σίγουρα.
0: Για τον μπάσκετ λέει τώρα, αν κάποιο δεν κατάλαβε, ναι.
5: Σίγουρα επικρατήσαμε γιατί είμαστε μια ποιοτική ομάδα. Okay, παρόλο δηλαδή τα προβλήματα και τι παθογένειε που βγάλαμε σήμερα στο παιχνίδι μα, λόγω ποιότητα καταφέραμε και επικρατήσαμε. Εγώ θα εστιάσω στο ότι δεν περίμενα τόσο καλή την αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή, μας πίεσε, ενώ περίμενα από εμάς να πιέσουμε την πρώτη πάσα, ας πούμε, μας πίεσαν αυτοί πολύ στην πρώτη πάσα. Και χάσαμε την μπάλα πραγματικά. Δηλαδή, η ομάδα κόπηκε στα δύο. Όλο το πρώτο μήχρονο ήμασταν, μας πίεσαν πάρα πολύ στην περιφέρεια και χάσαμε, τα... χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν είχαμε έλεγχο του παιχνιδιού. Εγώ, αν μου έλεγε σήμερα μετά από αυτή την εικόνα που θέλει ο ΠΑΟΚ παίχτη, θα σου έλεγα στον Άσο.
0: Ναι.
5: Ένα κορμί πιο ψηλό.
0: Άκουσα ένα άνομα τώρα, αλλά εντάξει, δεν το παίρνω και τις μετρητές για το Σρέντερ.
5: Και πιο οργανωτικό. Ναι, αυτό ακούστηκε.
0: Ακούστηκε, ναι.
5: Ακούστηκε για το χρόνο. Ότι όταν θα πάμε Ευρωλίγκα. Θα...
0: Όχι, ότι και τώρα κάπου υπάρχει περίπτωση να, να μείνει ελεύθερο. Δεν ξέρω τι ακριβώς τώρα. Δεν το ψήφισα και παραπάνω. Α, έτσι τώρα επειδή το είπες μου, το θυμήθηκα.
5: Εγώ το έχω ακούσει αυτό ότι επειδή με τον ένα τον άλλο τρόπο του χρόνου θα είμαστε Ευρωλίγκα. Okay. Λοιπόν, ότι είναι ένας από τους στόχους για Ευρωλίγκα το ΠΑΟΚ. Okay. Εντάξει, δεν μένω σε αυτό, ότι, αλλά σήμερα ας πούμε δηλαδή το Χάτζινς τον πνίξαν οι άλλοι. Ψηλά κορμιά τον...
0: Ναι, νομίζω κατώτερος των προσδοκιών ίσως και ο μοναδικός. Δηλαδή, αν έπρεπε έναν αδύναμο κρίκο μέχρι τώρα, εγώ αυτόν βλέπω. Ενώ περίμενα παραπάνω πράγματα, ομόλογο.
5: Αυτός και ο Μουρ. Και ο Μουρ για τέτοιο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός κλίματος του παιχνιδιού.
0: Προχθές το ένα από τα δύο που έπαιξε με Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ καλός.
5: Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να.
5: Ναι. Στο, με το Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, αυτόν τον ξέρεις όμως, ρε παιδί μου. Είναι, θα σου δώσει κάποια πράγματα στάνταρ. Εντάξει, δεν είναι τώρα να βαστείς όπως πέρσι, εννοείται. Άλλαξε το επίπεδο, αλλά δεν μπορείς να τον πεις αδύναμο κρίκο. Δεν χρήσιμος είναι, χρειάζεται.
5: Και σίγουρα. Κοίταξε να σου πω. Χρειάζεται, αλλά θέλουμε και γκρέι δυνατό.
0: Να.
5: Πανότερο επίπεδο, αλλά και μουρ.
0: Εγώ άλλο τώρα σκέφτομαι ότι άμα έρθει ο Λιθουανός αυτός. Και ο Μωρούζη πάει δανεικός. Μετά χάνεις πάρα πολύ σε αμυντική δυνατότητα γιατί ούτε ο Μουρ.
5: Έτσι. Και αμυντική δυνατότητα, βέβαια.
0: Ναι. Και ο Αλεξάνδερ είναι για τις τάπες και αυτά, αλλά και αυτό στην άμυνα, ας πούμε, δεν είναι να σβήσει ένα παίχτη.
5: Μήπως τελικά μείνει και ο Μωρούζη, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, μετά πάει πολύ ρε παιδί μου. Τι να. Εγώ το, θα έλεγα ότι μπορεί και πρέπει να μείνει, αλλά μετά εκεί η εξέλιξή του δεν θα είναι καθόλου μεγάλη αν παίζει ελάχιστα και. Πού να τους βάλεις μετά, ξέρω εγώ.
5: Είναι που είπα ότι ο Άρης έχει πιο καλούς Έλληνες παίκτες. Ας πούμε, ο Κακλαμανάκης που είναι μια λύση. Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε.
0: Να.
5: Στα σέντερ Έλληνας. Τον έχουμε και είναι σαν να μην τον έχουμε.
0: Ναι, για κάποια μικρά παιχνίδια να μείνει κανένας ξένος σέντερ έξω, ξέρω εγώ, να γίνεται η rotation στους ξένους.
5: Εκεί είναι, να ξαναπώ λίγο σε σύγκριση χθες με τον Άρη. Ο Άρης, ας πούμε, σε Έλληνες έχει πιο χρήσιμες μονάδες.
0: Να.
5: Okay. Λοιπόν, εδώ είναι δηλαδή μια αδυναμία του ΠΑΟΚ σε σύγκριση με τον Άρη. Τα λέμε όλα, είναι. Εγώ σε παξέ, το έχω πει, χαίρομαι που ο Άρης είναι δυνατός. Θέλω τον Άρη δυνατό. Λοιπόν, όσο περίεργο και να ακούγεται σε άλλους, εντάξει, πιστεύω ότι τα λόγια με εκπέμπουν υγεία. Λοιπόν, σίγουρα θέλουμε λοιπόν, βάσει αυτών που έχω δει, γιατί έχω δει όλα τα παιχνίδια της ομάδας, θέλουμε ένα playmaker πιο ψηλό. Δηλαδή, στα χαρακτηριστικά του Καλάθη, ρε παιδάκι, είναι πιο νέο, να μαρκάρει, είναι, δηλαδή να κάνει ένα καλό δίδυμο με τον Καλάθη και μετά να ακολουθήσει και ο Μπαζίνας. Ο οποίος και αυτός κάνει νερά, ακόμη δεν μπορεί να προσαρμοστεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά φαίνεται το παιδί ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εμένα μου αρέσει πολύ έτσι όπως τον βλέπω.
5: Σίγουρα. Και εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κάποια στιγμή, έστω και μελλοντικά, θα αποδώσει, ας πούμε. Και θα μείνει πολλά χρόνια, πιστεύω, στον ΠΑΟΚ. Αλλά για να κλείσω, να μην κρατώ και τη γραμμή, άποψή μου θέλω παίχτη στον Άσο και θέλω και έναν forward, ένα τεσάρι. Ένα τεσάρι, γιατί μέχρι στιγμής Δεν με πείθουν εκεί οι άνθρωποι. Και ο Γκρέι και ο Μουρ.
0: Καλά, τον Γκρέι δεν τον είδαμε κιόλας τώρα με τον τραυματισμό.
5: Τώρα 5 εβδομάδες έξω ήταν το παιδί. Σήμερα φάνηκε.
0: Ο Γκρέι ξέρει τι θα σου δώσει, μωρέ. Θα δώσει κάποια πράγματα καλά. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι ο πρωταγωνιστής ο απόλυτος, αλλά ξέρει τι θα σου δώσει λίγο πολύ.
5: Είναι
0: δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα ο Γκρέι.
5: Πέρσι στο BCL ήταν το καλύτερο
0: τεστ. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, πρέπει να σε αφήσω γιατί να προλάβουμε κανένα δυο ακόμα. Να είσαι καλά. Τα λέμε πάλι. Γεια, χαιρετώ. Ορίστε. Καλημέρα.
6: Ναι.
0: Ορίστε, ναι.
6: Κύριε Βανά, τι κάνετε.
0: Γεια σας, καλά εσείς.
6: Έχω καιρό να πάω.
0: Ναι.
6: Ο Γκρέιβ λέγεται ο παίκτης.
0: Έχουμε και ένα Γκρέι, ναι. Ήταν τραυματίας αυτός, έπαιξε σήμερα.
6: Γκρέιβ είναι ο τάφος.
0: Όχι, Γκρέι που λέμε.
6: Γκρέι. Νόμιζα Γκρέι. Πάντως αναπτύξατε ένα πεντάλεπτο πολύ ωραίο, έτσι, με ψυχολογικό θέμα. Κατέχετε γνώση ψυχολογίας.
0: Τι γνώση, εντάξει τώρα.
6: Ειλικρινά μιλάω.
0: Λίγο απ' έξω μπορεί να παρακολουθώ μερικά πράγματα, αλλά όχι τίποτα.
6: Μετά το διάλειμμα.
0: Απόξω, ναι.
6: Αναπτύξατε ένα πεντάλεπτο έτσι πολύ.
0: Μάλιστα. Για πείτε εσείς πώς τα βλέπετε. Για να προλάβουμε λίγο κι άλλα ακόμα.
6: Για πράγματα να πω.
0: Α, δεν ξέρω, γιατί πήρατε τηλέφωνο. Για τραγουδάκι.
6: Θα πούμε κι ένα τραγουδάκι.
0: Άντε να πούμε. Πες μου ένα να κλείσουμε με αυτό τώρα, να βγούμε διάλειμμα για να κάνω μια λίστα. Πες μου.
6: Πριν 50 χρόνια στο θέατρο Αυλαία ο Κώστας Καράς πρωταγωνιστούσε στο έργο το θεατρικό Θυμήσου το Σεπτέμβρη. Έχει ένα τραγούδι τέτοιο.
0: Ο τίτλος είναι αυτός.
6: Θυμήσου το Σεπτέμβρη.
0: Θυμήσου το Σεπτέμβρη να το βάλω. Καλά. Κάτσε να το τσεκάρω, το βρίσκω κιόλας. Έχουμε τίποτα άλλο ή μόνο για το τραγούδι.
6: Και κάτι άλλο για αύριο.
0: Ναι.
6: Τα προγνωστικά σας ποια είναι.
0: Α, για την Ελλάδα.
6: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
6: Ναι.
0: Αύριο η Ελλάδα παίζει.
6: Ναι, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, συγγνώμη.
0: Ναι, για την εθνική δηλαδή.
6: Ναι, γιατί.
0: Εντάξει, έχω αισιοδοξία. Τώρα δεν την ξέρω την Ολλανδία ακριβώς σε τι κατάσταση είναι. Η Γερμανία ξέρουμε ότι δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω, τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Έχω μια αισιοδοξία, είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά και αυτό το πρέπει μπορεί να λειτουργεί λίγο ανασταλτικά. Τώρα λίγο που πήραμε πάνω μας, ας πούμε, μπορεί, ξέρεις, να... Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, ανοιχτό το βλέπω σε όλα το παιχνίδι. No bet που λένε και οι στοιχηματζίδες, no bet.
6: Θα παίξει αμυντικά για την ισοπαλία.
0: Η Ελλάδα.
6: Ναι.
0: Μπορεί αυτή η ομάδα να παίξει αμυντικά για την ισοπαλία, δεν ξέρω.
6: Άμα βάλει πέντε. Έχει πέντε δεκάρια η ομάδα. Άμα βάλει στο κέντρο.
0: Ναι. Στην άμυνα. Εντάξει. Για να δούμε. Α, τα δούμε και τα πούμε αύριο αφού θα τα έχουμε δει. Λοιπόν, Καράς, έτσι. Θυμίσου, Κώστας Καράς. Θυμίσου το Σεπτέμβρη.
6: Ναι.
0: Οκ. Okay, να το βάλουμε, πάρουμε ένα ακόμα και να το βάλουμε τώρα πριν βγούμε διάλειμμα. Έγινε.
6: Έτσι το. Okay.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ορίστε. Καλημέρα.
7: Έλα, Κωστά.
0: Ναι, έλα.
7: Έλα, εγώ είμαι.
0: Έλα
7: εγώ κανένας.
0: Α, καλώς τον.
7: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, για τη συνείδηση εγώ θα μιλήσω. Για τη συνείδηση δεν υπάρχει ακριβώς ορισμός. Είναι κάπως ασαφής η έννοια. Η συνείδηση έχει άλλον ορισμό μάλλον στην ανθρωπολογία, άλλον ορισμό στο μυστικισμό, άλλο στη θεολογία. Οπότε για τη συνείδηση που μιλάμε σήμερα, προφανώς, είναι μια συνείδηση μίξη τέλος πάντων από όλα αυτά εδώ, την οποία εννοούμε ότι την έννοια του καλού που κουβαλάει κάθε άνθρωπος μέσα του. Τώρα το πώς δημιουργείται αυτό εδώ το καλό, μέσα εισαγωγικά το καλό, γιατί και το καλό, ας πούμε, για να το ορίσεις, τι είναι το καλό, με έναν ορισμό. Αυτό εδώ που ωφελεί. Υπάρχουν τόσα πράγματα που ωφελούν. Οπότε θα πρέπει να μπούμε σε μεγάλη συζήτηση. Την αφήνουμε στην άκρη για τώρα.
0: Mm-hmm.
7: Ναι, γιατί πρέπει οι έννοιες λίγο να είναι ξεκάθαρες μέσα μας στο μυαλό μας για να μπορούμε να έχουμε σωστή σκέψη. Πρέπει δηλαδή να την ξεκαθαρίσουμε την έννοια. Πάμε να φιλοσοφήσουμε ή να μιλήσουμε πάνω σε μία έννοια. Αυτή η έννοια πρέπει να είναι ξεκάθαρη από την αρχή της κουβέντας, να ξέρουμε όλοι και να καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Γιατί λίγο πολύ ο καθένας εδώ πέρα καταλαβαίνει αυτό που κουβαλάει μέσα του. Για μια έννοια η οποία είναι κάπως αφηρημένη. Τώρα το πώς δημιουργείται η συνείδηση και γιατί κάποιος γίνεται συνειδητός και ο άλλος ασυνείδητος.
0: Ναι. Πάντως επειδή είπες για έννοια που πρέπει να αποσαφηνίσουμε, η συνείδηση δεν έχει να κάνει μόνο με το καλό που λες. Έτσι και... Καλά. Ναι.
7: Ναι,
0: εσύ μιλάς το κομμάτι του καλού τώρα, εντάξει.
7: Στη συζήτηση που έχουμε σήμερα στο ραδιόφωνο σου είπα, το τόνισα αυτό εδώ.
0: Ναι, ναι, ωραία.
7: Εντάξει, γιατί η συνείδηση είναι να έχω αυτογνωσία της ύπαρξής μου, αυτό εδώ
0: mm-hmm. συζητήσαμε. Ναι, ναι, συνέστηση και για το καλό και για το κακό, ναι.
7: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, από εκεί και πέρα αυτή η έννοια έχει διευρυνθεί και εννοούμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη μικρή παρατήρηση θέλω να κάνω για να ξέρουμε ναι. όλοι ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Mm-hmm.
7: Τώρα να κάτσω και να πω, εντάξει, δημιουργείται η συνείδηση όταν είμαστε μικροί και από εκεί και πέρα μετά πρέπει να την εξελίξουμε μόνοι μας. Και η συνείδηση δεν αναπτύσσεται.
0: Πώς εξελίσσεται όμως η συνείδηση όσο μεγαλώνει? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
7: Πρέπει να το θέλουμε. Πρέπει να το θέλουμε, είναι συνειδητή απόφαση.
0: Αν το θέλω εγώ, τι πρέπει να κάνω για να την εξελίξω?
7: Τι να κάνεις για να την εξελίξεις? Πολύ απλή, δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι το lifestyle σου, ποια είναι η ζωή σου, ποια είναι το ενδιαφέρον σου.
0: Τώρα, δεν υπάρχει ένας κανόνας δηλαδή για το μέσο άνθρωπο τι πρέπει να κάνει για να...
7: Όχι βέβαια, όχι, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Έχει διαφορετική σχέση με την συνείδησή του, με το πώς δημιουργήθηκε αυτή η συνείδηση, mm-hmm. ποιος τη δημιούργησε αυτή τη συνείδηση, που τεράστιο, είναι πάρα πολύ βαθύ. Αυτά τα λίγα ρε παιδιά.
0: Ευχαριστώ.
7: Ξημέρωμα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, τραγούδια δεν είχαμε καμία έτσι πάσα, είπαμε στο σαν σήμερα. Έβαλα εγώ μερικά που μου ήρθαν όση ώρα μιλούσαμε, που έφαγα φλασιά, σε σχέση με αυτά που λέγαμε λίγο πολύ που λέγατε. Δηλαδή, είτε για τα παιδιά που πιάσαμε, για τους νέους έτσι, παραβατικότητα, κακές συμπεριφορές, όλα αυτά. Γιατί ξεκίνησε η κουβέντα σήμερα, εσείς την ορίσατε την κουβέντα. Εγώ θα έλεγα άλλα πράγματα. Με την κυρία που είπε για τη συνείδηση σε σχέση με την αξιακή κατάρρευση κτλ. Και μετά θυμήθηκα εγώ μία έρευνα που είχε να κάνει με τους νέους και την παραβατικότητα και τις κακές συμπεριφορές που μέσα σε όλα έβαζε ως αιτία και την αξιακή κατάρρευση της κοινωνίας. Και τέλος πάντων έγινε η κουβέντα που έγινε. Έβαλα μερικά τραγούδια σε σχέση με την κατάσταση. Πώς μπορεί να τη βλέπουν την κατάσταση τα παιδιά, έτσι, πώς φαίνεται μέσα από τα μάτια των παιδιών, πώς μπορεί και εμείς οι μεγάλοι. Κάποια πράγματα και τα λοιπά. Έβαλα μερικά ρε παιδί μου έτσι που μου κόλλησαν, που μου ήρθανε με βάση την κουβέντα που κάναμε. Αν θελήσετε ένα έτσι τελευταίο, σε ελληνικά θα βάλουμε. Άμα πιστεύετε ότι βρείτε κάτι που κολλάει και όλα πάνω στην κουβέντα, μου το λέτε να το κοτσάρουμε τελευταίο, να το ακούσουμε ολόκληρο και να φύγουμε. Εντάξει. Προς το παρόν, πάμε λίγο αυτό που ήθελε ο κύριος, για να βάλω εγώ άλλα 2-3 στη λίστα. Κώστας Καράς. Θυμήσου το Σεπτέμβρη, έτσι. Για πάντα, ακούσουμε αυτό λίγο 2 λεπτά και ερχόμαστε με τα υπόλοιπα πίσω.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος. Νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος.
2: Νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος. Νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος. Έχω χαθεί σαν το παιδί σε ένα τεράστιο λούνα πάρκ και ακούω μόνο την καρδιά μου να χτυπάει. Χτυπάει μια, χτυπάει δύο και σταματάει.

Λοιπόν, έλα πάμε. Στα 37 μετά τη μία είμαστε. Πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι. Έχω βάλει εγώ λίγο έτσι μερικά που τέλος πάντων είτε ταιριάζουν άμεσα είτε και λίγο με λίγη φαντασία μπορεί να τα κολλήσουμε στην κουβέντα που κάναμε. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση με τον Ταϊρή. Δεν τα πιάσαν πολύ τα μπασκετικά σήμερα. Απόξω. Λοιπόν, οπότε θα ανοίξω μία γραμμή. Αν είναι για τραγουδάκι ελληνικό, έτσι, κάτι που να θεωρείτε ότι ψιλοτεριάζει τέλος πάντων με αυτά που συζητούσαμε, αν θέλει κάποιος 23 10 90 90 90 στα πεταχτά, και άμα είναι και με μήνυμα κανένα, κοτσάρουμε.

0: Ρε παιδί μου, ότι μπορούμε καμιά στροφή, έτσι. Λοιπόν, παίρνω τυχαία μία γραμμούλα εδώ από τις δύο που βαράνε τρεις, δύο. Πάμε, καλημέρα, ορίστε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, ναι, από τον Κώστα Χατζή που λέγεται «Η συνείδηση».
0: Α, το έχω βάλει ήδη αυτό, ναι, ωραία. Με αυτό είχα σκοπό να κλείσω, μαμά μου, άμα δεν μου ζητούσατε κάποιο.
1: Έγινε σε
0: ναι, το οποίο μιλάει βέβαια περισσότερο, έτσι αφηγείται. Ναι, ναι, κατάλαβα, ωραία, ωραία. Mm-hmm. Έγινε, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Οπότε αφού το έχω αυτό, να πάρουμε κι άλλο ένα. Για πείτε κι εσείς. Καλημέρα. Ναι. Θα μιλήσετε, γεια, ναι.
2: Γεια σου, Φωνάρα Διευθυντή.
0: Ωπα, καλώς την να.
2: Γεια σου.
0: Γεια, δώσε.
2: Θα σου δώσω το εξής, ότι η συνείδηση δεν αποκτάται. Γεννιέται ο άνθρωπος με αυτήν.
0: Ναι, δεν διαμορφώνεται στην πορεία. Πώς, αλλιώς το ίδιο είναι άμα εγώ γεννηθώ σε μια οικογένεια που με μεγαλώνει με πολύ κακό τρόπο, και το ίδιο σε μια οικογένεια σαν περιβάλλον με μεγαλώνει σωστά, ρε παιδί μου.
2: Όχι. Εάν πιστεύει.
0: Αξίες και τα λοιπά, ναι.
2: Το θέμα της αξιοπρέπειας και σέβεται τα παιδιά της. Σέβεται με στην κυριολεξία τα παιδιά της. Μπορεί να επέλθει, αλλά αν το παιδί είναι με αυτά που βλέπει και πιάνει στα χέρια και ξέρω εγώ και πίνει και φτώνει, δεν μπορεί να έχει συνείδηση. Μάλιστα. Ένα παιδί έτσι.
0: Άρα τραγουδάκι έχουμε που να το κολλήσουμε με αυτά.
2: Φυσικά.
0: Ποιο είναι?
2: Έφυγε νωρίς.
0: Ποιο, Αρβανιτάκι?
2: Εγώ τα αφιερώνω.
0: Αρβανιτάκι?
2: Όχι.
0: Από ποιον?
2: Πρωτοψάλτη.
0: Πρωτοψάλτη, έφυγες νωρίς, έχει. Καλά, να το ψάξω άμα βρω. Οκ, okay. Άμα το πετύχουμε, το βάλουμε, γιατί όχι. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Yeah. Λοιπόν, ναι, για πάμε τώρα λίγο εδώ. Εντάξει, παιδιά, είμαστε οκ okay από τραγούδια, έτσι. Έχετε στείλει και κάνα δυο στα μηνύματα, τρία βλέπω. Οπότε είμαι θα εντάξει. Για πάρε άλλο ένα τώρα εδώ.

Λοιπόν, πάμε όσο ακούμε καμιά στροφούλα. Να δούμε λίγο το σαν σήμερα εδώ πέρα, τι δεν είδαμε πριν. Κάποια τελευταία μηνύματα και αύριο λέμε και τα περισσότερα περί εθνικής και ό,τι άλλο μας προκύψει.

Λοιπόν, 1η Οκτωβρίου και καλό μήνα να έχουμε. 8 βρ, είπαμε έτσι, όχι μου. Δεν έχουμε μου. Από τη λέξη 8, το λατινικό, έτσι. 8 μήνες ήταν κάποτε 8. Ανανίας Ανανούλα και ο Ρωμανός. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Διεθνής ημέρα λέει για την νόσο Γκόσε. Και διεθνής ημέρα καφέ. Είπαμε δύο πράγματα για τον καφέ πριν.

0: Λοιπόν, 331 π.Χ. Μέγας Αλέξανδρος, Γαυγάμηλα. Ήταν η μάχη στην οποία κατατροπώθηκαν οριστικά οι Πέρσες, αλλά και η μάχη που είχε χάσει τον αγαπημένο του Βουκεφάλα, λέει. Το 1867 ο Μάρξ εξέδιδε το κεφάλαιο, έτσι, η κορονίδα του έργου του. Το 1873 είχαμε να κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα, τίτλος «Η Εφημερής». Ωραία. Το 58 είχαμε να ξεκινά τη λειτουργία της ΝΑΣΑ. Το 77 τον Πελέ να παίζει το τελευταίο παιχνίδι New Jersey, φιλικό ουσιαστικά ήταν, έτσι. Κόσμος Νέας Υόρκης Σάντος, οι δύο ομάδες που αγωνίστηκε στην καριέρα του. Ένα εμίχρονο έπαιξε με την Κόσμος, ένα με τη Σάντος. Φοβερό στατιστικό, έκλεισε την καριέρα του με 1281 γκολ, είπαμε, σε 1363 αγώνες. Χωρίς να είναι καν center for.
1: Και εσύ που σε λίγο θα σβήσει.
0: Λοιπόν, και Ελλάδα-Ολλανδία σήμερα, 10 παρατέταρτο, έτσι. Και καιρός για να κλείνουμε μετά της ημέρας. Από 16 μέχρι 24 με μπόλικο ήλιο. Θα την απλώσω με την μπουγάδα κανονικότατος.

0: Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα σιγά σιγά.
1: Τρύπες στα γόνατα από τις υποκλήσεις, τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, βλέπω το Χρήστο επίσης. Τον Μάικ, ο οποίος λέει από Μπορούσια Μένχεγκλάντμπαχ, έτσι. Γιατί δεν λέτε έρευνα της αστυνομίας πως το 90% των εγκληματικών ενεργειών είναι από Ρωμά και τα κάνουν, λέει, μόνο στην Ελλάδα εδώ. Τα κάνουν μόνο στην Ελλάδα εδώ. Δεν υπάρχουν, πας να γράψεις. Εδώ δεν υπάρχουν γιατί δεν λειτουργεί έτσι το κράτος, πας να πεις μάλλον, και γιατί φοβούνται.
1: Επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθεί.
0: Αυτή την έρευνα, άμα τη δεις, στείλτε μου και εμένα. Είναι δυνατό, ρε φίλε, να το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Το 90% των εγκλημάτων.
1: Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί, εκτός από εμένα που σε κρύπτει μυστική, ψάχνω ακόμη να σε βρω, να μ' αναστήσεις.
0: Παραπάνω, λέει, για φτηνή διαβίωση γυρίστε στα χωριά, λέει, και δουλειά στα χωράφια.
1: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.
0: Δημήτρη, το έχω κοτσάρι το δικό σου, δεν ξέρω ποιο είναι. Ρόδα της ερήμου, TV ήρωες. Δεν ξέρω ποιο είναι, τώρα αν τα ακούσω μπορεί να το θυμηθώ, αλλά δεν μου έρχεται. Οκ, το έχω κοτσάρι.
1: Ρούχα μου παλιώσανε και πέφτουν σαν χρεοκοπημένες κυβερνήσεις.
0: Λοιπόν, κάτσε το τρέξουμε λίγο για να βάλουμε και 2-3 που ζητήσατε εδώ πέρα ακόμα. Πάρε και ένα ακόμα, αυτό είναι δικό μου, να ξέρετε. Δύο στροφές και προχωράμε. Έτσι, μιας που μιλήσαμε και για αξιακή κατάρρευση μέσα σε όλα, που είναι αιτία.
1: Ίσως να έγινα κι εγώ ό,τι ακριβώς μισούσα.
0: Που είναι, παρουσιάζουν αυτές τις συμπεριφορές.
1: Ψεύτικα

που έχουμε μείνει. Κριστιανό. Δεν ξυπνήσαμε μία μέρα, λέει, με μία κακή γενιά. Μεγαλώνουμε παιδιά μέσα σε μία κοινωνία πιο επιθετική, πιο σκληρή, πιο γρήγορη, πιο ψηφιακή από ποτέ. Το πιο παράξενο είναι ότι και εμείς οι ενήλικες υιοθετήσαμε πολλές φορές αυτόν τον τρόπο ζωής. Ζούμε μέσα στην ένταση, στο θυμό, στην απαξίωση, κυνηγάμε τη δόξα, την προβολή, την διαρκή επιβεβαίωση και ίσως κάποιες φορές γιατί μας βολεύει ή ακόμα και γιατί μας αρέσει. Δεν μπορείς να μεγαλώνεις ένα παιδί μέσα σε ένα τέτοιο μικρό κόσμο και μετά να απορρίσεις όταν όλη αυτή η πίεση βγαίνει κάποια στιγμή προς τα έξω. Λέω Κριστιάνο εδώ.

Λοιπόν, τι ξεχάσαμε. Α, το pick and pop, βρε, ξεχάσαμε. Ε, τι πάθαμε, ξεχάσαμε το pick and pop. Ξεκινήσαμε με το πουλέν. Είπε ένας φίλος πριν τη λέξη πουλέν και λέγω τι σημαίνει πουλέν. Και το κάναμε κουιζάκι. Ναι, πέρα από το ότι είναι το αγαπημένο, έτσι, κάτι που γουστάρουμε κτλ. Είπαμε, είναι το νεαρό άλογο κανονικά το πουλέν. Πουλενάκι, από το πουλάρι. Και μετά λέω τι άλλο κουιζάκι να βάλουμε. Βάλουμε ένα μπασκετικό σήμερα, το pick and pop, τι είναι. Ένας δεν το έγραψε, βρε. Θα μας ακούει ο Ταϊρή που τον έχω και ανάρτηση εδώ και θα λέει τι άσχετη είναι αυτή. Πού ήρθα. Αυτό είναι όταν προσποιείς ότι θα κάνεις pick and roll, λέει. Ε, το pick and roll το ξέρουμε λίγο πολύ. Αλλά την ώρα που πας στο roll, αντί να μπεις μέσα, ρε παιδί, να κάνεις την κίνηση, ξέρω εγώ, φεύγεις απότομα προς τα έξω. Προς τα πλάγια ή προς τα έξω για να πάρεις την μπάλα και να ελευθερωθείς και να σουτάρεις, ξέρω εγώ. Να μπεις μέσα, να πασάρεις, τι θες να κάνεις. Κατάλαβες. Είναι προσποίηση του pick and roll δηλαδή. Εκεί που πάει ο ψηλός να κάνει το roll, κάνει τσακ, φεύγει δεξιά, ξέρω εγώ, ή μπροστά ή πίσω που θα πάει. Και μπερδεύει τον αμυντικό. Έχει ένα με τα screen, έχει ένα τέτοιο. Πώς λέγεται να δεις. Screen φάντασμα, κάπως έτσι. Ghost screen. Είναι παρόμοιο και αυτό. Ότι προσποιήσω, θα κάνει screen, ξέρω εγώ. Και απομακρύνεις απότομα για να πάρεις την μπάλα.

Ω, πέρασε η ώρα και δεν τα προλάβουμε. Πάμε λίγο τα ρόδα, πώς λέμε, τα ρόδα της ερήμου, ε. Α, TV, ήρωες για το φίλο εδώ που το ζήτησε. Το Δημήτρη, όχ. Τι είναι αυτή η άγρη, βρε.

0: Επαναθεμάσαι, Αγρίλα. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε να βάλουμε τη συνείδηση. Και το άλλο, επειδή είναι λίγο πιο μαλακό, το έφυγες νωρίς, θα ακουστεί μέχρι να μπει ο Στέφανος, έτσι. Θα προλάβουν να ακουστούν κάποιες στροφές από πρωτοψάλτη, όπως μου είπατε. Ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο και πάλι κατά τις 11, αν είστε εδώ, εδώ θα είμαστε κι εμείς. Έλα, μιας που προτείνατε να μιλήσουμε για τη συνείδηση σήμερα, σε συνδυασμό με την, πώς το λένε, με την αξιακή κατάρρευση της κοινωνίας, έτσι. Άντε, πάμε. Έλα, πες τα κι εσύ, τα αφήνω ολόκληρο. Λοιπόν, και μετά πρωτοψάλτη πιστεύω να προλάβει να ακουστεί έτσι ένα-ενάμιση λεπτάκι σίγουρα. Τα λέμε.
1: Θα κλείσω.
0: Κύριος Νεζίπας ακολουθεί, γεια και χαρά.
1: Το κείμενο που έχει γράψει ο Ηλίας Λιμπερόπουλος και έχει τίτλο «Η συνείδηση».

θα σας μιλήσω για τη συνείδησή μου, η οποία τα βράδια με συνεχίζει. Χθες το βράδυ μετάραξε πάλι. Μετά από τόση κούραση που είχα, μόλις έγερα να πάρω τον ύπνο του δικαίου, να τι αυτή ήρθε. Της λέω, τι έχεις να μου πεις, πες το μου σε 2 λεπτά και θέλω να κοιμηθώ εγώ. Άλλωστε τι να μου πεις, όλος ο κόσμος ξέρει ότι εγώ είμαι ένα ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι είμαι ανθρωπάκι, αφού δεν πειράζω κανένα, μόνο τη δουλειά μου κοιτάω. Αλλά μόλις είπα έτσι, αυτή γέλασε. Γέλασε έτσι, ειρωνικά. Μου λέει, το πιστεύεις αυτό που λες? Λέω, βεβαίως το πιστεύω. Λέει, έμαθα ότι στη δουλειά σου είσαι μέγας και τρανός. Λέω, δεν βαριέσαι? Το καταδύναμε. Εκεί βγάζουμε 5 δεκάρες. Λέει, τα χιλιάρια τα λες δεκάρες? Λέω, γιατί εσύ είσαι εφορία? Όχι, μου λέει. Αλλά απλώς σου θυμίζω που έλεγες κάποτε ότι το άτιμο το χρήμα δεν το θέλω, δεν το υπολογίζω, δεν το κάνω, δεν το φτιάχνω. Κάτι τέτοια που έλεγες. Καλά, μπορεί να έλεγα, αλλά τώρα σε παρακαλώ να με αφήσεις ήσυχο, γιατί θέλω να κοιμηθώ. Λέει, πριν σε αφήσω, θα σου κάνω 2 ερωτήσεις. Λέω, ωραία, ακούω την πρώτη. Λέει, είσαι καλός χριστιανός? Λέω, είμαι. Καλός, καλός είμαι, καλός. Λέει, είσαι και πλούσια τα ηλέη? Έχω. Είσαι, λέει, και καρδαρόμπα? Λέω, έχω. Λέει, ο Χριστός που είπε, έχουν 2 χιτώνες. Λέω, μην το παιδεύεις, ξέρω που το πας. Αλλά ο Χριστός μίλησε για χιτώνες, δεν μίλησε για κουστούμια. Λέει, έχεις φάει? Βεβαίως έχω φάει. Όλοι εμείς οι άνθρωποι πρώτα τρώμε και μετά κοιμόμαστε. Βέβαια μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι αδιάθετος. Οι κυρίες που κάνουν δίαιτα για να είναι πιο σεξ. Μου λέει, δεν τρέπεις? Λέω, έναν τρόπο που θέλουν οι κυρίες να είναι πιο σεξ. Λέει, δεν ξέρεις ότι πεινάνε εκατομμύρια στον κόσμο? Ωραία, άμα πεινάνε να δουλέψουν να φάνε. Λέει, δεν ξέρεις ότι πεθαίνουν χιλιάδες τη μέρα γιατί δεν έχουν ούτε τόνο ούτε τ' άλλο? Λέω, ωραία, και τι θέλεις να κάνω εγώ, δηλαδή να ταΐσω αυτά τα εκατομμύρια? Τι είμαι εγώ? Ας ενδιαφερθούν τα κράτη, το κάθε κράτος. Αλλά θα μου πεις, ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα αυτούς τους ψωμολίμιδες? Όχι. Ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα την άμυνά του. Τάγκς, αεροπλάνα, πλοία, σφαίρες και τέτοια. Γιατί από τους αρχαίους καιρούς τα κράτη εξασφαλίζουν πρώτα τους εχθρούς και μετά τους φίλους. Και λέει, ποιος είναι ο πολιτισμός σας? Να σκοτώνει ο ένας τον άλλο? Γιατί όταν έχεις όπλο, κάτι πρέπει να το κάνεις. Έτσι με βασανίζει τα βραδάκια η συνείδησή μου. Μου κάνει τέτοια παιχνιδάκια.

συνεχίζουμε. Η Μαρινέλα και εγώ με δύο σάτυρες που έχει γράψει ο στιχουργός Κουφιανάκης και κατόπιν θα πούμε διάφορα τραγούδια έχει γράψει τους στίχους.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λατεριορίστα δε ραδιόφωνο. Another night, another day, ξημερώνει. Άστα βέτσα μάλε κόντιο, διότι βοήθεια γειτόνι ή δε γλιτώνει. Και αυτό που δεν γλιτώνει, ξέρετε ποιοι είναι, ποια είναι και τι είδος είναι που δεν γλιτώνει. Γνωρίζετε καλά το πισινό σας ότι δεν γλιτώνει. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Φουριόζος μπήκα μέσα στα στούδιο. Ο απόφυτος βοηδοσχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρντα, ο ταπεινός Στεφανάκος.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα? Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?
0: Θα πέσει Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι άσχημο.

0: Δεν ζω χωρίς ανώ.
1: Τόσο πολύ.
0: Βεβαίως.
2: Τρεις φορές την ημέρα.
0: After the dinner.
2: Μετά το φαγητό. Τρεις φορές την ημέρα. Μετά το φαγητό.
0: Σανώ.

Πάμε όλοι μαζί. Φοραστακό. Και έφαγα κόλλημα, αγαπητοί ακροατές. Θα το φάτε στη μάπα αυτό το άσμα, μέχρι να σταματήσω να τραγουδάω περπατώντας και σφυρώντας. Φοραστακό. Φοραστακί. Φοράς τακί.

Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Μάρια. Μου στέλνει το μήνυμα και θα την απαντήσω όπως πρέπει, όπως μου γράφει η Ελστάτ. Ακόμα δεν μου βγήκε η μέθοδος των τριών, κυρία Μάρια. Ακόμα οι επιστήμονες δεν το βγάζουν εις πέρας.

άλλο μήνα μας εύχεται. Έχει εδώ φωτογραφία. Καλό μήνα Οκτώμπερ. Κυρά Μαρία, κυρά Μαρία. Σε λέει ο Ζαφύρης Ντούρος με την Μαριάννα Ντούβλη. Στην κλασική αυτή μεγάλη υπερπαραγωγή. Κυρά Μαριάννα, κυρά Μαριάννα. Ντρέπομαι κυρά Μαριάννα, σας παρακαλώ. Λίγη και η Μαριάννα, δεν μπορώ να πω τώρα. Σας παρακαλώ κυρά Μαριάννα. Και λίγη Μαριάννα Ντούβλη. Τώρα πρέπει να τα δείτε αυτά. Έλα εδώ βλάκα. Και τα λοιπά και τα λοιπά που δεν μπορώ να τα πω. Αλλά όσοι έχετε δει την cult υπερπαραγωγή, είναι για 10 Oscars και 27 χρυσούς σοφίνεκες και 200 χρυσές λίρες. Η Ελστάτ. Τα λίματα. Η αδιάφθορη. Το πεκεπέ. Η εγκληματική οργάνωση. Ουστ. Κάσταρ Μπάιντεν. Arbeit. Πολλά άλλα παπατζηλίκια που τα καθοσπρέπει δημοκρατικά, ας πούμε. Γίγνεστε δημοκρατικό, γίγνεστε επιβάλλει, αλλά το λένε οι ειδικοί. Εσείς θα είστε τα χαϊβάνια όπως και εγώ και πρέπει να ακούς τον ειδικό, τον expert. Ποιος θυμάται τα expert? Γρήγορα λέει στην expert. Χάλασε το πλυντήριο, χάλασε το ψυγείο. Χάλασε το πιστολάκι, χάλασε το στιέρα. Τα θυμάσαι το 1995 εκεί πέρα. Τέλη 2000 ήταν. Γρήγορα στα experts. Έτσι είναι και εσείς τώρα θα ακούτε εδώ εγωπρόβατα. Διότι εγωπρόβατα και Αίγες είμαι όλοι. Τους expert, αλλά τους βαφτισμένους. Όχι εσύ που ακούς και λες, κάτι ξέρει αυτός. Τους ειδικούς με τη σφραγίδα της βούλας. Τώρα μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι κόκκινη, πράσινη. Είναι ο expert. Κάτσε να ακούς τώρα εσύ για την Ενστάτ. Η δημοσκόπηση. Γιατί όπως λέει και ο Δημητράκης ο διανοούμενος, χωρίς ποίηση δεν ζω.

Βρασνά. Μην με ρωτήσετε για μπάσκετα, διότι ήμεθα στη μεροκάματο. Ήμανα στην boxing, παρέδιδα lessons. Αλλά ερχόμενος εδώ στο Ράδιο Μέγαρο, ερωτηθεί σας ο κύριος Τζορτζ Καραγιάννης, ο Φων Καραγιάν που λέω εγώ, ο εξέχων κύριος και αγαπητός φίλος. Λέω, Τζορτζ, what happened to the basket? Με λέει the same thing όπως εσύ ψέ. Λέω, what about? Μου λέει, that's enough. That's all και that's enough. Κατάλαβα. Understand, του λέω. Λαμίζει τα πολύ λόγο, μου είπε ο άνθρωπος ότι τα τρία πρώτα δεκάλεπτα ήταν όπως έπαιζε ο Άρης, ρε παιδί μου, κοντά το σκορ, δύσκολα. Αλλά η τέταρτη περίοδος λέγανε και τη διαφορά που μπήκανε και τα σούτ, γίναν όλα όπως πρέπει. Και παρέδωσε πνεύμα η Μανρέσα. Τώρα δεν ξέρω γιατί παρέδωσε πνεύμα η Μπασκέτα και η Μανρέσα μετά. Αλλά κυκλοφορεί έτσι στο Χαβαλετζίδικο. Εσείς λέει με τα δοκάρια, εμείς με την μπασκέτα. Άλλοι μετρούσαν τα δοκάρια, άλλοι μετράν τις μπασκέτες.

Τώρα το θέμα είναι ότι εκερδίθη μια ευρωπαϊκή ομάδα που χορηγό έχει λέμε τη Σιγραερίου, έτσι. Όταν θα έρθει η ώρα να παίξεις που έχει χορηγό την Coca-Cola, εκεί αλλάζει το πράγμα.

Ούτε Μόργκε Στεφανάρα, αρχηγέ, καλό μήνα να έχουμε. Να έχετε ρε παιδιά, γιατί να μην έχετε. Τζάμπα του Θεού, είναι ο καλό μήνα. Πατά ένα καλό μήνα, το γράφει κιόλα, το γράφει με κεφαλαία γράμματα, το βάζει στο ντουβάρι, λε καλό μήνα να έχουμε. Το βλέπει, είσαι καλό ο μήνα. Τώρα πα στον σπίτι των οικογένειων σου, δε καλό μήνα. Άσε τον παπά και πέσε τον Νίκη. Μα καλό μήνα δεν είναι ευχή. Με ευχές και χαιρετίσματα δεν έζησε κανείς. Στεφανάρας, γράφει το 2026 After Christ. Άντε μη βάλω ξανά. Φοραστακό. Φοραστακή. Είπαμε, ναι, ζήπα Στέφανος στην Messenger, Instagram Στεφανάρας για τα μηνυματάκια. Ξέρω, πρέπει να τα επαναλαμβάνω, έτσι πρέπει να κάνουν οι σωστοί επαγγελματίοι ήδη. Αλλά επειδή είστε παλιά λυκόσκυλα και γερόλικοι και λατεριορίστας δε ραδιοφώνο, γνωρίζετε που πρέπει να τα στείλετε. Διότι σήμερα συνομίλησα με την εξέχουσα εκλεκτή κυρία Ελένη, συναντήθηκα μετά από 4 μήνες. Λέω, παιδί μου ζεις, ναι παιδί μου λέει ζω. Λέει καλό στο Σερίφι, καλό στην κυρία λογίστρια, τη λέω. Είχε εργασίες ως αργά η γυναίκα εδώ, τέλος του μήνα, καθαρίσεις, εξεκαθαρίσεις, διαφημίσεις, μιλάμε λογιστήριο. Τώρα 52 σταθμούς δουλεύει η γυναίκα, έχουμε τρανζίστορ, Velvet Zoo, Μετρόπολης. Κατεβαίνοντας δε αργά μετά τις 10.30-11 ήταν. Λέω, ούτε στη Giant του Γιάνκου Δράκου να δούλευες, να πούμε, τόσο δουλειά. Και κόντυψε η γυναίκα να φύγει από τα σκαλοπάτια από το γέλιο. Με λέει, τι μ' είπες, λέει, βραδιάτικα. Λέω, ούτε στη Giant του Γιάνκου Δράκου, λέω, πολλή δουλειά. Εν λέ, έτσι αυτά χαριτολογώντας τα δέοντα και τις καλησπέρες μας στην κυρία Ελένη, που αν μας ακούει αυτή την ώρα ετοιμάζεται για... Μάλλον είναι αργά, έχει ήδη ετοιμαστεί.

Έχω την απόλυτη φωτογραφία από τον Κυρθόδωρα εδώ. Πέψη, αμαρέτη και ροξάκι. Αλλά το ροξάκι είναι από... Κάτσε να δω τη μάρκα, είναι σε πω. Κατάλαβα, είναι συσκευασμένο Σούπερ Μαρσέ. Πέψη γράφει εδώ, Black είναι αυτή, αμαρέτη. Το αμαρέτη ήδη έχει φαγωθεί το μισό, βλέπω. Και ροξ. Καλημέρα πατρίδα μου, γράφει σήμερα έχει και σας εξήγησα τι έχει. Γεια σας Μεσχέ Θεοντόρ. Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια, όχι τη CIA, όχι τη CIA Κοσιόνι, αλλά το απόφυτο βοηδοσχολής και ηλικιάρχη του Χάρβαρντ. Που μια ακόμη βραδιά βαράει γερμανικό νούμερο Σκόπια, αλλά ποιος άλλος θα πάρει αυτή τη δύσκολη αποστολή, ταύτην αποστολή χωρίς γυρισμό, που αν πέσουμε φυσικά στα χέρια του εχθρού, η κυβέρνηση δεν θα αναγνωρίζει ότι μας έστειλε. Ξέρεις αυτά που βλέπει Τζόνι Ράμπο και 007. Μου θυμάσαι ρε, όπως έλεγε ο Μιχαλόπουλος. Πολύ μήνυμα σήμερα, πολύ μήνυμα, πολύ, πολύ πράγμα. Έχω και δύο θεματάκια να πιάσω καλά. Το ένα είναι παπατζιλίκι φυσικά, αλλά το άλλο είναι προβληματισμός και δεν ξέρω να έρχεται λύση στο δεύτερο θεματάκι. Πρώτη τη γράφει εδώ, πρέπει να αρχίσω παιδιά, νομίζω πρέπει να πάρω και γυαλάκια. Έχω προβλήμα, μέχρι τώρα ήμουνα σνάιπερ. Τώρα βλέπω, γυρνάω το τηλέφωνο δεξιά αριστερά, το φέρνω, κάνω, ράνω, όχ. We drink it brusco, κατάλαβα. Ophthalmologist. Γυαλάκι. Δικηγορικό. Τίποτα κοκάλινο, τετραγωνιζέ, σοφιστικέ. Άντε, άντε, με δεις και εμένα, κάντε ένα παντελονάκι με ταξωτό. Καμιά καλή καλτσούλα, σκαρπίνη σταυροπόδι. Να αρχίσω κι εγώ. Ελστάτ. Ζητώ να είναι ο γυλαίκας. Α, με δεις και εμένα σταυροπόδι να ράζω, θα τη βρω εγώ την άκρη. Πρώτη φορά που δεν τελείωσα μετά μυθιστόρημα της Ντο... Εγώ λέει, χάνω 4 φορές. Εγώ που... Ναι, χάνω, ναι. Έλα. Καλά που δεν βλέπω καλά και τα βλέπω θουλά και το διάβασα. Χάνω 4 φορές την ημέρα. Ευτυχώς, φοραστακό. Καλημέρα κύριε Μουρούσια, Mike, Μιούνχεν Γκλάντμπαχ. Καλημέρα φίλε Στεφ, καλό μήνα με υγεία, τα κλασικά, πολλά, τι λέει, πολλά όνειρα, καλό χειμώνα από Μουρούσια. Αγόρι μου σου είπα, Mike, με χαιρετίσματα και καλό μήνα, ο σπιτονικοκύρης δεν μασάει. Δώσ' χαιρετίσματα στη μάνα του πατέρας, χαιρετισμού στη Θεία Ευαγγελίτσα. Α, με χαιρετισμούς, εύκολο είναι, άσα θες να δώσω. Λεφτά μη με πεις να τις δώσω, χαιρετίσματα δίνω. Άλλος από εκεί, από την Αυστραλία, Liverpool, Sydney. Άλλος παίρνει 19.000 σύνταξη τώρα και εντάξει, χωρίς ποιήση δεν ζω. Καλημέρα λέει, καλό μήνα, με στέλνει φωτογραφίες. Το τραπέζι εκεί με κάτι ψητά επάνω και τη βενζίνα να έχει 0.30 στο Sydney. Μπράβο. Σήμερα λέει πρωί πεινάσαμε. Απαντάω, Φάνης Λαμπρόπουλος, στα! Φάνης Λαμπρόπουλος, στα! Καλησπέρα Στέφανε, καλή εκπομπή και άλλος από κάτω. Καλό μήνα, χαιρετισμούς, ναι, καλό μήνα. Με χαιρετίσματα είπαμε. Τεκνολόγια θα απαντήσω εγώ το συστηματικό. Τεκνολόγια. Πολύ μήνυμα ρε φίλοι. Ούτε στα μισά έφτασα. Και μόνο στη Messenger. Κάνω break, θα πιω λίγο νερό.

Μαζί μας αυτή τη βραδινή περιπολία στα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο διότι εκπέμπουμε και ιντερνετικά στα σοκάκια της Ιρλανδίας. Γεια σου φιλαράκι μου Γιώργη, με το ψευδόνυμο Γιουκάζ, που εκεί έχεις γίνει μάστερ του καπνιστού Μάλτα ουίσκι. Είσαι στα κεντρικά που λένε του κόσμου, Highlands, εκεί που τα γελάδια βοσκάνε ανέμελα, κοιτάν τον ουρανό και λένε ευχαριστώ Θεούλη μου που πίνουμε και νερό. Σε αυτή τη νυχτερινή περιπολία παρέα μας στο περίπολο είναι τα βαρελάκια στη Νεάπολη Λίγα Φεραίου 97. Παραγγελίες 231-063-0701. Το 01 να θυμάστε όπως είναι η Διούξ. Τα γουρουνάκια Ανδρέα Παπανδρέου στο 127. You know, Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου, classic. Τηλέφωνο στο 231-061-1886, όπως λέμε στα σέρας. Και το νέο πιπελό υπερσύγχρονο κατάστημα στην 25η Μαρτίου, 17 στο 17, σταματάς, βλέπεις γουρουνάκια, μπήκες μέσα. Και άμα είσαι ανατολικά, 231-042-45-55. Και αν δεν θυμάσαι τα τηλέφωνα, ανοίγεις τις πλατφόρμες των Delivery Boys ή Food Vault, πως τα λένε αυτά, μπλε κόκκινα, και ορμάς εκεί. Αλλά αν πάρεις τηλέφωνο, πες από αυτά που τρώει Στεφανάρα στο τσιτσί θέλω. Τρία μαγαζιά, ένα αφεντικό, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Βαρελάκια, γουρουνάκια και ενάδερ γουρουνάκια στη Μαρτίου.

Καλιά μοκέτες ανάκλυδρα ο Φρίξος. Όχι, αυτό δεν είναι διαφήμιση, αλλά θα ήθελα να είχα μια τέτοια. Όποιος έχει χαλιά μοκέτες, τον θέλω τώρα, τον θέλω χορηγό στην εκπομπή. Και σε έξω μωρί, μπες μέσα μαρί, μη με κοιτάς με αυτά τα μούτρα. Μέγα σταμπτάκος. Κυκλοφορήσει ένα ακόμα παπατζηλίκι από χθες. Κάτι 10 χιλιάρικα λέει σε αυτούς που θα πάνε σε ζώνες με χαμηλό πληθυσμό, όπως βλέπεις, Σέρες, Χελκής, Γρεβενά, etc. etc. Ανοίγουν λέει τον Οκτώβριο η πλατφόρμα. Άμα πάρει κανένας από εσάς που θέλετε να φύγετε εκεί προς τα εκεί, αν πάρει κανένας 10 χιλιάρικα, ελάτε να με τρυπεί στη μύτη με τα σακοράφα, όπως έλεγε ο Τζίνο στον Εξυπνάγια με τον Νίκο Σταυρίδη. Αν μπεις μέσα στην πλατφόρμα και μπορέσεις να κάνεις να βγάλεις άκρη και πάρεις το δεκαχίλιαρο, έλα να μου σφυρίξεις φοραστακό. Τον Οκτώβριο λέει, Σέρες, Γρεβενά, Κιλκής. Μη προσπαθήσετε. Τα λεφτά θα πάνε στους επενδυτές εκεί στα hot spot που είναι μαζεμένα και σε φανατικούς οπαδούς της ιταλικής ομάδας. Τζάμπα θα χτυπιέστε. 200.000 σταυροί είναι αυτοί. Άμα θες, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε ειδική της κυβέρνησης και ειδική του Υπουργείου με τα οικονομικά, αφήστε τα λεφτά σε αυτούς για να μην φύγουν από το τόπο τους. Άντε να δω εκεί. Σας πάει η καρδούλα να βοηθήσει τον Έλληνα. Εκεί τον αγρότη. Να του πεις, σε δίνω επιδότηση να μην φύγεις. Λέει, δίνω στους άλλους για να έρθουν. Ποιοι θα έρθουν? Άνοιξε την πλατφόρμα. Εσύ τώρα, εγώ που είμαι από Θεσσαλονίκη, αν μπορώ να πάω σε έρευνα στο Πατρικό μου, αν πάρω 10 χιλιάρικα, θα μου βγάλει ένα, όπως λένε στο χωριό μου, μπαμπαΐ. Ξέρεις τι είναι το μπαμπαΐ? Ρώτα κανένα Σεραίο, κανένα Μακεδόνα, σε πει. Ματρακούκα μπαμπαΐ θα πάρεις.

Έλα καλησπέρα Στέφερ, εσύ πες λέει εκεί στην Πηλαία να, να χαλαρώσουν λίγο. Θα πάρουμε την Ευρωλίγκο φέτος λένε. Βρε, Eurocup παίζει ο ΠΑΟΚ, για Ευρωλίγκα θέλει πολλά καρβέλια ακόμα. Καλημέρα κύριε Φούρναρη. Καλημέρα σας κύριε Dallas Mavericks. Βανάρα, φωνάζει ο άλλος. Έλα καθε... Οπα, έλα καλημέρα και από Εύος μου. Τι γράφεις εδώ? Νυχτερινό δρομολόγιο λέει. Το μόνο καλό στην πρώτη του μήνα είναι η πληρωμή. Αργότερα βλέπουμε. Κοίταξε, η πληρωμή είναι ένα... ένα αγαθό το οποίο στενεύει και λιγοστεύει τον μήνα. Τώρα καλό θα ήταν κάθε μήνας να είναι, να αποτελείται από 16 μέρες για τους τολμηρούς που μπορούν να φτάσουν μέχρι 16 του μηνός τα λεφτά. Αλλά από ό,τι βλέπω εγώ το 80% φτάνει μέχρι τις 12 του μηνός. Τώρα πως γίνουν οι υπόλοιποι 18 μέρες? It's another priest holy bible. Πίσω στο χρόνο, στο μακρινό 1979, τέλος Σεπτεμβρίου, η άφιξη του μεγάλου Νίκο Γκάλη. Μπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Λέει εφημερίς, κάτσε να δω, Ελεύθερη Ώρα. Εξώφυλλο φοβερό. Ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν, ερωτηματικό. Πρώτο σέλιδο του Μακελιό. Έχουμε και την ποιοτική ενημέρωση από το Ελσίνκι. Γεια σας κύριε Τζόρτσας Καρβελάινεν.

καλημερίσω τον παλαιότερο προσωπικό ακροατή, τον Νικολάκη τον Πειρατή. Γεια σου και σε σένα, Νίκ. Αυτό τώρα στη Facebook, έτσι άσχετο, δεν είναι το θέμα που ήθελα να αναπτύξω, μετά θα το αναπτύξω το καλό. Τι να αναπτύξω δηλαδή, γελοιότητες. Τι μόδα είναι αυτά με τα Playmobil τώρα, όλες τις φωτογραφίες θα κάνετε Playmobil.

Το πρόβλημα δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα αν με αφορά. Αλλά Φάνης Λαμπρόπουλος στα κανονικά, ξέρετε. Αλλά θλίβομαι ρε παιδί μου. Γιατί ειλικρινά δεν με νοιάζει κιόλα ότι θέλουν να σκάνουν, ας πούμε, αλλά η φύση δεν αλλάζει. Και γιατί αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο TikTok, που ναι εντάξει είναι χαβαλές ρε παιδί μου, ναι τρολάρισμα, θες να πεις ότι είναι garbage, αλλά τα λέω και πρωτεβουσιάνικα, αλλά δεν προβληματίζομαι. Αλλά το θέμα είναι, άντε να σου το πω κανονικά, ανοίγω το TikTok ας πούμε, βλέπω χαζά, όλοι μπαίνουν μες στο barber shop και εντάξει ρε παιδί μου, χαβάς ωραία βιντεάκια. Αλλά κάθε βίντεο στο επόμενο ρε παιδί μου, βλέπω και ένα 15χρονο αγοράκι. Αγοράκι, γιατί αγοράκι είναι, φαίνεται ας πούμε. Και μακάρι να είναι 15, γιατί βλέπω και πολλά 10χρονα, 11χρονα, 12χρονα. Βγαίνουν με κάτι βαμμένα χείλια, κάτι ξέρω εγώ, κομμόζεις, γυαλί, όχι το γυαλί, το μάτι βαμμένο. Βάζουν κάτι πούδρες, κουριτσίστικα μακιγιάς. Αγοράκια τώρα κάνουν. Σπασμένο καρπό και βλέπω έχουν περισσότερες γνώσεις από γυναίκες 30 χρονών που πάνε να ψωνίζουν στα Honda Center. Με βγαίνει με ύφος και αν να ξέρεις αυτή η κρέμα νυχτό, σπασμένος καρπός, έτοιμος σαν το δεσπότια χειροφύλημα μετά το αντίδωρο. Σας προτείνω της L'Oreal, κάτι δεν ξέρω και μάρκες κιόλα. Και αυτή κάνει λέει το πεχάτι στο 15 χρονών αγοράκι τώρα εισαγωγικά. Δεν είναι ένα, δεν είναι δυο, είναι αγέλες, είναι πολλά. Δηλαδή περισσότερο βλέπω αυτά παρά κανονικό παιδί να λέει κάτι. Να δω ένα 15χρονο να κάνει τσιλικάκια με την μπάλα. Να πω, ναι ξέρω εγώ 15 χρονών. Θα κάνω λέει unboxing, άκου τώρα. Θα κάνω unboxing τη καινούρια τοστιέρα της τάδε μάρκας. Περιμένω κι εγώ από τα αγοράκια να δω τη τοστιέρα και βγάζει ένα τοστ λέει είναι αυτό. Ένα ψαλί θερμενόμενο για να κάνει μπουκλάκια το μαλλί που έχουν στα κομμωτήρια. Ειλικρινά Φάνης Λαμπρόπουλος, star. Αλλά ρε φίλε, επειδή είναι 15χρονα, είναι 12χρονα και τυχάνει να έχω την ηλικία των γονέων του, του πατέρα του ειδικά, πώς το αντέχει αυτός ο άνθρωπος, τι κάνει για αυτό το πράγμα, πού έχει πάει ο άνθρωπος, έχει μεταναστεύσει, έχει φουντάρει από το πύργο του ΟΤΕ, ρωτάω εγώ τώρα. Ρε μιλάμε για 15 χρονών και κάτω. Ειλικρινά στα, ναι, Φάνης Λαμπρόπουλος. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή ότι θέλει να σκάνει το παιδί, ας κάνει και ναι. Σε μένα θα μπει, στον άλλο θα μπει. Η σάλτσα σώση για τη μακαρονάδα λέω. Αλλά θέλω να γνωρίσω έναν, γιατί είναι χιλιάδες πλέον δυστυχώς αυτοί οι γονείς. Θέλω να γνωρίσω έναν φίλο ρε παιδί μου, να μου πει Στεφ δίκιο έχεις. Θέλω να του πω ρε φίλε, πώς το περνάς αυτό το πράγμα, πώς το βιώνεις, πώς τι παλεύεις, τι κάνεις γι' αυτό. Στη ψυχική σου υγεία, άστον άλλο, τον άλλος είναι καθαρισμένο, εντάξει άστονα. Χρέμα 15 χρόνια, λέει νυκτός, λέει είναι καλή, έχει το καλό πεχά. Και δεν το κάνουν χαβά, το κάνουν χθες ακριβώς. Μέσα από τη συναυλία άλλος με ροζ, με χυλάκι βαμμένο, δεν ξέρω και τα καλλιτικά πώς τα λένε. Σπασμένο καρπό τραγουδούσε τη Βύση κάτι από τη συναυλία να. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Εγώ θέλω να συζητήσω με έναν άντρα της ηλικίας μου που έχει ένα το αντίστοιχο παιδί που κάνει αυτά στο TikTok. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το κόψει ούτε να αλλάξει. Αυτά είναι δεδομένα. Θέλω να μάθω πώς την παλεύει αυτός ο ανθρωπάκος. Είναι ευτυχισμένος, γουστάρει επειδή έχουν αλλάξει οι ατζέντες της καθημερινότητας. Αυτό είναι δηλαδή ο εξυγχρονισμός, αν νιώθει καλά. Δηλαδή μπορεί να γουστάρει και ο άνθρωπος να σε πήρε φίλε, ναι επιτέλους είναι προοδευτικό της. Ο γιος μου παρουσιάζει 14 χρονών κρέμα ανοιχτός γιατί έχει καλά πεχά. Και δεν το παρουσιάζει ανοίγουμε την κρέμα, πασαλεύουμε τα μούτρα μας και με φρισκαδούρα.

και πάω για γκομενάκια να το δεχτώ. Σπασμένο καρπό, βαμμένο χείλη και κοιτάξτε κορίτσια να λέει. Σας συμβουλεύω εγώ που ξέρω από κρέμες. Δεν μπορώ να δώσω άλλο γκάζι, κουράστηκα, θα πιω νερό. Αν υπάρχει κάποιος πατήρ, και δεν το λέω κοροϊδευτικά έτσι, τον καταλαβαίνω σοβαρό πρόβλημα και δεν ξέρω εγώ πώς θα αντιδρούσα αν μου τέτοιχε τέτοια περίπτωση. Και με λέει, κυραθινά στο χωριό θέλω εγγονάκι. Ωι μανούλα μου. Όποιος έχει τέτοιο πρόβλημα, 2-31-0, ειλικρινά θέλω να ακούσω έναν τέτοιον άνθρωπο. Αν μπορώ να συμπάσχω ή αν μου πει, ξέρεις φίλε, έχεις άδικο, όλα καλά, εγώ γουστάρω. 2-31-0-90-90.

καλημέρα μου και σε σένα φίλε Μάρκο. Καλό μήνα να έχεις. Και καλησπέρα μου Στεφ, Τάσος από Γιάννα. Πώς σε κυρτάσω? Άργησες να μου στείλεις σήμερα. Καλό ξημέρωμα, υγεία πάντα βεβαίως. Βλέπω να κάνει μήνυση ο Ερντογάν στο Χίο, όπως έχει κάνει την εφημερίδα. Μασάει τίποτα ο Στεφανάκος ο Χίος.

0: Galinero. Ei, Galinero.
1: Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς, κύριε, βέβαια.
2: Στέφανε, καλά τα λες. Έχω ένα νησάκι 13 χρονών.
1: Ναι.
2: Εκτός που δεν έχει δουλέψει πουθενά και ούτε σχολείο πηγαίνει.
1: Ναι.
2: Ξέρει τα πάντα, όχι από κρέμες.
1: Ναι.
2: Όχι από κρέμες.
1: Αμα.
2: Από... Τι να σου πω τώρα.
1: Άλλο
2: να
1: το
2: πούμε.
1: Ξέρω. Άλλο το ξέρω. Και άλλο τα δείχνω και τα δοκιμάζω.
2: Τα δείχνει. Ματάκι βαμμένο, κιλάκι βαμμένο, σπασμένος καρπός.
1: Ναι. Εσείς είστε τώρα θείος. Είστε θείος του.
2: Ναι, είμαι θείος του. Είναι γιος της εξαδέρφης μου, της πρώτης εξαδέρφης μου.
1: Ο μπαμπάς, μιλάτε με τον μπαμπά της εξαδέρφης σας, με τον άντρα.
2: Μιλάω. Αλλά ο μπαμπάς, να σου πω και κάτι, ούτε δουνιάζει.
1: Ναι.
2: Ναι, ούτε δουνιάζει. Δηλαδή, τηλεόραση, Νικόλα.
1: Ναι.
2: Έτσι και έτσι δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Ο καθένας μου λέει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Προοδευτικότατος, μπράβο. Ναι, θα κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτός δεν τον ενοχλεί. Έτσι, όποια χαρά. Πηγαίνει στο καφενείο, δεν του λέει τίποτα.
2: Όποια χαρά.
1: Εντάξει,
2: και στο σχολείο που πηγαίνει. Στο σχολείο που πηγαίνει τώρα, πόσο είναι, Δευτέρα Γυμνασίου, πρώτη Γυμνασίου. Μπορώ να σου πω ότι φοράει, ότι πηγαίνει και είναι κίλτ.
1: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Καταλαβαίνω.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Βλέπω κάτι χεράκια,
1: ναι,
2: τα οποία είναι σαν γυναικεία. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Και μετά ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει και επιστράτευση. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ρε, εγώ δεν ξέρω από πού δημιουργείται αυτό, δηλαδή από ποιο περιβάλλον τα μαθαίνουν αυτά, ας πούμε. Ξέρω, η φύση είναι φύση, αλλά πώς γίνεται, δεν ξέρω τι να σε πω τώρα.
2: Κοίταξε, ξεκίνησε, εγώ πιστεύω.
1: Της μόδας είναι και το κάνουν, νομίζουν ότι είναι της μόδας.
2: Ξεκίνησε από τα social, ναι, από την τηλεόραση, ναι, και κατέληξε στα social, Στέφανε.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
2: Αυτά έκανα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Ήθελα να ακούσω τέτοιες φωνές. Δηλαδή, αν μπορεί, ας πει κάποιος που θέλει να τον πει, ας πούμε. Να το πει.
2: Να, ο πατέρας, η μητέρα λίγο.
1: Η μητέρα έχει πιο μεγάλο πρόβλημα, ε.
2: Η μητέρα έχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Βλέπει, ας πούμε, τώρα το γιώκα της, να πούμε, που είναι έτσι και με λέει, Νίκο, τι θα κάνω. Τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, Ρουλά, τίποτα.
1: Ναι.
2: Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, τίποτα.
1: Ναι,
2: σπασμένο χεράκι,
1: ναι,
2: νυχάκι, βαμμένο μάτι, και κίλτ.
1: Δηλαδή τώρα όπως και εγώ, ας πούμε, έχω ανιψιό και εσύ έχεις ανιψιό, απάνω να το πούμε, πώς γίνεται, πώς πάμε από κομμενάκια, τι θα απαντήσει αυτός, κανένα κομμενάκι παίζει.
2: Ναι, ξέρεις
1: τι θα πει.
2: Από κομμενάκια καλά πάμε, με ακούνε.
1: Α, εντάξει, okay. Αυτό, δηλαδή, ναι, πώς θα το πεις, κάθε θείος βλάκα σαν και εμένα, ας πούμε, σε ένα γιορτινό τραπέζι θα του πετάξει, πώς πάμε από κομμενάκια. Ναι,
2: σαν και εμένα, και εγώ γιατί μια φορά το ρώτησα και με λέει, όχι, με ακούνε σε αυτά που τις λέω.
1: Ας ακούνε, α, μπράβο.
2: Ναι.
1: Ναι. Καλά, οκ. Okay. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
2: Yeah.

Εργοστάσιο Φάου Βεκασέλ παρών. Καλημέρα Στεφανάρα, Ντάσα Ούτο, Γκάσταρ Μπάιν. Πού είναι τόσο καιρό το εργοστάσιο Κασέλ, είχες κανένα δύο μήνες άδεια εκεί. Καλά είστε εκεί στη Φάου Βε. Καλημέρα στο Φίλιππο και όλη στη βάρδια και όλη στη νυχτερινή βάρδια της Φάου Βε στο Κάσελ.

Ο φίλος ο Στάθης στην Instagram στέλνει: Στέφανε, μεγάλη συζήτηση έτυχε σε μια φίλη της γυναίκας μου. Ο άντρας της τα έχει παίξει ψυχολογικά ράκος. Λέει ο φίλος ο Στάθης. Εδώ θέλω να εστιάσω. Δεν είναι ο πιτσιρικάς, πιτσιρίκος, Παύλα Πιτσιρίκα, πώς αισθάνεται. Δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, είναι αυτό που θέλει να κάνει. Είναι αισθάνεται κομπλέ. Εγώ απορώ για τους γονείς. Θέλω να ξέρω πώς αισθάνονται αυτοί. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι συνομιλικοί μου αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, μπορεί και μικρότεροι κιόλα. Εκεί είναι το πρόβλημα πλέον. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι 70 και 80 χρόνια να κάτσει σε ένα σπίτι. Να έρθει η σύνταξη να κάνει γιαγιά παρεσκευούλα το τσάι, άι να δούμε λίγο Λάμψη ή λίγο Παπαδάκι το σχορεμένο που πέθανε και να περάσει η μέρα. Να πάει 8,5 ώρα να δούμε και τον Κουζουλό και να κοιμηθούμε. Μιλάμε για 40-45 χρονών παιδιά που έχουν γιους τέτοιους. Είναι ενεργοί, πρέπει να πας στην καφετέρια, στη δουλειά, στο γήπεδο, σε αυτά δηλαδή. Δεν είναι ένα και δύο οι περιπτώσεις. Εγώ αυτό που βλέπω είναι... Δεν ξέρω, μεταφράζετε όπως θέλετε. Τι θα γίνει με την ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων. Αλλά δεν χρειάζονται και πολλά ερωτηματικά. Αν πάρει τα λύματα, το υγειακό φορτίο είναι γεμάτο στα Ζανάξ και στα Λεξοντανίλ. Τα λύματα, έτσι. Από το 2018 έχουμε την πρωτιά. Γάλε DBG για πάρτι σου δουλεύουμε. Πρώτα απ' όλα εμείς οι Αριανοί, έτσι. Δεν έχουμε κατακλείσει όλα τα φαρμακεία. Είναι sold out τα Αλεξοντανίλ και τα Ζανάξ. Πώς τα λένε αυτά, κατά υπνοτικά. Πώς τα λένε οι φαρμακοποιοί, οι φαρμακοτρίφτιδες.

Χαιρετισμού στη Μανταλένα, ψάρια πουλάω. Καλημέρα σας και καλό μήνα και σε εσάς κύριε Ηλία Χαρτομαντζή. Προσοχή να πούμε, με έστειλε ο Άμπελ Αλέ που τον ψάχνω κανένα μήνα, ο κύριος Τσελεμπίδης με το Μαξίμ και έτερη. Με έστειλε κάτι φωτογραφίες. Τα πρώτα πρωινά ώρα που συντρώγατε τα εκλεκτά μπουρικάκια που κατασκευάζετε. Έχει καούρες το παιδί εκείνη την ώρα. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις, Μαξίμ και έτερη. www.maxim.gr και βγαίνει αράδα μπροστά και καθρέφτης το μενού. Κάνεις τα κουμάντα σου, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις. Με όλα τα γούστα και extreme γούστα που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, διότι είμαι και εγώ καλεσμένος στο γάμο σου ή σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Θες δεν θες θα με φορτωθείς. Αλλά ένα είναι το σίγουρο, η τσέπη του συμπέθερου δεν θα κλάψει.

0: καινούριο είναι αυτό. Πάλι λέει πρόστιμο. Ρε κανένα θα βγάλει κάτι εκεί στην κυβέρνηση. Έως 5.000 ευρώ πρόστιμο σε όσους μαζεύουν σαλιάνια, σαλιγκάρια κοινώς, κοχλιούς για την Κρήτη. Τι είναι πάλι για τούτο, κάτσα να το διαβάσω, να δούμε τι έργο είναι αυτό. Καινούριο, λέει, 5.000 ευρώ σε όσους μαζεύουν σαλιάνια. Σαλιάνια είναι τα σαλιγκάρια, σαλιάνια τα λέμε στο χωριό. Βαριά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμα και τις 5.000 ευρώ προβλέπει, άιντε πάλι, προβλέπει η νομοθεσία για όσους συλλέγουν άγρια σαλιγκάρια στην Κρήτη, α, μέσα στην απαγορευμένη περίοδο. Τι ισχύει για τους χοχλιούς, γιατί η συλλογή που τους μπαίνει, λέει, στο μικροσκόπιο των αρκομέδων, τους πείραξε κόσμος που μαζεύει σαλιάνια, ρε φίλε. Πρέπει να τα αγοράσεις, πρέπει να τα κάνουμε σούπερ μάρκετ, τελείωσε. Θα τα κάνεις συσκευασμένα, θα βγουν οι ειδικοί σίγουρα σου που είναι φρόνιμο να είναι επεξεργασμένα. Κάτσε να τελειώσουν οι διαφημίσεις από εδώ να δω τι γράφει. Μπορεί, λέει, για πολλούς κριτικούς η συλλογή χοχλίων αποτελεί μια γνώριμη δωρεό κτλ. Αντίθετα, η νομοθεσία βάζει αυστηρούς περιορισμούς και παραβλέπει πρόστιμα που ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να φτάνει έως και 5.000 ευρώ. Δεν φτάνουν τα λεφτά από τη βενζίνα. Με τη μέθοδο των τριών δεν βγήκε. Χθες 0,82 έπρεπε να είναι το λίτρο. Με την κατάσταση του υπάρχουν τιμής του Brent, του βαρελιού. Κάναμε με τη μέθοδο των τριών. Η κυρία Μαρία μας έστειλε, δεν της βγαίνουν τα μαθηματικά, ούτε και εμένα. Τώρα πρέπει να πάμε τη μέθοδο των τριών στα σαλιγκάρια. Το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο αυτή την περίοδο, καθώς αρκετοί πολίτες βγαίνουν στην Κρητική Ύπαιδρο να μαζέψουν σαλιάνγκια. Ενώ σε περισμένες περιπτώσεις καταλήγουν ακόμη προς πώληση στις λαϊκές αγορές. Πού θες να τα κάνουν, να τα βάλουν τι, όσα, φαν, μετά πρέπει να τα πουλήσουν. Α, έχετε πρόβλημα, σας είπα, ναι, είναι ο φόρος, συγγνώμη, ξέχασα, αγρότες, προϊόν, πρέπει να μαζέψουμε σαλιάνγκια, μην πουλήσεις τίποτα. Τέλος πάντων, μην ανησυχείτε, παιδιά, θα βλέπετε πολύ τσάι. Βάλετε καλημέρα, 50 ευρώ τουλάχιστον θα είναι. Σας είπε πρώτος αστυνομικός καλημέρα, κάτω από 150 δεν έχει. Αν προλάβεις και πεις πρώτος εσύ καλημέρα, είναι 50 ρίχο και βλέπουμε. Αν προλάβει να σε πει ο πολιτσάι με το μπλοκάκι στο χέρι και το αυστηρό ύφος με το πηλίκιο, καλημέρα σας κύριε. Άμα σε πει πρώτος καλημέρα, η ταρίφα ξεκινάει από 150 συν. Και βλέπουμε. Πρώτα θα τρως το μπλοκάκι, θα τρως κάνα 500 ρίχο την καλημέρα. Και μετά το βράδυ θα διαβάζει στα Facebook, Instagram και φυσικά καινούργιες σελίδες. Καινούρια νομοθεσία που μόλις ψηφίστηκε το βράδυ, αλλά εσύ θα την έχεις φάει το πρωί. Γιατί μπορώ, γιατί έτσι γουστάρω, γιατί έτσι θέλω. Αλλά άλλη είναι εγκληματική οργάνωση και απορρεύεται να βάλεις υποψηφιότητα. Διότι το δημοκρατικό πολίτευμα, αγαπητοί εσείς που με ακούτε, ναι, και δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε, γιατί δεν έχετε λεφτά στην τσέπη και δεν μπορείτε να βγείτε έξω, είτε σας απέλυσαν από τη δουλειά, είτε δουλεύετε, γιατί δεν βγαίνει πουθενά αυτή η ιστορία. Είναι σαν το σκυλί να κυνηγάει την ουρά του. Ναι, εσείς οι ίδιοι. Είστε εσείς οι ίδιοι που θα πάτε να μαζέψετε σαλιγκάρια, θα πάτε να μαζέψετε τσουκνίδες, ρόκα, μαρούλια, αγριόχορτα. Πώς τα λέγαμε εμείς εκεί τα... όχι τα ράδια. Πώς το λέω το αγριόχορτο, κύριε, το... ζοχές. Όχι οχές, ζοχές. Εκεί που μαζεύεις, κύριε Πασαρσκευούλα, εκεί στο... στα χρυσοχόραφα, στα σέρας. Λίγο αγριόχορτα για την πίτα. Να βάλεις και λίγο κατσικίσιο τυράκι μέσα. Λίγο σπανάκι, λίγο αγριόχορτο. Εκεί που είσαι με την κάλτσα, να πούμε, τη στιβική του χωραφιού και τη γαλότσα και κόβεις κάνα χορταράκι, θα εμφανιστεί κάποιος κύριος. Θα σου πει, γεια σου, καλημέρα, κύριε Παρασκευούλα. Εσύ θα μετράς 50 με το νου σου, να ξέρεις. 1,5 ευρώ κάνουν τα χόρτα που μάζεψες 3 ώρες στη λαϊκή, γιατί έτσι ήθελες να θληθείς. Κάνα 500 θα σε βγεις πανακόπιτα και θα ξέρεις γιατί. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, τα κάναμε κουμάρια στο χρηματιστήριο τότε. Πάραμε τα δημόσια ταμεία και τα κάναμε κουμάρια. Μην ανησυχείτε για τίποτα, θα περπατάτε και θα μετράτε 50. Η νομοθεσία. Παρακαλώ, είναι κάποιος στη γραμμή εδώ? Ναι.
1: Έλα, καθαρό μου, καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο Ντάφη. Σήμερα έχω βάλει και τα τούρμπο στο 1,5 μπαρ δουλεύουν, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, έτοιμος είμαι να μην φάμε την ώρα όλη. Ναι. Έτοιμος. Βαρισμένος από πριν, ναι, από το Βρανά. Καταρχήν να πεις στον Κώστα, αν και θα μας ακούει ο Κώστας, ναι, ναι, τώρα, έβαλε πριν το τραγούδι, έφυγε στην ορίς και το έκανε και προχθές αυτό και με το που τελειώνει το τραγούδι κάνει ένα σκουά ο Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Και εγώ πετάχτηκα και χθες νόμιζα έπεσε κάτω, πήγε να κάνει την κεραία στην ταράτσα και έπεσε κάτω, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μία η ώρα. Τι πά, να βάλει το πιο ήρμο, το άλλο Μετρόπολης. Μετά τη μία το σκόψε, θα πετάγεται ο κόσμος.
0: Μη μασάστε. Είναι για να ξυπνάνε επειδή μπαίνω εγώ εκείνη την ώρα και έχω μισή.
1: Και μπαίνει πολύ απότομα, ρε φίλε. Ναι, ναι. Ναι. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Σήμα δεν είχαμε πάλι. Τώρα, για το θέμα για τα σαλικάρια, ναι, όντως. Θα επεκταθεί και σε άλλα θέματα. Θα απογορεύεται και να συγκεντρώνει και νερά σιγά-σιγά. Τα γνωρίζει. Αυτά είναι μέσα
0: καλά τώρα. Καλά τώρα. Εδώ ξεκινήσαμε από τα κοτόπουλα στο χωριό. Λέει, απαγορεύονται τα κουμάσια. Κατάλαβε, να μην φάσαμε.
1: Σε άλλα, ναι, και σε άλλα, ναι, ναι, και σε άλλα. Αλλά πριν είπε στον Κώστα, είχαν ωραία κουβέντα περί αρετής.
0: Ναι.
1: Περί συνείδησης, αλλά μετά πήγαν στις αξίες. Βασικά πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη και στην αδικία εκεί να μπορεί να διακρίνει ποιο είναι το δίκαιο και ποιο είναι το άδικο.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά πήγε η κουβέντα, αλλά έπρεπε να προχωρήσει εκεί. Και λέει ένας, ο Λέω Ντάβρος, νομίζω είπε, λέει, κάτι λέει, υπολογίζουν λέει, πιο πολύ το σκυλί από τον άνθρωπο, λέει.
0: Αλήθεια είναι, ρε φίλε. Άμα ναι, χτυπήσει και σκυλί ή γάτα, να πούμε, θα σε μαγκώσουνε.
1: Και στη Γαλλία, όταν πήγε νομοθεσία να, ναι, αρχίσουμε να μπαίνουν τσιπάκια στα σκυλιά και να έχει πιστοποιητικό για τα σκυλιά, τότε είπε ένας διανοούμενος, αχ, κακόμοιρα σκυλιά, θα αρχίσουν να σας φέρουν σαν ανθρώπους και σας.
0: Μεγάλη κουβέντα είπε. Ποιος το είπε αυτός να πάρει το βραβείο Νόμπελ, φίλε.
1: Ναι, μόλις το άκουσα αυτό, λέει, αχ, κακόμοιρα σκυλιά, θα αρχίσουν να σας φέρουν σαν ανθρώπους. Με καλά ήσασταν τόσο. Ναι. Τσιπάκια, εμβόλια, κάν τον έτσι, κάν τον αλλιώς, φήμωτρο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει κάποιο νόμο. Και θα δει να βγάλουμε χρήμα και από εκεί, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Είσαι πρακτικά τα πάντα.
0: Δεν βγαίνει μέθοδος του τριών. Ρε, έβγαλα χθες με τα βαρέλια τον Μπρετ. Δεν
1: με ξέρει. Τα άκουσα και εσύ. Πραγματικά δεν βγαίνει.
0: Τζάμπα πήγαινα εγώ Δευτέρα γυμνασίου και μάλλον ο μαθηματικός λέει με τη βέρκα θα μείνει στο μάθημα. Τι να κάνω να ακούω αυτά αφού δεν ισχύουν οι νόμοι και οι τύποι που μου λες.
1: 5 συν 5, 2 ξέρω εγώ.
0: Ναι, τώρα τι να το πω.
1: Τιμολογούμε ότι θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα. Γι' αυτό το θέμα τώρα, εγώ, επειδή το όλο πρέπει να βλέπουμε, έτσι, όπως σωστά και ο κύριος Βασίλης, τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Βασίλη και στον Τζερό, πρέπει να βλέπουμε το όλο, όχι μόνο σε ένα πράγμα. Γι' αυτό που λες εσύ για τα παιδιά, εγώ δύο έχω να πω, είναι πολλά, αλλά έχω δύο να πω ότι το ένα έχω να πω, γνωστό που έχει έτσι, πιτσίρι, κάνει 112 χρόνια.
0: Όλοι έχουμε ένα τέτοια περίπτωση, όλοι πλέον.
1: Όχι ακριβώς τέτοια.
0: Ναι.
1: Γίνεται πάρτι, ξέρω εγώ, ή στην κόπου πήγαινα σε κάτι περίεργα παράγια στο σχολείο.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα αφήσω το παιδί, λέει, πρέπει να με επέψω να προσέχω. Δεν ξέρεις τι θα τα δώσω να πιούν. 12-13 χρόνια, ξέρω εγώ, και καλά. Ναι. Να μην τα αφήσεις, θα νιώθεις καταπίεση. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, ρε μου λέει. Αλλά ειδικά για αυτό το θέμα, ειδικά για αυτό το θέμα που λέει για αυτά τα παιδιά, πιστεύω δείξαμε κι εμείς τις ανοφίσεις, αξίες και αυτά. Έχει τη μηχανή του χρόνου, εμένα αυτό πάντα το λέω. Έχει δύο εκπομπές για την Τρούμπα.
0: Ναι.
1: Μηχανή του χρόνου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δύο, όχι μία. Πώς ήταν παλιά και πώς ήταν τώρα. Περιγράφει την κατάσταση, μαζεύτηκαν στην Τρούμπα εκεί. Mm-hmm. Και ήταν ένας που είχε ζήσει και τις δύο εποχές. Και τον λέει στο τέλος ο δημοσιογράφος, λέει, τι έχει αλλάξει από τότε και τώρα. Λέει, θα σου πω, λέει. Τότε, λέει, άμα πήγαινε και κάνει πιτσιρικά σε αυτά τα κακόφημα μέρη, ήταν οι ίδιοι αυτοί που λέμε η πιάτα, τον έριχνε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να δείξει που λέμε τον πόητο ακόμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Άντε και μια κλωτσιά στο πισίνο, άντε φίλε, έλα του χρόνου θα μεγαλώσει, δεν είσαι ακόμα έτοιμος για αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα λέει, σήμερα αυτό θα έχει ζήσει και τα δύο, με εντυπωσιάζει, μπορεί να πας σε ένα καθοσυπρέπειο μαγαζί και μου έχει τύχει και σε ταχυφαγείο, ήμασταν στην Ομόνια, τα γνωστά τα ταχυφαγεία, και να δεις ένα μικρό παιδί λέει, να ψωνίζει σκονάκια λέει. Και δεν σε κάνει εντύπωση. Και πραγματικά πάμε σε ένα ταχυφαγείο, ήμασταν τότε που κατέβαινα στην Κο, και δεν ήταν και αργά, 10-11 η ώρα Ομόνια. Και μου λέω, κοίτα δίπλα, γυρνάω δίπλα. Ήταν όλος, τον πέταζε το σκονάκι, ξέρεις με την κίνηση εκείνη.
0: Τα κλασικά, ναι, χέρι γρήγορα, γεια σας.
1: Και ο άλλος με σηκώστηκε να τον πάρει και γύρω-γύρω πιτσερικαρία να κοιτάει.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή άμα έκανες με έτσι, τάρπαζε και το πέταζε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, κάνεις και ο υπεύθυνος του μαγαζιού, άστα τα παιδιά, δηλαδή, και λέει ένας, αυτό λέει εμένα με πειράζει, λέει. Έχουμε δείξει πολύ ανοχή σε αυτό το θέμα. Και βλέπω άστα τα παιδιά μετά. Επηρεάζει. Και μετά είναι και άλλα πολλά. Λοιπόν, αυτά φίλοι, σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Πολύ ωραία.
1: Και συνεχίζουμε δυνατά. Τελείω.
0: Έτσι. Yeah. Χαιρετώ. Γεια σου. Γεια σου. Γκαντάφη.
2: Εγώ έχω μια καριέρα. Έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σκοθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.

Καλημέρα στον δάσκαλο Τζοβάνι. Αφιέρωμα δεκαετία του 50 σήμερα. Γιορτή του παππού και της γιαγιάς. 1 Οκτώβερ. Ναι, καλό μήνα. Έχει ξημερώσει Οκτώβριος, βέβαια. Θα πέσει τόνις μαρούδας γόνατο, γουστάρο. Δεκαετία 50. Όλοι οι παππούδιδοι και οι γιαγιάδιδοι γιορτάζουνε.

Σέβη μου κύριε Νεζίπα και ουδέν σχόλιο για το θέμα. Δεν θα το άντεχα ρε. Τι καταλαβαίνετε τη λέξη που λέει. Καλημερίζω και εγώ το φίλτατο. Ιατροδικαστή. Μέχρι εκεί παραπέρα δεν λέω τίποτα. Τα δέονται στον κύριο Κυριάκο. Μετά από καιρό δηλώνει παρόν. Άρα είναι καλά. Άρα να μην σε χρειαστούμε κύριε Κυριάκο μας.

και επληροφορήθην ότι έχεις βοηθήσει πολύ κόσμο. Είσαι και εσύ από αυτούς τους εναπομείναντες.

είπα, λέει, άστα να πάνε σειρά. Στη Γερμανία, λέει, μια σειρά μου στη Γερμανία δεν άντεξε, ήρθε διακοπές και δεν ξαναγύρισε, έμεινε στο αεροδρόμιο. Και πολλά άλλα τέτοια περιστατικά, καταλαβαίνω, ναι. Είναι πολύ πλέον το έργο. Έχει γίνει και παλιωμοδίτικο πλέον, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό σε φυσική εξέλιξη της ζωής, έτσι. Διότι είπαμε ότι κάνει τη φύση στο ανταποδίδει το κακό τριπλά. Αν την κάνεις μισό καλό, στο ανταποδίδει πάλι πίσω τριπλό καλό. Θα δείξεις τώρα αυτό.